0: Θα τα πούμε αύριο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα, σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου, ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky, και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως...
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούνε την εκπομπή αυτή σε επανάληψη. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι το να παίζει και να γίνεται viral στις εκπομπές των Ραδιομακελάριδων είναι ότι καλύτερη διαφήμιση για αυτόν. Κύριε Τσίπρα, την κατάδια τη δικιά σας ποιος θα μαζέψει είναι το θέμα. Και καλό θα είναι, επειδή συχνά εδώ λέμε αλεύρι, πείτε και εσείς αλεύρι για να δούμε ότι ο Πολάκης σας γυρεύει. Ο μοναδικός πολιτικός που έχει ράματα για τη γούνα σου, κύριε Τσίπρα, είναι ο Παύλος Πολάκης, που τον έχουν κατηγορήσει για πολλά. Εμένα ο Πολάκης δεν μου είναι αντιπαθής. Η μοναδική αντιπάθεια για τον Πολάκη είναι ότι ανήκει παλιά στα ΚΝΑΤ, σε αυτούς εκεί που έδερναν, τους κουκουέδες, στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνία. Αυτή είναι η μοναδική μου ένσταση απέναντι στον Πολάκη. Τα υπόλοιπα είναι καλός ψαράς, καλός ψαροτουφεκάς. Νομίζω θα βγάλει πολλά ψάρια αυτή την περίοδο, γιατί είναι ο μοναδικός, αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτσες, ο οποίος μπορεί να, όχι να εξαφανίσει τον κύριο Τσίπρα, αλλά μπορεί να το στείλει στα τάρταρα. Είναι το αντισυστημικό δελτίο, 5 με 6, κάθε μέρα εδώ, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Το Σάββατο στην τρίωρη συνοπτική εκπομπή, περισσότερο ιστορικού και αναδρομικού περιεχομένου, για να μάθουμε και να μαθαίνουμε καλύτερα ως νεοέλληνες την ιστορία μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας, αλλά από τη δική μας σκοπιά, από το δικό μας το μάτι και από το δικό μας τον σχολιασμό. Επίσης σήμερα πολλές πληροφορίες για αυτό που συνέβη πριν από λίγη ώρα στο Αίγιο. Ένας 65χρονος Ιταλός έχει προσαχθεί στην ασφάλεια Αιγίου και ανακρίνεται. Είναι μια φιλική κουβέντα, ξέρετε. Ξέρετε τις φιλικές κουβέντες στην ασφάλεια. Έλα πες μου ρε και τέτοια. Και άμα δεν υπακούει, τρώει και κανένα τραμπάκουλο. Αλλά βέβαια το ξύλο έχει καταργηθεί στην ασφάλεια. Αστυνομία πια λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο, έτσι κύριε Χρυσοχοΐδη. Που βγήκατε χθες να μας πείτε ότι η Χαμάς εδώ και 40 χρόνια δεν εξάγει βία. Η Χαμάς εδώ και 45 χρόνια είναι κλεισμένη στο καβούκι της. Και βγήκατε να μας πείτε, κύριε Χρυσοχοΐδη, ότι η Χαμάς, να κάνετε και ανάλυση για την τρομοκρατία, σεις ο έσχατος που θα γίνετε πρώτος. Θα κάνετε ανάλυση για την τρομοκρατία. Εσείς. Ο ψοπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας θα κάνετε ανάλυση για τη δημοκρατία, για τη Χαμάς, για την τρομοκρατία. Τράβαρε να πεις κανένα τσίπουρο εκεί στο δομοκό με το άλλο τον Μπεκρή, το Σύρο. Άντε ρε, πηγαίνετε να πείτε κανένα τσίπουρο εκεί πέρα. Άρα πήγαινε.
5: Δεν έχουν αναγνωρισμένες.
4: Λοιπόν, στην ασφάλεια Αιγίου ανακρίνεται, υπάρχει μια φιλική κουβέντα, ένα 65χρονο, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, η αστυνομία τον υποψιάζεται ότι σκότωσε το πρωί, αργά τη νύχτα, το ξημέρωμα, μια μάνα και ένα γιο. Αυτά που μαθαίνουμε είναι φοβερά. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Επίσης, μεγάλο θέμα για μας σήμερα και ανοίγουμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση, όπως σας είχαμε πει, είναι οι δημοσκοπήσεις. Καθημερινά θα βγάζουμε θέματα για τους δημοσκόπους. Η πρώτη ύποπτη αυτής της ιστορίας είναι αυτή η Σπύρα, γιατί περί Σπύρας πρόκειται, στην εταιρεία MRB. Αυτή είναι εγκληματική ομάδα. Αυτοί οι τύποι είναι εγκληματική ομάδα. Τους πληρώνουν για να παραχαράσουν τη λαϊκή βούληση. Είναι εγκληματική οργάνωση και πρέπει να πάνε φυλακή. Αφενός γιατί παίρνουν αβέρτα κουβέρτα φωτογραφικούς διαγωνισμούς από το κράτος, και μιλάμε για δύο άτομα. Δύο άτομα. Ο κύριος Δέτσης και ο κύριος Μαύρος της MRB, για να παραχαράσουν την βούληση του ελληνικού λαού. Και η δεύτερη είναι για τους διαγωνισμούς που παίρνουν. Μέχρι τώρα έχουν πάρει 145 εργολαβίες, σύμφωνα και με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης. Δηλαδή, εν συνόλο, 255 εκατομμύρια ευρώ. Και πριν από λίγες ημέρες πήραν άλλα 630.000 ευρώ από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν είναι χρεοκοπημένη. Κύριε Παπαδόπουλε, εσείς είσαστε ένας άξιος δημοσιογράφος. Πώς επιτρέπετε στην ΕΡΤ να δίνει τέτοιους διαγωνισμούς σε κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν και δημοσκοπήσεις? Οι δύο αυτοί λοιπόν κύριοι, ο κύριος Μαύρος της MRB και ο κύριος Δέτσης, που κάνουν δημοσκοπήσεις και βγάζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάρει σε λιγότερο από 4 χρόνια 255 εκατομμύρια ευρώ και 630.000 προχτές 320. Μισό δις. Φωτογραφικοί διαγωνισμοί, απευθείας αναθέσεις. Μην μου πείτε ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν. Παραμύθια. Άρα λοιπόν, αυτό να σας γίνει μάθημα και σε εμάς να γίνει μάθημα, ότι όλα αυτά που εκφράζονται δημοσίως σε γκάλοπ δημοσκοπήσεων είναι παραμύθια της χαλιμάς. Όταν βλέπετε δημοσκόπηση, κλείνετε την πόρτα και το παράθυρο της τηλεόρασης. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα, είναι τα όσα συμβαίνουν στις πολεοδομίες της χώρας. Στο παρελθόν και η εφημερίδα Μακελιό και το μακελιό.gr και εγώ προσωπικά, που πήγα και κατηγορούμενος για την εμπλοκή μου τη δημοσιογραφική στην έρευνα για τις πολεοδομίες, αλλά αθωώθηκα στο δικαστήριο πανηγυρικά, εκεί συμβαίνει της κακομοίρας. Όποιος φάει τον άλλον, με αποτέλεσμα να την πληρώνουν όχι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος επί 7 χρόνια ήταν δίπλα στους εκάστοτε Υπουργούς Περιβάλλοντος, αλλά την πληρώνουν, κυρίες και κύριοι, πολίτες, οι οποίοι εκβιάζονται συστηματικά, οι οποίοι χάνουν την περιουσία τους, οι οποίοι χάνουν τα καταστήματά τους και οι οποίοι βεβαίως χρεοκοπούν από τις επενδύσεις που κάνουν και είχαν ποντάρει σε αυτές. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Μπακογιάννης, αναγκάστηκε να, όχι να παραιτηθεί, τον εξοπέταξαν από τη θέση του, γιατί αποκαλύφθηκε με βαριά σκιά γύρω από το κεφάλι του και πάνω από το κεφάλι του, ότι ο κουνιάδος του και η σύζυγός του συμμετείχαν σε αυτό το τεράστιο κύκλωμα της πολεοδομίας. Δεν είναι πολεοδομία μιας περιοχής. Όσοι έχετε κάνει επενδύσεις, όσοι γνωρίζετε από επενδύσεις. Όσοι παλεύετε να κατοχυρώσετε μια αυθαίρετη δόμηση. Όσοι δέχεστε πρόστιμα από τις πολεοδομίες και όσοι παλεύετε να ανοίξετε ένα μαγαζί, αντιμετωπίζετε τους διεφθαρμένους πολεοδόμους. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι προς εκμετάλλευση συγκεκριμένων τρόκτικων οι οποίοι ασχολούνται με το πώς θα τα αρπάξουν. Ένα από αυτά τα κυκλώματα εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Ένα από αυτά τα κυκλώματα. Και σε λίγο θα ακούσετε συγκλονιστικά πράγματα.

0: κυρίες και κύριοι, είναι ξεκάθαρα. Θέλεις να κατοχυρώσεις μία επένδυση, πρέπει να περάσεις από την πολεοδομία. Θες να φτιάξεις ένα σπίτι, πρέπει να περάσεις από την πολεοδομία. Θες να κατοχυρώσεις μία αυθαιρεσία και να την πληρώσεις, φιλάδελφε, πρέπει να περάσεις την πολεοδομία. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που στις πολεοδομίες όλης της Ελλάδος που έχουν περάσει στο Δήμο, στους Δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο πολίτης γίνεται αντικείμενο σκληρού, ακατάπαυστου και απάνθρωπου εκβιασμού. Θέλω να καλησπερίσω μια κυρία την οποία τη γνωρίζω πολλά χρόνια και είναι η κυρία Κατερίνα Παρασκευοπούλου. Καλό σας απόγευμα, κυρία Παρασκευοπούλου.
1: Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια
1: και ναι,
0: επειδή
1: πολλά.
0: Ο κόσμος δεν γνωρίζει, έχει διαβάσει βεβαίως την περίπτωσή σας, αλλά δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για αυτά που αντιμετωπίσατε από τις πολεοδομίες και συγκεκριμένα από την πολεοδομία και το Δήμο Κηφισιάς, αλλά θα ήταν να θυμηθούμε μερικά πράγματα, κυρία Παρασκευοπούλου. Πείτε μου λοιπόν κάτι. Εσείς ξεκινήσατε να κάνετε μια επένδυση στην Κηφισιά για ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο ήταν πραγματικά μια σημαντική επένδυση. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ, Στέφανε, εν έτη 2012-2013, με την προέγκριση του Δήμου Κηφισιάς και όλων των υπηρεσιών υγείας και πυροσβεστικής, όντως έκανα μια επένδυση γύρω στα 7,5 εκατομμύρια στο Δήμο Κηφισιάς, που ήταν ένα, ας το πούμε, πολυσύνθετο delicatessen. Δηλαδή ήταν ένα κατάστημα που φιλοξενούσε πάρα πολύ ιδιαίτερα προϊόντα καθημερινής χρήσης, καθημερινών αναγκών, αλλά πολύ υψίστης ποιότητας και ιδιαιτερότητας γύρω από τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ήταν και μια επιχείρηση που απαιτούσε πολύ προσωπικό, με γνώση, εκπαιδευμένο. Δηλαδή αυτή η επιχείρηση είχε 46 υπαλλήλους, οι οποίοι κάθε τμήμα είχαν τις ιδιαίτερες γνώσεις να τροφοδοτήσουν τους πελάτες μας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος λοιπόν εκείνη την εποχή, εν τη θητεία του κυρίου Νίκου Χιωτάκη.
0: Να θυμηθούμε ότι ο κύριος Χιωτάκης είναι ο κουμπάρος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, εκείνη την περίοδο λοιπόν, με άφησαν και λειτουργήσα για 8 μήνες. Βέβαια αυτό δεν ήταν λειτουργία. Αυτό ήταν ένας απάνθρωπος εκβιασμός που ασκούσε ο Δήμαρχος και όλα τα τσιράκια του.
0: Ναι, δηλαδή,
1: ήταν μηχανική.
0: Τι σας κάνανε, εδώ είναι, τι σας κάνανε?
1: Κάθε τρεις και λίγο μου κοινοποιούσαν διάφορα έγγραφα της πολεοδομίας τους, που βέβαια εκείνη την εποχή η πολεοδομία τους με τα σημερινά στελέχη, αυτά που τα ύποπτα που εξετάζονται.
0: Α, είχαν και αυτοί σχέση σημερινή.
1: Εννοείται.
0: Α, είχαν και οι σημερινοί.
1: Εννοείται. Δεν αλλάζουν τα
0: Γιατί
1: πρόσωπα.
0: Γιατί εγώ νόμιζα ότι αυτοί παρήλθαν.
1: Στέφανε, ανακυκλώνονται τα πρόσωπα. Ανακυκλώνονται.
0: Ωραία. Εσάς αφήσανε και δουλέψατε προσωρινά, έτσι.
1: Η πολεοδομία τότε της Κηφισιάς φιλοξενείται στη Νέα Ιωνία.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Ο Δήμαρχος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε τα δικά του άτομα στην πολεοδομία της Κηφισιάς και κατασκεύαζε κατά το δοκούν για τα κακά παιδιά, γιατί εγώ ήμουν το κακό παιδί, το παιδί που αντιδρούσα, κατασκεύαζε διάφορα χαρτιά που αμφισβητούσε τη χρήση γης, την αρτιότητα της κατασκευής, του κτηρίου, διάφορα.
0: Ναι. Αυτή ήταν μέσα στο Δήμο Κηφισιάς πολιτική μηχανική.
1: Δεν ήταν μόνο πολιτική μηχανική. Ένας εκ των οποίων αυτή τη στιγμή δικάζεται εξαιτίας μου στο κακουργοδικείο.
0: Με τι κατηγορίες?
1: Τριπλό κακούργημα.
0: Τριπλό κακούργημα.
1: Έχει κριθεί από την υπόθεσή μου ένοχος και δικάζεται με τριπλό κακούργημα.
0: Ναι, για πάμε να δούμε όμως. Εσείς είχατε καθημερινές οχλήσεις μετά τους 8 μήνες από την πολεοδομία της Κηφισιάς?
1: Εγώ, αυτούς τους 8 μήνες που μου επέτρεψε να δουλέψω, εκδιαζόμουν να ενδώσω 250.000.
0: Ένα λεπτό. Ποιος ήρθε και σας είπε δώσε μου 250.000?
1: Ποιος ήρθε?
0: Δεν θέλω να πείτε το όνομά του.
1: Ήρθε ο μηχανικός εξ αρχής που δικάζεται τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτός πρέπει να ήταν ο θαραλέος της τιμωρίας.
0: Σας προσήγησε αυτός ή πήγατε εσείς εκεί και παρακαλέσατε?
1: Όχι βέβαια.
0: Δηλαδή ήρθε μια μέρα, άνοιξε την πόρτα του καταστήματος και είπε δώσε μου κυρία Κατερίνα 200.000.
1: Συγγνώμη Στέφανε, αν παρακαλούσα θα ενέβηδα κιόλας. Ναι. Αν παρακαλούσα. Ναι,
0: δηλαδή πώς έρχονταν.
1: Απευθύνθηκα στην έκδοση άδειας μου, στην εκπόνηση της έδωσης άδειας λειτουργίας.
0: Στην πολεοδομία.
1: Δεν ήταν στην πολεοδομία, συνεργαζόταν με την πολεοδομία. Αλλά όλοι αυτοί είχαν τους δικούς τους ανθρώπους στην πολεοδομία. Να φανταστείς ότι μέσα σε 2 μήνες μου εκδώσανε 2 διαφορετικές χρήσεις γης. Και στο τέλος μου εκδώσανε και μία τρίτη, πάλι και αυτή εντελώς διαφορετική χρήση γης.
0: Πληρώνοντας?
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν πληρώσατε?
1: Όχι, για αυτές δεν πλήρωσα. Γιατί τα πληρώσω, αφού είπε ότι θέτε το κτίριο ήταν νόμιμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή το κτίριο λειτουργεί όπως εγώ το κατασκεύασα και το διακόσμησα και το επένδυσα, σαν ζαχαριάς.
0: Σαν ζαχαριάς.
1: Σαν παιχνιδάδικο ζαχαριάς.
0: Καλά, ο ζαχαριάς πώς πήρε άδεια λειτουργίας και εσείς δεν πήρατε?
1: Ο Χριστός και Παναγία, και ο Ζαχαριάς πήρε, και η κυρία Παπασπύρου πήρε, και ο κύριος Στεργίου πήρε, και η κυρία Βενέτη πήρε, και ο Γρηγόρης δίπλα μου ακριβώς το ίδιο τετράγωνο,
0: ναι,
1: πήρε.
0: Πώς πήραν αυτοί και δεν πήρατε εσείς, αυτό ρωτάω?
1: Δεν ξέρω. Εγώ τους κάλεσα μάρτυρες και δεν ξέραν τίποτα. Τους κάλεσα. Ναι. Τους κάλεσα μάρτυρες να με βοηθήσουν. Δεν ξέρανε τίποτα. Δεν είπαν τίποτα.
0: Για πείτε μου κάτι. Εσείς έχετε καταβάλει πόσα φακελάκια σε αυτούς στην πολεοδομία Κηφισιάς?
1: Εγώ στην πολεοδομία Κηφισιάς δεν είχα καμία επαφή παρά

0: ήταν υποτίθεται η αμοιβή, υποτίθεται. Ήταν η αμοιβή του για να εκπονήσει την άδεια λειτουργίας.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Του δώσατε αμοιβή, νόμιμη αμοιβή, έκοψε απόδειξη.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, έχω χαρτιά τα οποία είναι έγγραφα μέσα στη δικογραφία.
1: Ποιος ερχόταν και σας ζήταγε 200.000.
0: Αυτός που έπειτα ο ίδιος με μια πολύ περίεργη διαδικασία που τότε, αν θυμάσαι το 14 που σου έδωσε την κατάθεση, ναι. Την αναφέρω αυτή τη διαδικασία.
1: Τι διαδικασία.
0: Επέβαλε υποτίθεται το φάκελο για αδειοδότηση, περιμέναμε την αδειοδότηση, δεν έβγαινε η αδειοδότηση από την πολεοδομία, δεν απαντούσε η πολεοδομία, έρχεται και μου λέει ότι ο φάκελος χάθηκε τελικά, ψάχναμε το φάκελο και στο τέλος καταντάει να μου πει ότι «Α, ξέρεις κάτι, εδώ στα Βόρεια Προάστια δεν γίνονται έτσι τα πράγματα». Εδώ στα Βόρεια Προάστια όλα περνάνε από το χέρι του Δημάρχου, μόνο ο Δήμαρχος αποφασίζει και εγώ τον φάκελο τον κατέθεσα στο γραφείο του Δημάρχου και μόνο αυτός οι σοβαρές επενδύσεις παίρνουν έγκριση από τα χέρια του, αλλά θέλει το κάτι της του. Και το κάτι της του, όταν το ρώτησα, ήταν 250.000.
1: 250.000.
0: Μάλιστα.
1: Το τσιράκι της Δημοτικής Αρχής.
0: Όχι, ο πολιτικός μηχανικός μου το μετέφερε αυτό. Το τσιράκι της Δημοτικής Αρχής μου μετέφερε άλλα. Γιατί όταν εγώ κατάλαβα ότι ο μηχανικός έκανε αυτή τη δουλειά που έκανε, ήτανε τσιράκι του Δημάρχου, απομακρύθηκα. Και πλέον έβαλε τους δικηγόρους της εταιρείας μου να εκπονήσουν την άδεια λειτουργίας. Εφόσον είχα μαζί μου τη διεύθυνση υγιεινής, την πυροσβεστική, όλα τα χαρτιά μου ήταν έτοιμα. Απευθύνθηκα σε έναν δικό μου πολιτικό μηχανικό και από εκεί και έπειτα προσπάθησα με δικηγόρους να βγάλω την άδεια μέσα από τον Δήμο. Ναι, αλλά εκεί βρήκα τείχο. Εκεί πηγαίνοντας κατάλαβα ότι ο μηχανικός δεν δούλευε για πάρτι του. Δούλευε για τον Δήμαρχο. Εκεί κατάλαβα ότι δεν μου έλεγε ψέματα, μου έλεγε αλήθεια. Εκεί το συνειδητοποίησα. Και βέβαια, όταν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να βγάλω άκρη και αποφάσισα να αποσυρθώ, τέλος πια του 12, για να μην πάθω μεγαλύτερη καταστροφή, γιατί διατηρούσα κι άλλο ένα κατάστημα εξίσου μεγάλο και καλό στα Δυτικά Προάστια, αναγκάστηκα και αποσύρθηκα. Τότε μου βάλε το δεύτερο τσιράκι ο Δήμαρχος. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, μα γιατί έφυγες, αφού ο Δήμαρχος θέλει να σε βοηθήσει, ο Δήμαρχος θέλει να σε αδειοδοτήσει, θέλει να την κάνει την επένδυση στο χώρο μας. Γιατί έφυγες? Και τότε μου λέει, ξέρεις κάτι, δώσε μου ένα χαρτζιλίκι για τους δημοτικούς συμβούλους.
1: Τι χαρτζιλίκι?
0: Ένα χαρτζιλίκι 5.000 στο κεφάλι.
1: 5.000 στο κεφάλι?
0: Ναι.
1: Για πόσους? Ναι.
0: Γενικά ήταν ένα σύνολο γύρω στις 35.000.
1: 7 κεφάλια, 7 κεφάλια, 5.000 το κεφάλι.
0: Ήτανε 5 και ήταν και αυτός, επειδή ήταν πρόεδρος, ήταν διπλή, λέει, η ψήφος του και ήθελε 10. Τέλος πάντων, εγώ προκειμένου να σώσω μία επένδυση 7 εκατομμυρίων, δεν το είδα κάτι, αλλά σοβαρό. Είπα, εντάξει, εσύ είναι ένα ευχαριστήριο που τέλος πάντων επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες και σώθηκε η επιχείρηση. Αλλά πίσω, αυτό ήταν όμως το τυράκι. Αυτό ήταν το δόλωμα για να με ξαναβάλει μέσα στο κύκλωμα, για να με ξαναβάλει μέσα στο λάκκο. Και όταν γύρισα και ξεκίνησα την επιχείρησή μου και άρχισα να δουλεύω κανονικά, μου έρχεται πλέον αυτός, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που μου είχε δώσει την προέγκριση με εντολή του Χιωτάκη, έτσι, δεν μπορούσε αυτός να κάνει κάτι χωρίς την εντολή του Χιωτάκη, γιατί ο Δήμος Ερυθρέας που υπάγεται η επιχείρηση ανήκε στην Κηφισιά βασικά κράτη. Οπότε ο Δήμαρχος της Κηφισιάς έδινε την εντολή βασικά. Μετά από αυτό ερχότανε καθημερινά επί 6, 7, 8 μήνες μέχρι τέλος του 2013, μέχρι το Νοέμβριο του 2013 και μου ζήταγε τα 250 χιλιάρικα.
1: Κάθε μέρα ερχόταν στο μαγαζί και ζήταγε 200 χιλιάρικα.
0: Να... υπάρχουν 13 μάρτυρες, θα μπορούσα να είχα 113 μάρτυρες, αλλά βλέπεις οι άνθρωποι απίβδησαν μετά από 13 χρόνια, άλλοι πεθάνανε, άλλοι αρρωστήσανε, άλλοι φοβηθήκανε από το συμβάν, το οποίο θα σου πω σε λίγο, ναι. Γιατί το τσιράκι του βρέθηκε αυτοκτονημένο
1: στο
0: κατώφλι.
1: Θα το δούμε αυτό. Πώς θα, το τσιράκι ήταν τσιράκι αυτό της Δημοτικής Αρχής ή της Πολεοδομίας? Με ακούτε?
0: Εγώ σε ακούω.
1: Της Δημοτικής Αρχής λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενδιάμεσος, ζητούσε αυτός, στέλναν αυτόν, τι ακριβώς γινότανε?
0: Αυτός τον στέλνανε, αλλά αυτός μίλαγε, έλεγε και πολλά. Έλεγε για τη δικαιοσύνη, έλεγε για τους πιασμένους εισαγγελείς, για τους πιασμένους εφέτες της διοίκησης, έλεγε πολλά. Εγώ όμως εκείνη την εποχή...
1: Αυτός ήταν δημοτικός, κυρία Παρασκευοπούλα, αυτός ήταν δημοτικός υπαλληλός.
0: Αυτός ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερυθρέας που μου εξέδωσε την προέκριση.
1: Ναι, αυτός ερχόταν και σας ζητούσε χρήματα.
0: Αυτός ερχόταν σταλμένος από το Δήμο, γιατί εγώ όσες φορές προσπάθησα να επικοινωνήσω με το Δήμαρχο...
1: Και αν ο Δήμαρχος δεν ήξερε... Ένα λεπτό. Εδώ...
0: Όχι, άκουσα.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Και αν ο Δήμαρχος δεν γνώριζε τίποτα και το έκανε για την πάρτι.
0: Μα αυτό θέλω να σου πω. Εγώ όσες φορές προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο για να επιβεβαιώσω μήπως αυτός δεν ήξερε τίποτα και δούλευε για την τσέπη του το τσιράκι. Ναι. Και στάθηκα ώρες ατελείωτες στους διαδρόμους του Δήμου Κηφισιάς. Ο Δήμαρχος με απέφυγε.
1: Εντάξει, μπορεί αντιθέτως, να μην ήθελε.
0: Μπορεί... Αχ, όμως σε παρακαλώ.
1: Ναι, ένα λεπτό. Εγώ πρέπει να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Μπορεί ο Δήμαρχος να μην ήθελε να ανακατευθεί σε μια βρώμικη ιστορία, επειδή ξέρω ότι είναι βρωμιά.
0: Ναι, ναι, όμως το τσιράκι του μπαινόβγαινε στο γραφείο του.
1: Το τσιράκι μπαινόβγαινε στο γραφείο, αλλά μπορεί να μην ήξερε ο Δήμαρχος ότι το τσιράκι είναι βρωμιάρης. Αυτό λέω. Το δικηγόρο του διαβόλου κάνω. Μην τον καταδικάσουμε.
0: Ναι, ωραία.
1: Γιατί δεν τον πιάσατε, κυρία Παρασκευοπούλου, γιατί δεν τον πιάσατε το ίδιο το Δήμαρχο? Του πείτε, έλα εδώ ρε Νίκο μου. Γιατί, δόξα τω Θεώ, τον ξέρω χρόνια. Δεν θέλω να πάρω το μέρος του. Ξέρετε πολύ καλά ότι με πήγαν κατηγορούμενος των Ευελπίδων και αδόθηκα. Αλλά άλλο είναι το θέμα.
0: Ακούστε με λίγο. Ακούστε με.
1: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο και εμένα. Αυτός ήταν ένας δήμαρχος. Έτσι. Και εκτός από δήμαρχο ήταν και πρόεδρος Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
0: Εκείνη την εποχή ήταν αυτός, ναι.
1: Μπράβο. Κουμπάρος του Σαμάρα. Έχει παντρέψει τον Αντώνη Σαμάρα. Και αν ο δήμαρχος δεν ήξερε
0: και
1: τίποτα.
0: Ποιος ήταν ο συνεργάτης του Πατούλη? Και αυτός.
1: Ποιος ήταν συνεργάτης του Πατούλη?
0: Ο Χετάκης.
1: Ναι, λογικό δεν είναι, να είναι συνεργάτης του Πατούλη.
0: Ναι, του τότε περιφερειάρχη.
1: Ο Πατούλης τα είχε μάθει αυτά. ένα λεπτό, κυρία Κάπα. Δεν είναι για γέλια. Ο Πατούλης είχε μάθει αυτά που εσείς καταγγέλλετε ότι τραβάγατε.
0: Ο Πατούλης, τώρα που γίνονται αυτά με την πολυδομία και βγαίνουν στη φόρα και στο φως, τα ήξερε επί των ημερών του που τα κάνανε?
1: Εγώ άλλο ρώτησα. Είχατε ενημερώσει τον Περιφερειάρχη ότι τραβάγατε τα πάνδυνα για να ανοίξετε ένα μαγαζί?
0: Βεβαίως και είχα κάνει υπόμνημα στο Βυσιμπεριφέρεια. Και είχα κάνει και στην Περιφέρεια και είχα κάνει και στο Υπεχοδέ και είχα πάει και δύο φορές στο Μάξι μου να συναντήσω τον γραμματέα του Σαμαρά. Πολλά και πολλά.
1: Ένα λεπτό. Είχατε πάει στο γραφείο. Ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός τότε?
0: Βέβαια.
1: Εδώ αλλάζει γιατί. Έχουμε και πολιτική προέκταση.
0: Είχατε... Κυρία Παρασκευαπούλου. Έχω αναφέρει αυτό.
1: Πού, στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, τότε πρωθυπουργού.
0: Όχι, στην εσωτερικών υποθέσεων κατήγγυλα ότι δυο φορές επισκέφθηκα το μαξί μου, τον γενικό γραμματέα του κόμματος.
1: Ποιον?
0: Τον κύριο Κανελόπουλο.
1: Τον κύριο Δημήτρη Κανελόπουλο είναι ένας εκ των συνεργατών του κύριου Σαμαρά, ακόμα νομίζω.
0: Βέβαια, δυο φορές τον συνάντησα.
1: Πήγατε ένα λεπτό, κυρία Παρασκευοπούλου, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Να του τα πούμε για να τον ξεστραβώσουμε. Εγώ δεν δέχομαι αυτά που λέτε, αλλά αυτά στηρίζονται σε δικογραφία. Δεν είναι λόγια του αέρα, εδώ υπάρχει μια δικογραφία ετών γύρω από αυτήν την ιστορία. Πότε τραβιέστε? Από το 2012 τραβιέστε τα δικαστήρια.
0: Από το 2013.
1: Από το 2013. Έχει ξημερώσει 26.
0: Ναι, αλλά Στέφανε, ξέρεις ότι τώρα πλέον η δικογραφία μου θυμίζει πλόβερ που ξέπλεξαν, αρχιοθέτησαν, εξαφάνισαν κάποια ονόματα. Καλή ώρα, Τέμπη. Όπως Τέμπη, μπαζώματα. Και στο τέλος έφτασε αυτός ο μηχανικός μόνο να δικάζεται. Που θέλεις να σου πω και κάτι? 7 χρόνια τώρα στο κακουργοδικείο έχει πάρει 26 αναβολές και διακοπές το ρημάδι το δικαστήριό μου, για να μπορέσει να καταδικαστεί ο ένας εκ των δύο που ήταν απλά ο φυσικός αυτουργός του εκβιασμού.
1: Η κατηγορία, κυρία Παρασκευοπούλου, για το συγκεκριμένο πολιτικό μηχανικό είναι εκβίαση ή απόπειρα εκβίασης?
0: Όχι, εκβίαση με αποδείξεις κανονικά και απάτη και πολλά και διάφορα. Οι δικηγόροι μου μπορεί να σας τα πουν όλα αυτά.
1: Ωραία,
0: με λεπτομέρειες.
1: Μισό λεπτό τώρα, για πείτε μου κάτι. Εσείς πότε αναγκαστήκατε να πάτε στο Μαξίμου?
0: Την ώρα που προσπαθούσα να αποφύγω τον εκβιασμό. Πάρω επιτέλους την τελική άδεια από τον Δήμο.
1: Σας είχαν ζητήσει χρήματα?
0: Μα δεν σου είπα ότι μου έστειλε
1: το τσιράκι του. Ναι, σας είχε ζητήσει χρήματα, αυτό λέω. Τη χρονική στιγμή που αναγκαστήκατε να πάτε στο Μαξίμου, σε μια στιγμή απόγνωσης, σας είχαν ζητήσει χρήματα, αυτό ρωτάω.
0: Αφού το είπα του Κανελόπουλου.
1: Ένα λεπτό τώρα. Πήγατε λοιπόν μια ωραία πρωία στο Μαξίμου και βρήκατε τον κύριο Κανελόπουλο.
0: Δεν πήγαμε για ωραία πρωία, πήγαμε κλεισμένο ραντεβού.
1: Με κλεισμένο ραντεβού, πρωτοκολλημένο, και φαίνεται η είσοδος στο Μαξίμου. Ωραία, συναντήσατε λοιπόν το στενό συνεργάτη του κύριου Σαμάρα. Τι του είπατε?
0: Του κατήγγειλα το κουμπάρο
1: εγγραφώς,
0: του κύριου Σαμάρα.
1: Εγγραφώς.
0: Εγγράφος όχι.
1: Πώς, τι του
0: εγγράφος
1: είπατε?
0: Όχι.
1: Τι, πήγατε και καταγγείλατε το κουμπάρο του κύριου Σαμαρά προφορικά?
0: Πήγα και του είπα ότι ο δήμαρχος της Κηφισιάς με κοροϊδεύει, με εκβιάζει και δεν μου δίνει την τελική μου άδεια προκειμένου να λειτουργήσω την επένδυσή μου.
1: Γιατί δεν το κάνατε εγγράφος?
0: Γιατί τον πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα μπροστά μου, ναι, και του λέει: Νικολάκη, έχω μια κυρία Παρασκευοπούλου και μου καταγγέλει αυτό και αυτό.
1: Ναι.
0: Και απαντάει εκείνος: Σώπα βρε Δημήτρη μου, δεν είναι τίποτα, η άδεια της κυρίας είναι έτοιμη. Και γυρίζει τότε και μου λέει ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος: Κυρία Παρασκευοπούλου, ο κύριος Χιωτάκης μου λέει ότι η άδεια σας είναι έτοιμη, περάστε παρακαλώ να την πάρετε. Ευχαριστώ πολύ, του λέω, πάω να την πάρω.
1: Πήγατε να την πάρετε?
0: Ούτε καν μου άνοιξε την πόρτα του γραφείου του. Ούτε καν.
1: Μάλιστα. Έχετε γνώση αν αυτά τα είχε μάθει ο κύριος Σαμαράς?
0: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Μα ο κύριος Σαμαράς είναι δημότης Κηφισιάς.
0: Εγώ ξέρω ότι τις πρώτες τις φορές που γινόταν, όταν κλεινόντουσαν οι μάρτυρες για να καταθέσουν, είχε κληθεί και ο κύριος Κανελόπουλος. Και μάλιστα τις πρώτες φορές που επεδίωξε το δικαστήριο να ξεκινήσει, ήταν και μάρτυρας ο κύριος Κανελόπουλος, αλλά έπειτα εξαφανίστηκε.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα. Πείτε μου κάτι, κυρία Παρασκευοπούλου. Έξω από το μαγαζί σας, ένα πρωί, ένα ξημέρωμα, βρέθηκε σκοτωμένος με χρήση, αν δεν κάνω λάθος, κυνηγητικού όπλου, ένας εκ των εμπλεκομένων σε αυτή την υπόθεση. Τι ακριβώς συνέβη και πότε έγινε αυτό?
0: Ναι. Καταρχάς δεν ήταν ένα τυχαίο πρωινό. Ήταν το πρωινό που επιτέλους από την πενταμερή συμμορία όλοι οι φυσικοί εκτελεστές, δηλαδή το πρώτο τσιράκι του Δημάρχου, ο πολιτικός μηχανικός, και το δεύτερο τσιράκι του Δημάρχου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαν κριθεί επιτέλους ένοχοι από την ανακρίτρια και είχαν κληθεί να απολογηθούν. Εκείνο λοιπόν το πρωινό ήταν η σειρά του κυρίου Ξενάκη.
1: Ξενάκης λεγόταν ο Μακαρίτης, ο σχολημένος.
0: Ξενάκης Αντώνης λεγόταν ο Μακαρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εκείνο
1: θα
0: το πρωινό...
1: πήγαινε να καταθέσει πού ο Μακαρίτης?
0: Στην ανακρίτρια.
1: Στην ανακρίτρια.
0: τον είχε καλέσει η ανακρίβεια. Είχε πάει ο πολιτικός μηχανικός πρώτα και τελευταία πήγε ο Ξενάκης. Όμως ο Ξενάκης ήταν ένας άνθρωπος πολύ απλοϊκός. Σας είπα εξ αρχής ότι μίλαγε πολύ και δεν κρατούσε τις επιφυλάξεις τις απαραίτητες. Πολλές φορές είχε εκθέσει τον δήμαρχο. Πολλές φορές είχε μιλήσει άσχημα για αυτόν. Κατά την γνώμη μου, τον φοβόντουσαν επειδή είχε κάνει πάρα πολλές βρωμοδουλειές και εμένα μου τις είχε πει αυτές τις βρωμοδουλειές. Επειδή είχε ανακατευθεί σε πάρα πολλές βρωμοδουλειές του δημάρχου, σας πληροφορώ ότι αυτός ο άνθρωπος, αν έφτανε τελικά στην ανακρίτρια και απολογείτο, θα μίλαγε. Θα τα έλεγε όλα. Ήμουν σίγουρη.
1: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βρέθηκε σκοτωμένος
0: στο κατώφλι του καταστήματός μου, θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα με την πράξη αυτή, με όποιο τρόπο και αν έγινε αυτή η πράξη, έτσι, η οποία παρεπιπτόντως και αυτή μπαζώθηκε, ακριβώς όπως τα Τέμπη, με σύντομες διαδικασίες. Ούτε το κινητό του ερευνήθηκε, ούτε πλήρης ιατροδικαστική έρευνα έγινε, ούτε τοξικολογικές γίνανε, ούτε καταθέσεις από την οικογένεια πάρθηκαν, ούτε το σημείωμα της συζύγου του δημοσιεύθηκε.
1: Το σημείωμα τι έλεγε, κυρία Παρασκευούλου?
0: Κλείθηκε η σύζυγός του για να μαρτυρήσει και είπε ότι είναι πολύ περίεργο σημείωμα, το οποίο βέβαια δεν επέδειξε ποτέ. Δεν είναι μέσα στην ιατροδικαστική του, στο φακελό του.
1: Δεν ξέρετε τι έλεγε?
0: Είπε η αστυνομία, η ιατροδικαστική, ότι έλεγε ότι ξέρεις κάτι, μην ανησυχείς, πρόσεχε τα παιδιά. Ό,τι και να... Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγε. Η ιατροδικαστική του υπάρχει στα χέρια μέσα της δικογραφίας.
1: Μάλιστα.
0: Κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί σας λέω ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί. Είναι πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση.
1: Ναι,
0: και κουκουλώθηκε. Ναι. Είναι δυνατόν να μην έχει ανοιχθεί το κινητό του? Είναι δυνατόν να μην έχουν δει οι υπηρεσίες? Τι συνομιλίες είχε αυτός ο άνθρωπος? Ούτε σκυλίνα ήτανε.
1: Άρα λοιπόν περιμένουμε μιλάμε για μια υπόθεση thriller, έτσι, με αυτοκτονία, αίμα,
0: σημειώματα. Και βέβαια η δική αυτουργία όλη στο αρχείο.
1: Α, για όλους τους υπολείπους υπόθεση μπήκε στο αρχείο.
0: Βέβαια, πριν φτάσει καν στον ανακριτή.
1: Μάλιστα.
0: Από τα χέρια των εισαγγελέων και των συμβουλίων μπήκε στο αρχείο. Κλασική περίπτωση. Κλασική.
1: Άρα περιμένουμε το δικαστήριο τον Οκτώβριο.
0: Περιμένουμε το δικαστήριο τον Οκτώβριο, ενώς από τον Τσιράκη που απέμεινε τελικά να δικαστεί, αν φτάσει να γίνει, γιατί 26 μέχρι στιγμές αναβολές.
1: Μα έλα, τον έχουν πάρει 26 αναβολές.
0: Βεβαίως. Παλεύει να δικαστεί από το 18.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι.
0: Παλεύει να δικαστεί από το 18. Δηλαδή, από το 18-19 έχει φτάσει στο κακουργοδικείο και δεν λέει να δικαστεί.
1: Ξαναήρθατε ποτέ σε επαφή με τον κύριο Κανελόπουλο, τον συνεργάτη του κύριου Σαμαρά?
0: Μα κάνω τι?
1: Όχι, ρωτώ αν είχατε κάποια όφηση.
0: Αφού με κορόιδεψε. Μπορεί και να μην κορόιδεψε. Είναι να τον κορόιδεψε ο Χιωτάκης.
1: Καλά, εντάξει, θα το δούμε αυτό.
0: Εντάξει, μπορεί να τον κορόιδεψε ο Χιωτάκης. Δηλαδή, οι πράξεις του Χιωτάκη, εγώ δεν ξέρω αν ήταν ενήμερος ο Κανελόπουλος ή ο Σαμαράς. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Δεν μπορώ να φτάσουν οι γνώσεις μου.
1: Εμείς θα ξαναπάρουμε τον κύριο Κανελόπουλο να δούμε τι ακριβώς μπορεί να μας απαντήσει.
0: Να σας πω εγώ τι είπε στη μαρτυρία του όταν ήρθε στο δικαστήριο.
1: Τι είπε στη μαρτυρία του ο στενός συνεργάτης του κύριου Σαμαρά?
0: Είπε ότι είμαι ψυχωτική.
1: Είστε ψυχωτική, μάλιστα. Είστε τρελή.
0: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ένας επιχειρηματίας 35 ετών, 35 χρόνια δραστηριοποιούμε σε αυτό το χώρο. Και είχα 46 υπαλλήλους μόνο στο κατάστημα της Κηφισιάς. Έτσι. Ήμουν ψυχασθενής.
1: Μάλιστα.
0: Ήμουν ψυχασθενής.
1: Κυρία Παρασκευοπούλου, δεν κλείνει εδώ. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την παρέμβαση. Καλώς σας απόγευμα.
0: Για το χώρο που μου έδωσε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτά λέει η μία πλευρά. Επειδή έχω διαβάσει τη δικογραφία. Την έχω τη δικογραφία, επιφυλασσόμαστε να ξανανοίξουμε αυτή την υπόθεση. Δεύτερον, ακούστηκε το όνομα του κυρίου Νίκου Χιωτάκη. Ο κύριος Χιωτάκης δεν είναι πια δήμαρχος Κηφισιάς. Είναι όμως κουμπάρος του κύριου Σαμαρά. Θα επιθυμούσα, επειδή με είχε πάει κατηγορούμενο ο κύριος Χιωτάκης στο δικαστήριο, αλλά απειλάγιν. Θα επιθυμούσα να ακούσω και τον κύριο Χιωτάκη. Θα επιθυμούσα να ακούσω και τον κύριο Χιωτάκη. Για να μπουν τα πράγματα σε μία τάξη. Εννοείται ότι αυτά που υπόθηκαν είναι από τη μία πλευρά. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω και τον κύριο Χιωτάκη. Τον πρώην δήμαρχο Κηφισιάς, κουμπάρο του κύριου Σαμαρά και φίλο τότε του Μαξίμου και της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε μία παρέτηση που δεν είναι παρέτηση. Εδώ έχουν εξοπετάξει μέσα σε χρόντετε τον επί 7 χρόνια Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του οποίου ή ο γαμπρός και η νύφη του, ο γαμπρός και η γυναίκα που παντρεύτηκε ο γαμπρός του, η αδερφή του, θέλετε να εμπλέκονται σε αυτό το τεράστιο κύκλωμα της πολεοδομίας. Και μου είπε η κυρία Παρασκευοπούλου, μάρτυρας αυτών των γεγονότων, που κάποιος πήγε και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα την ημέρα που θα κατέθετε μπροστά στο μαγαζί που τη ζητούσα 250 χιλιάρικα και τη ζητούσαν επίσης 7 χιλιάρικα το κεφάλι, μάλλον 5 το κεφάλι, 5-7-35. Αλλά ο πρόεδρος της τότε Συμβουλευτικής Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητούσε 2x5, 10, γιατί ήταν πρόεδρος. Αυτά είναι, όχι, εγώ τα ξέρω. Τώρα του πάνε τι τραβάει ο Έλληνας πολίτης που δεν μπορεί να τα πει πουθενά. Εδώ είναι το θέμα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα κικαιώνα διαφθοράς. Δεν έχουν σημασία τα ονόματα, κυρίες και κύριοι. Σημασία έχουν οι ενέργειες. Αυτή την ιστορία την είχα κάνει ρεπορτάζ. Είχα πάει στην πόρτα του καταστήματος. Είχα δει το φρέσκο αίμα ενός ανθρώπου που τίναξε με καραμπίνα τα μυαλά του στον αέρα. Γιατί προφανώς θέλανε να τα φορτώσουν όλα και δεν άντεξε την πίεση. Ή τον έβγαλαν από τη μέση. Ή τον καθάρισαν ψυχρό μπροστά στο κατάστημα του θύματος εκβιασμού. Και αυτά συνέβαιναν τότε. Και αυτά συμβαίνουν τώρα. Και αυτά θα συμβαίνουν πάντοτε. Τραγούδι.

0: Επίσης, θα ήθελα κυρίες και κύριοι να ακούσω και την άποψη του σημερινού δημάρχου Κηφισιάς. Του σημερινού, του κυρίου Ξυπολιτά. Πριν ήταν άλλος δήμαρχος. Ο κύριος Θωμόπουλος, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν αυτός. Και πριν από αυτόν ήταν άλλος νεοδημοκράτης, κουμπάνος του κυρίου Σαμαρά. Επίσης, θα επιθυμούσα να ακούσω και την άποψη του κυρίου Κανελόπουλου. Στενού συνεργάτη του κύριου Σαμαρά στο Μαξίμου. Τι θυμάται την κυρία Παρασκευοπούλου? Τι θυμάται? Πήγε? Το κατήγγειλε? Όλα τα συζητάμε. Όλα είναι συζητήσιμα. Αλλά εδώ τίθεται και ένα άλλο πολιτικό ερώτημα. Πού πας ρε καημένα Αντώνη? Πά να κάνεις κόμμα? Τι κόμμα? Διαφθοράς? Να κάνεις κόμμα πολεοδομίας καλύτερα. Μάζεψε όλους αυτούς και βάλ τους μες στο κόμμα σου και κατέβασέ τους και υποψήφιους. Να τους αποκαλούμε υποψήφιους της διεφθαρμένης πολεοδομίας. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι όλοι.
1: Κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα σε πιάσω που θα πας.
0: Γιατί... Αυτή είναι η πολιτεία των αγνών, των άσπυλων και των αμόλυντων για να απαρτήσουν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Μπράβο, Αντώνη. Έτσι, μάζεψε κι άλλα λαμόγια. Κι άλλα λαμόγια. Αλλά ξέρεις εσύ, να είναι καλά οι σακούλες της Siemens, του Αλαφούζου και του Κόκαλη. Και του Κόκαλη. Με το Σιμπηλίδη, το Μακαρίτη, το συνεργάτη σου, Αντώνη. Αυτή είναι η επαγγελία σου. Με αυτούς θα πας. Πήγαινε με αυτούς να πάρεις και το χιωτάκι μαζί. Να πάρεις και το χιωτάκι που το στεφάνωσες.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα φοβερό συμβάν στο Αίγιο. Πραγματικά αυτή η ιστορία είναι για σενάριο ταινίας. Το πρωί πληροφορηθήκαμε ότι η αδερφή μιας 54χρονης γυναίκας, ακούστε, γιατί αυτό το θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για άλλο λόγο. Γιατί εκεί στο Λόγκο Αιγείου έχουμε μέσα σε 48 ώρες δύο συμβάντα. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται εκεί πέρα. Τι συμβαίνει εκεί πέρα. Το πρωί λοιπόν βρέθηκε σε ένα σπίτι στο Λόγκο Αιγείου, κυριολεκτικά καρατομημένη και σφαγμένη, μία 54χρονη γυναίκα. Το έγκλημα στην Ελλάδα έχει θεριέψει. Έχει χαθεί η μπάλα. Μιλάμε για κατάσταση φρίκης. Συνεχή απανωτά εγκλήματα, συνεχείς απανωτές εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες κατά τους εγκληματολόγους, τους οποίους έχω μελετήσει εδώ και χρόνια, υπάρχει μια έξαρση τους θερινούς μήνες. Τους θερινούς μήνες υπάρχει μια έξαρση, μια εγκληματική έξαρση. Βλέπουμε αποτρόπαια συμβάντα. Ο ένας κατακρεουργεί τη γυναίκα του με 45 μαχαιριές. Και εδώ ο άλλος σκοτώνει τον αδερφό του για οικονομικές διαφορές με το κυνηγητικό. Μπαμ και κάτω. Ο αδερφός μαχαιρώνει τον αδερφό. Κάιν και Άβελ. Έχουμε τραγικές καταστάσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω σε ένα αποτρόπαιο θέαμα στην περιοχή Λόγκος Αιγείου, η οποία έχει απασχολήσει πάλι την επικαιρότητα. Το 2005, όταν ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια εκεί πέρα. Ελληνοεβραίων. Θα αναφερθούμε σε αυτό. Τι έχει γίνει λοιπόν το πρωί. Μητέρα και γιος, 54 η μητέρα, 26 ο γιος, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Ο 26χρονος γιος εντοπίστηκε στο κρεβάτι του δωματίου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Άλλοι λένε αεροβόλο, έχει καμία σημασία. Και τα αεροβόλα σκοτώνουν. Καθώς και πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, δηλαδή τον είχαν κατακρεουργήσει. Λίγα μέτρα μακριά, στην είσοδο του δωματίου, βρέθηκε μια 54χρονη μητέρα, η οποία ήταν η μητέρα του. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, από αυτά που μαθαίνω από την Πάτρα, είναι ότι έχει προσαχθεί ένας 65χρονος Ίταλος, ο οποίος φέρεται ότι συγκατοικούσε 15 χρόνια με την 54χρονη. Και ενώ ήταν όλα καλά, ο ερχομός του γιου από τη Γερμανία δημιούργησε αυτό το φοβερό αιματηρό συμβάν. Πιθανότατα ο συμβίος της μητέρας του 26χρονου τσακώθηκε με τον 65χρονο και κουβέντα στην κουβέντα, κατά την αστυνομία, επαναλαμβάνω, κατά αυτά που διαρρέει η αστυνομία, μπορεί να μην είναι αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να είναι άλλος. Σας μιλάω για αυτόν που έχει προσαχθεί. Η αστυνομία θεωρεί ένα από τα σενάρια, εάν δεν σπάσει ο προσαχθής, να μην είναι έτσι τα πράγματα. Προσπαθεί λοιπόν μέσα από μια ανακριτική, προανακριτική μέθοδο να καταλήξει ποιος είναι ο δράστης αυτού του αποτρόπαιου. Έχουμε δύο κατακρεουργημένους ανθρώπους. Και αυτή η υπόθεση χρονικά συμπίπτει, αυτή είναι η τραγική ηρωνία, με τον ντου που έκαναν και συνέλαβαν πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγα 24 ώρα, έναν 27 χρόνια καταζητούμενο, ο οποίος είχε σφάξει. Τι γίνεται εκεί πέρα. Ο σφάξας του σφάξαντος. Σαν τα μοσχάρια σφάζονται. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Το λεγόμενο Δαλαμάκα.
οποίος κρυβόταν επί 27 χρόνια φυγάς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Αίγιο. Όμως αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι το μοναδικό έγκλημα το οποίο είχε απασχολήσει το λόγο Αιγαίου, διότι το 2005, θέλω να ξαναθυμηθούμε, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Είχε συμβεί πάλι ένα φοβερό έγκλημα όταν τη νύχτα είχαν μπει στο σπίτι ενός πάμπλουτου Έλληνο-Εβραίου και είχαν σκοτώσει, δολοφονήσει και εκτελέσει όλη του την οικογένεια. Εδώ λοιπόν κάτι βρωμοκοπάει πάρα πολύ στην περιοχή.

0: Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το ανεξιχνίαστο έγκλημα του Λόγκου το 2005, το οποίο δεν έχει εξιχνιάσει η αστυνομία. Μιλάμε για 3 νεκρούς, 3 σκοτωμένους. Και αυτό που συνέβη τότε, αν θυμάστε όλοι, γιατί αν δεν θυμάστε να σας θυμίσω εγώ, μιλάμε για τη δολοφονία ενός 66χρονου Ελληνογύρου Αιγύπτιου επιχειρηματία, Μιχάλη Ζουμπατλή. Το γιο του Νίκο Ζουμπατλή, Ραμζή, με εβραϊκές ρίζες, και της μητέρας του Καλλιόπης Φανής Ζουμπατλή. Από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 21 ολόκληρα χρόνια και η υπόθεση είναι ανεξιχνίαστη. Κάποιοι μπήκαν τη νύχτα από τη θάλασσα με φουσκωτό, προσήγγισαν τη βίλα του Ελληνοεβραίου επιχειρηματία, ο οποίος διέθετε τεράστια περιουσία. Μπήκαν μέσα και εκτέλεσαν στην κυριολεξία τον ίδιο, τη γυναίκα του και το γιο του. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τέλος. Και δεν εξιχνιάστηκε ποτέ αυτή η ιστορία. Και πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν συμβόλαιο θανάτου. Κυρίες και κύριοι, ο φάκελος της διπλής δολοφονίας είχε να συρθεί 3 φορές από την εισαγγελία του Αιγείου. Αλλά και τις 3 έχει τεθεί στο αρχείο. Έχει απασχολήσει πολλές φορές τηλεοπτικές εκπομπές αυτή η υπόθεση. Όταν έγινε το τριπλό φωνικό στο Λόγκο, ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στο σπίτι της οικογένειας ήταν ο τότε διοικητής του αστυνομικού τμήματος της Κάτω Αχαΐας. Ο άνθρωπος αυτός ανέφερε τότε: «Δεν ήμουν επιφορτισμένος με τη διενέργεια των πρώτων ερευνών. Έτυχε εκείνη τη μέρα να είμαι στο Λόγκο, σε σπίτι φιλικής οικογένειας, που ήταν κοντά στο εξοχικό της οικογένειας Ζουμπατλή. Ο Μιχάλης Ζουμπατλής δεν είχε εκπνεύσει. Μου ζήτησε ένα ποτήρι νερό και το έδωσα. Με ξεψυχισμένη φωνή πρόλαβε να μου πει ότι ο δολοφόνος ήταν ψηλός, ευέλικτος, φορούσε μαύρα ρούχα και κουκούλα. Αποκόμισα την αίσθηση», λέει ο αστυνομικός που μπήκε τότε μέσα, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, «ότι υποψιαζόταν ποιοι ήταν οι πρόξενοι του μακελιού. Αλλά δεν μου είπε κάτι άλλο, γιατί έγινε το κεφάλι του και ξέπνευσε». Μιλάμε για μια φοβερή ιστορία της οικογένειας Ζουμπατλή, η οποία δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Και τώρα ξαφνικά έχουμε ένα νέο διπλό φωνικό στην περιοχή, στην ίδια περιοχή, σε κοντινά σπίτια. Κάτι συμβαίνει εκεί. Κάτι χοντρό συμβαίνει εκεί. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε νωρίτερα μία συγκλονιστική εξομολόγηση της κυρίας Κατερίνας Παρασκευοπούλου. Με αυτή την υπόθεση ασχολούμαι περίπου από το 2015. Κυριολεκτικά αυτά που καταγγέλλονται είναι φοβερά και τρομερά. Και αποκόμισα το συμπέρασμα ότι κάποιοι από αυτούς που εμπλέκονται σήμερα, γαλάζια παιδιά, κύριε Μητσοτάκη, τους ξέρετε όλους αυτούς, κύριε Παπασταύρου, τους γνωρίζετε αυτούς, όλα αυτά τα φιντανάκια των γαλάζιων πολεοδομιών και των γαλάζιων δημοτικών παρατάξεων, τους γνωρίζετε. Κύριε Δήμαρχε Κηφισιάς, όπως μου λέει εδώ πέρα ο ένας αγαπητός φίλος ο Δημήτρης, τι να πει, λέει, ο ξυπολιτάς, στον ΟΑΣΑ ήταν ανύπαρκτος, μόνο σε εκδηλώσεις τον έβλεπες. Και ρωτώ τον Δήμαρχο Κηφισιάς: «Κύριε ξυπολιτά, αυτά τα γνωρίζατε? Με τη Νέα Δημοκρατία κατεβήκατε, και εσείς και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος. Τι έχετε γίνει, κάνει εκεί πέρα? Έχετε αφήσει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα? Βογκάει ο πολίτης στις πολεοδομίες. Χύνεται αίμα. Ο άλλος τίναξε τα μυαλά του στον αέρα μπροστά από το μαγαζί στο οποίο τον βάζανε και στα και λεφτά. Μια γυναίκα πήγε να κάνει μια επένδυση 7 εκατομμύρια και την κλείσανε. Και πήγα να τη στείλει στον τάφο. Μια γυναίκα λέει ότι πήγαινε στο μαξί μου. Καταγγελίες είναι. Και περιμένω την απάντησή σας. Ολονών. Είμαστε υποχρεωμένοι να βγάζουμε τον πολίτη στα μικρόφωνα. Και ζήτησα άμεση παρέμβαση όλων σας. Και δεν άκουσα κανέναν από εσάς. Κανέναν. Τι κάνετε όλοι τους φεύγιους κοριούς. Ο πολίτης βογκάει. Ο άλλος παρετήθηκε από το Υπουργείο. Είναι όλα γαλάζια πτέκνα της ίδιας αυτής της παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης των Μίχων, των Λιγνάδιδων, των Ρεμπεσκέδων όλων. Και εσείς κάθεστε και το παίζετε κουσί Μαρία. Είναι δυνατόν ένας ακόμα πρωθυπουργός τότε να μην γνωρίζει? Το θεωρώ αδιανόητο να μην γνωρίζει τι γίνεται στην πολεοδομία και στο Δήμο που ανήκει το σπίτι της Φιλελόπης Δελτά. Γιατί εκεί μένει ο κύριος Σαμαράς. Στο σπίτι της Φιλελόπης Δελτά. Στο Δήμο Κηφισιάς. Δηλαδή 5 τετράγωνα από το σπιτάκι σου, κύριε Σαμαρά, δεν ξέρεις τι γίνεται με τα κουμπαράκια σου. Και θέλεις να κατέβεις και στις εκλογές. Άστο ρε Αντώνη, μην το κουράζεις. Άστο ρε, πήγαινε παίξε κανένα μπάλα, πήγαινε παίξε κανένα πρέφα, πήγαινε πιες κανένα καφέ και πήγαινε παίξε ένα μπιλιάρδο. Αν και θα σου έλεγα ότι το μόνο που αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξεις είναι, θα σου έλεγα τώρα, αλλά είναι τέτοια η ώρα. Λοιπόν, άντε καλό ξημέρωμα να έχουμε και ελπίζω να βάλετε μυαλό. Α, ψηφίζω Σαμαρά, λέει ο άλλος. Τι να ψηφίσεις ρε. Τι να ψηφίσεις ρε κακομύρι. Άντε καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για τις εκπομπές που ακούτε σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδας. Σήμερα είναι πάλι μια περίεργη μέρα. Ξέχωρα από τη φωτιά στο Λουτράκι. Ξέχωρα από τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη την Ελλάδα, γιατί μπήκαμε και επισήμως, όχι στην αντιπυρική περίοδο, στην πυρηδική περίοδο, στην περίοδο της φωτιάς. Αλλά η φωτιά δεν καίει μόνο στα δάση και να μπουν ανεμογεννήτριες. Η φωτιά καίει και στην πλάτη αυτής της κυβέρνησης. Καλά ρε. Καλά ρε. Δεν υπάρχει μια μέρα να περάσει χωρίς να δούμε ένα σκάνδαλο. Τι λαμόγια είστε εσείς ρε. Τι παλιό λαμόγια είστε εσείς όλοι σας ρε. Ρε Παπασταύρου, εσύ που είσαι σύντεκνος, κολλητάρι της Αμερικανίδας πρέσβυρας στη χώρα, της κυρίας Γκυλφόιλ, εντρέπεσαι λίγο ρε. Παρετήθηκε, λέει, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, για προσωπικούς λόγους. Δηλαδή, άναψε η φωτιά μέσα, υποτίθεται, στο πιο ελιτίστικο Υπουργείο της Κυβέρνησης, με τις συλλήψεις που έγινε για την πολεοδομία, που τρώγανε τα λεφτά, που εκβιάζαν τον κόσμο. Το κύκλωμα της πολεοδομίας. Και όλη αυτή η ιστορία έχει ξεσπάσει μέσα στο Υπουργείο του κυρίου Παπασταύρου. Η ανακοίνωση θα βγεις να κάνεις, κύριε Πολύφερνε Γαμπρέ, της κυρίας Γκυλφόιλ, που μιλάς 10 φορές στο τηλέφωνο μαζί της. Τι έχει γίνει για όσοι δεν το πήρατε χαμπάρι. Παρετήθηκε πριν από λίγη ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Γιατί ο κουνιάδος του είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα της πολεοδομίας. Που τους πήγανε με χειροπέδες. 6 συλλήψεις. Μα είναι η είδηση ημέρας αυτή. Και είναι υποβαθμισμένη από τα συστημικά μέσα. Την παίζουν μόνο μερικοί που ζητάνε λεφτά από το... που ζητάνε κρατική διαφήμιση από τον Παπασταύρου. Ζητάτε κρατική διαφήμιση, γι' αυτό παίζετε το θέμα. Παλιοζουλάπια, παλιοζαγάρια. Παίζετε το θέμα για τον πιέστε, να πάρετε κρατική διαφήμιση στον Παπασταύρου. Πώς έχουν τα συμβάντα. Λίγες μόλις μέρες μετά το θάνατο του πρώην Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, αυτός που έχει αναλάβει την πετρελαιαγωγική κατάσταση του τόπου, αυτός που έχει αναλάβει τις εξορίξεις πετρελαίου με την κυρία Γκυλφόιλ, αυτός που έχει αναλάβει τη μεταφορά του LNG από την Αμερική στην Ελλάδα και από εκεί στην Ουκρανία, οχταπλάσια έξοδα για να δίνουμε στους Ουκρανούς του κακοποιού Ζελένσκι LNG μέσω του κυρίου Εξάρχου, Αυτός που κράταγε το φανάρι, ο Φαναρτζής, στην Αλβανία του Ράμα. Με την άλλη που είχε πατήσει πάνω στα παπούτσια, στις γαλότσες του Ράμα, για να τον φιλήσει. Την έχετε δει την ταινία και την Αγάτια, με τον λογοθετήδη που κράταγε το φανάρι. Έτσι κράταγε το φανάρι ο εξάρχου. Στο Υπουργείο λοιπόν του κυρίου Παπασταύρου, πριν από λίγη ώρα παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ο κ. Μπακογιάννης. Στην επιστολή του, για λόγους λέει προσωπικούς. Ποιος προσωπικούς? Για λόγους χειροπέδες. Για λόγους χειροπέδας παρετήθηκε. Ποιο είναι το παρασκήνιο? Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, για την οποία έχουν γίνει 6 λήψεις μετά την έφοδο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, βρίσκεται ο κουνιάδος του κυρίου Μπακογιάννη και η αδερφή του συλληφθέντος είναι σύζυγος του κύριου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Στους συλληφθέντες βρίσκεται επίσης και η σύζυγος του κουνιάδου του, η οποία είναι γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στο χώρο του κυρίου Παπασταύρου, στο Υπουργείο. Ο κύριος Μπακογιάννης είχε βγάλει μια ανακοίνωση και μιλάει ότι παρετούμε για προσωπικούς λόγους. Ποιοι είναι προσωπικοί λόγοι, αφού τους μισούς πήγαν με χειροπέδες? Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο άνθρωπος είχε τουλάχιστον μια ευθυξία να υποβάλει την παραίτησή του. Και καλώς έπραξε. Και δεν φταίει σε κάτι ο ίδιος, αν ο κουνιάδος του, αν η γυναίκα του κουνιάδου του, αν τα γαμπροκουνιάδα του πήγαν στο αυτόφορο με χειροπέδες. Άλλο είναι το θέμα ότι όλοι αυτοί βγαίνει μετά ο Δήμαρχος Κηφισιάς, γιατί είναι εμπλεκόμενη η πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς, είναι αιματοβαμμένη. Και το ξέρει καλά αυτό ο Δήμαρχος Κηφισιάς. Ο κύριος Ξυπολιτός. Βγες, Δήμαρχε, να μας πεις όλη την αλήθεια. Τι συνέβαινε επί 20 χρόνια στην πολεοδομία της Κηφισιάς? Θες να σου πω εγώ? 2-10, 7-10, 8.000, 6-9-43, 63-54-50, ορίστε κύριε Δήμαρχε. Πείτε να μας πείτε τι συμβαίνει στην πολεοδομία της Κηφισιάς από την εποχή που δήμαρχος ήταν ο κύριος Νίκος Γιωτάκης, ο κουμπάρος του κύριου Σαμαρά, ο κουμπάρος του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Αφήστε, σας έχω διαβάσει αυτή την ιστορία με την αμαρτωλή πολεοδομία της Κηφισιάς, την ξέρω 20 χρόνια. Τι κάνανε εκεί? Είναι εμπλεκόμενος ή ήταν εμπλεκόμενος? Αθωώθηκε. Αθωώθηκε ο πρώην δήμαρχος Κηφισιάς, ο κύριος Νίκος Χιωτάκης. Νίκο, τι κάνεις αγόρι μου, είσαι καλά? Θυμάσαι το δικαστήριο που πήγα να σου ρίξω φάπες, που πήγες να με μπλέξεις, με πήγες κατηγορούμενο να με μπλέξεις? Αλλά θώθηκα. Τι γινόταν επί 20 χρόνια σε μία από τις πολεοδομίες της Αττικής? Έχει βελάξει ο κόσμος να δίνει λεφτά στους πολεοδόμους και στους πολιτικούς μηχανικούς, να τους δίνει φακελάκια. Άλλοι για να εγκρίνουνε πολεοδομικές κατασκευές, άλλοι για να εγκρίνουνε πολεοδομικές παραβάσεις και άλλοι για να μην καθυστερούν τις άδειες. Ξέρετε τι γινότανε στην πολεοδομία της Κηφισιάς? Ας σας πω λοιπόν μια χαρακτηριστική περίπτωση. Μια κυρία που ακόμα τραβολογείται στα δικαστήρια με αυτή την ιστορία που έχει τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον. Μην κοιτάτε που παρετήθηκε ο κύριος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν έχουν πάρει θεία απλώς άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, για αυτές τις ιστορίες. Έχουν τεινάξει τα μυαλά τους στον αέρα άνθρωποι για αυτές τις ιστορίες. Μια κυρία στο παρελθόν προσπάθησε να ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Νέας Ερυθρέας. Αυτή η γυναίκα βέλαξε επί της δημαρχίας του κύριου Χιωτάκη. Μην ανησυχείς, Νίκο, δεν θα σε μπλέξω. Είσαι αθώος εσύ, αθώθηκες. Ο κύριος Χιωτάκης ήταν ο άνθρωπος που στεφάνωσε, ο κύριος Σαμαράς. Σε στεφάνωσε, αλλά δεν στέργιασε ο γάμος, δυστυχώς. Και σας αποκαλύψω κάτι ακόμα. Ότι ο κύριος Χιωτάκης ήταν ο άνθρωπος που ήξερε όλους αυτούς που εμπλέκονταν στα κυκλώματα, αλλά δεν ήξερε τίποτα. Σαν τον κύριο Ξυπολιτά, τον δήμαρχο Κηφισιάς. Η μεγαλύτερη συμμορία στη μολοδομία της Κηφισιάς. Εκβιάζαν τον κόσμο. Μια γυναίκα λοιπόν πάλεψε 5 χρόνια να ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ. Και αφού τους παρακαλούσε να της δώσουν την άδεια, στο τέλος τη ζητάγανε και άλλα λεφτά, και άλλα λεφτά, και άλλα λεφτά. Την ξεπουπουλιάσανε την επιχειρηματία. Και τελικά, κυρίες και κύριοι, ένας από τους συνεργάτες της τότε Δημοτικής Αρχής βρέθηκε με τυναγμένα τα μυαλά έξω από το σούπερ μάρκετ της κυρίας με μια κυνηγητική καραμπίνα. Χύθηκαν τα μυαλά του στο πεζοδρόμιο. Και ακόμα και σήμερα, αυτοί που πάλεψαν να ανοίξουν το σούπερ μάρκετ πιστεύουν ότι δεν ήταν αυτοκτονία, ήταν δολοφονία. Αιματοβαμμένες πολεοδομίες της χώρας με πολιτικούς μηχανικούς λαμόγια, με πολεοδόμους κλέφτες. Σήμερα πληροφορήθηκε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς τη διαφθορά στις πολεοδομίες. Όταν τα καταγγέλαμε όμως εμείς με πρωτοσέλιδα πριν από 6, 7 και 8 χρόνια, δεν επενέβαινε κανένας. Αλλά φαίνεται έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Αποντροπή του συλλάβανε. Αποντροπή.

Θα μπορούσα, κυρίες και κύριοι, να σας πω πολύ περισσότερα για τις πολεοδομίες. Για το τι γίνεται εκεί μέσα τα βλέπουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έχει στηθεί μια εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι η μόνη αυτή. Δεν είναι η μόνη αυτή στην οποία εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του παρετηθέντος σήμερα Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, του Πολύβερνου Γαμπρού, του κύριου Παπασταύρου. Εσύ κύριε Παπασταύρου δεν ξέρεις τι γίνονταν εκεί μέσα? Γιατί σε έχουν εσένα? Για τον επίσημο συνοδό της Μης Μύκονος, της Μης Γκόβα. Αλλά δεν σας αρέσει που τα λέμε, τα λέμε λέει χοντροκομμένα. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού. Να μην ακούτε εμένα. Γιατί μην ακούτε εμένα? Να ακούτε άλλους. Σήμερα λέει την ίδια ώρα, ναι, αντισυστημικό δελτίο κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Θα είμαστε σαν την κυρία Ράνια Τζίμα που θα βγάζουμε τον κύριο Σακελαρίδη, το πιο δημοφιλή Έλληνα πολιτικό? Σαν δεν τρέπεσε, σαν δεν τρέπεσε μα και προχτές. Είναι δυνατόν να βλέπω εγώ δελτία ειδήσεων και να βλέπω την κυρία Τζίμα? Κύριε Μαρινάκη, κύριε Αφοπλιστά, εσκισμένη τη φανέλα. Τι έγινε, σου πέρασε? Το κατάπιες κι αυτό? Γιατί είδα τους συντάκτες σου, ρίξατε τους τόνους με το Δημητριάδη. Τα βρήκατε. Πώς επιτρέπεις να βγαίνουν και να κάνουν το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, το πάλε ποτέ έγκυρο δελτίο του Μέγκα, ο κύριος Σακελαρίδης, ο σύζυγος κυρία Τζίμα, ο πιο δημοφιλής πολιτικός Ελλάδος? Σα δεν τρέπεστε λιγάκι? Και ο κύριος Στράτος Φαναράς, άλλος αυτός, ο πρώην κολλητός του Σιμίτη. Για να μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις. Βλέπω μια δημοσκόπηση σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτησες, και μου έρχεται να κάνω εμετό. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, λέει, στη Θεσσαλονίκη, με 24%. Opinion poll. Μασκαράδες. Είναι πρώτη, λέει, στη Θεσσαλονίκη η Νέα Δημοκρατία, με 24%. Και η Κοκορόφωνη με 8%. Και ο Βελόπουλος με 5%. Που εκεί είναι η έδρα του Βελόπουλου. Ακούστε λίγο για να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Εγώ δεν είμαι κομματικός στέλεχος του Βελόπουλου. Είμαι ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να βάλει το Βελόπουλο 5%, ρε. 25% έχει στη Βόρεια Ελλάδα και του δίνεις 5%. Την Κωνσταντοπούλου δεν την εξαφάνισαν. Δεν υπάρχει πουθενά στις δημοσκοπήσεις. Ο Νατσιός, 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Και ο Ανδρουλάκης με 10%. Ούτε 5 δεν θα πάρει Θεσσαλονίκη ο Ανδρουλάκης. Και το Τσίπρα δεύτερο. Σιγά. Πόσα λεφτά δώσαν οι ελιγάρχες εκεί στην Opinion Poll για να βγάζουν το Τσίπρα δεύτερο και το Μητσοτάκη με 24%. Δεν τρέπεστε λίγο, δεν κοκκινίζετε. Αλλά τι να περιμένει κανένας? Απόγειτο βοσκούς, δημοσκόπους, απατεώνες και λαμόγια. Για πες μου, κύριε Βασιλιάδη, εσύ τη interview στη Θεσσαλονίκη, πόσα θέλεις να με βγάλεις πρώτο, ρε? Κατεβαίνω βουλευτή στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα μάθες τα νέα? Πόσα θέλεις να με βγάλεις πρώτο? Έλα από το γραφείο το μετά, Δοϊράνη 45. Δοϊράνη 45 είμαι. Έλα σε χαρτιλικό σου, μαζί με τον Καραμαλή, τον φίλο σου, τον εκδότη. Έλατε μαζί και πάρε και τον καλόγυρο μαζί, του Βεργίνα. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι. Νούμερα. Ελάτε να σας δώσω σακούλι. Βρεγμένα λεφτά. Βλέπετε, μερικοί εκδότες
κουβαλάνε βρεγμένα λεφτά από την Κωνσταντινούπολη. 1,5 εκατομμύριο. Και τα φέρνουν στην Ελλάδα και διαπράττονται σοβαρότατα ποινικά αδικήματα για τις αυτές τις μεταφορές χρημάτων, μαύρου χρήματος, συγκεκριμένων εκδοτών που κάνουν δημοσκοπήσεις, συμμετέχουν και αστυνομικοί της προσωπικής φρουράς. Κύριε Χρυσοχοΐδη, δεν τα ξέρεις αυτά? Εμένα, το γραφείο μου Μιχαλάκη είναι κέντρο διερχομένων. Κάποτε, κάποια μέρα, ήρθε ένας αστυνομικός από την προσωπική φρουρά συγκεκριμένου εκδότη και ξέρεις τι μου είπε? Ότι ήταν στα σύνορα του Εύρου και κουβάλισε μια βαλίτσα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα και τα λεφτά ήταν βρεγμένα. Σου θυμίζει τίποτα, Μιχάλη? Για ξέπλυμα μου μοιάζει. Θέλεις να βγάλω το ηχητικό στον αέρα? Να το βγάλω, Μιχάλη. Να το βγάλω. Αλλά μετά θα πρέπει να βγάλω και ονόματα. Και αυτά τα ονόματα που εμπεριέχονται στα ηχητικά ντοκουμέντα σου παίρνουν συνέντευξη, Μιχάλη, και σε βγάζουν εξώφυλλο. Και όχι μόνο αυτό, τους παραχωρείς και αστυνομικούς για να κάνουν βρωμοδουλειές. Να κουβαλάνε μαύρο χρήμα. Βαλίτσες με μαύρο χρήμα, Μιχάλη. Μιχάλη, είσαι ηθικός αυτουργός αυτά. Γιατί ενώ γνωρίζεις το ποιόν αυτών που σου παίρνουν συνέντευξη, τους παρέχεις και αστυνομική φύλαξη

Δεν μπορείτε, δεν δύναστε. Άμα δεν δύναστε να πάτε να καλογερέψετε, να πάτε στα μοναστήρια. Άμα δεν δύναστε. Και να μην το παίζετε Άντρακλες. Τι κατάντια, Θεέ μου. Τι κατάντια. Να στέλνουν τους αστυνομικούς στα φαρμακεία να τους πάρουν Βιάγκρα. Το κάνεις και εσύ, Μιχάλη? Δεν το κάνεις εσύ, Μιχάλη. Δεν το κάνεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί ξέρω ότι είσαι ακμαίος και αϊθαλής. Αυτοί όμως το κάνουν. Μιχάλη. Μιχάλη μου, το χάλι μου. Ρε, εσείς ξέρετε πως θα ξέρω. Εάν βγάλω αυτά τα ηχητικά στον αέρα, θα φρίξει ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν δεσμεύσεις στα ατλεπτικά μέσα με το SRU. Αν ακουστούν αυτά τα πράγματα, θα φρίξει τον Πανελλήνιο. Γι' αυτό χρειάζεται μερικές φορές να κάνεις τον πειρατή του διαδικτύου. Τα ρίχνεις, τα ακούει όλος ο κόσμος και δεν σε βρίσκουν ποτέ. Γι' αυτό χρειάζεται μερικές φορές να σε πειρατεί στο διαδικτύο. Γι' αυτό. Και το έχω σκύλο μετανιώσει που παράτησα τις διαδικτυακές εκπομπές. Γιατί εκεί βγάζαμε όλη την αλήθεια. Και μετά να σε βρούνε. Μην ανησυχείτε. Έχετε προεκλογική περίοδος. Θα σας φτιάξω, θα σας εννιάρω όλους. Θα σας εννιάρω όλους. Όλους. Και πάμε σήμερα στον ανασχηματισμό. Ποιον ανασχηματισμό? Άλλαξε ο Μαραλιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Φόρεσε ο Μητσοτάκης το βρακί του ανάποδα. Ο Κότσιρας, λέει, στη θέση του Κυρανάκη. Και επιτέλους, επιτέλους, οι μεγάλες θυσίες, οι μεγάλες φωνές, οι τσαμπουκάδες, οι ύβρις στις εξεταστικές, τα γλυψίματα στον κούλι, βρήκαν αντίκρισμα, υπουργοποιήθηκε ο συνάδελφος, ο κύριος Μαρκόπουλος, και έγινε επιτέλους υφυπουργός οικονομικών. Και άκουγα το μεσημέρι το Sky την ώρα που ερχόμουν σε έναν πυγμένο Κηφισό. Ξέρετε τι λέγανε στο Sky? Μιλάμε η απόλυτη φρίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο πιο κατάλληλος υπουργός, λέει. Μα του λέει ο οικονομικός συντάκτης, ξέρετε, αυτός είναι αρμόδιος για τους φόρους. Είναι ο καλύτερος υπουργός στην καλύτερη θέση. Από πότε, ρε παιδιά, ο Μαρκόπουλος έμαθε τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης? Εκεί πρέπει να βάζεις έναν δοκιμασμένο άνθρωπο, εφοριακό, άνθρωπο που έχει θητεύσει στο παρελθόν ως γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών, που έχει λογιστικές γνώσεις, που γνωρίζει τα οικονομικά μεγέθη. Ο Μαρκόπουλος που τα ξέρει αυτά. Επίσης, βλέπω ένα Χατζηβασιλείου υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος γίνεται νοματέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, αλαμβάνει ο κύριος Κότσιρας. Στη θέση του ως υφυπουργός οικονομικών ο Μαρκόπουλος. Δεν πήγαν χαμένες οι φωνές, ειδικά για την υπόθεση των Τεμπών, που εκεί ο κύριος Μαρκόπουλος ήταν ανεκδίγητος και προσβλητικός στις οικογένειες των θυμάτων. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει μια Μαριλένα Σούκουλη. Και την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Θα δουλέψει καλύτερα τώρα η κυβέρνηση. Συγχαρητήρια. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω και τη μεγάλη προσπάθεια και τον μεγάλο αγώνα που δίνουν αυτές τις ώρες οι τελειόφοιτοι του Λυκείου. Σήμερα τα παιδιά δεν το αναφέρει κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει είτε αν δίνουν είτε αν δεν δίνουν πανελλαδικές τα παιδιά. Δεν τους ενδιαφέρει κανένας. Κανένας δεν ενδιαφέρει γι' αυτό. Τα παιδιά σήμερα έδωσαν ιστορία, από ό,τι βλέπω, οικονομία και φυσική. Και τα τρία μαθήματα είχαν τις δυσκολίες τους. Θέλω να ευχηθώ
Και να ξαναπώ στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, δεν είναι αυτή η μεγάλη ευκαιρία στη ζωή σας. Ευκαιρίες είναι άλλες. Είστε 17, είστε 18 χρονών πια. 18 χρόνων. Για να μιλάμε σωστά για την ελληνική γλώσσα. 18 χρόνων ή 18 ετών. Αυτό που κάνετε, παιδιά, αυτές τις ώρες, είναι ένα γενικότερο τεστ αντοχής, ψυχικής αντοχής. Χρειάζονται και τα τεστ ψυχικής αντοχής. Έτσι δείτε το. Ότι πάτε σε ένα δωμάτιο για να περάσετε από ένα τεστ ψυχικής αντοχής. Όχι για να γράψετε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένους ψυχικούς παράγοντες που αν δεν είσαι καλά ψυχικά και όχι ψυχολογικά, ψυχικά. Έχει λέει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα, ψυχικά είναι τα προβλήματα. Εάν δεν είστε καλά με την ψυχή σας, δηλαδή με τον εγκέφαλό σας, γιατί η ψυχή είναι στον εγκέφαλο. Δεν είναι στην καρδούλα που λέει ο άλλος. Μου φύγει ψυχούλα, λέει, από την καρδιά. Ποια καρδιά, ρε. Η ψυχή είναι στον εγκέφαλο. Πετάρισε, λέει, πέταξε ψυχούλα μου από την καρδιά. Τι σχέση έχει η ψυχούλα με την καρδιά? Η ψυχή είναι στον εγκέφαλο. Και πρέπει να είσαι εγκεφαλικά έτοιμος για να παραγράψεις εξετάσεις. Θέλει ηρεμία. Τα έχουμε περάσει όλοι μας. Δεν είναι αυτή η μοναδική ευκαιρία στη ζωή σας. Αποτύχατε, αποτύχατε, τελείωσε. Τέλειωσε. Αφήστε πίσω το παρελθόν. Προχωράμε μπροστά. Όλοι έχουμε τις αποτυχίες στη ζωή μας. Όλοι. Πρέπει να μάθουμε και να χάνουμε και να κερδίζουμε. Στις νίκες να είμαστε μετριοπαθείς. Και στις ήττες να μην είμαστε ητοπαθείς. Στην ήττα φαίνεται ο δυνατός μαθητής, ο δυνατός εργαζόμενος, ο δυνατός επαγγελματίας. Στην ήττα. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Υπάρχει και αύριο σε αυτή τη ζωή. Συνεχίστε το μεγάλο αγώνα που δίνετε. Και ολόθερμα να έχετε καλά αποτελέσματα. Και σας χαρίζω σε όλους, επειδή είστε ρωτιάριδες και ειδικά στους άντρες που δίνουν πανελλαδικές, το τραγούδι του Βασίλη Καρά, αγάπα με τις ώρες που μπορείς. Στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, στους γκόμενους, βγείτε έξω ρε, βγείτε έξω με την γυναίκα ρε και αφήστε τις πανελλαδικές. Τελείωσε το παραμύθι. Ό,τι γράψατε, γράψατε. Βασίλης Καράς, σε όλα τα παιδιά που δώσαν πανελλαδικές, στους άρενες, στους άρενες.

Κυρίες και κύριοι, είναι ένα-δυο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, η οποία αναμεταδίδεται από τον Mike FM. Επίσης, τις εκπομπές μας μπορείτε να τις ακούτε μετά μεσονυχτίως, τις δύσκολες ώρες του θέρους, γιατί μπήκαμε και επισήμως στο καλοκαίρι. Μετά τις 2 τη νύχτα, για τους ξενύχτηδες. Επίσης, κάθε μέρα, 5 με 6, εδώ βγάζουμε ένα δικό μας αντισυστημικό δελτίο. Σχολιάζουμε τα θέματα της επικαιρότητας που δεν θα ακούστε ποτέ στα κανάλια των Νταβατζίδων. Το Νταβατζής δεν είναι δική μου λέξη. Χρησιμοποιήθηκε εντός εισαγωγικών από τον πρώην πρωθυπουργό, εκείνο που πήγαν να τον σκοτώσουν στη Ραφίνα. Που ρίχαν τις σφαίρες, λέει, και περνάγανε από πάνω από το κεφάλι του και χτυπάγανε σε κάτι στήλους της Νέας Μάκρης. Παραμύθια για αγρίους. Και από τότε φοβήθηκε, λέει, ο Κωστάκης ο Καραμαλής και αποσύρθηκε από την πολιτική. Και το ρίξε στον Πατσά και στον Τραχανά. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα, ξεπροβάλλουν οι μεσσίες. Και ο Σαμαράς, και ο Καραμαλής, ο κύριος Τσίπρας και οι κοχορόφωνοι. Παιδιά, ξέρετε, επειδή έχει παρατραβήξει αυτή η ιστορία με τις δημοσκοπήσεις και επειδή θεωρώ ότι μας κάνουν μεγάλη πλάκα τα λαμόγια οι δημοσκόποι, όποιος δημοσκόπος δεν αισθάνεται λαμόγιο, να σηκώσει το χέρι. Να σηκώσει το χέρι. Λέω το εξής. Και θέλω να μου πείτε, είτε στο 2-10-7-18-000, είτε στο 6-9-43-63-54-51, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εδώ, από αύριο, μια δική μας δημοσκόπηση. Δηλαδή, να βγαίνετε στο τηλέφωνο και να μου λέτε ότι θα ψηφίσετε στις εκλογές. Λέω λοιπόν να κάνουμε τη δική μας δημοσκόπηση. Αφού οι δημοσκόποι είναι απατεώνες, αφού οι δημοσκόποι είναι ψεύτες και πιαστράκηδες, όλοι, καταρχήν οι δημοσκοπικές έρευνες είναι πληρωμένες έρευνες. Δημοσκοπική έρευνα και πληρωμένη δεν είναι αντικειμενική. Δημοσκοπική έρευνα αντικειμενική είναι η μη πληρωμένη. Δηλαδή, να βρεθεί μια εταιρεία, σοβαρότατη εταιρεία δημοσκοπήσεων, και να κάνει έρευνες με δικά της έξοδα. Να μην εξαρτιέται από πόλους εξουσίας. Η opinion poll, από πού πληρώνεται? Όταν ένα κανάλι θέλει να κάνει δημοσκόπηση, δίνει ένα ταλιράκι, παιδιά. 5 χιλιάρικα. Τόσο πάει το μαλλί. Μήπως για παραπάνω. Όταν ο κύριος Μαύρος της MRB, που μετράει και τις ακροαματικότητες του ραδιοφώνου και μας κλέβει, ο λίσταρχος της MRB, μαζί με τον άλλο το λίσταρχο, τον κύριο Δέτσι. Μάθατε τα νέα για το Δέτσι? Δημόσιος εργολάβος. Δηλαδή, παίρνει λεφτά από το Μητσοτάκη και η MRB που εξαγόρασε από τον κύριο Μαύρο κάνει δημοσκοπήσεις για το Μητσοτάκη. Ποιο θα βγάλουν πρώτο, εμένα ή το Μητσοτάκη? Το Μητσοτάκη. Και θα του δώσουν και 30%. Και είναι τέτοια διαπλοκή που θέλουν να μας παρουσιάσουν το ραδιόφωνο του Sky. Δεν θα σταματήσω να σας πελεκάω. Γιατί εγώ έτσι έχω μάθει όλη μου τη ζωή. Να λέω την αλήθεια με όποιο τίμημα, αν σας αρέσει. Η MRB λοιπόν του Μαύρου, το θυμάστε το Μαύρο που έβγαινε στα κανάλια ως ο πιο έγκυρος δημοσκόπος, την πούλησε την MRB στον κύριο Δέτσι. Και ο κύριος Δέτσι παίρνει δημόσιες εργολαβίες από το ελληνικό δημόσιο. Χλαπακιάζει 100 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια και κάνει δημοσκοπήσεις. Και κάνει το κόσμο το βράδυ και βλέπει ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Ψεύτικες ακροαματικότητες. Θέλω να μας πούνε ότι όλη η Ελλάδα ακούει Sky. Ρε, είστε σοβαροί. Είστε σοβαροί, ρε. Το μουτζώνε το Sky. Αλλά αυτοί εκεί, σκηνή κορδόνι. Το στομάχι είναι γεμάτο και οι τσέπες.
Και τώρα οι περισσότεροι από αυτούς ετοιμάζουν και τις χλιδάτες και πολυτελέστατες διακοπές τους στα πεντάστερα ριζόρτ του Ράμα, στη Βόρεια Ήπειρο, του Κούσνερ. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τα καύσιμα, τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Δυστυχώς, τα νέα δεν είναι καλά. Από τα μέσα της εβδομάδος, ενώ είχαμε δει μια μικρή πτώση, εγώ έριξα σήμερα με 1,938. 1,938 σε BP. Από αύριο και μεθαύριο θα υπάρξει μια σχετική, δηλαδή θα χάσει τώρα 1,938, θα πάει 1,920 κλπ. Και από την εβδομάδα, το τέλος εβδομάδας, θα πάρει πάνω και το πετρέλαιο και η βενζίνη. Με αυτά που γίνονται στον Περσικό κόλπο. Χθες το βράδυ έγινε της κακομοίρας εκεί. Οι Ισραηλοί έριξαν τουλάχιστον 15, οι Ιρανοί μάλλον έριξαν τουλάχιστον 15 με 20 βαλιστικούς πυράβλους. Ισοπαίδωσαν το σύμπαν. Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται για αντίπινα. Ο Τραμπ το παίζει Κινέζος. Και κατά τα άλλα πήγαν να κάνουν συμφωνία. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και άνοδος, αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου. Στην Ουκρανία με τους Ρώσους δεν είναι καλά τα πράγματα. Οι Ουκρανοί έριξαν ντρόν στην Αγία Πετρούπολη, ο Πούτιν ετοιμάζεται για αντίπινα. Έχουμε να κάνουμε έναν κόσμο με εύθραυστες ισορροπίες. Σε δύο μεγάλα μέτωπα καίγεται η Φίλιος. Οι έμποροι όπλων εξακολουθούν και πουλάνε. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, ο πληθωρισμός έχει χτυκιάσει κυριολεκτικά την Ευρώπη, την έχει βάλει σε μια φοβερή μέγενη ακρίβειας, με πρωτοστατούσα στην ακρίβεια την Ελλάδα. Ο ενεργειακός πληθωρισμός τρέχει πάνω από το 20-22%. Ενεργειακός πληθωρισμός, πληθωρισμός στην ενέργεια. 20-22% πληθωρισμός. Και έρχεται το καλοκαίρι δύσκολο, με πολύ ζέστη, καύσονες και τον κόσμο να έχει ανάγκη τα κλιματιστικά. Εκεί θα δείτε κάτι 500 και 600 στη ΔΕΗ που θα σας φύγει ο τάκος. Να πάτε να κάνετε τα παράπονά σας στον κύριο Παπασταύρου και στον κύριο Στάση της ΔΕΗ. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει ο κύριος Στάσης? 500,000 το μήνα. 500,000 το μήνα βγάζει. Μηνιάτικο. Κορόιδα. Και εσείς πηγαίνετε να πληρώνετε 500 και 600. Θα μου πεις γιατί τα λέω. Γιατί με πονάνε και με καίνε και εμένα. Γιατί αύριο πρέπει να πληρώσω τη ΔΕΗ. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Γιατί με καίνε και με πονάνε.

διαβάσω και κάποια τα μηνύματα του κόσμου. Ο Βαγγέλης λέει, ο Δημητριάδης και ο Μαρινάκης ετοιμάζουν την απολογία τους για τον αθλητικό δικαστή. Θα ισχυριστούν και δύο ότι έπαιζαν τον Ηλία του 16ου. Ωραίο. Βέγκος Χατζηχρήστος. Και επίσης μου λέει, παλιά βάζατε στη ΣΕΛ. Και πού ξέρεις ότι έβαζα εγώ στη ΣΕΛ? Στην αναπαύσεως. Δεν με κατασκοπεύετε? Ναι, εκεί έβαζα. Ευτυχώς σταματήσατε, λέει. Καλή βενζίνη έχει BP στην Ηρακλή του. Και εκεί να πηγαίνετε. Σας είχα δει. Να είσαι καλά, Ευαγγέλη. Ναι, δεν βάζω τώρα. Βάζω. Πάω μόνο σε βενζινάδες που είναι παρανοϊκοί. Παρανοϊκής φύσεως άνθρωποι. Μόνο με αυτούς μπορεί να βρει το δίκιο σου. Ο αγαπητός Γιώργος, μη μου τις μίζες τάρατε. Κανείς δεν γνωρίζει, κανείς δεν ακούει, κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν βλέπει. Αλλά οι Έλληνες λένε ότι ξεχνούν. Οι Έλληνες δεν ξεχνούν. Απλώς δεν νοιάζονται. Δεν έχουν συνείδηση, γνωρίζουν τα πάντα για τους άλλους, αλλά ποτέ για τα κόμματα που ψηφίζουν. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ο αγαπητός Νίκος, καλησπέρα τους κουμπάρους και τους κουμπαράδες. Στημένα όλα. Ο αγαπητός Φάνης, καλή εβδομάδα με υγεία. Συμμορία κυβερνάει από το ράλι τον Αβέροφ μέχρι τους Μητσοτάκηδες και τους Καραμαλίδες. Και ο αγαπητός Νίκος, καλησπέρα, έγινε και αντασχηματισμός. Θέλω να σχολιάσω και ένα κουτσομπολιό που δεν είναι κουτσομπολιό. Είναι η σκληρή συμπεριφορά που έγινε σήμερα στην κηδεία του Μακαρίτη πρώην υπουργού Πέχοδε Γιώργου Σουβλιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χείρα του Γιώργου Σουβλιά συμπεριεφέρθη, λέει, το μαξί μου το λέει, με πολύ σκληρό τρόπο στον κύριο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός, πηγαίνοντας στην κηδεία, βάσει των όσων πληροφορούμε και εγώ από τα πηγαδάκια, αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό εντός, λέει πολλά αυτή. Αυτό το κουτσομπολιό δεν είναι κουτσομπολιό, είναι παραπολιτικό παρασκήνιο. Λέει πολλά. Σύμφωνα με τους αυτόπτες, η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, και θα σας πω μετά για το Σουφλιά. Ποιος ήταν ο Σουφλιάς? Μην τον βγάλουμε και Θεό, έτσι. Μην τον βγάλουμε και τον καλύτερο και πιο ηθικό υπουργό της κυβέρνησης, για όνομα Θεού. Αλλά όπως και να έχει, όχι. Ο νεκρός πολιτικός δεν δε δικαίωται. Ο νεκρός πολίτης δεν δικαίωται. Ο νεκρός πολιτικός δεν δε δικαίωται. Τα κουβαλάει όλα πίσω του. Αλλά όπως και να έχει, για να αναπαυτεί η ψυχή του Μακαρίτη, σήμερα στον Ιερό Ναό εντός του κημητηρίου Παπάγου, κατά την κηδεία του Γιώργου Σουβλιά, με πρωταγωνιστές τη χείρα του ιστορικού στελέχους Νέας Δημοκρατίας, Μαριάννα Κόρακα και τον Πρωθυπουργό, έγινε ένα πολύ άσχημο συμβάν. Όταν πλησίασε ο Μητσοτάκης τη χείρα του εκλειπώντος, εκείνη φέρεται να τον ευχαρίστησε, αλλά αρνήθηκε να του δώσει το χέρι. Είναι μια πολύ προσβλητική στιγμή για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός μας έχει μάθει να γελάει στις κηδείες. Έφαγε φόλα. Έφαγε χλαπάτσα. Καλά του κάνεις. Καλά του κάνεις. Και έπρεπε να του πεις κι άλλα. Όμως, θέλω να δούμε λίγο, γιατί δεν το σχολιάσα, ποιος ήταν ο Μακαρίτης Γιώργος Σουφλιάς. Ακούστε, κυρίες και κύριοι. Σας είπα ότι ο νεκρός δεν δε δικαίωται. Δεν δικαίωται μόνο από τις πράξεις του. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν δεκάδες φωτογραφίες με τον Γιώργο Σουβλιά το Μακαρίτη, το λεγόμενο και Σαρακατσάνο, να χορεύει τσάμικα και καλαματιανά
και από πίσω να υπάρχει το λογόσημο του άκτορα. Με λίγα λόγια, τι είχε γίνει. Ο Σουβλιάς ήταν ο τροχονόμος ουσιαστικά της μεγάλης εργολαβικής εταιρείας του μακαρίτη του Γιώργου Μπόμπολα. Θα πάει να τον βρει εκεί να τα πούνε. Και ουσιαστικά ήταν αυτό που είναι σήμερα ο Περιστέρης της ΓΕΚ Τέρνα για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σουβλιάς, ξέρουμε ότι είχε εξαιρετικές σχέσεις με τον Μπόμπολα. Του είχε δώσει λοιπόν όλα τα δημόσια έργα. Η πιο αλγινή στιγμή της πολιτικής του ιστορίας είναι όταν με το Μακαρίτη και αυτόν Σωτήρη Χατζηδάκη και τον Γιώργο Σουβλιά και τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο του άκτορα, τον κύριο Κούτρα, χόρευαν τσάμικα και καλαματιανά, συνάπτοντας συμφωνίες για τους Νταβατζίδες. Ήταν η πιο μαύρη περίοδος. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σουφλιάς ήταν ο μόνιμος υπουργός των κυβερνήσεων του κυρίου Καραμαλή. Και ο κύριος Καραμαλής έβγαινε στον Μπαϊρακτάρι και έλεγε και αναθεμάτιζε τους Νταβατζίδες. Και είχε δίπλα του τον κύριο Σουφλιά, τον Μακαρίτη τον Σουφλιά, ο οποίος χόρευε τον λεγόμενο και τσάμικο νταβατζίδικο χορό. Αυτό ήταν ο Σουφλιάς. Δυστυχώς, το πιόνι στη σκακέρα των εργολάβων νταβατζίδων της χώρας. Άρα λοιπόν, η πιο μαύρη περίοδος της άλωσης της χώρας από την οικογένεια Μπόμπολα ήταν με υπουργό το Μακαρίτη το Σουφλιά. Τώρα, γιατί η χείρα δεν έδωσε τη χείρα της. Η χείρα τη χείρα της. Εψιλονγιώτα. Στον χερουκλωμένο Μητσοτάκη, αυτό το ξέρουν μόνο οι δυο τους. Αλλά να γίνεται τέτοιο σκηνικό σε νεκροταφείο, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί πολύ αλγινές εντυπώσεις. Δεν ήταν Άγιος ο Σουφλιάς. Και πάψτε να του κάνετε αγιογραφίες. Ήταν παρελκόμενο των Νταβατζίδων. Και το δεξί χέρι του Μπόμπολα. Ο οποίος Μπόμπολας, παραμονή εκλογών αν θυμάστε, φωτογραφίες που είχαν βγει στη δημοσιότητα, γιατί εγώ θυμάμαι καλά, είχε συναντήσει με το σακάκι στον ώμο το Γεωργάκη του Παπανδρέου για να του πει τι θα κάνει στις εκλογές. Αυτός ήταν ο Γιώργος ο Μπόμπολας. Ο Μπόμπολας που ήταν ουσιαστικά ο ξένος πράκτορας της ΚΑΚΕΜΠΕ στην Ελλάδα. Ο Μπόμπολας, ο Μακαρίτης ο Γιαννίκος, όχι ο Γιαννίκος του Κουρί, που πουλάγε τα παιδικά παιχνίδια με τα παιδικά τραγούδια. Όχι, δεν μιλάω για αυτόν. Ο Γιαννίκος, το δεξί χέρι του Μπόμπολα. Αυτοί που φέραν στην Ελλάδα τη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια. Ήταν οι μεγαλύτεροι πρακτοράτζες της ΚΑΚΕΜΠΕ στην Αθήνα. Το ΔΕ Έθνος, την εφημερίδα που ανοίξανε αργότερα, χρηματοδοτήτο με χρήματα μαύρο ταμείο της ΚΑΚΕΜΠΕ. Όπως επίσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που τότε ήταν γενικός γραμματέας ο Φλωράκης, έπαιρνε σακούλες με λεφτά τα οποία τα έβαζαν στο υπόγειο του Περισσού από την ΚΑΚΕΜΠΕ και τους τότε σοβιετικούς ηγέτες. Έχει γραφτεί βιβλίο για αυτή την ιστορία. Να ξεστραβωθείτε να το διαβάσετε. Τα μεγαλύτερα χρήματα που μπήκαν ποτέ κατά την σοβιετική διείσδυση στη χώρα ήταν από την ΚΑΚΕΜΠΕ. Τα μοιράστηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Μπόμπολας, ο Γιαννίκος και ο Μακαρίτης, διευθυντής του Έθνους, ο Αλέκος Φιλιππόπουλος. Οι πιο παλιοί θυμούνται. Οι πιο παλιοί θυμούνται. Ήταν η μεγαλύτερη σοβιετική διείσδυση μαύρου χρήματος στη χώρα. Και συνδυάστηκε με αυτή την ιστορία και ο Σουφλιάς. Άρα λοιπόν, αφήστε τις αγιογραφίες. Αφήστε τις κριτικές κομμωτηρίου. Αφήστε τις κριτικές
κημητηρίου και κομμωτηρίου. Δεν μας πείθετε. Πολύ χρήμα μαύρο. Πολύ χρήμα μαύρο. Άμα ανοίξεις τα υπόγεια του Περισσού, μπορεί να βρεις και πλάκες χρυσού μέσα. Αλλά και αυτά είναι ο πλέον αρμόδιος να σχολιάσει ένας δημοσιογράφος του Περισσού, ο κύριος Μπογιόπουλος. Να σχολιάσετε, κύριε Μπογιόπουλε, αυτά που λέμε εδώ και να πάρετε να διαβάσετε το βιβλίο για την σοβιετική διείσδυση στην Ελλάδα. Κονόμησαν τα τερά τους και άφησαν και στα δισέγγονά τους. Και εσείς καθίστε μεροδούλοι μεροφάι. Και εσείς και εγώ.

Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το αντιστημικό δελτίο. Να βγάζεις ειδήσεις. Όχι το κιού, το μαλάκι στο κομματήριο και το σεσουάρ στο καμαρίνι, οι μακιγιές και τα συνολάκια. Δεν είναι αυτό δελτίο. Δελτίο είναι αυτό. Εδώ να ακούτε. Τι τους θέλετε τους άλλους? Ποιον θα ακούσετε το βράδυ στα δελτία, ρε πεντέρημοι? Ποιον θα ακούσετε, ρε? Το Σρόιτερ που του φτιάχνει το δελτίο η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα? Τη Ζαχαρέα που έχει γίνει κυριολεκτικά λες και είναι της Γερακίνας η κόρη? Αυτή τι κάνει? Αντί να ισιώνει, γαμψώνει. Αυτή αντί να ισιώνει το μούτρο της, γαμψώνει το μούτρο. Γίνεται και πιο γαμψή. Δηλαδή, το κεφάλι ακολουθεί τη μύτη της. Δεν ακολουθεί η μύτη της το κεφάλι. Ακολουθεί το κεφάλι τη μύτη της. Αυτή το κεφάλι της έχει γίνει ράμφος. Είναι ραμφοειδής προσωπικότητα. Δικαίωμά μου να σχολιάζω. Ο Λαζόπουλος δεν σχολιάζει. Η κυρία Καζαχαρέα έχει γίνει η κυρία Ρομφέα. Η μύτη της έχει γίνει σαν της Γερακίνας στην κόρη. Γαμψοειδής, ερπετοειδής. Ποιο θα δείτε το βράδυ? Στο Σταρ και στον Αλφα πήγε η Κιλφόιλ τις προηγούμενες μέρες. Τις θέλουν 7, 6.30, 6 και 4 το βράδυ, τις θέλουν το απόγευμα τη σκαλέτα. Ό,τι πει η Αμερικανική Πρεσβεία θα ακούστε στο Σταρ και τον Αλφα. Για ποιο λόγο να τους ακούστε? Το Μέγκα έχει δική του πολιτική. Την πολιτική του σταμάτη Μαλέλη. Ό,τι πει ο Ανδρουλάκης, ο Κεδοβοσκός. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για κατάντια. Εγώ τουλάχιστον, επειδή δεν ανήκω στην ΕΣΥΑ, δεν ήθελα ποτέ να ανήκω στην Ένωση Συντακτών, γι' αυτό και εσκεμμένα προκάλεσα την διαγραφή μου. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, κύριοι της ΕΣΥΑ. Έχετε κανένα δικαίωμα να με καλέσετε σε κανένα πειθαρχικό. Αυτούς που είναι του χεριού σας, κυρία Αντωνιάδου, που είστε πρόεδρος, γαλάζια πρόεδρος της ΕΣΥΑ, να τους καλέσετε. Εμένα, όχι. Εγώ από εδώ θα λέω ό,τι πρέπει να λέω και πάντα με Ευαγγέλιο τον ραδιοτηλεοπτικό νόμο. Αλλά πρέπει να είμαι καυστικός, να σχολιάζω και να είμαι και πολύ σκοπτικός και δεικτικός. Όλα τα δελτία ειδήσεων των καναλιών ξεπουλήθηκαν στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας. Τέλος.

Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα. Θέλω από αύριο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ δημοσκοπήσεις, αλλά θέλουμε έτσι αύριο να κάνουμε ένα μικρό, από αύριο μάλλον, μία μικρή έτσι δειγματοληπτική έρευνα. Τι, ξέρετε τι δημοσκοπήσεις κάνουν αυτοί, οι δημοσκόποι? Με email λειτουργούν. Τους στέλνουν email και τους στέλνουν τις ερωταπαντήσεις. Και απαντάς εκεί με email. Αυτά δεν είναι δημοσκοπήσεις, έτσι. Αυτά είναι καφριλίκια της πλάκας. Από εδώ αύριο, σιγά σιγά, να ξεκινήσουμε να βγαίνουμε στα τηλέφωνα και να ρωτάω εγώ και εσύ να μου απαντάτε με ειλικρίνεια τι κόμμα θα ψηφίσετε στις εκλογές. Θα το κάνουμε μια εβδομάδα. Θα κρατήσουμε τις απαντήσεις σας και μετά από 7-8 μέρες θα βγάλουμε και τα αποτελέσματα. Εδώ, κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμός. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί και σήμερα, καλησπέρα για μια ακόμη φορά, θα είμαστε μαζί και σήμερα από τις 8 μέχρι τις 9, σε μια μέρα που μπορεί να γνωρίζουμε ακόμα και αν θα έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος στην Basket League. Στις 9 είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος αγώνας, το Game 4 όπως το λέμε στην μπασκετική ορολογία, εν πάση περιπτώσει. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 της νίκη, νίκη σήμερα για να μείνει ζωντανός, να ισοφαρίσει τη σειρά των αγώνων σε 2-2 έτσι ώστε να πάει το παιχνίδι σε πέμπτη αναμέτρηση, εκεί που θα είναι ένας πραγματικός τελικός του πρωταθλήματος. Θα δούμε αν τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι, αλλά να πάρουμε και κάποια δεδομένα τα οποία ισχύουν και ασφαλώς όπως καταλαβαίνετε αρκετά με το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Θα πάμε φυσικά και στο Μουντιάλ, το οποίο μπαίνει από αύριο στη ζωή μας. Θα πάμε και με τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις, με κινητικότητα να υπάρχει κυρίως Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ πάει αργά αλλά σταθερά. Στον ΠΑΟΚ έχουμε θέμα, φουντώνουν οι φήμες καθημερινά για το αν ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα είναι και στην επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ μαζί. Κάτι το οποίο όσο περνάνε οι μέρες, τόσο φαίνεται να αυξάνονται οι πιθανότητες. Με τον ΠΑΟΚ προς το παρόν να τηρεί σιγή ηχθείως για το συγκεκριμένο θέμα. Στον ΠΑΟΚ που είχαμε και ανακοινώσει σήμερα για διοικητικές θέσεις, όλα αυτά θα τα ακούσουμε αργότερα στην εκπομπή από τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Πάμε λίγο να δούμε αρχικά τι γίνεται στο σημερινό τελικό και να ξεκινήσουμε από τις αλλαγές και τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Το νέο πρόβλημα που έχει ακούει στο όνομα Οσμάν. Οι πράσινοι θέλουν λοιπόν να πετύχουν το 2-2, αλλά θα πρέπει να ρίξουν μια ζαριά χωρίς να έχουν τον Τζέντι Οσμάν στην εξάδα των ξένων και συνεπώς και εκτός αποστολής. Ο Τούρκος Φόργουρτ ταλαιπωρούταν από ενοχλήσεις στη μέση, έμεινε εκτός από το Game 3 στο ΣΕΦ, δεν κατάφερε να το ξεπεράσει και έτσι λοιπόν δεν θα χρησιμοποιηθεί στη σημερινή αναμέτρηση. Ο Εργίνα Ταμάν στην εξάδα των ξένων θα έχει τον DJ Shorts, τον Τζέριαν Γκραντ, τον Κέντρικ Ναν, τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, τον Χουάντζο Εργαγκόμεθ και τον Ματίας Λεσόρ. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να θυμίσουμε ότι και ο Ραγκαβόπουλος δεν μπορεί να αγωνιστεί, είναι τραυματίας. Εκτός λίστας μένει ο Μάριος Γκριγκόνης και οι πράσινοι δεν έχουν άλλο τριάρι στην αποστολή τους, με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβιτς και τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ να καλύπτουν ουσιαστικά κατά συνθήκη τη συγκεκριμένη θέση. Άρα καταλαβαίνετε, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες αλχημίες από τον Εργίνα Αλταμάν για το συγκεκριμένο παιχνίδι, προκειμένου να καταφέρει να δείξει ένα πρόσωπο ανταγωνιστικό, και το μόνο που ενδιαφέρει πλέον τον Παναθηναϊκό είναι να καταφέρει να πάρει την νίκη. Αυτό όμως δεν θα είναι ιδιαίτερα, μάλλον δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά επιβαρύνεται αυτή η αποστολή του Παναθηναϊκού με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ενισχυμένος, και εμφανίζεται ενισχυμένος γιατί υπάρχει πλέον ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δηλώθηκε κανονικά για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Κώστας Παπανικολάου, παρά τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση, και αυτός δηλώνει παρόν, αλλά δεν είναι δεδομένο αν θα μπορέσει να παίξει 100%. Επίσης, οι ξένοι των της ομάδας του Πειραιά είναι οι ίδιοι με τον πρώτο τελικό, δηλαδή μένουν εκτός ο Χολ και ο Νιλίκινα. Τώρα, ο Ολυμπιακός θα έχει η δωδεκάδα του: Βόκαπ, Τζότζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέλ, Αρετζάκη, Νετζίπογλου, Γουόρτ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βενζέκοφ, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Αυτή είναι και η αποστολή εντός εισαγωγικών για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε... ναι, αυτά προς το παρόν. Και επίσης, μένοντας αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι το γήπεδο εννοείται ότι είναι κατάμεστο, και ασφαλώς είναι το παιχνίδι που αυτή τη στιγμή καίει περισσότερο την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πριν από λίγο έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές της αναμέτρησης. Όπως είναι γνωστό, αυτοί ανακοινώνονται λίγη ώρα πριν να ξεκινήσει ο αγώνας. Έτσι λοιπόν, Πριν από λίγο μάθαμε ότι η τριάδα η οποία θα σφυρίξει τον αγώνα θα είναι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατρούχας. Αυτοί είναι οι διαιτητές και με αυτούς θα δούμε πώς θα πάει η σημερινή εξέλιξη της αναμέτρησης. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμηθούμε εμείς τι δήλωσε ο προπονητής ομάδας του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αμέσως μετά τον τρίτο τελικό και εν ώψη της συγκεκριμένης αναμέτρησης.
1: Εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα της έδρας για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά, όντας αίτητοι, νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί όπως έχω πει, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό ξέρετε πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω και θα το πω λοιπόν ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονο τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθλό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ. Επί 3 ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη, και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 προστίμων, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κώστα, καλησπέρα. Μία διευκρίνηση για την τελευταία. Το συγγνώμη που ζητάτε από το φίλαθλο κοινό είναι κυρίως έξω από τα γήπεδα, φαντάζομαι, των τελικών. Ένα μεγάλο μέρος, έτσι. Γιατί άνθρωποι βρίζουν οικογένειες και στα δύο γήπεδα. Τώρα δεν θα μετρήσω που είναι περισσότεροι. Φαντάζομαι δεν είναι φίλαθλοι. Λέω αν συμφωνείτε. Και...
1: Έχετε. Γιάννη, ήσουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι, προφανώς ναι. Από νωρίς. Προφανώς έχεις και δει. Γιατί. Ας μην είμαστε παραλόγοι. Έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με μένα σε αυτό το γήπεδο. Επίσης, όταν μπαίνω στη Φυσούνα, γιατί αντίδραση ήμουν αμέσως μετά τη Φυσούνα στα αποδυτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί, άλλωστε στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Οπότε θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
2: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα δύο πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά παραπάνω, σήμερα επιστρέψατε λίγο στους γνωστούς αριθμούς που είχατε πάνω κάτω στη χρονιά. 23-10, δεν κάνω λάθος, 23 ασίστ. Ναι. Ήταν αυτό ένα κλειδί ναι. Για το.
1: Ναι, ήταν σημαντικό.
3: Καλησπέρα, Coach. Να ρωτήσω κάτι, γιατί βλέποντας κανείς τα στατιστικά, βλέπει ότι οι 5 από τους 8 παίκτες που χρησιμοποίησε, σημείωσαν τους 96 από τους 102 πόντους. Αυτό είναι ένα δείγμα του πώς κινούμαστε πλέον στους τελικούς, ή έτυχε μέσα στη ροή του αγώνα να μπουν από αυτά τα παιδιά σχεδόν όλοι οι πόντοι της ομάδας. Δηλαδή.
1: Το rotation μειώθηκε γιατί ο Παναγιώτης έχει κάνει δύο ενέσεις σήμερα. Μία το πρωί και μία πριν την προπόνηση και μία προς τιμήν του για να παίξει, αλλά επειδή η σειρά είναι όπως είναι, τα παιχνίδια είναι κάθε δύο μέρες. Δυστυχώς το ήδη μειωμένο ρόστερ μας λόγω τραυματισμών και του Ντόρσεϊ μειώθηκε περισσότερο. Πήγαμε σε ένα πιο κλειστό rotation. Το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να μην πάμε με συνεχόμενα λεπτά σε παίκτες, να τους δίνουμε κάποια ξεκούραση. Αυτή είναι η αποφασή μου. Άλλες φορές αποδίδει, άλλες όχι.
4: Κότς, χαρητήρια. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός σκούραρε πάρα πολλούς από τους πόντους του στο τέλος, κυριολεκτικά των επιθέσεών του. Κάτι που για όσους τέλος πάντων έχουν παίξει μπάσκετ μπορεί να καταλάβουν ότι εκνευρίζει τους παίχτες. Δηλαδή υπάρχει μια αγανάκτηση όταν γίνεται αυτό στο τελευταίο κυριολεκτικά.
1: Αγανάκτηση δεν μπορεί να υπάρχει γιατί φταίγαμε εμείς. Όταν δεχτήκαμε 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο σε φάση που μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα και ολιγορήσαμε και ο Παναθηναϊκός σκόραρε 10 πόντους με ζόν καλάθια ή ξέρετε, στη λήξη της επίθεσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί κάτι κάνανε καλά, επιμέναν στη φάση και εμείς κάτι δεν κάναμε.
4: Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, επειδή ο Παναθηναϊκός σήμερα ειδικά, αλλά και σε άλλα παιχνίδια, από την αρχή του αγώνα, κατά τη διάρκεια, αλλά και στο τέλος, διαμαρτυρόταν συνεχώς για το οτιδήποτε γινόταν. Πόσο εύκολο είναι να ελέγξετε την ψυχραιμία των παικτών, της ομάδας όλης, εντάξει τη δική σας, αλλά των παικτών κυρίως, και για τα δύο αυτά γεγονότα, δηλαδή και για τα καλάθια του Παναθηναϊκού στο τέλος, αλλά και για τις γενικότερες αντιδράσεις του.
1: Δεν θα ήθελα να μπω στη συλλογιστική το πώς αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα, τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, πριν, μετά, σε δηλώσεις. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για το τι κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ας το εξηγήσουν αυτοί.
5: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τον Ντόρσεϊ, περιμένουμε κάτι.
1: Σήμερα έκανα μια καλύτερη προπόνηση ατομική. Όπου σχεδόν δεν έγινε ενόχληση. Να δούμε αύριο πώς θα είναι και μέρα με τη μέρα. Ελπίζουμε ότι θα είναι εντύπωση.
6: Φυσικά το τελευταίο κομμάτι απαντήθηκε πριν από λίγο. Η δηλώση, να θυμίσω, ήταν πριν από μετά το τρίτο παιχνίδι. Ο Ντόρσεϊ παίζει κανονικά στο σημερινό αγώνα, δηλώνει παρόν. Αντίθετα, ο Παπα-Νικολάου, όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, είναι στην αποστολή, αλλά είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει τελικά να χρησιμοποιηθεί, και αυτό θα είναι ανάλογα με τις συνθήκες της αναμέτρησης. Θυμίζω, τελευταία εξέλιξη, ο Όσμαν δεν παίζει για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, να πούμε ότι ο Χρήστος Μπαφές, ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, συγγνώμη, άφησε μια ανθοδέσμηση θέση όπου κάθονταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος, και αυτό γιατί είναι μια επέτειος από την ημέρα που άφησε την τελευταία του πνοή ο θρυλικός, θα έλεγα, παράγοντας του Παναθηναϊκού. 8 χρόνια συμπληρώνονται από το χαμό του ανθρώπου που πραγματικά έκανε, γιγάντωσε την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Τι να πεις τώρα για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, ό,τι και να πεις είναι πάρα πολύ λίγα για την προσφορά που έχει. Λοιπόν, μία άλλη είδηση που έρχεται για τον Παναθηναϊκό, και φυσικά και αυτή έρχεται σε συνέχεια των τιμωριών που υπάρχουν, και τα ακούσαμε και το συζητήσαμε πολύ εκτενώς εχθές και με τον Γιώργο Καλαπατάκη, ότι η προσοχή πλέον, εν πάση περιπτώσει, πολλά συμβαίνουν και γίνονται έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, και εκεί έρχονται και μπαίνουν μετά οι ποινές, οι οποίες ουσιαστικά, τι γίνεται, μπαίνουν κάποιες ποινές χωρίς από εκεί και πέρα να έχουμε μια αναμόρφωση, συμμόρφωση θα έλεγα καλύτερα. Σήμερα λοιπόν ήρθε η σειρά της τιμωρίας με έγγραφη επίπληξη 5.000 ευρώ πρόστιμο και ανακοίνωση συγγνώμη στο φίλαθλο κοινό για τη χειρονομία που έκανε στους διαιτητές ο βοηθός του Εργίνα Ταμάν, ο Τσινέκ Γιλντιρίμ, ο οποίος και αυτός είχε μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο ΣΕΦ, και είχαμε και εκεί κάποια άλλα θέματα. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, θα πληρώσει πρόστιμο 10.000 ΙΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός τιμωρήθηκε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον ίδιο αγώνα με άλλες 5.000 ευρώ. Πρόστιμα, πρόστιμα, πρόστιμα. Η ουσία είναι ότι έχουμε θέμα
0: γενικά με τη συμπεριφορά μας και αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα παίξουν οι ομάδες και τι μπάσκετ θα δούμε σήμερα στο παιχνίδι και τι περιμένουμε, που είναι ένα πραγματικά πολύ περίεργο παιχνίδι το σημερινό, ασχολούμαστε με αυτές τις τιμωρίες που υπάρχουν. Και λέω περίεργο το σημερινό παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός και ειδικά με τη συμμετοχή του Ντόρσεϊ, ξέρουμε πώς θα αγωνιστεί, ξέρουμε τις δυνατότητες του, ξέρουμε το πώς μπαίνει στα παιχνίδια με αυτό έτσι το δυνατό αθλητικό παιχνίδι το οποίο κάνει, με δυνατή άμυνα και γενικά θέλοντας να μην αφήσει καμία μπάλα να πέσει κάτω εντός εισαγωγικών. Και από την άλλη πλευρά όμως το ερωτηματικό είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει με πολλές ελλείψεις και ασφαλώς εδώ τώρα θα κληθεί ο Εργκίνα Ταμάν πώς να διαχειριστεί την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει την ιδιαιτερότητα, θα μου πεις και ο Ολυμπιακός έχει τέτοιους παίχτες, αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 2-3 παίχτες που ο καθένας από μόνος του μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, όπως για παράδειγμα ο Μίτογλου, που μπορεί να είναι ο παράγοντας X-Factor που να σε αλλάξει τον αγώνα, όπως έγινε κιόλας στο δεύτερο αγώνα, εκεί που ο Παναθηναϊκός παραλίγο να γυρίσει ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν χαμένο. Είναι καθαρά λοιπόν σήμερα πώς θα πάει το παιχνίδι, πώς θα βγει ο αγώνας στον Παναθηναϊκό, στον Αταμάν, και κυρίως η απόδοση κάποιων παιχτών που αποτελούν βαρόμετρο, θα έλεγα, για την ομάδα των Πρασίνων. Ακούσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Θα πάμε τώρα και στην αντίπερα όχθη να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον βοηθό μάλλον του Εργκίνα Ταμάν, τον κύριο Σελή, ο οποίος και τοποθετηθεί και για το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά και για αυτό το οποίο έρχεται μπροστά μας.
7: Το χρόνο σας. Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μία παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας, ακούσαμε και τις τελευταίες δηλώσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Παραπάνω στις 9 η ώρα, αυτό το παιχνίδι το οποίο θα κρίνει αρκετά και θα γνωρίζουμε κιόλας αν θα έχουμε σήμερα πρωταθλητή Ελλάδος. Διαφορετικά, θα πάμε σε ένα πέμπτο παιχνίδι, εκεί που θα κρυθούν τα πάντα. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά το μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου γίνεται ένας πραγματικός χαμός μεταγραφικός, κυρίως στην ομάδα του Άρη, με την έλευση του Σπανούλη και την αποθεωτική υποδοχή που ετοιμάζεται την Κυριακή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έτσι όπως τα μεταφέρουν, θα είναι μια εντός εισαγωγικών μεταγραφή αεροδρομίου, κάτι το οποίο η Θεσσαλονίκη είχε να ζήσει αρκετά χρόνια, και η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη δίνει έτσι πολύ κίνητρο στους κιτρινόμαυρους, στην οικογένεια του Άρη, στο μπάσκετ του Άρη, για να πιστέψουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και να ξαναφτάσουν πάλι σε ψηλά επίπεδα στο ελληνικό αλλά και μπάσκετ. Λοιπόν, και φυσικά θα δούμε τι γίνεται και στην ομάδα του ΠΑΟΚ, και εκεί γίνονται κάποιες πολύ καλές κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ όμως λίγο έχει προχωρήσει, έχει κάνει τις μεταγραφές του και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή μετράμε αντίστροφα πλέον για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, που δεν είναι άλλο το Μουντιάλ. Κάθε 4 χρόνια υπάρχει ανυπομονησία, υπάρχει προσμονή, αγωνία. Και ήρθε η στιγμή πλέον να ξεκινήσει. Και εμείς όταν πάει η μπάλα στα διεθνή, απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Μάνος Σταραμόπουλος λοιπόν είναι και σήμερα μαζί μας για να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το Μουντιάλ. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα και στο Καραδέσιο. Καταρχήν θέλω να εκφράσω θεμά συγχαρητήρια στην πρόσληψη καθηκόντων του Αγισίλαου του Μαζάτου στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΠΑΟΚ, τον οποίο το γνωρίζω άριστα, ένας επιστήμονας.
0: Βοήθησε μας λίγο, Μάνο.
1: Συγγνώμη.
0: Βοήθησε μας λίγο. Καλά, πολύ ωραία το πήγες εκεί το θέμα, γιατί έχω εικόνα, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρα. Νομίζω ήταν και στον Παναθηναϊκό και στον Άρη.
1: Ακριβώς. Πρότεινος ήταν οικονομικός διευθύντης του Άρη. Νωρίτερα ήταν και αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι από αυτούς που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και στην πρόθεση του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα, και μάλιστα κάθε Οκτώβριο διοργανώνει μαζί με τον συνεργάτη του, τον Χρήστο το Σφαντό, που είναι πρόεδρος Παγκόσμιας Ένωσης Γυναικείου Κινήματος Ποδοσφαιριστριών, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, τρία για την ακρίβεια έχουν γίνει μέχρι τώρα διεθνή συνέδρια, με κορυφαία ονόματα που έρχονται στη χώρα μας, με σημαντικούς δημοσιογράφους. Είναι κάτι το πάρα πολύ εκπληκτικό και χαίρομαι πολύ που ο Αγισίλαος του Μαζάτος πλέον πάει σε μια ακόμη μεγαλύτερη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, που πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που κάνει ξανά

0: δεν αποκλείεται, επειδή ο πρόεδρος της Λατινικής Αμερικής, της CONMEBOL, ο κύριος Αλεχάνδρο Ντομίγκες, έχει καταθέσει και πρόταση στα γραφεία της FIFA, η οποία μελετάται από ειδικές ομάδες εργασίας, το 30 που συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, να έχουμε για μία και μοναδική φορά 64 ομάδες. Θα δούμε.
1: Κάτσε ρε Μάνο. Περίμενε ρε Μάνο. 64 ναι. ομάδες, μιλάμε για το 1 τρίτο του πλανήτη.
0: Ναι,
1: που άμα πεις είναι το 1 τρίτο, αλλά βγάλε ναι. κάτι κρατήδια, ξέρεις κάτι νησάκια που υπάρχουν, που τώρα του Κουρακάου ναι. πήγε, αλλά τέλος πάντων, άρα είναι σχεδόν ο μισός πλανήτης.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Κοίτα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το ποδόσφαιρο είναι η τρίτη μεγαλύτερη business στον κόσμο. Το 18 Αμερικανικό Πανεπιστήμιο που έχει κάνει την τελευταία του έρευνα, ποιες είναι οι τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι καλός ή κακός, έτσι. Είναι τα όπλα,
1: τα όπλα,
0: είναι τα φάρμακα
1: τα
0: και το ποδόσφαιρο.
1: Τα καλλιτικά δεν είναι.
0: Το 18 έτσι που γίνει τελευταία. Μιλάμε δηλαδή 9 χρόνια πίσω. 8 χρόνια. Λοιπόν, συνολικός τζίρος στο ποδόσφαιρο, εννοώ και τον κουλουρά που είναι έξω από το γήπεδο, την Κυριακή, έτσι. Είναι και αυτό συμμετέχει στην βιομηχανία που λέγεται ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τζίρος συνολικός στο 18 για το ποδόσφαιρο σε όλο τον πλανήτη, 4-3 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε γιατί νούμερο συζητάμε, έτσι, εξωπραγματικό, εξωγήινο, ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Τώρα, δεν πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλες οι ομοσπονδίες και εθνικές που το ποδόσφαιρο έχει περισσότερα μέλη από όσα έχει ο ΙΕ. Αυτό δείχνει τη δυναμική του. Όπως έχουμε ξαναπεί και όταν βρεθούν σε ένα
1: γήπεδο.
0: Και από
1: τη ΔΟΕ νομίζω έχει περισσότερα μέλη.
0: Ε?
1: Νομίζω και από τη ΔΟΕ έχει περισσότερα μέλη.
0: Ναι,
1: στην Ολυμπιακή
0: από τη ΔΟΕ, από παντού. Ναι, βέβαια. Είναι η δυναμική του ποδοσφαίρου. Αν βρεθούν 22 άτομα εντελώς διαφορετικής εθνικότητας, εντελώς διαφορετικής γλώσσας και πετάξει κάποιος μία μπάλα στο γήπεδο, αυτοί οι 22, 11 θα συνεννοηθούμε στο γήπεδο. Πουθενά δε ο αλλού δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία.
1: Ή τουλάχιστον οι 15 από τους 22, αλλά θα συνεννοηθούν.
0: Ενώ με την μπάλα όλοι συνεννοούνται, ξέρεις.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, οι εθνικές ομοσπονδίες ζουν από το ποδόσφαιρο, έτσι. Από την εποχή που ο Μπλάτερ, παλιός ήταν δεξιχέρι του Χαβελάνζε, ανέλαβε αυτός το 98 την προεδρία της FIFA, έβαλε για τα καλά το μάρκετινγκ στο ποδόσφαιρο. Άρχισαν οι ομοσπονδίες να αποκτούν κύρος, δύναμη, ισχύ και χρήματα. Και τα χρήματα κινούν τα πάντα.
1: Υπήρχε μια ταινία, μάλλον δεν θυμάμαι, συγγνώμη σε διακόπτω. Προφανώς μπορεί να τη θυμάσαι εσύ, να την ξέρεις καλύτερα. Μια ταινία που έδειχνε πόσο ο Μπλάτερ έκανε τότε τα μεγάλα deal τότε με την Adidas, αν δεν κάνω
0: λάθος. Ακριβώς.
1: Εταιρείες.
0: Σωστό. Έτσι είναι. Μπήκαν οι αθλητικές εταιρείες στον χώρο του ποδοσφαίρου, μπήκαν οι διαφημιστικές εταιρείες, Coca-Cola, όλες οι εταιρείες, όλοι θέλουν να μπουν στο ποδόσφαιρο πλέον. Και πληρώνουν αδράε. Δεν παίρνουν εμένα και 2 χιλιάρικα ή 5 και 10 χιλιάδες. Εδώ μιλάμε εκατομμύρια. Αλλά το NBC, το αμερικανικό δίκτυο, αποκλειστικότητα για 10, 20, 30 χρόνια. Πάρε τόσα δις. Η Χισένσο, οι κινέζικες τηλεοράσεις. Πάρτε.
1: Και είναι αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, Μάνο. Το επεκτείνω εγώ και λέω ότι το ποδόσφαιρο, αφού απευθύνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, έχει όλες τις αγορές δικές του. Δηλαδή έχει την αγορά της Ινδίας, την αγορά της Κίνας, την αγορά της Αμερικής, της Ευρώπης, της Αφρικής, που δεν τα έχει κανένα άλλο σπορά αυτά σε όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια, μα ήταν τυχαίο που ο τελικός για πρώτη φορά του Champions League έγινε Σάββατο. Πρέπει να αγνοούμε ότι πλέον έχουν μπει στις ευρωπαϊκές αγορές οι δύο κορυφαίες πολυπληθέστερες χώρες, η Ινδία και η Κίνα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν θα έχουν λόγο και αυτοί στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Όταν λέει ο λόγος 8 συνοικίες της Ινδίας μπορεί να είναι μισή Ευρώπη.
1: Όχι, παραπάνω.
0: Ναι, καλά λέω τώρα, εντάξει, το μίκρινα πολύ εγώ, αλλά λέμε. Θέλω να σου πω, σκέψου Κίνα και Ινδία μαζί έχουν καταπεί όλη την
1: Ευρώπη. 4 δις.
0: Ναι,
1: 3,5
0: ναι.
1: δις. Οπότε, το 1 τρίτο του πλανήτη.
0: Έτσι,
1: παραπάνω
0: ακριβώς.
1: από το 1 τρίτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν πάμε λίγο όμως.
0: Ναι,
1: εννοείται. Πάμε λίγο όμως και στο προκείμενο. Τι περιμένουμε να δούμε, μάλλον. Εντάξει, τα φαβορί λένε όλοι. Γαλλία, Ισπανία.
0: Και τα φαβορί λένε.

0: Βραζιλία, Αργεντινή, ναι.
1: Για τα φαβορή. Εγώ τώρα στο Μπαγκρίτιο έκανα μια συνέντευξη με τον Τζιανκάρλο Αντωνιόνι, το σπουδαίο αυτό Ιταλό παλιό ποδοσφαιριστή που ήταν αρχηγός της αποστολής της Σκουάντρα Τζούρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα. Μου είπε για την ομάδα έκπληξη που θεωρεί ότι είναι η Εθνική Νορβηγία, θα είναι.
0: Και άλλοι μου το έχουν μεταφέρει αυτό.
1: Ναι. Επίσης, ποντάρει τον Κάρλο Αντσελότη στη Βραζιλία, που της άλλαξε το στυλ. Και από ό,τι ξέρουμε όλοι, έχει σφίξει σε εισαγωγικά και τα λουριά του Νεϊμάρ. Τον έβαλε να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο ομαδικό παιχνίδι. Στα φιλικά δεν τον είχε καλέσει καθόλου.
0: Έτσι, να σε ενημερώσω, Μάνο, ότι αυτή τη στιγμή κάνω την εκπομπή φορώντας την μπλε φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Μάλιστα. Έπειτα έχει τη Γαλλία.
0: Και συμφωνώ σε αυτό που είπες, ναι, ότι αν η Βραζιλία που δεν έχει κάνει κάτι από το 2002, αν δεν κάνω λάθος, από την Ιαπωνία, ναι, μέχρι, ναι, και σήμερα, αν μπορεί να κάνει κάτι, θα το κάνει μόνο με τον Αντζελότη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τους κουμαντάρει όλους αυτούς. Στη Ρεάλ τους είχε για πλάκα.
1: Γι' αυτό και το ανανέωσε το συμβόλαιο στο 30, έτσι. Και είναι, ναι, ο προπονητής της εθνικής ομάδας που παίρνει τα περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, τώρα.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, βέβαια. Η Γαλλία σίγουρα έχει μεγάλα αστέρια. Ο Λίσε, που πρόσφατα στο 4-4 με την Ισλανδία αποθεώθηκε. Βέβαια, εκεί είδαμε και τον νέο κανονισμό που εφαρμόστηκε, που άργησε να βγει, και ο διαιτητής δεν επέτρεψε να μπει ο Μανούκα, ναι, που θα τον αντικαταστούσε. Για ένα λεπτό έμεινε
0: ένα λεπτό
1: η Γαλλία με 10 παίκτες. Μπορούσε εκεί να δεχόταν γκολ, λέμε τώρα, έτσι. Αλλά αυτό είναι,
0: ναι, ένα κανονισμό. Όπως επίσης είναι και το corner, έτσι, άμα αργείς να χτυπήσεις το out.
1: Επίσης, για πρώτη φορά στην ανάκρουση των εθνικών υμνών δεν θα είναι 22 ποδοσφαιριστές, θα είναι 52 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, όλη η αποστολή, 26 και 26, θα είναι όλοι παρατεταγμένοι και δικαίως και μπράβο για να τους θαυμάσουν οι οικογένειές τους, οι συγγενείς τους όλοι στην πατρίδα τους. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία της FIFA που το αποφάσισε αυτό. Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε τις 22 και μόνο αν γίνονταν κάποια αλλαγή βλέπαμε και τον ποδοσφαιριστή να μπαίνει μετά μέσα. Εδώ είναι
0: μα αλλιώς είναι να το βλέπεις. Ναι, όταν αλλιώς είναι να το βλέπεις όμως και όταν παίζει ο εθνικός ύμνος που θα τον τραγουδήσει,
1: βέβαια,
0: θα ευχαριστηθεί και αυτός, θα είναι κομμάτι της γιορτής.
1: Έτσι, έτσι, θα του μείνει στη ζωή του. Έτσι είναι. Επίσης δεν πρέπει, μάλιστα, να ξεχνάμε ότι αν πάει κάποιος και διαμαρτυρηθεί στο διαιτητή ότι υπάρχουν ρατσιστικές συνθήματα, προσβολές βάρος του, ο διαιτητής θα κάνει ένα χ με τα χέρια του και θα ενημερώσει τον τέταρτο διαιτητή να ειδοποιήσει με τα μεγάφωνα τους φιλάθλους ότι αν μέσα σε 15 λεπτά επαναληφθεί το παιχνίδι διακόπτεται. Αναλαμβάνεστε τις ευθύνες σας.
0: Αυτό είναι λίγο συγκεχημένο, πώς θα αποδειχτεί και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό εγώ είμαι λίγο. Είμαι υπέρ, είμαι.
1: Ξέρεις, να σου πω κάτι. Αν θυμάσαι, η Μίλαν κάποτε είχε υποβαστεί με ενδείξεις. Γιατί στο ποδόσφαιρο, για να υπάρχουν αποδείξεις, πρέπει να υπάρξει πίεση από την αστυνομία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Να μείνουμε λίγο στα αγωνιστικά.
1: Ναι,
0: είπε, αυτό που είπες για την Νορβηγία μου το έχουν μεταφέρει πολύ. Η αλήθεια είναι, ναι, δεν το έχουμε στο μυαλό μου. Όπως επίσης μετέφεραν πολύ την προοπτική της. Καλά, η Γαλλία είπες ότι είναι μια. Όχι μια, τρεις ομάδες έχει η Γαλλία και η Ισπανία,
1: ναι,
0: το ίδιο.
1: Πολύ Ισπανία,
0: μετέφεραν,
1: βεβαίως,
0: ότι η Ολλανδία μπορεί να είναι μια ομάδα.
1: Ακούω,
0: και η Αγγλία.
1: Ποια λες?
0: Ολλανδία είναι μια ομάδα που μπορεί να φτάσει ψηλά και φυσικά περιμένουν και την Αγγλία. Μια Αγγλία όμως που
1: ναι,
0: ο Τούχελ έκανε πολλές απορρίψεις.
1: Τον Τούχελ να είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Γιατί ποδοσφαιριστές έχει τον Μπέλιγχαμ, έχει τον Χάρι Γκέιν, τον Μαργκουεϊ, τον Σακά. Έχει,
0: ναι, αλλά καθάρισε και πολλούς. Τον
1: Μπάρντα. Εντάξει,
0: ναι,
1: τους άφησε έξω γιατί δεν παίζανε στις ομάδες. Ο Κολ Πάλμερ, για παράδειγμα, δεν είχε βασική θέση στην δεκάδα της Τσέλσι. Πώς θα γίνεται? Δεν θα διαμαρτυρηθεί ο άλλος άμα σου πει κάλεσε,
0: ναι,
1: αυτόν,
0: ναι,
1: που δεν έπαιζε.
0: Ακριβοδίκαιος ήταν. Ακριβοδίκαιος,
1: ναι,
0: ήταν. Ήταν καθαρά,
1: ναι,
0: ακριβοδίκαιος.
1: Ναι,
0: δηλαδή, άλλο στη θέση,
1: σωστό,
0: του θα καλούσε τον Πάλμερ, το Πάλμερ,
1: ναι,
0: στην Εθνική.
1: Έχει
0: αυτό
1: δίκιο,
0: δεν το έκανε.
1: Ναι, όχι. Ο Τούχελ δεν φοβήθηκε. Αυτός αποφασίζει, πήρε τις αποφάσεις. Αυτός θα ακούσει τα καλά, αυτός θα ακούσει και τα δυσάρεστα. Έτσι είναι.
0: Για Ολλανδία δεν με είπες όμως.
1: Ολλανδία δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω πολύ στα φαβορή, να σου πω έτσι. Δηλαδή οι φαβορή μπορώ να πω τη Βραζιλία, την Αργεντινή βεβαίως, τελευταίο Μουντιάλ του Μέση, την Πορτογαλία που θα έχει εκπληκτικό κέντρο, Βιτίνια, Ζωάο Νέβε, τη Παρίς Σεν-Ζερμέν, Μπερνάρντο Σίλβα τη Μάντσεστερ Σίτι που είναι ελεύθερο, μπορεί να πάει στη Μπαρτσελόνα. Θα δούμε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο που πάντα είναι μαχητή, έτσι.
0: Μπακ, έχει στόπερ, έχει τα πάντα.
1: Ναι, τα πάντα έχει. Δεν, ποια άλλη να σου πω. Δεν ξέρω,
0: όχι,
1: η Γερμανία είναι ένα ερωτηματικό για μένα.
0: Τεράστιο. Μια ομάδα νεανική, ναι, τέλος πάντων αλλαγμένη,
1: η
0: που μπορεί να τρέχει να καταπίνει χιλιόμετρα.
1: Αλλά τουλάχιστον ακριβώς στα ελληνικά παιχνίδια και στο Nations League δεν τα πήγε καλά. Και όλοι τα είχαν με τον Nagelsmann, ακόμα και ο Flick, ότι δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμα τον κορμό που θα πρέπει να ξεκινάει η εθνική ομάδα. Θα δούμε τώρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις ποια ομάδα θεωρείς φαβορή, όχι για να κατακτήσει το Μουντιάλ, αλλά ποια ομάδα περιμένεις να σου κάνει έτσι μια καλή πορεία. Λέω τυχαία τώρα Μαρόκο, ας πούμε.
1: Μαρόκο, ξέρω, ναι, Μαρόκο, λέω. Από τις δύο. Βέβαια το Μαρόκο και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο είχε φτάσει ημιτελικά, έτσι. Για ένα λίγο θα είχε πάει τελικό. Δεν πρέπει να το αγνοούμε αυτό. Αλλά θα έχουμε εκπλήξει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Θα είναι, πιστεύω, ναι, το Μουντιάλ των εκπλήξεων αυτό.
0: Ναι, εννοώ. Λέω ότι επειδή είναι 32 ομάδες, συγγνώμη, 48 ομάδες. Ναι, 48 ομάδες και έχουμε αρκετές ομάδες πολλών διαφορετικών ταχυτήτων. Αυτές που είναι, εντάξει, τώρα του Κουρακάου δεν μπορώ να περιμένω να μου κάνει και κάτι, αλλά αυτές που είναι σε ένα level. Ναι, το Μεξικό, ας πούμε, μπορεί να σου κάνει μια πορεία μέχρι τους 16, για παράδειγμα.
1: Μπορεί, βεβαίως. Μπορεί. Κοίτα να δεις, το Μεξικό θα έχει το πλεονέκτημα ότι παίζοντας το ΑΣ10 έχει υψόμετρο 2.400. Αυτό δεν είναι εύκολο για τον καθένα να πάει να παίξει εκεί πάνω. Σε φέρνει σε κάποια δύσκολη θέση, ξέρεις. Πρέπει να έχει συνηθίσει για να ανταπεξέλθει σε αυτή την κυρική δύσκολη συνθήκη. Έπειτα, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι καιρικές συνθήκες γενικά και στις ΗΠΑ, όπως είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Βέβαια τα γήπεδα θα κλείνουν. Αλλά πιστεύω θα είναι και αυτό ένα, είτε θετικό για άλλους, είτε αρνητικό για άλλους.
0: Έχει διαφορά.
1: Ναι, επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι το μίνιμουμ που θα πάρει κάθε ομοσπονδία είναι 11 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά θα πάρουν πολλά περισσότερα λεφτά οι σύλλογοι που έχουν δώσει ποδοσφαιριστές στις εθνικές ομάδες. Μέχρι τώρα ξέραμε, μέχρι το 2022, ότι κάθε ομάδα παίρνει χρήματα 14 ημέρες πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο που δίνει τους παίκτες στην εθνική, και όσο πιο μακριά φτάσει, έτσι, με 4.000 ευρώ την ημέρα. Τώρα τι γίνεται. Ισχύει αυτό, αλλά γυρίζουμε πιο πίσω και μετράνε και τα παιχνίδια της προγραμματικής φάσης που έχει αγωνιστεί ο κάθε ποδοσφαιριστής. Άρα περισσότερα λεφτά για τους συλλόγους.
0: Διπλάσια χρήματα σχεδόν.
1: Ναι. Και αυτό θα κάνει καλό και σε αρκετές ελληνικές ομάδες, έτσι.
0: Νομίζω ότι έχουμε αρκετούς.
1: Εντάξει,
0: η ενεργία είναι καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά.
1: Ναι.
0: Αλλά σύνολο Έλληνες εντός εισαγωγικών που έχουν αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι παραπάνω, γύρω στους 38, νομίζω. Είναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί, ναι. Ναι. Εδώ είναι γύρω στους 11, 12, 13, κάπου εκεί.
1: Και βέβαια, μοναδική ελληνική παρουσία Γιώργος Δόνης, έτσι. Αξιοσημείωτο. Ο άνθρωπος που θα οδηγήσει την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, που χαίρει μεγάλης εκτίμησης ο Δόνης, γενικά στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας, έχει εργαστεί σε πολλές ομάδες. Έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο του κάνανε, έτσι.
0: Σωστά.
1: Γιατί πήγε πάρα πολύ καλά στις ομάδες, έχει εργαστεί. Και δεν
0: μπορεί να κάνει και πορεία.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μαζί με την ομάδα του, βεβαίως. Όχι μόνος του, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μάκης ο Αγγελίνας και άλλοι συνεργάτες που έχει. Και είναι πάντα μια ομάδα μαζί.
0: Μακάρι να πάει καλά και ο Γιώργος Οδόνης. Μάνος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Μάνος Σταραμόπουλος Νομίζω ότι ο Μάνος Σταραμόπουλος μας τα ανέλησε όλα πάρα πολύ καλά. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ολοκληρώσει ουσιαστικά και για το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ το οποίο φέτος θα γίνει με τη συμμετοχή 48 ομάδων, με όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στους κανονισμούς, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Ακούσατε και χθες ότι θα μεταδίδονται σε 7 διαφορετικές ώρες παιχνίδια του Μουντιάλ. Γενικά είναι ένα Μουντιάλ διαφορετικό στην Αμερική, με πολλές έτσι αντιπαραθέσεις που υπάρχουν και διαμαρτυρίες και για τα εισιτήρια και γενικά για τις ακριβές τιμές που είναι, που δυστυχώς δημιουργούν αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Λένε ότι είναι 4 φορές περισσότερο από τα προηγούμενα Μουντιάλ. Είναι γενικά ένα Μουντιάλ το οποίο θα μας δώσει κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα λίγο να δροσιστούμε. Θα δροσιστούμε γιατί θα πρέπει να πάμε στον Παγασιτικό κόλπο και συγκεκριμένα στον Δήμο Αλμυρού και συγκεκριμένα στην Αμαλιάπολη, εκεί που διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Jet Ski. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Δημήτρη Εσερίδη. Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές σας, και εύχομαι ό,τι το καλύτερο για εσάς και τους σταθμούς σας.
0: Και καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι. Εσείς είστε μια χαρά εκεί, από ό,τι μαθαίνω. Όλα καλά πάνε. Οι αγώνες ξεκίνησαν. Με καλό καιρό κάνει και σας βοηθάει αυτό. Και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή από αρκετές χώρες.
2: Ναι, έχουμε 50 αθλητές, έχουμε 35 σκι, έχουμε 14 χώρες και έχουμε μια τηλεθέαση πάνω από 100 εκατομμύρια παγκοσμίως. Δηλαδή η Αμαλιάπολη προβάλλεται σε 100 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως που γνωρίζουν αυτό το όμορφο χωριό του καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού, και πιστεύουμε ότι σε αυτό το μήνυμα εξωστρέφειας και σε αυτή την ενέργεια εξωστρέφειας την οποία κάνει ο Δήμος θα έχουμε κάποια ωφέλη, τουλάχιστον τουριστικά, ελπίζουμε.
0: Θα συνιστούσατε έτσι κάποιον από την Αθήνα, τώρα που μας ακούνε, να έρθει να ταξιδέψει έτσι Παρασκευή, Σάββατο, να παρακολουθήσει τους αγώνες?
2: Είναι πάρα πολύ ευχαριστώ. Υπάρχουν διαφημίσεις, διαφημιζόμαστε σήμερα σε ράδιο, σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Το Σάββατο θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση. Θα γίνει το αποχαιρετιστήριο εκδήλωση όλων των αθλητών στην Αμαλιάπολη. Θα γίνουν επιδείξεις μέσα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και με τους συλλόγους του παγκόσμιου Jet Ski Ride το 2026. Μια σημαντική εκδήλωση, κόσμος αρκετός που μπορεί να επισκεφτεί και σήμερα, και πολλοί κόσμοι θα επισκεφτεί σήμερα την Αμαλιάπολη να δουν κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Αμαλιάπολη. Ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τα Jet θα κάνουν κάποιες επιδειξιότητες κάτω, επιδειξιότητες μέσα κίνησης των Jet. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ συναρπαστικό ο καθένας να αγοράσει αυτό το μηχανοκίνητο αθλητισμού στη θάλασσα.
0: Ναι, και νομίζω σας αξίζουν τα εύσημα, γιατί εγώ είμαι λίγο έτσι ιδιότροπος. Η Ελλάδα είναι γύρω-γύρω έχουμε θάλασσα. Τη χαιρόμαστε, την αγαπάμε, δεν την προβάλλουμε όμως. Και εσείς με αυτόν τον τρόπο έτσι στέλνετε τον κόσμο με αυτές όλες τις εκδηλώσεις που γίνεται κοντά στη θάλασσα, κοντά στον αθλητισμό. Και μακάρι να συνεχίσετε και με άλλες οργανώσεις και τα επόμενα χρόνια, είτε στο πρωί, είτε οτιδήποτε άλλο.
2: Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και τώρα το καλοκαίρι πολιτιστικές και στο δάσος. Έχουμε ένα δάσος γύρω στα 1000 στρέμματα, τα οποία θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις τώρα το καλοκαίρι. Στην πλατεία του Αλμυρού, με ένα καλλιτεχνικό μεγάλο πρόγραμμα. Έχουμε ένα Δήμο με γύρω στα 150 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Ξεκινάνε τα όρια από το Δήμο Βόλο, από την Ανχίελο, και φτάνουμε στο Δήμο Στυλίδος. Ναι. Έχουμε ενάλλειες αρχαιότητες σε 3 σημεία στην Αμαλιάπολη. Στην Αμαλιάπολη σε 3 σημεία. Κάνουμε ένα καταδυτικό θεματικό πάρκο στο Πτελεό με 10 γάλματα τα οποία τα έχει κάνει το Πανεπιστήμιο του Απιθύτα Θεσσαλονίκης. Η αργοναυτική εκστρατεία είναι η αργοναυτική εκστρατεία με τον Ιάσονα, το Φρίξο, την Έλλη, την οποία θα μπορούν να επισκεφτούν πάρα πολλοί από την Ευρώπη κυρίως, που έχουμε γύρω στα 5 εκατομμύρια κόσμους κατά δυτικού τουρισμού. Έχουμε 2 μοναστήρια, το ένα είναι το 670 μοναστήρι της Άνω Μονής Ψενιάς, το δεύτερο το μοναστήρι έχουμε και την Αγία Ζώνη, το οποίο όπως ξέρετε υπάρχει μόνο στο Άγιο Όρος και στην Παναγία Ξενιά, σε δύο σημεία. Είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος, είμαστε δίπλα στην Εθνική Οδό, είμαστε 3 χιλιόμετρα από το πολιτικό αεροδρόμιο, άρα λοιπόν είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο και ελπίζω αυτός ο τόπος να δεχτεί ακόμα περισσότερο.
0: Και με αυτά που λέτε, Δήμαρχε, να ακούσουν και να δελεάσετε και άλλο κόσμο να έρθει να τα δει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα άξιος να κάνετε τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί αυτά είναι καλά να γίνονται. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
0: Είμαστε λίγο πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε σιγά σιγά λίγο να ανεφορήσουμε και Θεσσαλονίκη, να δούμε τι γίνεται εκεί με ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή, γιατί και ο Ηρακλής κάνει αρκετές κινήσεις το τελευταίο διάστημα. Ο Νίκος Πετρουλάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες από το Focus FM σε πολύ λίγο που θα κάνουμε τη σύνδεση μαζί του. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η είδηση του ΠΑΟΚ αρχίζει σιγά σιγά λίγο να κινούνται τα νήματα. Και είπαμε και λίγο νωρίτερα και θα ρωτήσουμε και ασφαλώς και τον Νίκο Τουλάκη τι γίνεται πλέον με την περίπτωση του Λουτσέσκου. Τώρα διαβάζω συνέχεια μπροστά μου δημοσιεύματα. Όχι Al Sadd ενδιαφέρεται, όχι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για ένα προπονητή από την Ζιλ Βιθέντε. Ονόματα είχαν βγει και στο παρελθόν. Δεν ξέρω τώρα αν πάει καλά κάτι δεν πάει. Αλλά αυτά όλα θα μας τα εξηγήσει ο Νίκος Πετρουλάκης από τον Focus FM που είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
0: Έλεγα, Νίκο, λίγο νωρίτερα ότι το έχεις μεταφέρει αρκετές φορές. Ο καιρός περνάει, με το Λουτσέσκο δεν ξεκαθαρίζει το θέμα και σιγά σιγά καθημερινά περιπλέκεται. Δηλαδή, από τη μια βγαίνουν ομάδες που υποτίθεται ενδιαφέρονται για τον Λουτσέσκο και από την άλλη ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για προπονητές είτε από την Πορτογαλία, Ρωσία ή οπουδήποτε αλλού.
3: Ναι. Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από τον κύριο Σαββίδη έχουν κάνει τις δικές τους εισηγήσεις για να τελειώσει η συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι de facto ότι όλοι όσοι βρίσκονται γύρω έχουν κάνει αυτή την εισήγηση. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης ακόμη δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση για το τι ακριβώς θα γίνει, αλλά πιθανολογώ ότι αύριο, ημέρα Πέμπτη ή μεθαύριο, ημέρα Παρασκευή ή το αργότερο μέσο Σαββατοκύριακο θα έχει πάρθει η απόφαση για την παραμονή ή όχι του κ. Λουτσέσκου. Αν ρωτάτε με βάση τα χθεσινά και προχθεσινά που μιλήσαμε και μετέφερα ότι το ποσοστό παραμονής ή αντικατάστασης του Λουτσέσκου είναι 50-50, σήμερα μπορώ να πω ότι έχει γίνει 60-40 στο να φύγει. Μην πω και 70-30 στο να φύγει. Γιατί αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα ονόματα και επίσης βγαίνει και μία πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ συζητά με την Al Sadd από την Σαουδική Αραβία για να συνεργαστεί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί είναι και το θέμα της ρήτρας, όπως ξέρετε. Αν ο ΠΑΟΚ διώξει τον Λουτσέσκου πρέπει να του δώσει 3 εκατομμύρια. Αν ο Λουτσέσκου φύγει μόνος του πρέπει να δώσει 3 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Και αν μια ομάδα έρθει και πάρει τώρα τον Λουτσέσκου, μπορεί να δώσει κανένα φράγκο στον ΠΑΟΚ και να μην πάρει και τίποτα τον Λουτσέσκου και να φύγει. Ή τέλος πάντων να πάρει κάποια χρήματα και να τα πάρει από την συγκεκριμένη ομάδα. Άρα λοιπόν αυτή
0: θα πρέπει να πάει στην ομάδα τη προτίμησή του. Ναι, θα πάει στην ομάδα που θέλει αυτό όμω. Ναι.
3: Έχει πρόταση.
0: Εν πάση περιπτώσει.
3: Έχει πρόταση. Ναι. Και τον ξέρει από την παλαιότερη θητεία του στη Σαουδική Αραβία. Γνωρίζονται δηλαδή και με του ανθρώπου τη Al Sadd. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επαναλαμβάνω, είναι οι πιθανότητες περισσότερες στο να φύγει ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει έτοιμο προπονητή να φέρει. Δεν μπορώ να ξέρω όνομα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαστε και οι πυθοί από το δωματίο των τελφών.
0: Μόνο σήμερα, Νίκο, βγήκαν 2-3.
3: Μπορεί και αύριο άλλα 2-3 θα βγουν. Είναι σίγουρο
0: 100%. Αυτό, ναι.
3: Απλώς το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει έναν προπονητή από 45 έως 55 ετών. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Ο οποίος να έχει όρεξη για δουλειά και να αλλάξει κάποια πράγματα στην ομάδα. Πιθανολογώ ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόσληψη του νέου προπονητή ο Μάτος και ο Βιερίνια, κυρίως ο δεύτερος, ο οποίος ξέρει και το ποδόσφαιρο στην Ιβηρική Χερσόνησο λόγω Πορτογαλίας και πιθανολογώ ότι ο προπονητής μάλλον θα είναι από εκεί, από μια χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Τώρα όμως σήμερα που μιλάμε δεν μπορώ να ξέρω ποιος θα είναι, γιατί να λέμε αλήθεια στον κόσμο και να μην λέμε ότι να είναι. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμη όσον αφορά στο θέμα του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ μετά την πρόταση την οποία έκανε στην Augsburg για τον Γιαννούλη, περιμένει τώρα την τοποθέτηση του ιδίου του Γιαννούλη, ο οποίος μάλλον αύριο φυσιολογικά θα έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της Augsburg για να τους πει ότι θέλει να παίξει τον ΠΑΟΚ και να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα όσον αφορά την μεταγραφή αυτή υπέρ του ΠΑΟΚ φυσικά, ο οποίος περιμένει την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Αυτή είναι η πληροφορία μέχρι τώρα.
0: Στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε μια συζήτηση με τον Μάνο Σταραμόπουλο για Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει, αλλά τοποθετήθηκε για την πρόσληψη του νέου ΣΕΟ της ΠΑΕΠΑΟΚ. Τώρα, εδώ μας έδωσε έτσι ένα προφίλ του, εν πάση περιπτώσει, από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και στον Άρη. Αλλά εδώ τώρα σημαίνει κάτι αυτό? Δηλαδή, η Γκοντζάραβα συνεχίζει, έχει τόσο ενεργό ρόλο όσο είχε? Αλλάζει κάτι, εν πάση περιπτώσει?
3: Όχι, δεν έχει τόσο ενεργό ρόλο όσο είχε. CEO ήταν η κυρία Γκοντζάραβα. Τώρα CEO είναι ο σημερινός, ο οποίος ανακοινώθηκε, και φυσιολογικά βέβαια να πω ότι ο κύριος του Μαζάτος ήταν στον Άρη μέχρι πρότινος, μέχρι χτες. Μέχρι χτες ήταν στον
0: Άρη. Ως οικονομικός διευθυντής, ναι.
3: Ναι, μέχρι χτες. Και σήμερα ανακοίνωσε ότι φεύγει και πάει στον ΠΑΟΚ, στους ανθρώπους του Άρη. Δούλεψε και στον Παναθηναϊκό στο παρελθόν. Είναι ένας τεχνοκράτης, ο οποίος έχει
0: ακριβώς, κάνει
3: στον Παναθηναϊκό έκανε καλή δουλειά. Στον Άρη νομίζω δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα, αλλά στον Παναθηναϊκό έκανε καλή δουλειά, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω και από ό,τι πληροφορούμε, και αυτός θα αναλάβει σαν διευθύνων σύμβουλο στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Κυρία Κοτζαρόβα πάει σαν πρώτη αντιπρόεδρος, θα έχει μια επιστασία των οικονομικών, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για το CEO, αυτός είναι ο πρώτος αυτή τη στιγμή. Μετά τον πρόεδρο, ο επόμενος είναι αυτός. Άρα λοιπόν, και είναι επιλογή του κύριου Παπαμιμίκου. Επιλογή του κύριου Παπαμιμίκου. Ο οποίος είναι ο στρατηγικός σύμβουλος της οικογένειας Σαββίδη.
0: Είναι καθαρά τεχνοκράτης 100% όπως το είπες, έτσι μας μετέφερε και ο Μάνος, και μας είπε ότι η εξειδίκευσή του τέλος πάντων γνωρίζει πάρα πολύ καλά το γυναικείο ποδόσφαιρο, που έχει και κάποιες δραστηριότητες οι οποίες κάνει και ο ίδιος με το παγκόσμιο κίνημα γυναικείου ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων, θα δούμε.
3: Ο κύριος του Μαζάτος, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι συνιδρυτής του Athens Women Football και είναι ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο των γυναικών με έδρα την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη. Είναι εκ των ιδρυτών του γυναικείου της οργάνωσης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι έντονα δραστηριοποιημένος, και μάλιστα από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, επειδή το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ ανήκει στην ΠΑΕ, θα ασχοληθεί ο συγκεκριμένος κύριος και με το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό το είπα, και τουλάχιστον αυτό που με μετέφεραν τώρα, μπορούν να γελάσουν ορισμένοι, είναι ότι θέλει να φέρει τον ΠΑΟΚ σε ένα επίπεδο Champions League από τη στιγμή που παίζει το γυναικείο, που και το γυναικείο Champions League είναι ιδιαίτερα υψηλό αν προχωράς και μπαίνει στην τελική φάση.
3: Παίζει ο ΠΑΟΚ στο Champions League, αλλά δεν έχει διακρίσεις.
0: Αυτό λέω, ναι, να τον προχωρήσει θέλει.
3: Αν το προχωρήσει θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και το γυναικείο ποδόσφαιρο πλέον έχει, το ποδόσφαιρο γυναικών για την ακρίβεια, έχει μπει στη ζωή μας. Και μακάρι να το προχωρήσει ο συγκεκριμένος κύριος, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στα 21 χρόνια, 20 χρόνια πρωταθλητής. Έχει πάρει 20 πρωταθλήματα σε 21 χρόνια στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει κάνει. Τώρα για τον Άρη, αν πρέπει να μιλήσουμε, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, όταν λέω δεν έχει τίποτα, είναι απίστευτο. Αλλά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στο ρεπορτάζ στο μεταγραφικό του Άρη, που περιμένει ο κύριος Καρυπίδης τα χρήματα, τη μεταγραφή του Διαντή, δηλαδή έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιμένει ο κύριος Καρυπίδης τα λεφτά από τον Διαντή, και ενδεχομένως, εάν πουληθεί ο Μωρόν, να πάρει και από αυτόν κάποια χρήματα για να κάνει μεταγραφές.
0: Να δώσω εγώ μια είδηση για Ηρακλή, που μόλις βγήκε. Η Μπολόνια ανακοίνωσε φιλικό με τον Ηρακλή 27 Ιουλίου.
3: Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αυτά θα κλείσει και άλλα φιλικά ο Ηρακλής τέτοια δυνατά, γιατί αυτά θα κλείνει ο Ματσάρη, ο οποίος έχει άριστες σχέσεις και με τους προπονητές αυτών των ομάδων και με τους παράγοντες, και νομίζω ότι όταν θα πάει στην Ιταλία ο Ηρακλής για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα έχει 3-4 δυνατά φιλικά παιχνίδια. Εκεί θα ουσιαστικά θα χτίσει και την ομάδα της επόμενης χρονιάς ο Ματσάρη. Αφού για τον Ηρακλή βεβαίως μεταγραφικά δεν υπάρχει ούτε για τον Ηρακλή κάτι σήμερα που μιλάμε, δηλαδή είμαστε σε αναμονή κάποιων εξελίξεων, ακούγονται διάφορα ονόματα, μιλάνε πλέον και για τον Τζόλακ πλέον από την Κροατία, που δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει στον Ηρακλή, για κάποιους άλλους λόγους, που νομίζω ότι ο προπονητής θέλει παίχτη από την Ιταλία, σεντερφόρ. Από εκεί πέρα ο Ηρακλής μπήκε στην πλατφόρμα του Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά, και αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως η πλευρά Αλαφούζου θα δώσει τα δικαιώματα του Ηρακλή σε κάποιο συνδρομητικό κανάλι. Περιμένουμε και αυτές τις εξελίξεις, και επειδή για τον Άρη το μεγάλο θέμα είναι η άφιξη του Γιαννούλη, του Σπανούλη, με συγχωρείτε, του Σπανούλη την Κυριακή στο Μακεδονία, στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, ο Σπανούλης θα έρθει το απόγευμα και θα υπάρχει υποδοχή από τους φιλάθλους του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου παρουσίαση του Σπανούλη, ο οποίος έχει κλεισμένους, συμφωνημένους 5 παίχτες, οι οποίοι μάλλον δεν θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, για να μην υπάρξει μια ενδεχομένως ένα μπέρδεμα και να προωθηθεί περισσότερο η προβολή της...
0: επικοινωνιακά, ναι, λογικό είναι.
3: Επικοινωνιακά.
0: Ναι.
3: Θα ανακοινωθεί όμως τρίτη Τετάρτη, θα ανακοινωθούν αυτές οι 5 μεταγραφές, οι οποίοι είναι παίκτες πρωτοκλασάτη, επίπεδο Ευρωλίγκας. Αυτούς παίρνει ο Άρης, και όλα αυτά τα δούμε στις επόμενες ημέρες.
0: Τι άλλο να κάνει. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, με τον Νίκο Πετρουλάκη ολοκληρώσαμε με τα θέματα από την Θεσσαλονίκη. Τώρα στην Αθήνα δεν υπάρχουν και πολλά, έτσι, μεταγραφικά ακούγονται διάφορα. Το μόνο, έτσι, που συγκράτησε λίγο για να μεταφέρω, γιατί τα άλλα λίγο πολύ πάνω κάτω έχουν υποθεί κατά καιρούς και δεν έχει σημειωθεί για κάποια συνταρακτική, έτσι, εξέλιξη. Υπάρχει μια περίπτωση που απασχολεί τους ανθρώπους του Ολυμπιακού το τελευταίο, έτσι, διάστημα, και πρόκειται για τον Ζωέλ Ρόκα, που είναι 21 χρονών, διεθνής με την Εθνική Ελπίδα της Ισπανίας και ανήκει στην Τζιρόνα. Είναι ένας νεαρός εξτρέμ, ταλέντο στη Λα Λίγκα, εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι είχε 32 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 assist. Καλά στατιστικά για το πρωτάθλημα το οποίο παίζει, όχι καλά, πολύ καλά. Και φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει την προοπτική για να τον αποκτήσει. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι περισσότερο το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως και εμείς ολοκληρώνουμε, γιατί σε λίγη ώρα ξεκινάει και το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Στάγια, στο μικρόφωνο Μάκης Ιωαννίδης. Θα τα ξαναπούμε όχι αύριο Πέμπτη, την Παρασκευή θα τα πούμε μαζί. Είναι όμως συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: και στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι δρομεών?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ!
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι!
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, αλλά και στο ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Ημέρα Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, πότε ήρθε η Πέμπτη, χαμπάρι δεν πήρα το μεταξύ, αλλά τα. Είναι 11 του μηνού σήμερα, 11 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα κλασικά μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα γίνονται γύρω από την επικαιρότητα. (69) 07 4 84 84 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα αυτά τα όμορφα τα οποία μας στέλνετε καθημερινά. Όπου η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, με κατά τόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 66%, με 24 βαθμούς και καθαρό ουρανό ξημερώνει η Αττική και την υγρασία στο 44%. 35 άρια θα χτυπήσει η θερμοκρασία, θα έχουμε βροχές στα ορεινά αλλά και την Μακεδονία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Καλοκαιρινές βροχούλες, καλοκαιρινές μπόρες. Αλλά όλα χρειάζονται, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μετά όταν πλακώνουν οι ζέστες, αρχίζουμε την γκρίνια και δεν δροσίζει λίγο. Και... τα γνωστά, τα γνωστά. Κάτσε να βλέπουμε που βρίσκεται και η παραγγελία του καφέ, γιατί χωρίς καφέ δεν ξεκινάει η μέρα. Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα. Κάτσε, πού είναι το καλό μου το Viber, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον Τάσο, από τις 4.30 έχει στείλει μήνυμα ο Τάσος. Δεν κοιμάσαι ρε, 4.30 ώρα το πρωί. Στον ύπνο με βλέπεις. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα, καλημέρα. Ο φιλιρινιστής, λέει, Αμερικανός ηθοποιός, ψεύτης, πρόεδρος Αμερικής, τώρα που ξαναξεκίνησε τον πόλεμο, το πετρέλαιο, η βενζίνη και τα υπόλοιπα, πού θα πάνε, το σκέφτηκε καθόλου ή μήπως πέρα βρέχει? Σε διαβεβαιώνω, Τάσο μου, είμαι 1000% σίγουρος ότι πέρα βρέχει. Μη σου πω και εδώ θα βρέξει από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία, καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη, στο Βερολίνο όλοι ξεσηκώθηκαν κατά της κυβέρνησης, ποιοι οι Γερμανοί. Και εδώ θα ξεσηκωθούμε. Κατά των Γερμανών μου ξεσηκώνονται για την κυβέρνηση. Γιατί κατά της κυβέρνησης δεν βλέπουν να ξεσηκωνόμαστε. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 22 βαθμούς. Καλή και ευλογημένη Πέμπτη, αλλιώς όπως λέμε προ-Παρασκευή. Μην ξεχνιόμαστε. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην όμορφη Κρήτη. Καλημέρα. 20 βαθμούς στην Κρήτη. Την καλημέρα μου λέει στου απανταχού Αλιάριδε. Το αγόρι Πέμπτη Παρασκευή έχει ρεπό, άσε που τον ανέθεσα πάλι αποστολή. Κάτσε, περίμενε, τι, θα στείλεις κάτι προς τα δω? Να το ψάξουμε λίγο αυτό το θέμα. Να το κοιτάξουμε λίγο, τι θα στείλεις. Και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Επειδή έχει ρεπό, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, τι σημαίνει δεν μπορεί να σηκωθεί, δηλαδή 6 ώρα να βάλει να ακούσει? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Καλημέρα στο Σάβα που καλημερίζει όλη την παρέα. Καλή ακρόαση λέει σε όλους. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Πέμπτης. Καλημερούδια στέλνει η Δέσποινα. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα στέλνει την καλημέρα του. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής επίσης. Ο Κωνσταντίνος ο Σκλιβάνος εδώ από την εξωτική Ξηροκρίνη. Ο Σταύρος στέλνει καλημέρες από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών και 4.671 ευρώ μισθό των Μητροπολιτών. Μια χαρά είναι να γίνουμε Μητροπολίτες. Γιατί όχι, σκεφτείτε το, παιδιά. Αφήσουμε λίγο μουσι παραπάνω. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλή εκπομπή. Καλημέρα, καλή εκπομπή σε μένα, εύχεται. Καλημέρα στην Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στη Ζαχαρούλα, στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα, καλημέρα και στο Χρήστο πίσω από το βαρύ τιμόνι. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού. Να προλάβω να το πω πριν έρθει ο καφές και χτυπάει ο άνθρωπος έξω από την πόρτα και να επανέλθουμε.

με βροχές στα βόρεια και ορεινά ξεκινάει σήμερα η μέρα σύμφωνα με την πρόγνωση, αν και η θερμοκρασία θα μείνει σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας μάλιστα τους 35. Συγκεκριμένο καιρό θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

κάθε πρωί αυτό το άγχος, βέβαια. Να προλάβω να πω τον καιρό, μην έρθει ο ντελιβεράς και χτυπάει απ' έξω και άντε να το εξηγήσεις τώρα ότι εγώ είμαι μόνος μου εδώ. Τι να τους κάνω, δεν ξέρω. Βρείτε μου καμιά πατέντα. Γεια σου Στεφανία μου, καλημέρα. Α, Κωνσταντίνε, να πάω να το παραλάβω ρε εσύ. Δώσε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα. Τελικά λέει δεν υπάρχει σωτηρία. Αγκαλιές, φυλάκια στον Μπουμπούκο. Εδώ από μερικούς με λευκές ρόμπες και από τους τοπικούς άρχοντες που προβλέπουν να ανέλθουν και αυτοί στην εξουσία της πολιτικής. Αυτά να ξέρετε πάντα θα υπάρχουν. Και αγκαλιές και φιλιά, σάλια, μίξες. Αυτά, πάντα θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα γλύφουν αυτούς που είναι στην εξουσία. Ας είναι οι εξουσιάζοντες δολοφόνοι, ας είναι κακοδιαχειριστές, ας είναι όλα, τώρα θα πιάσω και το Μητσοτάκι. Πιάσω και το Μητσοτάκι όλα αυτά τα οποία...

Εντάξει, τώρα ησύχασα, ήρθε και ο καφές, μια χαρά, μια χαρά. Τώρα είμαστε ωραία. Χτυπούσε ο άνθρωπος το κουδούνι, έπαιρνε και τηλέφωνο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που κάνουν delivery αυτή την ώρα από τα άγρια χαράματα για να μας φέρουν τον καφέ. Να μπορεί να ανοίξει το μάτι, να μπορούμε να εργαστούμε. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, χωρίς καφέ δεν είναι. Καλημέρα στο Βασίλη. Πώς γίνεται, λέει, ο κόσμος να βρίζει με τέτοια φτώχεια ανασφάλεια στους πολίτες, δολοφόνοι να είναι έξω με άδειες, βιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι πόρους. Με ποια δικαιοσύνη ανύπαρκτη για τον απλό πολίτη και η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη, πώς γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι. Δεν είναι. Θα σου το εξηγήσω μετά, γιατί πρέπει να πάω στο σαν σήμερα τώρα. Και σήμερα ποιοι γιορτάζουν? Ο Βαρθολομαίος γιορτάζει σήμερα, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Επίσης είναι διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα και διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Να βγούμε, να παίξουμε. Γιατί όχι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 11 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Σαν σήμερα το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλεξανδρου Πάντου. Σαν σήμερα το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Σαν σήμερα το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ. Ενώ σαν σήμερα το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλεί το Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1910 έρχεται στη ζωή ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. Σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή ο Κύπριος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης, γνωστότερος για τα έργα του Στέλλα, Κυριακάτικο Ξύπνημα, Ζορμπάς και το Κορίτσι με τα Μαύρα. Ενώ σαν σήμερα το 1959 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος ηθοποιός Λιου Λόρι. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 1821 όπου το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2015, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός σαξοφωνίστας και πρωτεργάτης της free jazz μουσικής, Ornette Coleman. Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 11 του Ιούνιου. Και τώρα όσο γι' αυτό με ρωτάς, Βασίλη, πώς γίνεται η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη. Μα έχουν εξαγοράσει τους πάντες. Βλέπε τι γίνεται για παράδειγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Με χρήματα τα οποία ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι τρελή διασπάθηση χρήματος έχει γίνει και όλοι αυτοί φυσικά εννοείται ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Φαντάσου τώρα τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία ελέγχονται από το ελληνικό κράτος, σε ποιους πηγαίνουν, πού πηγαίνουν, πώς διαχειρίζονται. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει. Οπότε κάπως έτσι μπορούν και κάνουν εξαγορά ψηφοφόρων ή εξαγορά συνειδήσεων. Δεν είναι κάτι. Αν ο λαός αυτός είναι κοιμισμένος, αυτά θα σημαίνουν. Και σου λέει ο καθένας ότι εγώ που βολευτώ, όποιος με βολέψει. Άλλους τους βάζουν σε θέσεις εργασίας που δεν θα έπρεπε να είναι, παραβλέποντας ΑΣΕΠ και τα λοιπά. Να πώς βγαίνουν. Πολύ θέλει. Καλημέρα στο Μάνο. Έχεις δει στην Κίνα λέει που μάνε τις παραγγελίες με ντρόουν. Όταν γίνει και εδώ θα έρχεται ο καφές από το παράθυρο. Να χαρώ εγώ. Να χαρώ εγώ να είναι ανοιχτό εδώ πέρα το παράθυρο. Είναι και μεγάλο μεγάλο. Να μπαίνει, να έρχεται εδώ πέρα, να του λέω και ευχαριστώ. Και τελείωσε. Θα μου το φέρνει εδώ δίπλα από την κονσόλ. Θα φωνάζει μετά ο Γιώργος ο Δαμιανίδης. Καφέ εκεί στην κονσόλ. Θα έχει και δίκιο βέβαια, αλλά θα είναι μια εξυπηρέτηση. Καλημέρα στο Στέλιο. Η από εδώ μεριά του πλανήτη λέει όλα καλά. Με 70 χιλιόμετρα λέει πάει το εργαλείο. Τι είναι αυτό, για να δω τι μου έχει στείλει εδώ πέρα. Κάποιος κάτι έχει σκορπίσει στο δρόμο. Τι έχει σκορπίσει και ποιος δρόμος είναι αυτός. Α, είναι σκούπα. Περνάει με 70 χιλιόμετρα και τα μαζεύει όλα. Εγώ, καλό. Εδώ πέρα δεν έχω καταλάβει. Οι σκούπες οι οποίες έχουν οι δήμοι, παιδί μου, δεν ξέρω. Νομίζω ότι περισσότερο τα πετάνε από εδώ και από εκεί παρά κάνουν δουλειά. Ο Κώστας ο Σκλιβάνης μου λέει και ο Ζαφύρης και η Ζαφυρούλα γιορτάζει σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά στο Ζαφύρι το Μελά. Ξηροκρινιώτης και ο Ζαφύρης ο Μελάς. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι λέει ο έντυπος τύπος και σήμερα. Μετά να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε όλα όσα είπε χθες ο Μητσοτάκαρος.
Έδωσε ρεσιτάλ πάλι το αγόρι. Θα τα δούμε όλα μετά.

Εφημερίδα Τα Νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Κλίμακος, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκάουντι, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Βουλή.

ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Βολές από Νίκο Παπανδρέου, άρχισαν τα ισοκομματικά όργανα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Καθημερινή προχωράει με το νομοσχέδιο «Η Άγκυρα για τη Γαλάζια Πατρίδα», ανεβάζει τους τόνους Ερντογάν. Πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος «Σπίτι μου 221.000 δικαιούχοι». Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Για τα ήρεμα νερά, αιχμές Μητσοτάκη, για Σαμαρά και Καραμαλή. Οι καρδιές ραγίζουν όντως από θλίψη. Τι λένε οι ειδικοί? Ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σοβαρή κλιμάκωση στο υπεραλιστικό μέτωπο της Ουκρανίας. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νέες αντιδραστικές τομές με διαδικασίες fast track για τη θωράκιση του συστήματος. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό και ξενοδοχεία. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 του Ιούνιου. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σφοδρά χτυπήματα στο Ιράν και σε χώρες του κόλπου. Νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση. Στοιχεία για τον πληθωρισμό. Πλησίαστες οι τιμές σε βασικά αγαθά και τα χειρότερα είναι μπροστά. Άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και των τεχνών. Εκατοντάδες υπογραφές στο κείμενο καταδίκης των δηλώσεων. Φωτήλατα κατά του ΚΚΕ. Εφημερίδα Κόντρα, πλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Έρχεται νέο σοκ στην Αγγλία τον Ιούλιο. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Ελλάς κατά Μητσοτάκη, αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την ευάνθηση της διαφοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας. Νέα στοιχεία, το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου. Εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Τα πλοκάμια της Γαλάζιας Λερναίας Ίδρας και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Παγκόσμιο κύπελο 2026 αρχίζει το μάτς στη σκιά του Ντόναλντ Τραμπ. Ελλάς η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βία στο Μπέλφαστ. Αλεξανδρούπολη, ανήλικοι χρυσαυγίτες οργανώνονται και προκαλούν. Εφημερίδα Δημοκρατία, διπλασίασαν τον μισθό τους ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Optima Bank, επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σκάνδαλο στις Πολοδομίες, υπήρξε τηλεφώνημα του Ευθύμη Μπακογιάννη για τον Μινέσχο. Αναπτυξιακός νόμος, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο, ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, στο 5,2% ο πληθωρισμός. Βουλή, ερώτηση για τα 69 εκατομμύρια ευρώ της Αγαπηδάκη στη UNICEF. Εφημερίδα Απογευματινή, αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μόνης κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Το ραντάρ και της Αιγύπτου ο κάθετος διάδρομος. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Μπέλφαστ, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Λύση στο πρόβλημα με την παράκαμψη του Κηφισού. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό. Τι είπαν Γεραπετρίτης Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Εφημερίδα One Voice, ήρθε η ώρα να κριθούν οι τραπεζίτες με τα κοράκια ή με την κοινωνία. Οι τράπεζες που διασώθησαν με 45 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ελληνικό λαό ψάχνουν τρόπο να ακυρώσουν την απόφαση του Αριουπάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το Deal Day και Vodafone αλλάζει το χάρτη στις οπτικές σύνες. Το Mundial των ρεκόρ στα 17 δισεκατομμύρια η αξία των ομάδων θα αγγίξουν τα 8 δισεκατομμύρια έσοδα. Non-paper, το Άγιον Όρος ψηφίζει Μαρία Καριστιανού. Ο Δίχη, η Ελλάδα ζήτησε 3 δισεκατομμύρια και της προσφέρθηκαν 36. Εφημερίδα Μανιφέστο, καταπέλτης ο πλακιάς στο ξυλόλιο, γέννησε πολιτικούς, θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει. Τσίπρας και Φάμελος, οι πολιτικοί νεκροθάφτες της αριστεράς. Μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα ηνία στη νέα γενιά, Γαλάζια Παστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Άγιο είχαμε, η κανονική Ελλάδα και η Ελλάδα του Ελασίτη, του Βαρουφάκη και της ζωής και της τυχοδιοκτικής παρέας τους. Αποκαλυπτήρια, ούτε μία λέξη από την τοξική αντιπολίτευση για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη της Χαμάς. Εφημερίδα Το Ποντίκι, τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Κόμμα Σαμαρά, μαρτύριο της

0: Αγώνας για τη Νέα Δημοκρατία. Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα και Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας. Ελληνοτουρκικά εντάσσεις στη σκιά της Ιρανικής κρίσης. Εφημερίδα Πολίτικα, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Φωτογραφίες ντοκουμέντων έχει αυτή διάλογη στην ογκώδη δικογραφία για πάκο με μετρητά για μίζες σε κουτιά γλυκών. SOS για το λαγοκέφαλο, κίνδυνος για ψαράδες και λουόμενους από την εισβολή του τοξικού εχθρού στα ρηχά νερά του Σαρονικού. Σε παράκρουση Ερντογάν, νέες απειλές Ελλάδα και Κύπρο που κυνηγούν περιπέτειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Στρατηγική σύμπραξη ΔΕΗ και Vodafone, το Mega Deal που αλλάζει το χάρτη στις οπτικές ίνες. Εφημερίδα Εστία, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφάλειας κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Νίκος Δένδιας, δεμένα τα χέρια του Πρωθυπουργού, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί ισχύως. Ο διάλογος Μητσοτάκη, ρομπότ για Σαμαρά, εκλογές και αυτοδυναμία. Αξίζει να διαβάσετε έκκληση Μητσοτάκη στους απογοητευμένους παλαιούς νεοδημοκράτες. Διψήφιες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα, μεταφορές και στέγαση. Φλέγεται η Βόρειος Ιρλανδία από διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, πρώτο εξάμηνο 2026, βροχή ομολογιακών εκδόσεων 5,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από 5% στο 5,2% ο δείκτης. Πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης? Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Ελληνοκινέζικη συνεργασία της Ναυτεμπορικής με τον όμιλο Ναζχόγκ. Πλοία, λιμάνια και logistics, η επενδυτική φαρέτρα της Μελίνας Τραύλου. Ερυθρά θάλασσα versus Περσικός, πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των ροών πετρελαίου. 1,65 εκατομμύρια συνδέσεις, τι οδήγησε ΔΕΗ και Vodafone στην συνένωση των δικτύων. Lambda Development, ποιες υποδομές στο ελληνικό θα δοθούν πρώτες προς χρήση.
1: Focus FM 103,6. Από την...

ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, 11 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Και μαζί θα πάμε ζωντανά μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να το κάνετε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με όλα τα ωραία τα οποία απαρτίζουν την σημερινή επικαιρότητα. Και θέλω να ξεκινήσω από ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι οι τράπεζες και οι servicers, όπου εκεί πέρα είδαμε να έχει πάρθει μια απόφαση σταθμός από τον Άριο Πάγο, η οποία έχει να κάνει με τα χρήματα που πλήρωναν οι δανειολήπτες και μάλιστα έχουν πληρώσει παραπάνω χρήματα παρανόμως. Αλλά το θέμα είναι ότι οι servicers ετοιμάζονται να κάνουν ένα πραξικόπημα και να συνεχίσουν τη διεκδίκηση πρόσθετων απαιτήσεων, εστιάζοντας πλέον στους τόκους. Και από ό,τι φαίνεται περνούν στην αντεπίθεση μετά από την ιστορική αυτή απόφαση που έλαβε ο Άριος Πάγος για τα δάνεια τα οποία έχουν ρυθμιστεί μέσω του περιβόητου νόμου Κατσέλη. Η απόφαση αυτή είναι μια απόφαση η οποία δίνει ανάσα σε πάνω από 200.000 δανειολήπτες, καθότι προβλέπει αλλαγή στον τρόπο που τοκίζονται οι δόσεις για την διάσωση της κυρίας κατοικίας των οφειλετών. Ο υπολογισμός των τόκων πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης, όπως είπε ο Άριος Πάγος και απεφάνθη, και όχι επί του κεφαλαίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει μεγάλες διαφορές στη μηνιαία δόση την οποία καταβάλουν οι δανειολήπτες, καθιστώντας το δάνειο σχεδόν άτοκο. Ωστόσο βέβαια, επειδή οι δανειολήπτες είναι απροστάτευτοι σε αυτή τη χώρα και επειδή κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ο υπολογισμός, οι τράπεζες μάλλον και οι servicers εμφανίζονται πλήρως αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη διεκδίκηση όλων αυτών των παρανόμως πρόσθετων απαιτήσεων και εστιάζουν πλέον στο ζήτημα των τόκων. Οι εταιρείες διαχείρισης αλλά και οι τράπεζες έχουν καταλήξει σε μια ερμηνεία της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία βέβαια θα μπορούσε να οδηγήσει και σε σημαντική επιβάρυνση χιλιάδων ρυθμισμένων δανείων. Με άλλα λόγια, για να γίνω έτσι για λίγο πιο σαφής, ενώ πολλοί δανειολήπτες θεωρούσαν ότι η υπόθεση των τόκων έχει ουσιαστικά κλείσει, ενδέχεται να βρεθούν από την πλευρά των τραπεζών αντιμέτωποι με νέες οικονομικές απαιτήσεις, τις οποίες παράνομα, το τονίζω, παράνομα, οι τράπεζες αλλά και οι servicers ζητούν. Τώρα, το πρώτο αλλά και πιο έτσι επιθετικό σενάριο το οποίο εξετάζεται προβλέπει την έκδοση νέων προγραμμάτων αποπληρωμής, τα οποία βέβαια θα ενσωματώνονται οι τόκοι με βάση την ερμηνεία που δίνουν οι φορείς, οι χρηματοδοτικοί τέλος πάντων, στην απόφαση του Άριου Πάγου. Και αν προχωρήσει αυτή η επιλογή, τότε χιλιάδες δανειολήπτες θα μπορούσαν να δουν το ύψος των χρημάτων των οποίων χρωστάνε να αυξάνεται κατακόρυφα, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη πετύχει δικαστικές ρυθμίσεις και θεωρούσαν ότι το ζήτημα έχει κλείσει, έχει λυθεί οριστικά και θα πληρώνουν την δόση όπως έχει. Τώρα, υπάρχει και το δεύτερο σενάριο, το οποίο δεύτερο σενάριο προβλέπει ότι οι τράπεζες αλλά και οι servicers θα ζητήσουν από τον ίδιο τον Άριο Πάγο να ερμηνεύσει εκ νέου την απόφασή του ως προς τον τρόπο τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι, όπου μια τέτοια εξέλιξη θα παρατείνει την αβεβαιότητα, θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολιστική επίλυση μιας διαμάχης που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και από την άλλη βέβαια και το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την απόφαση του Άριου Πάγου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νομοθετικής παρέμβασης. Βέβαια ο κύριος Πυρακάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου μελετούν την απόφαση προκειμένου να βρεθεί μια ισορροπία, όπως λέει, ανάμεσα στην προστασία των δανειοληπτών αλλά και στην διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Δηλαδή εν ολίγης λέει ότι για να μην δυσαρεστήσουμε τις τράπεζες θα κοιτάξουμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει, γιατί άμα κόψουμε τον περικέτη αυτό από τις τράπεζες δεν ξέρουμε με τι θα βρεθούμε αντιμέτωποι. Καταλαβαίνετε πώς έχει κατάσταση. Και όπως τόνισε ο
κύριος Πυρακάκης, στις αποφάσεις θα συνεκτιμηθεί, λέει, και η λειτουργία του προγράμματος Ηρακλής, το οποίο στηρίζεται σε κρατικές εγγυήσεις κτλ. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα προσπαθήσουν, λένε, να αναζητήσουν μια χρυσή τομή με βάση το πώς θα, θα διαβάσει το Υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του την απόφαση, και αναλόγως θα κρίνουν ποια θα είναι η παρέμβαση. Αυτό εν ολίγης ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, που κανονικά από τη στιγμή που έχει πάρθει μία απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, που είναι ο Άριος Πάγος, και λέει ότι μέχρι τώρα οι τράπεζες και οι servicers παρανομούσανε, και όταν εσύ που χρωστάς, που έχεις ένα δάνειο, καθυστερούσες μία δόση, σου τόκιζαν ολόκληρο το ποσό και σου έκλεβαν λεφτά, τώρα σου λέει ο Άριος Πάγος ότι όχι, δεν θα το κίζεται όλο το ποσό, θα το κίζεται, αυτό είναι και το λογικό βέβαια, θα το κίζεται μόνο η δόση η οποία έχεις καθυστερήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή αυτό σημαίνει μεγάλη χασούρα από τις τράπεζες, χασούρα από κλεμμένα λεφτά επί της ουσίας, γιατί πρόκειται για τεράστια κλοπή, προσπαθούν να τα φέρουν έτσι ούτως ώστε να μην, να μην χάσουν αυτά τα χρήματα. Τώρα, την ώρα που το Οικονομικό Επιτελείο μελετά όλη αυτή την απόφαση, οι servicers προσπαθούν να αναζητήσουν τα επόμενα βήματά τους. Πριν από λίγα 24 ώρα πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου των Αθηνών με τη διοίκηση της εταιρείας Ίντρου Μελάς για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις αλλά και επαγγελματίες όσον αφορά την διαχείριση των οφειλών τους, γιατί κακά τα ψέματα, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι χρεωμένες και σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν βγαίνουν κιόλας. Στο τραπέζι τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, τέθηκαν οι δυσκολίες επικοινωνίας με τους servicers, οι καθυστερήσεις σε όλες τις απαντήσεις των αιτημάτων, η ελλιπής ενημέρωση των δανειοληπτών, αλλά και τα προβλήματα τα οποία προκαλούνται από καθυστερήσεις στην ενημέρωση συστημάτων, όπως είναι ο Τηρεσίας. Τώρα, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έχουν πει ότι η διαχείριση των οφειλών πρέπει να συνοδεύεται από μια ουσιαστική συνεργασία και λύσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Από την πλευρά της διοίκησης της Ίντρουμ λέει ότι δεσμεύτηκε να εξετάσει βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση και την επικοινωνία με τους δανειολήπτες. Τώρα, βέβαια, ποιες θα είναι αυτές οι βελτιώσεις και πόσο θα είναι υπέρ των δανειολήπτων, αυτό είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ρευστή. Πάντως, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι όλα γίνονται υπέρ των τραπεζών, υπέρ των servicers, υπέρ όλων αυτών των, υπέρ των fans, έτσι μην τα βγάζουμε και αυτά απ' έξω, και δυστυχώς οι δανειολήπτες βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί το όλο θέμα. Το σίγουρο είναι ότι ό,τι απόφαση πάρει και η κυβέρνηση και οι σέρβισερ και όλα θα είναι υπέρ των τραπεζών, αυτό να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι υπέρ των δανειοληπτών, εκτός εάν τέλος πάντων γίνει κάτι και αλλάξουμε κυβέρνηση και φύγουν αυτοί οι τύποι οι οποίοι εργάζονται υπέρ των τραπεζών, υπέρ των ολιγαρχών, υπέρ όλων αυτών οι οποίοι κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, και έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα βάλει ένα φρένο και ένα τρένο θα βάλει σε όλη αυτή την ασυδοσία η οποία υπάρχει από πλευράς τραπεζών, servicers κτλ. Δεν γίνεται λοιπόν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να καθορίζει ότι αυτό το οποίο κάνουν οι τράπεζες είναι παράνομο, και αυτοί να συνεχίζουν και να λένε ότι όχι, εμείς θα διεκδικούμε αυτά τα χρήματα τα οποία επί της ουσίας κλέβουμε από τους δανειολήπτες. Είναι απίστευτο όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Και τελικά βλέπουμε ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο πραγματικά. Καταστάσεις τραγικές, καταστάσεις που έχουν φέρει ανθρώπους προτετελεσμένων γεγονότων, έχουν βγάλει ανθρώπους μέσα από τα σπίτια τους, από την πρώτη κατοικία τους, χωρίς να τους προστατεύσει κανείς, χωρίς να τους προστατεύει τίποτα, χωρίς πραγματικά να κάτσουν να εστερνιστούν εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς, εάν είναι της τρίτης ηλικίας, εάν έχουν παιδιά, αν είναι μονογονεϊκές. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Πετάνε τον κόσμο από τα σπίτια του με το έτσι θέλω. Παίρνουν μία απόφαση και πηγαίνουν αύριο το πρωί και σε βγάζουν από το σπίτι σου. Έτσι απλά γίνονται τα πράγματα. Και βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε και το θέμα της στεγαστικής κρίσης, όπου η στεγαστική κρίση κακά τα ψέματα
εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις όσον αφορά τα ελληνικά νοικοκυριά, καθότι το κόστος κατοικίας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό όσον αφορά τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων βλέπουμε να συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Έχουμε ήδη Ιούνιο, έχει περάσει ο μισός χρόνος. Χαμπάρι δεν πήραμε πότε πέρασε, να πω την αλήθεια. Και βλέπουμε ότι τα ενοίκια συνεχώς ανεβαίνουν. Η εικόνα η οποία διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία, έχουμε την αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, και από την άλλη, έχουμε την διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Το να νοικιάσει κάποιος είναι κομμάτι δύσκολο πλέον, αν δεν είναι δύο άτομα να δουλέψουν και να πούνε ότι θα πηγαίνουν τα χρήματα του ενός στο ενίκιο και τους λογαριασμούς και το αλλούνου για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε όλο τον υπόλοιπο μήνα. Αλλά και το να αγοράσει κάποιος τη σήμερα ημέρα κατοικία είναι ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει. Εν τω μεταξύ, τη χάνει και επειδή τα ψιλοκοιτάζω, όχι ότι ενδιαφέρομαι να αγοράσω κι άλλο σπίτι, αλλά επειδή θέλω να δω πώς κινείται η αγορά, ρε παιδί μου, και ψιλοκοιτάζω κάτι σπίτια έτσι και στα βίντεο που βγάζουν κάτι μεσητικές εταιρείες κτλ. Ρε εσείς ειλικρινά, δεν τρέπεστε αυτά τα οποία βγάζετε? Την άλλη φορά βλέπω, χθες το έβλεπα μάλιστα, είχα δει ένα, δεν ξέρω πώς να το πω, διαμέρισμα δεν είναι. Ένα κελί, τέλος πάντων, κυριολεκτικά κελί, όπου με το που έμπαινες μέσα ήταν ένα δωμάτιο. Ήταν, δεν ήταν 20 τετραγωνικά αυτό το πράγμα. Έτσι οριζόντιο, αν μπορώ να το πω έτσι, όπου είχε ένα κρεβάτι και ένα παράθυρο. Λες και είσαι στη φυλακή, πραγματικά νομίζω ότι το κελί της φυλακής πρέπει να ήταν πιο άνετο. Στα αριστερά είχε ένα μικρό κουζινάκι και ακριβώς απέναντι από το κουζινάκι, χωρίς να έχει πόρτα, χωρίς τίποτα, είχε ντουζιέρα. Και αυτό εδώ πέρα ο τύπος το νίκιαζε 350 ευρώ. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? 350 ευρώ, αυτή είναι την αηδία. Συν του ότι πολλοί έχουν πάρει κάτι μαγαζιά τα οποία δεν τα νοικιάζει κανείς για να το κάνει κατάστημα, τα έχουν αναδιαμορφώσει και τα νοικιάζουν και αυτά σαν πολυτελή διαμερίσματα. Άλλο τραγικό και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μια κατάσταση απαράδεκτη και έχει ξεφύγει το πράγμα. Ο άλλος νοικιάζε το πλισταριό στην πολυκατοικία του. Το νίκιαζε 500 ευρώ. Το πλισταριό πάνω στην ταράτσα, το οποίο είχαν διαμορφώσει, το είχαν κάνει έτσι μικρό διαμερισματάκι, όπως έγραφε η αγγελία, και νίκιαζε το πλισταριό 500 ευρώ. Σου λέει ευάερο, ευήλιο, με μεγάλο μπαλκόνι, έλεγε, και το μπαλκόνι ήταν ταράτσα της πολυκατοικίας. Δηλαδή ο Έλληνας παραμένει εμφάνταστος παρόλα αυτά. Πάντως, επειδή διάβασα και την μελέτη του ΙΟΒΕ, τα νοικοκυριά τα οποία έχουν εισόδημα κάτω το 60% του διαμέσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν, όπως έγραφε, το 60% του εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ένα ποσοστό το οποίο περιλαμβάνει ενίκια ή δόσεις στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ, δαπάνες συντήρησης κατοικίας και όλα αυτά. Αν και το ποσοστό αυτό είναι λίγο χαμηλότερο από το προηγούμενο που ήταν 77% και είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορεί, ας πούμε, να παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα και να δίνεις 600 στο ενίκιο και με 400 ευρώ να λες ότι εγώ θα βγάλω το υπόλοιπο του μήνα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει με την καμία. Δηλαδή, με καμία κυβέρνηση δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Και ακόμη πιο ανησυχητική, άμα το ψάξουμε, είναι η εικόνα η οποία προκύπτει από τον δείκτη της υπερβάλλουσας στεγαστικής επιβάρυνσης, ο οποίος κακά τα ψέματα μετρά το ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία δαπανούν περισσότερο από το 40% του εισοδήματος για την στέγαση. Και βέβαια όλες αυτές οι συνέπειες αποτυπώνονται και στην ικανότητα των πολιτών να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν το να νοικιάσω ένα διαμέρισμα για μια τετραμελή οικογένεια, έτσι. Θέλω 500-600 ευρώ το μήνα και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Τα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από το όριο του 60% του διαμέσου εισοδήματος εμφανίζουν κάποια ποσοστά καθυστερήσεων σε ενίκια, στεγαστικά δάνεια, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Και αυτά τα νοικοκυριά φτάνουν περίπου το
το 77 με 80%. Ενώ έχουμε και την ενεργειακή κρίση και την άνοδο του κόστου ζωής από το 2021 και μετέπειτα, όπου μονίμως έχουμε μια αυξανόμενη άνοδο του κόστου ζωής, και όλα αυτά, όπως είναι λογικό, έχουν επιδεινώσει σημαντικά την όλη κατάσταση, με αποτέλεσμα σχεδόν 4 στα 5 φτωχότερα νοικοκυριά να δυσκολεύονται να καλύψουν εγκαίρως ή πλήρως τις στεγαστικές και ενεργειακές τους υποχρεώσεις. Τώρα, την ίδια στιγμή βέβαια, τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν αισθητά πολύ πολύ χαμηλότερα. Μιλάμε για 20 με 28% κάπου εκεί πέρα το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθότι η αγορά των ακινήτων συνεχίζει να καταγράφει ισχυρότατες ανατιμήσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος στέλνει κάποια προειδοποιητικά μηνύματα, καθότι οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν πλέον ξεπεράσει τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί κατά 5,7 με 6% το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Και βέβαια η άνοδος αφορά τόσο τα νέα όσο και τα παλαιά ακίνητα, καθότι ακόμη και ένα παλιό σπίτι το οποίο δεν προσφέρει τίποτα, δεν έχει και τα στοιχειώδη, το βλέπεις ότι πωλείται πανάκριβο ή νοικιάζεται πανάκριβο, λες και πας να νοικιάσεις παλάτι. Καλά, δεν θα συζητήσω για τις τιμές των νεόδημητων διαμερισμάτων, όπου εκεί πέρα πραγματικά έχουν αυξηθεί και κατά 6-6,5% κάπου εκεί. Ενώ το 2025 οι τιμές είχαν ήδη καταγράψει μια μέση ετήσια αύξηση κατά 8,1% μετά το άλμα το 9,1% που είχε σημειωθεί το 2024. Και βέβαια σε γεωγραφικό έτσι επίπεδο, άμα το δούμε, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το 26 δηλαδή, έχουν καταγραφεί στην Αθήνα με 6,9% και στη Θεσσαλονίκη με 6,4%. Η εικόνα αυτή βέβαια επιβεβαιώνει πλήρως ότι οι πιέσεις στην αγορά κατοικίας δεν περιορίζονται πλέον μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά επεκτείνονται σιγά σιγά και σε ολόκληρη την χώρα, και αυτό είναι ένα μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα. Τώρα βέβαια, όσον αφορά την δυσκολία πρόσβασης στη στέγη, είναι κάτι το οποίο αποτελεί μόνο μία από τις πολλές εκφάνσεις ενός έτσι ευρύτερου προβλήματος, το οποίο καταγράφει μία μελέτη την οποία έχω εδώ πέρα μπροστά μου, και δείχνει ότι παρά τη σημαντική επέκταση της εκπαίδευσης αλλά και την βελτίωση των οικονομικών συνθήκων μετά την κρίση, η κοινωνική αφετηρία, όπως λέει, εξακολουθεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές των πολιτών. Και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παραθέτει ο ΙΟΒΕ, η πιθανότητα ένα άτομο που προέρχεται από το κατώτερο 50% της κοινωνικής και οικονομικής κλίμακας να βρεθεί στο ανώτερο 25% διαμορφώνεται μόλις το 11,97%, μια επίδοση η οποία συγκαταλέγει την χώρα μας μεταξύ των χωρών με την χαμηλότερη κοινωνική κινητικότητα.

Οπότε, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και τα περιθώρια στενεύουν έτι περαιτέρω. Και γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι είναι οι άνθρωποι δεν παίρνουν την απόφαση και δεν μπορούν, όχι ότι είναι στο χέρι τους, δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το πατρικό τους σπίτι, δεν μπορούν να πάνε να νοικιάσουν ένα δικό τους διαμέρισμα για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Τα πράγματα είναι αρκετά έτσι δυσίωνα και δύσκολα.

Αν είχαμε βέβαια μια σωστή κυβέρνηση, αν είχαμε ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε πραγματικά να κοιτάξουν τους Έλληνες πολίτες στα μάτια και να πούνε ότι εμείς θέλουμε κάτι καλύτερο για αυτή τη χώρα και θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και δεν θα φτάναμε εδώ πέρα που φτάσαμε. Αλλά δυστυχώς, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία εξουσιάζεται από τις τράπεζες και από τους ολιγάρχες, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Δηλαδή να κάνουν κουμάντο άλλοι και αυτοί να είναι απλά μαριονέτες ενός συστήματος το οποίο θέλει τον Έλληνα να είναι υποδουλωμένος, θέλει τον Έλληνα να είναι με το κεφάλι σκυμμένο και να μην σηκώνεται να αντιδράσει, γιατί φοβούμενος να μην χάσει και αυτό το λίγο το οποίο του έχει απομείνει, σου λέει ας κάτσω εδώ που είμαι γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αλλά ξέρετε κάτι, άμα αντιδράσουμε, το μόνο το οποίο έχουμε να χάσουμε είναι οι αλυσίδες με τις οποίες μας έχουν δεμένους. Κατά τα άλλα, όλα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα απολύτως. Μας τα έχουν πάρει όλα, πραγματικά. Το θέμα είναι πότε και αν θα μπούμε ποτέ σε αυτού του είδους τη διαδικασία να αντιδράσουμε σε όλη αυτή την παράνοια η οποία επικρατεί. Γιατί πραγματικά μιλάμε για παράνοια. Όταν δεν μπορείς να ζήσεις, όταν δεν σου επιτρέπουν να δημιουργήσεις, ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ο σημερινός 25, 30, τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην πιο δημιουργική ηλικία της ζωής τους και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες, δεν μπορούν να συγκατοικήσουν απλά. Απίστευτο, αλλά... Περιμένατε ποτέ ότι η χώρα θα φτάσει σε τέτοια σημεία? Και επειδή ρωτάτε, ας πούμε, πώς γίνεται η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη και στις δημοσκοπήσεις και αυτά. Αρχικά, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις λένε ό,τι θέλουν να πούνε, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πληρωμένες, είναι διάτρητες, είναι όλα αυτά τα ωραία και δεν ελέγχονται από πουθενά. Αλλά ακόμη και πρώτη να βγει η Νέα Δημοκρατία τώρα στις προσεχείς εκλογές, έστω και χωρίς αυτοδυναμία, είναι γιατί διαχειρίζονται τα χρήματα του ελληνικού λαού. Το είπα και το πρωί όταν ξεκίνησα την εκπομπή, ο φίλος ο Βασίλης που ρώτησε. Βλέπετε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι τρελή διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος έγινε. Μιλάμε για τρελή διασπάθηση. Έτσι φύγανε λεφτά από εδώ και από εκεί. Καταστράφηκαν οικογένειες, αγροτοκτηνοτρόφοι κτλ. Δεν τους ενδιέφερε. Τα φάγανε τα λεφτά κάποιοι, τα τσεπώσανε. Φανταστείτε τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία ελέγχονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος. Εκεί να δεις τι μεγάλο φαγωπό τι γίνεται. Συν αυτούς που έχουν βολέψει δεξιά και αριστερά σε θέσεις εργασίας που δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά τους βολέψανε. Και άλλοι περιμένουν το ΑΣΕΠ για να βρουν μια δουλειά. Και το ΑΣΕΠ, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι η μεγαλύτερη απάτη που υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν κάπως έτσι εξαγοράζουν ψηφοφόρους και συνειδήσεις οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Θέλω να πιάσω λίγο πριν πάω στα του Μητσοτάκη, θέλω να πιάσω λίγο εδώ στα της Θεσσαλονίκης όλα αυτά που ξεκινάνε. Αλλά πριν πάω, και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή πολλοί από εσάς θέλετε να κάνετε διακοπές ή να έρθετε εδώ πέρα στην Ελλάδα να κάνετε διακοπές, εσείς οι Έλληνες του εξωτερικού και θέλετε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο για να μπορέσετε να μετακινηθείτε, σας έχω τη λύση. Από την εταιρεία Digicar, η οποία εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car αλλά και του leasing αυτοκινήτων, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης, είτε είστε ιδιώτες είτε έχετε επιχείρηση, με έμφαση φυσικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicar διαθέτει έναν στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση. Και έτσι λοιπόν μπορεί και προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία εχμής. Οπότε για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλό πρωινό. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη στους 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι Πέμπτη σήμερα, 11 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας. Ξεκινάμε με μια ωραία λιακάδα από ό,τι βλέπω έξω στην πόλη. Αν και όπως ανέφερε το δελτίο καιρού, θα αλλάξει το σκηνικό. Ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά. Αλλά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου στην χώρα. Νομίζω αύριο είναι και η τελευταία μέρα των σχολείων. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο νομίζω κλείνουν τα σχολεία. Και οι μικροί μας φίλοι θα μπορέσουν να απολαύσουν το καλοκαίρι τους. Τι καλά που ήμασταν τότε παιδιά, βιαζόμασταν να μεγαλώσουμε, ορίστε. Τελικά ήταν μεγάλη παγίδα το να μεγαλώνει κάποιος. Τώρα θέλω να έρθω λίγο εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, αλλά και στην Αθήνα. Γιατί θα ξεκινήσουν όλα αυτά τα χαζά με τα Pride. Στην Αθήνα είχαμε την πρώτη αντίσταση. Την πρώτη αντίσταση από την Στάση, όπου αρνήθηκε να βάλει αφίσες του Athens Pride μέσα στο μετρό και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο με όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια προκάλεσε αντιδράσεις η απόφαση της Στάση να μην εγκρίνει φέτος την ανάρτηση της αφίσας του Athens Gay Pride στους σταθμούς του μετρό. Έπειτα μάλιστα από μια δεκαετία συνεχούς παρουσίας της όλης αυτής της παράνοιας, τέλος πάντων, στους χώρους του δικτύου. Και μάλιστα το Athens Pride έχει βγάλει ανακοίνωση όπου υποστηρίζει ότι η αίτησή του απορρίφθηκε χωρίς να δοθεί κάποια αιτιολόγηση από την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση των διαφημιστικών χώρων. Ένα μεγάλο μπράβο στη Στάση που το αρνήθηκε αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι, επειδή θα ξεκινήσει και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη όλη αυτή η αναμπουμπούλα τώρα, εγώ θέλω να πω το εξής πραγματικά, και θέλω να απευθύνω μια ειλικρινή έκκληση προς το δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Αγγελούδη. Κύριε Αγγελούδη, ως πολίτης αυτής εδώ της πόλης, απευθύνομαι σε εσάς με απόλυτο σεβασμό, αλλά και με ανησυχία για τις αποφάσεις που λαμβάνει ο Δήμος σχετικά με τη διοργάνωση του Θεσσαλονίκη Pride εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας. Όλα αυτά ξεκίνησαν, όλοι θυμόμαστε, επί διοικήσεως Μπουτάρη και τα λοιπά. Η πόλη μας εδώ, η Θεσσαλονίκη, είναι μια ιστορική πόλη η οποία έχει βαθιά χριστιανική αλλά και πολιτιστική παράδοση. Έχει ένα μεγάλο σύμβολο ελληνικής ιστορίας αλλά και οικογενειακών αξιών. Δεν είναι σωστό να μετατρέπεται κάθε χρόνο σε χώρο προβολής όλων αυτών των ιδεολογιών και των συμπεριφορών που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις αξίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων εδώ της πόλης μας. Το Gay Pride δεν είναι απλώς μια γιορτή διαφορετικότητας. Περιλαμβάνει πολλές δημόσιες εκδηλώσεις, παρελάσεις, αλλά και δρόμενα τα οποία συχνά προκαλούν, σεξουαλικοποιούν τον δημόσιο χώρο και βέβαια εκτίθενται σε ανηλίκους. Δεν είναι υποχρέωση του Δήμου λοιπόν να παρέχει δημόσιους χώρους, να παρέχει χορηγίες ή θεσμική κάλυψη για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ιδίως όταν προκαλούν έντονες αντιδράσεις και διχάζουν την κοινωνία. Έτσι λοιπόν, κύριε Αγγελούδη, επειδή θεωρώ ότι είστε ένας αξιολογότατος δήμαρχος σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει από την πόλη μας, από τη δύναμη την οποία μου δίνει το μικρόφωνο αυτό, σας καλώ να αναλάβετε μια πρωτοβουλία και να σταματήσετε την υποστήριξη ή ακόμη και την αδειοδότηση του Θεσσαλονίκη Pride από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος οφείλει να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, να προστατεύσει την οικογένεια και την παράδοση της πόλης και όχι να προωθεί όλες αυτές τις αμφιλεγόμενες ιδεολογίες και μάλιστα με δημόσιο χρήμα
και πόρους οι οποίοι βγαίνουν από τις δικές μας τις τσέπες. Είναι κρίμα λοιπόν κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη να γίνεται όλο αυτό το πράγμα, με το οποίο θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος της πόλης δεν συμφωνεί. Οι περισσότεροι πολίτες αυτής εδώ της δύσμυρης πόλης, η οποία έχει περάσει πολλά, δεν συμφωνούν με όλη αυτή την κατάσταση, και θεωρώ ότι ίσως θα έπρεπε να τους ρωτήσετε, κάντε ένα, να το πω, δημοψήφισμα στο διαδίκτυο, εάν θέλουν οι κάτοικοι της πόλης να συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα ή όχι. Πραγματικά θεωρώ ότι δεν έχω κάποιο θέμα με τους ομοφιλόφιλους, δεν είμαι ούτε ρατσιστής, ούτε πώς τα λένε όλα αυτά, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι ακόμη και οι συνειδητοποιημένοι ομοφιλόφιλοι είναι κατά όλων αυτών των Pride και κατά όλων αυτών των εκδηλώσεων που έχουμε δει σε πολλές εκ των περιπτώσεων να παίρνουν μια εντελώς διαφορετική τροπή. Βλέπουμε, ας πούμε, να κρατάνε πανό τα οποία βρίζουν την οικογένεια, τα οποία προσβάλλουν τη θρησκεία, προσβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα αυτής εδώ της πόλης, και είναι κρίμα όλα αυτά να μην τα προστατεύουμε. Όταν βλέπουμε σε όλη αυτή την παραφροσύνη ανθρώπους να βάζουν εικόνες των Αγίων μας στα απόκριφα σημεία τους, να προσβάλλουν τους Αγίους μας, να προσβάλλουν την Παναγία, τον Χριστό, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε μια ιστορική πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά, και φυσικά θεωρώ ότι όλο αυτό, όλα αυτά τα gay pride δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε άλλους είδους εκδηλώσεις οι οποίες θα μας μάθουν την ιστορία της πόλης μας, που δυστυχώς δεν τη γνωρίζουν πολλοί κάτοικοι, γιατί δεν φρόντισε κανείς να τους τη μάθει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα τα οποία να αναδείξουν την Θεσσαλονίκη, και όχι πράγματα τα οποία διχάζουν τους πολίτες της, αλλά και την διαμορφώνουν ως μια πόλη η οποία δεν σέβεται τον ίδιο της τον εαυτό. Πραγματικά εύχομαι να εισακουστούν αυτά τα οποία λέω, και τα λέω με πολύ αγάπη, γιατί σε αυτή την πόλη γεννήθηκα, σε αυτή την πόλη μεγάλωσα, και πολλοί συνάνθρωποι μας βέβαια, και την αγαπούμε αυτή την πόλη, και θέλουμε να τη βλέπουμε να ανεβαίνει ψηλά και όχι να βουλιάζει στον βούρκο της woke ατζέντας και όλη αυτή, και όλης αυτής της παράνοιας, η οποία θέλουν να επικρατήσει και να, σε λίγα χρόνια έτσι όπως πάει το πράγμα, να μας εξουσιάσει. Πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά να συμβαίνουν. Οι ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι είναι, όπως είπα και προηγουμένως, αυτοί οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι, δεν συμμετάσχουν σε όλα αυτά τα gay pride και τα χαζά. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο. Δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα απολύτως. Άλλωστε, νομίζω ότι ο κόσμος τους αποδέχεται. Δεν τον ενδιαφέρει τον καθένα τι κάνει ο άλλος στην προσωπική του ζωή, στο κρεβάτι του. Και όχι τίποτα άλλο. Κάποιες φορές, επειδή γίνονται και αυτά τα family pride, για να αποδείξουμε το αυτονόητο, ότι αυτό είναι το λογικό, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τα διοργανώνουν στοχοποιούνται. Στοχοποιούνται ως ρατσιστές, ως ομοφοβικοί κτλ. Πραγματικά περιμένω την ανταπόκριση του Δημάρχου σε αυτό το αίτημα πολλών πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν μια Θεσσαλονίκη που σέβεται την ιστορία της, τις αξίες της, αλλά και την πλειοψηφία των κατοίκων της.

0: Νικόλα, θέλω να πάω να πιάσω λίγο τα του Πρωθυπουργού. Τα του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές. Και θα ξεκινήσω βέβαια από ένα θέμα το οποίο ταλαντίζει την κοινωνία και είναι οι χαμηλοί μισθοί οι οποίοι υπάρχουν. Και είπε ότι ενδεχομένως, λέει, να ξεπεράσουμε τη δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Σας το τονίζω και το λέω και το ξαναλέω και θα επιμένω να το λέω ότι τα 950 ευρώ τα οποία αναφέρεται ο Μητσοτάκης είναι τα μεικτά. Καθαρά στη τσέπη του εργαζομένου θα μπαίνουν 810 ευρώ. Η ανεργία, λέει, έπεσε από το 18 στο 8%. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα ψευδές, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται τα στοιχεία τα οποία δίνει η Ελστάτ και δεν επικαλείται τα στοιχεία τα επίσημα τα οποία δίνει η ΔΥΠΑ, όπου εκεί πέρα βλέπουμε ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο συνάνθρωποι μας είναι σε καθεστώς ανεργίας. Και πάμε λίγο να τον ακούσουμε τι είπε πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Αλλά χρέος μας είναι να τα υπενθυμίζουμε στις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που επέστρεψαν μετά από 14 χρόνια. Στη σημαντικότατη αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ και...
0: Από τα 650 ευρώ που μιλάει με καθαρό νούμερο στα 920 ευρώ που μιλάει με μεικτό. Εδώ πέρα είναι η μεγάλη παγίδα που κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, τα 950 μεταφράζονται σε 810 ευρώ. Και βέβαια δεν μιλάει για τον συντελεστή της κλίμακας φορολόγησης, ο οποίος έχει αλλάξει για πολλούς εργαζομένους, και ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι δεν πλήρωναν εφορία βρέθηκαν να πληρώνουν, και μάλιστα να πληρώνουν σε πολλές εκ των περιπτώσεων και άδρα.
1: Ναι, θα πετύχουμε και ενδεχομένως να ξεπεράσουμε και το στόχο που είχαμε θέσει για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027. Η δέσμευσή μας, η οποία έχει ήδη επιτευχθεί, να φτάσουμε το μέσο μισθό και την πλήρη απασχόληση σε 1.500 ευρώ και βέβαια μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση.
0: Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση θα έρθει εάν το αφορολόγητο από τα 8.600 που είναι σήμερα, που είναι απαράδεκτο το αφορολόγητο να είναι στα 8.600, θα φτάσει στα 20.000, 22.000, όπως είναι σε πολλές χώρες της Ευρώπης, και αυτό γίνεται για να μπορούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, για να μπορούν να βοηθηθούν οι φτωχές οικογένειες και τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Με το αφορολόγητο στα 8.600 δεν βοηθάτε τίποτα απολύτως.
1: Η οποία υλοποιείται από φέτος, από το 2026, που ανακουφίζει ουσιαστικά τη μεσαία τάξη και πρωτίστως στις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%.
0: Αυτό είναι αυτό το οποίο σας λέω, ότι είναι απόλυτα ψευδές, διότι επικαλείται τα στοιχεία της Ελστάτ και δεν επικαλείται τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, και η Ελστάτ έχει πέσει έξω κατά 500.000 ανέργους σε σχέση με την πραγματικότητα.
1: Δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Και αναρωτιέμαι τώρα ποιες είναι αυτές οι 560.000 νέες θέσεις εργασίας τις οποίες δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία, όπου βλέπουμε τους νέους ανθρώπους να σηκώνονται να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα τους πτυχιούχους που θα μπορούσαν να μείνουν εδώ πέρα αλλά δεν μένουν γιατί δεν υπάρχει χαΐρι και προκοπή. Και εάν λένε ότι δημιούργησε

0: αλλά και τις επιχειρήσεις, γιατί τα λειτουργικά κόστη έχουν αυξηθεί και γιατί δεν κατεβάζεται και τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης για να μπορεί ο κόσμος να τα προμηθεύεται χωρίς να αντιμετωπίζει πρόβλημα.
1: Στην υγεία ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας.
0: Βέβαια, οι ανακαινήσεις οι οποίες γίνονται στα νοσοκομεία σε πολλές εκ των περιπτώσεων είναι τραγελαφικές. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα νοσοκομεία, όπου σε πολλές εκ των περιπτώσεων ανακαινισμένες πτέρυγες αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε με υγρασίες, είτε με τον ηλεκτροφωτισμό. Και δεν τα λέω εγώ, μου τα στέλνουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο Εθνικό Σύστημα Υγείας δυστυχώς καταραίει, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό επαρκές για να μπορέσει να το στηρίξει, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν ούτως ώστε όταν πηγαίνει κάποιος στα επίγοντα να μην περιμένει ώρες ατέλειωτες και όλα αυτά τα ωραία τέλος πάντων.
1: Εξάλλου φαντάζομαι ότι έχετε κουραστεί να βλέπετε τον κύριο Γεωργιάδη να κόβει κορδέλες.
0: Όχι, έχουμε κουραστεί να βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να έχει πάρει αμπάριζα όλα τα κανάλια, να τσιρίζει και να προσπαθεί να διχάσει την κοινωνία, να μην μιλάει και να μην αναφέρεται σχεδόν ποτέ στα του Υπουργείου του και να αναφέρεται γενικά και αόριστα στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πόσο καλή είναι αυτή η κυβέρνηση, στο γεγονός του ότι έχουμε έναν καταπληκτικό καιρό και τι να τα κάνουμε τα λεφτά, άλλωστε και τη ΔΕΗ μπορούμε να την πληρώσουμε με λιακάδα και όχι με χρήματα. Έχουμε κουραστεί γενικότερα να ακούμε όλες αυτές τις μπαρούφες, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Μερικές φορές
0: λέει και ευχαριστώ ο Άδωνης από δίπλα.
1: Την εντύπωση ότι είναι τα ίδια κέντρα υγείας, μέχρι που διαπιστώνω ότι είναι όντως διαφορετικά. Γιατί είναι...
0: μπορεί να είναι και τα ίδια.
1: Τόσα πολλά. Και βέβαια,
0: ναι,
1: τα φάρμακα έρχονται πια σπίτι των ασθενών που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Ναι.
1: Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ίσως η μεγαλύτερη επανάσταση την οποία έχουμε κάνει στη δημόσια υγεία.
0: Μιλάμε για τρελή επανάσταση τώρα που έχουν κάνει στην δημόσια υγεία. Και από δίπλα ο Άδωνης έλεγε ευχαριστώ, χειροκροτούσε και όλα, χαιρόταν τον υπεφημούς ο Μητσοτάκης για όλα αυτά τα ωραία. Εγώ απορώ, πώς γίνεται ρε παιδί μου να κάνετε τόσες ανακαινήσεις, να τα κάνετε τόσο ωραία και καλά όλα στα νοσοκομεία και παρόλα αυτά οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτά να δυσανασχετούν. Λέτε να είναι τίποτα γκρινιάριδες, λέτε να είναι τίποτα έτσι γρουσούζιδες και να μην σας γουστάρουν ρε παιδί μου και να λένε τέτοια πράγματα για να μαυρώσουν το έργο της κυβέρνησης. Λέτε να το κάνουν επίτηδες, λέτε να είναι κομμουνιστάς. Δεν ξέρω, μπορεί. Μίλησε όμως και για τα σύνορά μας ο Μητσοτάκης. Βέβαια, τα οποία λέει θωρακίζονται διαρκώς. Έχουμε τρελαθεί να θωρακίζουμε τα σύνορά μας.
1: Τα σύνορά μας θωρακίζονται διαρκώς. Ο φράχτης στον Εύρο αποτέλεσε δέσμευση αυτής της κυβέρνησης, ναι, την οποία κάναμε πράξη.
0: Μπράβο ρε αγόρι. Μπράβο, δηλαδή μιλάμε φοβερή πράξη. Έχουμε κλείσει τα σύνορα από τον Εύρο και έχουμε ανοιχτά όλα τα θαλάσσια σύνορα για να μπορούν να έρχονται από εκεί πέρα. Καλή φάση, ωραία πάει.
1: Όπως δέσμευση αποτελούσε και ουσιαστική φύλαξη των εξωτερικών θαλασσίων μας συνόρων.
0: Μας κοροϊδεύει, έτσι. Ξεκάθαρα μας κοροϊδεύει, δεν είναι. Το μεταξύ ο Τούρκος κάθε μέρα αλωνίζει μέσα στο Αιγαίο, αλωνίζει στον εναέριο χώρο μας. Λαθρομετανάστες έρχονται εδώ πέρα. Αιντε, όσοι θέλετε, μπάτε σκύλια, λέστε. Αλλά εντάξει, κατά τα άλλα, όλα διαφυλάσσουμε τα σύνορά μας.
1: Και παράλληλα, η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προώθηση κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Έχουμε βρεθεί στην πρώτη γραμμή για την ατζέντα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, διεκδικώντας από την...
0: Ούτε να το πει δεν μπορεί.
1: ...την Ευρώπη ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ενιαίες αμυντικές δράσεις που θα προστατεύουν το ενιαίο ευρωπαϊκό κοινό αγαθό που δεν είναι άλλο από την ευρωπαϊκή μας ασφάλεια.
0: Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκή ασφάλεια εδώ πέρα στην Ελλάδα, κάτσε καλά. Ο εχθρός είναι εντός των τυχών και εμείς καθόμαστε και λέμε τώρα... Πιάς τα αυγό και κούρευτο γενικότερα. Τώρα ποιος νιώθει ασφαλής σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν ξέρω πραγματικά. Μόνο αυτοί οι οποίοι μένουν σε περιοχές έτσι καλές. Μίλησε και για την ψήφο των αποδήμων ο κύριος Μητσοτάκης, όπου είπε ότι υλοποιήσαμε τη μεταρρύθμιση των μη κρατικών πανεπιστημίων επίσης στην πατρίδα μας και περιορίσαμε, λέει, και τη φοροδιαφυγή. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε άλλωστε να προωθήσει τελικά μεταρρυθμίσεις που μόνο εμείς τολμήσαμε. Και δυστυχώς μόνοι μας ψηφίσαμε, παρότι...
0: Καλά, όλο μόνοι σας τα ψηφίζετε, γιατί εντάξει, έχετε την αυτοδυναμία και όπως είπε και ο Άδωνης, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ένα πολύ ευρύ κοινωνικό αντίκτυπο. Καθιέρωση της ψήφου των αποδήμων. Θυμίζω ότι σε αυτές τις εκλογές για πρώτη φορά οι συμπολίτες μας που βρίσκονται στο εξωτερικό θα μπορούν να επιλέξουν να ψηφίσουν επιστολικά, κάτι το οποίο φυσικά δημιουργεί και πολύ μεγάλες ευκαιρίες και μια ανάγκη.
0: Εγώ πάντως πάνω σε αυτό το θέμα θα πω όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, επειδή στην επιστολική ψήφο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γίνει νοθεία και να ψηφίσετε ένα άλλο κόμμα και να σας βγει Μητσοτάκης, μην το κάνετε. Θα σας παροτρύνω, εάν αγαπάτε αυτή τη χώρα, μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο με την επιστολική ψήφο να γίνει νοθεία στις εκλογές.
1: Να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις οργανώσεις του κόμματος στο εξωτερικό. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να ψηφίσει και να υλοποιήσει την εμβληματική μεταρρύθμιση δημιουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων επιτέλους στην πατρίδα μας?
0: Καμία. Στο επιβεβαιώνω αυτό.
1: Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να κάνει πράξη αυτό το οποίο αποτελούσε πάντα όσο είμαι στην πολιτική ζητούμενο για οποιαδήποτε κυβέρνηση, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσα από ένα πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών που έδωσε στο κράτος σημαντικές δημοσιονομικές ανάσες.
0: Μάλιστα, δηλαδή μας λέει ότι περιορίσανε την φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή όμως από ποιους? Από τον μικρομεσαίο, ο οποίος μπορεί να έχει ένα μικρό μαγαζάκι, μπορεί να έχει μια μικρή επιχείρηση, μια ατομική επιχείρηση τέλος πάντων, και να προσπαθεί να το κρατήσει ζωντανό. Αλλά δεν κοιτάζουν την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει από τους μεγάλους κολοσσούς και όλα αυτά τα οποία γίνονται από τα σούπερ μάρκετ, από τα δηληστήρια. Αλλά περιορίσαμε τη φοροδιαφυγή. 7:31 είναι η ώρα. Θα συνεχίσω και μετά με το Μητσοτάκαρο. Έχει πει κι άλλα. Αλλά πρωτίστως πρέπει να πάω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθω πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούει.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι Πέμπτη σήμερα, 11 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Για περίπου 22-23 λεπτά θα είμαστε ακόμη ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Και κάτι ακόμη που ήθελα να πω για τον Μητσοτάκη. Είπε ότι μία πτωχευμένη χώρα σημειώνει πλέον από τους πιο δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Και εδώ είναι που γελάμε. Και έχει ανακτήσει, λέει, την επενδυτική βαθμίδα. Και εμείς έχουμε δακρύσει από την συγκίνηση. Έχουμε ανατριχιάσει. Και μειώσαμε, λέει, και το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες. Και πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Φίλες και φίλοι, μπορεί μια πτωχευμένη χώρα να σημειώνει τώρα από τους πιο δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.
0: Και αναρωτιέμαι βασικά πώς αναπτύσσεται αυτή η χώρα, η οποία δεν παράγει απολύτως τίποτα, είναι απορίας άξιο.
1: Να έχει πετύχει κάτι το οποίο θέλω να σας παρακαλώ, να σας παρακαλέσω να το επαναλαμβάνετε σε κάθε δημόσια σας τοποθέτηση.
0: Να... Μην το ξεχάσετε, να το λέτε πάντου.
1: Έχει μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες, ώστε τα βάρη της δικής μας γενιάς να μην βαραίνουν τους ώμους των παιδιών μας.
0: Δηλαδή τώρα πραγματικά εγώ αναρωτιέμαι, πληρώσαμε 10 χρόνια νωρίτερα το πρώτο μνημόνιο, ωραία. Για τους Έλληνες πολίτες τι σημαίνει αυτό? Θα δούμε να επανέρχεται ο 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο ή οι συντάξεις να επανέλθουν σε επίπεδα προκρίσης? Θα δούμε να επανέρχονται τα κλεμμένα αυτά χρήματα των συνταξιούχων και των τι ακριβώς σημαίνει δηλαδή ότι μειώσαμε το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες? Εμείς σαν Έλληνες πολίτες αυτής εδώ της χώρας, ποιες διαφορές θα δούμε στην τσέπη μας από όλο αυτό?
1: Όπως δεν θα θέλαμε εμείς να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας τα δικά μας προσωπικά χρέη.
0: Ναι, αλλά κληρονομήσαμε στα παιδιά μας και κληρονομήσαμε εμείς ένα κόμμα, δύο κόμματα μάλλον, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία εδώ και 50 χρόνια μας έχουν πιει το αίμα και δεν λέμε να ξυπνήσουμε λίγο για να τους βγάλουμε έξω από το πολιτικό παιχνίδι.
1: Έτσι και η χώρα έχει μια υποχρέωση να μην κληρονομήσει στην επόμενη γενιά ένα δυσβάστακτο χρέος, το οποίο και τελικά θα αποτελεί μια μόνιμη απειλή στα θεμέλια της χώρας.
0: Άσε αυτά τώρα.
1: Μπορεί σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο υπουργός οικονομίας ενός κράτους μνημονίων να ηγείται σήμερα του Eurogroup. Αυτό δεν σημαίνει
0: τώρα.
1: Δεν σημαίνει
0: μεγάλη επιτυχία.
1: Πως λείπουν τα προβλήματα. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς και όπου χρειάζεται και επαρκώς αυτοκριτική.
0: Για κάνε την αυτοκριτική σου για όλα τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει, να δούμε τι έχεις να πεις.
1: Ξέρετε όσο και εγώ ότι ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας.
0: Τώρα το πήγε στο διεθνή πληθωρισμό.
1: Συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών.
0: Άντε καλέ, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα, σιγά τώρα.
1: Καθώς επίσης ότι παντού στην Ευρώπη αλλά και εδώ τα ενίκια,
0: ναι,
1: είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι, να σου πω λίγο κάτι, ρε Μητσοτάκη. Στην Ευρώπη όμως οι μισθοί δεν είναι στα 740-800 ευρώ όπως είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, τη διαφορά.
1: Αν σήμερα ζεις στο Νίκη,
0: ναι,
1: έχεις, ναι, μεγάλη δυσκολία να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις.
0: Θα με συγκινήσει, αλήθεια σας λέω, θα τον ψηφίσω.
1: Ξέρουμε επίσης ότι παρά την πρόοδο στο κράτος μας,
0: ναι,
1: παραμένουν ακόμα νησίδες πελατειακών σχέσεων, παλαιοκομματισμού και παθογενειών του χθες.
0: Αν είναι δυνατόν δηλαδή, μπράβο, μπράβο.
1: Τα αναχώματα τα οποία έχουμε υψώσει δεν είναι αμελητέα. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πάντα να τα επαναλαμβάνουμε.
0: Σαφέστε.
1: Είναι σημαντική η αθροιστική στήριξη του εισοδήματος η οποία αναμετρέται με την ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη,
0: ναι, αγόρι μου,
1: η οποία είχε τη δημοσιονομική δυνατότητα και επέλεξε να το κάνει,
0: ναι,
1: να επιστρέψει, ναι, ένα ή και δύο μισθώματα πίσω, ανακουφίσοντας, ναι, εκατομμύρια νοικιαστές.
0: Όπου μιλάμε τώρα για τρελά χρήματα τα οποία πήραν οι νοικιαστές πίσω. Και όσοι τα πήρανε, βέβαια. Αλλά το ζητούμενο, αδελφέ, φίλε, Μητσοτάκη, συμπολίτη, όπως αλλιώς θέλεις πες το, δεν είναι να μου επιστρέψεις ένα ενίκιο και να νομίζεις ότι με έσωσες, εσύ να μου δώσεις 50 ευρώ fuel pass για να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Το ζητούμενο είναι να μην ζω εγώ σαν Έλληνας πολίτης ως επέτης. Να μην περιμένω πότε θα μου πετάξετε μερικά ψίχουλα για να πω ότι αχ, πήρα μια ανάσα ρε παιδί μου. Θέλω να ζω με αξιοπρέπεια. Αυτή την αξιοπρέπεια την οποία μου έχετε κλέψει όλοι εσείς εδώ και 7 χρόνια που έχετε καθίσει στα κυβερνητικά έδρανα και δεν γυρίσατε ποτέ να με κοιτάξετε. Μια αξιοπρέπεια την οποία μου έχετε ποδοπατήσει παίρνοντάς μου το σπίτι, παίρνοντάς μου τη θέση εργασίας μου, παίρνοντάς μου τα χρήματά μου μέσα από την τεράστια ακρίβεια η οποία υπάρχει. Δεν θέλουμε να ζούμε σαν επέτες. Θέλουμε να εργαζόμαστε και ο μισθός μας να επαρκεί για να πληρώσουμε το σπίτι μας, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας και να μας μένει και κανένα φράγκο για μας. Και αν θέλουμε να κάνουμε και μία δεύτερη δουλειά και όχι να είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε δύο δουλειές και πάλι να μην βγαίνουν οι λογαριασμοί. Αυτά είναι τραγικά κύριε Μητσοτάκη. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Γιατί όπως και εσείς ο ίδιος έχετε παραδεχτεί, δεν έχετε ζήσει ποτέ με 800 ευρώ. Και ένας άνθρωπος ο οποίος από τα γενοφάσκια του είναι γόνος πλούσιας οικογένειας, δεν μπορεί να καταλάβει τον μέσο φτωχό πολίτη ο οποίος πάει και δουλεύει για 7, 8, 9 χίλια ευρώ και δεν του φτάνουν για να ζήσει. Λυπάμαι πραγματικά που ο Έλληνας έχει επιλέξει αυτούς τους ανθρώπους να τον εκπροσωπούν και νομίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τον κλέβαν όλα αυτά τα χρόνια ξαφνικά θα γυρίσουν και θα τον κοιτάξουν και θα πούνε ότι ναι ρε εσύ, κάτσε λιγάκι να βοηθήσουμε την κατάσταση. Για να υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Όσο για την ασφάλεια την οποία νιώθουμε στη χώρα, κύριε Μητσοτάκη, και ότι διαφυλάσσουμε τα σύνορά μας, θα σας βάλω να ακούσετε μία είδηση με έναν λαθρομετανάστη ο οποίος ήρθε εδώ πέρα, Σουδανός, έτσι, και επιχείρησε να βιάσει μία γυναίκα στην επιχείρησή της, στο μαγαζί της μέσα πριν λίγες μέρες. Ο τύπος αφέθηκε ελεύθερος και εντοπίστηκε έξω από την εργασία της γυναίκας. Και ακούς την είδηση και λες ότι κάτσε ρε, κάτι δεν άκουσα καλά, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα, και όμως είναι γεγονός.
2: Τουλάχιστον οργή προκαλεί υπόθεση που φέρνει στο φως το Σταρ. Σουδανός, αν και έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν από το 2021 και πριν από 4 ημέρες πιάστηκε ξανά για απόπειρα βιασμού και απειλή με μαχαίρι, είναι ελεύθερος. Μάλιστα δεν δίστασε να εμφανιστεί μια ανάσα από την επιχείρηση της γυναίκας που είχε γίνει στόχος του. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα.
3: Ο αλλοδαπός της φωτογραφίας στις 2 Ιουνίου, όπως είχε αποκαλύψει το Star, εγκλώβησε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης μέσα στο μαγαζί της και προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια, με μαχαίρι εισέβαλε στην πολυκλινική. Μετά από ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη, η γυναίκα προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες να συνέλθει. Μέχρι χθες, που ο φόβος επέστρεψε, είδε τον δράστη μπροστά της να κυκλοφορεί ελεύθερος.
4: Πανικοβλήθηκα, ταράχτηκα. Βγήκα αμέσως έξω από το μαγαζί και πήγα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πίστευα ότι είναι αυτός.
3: Εδώ τον βλέπετε λίγα λεπτά μετά την επίθεση στις 2 Ιουνίου και εδώ πριν λίγες ημέρες αφού του έχει αφαιθεί ελεύθερος. Βρίσκεται μια ανάσα από την επιχείρησή της. Κάνει βόλτες ανενόχλητος.
4: Μετά από δύο μέρες αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και τον ξαναβλέπω μπροστά μου. Τι θα έπρεπε να κάνω? Να φύγω? Ποια είναι η προστασία δική μου?
3: Για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος, αν και από το 2021 έχει 2 απόπειρες βιασμού, προσβολή γενετήσεις αξιοπρέπειας και ληστεία. Αντί να προφυλακιστεί, του επέβαλε ξανά περιοριστικούς όρους. Να μην πλησιάζει τη γυναίκα, να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αν και παράνομος, δεν μπορούν οι αρχές να τον απελάσουν, καθώς οι δικαστικές εκκρεμότητες τον κρατούν στην καρδιά της πρωτεύουσας.
5: Εδώ που βρισκόμαστε στην οδό Αλκαμένου, στο κέντρο της Αθήνας, έχει δηλώσει διεύθυνση κατοικίας ο αλλοδαπός. Πραγματικότητα όμως δεν μένει εδώ. Εννοείται. Αλλά σύμφωνα με τους ενίκους μπαινοβγαίνει σε συγκεκριμένο διαμέρισμα γκέτο, όπως το αποκαλούν.
6: Πολλές φορές τον έχουμε βρει στην είσοδο να κοιμάται. Κλέβει νερό από το κοινό χρηστό. Πολλές φορές κάνει μπάνιο στο δρόμο. Δεν έχουν τι να τους κάνουν. Δεν έχουν πού να τους βάλουν.
3: Όπως διαπιστώνεται από το ρεπορτάζ, ούτε μόνιμη κατοικία έχει σε περίπτωση που χρειαστεί να εντοπιστεί και να συλληφθεί.
0: Πώς τα ακούτε όλα αυτά? σε μια ασφαλή χώρα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Το ακούς όλο αυτό το πράγμα και λες, δεν μπορεί ρε, κάτι έχω ακούσει λάθος, και ξαναβάζεις το ρεπορτάζ να παίξει και το ξανακούς με μεγαλύτερη προσοχή και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε να βιάσει μία γυναίκα και αφέθηκε ελεύθερος και πήγε έξω από την επιχείρηση της ίδιας γυναίκας, από την εργασία της απ' έξω, και κόβε βόλτες. Τι ασφάλεια να νιώσει τώρα αυτή η γυναίκα? Και ποιος μου λέει ότι δεν μπορεί να της επιτεθεί και να γίνει ο κακός χαμός? Να τη βιάσει, να τη σκοτώσει? Ποιος θα μας προστατεύσει, κύριε Μητσοτάκη, από όλους αυτούς που μας έχετε κουβαλήσει εδώ πέρα μέσα και δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, που μπορεί στις χώρες τους να έχουν χίλιες δυο καταδίκες φορτωμένες στην πλάτη τους και έχουν μπει εδώ πέρα και έχουν ξεσαλώσει? Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Καθημερινά είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν αυτά. Αλλά κανείς δεν μιλάει. Και ο Κυριάκος Αβελόπουλος, μιλώντας στον Μάχη FM, μίλησε για αυτά τα ζητήματα εθνικής σημασίας, όπως όλη αυτή η αντιμετώπιση της λάθρομετανάστευσης, και είπε ότι θα βουλιάξουμε τις βάρκες στα λιμάνια αναχώρησης, κυρίως στη Λιβύη, όπου από εκεί έρχονται ως επιτοπλίστων, όπως το επιτρέπει μάλιστα και το άρθρο 51 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα γίνεται άμεσο bushback σε κάθε σκάφος το οποίο πλησιάζει. Δεν χρειάζεται να το πάρεις και να τους βάλεις μέσα στην ενδοχώρα και τα λοιπά. Όπως έρχεται ξανά πίσω, τέλος. Όσοι φτάνουν εδώ πέρα στη χώρα να πηγαίνουν σε ακατοίκητα νησιά και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα, και να γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Να γίνει ένας πλήρης οικονομικός έλεγχος όλων των ΜΚΟ οι οποίες εμπλέκονται σε όλο αυτό το δουλεμπόριο, και βέβαια να κόψουν όλα τα επιδόματα και τις παροχές τα οποία δίνονται στους λαθρομετανάστες. Και να γίνει άμεση διακοπή εμβασμάτων προς το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές. Γιατί όπως είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, και έχει απόλυτο δίκιο, δεχόμαστε έναν υβριδικό πόλεμο και η χώρα μας πρέπει να λειτουργήσει ως ένα σοβαρό κράτος με προστασία συνόρων, εθνική κυριαρχία και μηδενική ανοχή. Για να μην έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, να κόβει ο λαθρομετανάστης βόλτες έξω από το παρολίγον θύμα του. Γιατί αφέθηκε ελεύθερο. Σε ποια σοβαρή χώρα θα γινόταν αυτό το πράγμα? Να πάει να βιάσει μια γυναίκα και να τον αφήσουν ελεύθερο. Άκουσον, άκουσον.

Λοιπόν, να πάω στο μήνυμα το στο Viber. Καλημέρα στη Γιάννα, στην Αττική. Καλημέρα. Στο Χάρη. Τόσους χειριστές drone λέει που θα εκπαιδεύσει ο Δένδιας, θα έχουμε τελιβεράδες να φάνε και οι κότες. Έρε τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα, ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον Νίκο στην Καλαμάτα, στον Νικόλα. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά του Αγίου Λουκά σήμερα. Έχεις, λέει, πολλούς χαιρετισμούς από τον εγγονό μου τον Κωνσταντίνο. Θέλει να σας γνωρίσει, θα σας επισκεφτούμε. Φανατικός φόγκορ, βεβαίως. Να τον τζακώσεις, να τον φέρεις από εδώ πέρα, να έρθετε να μας γνωρίσετε. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, να έρθετε, να έρθετε. Πρώτα ο Θεός, όποτε θέλετε να έρθετε. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Γερμανία. Καλή και ευλογημένη μέρα με υγεία και δύναμη να έχουμε. Αμήν Κατερίνα μου, το εύχομαι. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Θεοδόση. Καλημέρα στον, καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Εμείς φταίμε, λοιπόν, ανεχόμαστε όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, με την ανοχή μας γίνονται όλα τα gay pride και ideas ξεφτύλας. Λαός είμαστε. Έχουμε τελειώσει και δεν το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Μας πήρανε την Ελλάδα και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι, λέει. Ο άλλος ο φίλος ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του από την Αθήνα. Και καθαρά να ήταν τα 950, λέει, με τόση ακρίβεια, ποιος περνάει με αυτά τα λεφτά. Κάνεις. Κάνεις αυτή τη στιγμή για να πεις ότι πρέπει να ζήσω αξιοπρεπώς με την ακρίβεια η οποία υπάρχει και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Ο μισθός έπρεπε να είναι ο βασικός 1500-1600, κάπου εκεί, για να πεις ότι μπορώ να κάνω κάτι. Καλημέρα στον Γιώργο. Λέει, μισθός Μητροπολίτη 5%, ο δάσκαλος 800, ο ειδικευόμενος γιατρός 1050 και ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου 1450. Μια χαρά. Αυτά θέλανε, αυτά ψηφίσαν, αυτά έχουν. Καλημέρα στη Βέρα. Αν είναι να ακούω πρωί-πρωί το Μητσοτάκι ακόμα και στο Focus, λέει, τότε τη μετανάστευση δεν τη γλιτώνω. Μην νομίζεις και να μεταναστεύσεις, μπορείς να μας ακούς διαδικτυακά. Οπότε. Έτσι θα σας αφήναμε. Στον Γιάννη καλημέρα, ο Σουδανός που είναι ξανά ελεύθερος και κυκλοφορεί στην Αθήνα. Αυτό που έλεγα, φωτιά και τσεκούρι, λέει, στους προσκυνημένους. Νευριάζω που ακούω τη φωνή του Μητσοτάκη. Καλημέρα στη Μαρία από τις ΙΚΕΣ. Λίγη ντροπή δεν υπάρχει, λέει, να μας δουλεύει ασύστολα μπροστά στα μάτια μας. Ναι, γράφει διάφορα εδώ η Μαρία, αγανακτισμένη, δεν μπορώ να τα διαβάσω όμως στον αέρα. Καλημέρα στον Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Τους μακροχρόνια ανέργους που δεν φαίνονται πουθενά. Έχει πολλούς, λέει, πάνω από 4 χρόνια και αυτοί, λέει, δεν μετράνε. Και εγώ αναρωτιέμαι αν αυτά που λέει τα πιστεύει κανείς. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν εκεί πέρα, ποντάρι. Εκεί ποντάρι στο ότι υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν. Καλημέρα στη Σούλα που δεν μπορεί να τον ακούει. Καλημέρα στον 724. Μόλις άνοιξα, λέει, το Focus, με το που άκουσα να μιλάει, μου έκοψε την όρεξη για πρωινό. Που είμαι στη Γερμανία, απορώ, ο ίδιος θα πιστεύει. Α, ο Κώστας από τη Γερμανία. Γεια σου, Κώστη μου, καλημέρα. Ορίστε, σου κόψα την όρεξη για πρωινό. Κάνεις και δίαιτα, μια χαρά, φροντίζω και για την υγεία σου. Σε διατροφολόγο, άμα πήγαινε, θα σου λέγε 50 ευρώ. Εγώ το κάνω τζάμπα τώρα, για να μην λέτε. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Ο Σάκης κλείσε το Μητσοτάκι, λέει, γιατί θα σπάσω το ραδιόφωνο. Όχι, ψυχραιμία, τα ραδιόφωνα κοστίζουν. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντι. Δώσαμε, λέει ο Μητσοτάκης. Λεφτά εννοεί. Ο Χορτάτος τον νηστικό δεν το σκέφτεται. Είναι δεδομένο. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Κούλης Μητσοτάκης, λέει, ο άνθρωπος που λέει τα μεγαλύτερα ψέματα με στόμφο θα του το δίδαξε ο Λιγνάδης, λέει, με τα μαθήματα ορθοφωνίας που τον έκανε όσον αφορά τους εισερχόμενους. Δώσε θάρρος στο χωριά. Να ξέρετε ότι όσο υπάρχει συγκεκριμένη κυβέρνηση, τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα στην Ιωάννα. Σιγά με στεναχωρεθεί ο Μητσοτάκης, λέει, αν μας σκοτώσουν οι φιλοξενούμενοι, τι θα κάνουν οι ΜΚΟ, θα μείνουν άνεργοι. Κανονικά πρέπει να ελεγχθούν όλες αυτές οι ΜΚΟ να δούμε τι ακριβώς γίνεται, από πού χρηματοδοτούνται και κανονικά θα πρέπει να κλείσουν βασικά. Στο Δημοσθένη από το Πολεμικό Ναυτικό, καλημέρα. Δεν θα ξεχάσω, λέει, πριν μερικά χρόνια όταν διαδηλώναμε στο Σύνταγμα για τη Μακεδονία να μας πετάνε χημικά και κρότου του λάμψη. Δεν θα ξεχάσω, λέει, τη Βουλή των Ελλήνων να είναι στα χρώματα των ΛΟΑΤΚΙ και άλλες σημαίες ξένων κρατών. Δεν θα ξεχάσω οι ματατζίδες να κυνηγάνε διαδηλωτές στο Σύνταγμα και τα Τέμπη και η παρέλαση των γκέι να είναι ελεύθερα και όλα αυτά στην πατρίδα μας που δώσαμε στρατιωτικό όρκο για τη σημαία.
στη διάλυση του ελληνικού κράτους πηγαίνει πολύ καλά, πιστεύω. Η διάλυση της ελληνικής οικογένειας επίσης το ίδιο. Και η woke agenda καλά κράτη. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μπάχαλο, λέει, η Ελλάδα. Υπεύθυνοι τα δύο μπουμπούκια Τσίπρας και Μητσοτάκης με 830 ευρώ και 500 ενίκιο αντιναζήσεις. Όσο για τα αναδρομικά 13ο και 14ο μισθό, θα το μάθεις πρώτος εάν δόθηκαν στο υπόσχο, με λέει. Και μου λέει για το Gay Pride, άκουσα καλά, λέει, ο Αγγελούδης το επέτρεψε. Προφανώς, και γι' αυτό κάνω έκκληση στον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία με τα Gay Pride. Έχουμε πολύ πιο ωραίες και χρήσιμες εκδηλώσεις να κάνουμε σε αυτή την πόλη από το να έχουμε κάθε χρόνο όλη αυτή την, όλων αυτών των συρφετό ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν το αφύσικο ως φυσικό και τους οποίους δεν τους ενοχλεί και κανείς, έτσι. Δεν νομίζω να τους ενόχλησε ποτέ κανείς τους ομοφιλόφιλους. Μόνοι τους αυτοενοχλούνται για να δείξουν ότι κινδυνεύουν. Καλημέρα στο Σάκη από την Γερμανία, από την όμορφη λίμνη Κωνσταντίας. Καλημέρα στην Γογό. Δηλαδή, λέει, μας κλέβουνε, τους αφήνουμε, μας βιάζουνε, τους αφήνουμε, μας αυτόνουν οι κυβερνητικοί μας. Σε ποια παράλληλα σύμπαντα ζούμε, θα βγει κάποια στιγμή άκρη, δεν ξέρω. Οπότε και εμείς, λέει, παίρνουμε τα κουμπούρια και ό,τι γίνει. Δεν μπορεί για τους Έλληνες να υπάρχει, δεν μπορεί για τους Έλληνες να υπάρχει σύνταγμα και οι νόμοι και να ζούμε σε έναν τόπο που δεν υπάρχουν νόμοι για τους υπολείπους. Δυστυχώς η δικαιοσύνη στην χώρα μας λειτουργεί κατά το δοκούν. Καλημέρα και στο φίλο τον Αποστόλη. Άμα πηγαίνει ο άντρας της γυναίκας αυτής και έδινε ένα χαστούκι τον Πακιστανό αυτόν, μετά από όλα αυτά θα έβρισκε τον πελάτη. Εννοείται. Εννοείται. Φαντάσου, λέει, τώρα να πάει ο Σουδανός, Πακιστανός, Αφγανός, δεν ξέρω τι είναι, να σου βιάσει τη γυναίκα και να τον πιάσεις και να τον κάνεις μπαούλ. Έρε, τι έχεις να αντιμετωπίσεις μετά. Τι έχει να γίνει μετά. Μπορεί να πας και φυλακή και το Πακιστάνι να είναι ελεύθερο και να πάει να σου βιάσει τη γυναίκα μετά, γιατί δεν θα έχει και προστασία η γυναίκα. Καλημέρα στον Ιωάννη. Ο Άστ, λέει, στις τάσεις της οθόνης έχει διαφήμιση για το Pride. Σοβαρά, δεν το έχω παρατηρήσει, να πω την αλήθεια. Αλλά ντροπή, ντροπή πραγματικά, αν κάνει ο Άστ τέτοιου είδους διαφημίσεις στις τάσεις. Ντροπή.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή, αλλά και την παρέα την οποία κάναμε και σήμερα. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ πέρα στις 6 να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε με όλα όσα θα διαδραματιστούν στην επικαιρότητα. Μακάρι να ξυπνήσουμε και να έχουμε μια καλή είδηση. Έστω, γιατί έχουμε καιρό να ακούσουμε καλές ειδήσεις. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε όλοι καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τριχόπτωση? Μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυξημένη κίνηση και τοπικές καθυστερήσεις καταγράφονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο προς την Κόρινθο, στην Παραλιακή, περιμετρικά στο λιμάνι του Πειρά και στη λεωφόρο Κηφισίας. Μια προσπάθεια συγκάλυψης και κατακαιρματισμό της υπόθεσης κάνει λόγο ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τετεμπών, καταγγέλλοντας τη νέα επαόριστον αναβολή της δίκης που αφορά τον ελεγκτή της σύμβασης 717. Νέες πολιτικές προεκτάσεις αποκτά η υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών, καθώς δημοσιεύματα στον τύπο συνδέουν συγγενικά τη σύζυγο του εμπλεκόμενου πρώην Γενικού Γραμματέα Μάνου Λογοθέτη με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού και του Καναδά εν μέσω σημαντικών προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια των αποστολών, την υγειονομική επιτήρηση των χώρων και το υψηλό κόστος των εισιτηρίων. Σύμφωνα με οικονομικά ρεπορτάζ, σε βίαιη αναθεώρηση των καταναλωτικών του συνηθιών προχωρούν τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας. Το ποσοστό των πολιτών που μειώνουν την κατανάλωση κρέατος εκτινάσεται στο 45% για το 2026, καθώς η τιμή του μοσχαριού έχει φτάσει έως και τα 25 ευρώ το κιλό. Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ουρές αεροσκαφών σημειώθηκαν στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου Ελευθέριου Βενιζέλου και της Πελοποννήσου λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο σύστημα προσέγγισης ακρίβειας. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα Πέμπτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Σε επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά Ιρανικών στόχων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία. Στην Τρίπολη της Λιβύης μετέβη η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την δεύτερη συνεδρίαση της Κοινής Ελληνολιβυϊκής Τεχνικής Επιτροπής για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Κατά την επίσκεψή της συναντήθηκε με τον Λίβιο Υπουργό Εξωτερικών Ταχέρα Αλμπαούρ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή το σφιχτό χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης που είναι έως τις 10 Αυγούστου, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει τη διαδικασία και να αποκλεί κάθε ενδεχόμενο συνένεσης. Νέος γύρος φοδρών επεισοδίων ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο Belfast. Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο επιστράτευσε εκτοξευτήρες νερού εναντίον εκατοντάδων διαδηλωτών. Οι ταραχές κλιμακώθηκαν μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Ο καιρό σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και επιπρόσθετη άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία κυμαίνεται από 28 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: really want to know is,
1: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, όπου και αν είναι. Είστε στην Αθήνα, είστε στην Αττική, είστε στα νησιά μας, είστε στις γειτονικές περιφέρειες, στους γειτονικούς νομούς. Έχετε την καλημέρα σας. Μας ακούτε από το διαδίκτυο, από το www.machfm.gr, και είστε στο Johannesburg, στο Αμβούργο, στο Στρασβούργο, δεν ξέρω που μπορεί να είστε, στον Καναδά, στη Σιγκαπούρη. Έχετε την καλημέρα μας. Είστε στο σπίτι, έχετε φτάσει στο χώρο της εργασίας σας, είτε γραφείο είναι αυτό, είτε οικοδομή, είτε ο χώρος της εργασίας σας είναι αυτοκινούμενος μαζί σας, είστε στο φορτηγό, στο ταξί, στο οτιδήποτε. Και εσείς την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας σε όλους τη στέλνουμε σε γενικές γραμμές, εντάξει, δεν την βαστάμε, δεν την κρατάμε. Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη. Φτάσαμε και στην Πέμπτη, 11 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, ως εκ τούτου έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα εδώ πέρα από το στούντιο του Mach FM θα είναι Ιωάννης Βασιλιάδης και Δημήτρης Παπαγεωργίου. Ενώ στις μουσικές επιλογές, τον ήχο, τα ψηφιακά μαραφέτια, τι είναι αυτά τα μπλιμπλίκια, τα ψηφιακά, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, έτοιμος να σκάψει όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, θα δούμε μαζί τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον κόσμο λάκερο. Θα τα συζητήσουμε μαζί μας, διότι μαζί μας καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, από τώρα μέχρι και τις 10, είστε και όλοι εσείς. Πώς είστε? Στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής 6943-63-54-51. Ξανά Viber, μηνύματα μόνο. Όχι κλήσεις, φωτογραφίες δεχόμαστε. 69-43-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε τη φωτογραφία που θέλετε να μας στέλνετε, μας στέλνετε το στραβό και το περίεργο που είδατε στον δρόμο, μας στέλνετε βεβαίως και από πού μας ακούτε. Πήραμε ήδη τις πρώτες εξωτικό Περιστέρι, στέλνει ο φίλος ο Ιωάννης. Εξωτική Πετρούπολη, παίρνω εδώ πέρα μηνύματα. Γενικά έχουμε μια τάση προς τα δυτικά σήμερα από ό,τι βλέπω. Ανδρέα Κανακλαρίνο ζητάει ο Αλέξανδρος. Εγώ είμαι υπέρ, θα μπορούσα να κάνουμε μόνο με κλαρίνα, έτσι ξέρεις. Απλά θα έπρεπε να φέρουμε πρωί και κανένα παϊδάκι, ρε παιδί μου, να το κάνουμε πιο οργανωμένα.

Μας στέλνετε από πού μας ακούτε το σχόλιο σας σε αυτά που συζητάμε, να το δούμε, να ακούσουμε και μια άλλη άποψη από μια άλλη προοπτική. Εντάξει, δεν είπαμε να γίνετε και οι βούλτεψες, ας πούμε, των FM, να μην μας αφήνετε να σταυρώσουμε κουβέντα. Και δόξα τω Θεώ, τον τελευταίο καιρό, ξέρεις, δόξα τω Θεώ, για εμάς τους δημοσιογράφους, για όλους τους υπόλοιπους είναι κατάρα. Από επικαιρότητα δεν έχουμε πρόβλημα, παιδιά, δεν ξέρεις δηλαδή από πού να το πιάσεις. Να το πιάσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξεκινήσαν ξανά τα μπαμ μπουμ μπαμ μπουμ, δύο δολάρια του βαρέλ πήρε χτες το βράδυ όταν ξεκίνησαν να πέφτουν οι πρώτες μπόμπες. Να πας στον πόλεμο στο Belfast, εκεί πέρα στην Ιρλανδία, που έχει βγάλει τα στρατά, την αστυνομία. Αστυνομία τώρα στη Βόρεια Ιρλανδία, εκεί πέρα ξέρεις είναι λίγο στρατιωτικοποιημένη, δεν είναι αστεία, έχουν ένα παρελθόν οι άνθρωποι. Για να κυνηγάει τους ανθρώπους που βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν επειδή τους φάζουν, να πούμε, στη μέση του δρόμου οι Σουδανοί. Να πας στο Αίγιο, που προσπαθεί ακόμα όλος ο κόσμος να καταλάβει τι έγινε και πώς και γιατί σκότωσε αυτός 65χρονος τη μάνα και το γιο.

το Μητσοτάκη, ο οποίος χτες από την τελετή ενθρόνησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, διότι μόνο έτσι θα το πω, κάνανε μία, βγήκε ο Μητσοτάκης, είπε προτείνω για Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, οργανωτικό όπως το λένε εκεί πέρα, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ήτανε ομοφωνία, παιδιά, ούτε ένας δεν διαφώνησε. Αυτό είναι πλέργια δημοκρατία. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, δεν το λέμε σωστά? Ούτε ένας δεν διαφώνησε, ρε, τον ψηφίσανε όλοι, τόση δημοκρατία λέμε. Ενθρόνηση. Και ουσιαστικά ανακήρυξε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης την προεκλογική περίοδο. Τώρα θα είναι αυτή, θα καταλήξει αυτή η προεκλογική περίοδο στο Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, θα πάει το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, δεν ξέρω. Εγώ σίγουρο δεν το έχω. Αλλά γιατί να τον νοιάζει το Μητσοτάκη, τι, δεν θα έχει λεφτά να κάνει προεκλογική περίοδο? 640 δισεκατομμύρια διαβάζω, ακούω, μαθαίνω. Έχει φτάσει το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουν όλοι άλλοι λεφτά να κάνουν 4, 5, 6, 7, 8 μήνες προεκλογική περίοδο? Όχι. Ο Μητσοτάκης θα έχει λεφτά να κάνει μια χαρά όσο θέλει προεκλογική περίοδο. Και 3 χρόνια. Και 4. 640 εκατομμύρια είπα. Τι είπα, δισεκατομμύρια? Όχι, και 640 δισεκατομμύρια είναι. Θα έπρεπε να είχε χρεώσει, να είχε πιάσει τον Elon Musk και να τον είχε χρεώσει. Έλα, Elon, δώσε κάτι ακόμα, να είχε φεσώσει μέχρι και τον Elon Musk. Την καλημέρα μας στην Ολλανδία, στην Μπρέντα. Καλημέρα, Στέλνω Θανάση. Εγώ έκατσα σπίτι να δω Γαριφάλου στον Αντένα και τώρα πάω δουλειά με μια ώρα καθυστέρηση. Μην το πείτε πουθενά. Όχι, βεβαίως. Θα μείνει μεταξύ μας, φίλε Θανάση.

Στο μεταξύ παρατηρώ, ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις, μιας και λέγαμε για προεκλογική περίοδο, έχει αρχίσει και, και η Νέα Δημοκρατία και διάφορα άλλα κόμματα και βγάζουν αφισάκια για τις εκλογές. Και επειδή μάλλον τους γραφίστες τους έχουν όλοι από λίστα, φτιάχνουν όλοι ChatGPT, ξέρω εγώ, Gemini, Notebook, δεν ξέρω που τα φτιάχνουν, αλλά όλες οι αφίσες είναι ίδιες. Δεν ξεχωρίζεις πια από την αισθητική όπως κάποτε σε ποιο κόμμα είναι η αφίσα. Όλες είναι ίδιες. Έχω τρελαθεί. Καλημέρα και στον Άκη. Και μιας και πιάσαμε το ChatGPT, διάβαζα ένα άρθρο που είχε γράψει ένας φίλος μου. Αυτός ο φίλος μου λοιπόν ασχολείται, είναι σε μια μεγάλη εταιρεία, με πληροφορικάριος είναι, ασχολείται τώρα αποκλειστικά σχεδόν με τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια στη δουλειά του. Υψηλόβαθμο τέλεχος, και έγραφε ότι έκανε μια μικρή ανάλυση βουλευτών Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια στη Βουλή. Των λόγων του, τι λέγανε ο ένας τον άλλον, και μου λέει ήταν σαν να είχα βάλει ένα κινητό ChatGPT, ένα άλλο κινητό Gemini, να μιλάνε μεταξύ τους, γιατί ήταν και τα δύο γραμμένα για γρηγοράδα, για να τελειώνουμε, για να ξεμπερδεύουμε από τεχνητή νοημοσύνη. Και ήταν ένα τέτοιο πράγμα, λέει, πάει και έτσι θα το δούμε να πηγαίνει. Από εδώ και πέρα μου λέει μόνο ζωντανά, μόνο όποιος βγαίνει ζωντανά και μιλάει, και αυτό χωρίς να έχει σημειώσεις και τέτοια. Προεκλογική περίοδο βγήκε ο Μητσοτάκης, αμόλυσε κάτι πίθωνες, παιδιά, αμόλυσε κάτι πίθωνες και από κάτω χειροκροτάγαν όλοι, τον εμπιστεύανε. Λέει, είπε ένα τρομερό, ρε, πώς γίνεται, λέει, μια χρεοκοπημένη χώρα να έχει ανάπτυξη, να έχει μεγάλους δείκτες ανάπτυξης. Στο μεταξύ, μόνο οι χρεοκοπημένες χώρες μπορούν να έχουν μεγάλους δείκτες ανάπτυξης. Δηλαδή, άμα βγάζεις 100 δολάρια, ξέρω εγώ, το μήνα σαν χώρα, για να το κάνω απλουστευτικά, και πας στα 101 δολάρια, έχεις αύξηση 1%. Άμα βγάζεις 1 δολάριο και πας στα 2, έχεις αύξηση 100%. Αυτοί οι τύποι που μας ρίξανε στα χρόνια του μνημονίου 25% το ΑΕΠ, 25%. Ούτε η Ουκρανία τώρα στον πόλεμο δεν ξέρω αν έχει πέσει 25% στο ΑΕΠ. Ούτε αυτοί δηλαδή βγαίνουν και πανηγυρίζουν, λέει, για τους αριθμούς που έχουν ανάπτυξη μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, θα τα ακούει κανένας που ασχολείται με οικονομικά και δεν είναι deep για deep, ξέρεις, διεφθαρμένος deep για deep, χωμένος μέσα στο σύστημα το πελατειακό, το οικογενειοκρατικό της Νέας Δημοκρατίας, και θα λέει, παιδιά, δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται να βγαίνουν και να κοροϊδεύουν έτσι στον κόσμο. Είπε, έκανε στην ομιλία του χθες, λέει, ο Μητσοτάκης, και έχουν μείνει, λέει, κάποιες νησίδες, λέει, πελατειακού κράτους. Νησίδες που έχουν βγει οι άλλοι και έχουν κάνει γκαράζ, να πούμε, με τις Φεράρι και με τις Τζάγκουαρ και με αυτά, και μιλάει για κάποιες νησίδες, παιδιά. Άμα είναι αυτά νησίδες, παιδιά, τι να πω δηλαδή. Πούτιν είδε, λέει, όχι, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που λες, αγαπητή κυρία, για τον Πρωθυπουργό. Είναι δυνατόν να πω εγώ βλαμμένο τον άνθρωπο που έχει στις τύχες του, στα χέρια του τις τύχες της χώρας μας, με συγχωρείτε, και είναι αυτός που είπε ότι θα σηκώσει 3 η ώρα το βράδυ το τηλέφωνο άμα χτυπήσει, άμα μας κηρύξουν τον πόλεμο οι Τούρκοι. Καλημέρα, λέει ο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι ωραίος. Ξυπνάει κάθε πρωί, παίρνει το καφεδάκι του και θέτει την ατζέντα. Μπορεί να λέμε εμείς κάτι, ο Βασίλης βάζει την ατζέντα του, και εγώ γουστάρω, μου αρέσει. Σήμερα πληθωρισμός. Πρώτη σε πληθωρισμό η Ελλάδα στην Ένωση. Έφτασε το 5,2%. Επίσης, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, το τέλος της δεκαετίας το 1/3 του πληθυσμού θα είναι άνω των 60 ετών. Εδώ πέρα βάζεις μια πολύ σημαντική παράμετρο που στο δημογραφικό κανένας δεν τη λέει. Κανένας δεν τη λέει. Αναφέρονται σε αριθμούς, λένε ότι το 2050, ξέρω εγώ, το 2070 θα είμαστε 6,5 εκατομμύρια εμείς και 3,5 εκατομμύρια οι μετανάστες. Λένε αριθμούς, τους πετάνε τους αριθμούς. Μετά από χρόνια γκρίνιας, μετά από χρόνια αποκαλύψεων δημοσιογραφικών ερευνών κτλ., έχουν αρχίσει και λένε τους αριθμούς. Τι δεν λένε? Ότι από τα 6,5 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια θα είναι πάνω από τα 65.
και θα είναι άλλα 3 εκατομμύρια 40 με 65 και 500.000 18 με 40. Και παιδιά δεν θα υπάρχουν, τα παιδιά θα τα ψάχνουμε με μικροσκοπικό τέτοιο. Θα βγάζουμε, πώς τα λένε, Amber Alert, για να βρούμε κανένα παιδί να παίξει άμα έχουμε εμείς δικά μας παιδιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του δημογραφικού. Δεν είναι η καθαρή αριθμή, είναι και το πόσο γερασμένος είναι ο πληθυσμός. Αυτή είναι η πραγματική βόμβα. Ότι θα είμαστε ένα έθνος γερόντων που θα περιμένουμε απλά να ψοφήσουμε, να πεθάνουμε. Όχι φίλε, όχι, να ψοφήσουμε να περιμένουμε. Διότι άμα έχεις καταφέρει, πρόσεξε, Ελλάδα ξεκινάει, η ελληνική ιστορία ξεκινάει, ξέρω εγώ, κάποιες χιλιάδες π.Χ. Δεν θα μπω τώρα στο πόσο ακριβώς πόσες χιλιάδες π.Χ. ξεκινάει. Είναι μια αδιάκοπη γραμμή στο χρόνο, εκατομμύριων ετών εξέλιξη, που κατέληξε σε αυτό που λέμε Ελλάδα. Και επειδή ο κύρ, δεν ξέρω να πω ένα όνομα, κάποιο άσχετο, κύρ Γιάννης, αντί να κάνει δύο παιδιά, προτιμάει να παίζει PlayStation και να πίνει μοχίτα, τελειώνει. Παλεύαν οι άλλοι με αρκούδες, με μαμούθ. Είχαν βγει και σκάβανε πάνω στις πέτρες για να φτιάξουν την Ακρόπολη. Κάναν τα πάντα. Τους κυνηγάγανε, ξέρω εγώ, χιμπατζίδες, γορίλες, τι γινότανε. Όλα αυτά καταλήξανε επειδή ο κύρ Γιάννης θέλει να παίζει PlayStation και δεν πάει να κάνει ένα παιδί, μην του χαλάσει το τέτοιο. Και επειδή ο Μητσοτάκης προτιμά να επιδοτεί με 9.000 ηλεκτρικό αμάξι παρά να βοηθήσει κάποιον που έκανε παιδί. Τελειώνει, αυτό το πράγμα τελειώνει. Σου λέω, οι άλλοι πολεμάγανε με τα μαμούθ. Και εμείς προτιμάς να μην πω τώρα τι να κάνεις αντί να κάνεις σεξ γονιμοποίησης με τη σύζυγό σου. Τικιτάκα, τικιτάκα. Θα μας φέρουνε Σουδανούς, δεν πειράζει. Θα μας φέρουνε Σουδανούς. Με σκανδάλισε με αυτό που είπε ο φίλος ο Βασίλης και ξέσπασα. Αυτά λέει είναι τα επιτέγματα της σημερινής κυβέρνησης που λέει ότι η χώρα πάει τρένο με 4.830.700 πολίτες να χρωστούν στην εφορία και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, άλλη σημαντική παράμετρος, έλλειμμα 19,6 δις ευρώ. Μας λένε ιστορίες για ανάπτυξη. Στο μεταξύ, πώς γίνεται η ανάπτυξη, τι παράγεις. Τι λέει ο Βελόπουλος, τι λέει, μόνο τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, παραγωγή μηδέν. Πρέπει να μαντσάρε όμως, να τρως κάτι, να τον μπουκώνεις το στοματάκι όταν παίζεις PlayStation και τικιτάκα. Έλλειμμα, αγοράζεις απ' έξω τα πάντα όλα. Και η κυβέρνηση λέει ποζάρει πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε 13/6, έχουμε το Σάββατο σύνταγμα Athens Pride. Δεν βλέπω τόση διαφήμιση. Κόπηκε η USAID, κοπήκαν οι πολλές διαφημίσεις, σταμάτησε να δίνει και η Αμερικάνικη Πρεσβεία μέχρι τον προηγούμενο. Όλο το ρευστό για τα Pride στην Αθήνα και τα λοιπά, τουλάχιστον που ξέρω, έφευγε από Αμερικάνικη Πρεσβεία. Ναι, τώρα τα κόψαν αυτά, δεν βλέπω τόση διαφήμιση, είναι το 13/6 το Athens Pride. Μια γιορτή, πώς το λένε, γιορτή συμπεριληπτικότητας. Θα φορέσουν εκεί πέρα, θα βάλουν εικόνες του Χριστού στα μέρια τους. Και θα βγούνε να μας πούνε ότι παλεύουνε για την ισότητα. Ο Νικόλας μου, το έχουν λύσει ήδη το δημογραφικό. Λέει έχουν μπει 2 εκατομμύρια και περιμένουν άλλα 2 απέναντι. Οπότε το λύσαμε, απλά η σημαία λέει θα είναι με μισοφέγγαρο. Με αποσυντονίσατε, ήθελα να πω εγώ για το Μητσοτάκι και τα προεκλογικά. Μπήκαμε τώρα δημογραφικά, μπήκαμε άλλα πράγματα. Καλημέρα, στέλνει η Βασιλική, να έχετε υγεία και ευλογία. Μακάρι. Είμαστε στο 2026 και ακούω για Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και λοιπά. Έλεος ήταν. Τελικά είμαστε οπισθοδρομικοί.

σουβλάκια έξω από το κάμπ. Και αν θέλουν να πάνε να φάνε και αυτοί, για να δείξουν ότι είναι κυρίαρχα μουσουλμάνοι. Και είχε βγει ο Κυρανάκης, τότε είχε πει ότι θα πάω κι εγώ να το στηρίξει. Και βγαίνει τώρα η Μπακογιάννη, παιδιά, και τον πιάνει από αυτή. Και ότι αυτός ο Κυρανάκης, ξέρω εγώ, και δεν είναι πράγματα αυτά που λέει κτλ. Και για 2 χρόνια εξαφανίστηκε. Του κάνανε την τιμωρία της σιωπής, ρε παιδί μου, για να δείξει πόσο πιστός είναι στο κόμμα. Πόσο πιστός είναι σε αυτά που λέει η Ντόρα η Μπακογιάννη, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.

Οπότε απέδειξε. Τώρα έτσι, έτσι πας μπροστά στην πολιτική. Απέδειξε ο Κυρανάκης ότι ξέχασε αυτά με τα σουβλάκια, ξέχασε όλα τα υπόλοιπα, έκανε, έκανε τέτοιο, πώς το λένε, το 19 είχαν γίνει αυτά, έτσι, μόλις είχε εκλεγεί βουλευτής. Ήτανε λοιπόν, απέδειξε ότι είναι πειθαρχημένος στη γραμμή Μπακογιάννη, σε ό,τι χρειαστεί θα το κλείσει. Ναι, σιγά να μην βγει τώρα να υπερασπιστεί τις απόψεις του. Και τσουπ, έγινε, έφτασε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχω μία πρόταση, λέει ο φίλος ο Γιάννης, για τις δημοσκοπικές εταιρείες. Τον σκανδάλισε προφανώς η αναφορά στο ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ποιος εν ενεργεία πολιτικός νομίζει ότι μπορεί να κυκλοφορεί έξω στους δρόμους χωρίς αστυνομικό φρουρό για 24 ώρες? Αν θέλουν, μπορούν να το κάνουν και τηλεπαιχνίδι, κάτι σαν πολιτικό survivor. Πήγα και θυμήθηκα τώρα, αυτός στο μεταξύ ο Κυρανάκης είχε τσακωθεί με τον... με το Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλη μορφή, αυτό που έβγαινε και έλεγε στον κόσμο για τη Μακεδονία και γιατί πρέπει να την ξεπουλήσουμε στους Σκοπιανούς. Και είχε βγει τότε, είχαν βγει γίγαντες στις σκέψεις της Νέας Δημοκρατίας, πάνω χάρη Κουμουτσάκος, και λέγανε στον Κυρανάκη να κάνει σιωπή, να μην μιλάει, να το κλείσει. Και έλεγε τότε ο Κουμουτσάκος, οι γραφικότητες πρέπει κάποτε να τελειώνουν για όσους αντιδρούσαν στο μεταναστευτικό. Ούτε με σουβλάκια, λέει, ούτε με μπύρες, ούτε με κοψίδια ασκείται μεταναστευτική πολιτική. Είδαμε πως ασκήθηκε η μεταναστευτική πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία από το 19 μέχρι σήμερα. Με κερίδιδες και δώστου να μπαίνει κόσμος μέσα. Δώσου αυτή η υπόθεση με το Σουδανό προχθές. Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για την κατάντια της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής δημόσιας τάξης? Που δημόσια τάξη δεν το λέμε αυτό, συγγνώμη, προστασία του πολίτη. Ο άλλος έχει πάει, έχει ιστορικό βιασμών, ληστιών, έχει καταδικαστεί. Πάει να βιάσει μια γυναίκα και αντί να τον έχουν στείλει όχι στο Σουδάν, στη Σελήνη, ο πρώτος άνθρωπος που θα πικήσει τον πλανήτη Άρη, έπρεπε πριν φτιάξουν. Τι να τον στείλουν? Να τον στείλουν προς τον Άρη. Άμα τρώει τα λεφτά του Μάσκο ο Μητσοτάκη, να του στέλνει, να του δίνουμε κάτι. Όχι σε έρημα νησιά που λέει ο Βελόπουλος που είπε εδώ πέρα ότι πηγαίνουμε. Σε κάμπ στη Σελήνη κανονικά. Okay. Και τον πέτυχε η άλλη έξω από τη δουλειά της. Σκέψου να έχει πάει να σε βιάσει, να έχει παίξει πρώτο θέμα παντού στις ειδήσεις κτλ. Και να τον πετυχαίνεις απ' έξω. Και να λες τώρα πετάω ένα νόμισμα. Σήμερα θα μπει να με βιάσει, όχι. Οι φεμινίστριες στο μεταξύ, σιωπή ρε. Έχεις ακούσει όλες αυτές τις φεμινιστικές οργανώσεις που μη του ρε παιδί μου κτλ. Χαμός γίνεται. Δεν σταματάνε να φωνάζουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ο θήτης είναι Σουδανός, δεν έχω δει ούτε μία καταδίκη. Ρε. Δεν έχουν βγει μία διαδήλωση να κάνουν έξω από εκεί πέρα που έχει δηλώσει ότι μένει Σουδανός. Όχι. Τίποτα. Μηδέν. Νάντα. Έχουν βγάλει. Να μην πω αυτό. Όχι, δεν θέλω να το πω. Έχουν επιλέξει διακριτικά να αποστασιοποιηθούν από το θέμα. Όχι έχουν επιλέξει να βγάλουν το σκασμό. Έχουν επιλέξει να αποστασιοποιηθούν, κυρίες και κύριοι. Ελεύθερο πουλί ο Σουδανός, γράφει άλλος. Δεν τρέπεστε.

0: Πάμε, πάμε, το παίξαμε και χθες, αλλά θα το παίξουμε για σήμερα για να το εμπεδώσουμε.
1: Τουλάχιστον οργή προκαλεί υπόθεση που φέρνει στο φως το Σταρ. Σουδανός, αν και έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν από το 2021 και πριν από 4 ημέρες πιάστηκε ξανά για απόπειρα βιασμού και απειλή με μαχαίρι, είναι ελεύθερος. Μάλιστα δεν δίστασε να εμφανιστεί μια ανάσα από την επιχείρηση της γυναίκας που είχε γίνει στόχος του. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα.
2: Πώς της φωτογραφίας, στις 2 Ιουνίου, όπως είχε αποκαλύψει το Σταρ, εγκλώβησε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης μέσα στο μαγαζί της και προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια, με μαχαίρι εισέβαλε σε πολυκλινική. Μετά από ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη, η γυναίκα προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες να συνέλθει. Μέχρι χθες, που ο φόβος επέστρεψε, είδε τον δράστη μπροστά της να κυκλοφορεί ελεύθερος.
3: Πανικοβλήθηκα, ταράχτηκα. Βγήκα αμέσως έξω από το μαγαζί και πήγα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πίστευα ότι είναι αυτός.
2: Εδώ τον βλέπετε λίγα λεπτά μετά την επίθεση στις 2 Ιουνίου και εδώ πριν λίγες ημέρες αφού του έχει αφαιθεί ελεύθερος. Βρίσκεται μια ανάσα από την επιχείρησή της. Κάνει βόλτες ανενόχλητος.
3: Μετά από 2 μέρες αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και τον ξαναβλέπω μπροστά μου, τι θα πρέπει να κάνω. Να φύγω. Ποια είναι η προστασία δική μου.
2: Για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος, αν και από το 2021 έχει 2 απόπειρες βιασμού, προσβολή γενετικής αξιοπρέπειας και ληστεία. Αντί να προφυλακιστεί, του επέβαλε ξανά περιοριστικούς όρους. Να μην πλησιάζει τη γυναίκα, να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αν και παράνομος, δεν μπορούν οι αρχές να τον απελάσουν, καθώς οι δικαστικές εκκρεμότητες τον κρατούν στην καρδιά της πρωτεύουσας.
4: Εδώ που βρισκόμαστε στην οδό Αλκαμένου, στο κέντρο της Αθήνας, έχει δηλώσει διεύθυνση κατοικίας ο Αλοδαπός. Στην πραγματικότητα όμως δεν μένει εδώ, αλλά σύμφωνα με τους ενίκους μπαινοβγαίνει σε συγκεκριμένο διαμέρισμα γκέτο, όπως το αποκαλούν.
5: Πολλές φορές τον έχουμε βρει στην είσοδο να κοιμάται. Κλέβει νερό από το κοινό χρηστό, πολλές φορές κάνει μπάνιο στο δρόμο. Δεν έχουν τι να τους κάνουν, δεν έχουν πού να τους βάλουν.
2: Όπως διαπιστώνεται από το ρεπορτάζ, ούτε μόνιμη κατοικία έχει σε περίπτωση που χρειαστεί να εντοπιστεί και να συλληφθεί.
0: Σιγά να μην έχει μόνιμη κατοικία, τι θέλετε ρε, να πληρώνει και φορεία. Πάτε καλά ρε. Τι μόνιμη κατοικία και διαπούση, ποιο νομίζω ότι μιλάνε. Είπαμε, ο τύπος είναι ελεύθερο πουλί, κανονικά. Κάνει μπάνιο στο δρόμο, κοιμάται. Τέτοιο πάει και να βρει να κάνει όλες του τις ανάγκες στο δρόμο. Να το πω όσο πιο διακριτικά μπορώ. Και βγαίνετε εσείς τώρα και του κάνετε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα σοβαρά μιλάτε. Πρέπει να τον κρατήσουμε οπωσδήποτε. Είναι συλλεκτικό κομμάτι. Μην τον χάσουμε, ρε, το Σουδανό αυτό. Να κοιτάξουμε, παιδιά, μήπως καταφέρουμε να φέρουμε να πάρουμε με υποσχετική. Να πάρουμε μεταγραφή, να δώσουμε κανέναν άλλον που τον έχουμε διπλό, να πάρουμε εκείνο το Σουδανό που πήγε να κάνει στο Belfast, που πήγε να αποκεφαλίσει τον άλλον στη μέση του δρόμου, που βγήκε φωτογραφίες. Να τον φέρουμε και αυτόν εδώ, να έχει παρέα, να μην είναι μόνος του.

0: Σουδάν έχει πάνω από 150.000 νεκρούς από το 2020, από τα μέσα του 2023. Εκατομμύρια που έχουν φύγει. Και εμείς πάμε και φέρνουμε εδώ πέρα Σουδανούς. Στο μεταξύ, ο πληθυσμός της Σουδάν είναι πόσο, ρε εσύ? 55,5 εκατομμύρια κάτι, δεν είναι πολύ. 5,5 Ελλάδες, ρε. Δεν είναι τίποτα. Χωράμε εδώ πέρα. Να τους φέρουμε όλους, παιδιά, να τους φέρουμε εδώ πέρα. Έχουν 150.000 νεκρούς. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και εν μέρει δικαίως για τον πόλεμο στη Γάζα. Πόσοι νεκροί είναι στη Γάζα, που είναι 70.000. Στο Σουδάν έχει 150.000 και δεν τρέχει τίποτα. Δεν μιλάει κανένας. Γιατί? Γιατί εκεί πέρα είναι μουσουλμάνοι που σκοτώνονται με μουσουλμάνους. Το νότιο Σουδάν, που ζούσαν χριστιανοί και κάτι άλλοι ανεμιστές, κάτι περίεργοι, ανεξαρτοποιήθηκε. Δεν έχει πόλεμο. Κάνανε εκεί πέρα τότε στην ανεξαρτοποίηση, τη γλιτώσανε. Έχουν μείνει άλλοι με 53 εκατομμύρια κατοίκους και οι μισοί θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Να τους περιμένουμε να έρθουν όλοι εδώ. Λοιπόν, και μιας και είπαμε Σουδάν, γενοκτονία, ανθρωπιστική καταστροφή, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον Κηφισό, ποια είναι η κατάσταση. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον Κηφισό.
1: Λοιπόν, ως προς τον Κηφισό, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μποτιλιαρίσματα, υπάρχει κίνηση, έντονη κίνηση, αυξημένη κίνηση ήδη από το ύψος των Αχαρνών έως και το Εγάλιο αυτή τη στιγμή. Οι καθυστερήσεις και οι δυσκολίες αφορούν και τα διορεύματα κυκλοφορίας. Επομένως, τα πράγματα και σήμερα είναι δύσκολα, μια μέρα πριν τελειώσει η εβδομάδα. Κίνηση υπάρχει και στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα εξόδου προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται ήδη από το κέντρο της Αθήνας, κατά μήκος δηλαδή σχεδόν ολόκληρου του δρόμου, έως και τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Τώρα, ως προς την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις είναι επίσης έντονες, καθότι τα προβλήματα αφορούν κυρίως το ρεύμα ανόδου προς το αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις από το κόμβο των Άνω Λιωσίων έως και το κόμβο Κηφισίας αφορούν και τα 25 λεπτά, ξεπερνούν και τα 25 λεπτά. Κίνηση έχουμε κατά τόπους όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας χωρίς εξαιρέσεις. Θα πω ότι τα πράγματα είναι δυσκολότερα αυτή την ώρα στην λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ενώ κίνηση έχουμε και στο παραλιακό μέτωπο, τόσο στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος του πάρκου Φλίσβου έως και τη λεωφόρο Αλίμου, έχουμε κίνηση και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται. Υπομονή.

Υπομονή και επιμονή λοιπόν, όσοι είστε στον δρόμο, να φτάσουμε όλοι είναι το θέμα, έτσι. Όχι να βιαστούμε, όχι να τέτοια, διότι διαβάζω τις ιστορίες και πραγματικά κλαίει ψυχή μου με την υπόθεση εκείνου του δημοτικού υπαλλήλου προχθές που σκοτώθηκε με τα τρία παιδιά. Είχε βγει η γυναίκα του και έλεγε: μείναμε μόνοι μας, μου κλείσε το σπίτι και τέτοια. Άστα να πάνε. Υπομονή, επιμονή. Δεν χρειάζεται. Υπάρχουν και χειρότερα. Να σκέφτεστε πάντοτε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Θυμάστε την υπόθεση με εκείνους τους Ρωμά στη Λάρισα. Τους βιλανάκηδες, έτσι τους λέγανε, βιλανάκηδες, ναι. Που είχαν τις βίλες, τα ελικοπτεροδρόμια, ξέρω εγώ, ελικοδρόμια, όχι ελικοπτεροδρόμια, ελικοδρόμια. Που είχαν και έλεγες από ποιους τα τρώγανε, ποιους βρήκανε για τα μασάγανε, παιδιά. Διαβάζω σήμερα ρεπορτάζ, παιδιά. Ακούστε τώρα. Νομίζεις ότι σε κυβερνάνε και έξυπνοι άνθρωποι, ε? Άκου. Πρώην αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Καρδίτσας. Ήταν υπεύθυνη, δηλαδή, να διαχειρίζεται τα λεφτά όλου του Δήμου, παιδιά. Συνεργάτιδα ευρωβουλευτή του Νίκου του Παπανδρέου. Μιλάμε τώρα της δυναστείας των Παπανδρέου. Είναι το ένα, λέει, από τα έξι πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της οικογένειας, της συγκεκριμένης, της Βιλανάκη. Η ίδια, λέει, κατήχε τη θέση της αντιδημάρχου οικονομικών όταν την πλησίασαν για ζητήματα που αφορούσαν το Δήμο. Και αυτή, λέει, είχε σούξου μουξου τσάτρα πάτρα φέρτα σύρε φέρτα, ξέρω εγώ, με τους βιλανάκηδες, αυτούς που κάνανε τις ιστορίες. Και λέει, μάλιστα συνεργαζόμασταν και στα παζάρια του Δήμου. Σκέψου τώρα τι έχει γίνει εκεί. Και έλεγε, λέει, ότι ήταν αξιέπαινος, διότι ήταν, γιατί παρά το ότι αν και στην ευπαθή κοινωνική ομάδα των Ρωμά, συμπεριφερόταν ως απόλυτα ενταγμένο μέλος της κοινωνίας. Και πήγε και αυτή, θυμηθείτε, αντιδήμαρχος οικονομικών, συνεργάτης ευρωβουλευτή, λαμπρόμυαλο. Είχε, και της είπε ότι είχε πρόβλημα ρευστότητας και της πούλησε, ήθελε να της πουλήσει λίρες. Και αυτοί οι λίρες να αγοράζει, ρε, έχουνε τρελαθεί εκεί πέρα στην Καρδίτσα, αγοράζαν όλοι οι λίρες. Όλοι οι λίρες. Της πήρανε, λέει, μέσα σε 6 μήνες η συγκεκριμένη οικογένεια από αυτή και τον πρώην σύζυγό της, γιατί άραγε έγινε πρώην, 143.000 ευρώ. Τώρα πώς τα είχε βάλει στην άκρη, 143.000 ευρώ, είναι, δεν ξέρω, μπορεί να τα είχε βάλει, αλλά δουλειά της, δεν λέω εγώ τίποτα. Για εμάς, λέει, αυτά τα 143.000 ευρώ ήταν ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Διαλύθηκε, λέει, ως προσωπικότητα. Και λέει, μας πείσανε, επειδή είχαν πολυτελές κατοικίες, ακριβά αυτοκίνητα. Παρουσία σε χώρους υψηλού κοινωνικού και οικονομικού κύρους. Σε διαβάζουν, λέει, εντοπίζουν τι θέλεις να ακούσεις, ποιες είναι οι αξίες σου, τι σε κινητοποιεί και γίνονται ο καθρέφτης όλων αυτών. Φάνηκε στο μεταξύ από αυτή την ατάκα ποιες είναι οι αξίες. Η τύπης απλά ήθελε να είναι με πολυτελή αυτοκίνητα, high status society, branch στο κολονάκι της Καρδίτσας. Δεν ξέρω ποιο είναι το κολονάκι της Καρδίτσας τώρα, αλλά κάτι σίγουρα θα έχουν εκεί πέρα ως κολονάκι της Καρδίτσας. Και τις φάγανε 143.000 ευρώ. Εγώ αυτά τα κρατάω, να ξέρετε, πάντοτε με έναν αστερίσκο. Τα κρατάω με έναν αστερίσκο, διότι στο ρεπορτάζ πολλές φορές φαίνεται ότι τα 143.000 ευρώ που δώσαν αυτοί και όλοι δίνανε και υποτίθεται ότι παίρνανε ψεύτικες λίρες, σύμφωνα με κάποιες καταγγελίες, δινόντουσαν και για άλλους σκοπούς. Λέω εγώ τώρα. Κάποιοι αναφέρονται σε εξαγορά ψήφων. Λέω εγώ. Δεν ξέρω, παιδιά, από αυτά. Δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή μήπως πάνε να τους φορτώσουν και άλλες δουλειές που έγιναν και δεν μπορούν να βγουν να πούνε μου φάγανε 143.000, έδωσε 143.000 ευρώ και περίμενα, ξέρω εγώ, 40.000 ψήφους και πήρα μόνο 20 και γι' αυτό θέλω να πάω στη δικαιοσύνη. Χρυσές λίρες. Όλοι χρυσές λίρες ψάχνουν, παιδιά. Στο μεταξύ, οι άλλοι έχουν κάνει μια περιουσία απίστευτη. Και
Τώρα, για όποιον γνωρίζει, ξέρει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που εμπορεύονται πέρα από χρυσές λίρες. Διάφορα είδη μπορώ να σκεφτώ εγώ. Και αυτά στη δικογραφία δεν ακούγονται πουθενά. Δηλαδή, στο τέλος θα πάνε απάτη για κάτι χρυσές λίρες. Τίποτα άλλο, ρε. Από εκεί βγήκαν τα λεφτά. Πάρε και εσύ μερικές χρυσές λίρες να πουλάς, Αγιαννητόπουλε, να γίνουμε, να ταξιδέψουμε μαζί όλη την Ιφίλιο, να πούμε. Να τις κάψουμε. Είμαι υπερβολικός, λέει, είμαι τρελός, έχω παρεστήσει πάλι επίθετο Άκης, ακούσε σκάνδαλο. Έλα ρε, όχι, σύμπτωσης.

0: Αλλά έχω εντυπωσιαστεί, ρε παιδί μου, δηλαδή και αυτοί οι βιλανάκηδες, όλο τύπους που εμπλεκόντουσαν με την πολιτική, είδες. Και η άλλη, η κόρη που ήθελε να γίνει βουλευτής, και αυτή που ήταν αντιδήμαρχος και συνεργάτης ευρωβουλευτής, να μεταξύ τα καλύτερα μυαλά στέλνουμε από ό,τι φαίνεται στις Βρυξέλλες έξω. Τι να κάνεις, συμβαίνουν και αυτά. Θα πάει ο Κυρανάκης από εκεί πέρα να τους μαζέψει σιγά σιγά, να τους εντάξει όλους να μονιάσουνε, να τα βρούνε, να ενταχθούν όλοι στον κρατικό, όχι στον κρατικό κορβανά, συγγνώμη, να ενταχθούν στο προεκλογικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, διότι του δώσε αποστολή ο Μητσοτάκης να ανάψει τις μηχανές, λέει, ξεκίνα, πάρε, φεύγουμε. Να αφήσουμε πίσω μας τις πολεοδομίες, του είπε. Να αφήσουμε πίσω μας τους οπεγκεπέδες. Να αφήσουμε πίσω μας τις υποκλοπές. Να αφήσουμε πίσω μας τα πάντα όλα. Και να πάμε να πείσουμε. Έχει αποστολή, λέει, να πείσει τους νέους, ρε. Να πείσει τους νέους πρέπει, Κυρανάκης, να τους εντάξει, λέει, ξανά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτούς που λοξοκοιτάνε προς άλλα κόμματα, που λοξοκοιτάνε προς το Βελόπουλο. Να τους ψήσει. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς. Τι θα κάνει, θα τους πάρει τηλέφωνο και θα τους λέει, παιδιά, γύρνα πίσω. Περασμένα, ξεχασμένα, ρε παιδιά, γύρνα πίσω, στάσου μίγδαλα, θα λέει ο Κυρανάκης στον κόσμο που έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία μαζικά, όμως, έτσι. Εδώ πέρα αυτά που διαβάζουμε για τα τριαντάρια, επαναλαμβάνω, είναι εκτιμήσεις. Ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που είπαμε, τα ακούσαμε εδώ πέρα πώς ζουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, από πού βγάζουν τα λεφτάκια τους, τα προστοζήν, είναι πολύ μαζεμένες για τα πραγματικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Α, δούμε αν το στάσου μίγδαλα του Κυρανάκη θα δουλέψει, θα επιστρέψουνε. Στο μεταξύ, διαβάζω εδώ πέρα, έχει προκύψει και ένα ζητηματάκι. Θυμάστε τι γινόταν με τις κάμερες της AI που έχουν τρομοκρατήσει τον Αγιαννητόπουλο, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Αυτές είχαν λοιπόν ένα κόστος 88 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε λοιπόν και το απέρριψε, είπε το ελεγκτικό συμβούλιο, δεν θυμάμαι ποιος οργανισμός ακριβώς, είπε μπάστα, σταματήστε, είναι κάτι, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Βγήκε λοιπόν καινούριος διαγωνισμός και άκου να δεις τι έγινε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, ρε. Άκου να δεις, Ιωάννη Βασιλιάδη, τι συνέβη. Έπεσε το κόστος στα 44, ρε παιδί μου. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Βγήκε αυτό τώρα λοιπόν, δεύτερη απόπειρα. Μετά το ναυάγιο, ήταν το πρώτο που είχαν πει, θα βάλουν 1000 κάμερες, ξέρω εγώ, ελέγχου παραβάσεων, έτσι λένε. Δεν τις λένε κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, 1000 κάμερες ελέγχου παραβάσεων, Αττική, Θεσσαλονίκη και φυσικά που αλλού, Κρήτη. Έτσι δεν είναι δυνατόν, βέβαια, Κρήτη. Και ενώ ήταν λοιπόν να πάει αυτό 88 εκατομμύρια ευρώ, έχει πέσει τα 44. Λένε τώρα ότι αφορά κάτι μελλοντικές επεκτάσεις που δεν θα τις βάλουν. Και κάποιο λογισμικό που είναι για να βρίσκει τα λάθη και κάτι τέτοιες ιστορίες. Εδώ πέρα όμως εκτιμούν ότι υπάρχει περιέργεια. Να δούμε τι θα συμβεί με αυτό. Υπολογίζουν βέβαια ότι θα τα βγάλουν πολύ γρήγορα τα λεφτά τους, να ξέρεις. Οπότε δεν πειράζει, θα σας δώσουν το κάτι της παραπάνω, θα σε ρημάξουνε. Βγάζει εσύ ατμιστήρι, κινητό σου λέει. Πάρ' τον μέσα, πλήρωνε. Και θα ανέβουν ταυτόχρονα, αυτό δεν το λένε, υπολογίζουν θα ανέβουν ταυτόχρονα και τα έσοδα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Διότι δεν θα σου παίρνουν το δίπλωμα, με όλα θα πηγαίνεις εσύ να πάρεις το λεωφορείο, θα πληρώνεις και εισιτήριο. Όχι μόνο το πρόστιμο, θα πληρώνεις και το εισιτηριάκι. Λοιπόν, στέλνει εξαγριωμένος μήνυμα Σύφης. Ήμουν τις προάλλες σε μαγαζί στη θάλασσα. Καταρχήν, μακαριστός είσαι που ήσουν σε μαγαζί στη θάλασσα. Ξεκινάμε από αυτό. Μπήκαν για έλεγχο, λέει, στο καφέ για αποδείξεις. Αλλά τον Πακιστανό που πουλάγε μαύρα ρούχα, αξεσουάρ, παραλίας, ξέρεις, όλους αυτούς που γυρνάνε. Δεν τον έλεγξε κανείς. Ο Έλληνας μικρομεσαίος πρέπει να είναι τυπικός. Ξέρεις, να είναι τυπικός σημαίνει πρέπει να έχει το λογιστή, να έχει τον HR του, να έχει έναν τύπο που να ασχολείται αποκλειστικά με το να ανεβάζει my data, τιμολόγια, να κόβει αποδείξεις, να στέλνει ηλεκτρονικά τα πάντα όλα. Έναν πρέπει να έχει, να τον πληρώνει, να ασχολείται μετά τη εφορία, ρε παιδί μου, σε γενικές γραμμές. Και ο άλλος δίπλα είναι στο απειρόβλητο. Τίποτα, ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αυτό που άκουσα χθες να λέει ο Βελόπουλος, παιδιά.
1: Εγώ θα την κλείσω την εφορία. Είμαι ο κυνηγός κεφαλών για να κλείσουν επιχειρήσεις. Γι' αυτό μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Συμπεριφέρονται ως νταβατζίδες. Η ΑΔΕ ως υπηρεσία μας κοστίζει τον χρόνο 300 με 300 εκατομμύρια. Θα τους καταργήσω με το που ξεκινήσω. Δεν θα χρειάζονται. Εγώ το έχω πει και μες στη Βουλή. Στην Ελλάδα υπάρχει η τυραννία της δίθεν διαφάνειας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αμολάς τους κυνηγούς κεφαλών που λέγονται εφοριακοί, μπαίνουν στην επιχείρησή σου, δεν ξέρουν ούτε αυτή τι σημαίνει μια επιχείρηση και μπουκάρουν και κάνουν έμεσους ελέγχους. Ξέρετε τι σημαίνει έμεσος έλεγχος? Κάτω δοκούν, αποφασίζουν, θα πληρώσεις πρόστιμο τόσο. Και όταν ο πολίτης αντιδρά, πρέπει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να πληρώσει το 50% του προστίμου που επέβαλε ένας εφοριακός νταβατζής του κράτους, γιατί ο εφοριακός είναι νταβατζής του κράτους, είναι κυνηγός κεφαλών. Είναι άθλια η συμπεριφορά των εφοριακών σε πολλές των περιπτώσεων, όχι όλοι. Και εδώ ακριβώς έρχεται και αυτό που έχω πει στη Βουλή, επαναλαμβάνω. Αν ήμουν κυβέρνηση, θα είχα λέξει όλους τους εφοριακούς από το 1974 και όλους τους πολεοδόμους.
2: Mm-hmm.
1: Θα τους δείτε όλοι να μένουν στα βόρεια προάστια, να μένουν στα νότια Αθήνα, στο πανόραμα Θεσσαλονίκης.
0: Άκου κάτι πράγμα. Μένουν όλοι στα βόρεια προάστια και στα νότια προάστια. Τι τώρα, πόσα λεφτά βγάζουν, ρε εσύ?
1: 5 χιλιάρικα μισθό, πώς τα φτιάξανε?
2: Ισοπεδωτικό είναι αυτό που λέτε.
1: Είναι η αλήθεια. Είναι κυνηγή κεφαλή.
0: Άκου. Άμα πεις να ελεγχθούν οι εφοριακοί, είσαι ισοπεδωτικός. Άμα πεις να ελεγχθούν τα καφενεία, ξέρω εγώ, εκεί είσαι υπέρ της νομιμότητας. Ε, ωραίο σύστημα δεν είναι αυτό? Άμα είναι να ελέγξουν εμάς και τους φίλους μου, όχι, αυτό είναι ισοπεδωτικό, είναι ενάντια στη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΙΕ, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να πούν. Αλλά άμα είναι να ελέγξουν, ξέρω εγώ, τους μπογιατζίδες, που λένε ότι θα βγάλουν τεχνητή νοημοσύνη να ελέγξουν τους πάντες, τα πάντα κτλ., εκεί πέρα είναι ισοπεδωτικό.
1: Είναι τρία χρόνια φυλακή.
2: Επειδή
1: ένας άνθρωπος σε μια καντίνα θα αντιδράσει επειδή δεν έκοψε μια απόδειξη. Ακούστε λίγο, για να κόψω εγώ με το πόσα απόδειξη πρέπει να έχω διαδίκτυο. Έτσι.
2: Δεν είναι όλα
1: ηλεκτρονικά. Επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Συμπεριφέρονται ως νταβατζίδες.
2: Η λύση αυτό ποια είναι?
1: Θα σου πω, flat tax. Οριζόντιος φόρος, 15%, δεν μπορούμε παρακάτω να πάμε, λέμε 10, αλλά η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει 15. Οριζόντιος φόρος, έσοδα, έξοδα, ότι περισσότερο φορολογείται. Και δεν χρειάζομαι την εφορία. Εγώ θα την κλείσω την εφορία. Δεν χρειαζόμαστε κοντζαμπάσιδες, ούτε νταβατζίδες, σαν χώρα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Γιατί η εφορία είναι ο κυνηγός κεφαλών για να κλείσουν επιχειρήσεις. Γι' αυτό μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Συνεχίζουν να συμπεριφέρονται ως κυνηγοί κεφαλών. Γι' αυτό με ενοχλεί ως άνθρωπο.
2: Να
1: δώσω ένα παράδειγμα.
2: Είναι, ναι.
1: Θέλετε να κάνετε μια επένδυση στην Ελλάδα, σε μια ξένη εταιρεία, μια ελληνική εταιρεία. Και θέλετε να κάνετε μια ερώτηση στην ΑΔΕ για να σας απαντήσει για συγκεκριμένα πράγματα, για κάποιο έλεγχο που θέλει να κάνει. Ξέρετε ότι πρέπει να πληρώσετε 5.000 ευρώ παράβολο και να περιμένετε 150 μέρες να σας απαντήσει η ΑΔΕ? Ποια είναι η ΑΔΕ, ρε παιδιά?
2: Μάλιστα.
1: Θα τους καταργήσω με το που ξεκινήσω. Δεν θα χρειάζονται.
2: Εδώ θα σας κάνω το κλασικό ερώτημα. Κοστολόγηση.
1: Ευκολότατα.
2: Όλο αυτό υπάρχει.
1: Ευκολότατα. Η ΑΔΕ ως υπηρεσία μας κοστίζει τον χρόνο 300 με 300 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Το ξέρετε αυτό. Και τα πληρώνει ο Έλληνας. 300 με 300 εκατομμύρια.
0: Μιλάμε τώρα για εγκεφαλικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Τους τα λέει αυτά και παθαίνανε, ξέρεις, πρέπει να στραβώνουν λίγο το στόμα. Γιατί η ΑΔΕ τι κάνει? Βγάζει λεφτά για το κράτος. Κυνηγάει τους πάντες. Όλα έχει βγει, ρε παιδί μου, και κυνηγάει τους κολλήγους. Θυμάσαι πως ήταν το ανέκδοτο παλιά με τα νομιστεράκια? Ε, νομίστερ. Αυτή τη δουλειά κάνει. Όσοι το θυμάστε, είσαστε παλιακοί, είσαστε boomer σαν και εμένα. Αυτή τη δουλειά κάνει η ΑΔΕ. Βγαίνει έξω για να μαζέψει λεφτά να τα κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι επί της ουσίας, ρε παιδί μου, το έργο του. Θέλει ο Μητσοτάκης να ξαναδώσει πίσω ένα επίδομα, πάρει fuel pass, ξέρω εγώ, Αγιαννητόπουλε? Στο δίνει. Θέλει να προσλάβει 18 επικοινωνιολόγους και 4 social media managers στο Μαξίμου? Τους προσλαμβάνει. Οτιδήποτε θέλει. Αυτή τη δουλειά κάνει, άδε. Σου λέει αγωνίζεται για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ποιος τον λειτουργεί, ποιος τον έχει, ό,τι γουστάρουνε κάνουνε. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουν οι ΑΕΔΑ. Και τι κάνει λοιπόν? Σύστημα δύο ταχυτήτων. Αυτό μας περιέγραφε ο φίλος ο Σύφης. Δηλαδή, είσαι Σουδανός, Δεν τρέχει, κάνε ό,τι θες, φίλε. Κάνε ό,τι θες. Θα κυκλοφορείς. Ό,τι για να κάνεις δεν σε ελέγχει κανένας. Είναι να μπλέξεις σαν τους ελεγκτές. Στα λεωφορεία. Ξέρεις, μπαίνουνε, άμα δουνε καμία γιαγιά, πάνε τρεις από πάνω που είναι το εισιτήριο και τέτοια. Και ή κάνα 16χρονο έτσι, να είναι και λίγο πιο τέτοιο. Τον περικυκλώνουνε από το χέρι. Θα κατέβουμε να φωνάξουμε στην αστυνομία. Είναι 3-4 ταυραντωμένοι, ξέρω εγώ, Σουδανοί, Πακιστάνοι, δεν πλησιάζουν ούτε σε απόσταση. Είχα ρωτήσει μια φορά, μου λέει, άσερε, θα κολλήσουμε και τίποτα. Έτσι μου είχε πει ένας ελεγκτής που είχα ρωτήσει. Πάει, αυτός θα μας τσαμπουκαλευτεί, να φύγει ένα τέτοιο. Θα ματώσουμε, αυτός παίζει να έχει 43 αρρώστιες. Δεν πλησιάζουν. Το ίδιο κάνουν και οι φοριακοί. Αυτό, ένας από τους λόγους που έχει ξεσπάσει στην Ιρλανδία, που γίνεται το χαμός, στη Βόρεια Ιρλανδία, συγγνώμη, στο Belfast. Που είχαμε πάλι χτες το βράδυ επεισόδια. Μπορεί να τους απειλούσαν όλη την ημέρα, μπορεί να έλεγαν ότι όποιος βγει στο δρόμο θα πάει φυλακή κτλ. Αλλά οι άλλοι βγήκανε γιατί είναι παρμένοι. Πήγαν να αποκεφαλίσουν τον άλλον στη μέση του δρόμου. Δηλαδή λες κάπου, όπα, μπάστα. Έχει όμως και στη Σκωτία αντίστοιχα. Έχει και στην Αγγλία συνεχώς. Γιατί εκεί πέρα και επισήμως ο Στάρμερ έχει επιβάλει ένα σύστημα δύο ταχυτήτων. Είναι άλλος νόμος. Για τους ξένους, άλλος νόμος είναι για τους γηγενείς. Δηλαδή πήγε ο άλλος, τον δολοφονήσανε, τον άλλον, το εκείνο τον πιτσιρικά, το Χένρι Νόβακ. Τον δολοφόν, του ρίξε ο άλλος μαχαιριές και πήγε η αστυνομία εκεί και είδε έναν αλλοδαπό, ήταν σιχ, και έναν κάτω πεσμένο που ήταν άσπρος, έμοιαζε με Άγγλο. Και τους λέει ο Ινδός, με έβρισε ρατσιστικά. Και πάνε και του περνάνε χειροπέδες. Ο άλλος ξεψύχαγε κάτω. Είχε φάει 18 μαχαιριές, δεν ξέρω και εγώ τι. Τον είχε κεντήσει. Τον είχε κάνει, ξέρω εγώ, σαν τη γιαγιά μου που έκανε κάτι. Πώς τα λένε αυτά τα άσπρα, ρε εσύ. Πώς τα λένε τα κεντήματα τα άσπρα που έχουν δαντελωτά πολύ. Σε μεδάκι τον είχε κάνει ο άλλος. Και ήταν οι αστυνομικοί και περάσανε χειροπέδες αυτόν που ήταν κάτω και τους έλεγε: Πεθαίνω, παιδιά, έχω φάει μαχαιριές. Άστα αυτά τώρα, φιλαράκι, δεν νομίζω, του λέει. Αυτό του είπε ο αστυνομικός. Δεν νομίζω, φίλε, του είπε. Και του βάλε χειροπέδες και ο άλλος πέθανε. Έτσι. Έχουν τρομερούς, τρελούς νόμους προκειμένου να επιβάλλουν αυτό το σύστημα δύο ταχυτήτων. Και αυτό το δύο σύστημα δύο ταχυτήτων, επί της ουσίας, το βλέπουμε και εδώ πέρα. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Διότι όταν, άμα έχεις εσύ ένα μαγαζί, πρέπει να έχεις, είπαμε, 18 ανθρώπους για να εξυπηρετείς το δημόσιο μόνο, να το έχεις βάλει συνέτερο στην τσέπη σου παντού. Και οι άλλοι πάνε και κάνουν ό,τι θέλουν και δεν τους ελέγχει κανένας. Έχετε δει τι γίνεται, παιδιά, και με τους. Έχει λαϊκή. Στο πιο απλό, να πάμε. Έχει ένα πάγκο, έχει λαϊκή. Στείνουν οι άνθρωποι τους πάγκους, τους πληρώνουν, πρέπει να έχουν το. Και πας γύρω-γύρω και εκεί πέρα στις παρυφές της λαϊκής πάνε κάτι τύποι ό,τι να είναι. Ευαίσθητοι, ευπαθείς κτλ. Και στείνουν τα δικά τους. Έχετε δει κανένα να τους σταματάει και να τους ρωτάει τι είναι αυτό. Στο δρόμο, άμα κυκλοφορήσει ο Βασιλιάδης, πάρει το πατίνι του και δεν φοράει κράνος πια, θα τον σταματήσουν, θα φάει πρόστιμο τα πάντα όλα. Οι άλλοι κυκλοφορούν με κάτι τρίκυκλα, κυκλοφορούν με κάτι. Με κάτι άλλα, φορτωμένα με φιάλες υγραερίου, φορτωμένα με πλιάτσικο από μάντρες κτλ. Άκου τι έπαθε ένας φίλος μου προχθές, ρε. Φίλος. Ήθελε να αδειάσει ένα χώρο. Πήρε μια εταιρεία, την πλήρωσε κανονικά, να του αδειάσουν χώρο. Αυτοί πήγανε, επαγγελματίες, τα μαζέψανε, τα πακετάρανε, τα πήγαν όλα. Και τους πλήρωσε και λέει: Τελείωσα. Όλα νόμιμα. Έτσι. Περνάνε μερικές μέρες, τον παίρνουν τηλέφωνο. Του λέει: Γεια σας, για περάστε για μια υπόθεσή σας. Τι έγινε, λέει αυτό, ξέρω εγώ. Λέει: Θα σας βάλουμε πρόστιμο για ρήπανση. Τι ρήπανση, λέει αυτό, ρε παιδιά. Λέει, βρεθήκανε σε μια παράνομη χωματερή και κάτι τέτοιο. Ούτε καν παρατημένα επί της ουσίας στη μέση του δρόμου. Πράγματα που είχαν το όνομά σας. Τι λέτε, ρε παιδιά. Λέει, εγώ το μοναδικό που έκανα ήταν αυτό. Το ψάξε ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι που είχαν την εταιρεία και αυτοί νόμιμοι κανονικά τα είχαν πάρει όλα, τα είχαν πάει, τα είχαν βάλει στη μάντρα τους και μπήκανε μέσα, για να πάρουν από τη μάντρα ό,τι θέλανε κάποιες ομάδες. Και μετά ό,τι δεν τους έκανε προφανώς πήγανε και τα πετάξανε. Έτσι, μπήκανε, κλέψανε δηλαδή τον άνθρωπο, μετά τα πετάξανε και πήγε το κράτος να βάλει πρόστιμο σε αυτόν. Τρέχανε καμπόσες μέρες. Πήγε, αναγκάστηκε η εταιρεία αυτή που είχε να πάει με δικά της έξοδα και να μαζέψει τα πράγματα. Δηλαδή, έχασε. Ό,τι κέρδος έβγαλε, το έχασε, ρε. Έκανε διπλή δουλειά. Μόνο και μόνο για να μην της χαλάσει, ας πούμε, το όνομα και επειδή θα έτρωγε πρόστιμο αυτός ο δικός μου φίλος. Γιατί σηκώθηκες. Οχ. Δεν το είδα. Καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση έχουμε φτάσει. Δεν πάνε, λέει, σε ότι έχει συγκεκριμένο χρώμα και να πούμε το άλλο, έχουν ταμιακοί μηχανή στα μαγαζιά τους. Καλά, εντάξει, τώρα μην πιάσουμε αυτές τις κουβέντες, μην πιάσουμε αυτές τις κουβέντες καθόλου. Πάντως εγώ άκουγα αντιδράσεις, είπε δύο βόμβες έριξε χτες ο Βελόπουλος που είχε βγει το πρωί στο Μυθλή και στον Κολοκυθά. Η μία ήταν για την εφορία, άλλη ήταν για τις βάρκες. Πιο πολύ νομίζω, Γκέλ, έκανε αυτό για την εφορία. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει υποφέρει πάρα πολύ και απλά ακόμα δεν βγαίνει να το πει. Δεν βγαίνει να το πει, διότι αυτό που γίνεται είναι ότι ρημάζουν την πραγματική οικονομία, ρημάζουν τον κόσμο για να εξασφαλίσουν τον άρτο, τον επιούσιο, της διαπλοκής, ας πούμε, αυτών τέλος πάντων που βλέπουν το κράτος ως λάφυρο και τρέφονται από αυτό. Αυτών τα έσοδα εξασφαλίζουν οι διάφορες αυτές οι εφορίες, όλα αυτά. Και γι' αυτό ήταν πραγματικά βόμβα αυτό που πέταξε χτες ο Βελόπουλος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε διάλειμμα. Και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί να πιάσουμε να δούμε και τι γίνεται στον κόλπο, πώς θα μας επηρεάσει αυτό και διάφορα και άλλα πολλά θέματα, γιατί έχουμε να συζητήσουμε μπόλικα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αμετακίνητο στην καταληκτική προθεσμία της 15ης Ιουνίου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων παραμένει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποκλείοντας κάθε σενάριο παράτασης παρά τη χαμηλή ροή υποβολών στη πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr. Οι ιδιοκτήτες που θα αμελήσουν την υποχρέωσή τους βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουκτερά διοικητικά πρόστιμα, ενώ η επιβολή ψευδούς δηλώσεις επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Το κόκκινο είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα ανόδο από το ύψος της Λέντορμαν μέχρι και περίπου το ύψος της Αχαρνών, ενώ στο ρεύμα καθόδο αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται από το κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Προβληματική είναι η εικόνα και στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Ειδικότερα, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτά υπάρχουν από το κόμβο Δημοκρατίας έως το κόμβο Κηφισίας, ενώ 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην Μεσογείο, ειδικά στο ρεύμα καθόδου. Πολύ έντονο είναι το πρόβλημα και στη λεωφόρο Συγκρού, στην άνοδο από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και την πλατεία Συντάγματος. Νέο επιθετικό αφήγημα κατά της Ελλάδας στείνουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η γενεία ΑΚΙΤ χαρακτηρίζει ως ελληνική πρόκληση την παρουσία αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο πολιτιστικό χώρο του Σαντριβάν στη Δράμα. Το δημοσίευμα παρουσιάζει την έκθεση του Μουσείου Μπενάκη ως προσπάθεια εξάλληψης της Οθωμανικής κληρονομιάς, εργαλειοποιώντας την καλλιτεχνική δράση στον ιστορικό χώρο. Για προσπάθεια συγκάλυψης και κατακαιρματισμό της υπόθεσης κάνει λόγο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, καταγγέλλοντας τη νέα επαόριστη στον αναβολή της δίκης που αφορά τον ελεγκτή της Σύμβασης 717. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά εν μέσω σημαντικών προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια των αποστολών, την υγειονομική επιτήρηση των χώρων και το υψηλό κόστος των εισιτηρίων. Σύμφωνα με οικονομικά ρεπορτάζ, σε βίαιη αναθεώρηση των καταναλωτικών του συνηθιών προχωρούν τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας. Το ποσοστό των πολιτών που μειώνουν την κατανάλωση κρέατος εκτινάσεται στο 45% για το 2026, καθώς η τιμή του μοσχαριού έχει φτάσει έως και τα 25 ευρώ το κιλό. Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ουρές αεροσκαφών σημειώθηκαν χθες στον ενέργειο χώρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλους και της Πελοποννήσου λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο σύστημα προσέγγισης ακριβίας. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα 5η πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Σε επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά Ιρανικών στόχων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία. Στην Τρίπολη της Λιβύης μετέβη η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την δεύτερη συνεδρίαση της Κοινής Ελληνολιβυϊκής Τεχνικής Επιτροπής για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Κατά την επίσκεψή της συναντήθηκε με τον Λίβιο Υπουργό Εξωτερικών Ταχέρα Αλμπαούρ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή το σφιχτό χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης που είναι έως και τις 10 Αυγούστου, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει τη διαδικασία και να αποκλεί κάθε ενδεχόμενο συνένεσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες κλιμακίων της πολιτικής προστασίας στη Βόρεια Εύβοια για την καταγραφή των ζημιών από τον πρόσφατο σεισμό, ενώ εντός της εβδομάδας ενεργοποιείται η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταβολή των κρατικών αποζημιώσεων. Νέος γύρος φονδρών επεισοδιών ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο Belfast της Βρετανίας. Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιστράτευσε εκτοξευτήρες νερού εναντίον εκατοντάδων διαδηλωτών. Οι ταραχές κλιμακώθηκαν μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού, που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και εξασθενημένες πρόσκαιρες νεφώσεις με επιπρόσθετη άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του πιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσιρίδη στο 6940 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Με μια επικοινωνία με το 6940 66 70 71, εάν έχετε ένα ακίνητο, μπορείτε με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες να το εκμεταλλευτείτε. 6940 66 70 71.

0: 5η 11 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, καλημέρα Ιωάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ενώ στον ήχο, στα ψηφιακά μπλιμπλίκια, στις μουσικές επιλογές, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μέχρι τις 10 είμαστε μαζί, σχολιάζουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει παντού. Και φυσικά μαζί μας και εσείς με τα μηνύματά σας στο 6943-63-54-51. Είμαστε εδώ για να τα βλέπουμε, είμαστε εδώ για να τα διαβάζουμε, είμαστε εδώ για να τα ελέγχουμε. Έχω εδώ πέρα του Μιχάλη, με κατηγορία. Ο Μιχάλης λέει: έπνιξε στο μήνυμά μου για το άρθρο 51 του ΟΗΕ που επικαλέστηκε χθες ο Βελόπουλος για την ανέσχεση των λάθρο μεταναστών. Καμία σχέση λέει με αυτά που λέει. Όχι, το άρθρο 51 του ΟΗΕ αναφέρεται σε επικείμενη απειλή στο δικαίωμά σου να απαντήσεις σε επίθεση. Το πώς ερμηνεύεις την επίθεση, έχεις δικαίωμα να το κάνεις, έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου, φίλε Μιχάλη, να το συζητήσουμε. Αν θες να το τραβήξω και μπροστά μου. Ο Μανώλης μου στέλνει φωτογραφία από τα μανδράκια από την Ερμιόνη. Τι ωραία μέρη, ρε φίλε. Τι ωραία, έχω πολύ καιρό να πάω. Ο Άκης μου λέει, ανακαλύψαμε λέει ότι εδώ και 6 μήνες δίνουν στον καρκινοπαθή αδερφό μου χημειοθεραπεία για καρκίνο του μαστού. Έτυχε να πάρω μια δεύτερη γνώμη και τα έμαθα αυτά. Λάθη τεράστια από νοσοκομεία, ιδιωτικά διαφορά, δύο μεγάλα νοσοκομεία στην Αττική. Δεν ξέρω από ιατρικά, τι να σου πω, είναι, δεν ξέρω και από τα φάρμακα. Τι να σου πω, ψάξτε, στείλε μου και εμένα τι έχει γίνει, δηλαδή να ξέρουμε τι μας γίνεται. Διότι δυστυχώς αφορά πολύ κόσμο. Αφορούν πολύ κόσμο και τέτοια λάθη είναι απίστευτα άμα συμβαίνουν. Τι να πω, ξέρω εγώ, ήταν πιο οικονομικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ.

Λοιπόν, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε την καλημέρα σας και τώρα και στις 9. Καλημέρα. Μην τρέπεστε. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει κάτω. Μας στέλνετε, όπως οι φίλοι εδώ πέρα, τις καταγγελίες σας. Καλημέρα, λέει, δεύτερη εκπομπή για αυτά τα θέματα. Α, για το μεταναστευτικό αναφέρεσαι. Και δικαίως, τι να κάνουμε, αφού παγκοσμίως, παιδιά, είναι, παίζει τα πρώτα θέματα. Αυτά τα πράγματα που γίνονται στην Ισπανία, αυτά τα πράγματα που γίνονται στην Ιρλανδία. Μην νομίζετε ότι γίνεται μόνο, ξέρω εγώ, μόνο στην Ιρλανδία. Στην Ισπανία έχουν αντίστοιχες καταστάσεις. Στην Ιταλία, κακός χαμός, παιδιά. Έχουν εξαμολυνθεί, βουτήξαν άλλη μια τουρίστρια Ιταλία από την Κολομβία. Και τη βουτήξανε και τη βάλανε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, καμιά δεκαπενταριά νοματέ, και τη βιάζανε για καμπόσεις μέρες. Κοντέψε να πεθάνει, πήδηξε για να ξεφύγει, πήδηξε από έναν όροφο της πολυκατοικίας, βρήκε ένα παράθυρο και πήδηξε. Και τη γλίτωσε, τη βρήκανε κάτι περαστική. Και είναι μόνο ένα από τα δεκάδες περιστατικά. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί μόνο στο εξωτερικό. Είναι δυνατόν να βλέπουμε, να ανεχόμαστε αυτά τα οποία λέγαμε χτες που γίνανε στην Κρήτη, την κοπελιά από τη Θεσσαλονίκη, την τρομοκρατημένη που βγήκε στο TikTok και έκλαιγε επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει στην Εγνατία. Τι να πεις εδώ πέρα η άλλη γυναίκα που πήγε να τη βιάσει και μετά από τρεις μέρες τον ξαναείδε μπροστά της. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε, κύριε, αυτά. Παίζουνε παντού, είναι ζήτημα επικαιρότητας κεντρικό.

τώρα τα παγκόσμια, το παγκόσμιο ιερατείο των μέσων ενημέρωσης τα έχει βάλει τώρα, λέει, με τον Elon Musk ότι αυτός φταίει για την Ιρλανδία, ρε, ότι αυτός υποκινεί, λέει, τα επεισόδια. Βγήκε η Βρετανική κυβέρνηση, ο Στάρμερ, και αντί να πούνε τα έχουμε κάνει μαντάρα εδώ πέρα, αντί να πούνε αυτά, λέει, μας φταίει ο Musk που υποκινεί επεισόδια. Πλατφόρμες, λέει, στο ίντερνετ, αυτά είναι δήλωση. Τώρα σαν ακούς, είναι η πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος. Δήλωσε, λέει, ότι οι πλατφόρμες στο ίντερνετ διαδραματίζουν ρόλο καθοδηγώντας τις ταραχές. Και υπέδειξε τον Μάσκο σε έναν από τους κακής πίστης παράγοντες που παροξύνουν τις εντάσεις. Δεν τους φταίνει οι άλλοι που τους φάζουν στη μέση του δρόμου. Τους φταίει ο Μάσκ που δεν κόβει τις αναρτήσεις στο Twitter. Που δεν τις ελέγχει. Ακούστε δήλωση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να δούμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν ένα ρόλο καθοδήγησης αυτού του πράγματος. Και πιστεύω ότι υπάρχουν παράγοντες με κακή πίστη που συχνά βρίσκονται πολλά μίλια μακριά και είναι εύκολο για αυτούς να υποκινήσουν αυτά τα πράγματα. Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας, Ναόμι Λόγκ τη λένε αυτή την τύπισσα. Λέει, δήλωσε ότι οι ταραχοποιείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε πλέον ταραχοποιούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να απομακρυνθούν από τα πληκτρολόγια τους. Είναι αυτό που σας έλεγα χθες. Είχαν βγει στη δημόσια τηλεόραση της Ιρλανδίας και συζητούσαν για το περιστατικό με τον τύπο που πήγαινε αποκεφαλής των άλλων. Και αυτό που έλεγαν ήταν πώς θα γίνει να μην κυκλοφορούν τα βίντεο, παιδιά. Να μην τα μαθαίνουμε. Φιλελεύθεροι δημοκράτες. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο ένα κόμμα. Φιλελεύθεροι δημοκράτες. Οι αλγόριθμοι, λέει, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τα εξτρεμιστικά περιεχόμενα. Εξτρεμιστής είσαι άμα λες μας φάζουνε. Δεν είναι εξτρεμιστής αυτός που σφάζει. Όλο αυτό, να ξέρετε, είναι εισαγωγή στον έλεγχο που θέλει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή θα μας φάζουν και δεν μπορούσε να βγεις να πεις τον πόνο σου, ρε. Θα πρέπει να το περνάς μόνος σου. Θα βλέπεις τέτοια περιστατικά στους δρόμους και άμα πεις, πω, κοιτάξτε τι έγινε, έχουν έρθει σπιτάκι, σου έχουν βάλει βραχιολάκια ασημένια, γυαλιστερά λαμπερά και σε πάνε μέσα να σε κρατήσουν, λέει, μακριά από το πληκτρολόγιο γιατί είσαι εξτρεμιστής. Αυτά βγαίνουν και λένε. Θα μου πεις το ίδιο, τα ίδια δεν βγαίναν και λέγανε εδώ πέρα με τα Τέμπη, με τα ρώσικα μπότς. Ε? Ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, προς την ίδια κατεύθυνση εργάζεται κι αυτός. Θέλουνε να μην μπορείς ούτε καν να μιλάς, να σε σφάζουν και να μην μιλάς καν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλουν να σκοτώνονται στα Τέμπη και εσύ να βγάζεις το σκασμό, να μην μιλάς. Α, όλα αυτά στο μεταξύ, η εισαγωγή ήταν ο περίφημος αντιρατσιστικός νόμος που είχαν φέρει η Σαμάρο Βενιζέλη. Να το θυμόμαστε κι αυτό. Αυτοί είχαν εισάγει τους ελέγχους και τους περιορισμούς στο τι μπορείς και το τι δεν μπορείς να λες. Ο Λεωνίδας, λέει, σήμερα έχει τις μαύρες του. Εντάξει. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσει. Είμαι βέβαιος, με λίγη καλή παρέα.

Εντάξει, από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει και βγαίνουν και τα πρώτα, οι πρώτες εξηγήσεις για το περιστατικό που συνέβη στο Αίγιο με τον Ιταλό που καθάρισε μάνα και γιο. Από ό,τι φαίνεται οι δυο τους προσπαθούσαν, θέλανε να φύγουν, θέλανε να τον εγκαταλείψουν, να πάνε στη Γερμανία. Ο γιος έμενε στη Γερμανία και είχε γυρίσει εδώ και μάλλον ετοίμαζε να πάρει τη μάνα του και να φύγει. Και ο άλλος λέει σιγά να μην σας αφήσω και τους κλάδεψε. Θεωρούσε ότι ο γιος παρέσυρε τη μητέρα και γι' αυτό ξεκίνησε από το γιο και μετά ακολούθησε και η μάνα. Διάβαζα μία στατιστική, δεν ξέρω τώρα, ενδεχομένως και αν πρέπει να το συζητάμε, αφορούσε την κακοποίηση κατά παιδιών και τα λοιπά και έλεγε ότι ο νούμερο ένα παράγοντας είναι να λείπει ο φυσικός πατέρας από το σπίτι. Αυτό είναι, όχι ότι αυτό είναι η αιτία, αλλά είναι ο πιο ακριβής συσχετισμός που προβλέπει με ακρίβεια μεγαλύτερο ποσοστό κακοποίησης.

Εντάξει, είχαμε και μια περιπέτεια στο κέντρο της Αθήνας τώρα, χτες το βράδυ. Είχαμε ένοπλο που, με τον οποίο ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί. Τους έβγαλε το όπλο, εκείνος έβγαλε το όπλο και τους απείλησε με το όπλο στους αστυνομικούς. Και ακολούθησε κυνηγητό, όλα αυτά στην οδό Χαλκοκονδύλη. Και όταν τον πιάσανε, τους έβριζε, λέει, και τους χτυπούσε. Δεν προκαλεί κανέναν έκπληξη το γεγονός, λέει, ότι ο συλληφθής είναι παλιός γνώριμος των αρχών. Έχει στο παλμαρέ του πληθώρα συλλήψεων για κλοπές και διαρρήξεις. Συμβαίνουν αυτά στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, μου κάνει εντύπωση. Λογικά, τι μέρα έχουμε? Αυτό έγινε Πέμπτη ξημερώματα, αύριο περνάει εισαγγελέα. Ναι, το Σάββατο θα είναι έξω. Σάββατο μπορεί να τον πετύχετε, αυτόν που έβγαλε το όπλο, να τον πετύχετε στον δρόμο. Με βάση το πώς λειτουργούν οι δικαστές στην Ελλάδα, οι πιθανότητες είναι, ναι, ότι θα κυκλοφορεί πάλι στη Χαλκοκονδύλη. Θα είναι στο μεροκάματο.

Και έχουμε και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ξεκινήσανε χτες, βγήκε ο Τραμπ χτες το απόγευμα. Δύο πράγματα είπε. Το ένα είπε ότι θα ξεκινήσουμε, παιδιά, sorry, λέει, τελείωσε ο χρόνος. Είχαν το χρόνο του Ιράν, δεν τον εκμεταλλεύτηκαν. Τώρα θα πληρώσετε το τίμημα για το αδιέξοδο. Αρχίσανε και τους βομβαρδίζανε χτες το βράδυ. Οι Ιρανοί απάντησαν με δικές τους επιθέσεις και ανακοίνωσαν ότι κλείνουν ολοκληρωτικά τα στενά του Ορμούζ. Με το που το είπαν αυτό, οι Ιρανοί πήρε δύο δολαριάκια το πετρέλαιο, το βαρέλι. Αυτό το οποίο αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα δούμε αυξήσεις εδώ πέρα σε χρόνο δετέ. Λογικά έχουν ξεκινήσει. Δεν έβαλε σήμερα βενζίνη η Αγεντόπουλα, μας κάνει ρεπορτάζ. Ούτε κι εγώ έβαλα σήμερα. Λέει, κάνανε σύλληψη. Λέει, διαρρήκτης Χαλκοκονδύλης. Σε λίγο θα μας πούνε ότι βρήκανε και ναρκωτικά στη Μύκονο. Εντάξει. Να βγει ανακοίνωση της Ελλάς. Και είπε και κάτι άλλο βέβαια ο Τραμπ χτες το βράδυ. Λέει ότι εμείς εδώ και καμπόσες ημέρες, δεν είπε για ποιο ακριβώς χρονικό διάστημα, μεταφέρουμε, λέει, στα κρυφά, βγάζουμε πλοία από το Ορμούζ κάτω από τη μύτη των Ιρανών. Δηλαδή ότι επειδή τους έχουμε βομβαρδίσει τα ραντάρ, σβήνουν φώτα, σβήνουν. Πώς πάει το τραγούδι, σβήσε φώτια, σβήσε. Για πες το. Μάτια, σβήσε μάτια, δεν βγάζει νόημα, ρε. Κλείσε μάτια, λογικά θα είναι, όχι σβήσε μάτια. Ναι, σβήνουν τα φώτα. Κλείνουν τα ραντάρ, κλείνουν τα συστήματα εντοπισμού και επειδή έχουν βομβαρδίσει, λέει, τα ιρανικά τα ραντάρ, περνάνε και γι' αυτό έχει μείνει στα 93 δολάρια το βαρέλι το τελευταίο διάστημα. Αλλιώς, λέει, θα είχε φτάσει στο Θεό. Είναι μια μυστική αποστολή, λέει, που είχε αναλάβει από εδώ και περίπου ένα μήνα ο στρατός των ΗΠΑ και είχαν περάσει, λέει, πάνω από 22 πλοία. Τώρα, επειδή δεν ήταν σίγουροι οι δημοσιογράφοι ο πίστο από αυτόν τον Τραμπ, πήγανε και ρωτήσανε για τον εκπρόσωπο της κεντρικής διοίκησης, έτσι λένε, US CENTCOM, κεντρική διοίκηση, λέγεται το στρατηγείο, συγγνώμη, των Αμερικάνικων Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι υπεύθυνο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και είπε ότι οι Αμερικάνικες δυνάμεις επικοινωνούν και συντονίζονται με εμπορικά πλοία στην περιοχή, χωρίς να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με την προσφερόμενη στρατιωτική υποστήριξη. Βγήκαν ήδη και είπαν ότι σιγά που, λέει, το Ιράν τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, συνεχίζουν, λέει, εμπορικά πλοία να διέρχονται από και προς Ορμούζ. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Τι δεν ξέρεις να πιστέψεις. Οι αγορές δεν ξέρουν τι σου λέει. Ενδεχομένως αυτό να βολεύει στο μεταξύ, έτσι. Αυτή η ομίχλη του πολέμου δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει πόλεμος. Κάνουν ένα βράδυ βομβαρδίζουν, μετά 10 βράδια κάθονται και λένε διαπραγματεύονται. Χτες πήγαν οι Καταριανοί. Χτες πήγε αντιπροσωπεία του Κατάρ. Πήγε στο Ιράν για να διαβουλευτεί, λέει, για την πιθανότητα μιας γρήγορης ειρηνευτικής συμφωνίας. Σταματήσανε, λέει, και ένα ιρανικό πλοίο, το 8ο εμπορικό πλοίο που ακινητοποιήθηκε. Ακινητοποιήθηκε, ξέρεις σημαίνει. Μπούμ, πυρομαχικά. Ακριβία. Στείλανε ένα. Δεν ξέρω τι πυράβλους ρίξανε. Ρίξανε ένα πυράβλο εκεί πέρα στο μηχανοστάσιο. Και ακινητοποιήθηκε. Δεν του είπανε, όπ, σταμάτα. Εν τω μεταξύ αγνοούνται τρεις Ινδοί ναύτες από το συγκεκριμένο πλοίο. Τους ψάχνουν, δεν ξέρουν τώρα, ήταν στο μηχανοστάσιο όταν ακινητοποιήθηκε το πλοίο. Πραγματικά είναι μια κατάσταση σαν τα λογιστικά της Ελστάτ εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, δημιουργική ασάφεια, δεν ξέρεις, έχει πόλεμο, δεν έχει πόλεμο. Περνάνε πλοία, δεν περνάνε πλοία. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποιοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή

μοναδικό που βλέπουμε ότι συνεχίζεται είναι οι Ισραηλοί που λειτουργούν, που επιχειρούν στον Λίβανο. Και ενδεχομένως αυτό να είναι και το μεγάλο στοίχημα, δηλαδή το αν θα προλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας το Ιράν να διασώσει τη Χεζμπολάχ ή όχι. Λατρεύω τον πληθωρισμό, λέει ο Τραμπ, τα νούμερα ήταν υπέροχα, το 4% λέει του άρεσε. Ήτανε, έφτασε υψηλό 3 ετών. Τώρα εκεί πέρα τους δούλευε ο Τραμπ, δεν ξέρω, ήθελε να δείξει ότι δεν τον ενδιαφέρει και ότι τα πράγματα πάνε κατά πώς θέλει. Είναι μια τακτική την οποία την έχουμε δει και στο παρελθόν να χρησιμοποιείται από πρόεδρους των ΗΠΑ όταν δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι κάτι έχει βαλτώσει, ρε παιδί μου, ότι έχει έρθει σε ένα τέλμα.

Εντάξει, με αφορμή το Λίβανο πλακωθήκανε χτες ακόμα μια φορά Ερντογάν Νετανιάχου. Έγινε επίσημες ανακοινώσεις. Ναι, γινότανε χαμός, ρε. Στα, σε όλα τα μεγάλα, τα διεθνή μέσα ήταν οι δηλώσεις. Απειλούσε ότι ο Ερντογάν το Ισραήλ ότι αν δεν αφήσετε τους φίλους μας στη Βηρυτό θα αναγκαστούμε, θα παρέμβουμε. Προσπαθούσε να πει ότι το Ισραήλ αποτελεί ενδεχομένως απειλή ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγήκε ο άλλος ο Νετανιάχου, είπε ότι είσαι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφάξει τους Κούρδους, έχει σφάξει από εδώ, έχει σφάξει από εκεί. Φάγαμε κι εμείς κάτι ψηλές, να ξέρεις, από τον Ερντογάν. Ναι, ρε, βγήκε ο Ερντογάν, μιλούσε εκεί πέρα στην Εθνοσυνέλευση, στο κόμμα του. Και λέει: και όσοι εδώ πέρα νομίζουν ότι είναι πολλοί μάγκες στην περιοχή, θα τους κανονίσουμε εμείς. Κάτι τέτοιο είπε πάνω κάτω. Ότι λέει: έχουν εμπλακεί σε κάποιοι με πολύ μικρό βάρος, έχουν γίνει υποκαταστήματα του σιωνισμού και θέλουν εδώ πέρα να μας κάνουν και διάφορα τέτοια. Και ότι θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Απείλησε Ελλάδα και Κύπρο ο Ερντογάν χτες. Κατά τα άλλα, πήγε ο Γεραπετρίτης όμως και συναντήθηκε με το Φιντάν και βγάλαν κάτι διαρροές. Λέει ότι το κλίμα ήταν ήρεμο. Σαν τα νερά. Είναι πολύ ήρεμα τα νερά, ήρεμο το κλίμα, ήρεμα. Τα βρήκε. Δεν ξέρουμε αν έκανε υπόκληση. Δεν είχε φωτογράφο. Τι λέτε, έκανε ο Γεραπετρίτης υπόκληση στο Φιντάν ή κάνει μόνο στον Ερντογάν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει. Κατάλαβες δηλαδή. Βλέπει γενικά οποιονδήποτε Τούρκο αξιωματούχο και πλακώνεται στις υποκλήσεις ο Γεραπετρίτης. Δεν το ξέρω. Πάντως τη στιγμή που είχε βγει ο Ερντογάν και απειλούσε Ελλάδα, Κύπρο, επειδή δεν τους άρεσε, ας πούμε, το ότι συνεργάζονται παραδείγματος χάρη με το Ισραήλ και μας απειλούσε, είχαν πάει εκεί πέρα. Ο Γεραπετρίτης τα έλεγε με το Φιντάν. Καλά, λέει, τα είπαμε και του είπα, λέει, ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν δημιουργούν διεθνές δίκαιο. Πρέπει να πάγω σε αυτό, ο Φιντάν, όταν τ' άκουσε. Δηλαδή, μπαίνεις τώρα σε μια ζήτηση, σου λέει ο άλλος, οι μονομερείς ενέργειες δεν δημιουργούν διεθνές δίκαιο. Πω, λες, αυτός είναι μοβόρος, παιδιά. Μην μπλέξεις! Μην μπλέξετε με Γεραπετρίτη, παιδιά, λέμε. Στο μεταξύ έριξε και μια μπηχτή ο Ερντογάν, λέει ότι εμείς, λέει, τους νόμους μας θα τους εφαρμόζουμε. Αυτό αφορά το νομοσχέδιο το περίφημο για τη γαλάζια πατρίδα που, ξέρω εγώ, για να βγεις για ψάρεμα από το Σούνιο θα πρέπει να πάρεις άδεια από το τουρκικό λιμενικό, όπως πάνε.

0: επειδή προβλέπω από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πότε θα έρθει αυτό να έχουμε πολλή κίνηση από τουρκικά λιμενικά, ξέρω εγώ, από ψαράδικα, διότι θα προστατεύουν και το ψάρεμα, την αλία, είναι κεντρικό, λέει, διακύβευμα του τουρκικού νομοσχεδίου. Θα μας κατσικωθούν οι Τούρκοι ψαράδες, αυτούς που βλέπουμε τώρα, ξέρεις, θα είναι κατσικωμένοι, δεν θα μετακινούνται καν, θα έρχονται εδώ πέρα Ιούνιο και θα φεύγουν Οκτώβριο, ξέρω εγώ, από... θα τους πετυχαίνω στα καμένα βούρλα, ανάμεσα στην Εύα, γιατί θα λένε ότι εδώ είναι τουρκικά, τουρκικά χωρικά ύδατα. Πάμε να δούμε και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, μιας και θα έχουμε κίνηση στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται, τα πράγματα παραμένουν δύσκολα στην Αττική Οδό, όπως και την προηγούμενη ώρα, όπου οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά από το κόμβο της μεταμόρφωσης αυτήν την φορά έως και το κόμβο Κηφισίας. Η κίνηση επιμένει στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Εγάλεο. Βέβαια, από την λεωφόρο Αθηνών έως το Εγάλεο τα πράγματα φαίνεται να καλυτερεύουν. Η κίνηση παραμένει στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά, κατά τόπου σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, είτε αυτή είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, είτε η Βασιλιάς Κωνσταντίνου, είτε η λεωφόρος Αλεξάνδρας, είτε κατά τόπου Σύνταγμα, Ακαδημία, Πανεπιστήμιο, είτε η Κηφισίας και η Μεσογείο. Στη Κηφισίας τα πράγματα είναι δυσκολότερα αυτή την ώρα στο ρεύμα ανόδου, έχει γίνει λίγο καλύτερη κατάσταση στο ρεύμα καθόδου προς την Αθήνα. Παρόλα αυτά, τώρα σε διαφορετικό κλίμα είναι η παραλιακή, όπου βλέπω ότι οι καθυστερήσεις και το μποτιλιάρισμα είναι το φυσικό φαινόμενο αυτή την ώρα, είτε αφορά περιμετρικά το λιμάνι του Πειραιά, είτε αφορά τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας στην λεωφόρο Ποσειδώνος, δηλαδή από το ύψος του σταδίου του Γιώργου Καραϊσκάκη έως και τη λεωφόρο Αλίμου.

μεταξύ, τα είπαμε όλα αυτά, τα έχουμε. Έχουμε εδώ πέρα την εφορία να μπουκάρει, να μας κάνει τι μας κάνει. Α, είχαμε και ένα εξαιρετικό γεγονός. Ξέχασα να αναφερθώ εκεί πέρα που μιλάγαμε για την εφορία. Θα πάμε και στο άλλο που ήθελα να πω. Διάβαζα την ιστορία μιας οικογένειας στην Κρήτη. Δεν είναι αυτή η οικογένεια από τους βολεμένους τους που πήρανε τις επιδοτήσεις, τις μεγάλες που κερδίσανε, ρε παιδί μου, έτυχε να κερδίσουν 4, 5, 6, 7, 8, άντε βαριά 10 φορές το λαχείο και να έχουν Jaguar και Ferrari. Μια άλλη οικογένεια που έχει ένα παιδί 9 ετών. Ε? 9 ετών, ένα παιδί. Το παιδάκι διαγνώστηκε με προβλήματα ακοής. Στο Ηράκλειο κατοικεί η οικογένεια και είχε κάποιο πρόβλημα στο αυτί. Το παιδί δεν άκουγε. Και τι κάνουνε σε αυτή την ηλικία? Παίρνουν ακουστικά, γιατί διορθώνεται αυτό στα παιδιά. Σε κάποια τελείως, σε κάποια όχι τελείως, αλλά τους παίρνουν ακουστικά και τους φοράνε για να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο, να μπορούν να κάνουν, να είναι λειτουργικά τα παιδιά. Το συγκεκριμένο όμως παιδάκι με το πρόβλημα ακοής κινδυνεύει να μείνει χωρίς τα απαραίτητα ακουστικά βαρικοίας. Γιατί? Γιατί η οικονομική ενίσχυση που παίρνουν οι γονείς συμβάλλει το κράτος. Επειδή έχεις πληρώσει, πληρώνεις εισφορές, σου δίνει οικονομική ενίσχυση για τα ακουστικά. Δεν στα δίνει ολόκληρα, σου πληρώνει ένα κόστος και μετά εσύ πας και παίρνεις. Άμα είσαι λεφτάς, παίρνεις τα πολύ καλά. Άμα δεν είσαι πολύ λεφτάς, παίρνεις μεσαία. Και άμα είσαι τέτοιο, παίρνεις τα όποια ποιότητα βρεις, τέλος πάντων. Όμως η οικονομική ενίσχυση για τα ακουστικά του παιδιού, τα οποία είναι παιδί, έτσι μπορεί να τα χαλάσει, πρέπει να είσαι και αυτό στο μυαλό σου, εκεί πέρα δεν σου καλύπτει δεύτερα, παλεύεις, συμψηφίζεται με τις οφειλές των γονέων προς το δημόσιο. Δηλαδή, επειδή χρωστάνε στην εφορία, μια πολύτεκνη οικογένεια που πρέπει να πάρει ακουστικά για τα παιδιά δεν μπορεί να πάρει αυτό το βοήθημα. Και λέμε μετά για την ΑΔΕ, λέμε παιδιά που κανονικά εκεί πέρα αρπάζεις μια καλτσούνα, κατσούνα, άλλο είναι τα καλτσούνια, άλλο είναι η κατσούνα, αρπάζεις μια κατσούνα και πιάνεις τη γραφειοκρατία και τους κυνηγάς. Προβλέπονται, λέει, δύο επιδόματα. Το ένα είναι περίπου 500 ευρώ ανά ακουστικό που είναι ακατάσχετο και το άλλο είναι περίπου 1500 ευρώ ανά ακουστικό μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Για αυτό το επίδομα που είναι τα πραγματικά λεφτά δεν μπορείς να το πάρεις άμα χρωστάς σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρήματα, λέει, που σου δίνονται συμψηφίζονται και δεν φτάνουν ποτέ στην οικογένεια για να πληρώσει για τα ακουστικά. Άρα το παιδάκι δεν μπορεί να πάει σχολείο, δεν μπορεί να παρακολουθήσει, δεν μπορεί να είναι λειτουργικό. Και αφήνουνε, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 9 ετών, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, λέει, που είναι 2-3 ετών που εκεί πέρα πρέπει να ακούνε καθαρά για να μπορέσουν να μάθουν να μιλάνε. Εκτός στήριξης, γιατί δεν έχουν κάνει ακατάσχετο, δεν έχουν κάνει ακατάσχετο αυτό το επίδομα. Εκεί είναι που τα παίρνεις στο κρανίο. Όχι απλά να κλείσει εδώ, λες να κλείσει όλο αυτό το κράτος που έχουμε στήσει για να μας ζεστεύει. Η οικογένεια, λέει, αυτό προφανώς είναι Έλληνες. Αν ήταν κακόμοιροι, λέει, ευπαθείς, λαθρό και τα λοιπά, θα ήταν όλα καλά. Εκεί θα τους τα είχε δώσει μια ΜΚΙΟ και στις ΜΚΙΟ δεν έχει κατάσχεση, φροντίζουν άλλοι. Φροντίζει ο Γιώργης ο Σόρος να έχουν λεφτά να μοιράζουν οι ΜΚΙΟ και φροντίζαν παλαιότερα οι USAID, αλλά έχουν μαζέψει λεφτά κτλ. Θα αφήσουν δηλαδή ένα παιδάκι χωρίς ακουστικά επειδή χρώσταγε η οικογένεια στην εφορία. Ακούγεται απολύτως λογικό, παιδιά. Ναι, μπράβο. Πάμε, είμαστε σε καλό δρόμο.

Πάμε όμως και στο άλλο που ήθελα να πω, διότι είναι για την παλιά μου την γειτονιά, εκεί που μεγάλωσα, τους αμπελόκηπους, στο κέντρο των Αθηνών, αγαπητέ Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Ξέρεις τι είναι αυτές τις ημέρες? Είναι, τελειώνουν τα σχολεία. Τι κάνουν όλα τα σχολεία όταν τελειώνουν? Κάνουν μια σχολική γιορτή, ρε παιδί μου. Τι πιο φυσικό, τι πιο ωραίο, να μαζευτούν τα παιδάκια να γιορτάσουν. Στα δημοτικά, στα γυμνάσια νομίζω δεν τα κάνουν. Στα δημοτικά νομίζω τα κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Και αποφάσισε να πάει ο Χάρης ο Δούκας, ο δήμαρχος της καρδιάς μας των Αθηνών, σε ένα σχολείο στους αμπελόκηπους, δημοτικό σχολείο, για τη γιορτή, για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Και λες, τι θα πούνε, ξέρω εγώ, για το καλοκαίρι. Θα πούνε για το πώς περάσανε όλη τη χρονιά τα παιδάκια του δημοτικού. Θα πούνε τα παιδάκια του δημοτικού για το τι, για την ανακύκλωση, ξέρω εγώ. Θα πούνε, έχω δει διάφορα. Ρε παιδί μου, ξέρεις, έχω 4 παιδιά, έχω δει διάφορες σχολικές γιορτές. Θεματικές είναι συνήθως. Άλλοι κάνουν για την αγάπη, άλλοι κάνουν για τη φιλία. Okay, τέτοια. Εκεί πέρα που είχε πάει ο Δούκας, κάνανε κάτι άλλο, παιδιά. Έβαλαν τα παιδάκια του δημοτικού να φωνάζουν λευτεριά στην Παλαιστίνη. Και δώσ' τους φωτογραφίες με τον Δούκα και δώσ' τους σημαίες της Παλαιστίνης. Έρχονται οι Τούρκοι να μπουν εδώ πέρα απέναντι. Έχουμε τη μισή Κύπρο υποκατοχή. Έχουμε τα προβλήματά μας. Έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Και ήταν οι δάσκαλοι με παλαιστινιακές, λέει, σημαίες. Τις κρατούσαν οι δάσκαλοι. Και φώναζαν και είχαν βάλει και τα παιδιά να φωνάζουν ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Εμφανίστηκαν, λέει, και δύο γυναίκες φορώντας μαντήλα, ρε. Στο σχολείο μέσα, δηλαδή, εκεί πέρα το κάναμε με μαντήλα. Σήκωσαν, λέει, τη σημαία της Παλαιστίνης δίπλα στους μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης. Και βγάζανε φωτογραφίες. Βάλανε τα παιδιά του δημοτικού να κάνουν πολιτική εκδήλωση, να κάνουν πολιτικό ακτιβισμό, παιδιά, στο δημοτικό, στους αμπελόκηπους. Και όσοι γονείς, λέει, είχαν δείξει δυσφορία, προφανώς τους είχαν πει για τη θεματική της γιορτής, τους είχαν στιγματίσει, λέει, ως φασίστες. Το να μην θες να βάλεις τα παιδιά του δημοτικού. Δηλαδή, αυτοί γίνανε χαμάς εκεί πέρα οι τύποι. Βάλανε τα παιδιά του δημοτικού να κάνουν ακτιβισμό για να βγάλουν φωτογραφίες ο Δούκας και οι κυρίες με τις μαντήλες, να τις στείλουν οι κυρίες με τις μαντήλες τις φωτογραφίες τους, δεν ξέρω κι εγώ, σε ΜΚΙΟ τις στείλανε, σε τίποτα οργανώσεις, δεν ξέρω, μπορεί να τις στείλανε σε αυτούς τους Παλαιστίνους. Πιάσανε εδώ πέρα που ετοιμάζανε να βάλουν φουρνέλο φόκο στο κρουαζιερόπλοιο. Οι οποίοι βγήκαν καινούργια στοιχεία χτες, τα άμα θες. Α, δεν ήταν μόνο Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Αυστρία, Αμβούργο και τέτοια που πηγαίνανε. Κάνανε, ξέρεις, που συναντιόντουσαν μαζί τους, άμα θέλανε να τα πούνε, χωρίς να αισθάνονται ότι έχουν κάποιον να τους παρακολουθεί. Στην Τουρκία. Φεύγαν από την Κύπρο, φεύγαν από την Ελλάδα. Αυτοί είχαμε δώσει άσυλο, φίλες αυτούς, είχαμε δώσει άσυλο. Και πηγαίναν στην Τουρκία σε ένα υπόγειο, λέει, σε μια υπόγα, και συναντιόντουσαν για να τα πούνε για το τρομοκρατικό σχέδιο. Ναι, δεν θα μπορούσαν να βρουν ελληνικό θέμα. Προφανώς αυτό λέμε, ρε φίλε. Ρε Νικόλα μου, αυτό λέμε. Ναι, έχει εκείνη που σε τρελαίνει. Φεύγανε λοιπόν αυτοί οι χαμασίτες που είχε δώσει ο Θάνος ο Πλεύρης άσυλο και πηγαίνανε στην Τουρκία και συναντιόντουσαν να τα πούνε, να δούνε πώς θα οργανωθούμε, παιδιά, καλύτερα. Παίρνανε και λεφτά, λέει, 30.000 είχε πάρει ο άλλος. Για να κάνουν επίθεση και κάθε μήνα ανήκει. Πώς διάλογο ερχόντουσαν αυτά τα λεφτά? Εδώ ξέρεις, άμα στείλεις Άιρη στο παιδί σου, παίρνει ένα τσεκάρισμα. Σου λέει, κάτσε μην κάνεις τέτοιο, να πάρε 5 ευρώ, ξέρω εγώ, να πας. Να πιεις ένα τσάι, να πιεις ένα καφέ. Εκεί στα τσεκάρει και άμα δει τίποτα περίεργες κινήσεις η εφορία, θα έρθει και να στα ζητήσει. Ο άλλος του πληρώνει το ενίκιο η Χαμάς και δεν τρέχει κάστανο, ρε. Δεν τρέχει κάστανο. Λέει εδώ πέρα, δεν την είχα δει αυτή τη λεπτομέρεια. Μου λέει ο Άκης αυτός, λέει, ο τύπος που πιάσανε με τις μπόμπες. Αν δείτε στο βίντεο, στο σπίτι του υπάρχει κράνος γνωστής πλατφόρμας delivery. Έμπαινε στα σπίτια μας. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση.

μιλάμε για delivery, έχει γίνει χαμός χτες στην Κύπρο, ε. Έχει, κάνανε κάτι καταγγελίες, κάτι έρευνες. Χαμός, άκου, Αντρέα Γιαννητόπουλε, άκου να ξέρεις. Υπήρχαν πολλές καταγγελίες, λέει, ότι ήταν στην Κύπρο. Επαναλαμβάνω, μην νομίζω ότι είναι εδώ πέρα, δεν συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα. Ότι είχαν προβλήματα, λέει, ήταν υγειονομικές βόμβες, λέει, τα κουτιά, και κάνανε κάτι ελέγχου στα αρμόδια υπουργεία. Εντάξει, εδώ πέρα δεν παίζει να γίνουν αυτά. Και βρήκανε περιττώματα αποτροκτικά. Δεν κλείνανε, λέει, καλά τα κουτιά τα βράδια, κάποια κουτιά, και μπαίνανε μέσα ποντικοί και κάνανε τη δουλειά του. Ποντικοί, μέρα είχε και υπολείμματα φαγητού. Γινόταν εκεί πέρα, τώρα με 40 βαθμούς, ξέρω εγώ, που έχει και στην Κύπρο ζέστη, γινόταν εκεί μέσα φούρνος βακτηριδίων. Έβγαζε καινούρια. Έβγαζε άγνωστες μορφές ζωής, να πούμε, μέσα το κουτί του delivery. Σε άλλους πετύχανε να έχουν μέσα να μεταφέρουν μαζί με το φαΐ που είχε στο δικό σου, βάζαν και κάτι παπούρσια, ξέρω εγώ, που θέλουν να τα πάνε στην ξαδέρφη του. Ήταν τα δεύτερα που είχαν να τα φοράνε. Και έχει γίνει ένας χαμός κάτω στην Κύπρο με τα delivery. Τώρα είναι παρένθεση σε αυτό που λέγαμε για τους χαμασίτες και τους τρομοκράτες και τα παιδάκια εδώ πέρα του δημοτικού που βάζανε και φωνάζανε. Αλλά έχει γίνει χαμός. Και εκεί πέρα βγήκε, λοιπόν, το Υπουργείο και είπε στην Κύπρο, επειδή τι έχουν κάνει. Τα μαγαζιά σου λένε, εμείς δεν έχουμε. Εμείς τα συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία που κάνει το delivery. Δεν το κάνουμε εμείς το delivery. Η εταιρεία τι λέει? Αυτή δεν είναι δική μου εργαζόμενη. Είναι ανεξάρτητοι μεταφορείς. Έχουν κάνει δικές τους εταιρείες και τα λοιπά. Αυτές οι εταιρείες, ξέρεις, είναι ο Πακιστανός στη Λαχώρη, ξέρω εγώ, που είναι δηλωμένος με Νάνδρο 61 μαζί με το Σουδανό που είχε βγει και έκανε τα δικά του στο κέντρο. Και μην τον είδατε τον Παναή. Κάθε δύο εβδομάδες αλλάζουν κιόλας όνομα για να μην πληρώνουν ούτε φορείς ούτε τίποτα οι εταιρείες αυτές. Και πάει παρακάτω. Και τους λέει, όχι παιδιά, μπάστα, δεν πάει έτσι. Είναι και δικιά σας ευθύνη. Άμα, λέει, δείτε και δεν είναι καλά, καλές οι συνθήκες, μην τους στέλνετε, παιδιά. Για να δούμε, αυτό θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα ή εδώ πέρα είναι πολύ το χρήμα που πέφτει από τις εταιρείες αυτές τις delivery προς συγκεκριμένα μέσα, προς συγκεκριμένες πλευρές. Τους μαζεύουν και κάνουν και προεκλογικές οργανώσεις. Το ξέρεις αυτό? Το 23 είχα ένα φίλο ο οποίος είναι πολύ παρατηρητικός, ρε παιδί μου, και γυρνάει συνέχεια στο κέντρο της Αθήνας. Και όταν είχαν τις μεγάλες προεκλογικές εκδηλώσεις, μία μέρα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης νομίζω ήταν τότε, μία μέρα είχε η Νέα Δημοκρατία. Πας, περνάς μέσω όρος στην Ομόνοια, τι βλέπεις, γεμάτη από τι είναι η Ομόνοια? Από μελαμψούς, έτσι, που κάθονται εκεί πέρα και κάνουν διάφορες δουλίτσες. Τις ώρες που ήταν, λέει, οι προεκλογικές εκδηλώσεις του Μητσοτάκη και του Κασελάκη, άμα πέρασες την απνομόνια δεν έβλεπες κανέναν, ρε. Είχαν πάει και τους είχαν μαζέψει όλους με πεντάρικο. Ελάτε, παιδιά, κατέβαινε το πουλμανάκι, ο οργανωτής, ξέρω εγώ. Όχι, πεντάρικο και να πάνε στη συγκέντρωση. Και δεν είχε μείνει άνθρωπος. Και οι διαπραγματεύσεις, λέει, γι' αυτό γίνονται μεταξύ άλλων με τους στολάρχες. Αυτούς που έχουν, ξέρω εγώ, δηλωμένους ότι δουλεύει ένας και δουλεύουν 8 από κάτω. Delivery. Αυτοί κανονίζουν κόσμο και για προεκλογικές συγκεντρώσεις. Είναι μεγάλες μαγκές που παίζουν και δεν τις παίρνουμε χαμπάρι, δεν τις ξέρουμε εμείς.

μεταξύ, τι έχουν τα έρματα τρόλε, τι γίνεται πάλι, διαβάζω εδώ πέρα, έρχεται είδηση, κουκάκι, στο κόκκινο λέει τα πάντα, κυκλοφορία οχημάτων δραματική, λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ που υπέστη μηχανική βλάβη στην οδό Βεϊκού. Με από έμεινε στη Βεϊκού στο κουκάκι τρόλεϊ. Το όχημα κινητοποιήθηκε. Κυκλοφοριακές δυσκέρειες στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν πάει, λέει, αρμόδιες υπηρεσίες για να απομακρύνουν το τρόλεϊ. Έφυγε ο Κυρανάκης από το Υπουργείο, και κατέρευσε το σύστημα. Όχι, και πριν μένανε τρόλεϊ. Θυμάμαι, το έχουμε ξαναδιαβάσει 2-3 φορές. Αλλά εκεί πέρα στο κουκάκι είναι, άμα σου μείνει στη Βεϊκού τρόλεϊ, πάει. Γίναμε όλοι μαζί, δεν ξέρει από πού να πα. Στέλνει εδώ πέρα κορυφαία ερώτηση ο Γιάννης. Λέει, πώς γίνεται να υποστηρίζεις σαν κράτος στο Ισραήλ, να έχεις καλές σχέσεις, ρε παιδί μου, να είσαι εταίρος, στρατηγικός, και από την άλλη να δίνεις άσυλο, λέει, στους εχθρούς του Ισραήλ ή σε αυτούς που φεύγουν επειδή τους βομβαρδίζουν οι Ισραηλοί, οι Ελληνοί, τους Παλαιστίνιους, κατά τα λεγόμενά τους 98 και πάνω της 100. Κάτι, λέει, δεν κολλάει. Όχι, κάτι δεν κολλάει, απλά κάτι θα πάει στραβά στο μέλλον. Κάποιος θα αποφασίσει να σε βάλει στο επίκεντρο. Αντί τα παιδιά μας, αντί τα παιδιά που είναι στο δημοτικό, να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα. Τι λέει το Σύνταγμα για την παιδεία, ρε παιδιά? Θυμήστε μου, τι λέει το Σύνταγμα για την παιδεία? Ποια είναι η αποστολή της παιδείας στην Ελλάδα? Έχει σκοπό, λέει, την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελληνόπουλων. Αυτό, γι' αυτό πληρώνουμε όλοι μαζί τη δημόσια παιδεία. Αυτό πρέπει να κάνει. Και τι λέει το Σύνταγμα? Ότι η εκπαίδευση, λέει, πρέπει να αναπτύσσει την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων, να τους προετοιμάζει για να γίνουν ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Εκτός αν το αναθεωρήσουν. Τώρα έχει συνταγματική αναθεώρηση, μπορεί μαζί με τα ιδιωτικά να πούνε, δεν θέλουμε εθνική και θρησκευτική συνείδηση, θέλουμε συμπερίληψη και walk και ΛΟΑΤΚΙ και διάφορα τέτοια. Ωραία, να το κάνουν στο Σύνταγμα, να το ξέρουμε, παιδιά, να μετρηθούμε, να δούμε τι κουκιά υπάρχουν. Και πάνε οι άλλοι και βάζουν τα παιδάκια του δημοτικού, κάτι μαντιλοφορούσες κυρίες. Βλέπω φωτογραφία εδώ πέρα μπροστά μου. Βλέπω φωτογραφία. Είναι οι κυριούλες με τις μαντήλες. Και βάζουν τα παιδιά του δημοτικού να φωνάζουν ελευθεριά. Και να σηκώνουν σημαίες για να τα στείλουν στους φίλους τους, ξέρω εγώ, στο Πασόκ. Στο Πασόκ δεν είναι ακόμα ο Χάρης ο Δούκας, το διέγραψε ο Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω, κάτι βγήκε και έλεγε χτες. Λέει, όποιος τολμήσει να πει, δεν τον διέγραψε, ξέρω εγώ, για τα άλλα, όλα τα προβλήματα, για το ότι έχει αποτύχει, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας. Ότι πήγε και κάνει τις ορκομοσίες του αλλού, θυμάσαι, ο άλλος πορκιζόταν στο Τζιριτζάτζουλα, ξέρω εγώ, που την είχε βαρέσει. Έλα ρε, που είχε γίνει χαμός με την ορκομοσία, ο Πέτρου Κωνσταντίνου. Τον κάλυψε τελικά, τον κάλυψε. Ο Δούκας έφερε κάτι διατάξεις, λέει, δεν ήταν αυτή η σωστή ορκομοσία, έγινε άλλη. Στα κρυφά το κάνανε, ξέρω εγώ, και για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, τον καβάτζωσε τέλος πάντων ο Δούκας, τον Ανταρσία, τον Κωνσταντίνου. Αυτό δεν το πείραξε τον Ανδρουλάκη. Τον πείραξε τον Ανδρουλάκη, λέει, που του χαλάει τη συνταγή. Θέλει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Και λέει, άμα το ξαναπεί αυτό, μου βόρος ο Ανδρουλάκης, θα τον διαγράψω. Γιατί για το λέλε ελευθεριά στην Παλαιστίνη, δεν πήγε να τον διαγράψει. Αυτό δεν είναι θέμα, το στηρίζει ο Ανδρουλάκης. Πρέπει να περιμένω να σκάσουν πρώτα μπομπούλες. Πρέπει να σκάσουν πρώτα οι μπόμπες. Στο μεταξύ επιβεβαιωθήκαμε, οι Γερμανοί τη δώσαν την πληροφορία. Επιχείρηση Όντιν, σιγά να μην είχαν κάνει οι Έλληνες ή οι Κύπροι, επιχείρηση Όντιν.

0: Και έχουμε μέσα σε όλα αυτά, θέλω να το σχολιάσω γι' αυτό, τον Υπουργό Άμυνας, παιδιά, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο τον Δένδια, ο οποίος έχει βγαίνει δήλωση μετά δήλωση. Λες δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει γίνει, έχει αφήσει πει, είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το διάστημα, ρε παιδί μου. Αλλάζουν όλα, λέει, με την ατζέντα 2030 στις ένοπλες δυνάμεις. Γίνεται χαμός. Και ποιο ήταν ένα από τα μεγάλα του στοιχήματα, δεν ήταν η περίφημη στράτευση των γυναικών? Θυμάστε το χαμό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μπήκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα βουνά και τα λαγκάδια και να τους κατατροπώσουμε όλους, και πόσο χαιρόταν ο Δένδιας και τα λοιπά. Πήγε στη Λαμία ο Νίκος ο Δένδιας, γιατί αυτές οι που θέλανε να γίνουν στρατιωτίνες, οι πρώτες εθελόντριες γυναίκες, οι οποίες πήγανε γιατί πέρανε μοριοδότης μετά να πάνε όπου θέλουν και τα λοιπά. Παρετούνται σαν τις μύγες. Μέσα σε 10 μέρες από τις 71 που μπήκαν έχουν μείνει 47, και καμιά δεκαριά είναι για φεύγα από ό,τι καταλαβαίνουν. Και πήγε να τους κάνει, λέει, δεν το λέω εγώ, αυτός είναι ο τίτλος που διαβάζω. Πήγε να τους κάνει μασάζ. Τώρα δεν ξέρω, είναι σεξιστικός ο τίτλος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, το διάβασα χτες. Σήμερα είναι να πάει ο Δένδιας για να τους κάνει μασαζάκι. Να τους πει, μείνετε βρε κορίτσια στο στρατό. Γιατί πέσαμε από τις 47 στις 37. Στο μεταξύ, τόση διαφήμιση που έχει πέσει για τις 37, δηλαδή άμα τους είχαν δώσει τα λεφτά παραπάνω στο χέρι, θα είχαν μείνει περισσότερες, ρε παιδί μου. Διάβαζα κάτι νούμερα 150, ξέρω εγώ, 130, κάτι τέτοια. Μετά, λέει, πήγανε 71 τελικά από τις 130 που είχαν κάνει αίτηση και τις είχαν κάνει δεκτές και τα λοιπά. Και μείνανε 47, τώρα άμα φύγουνε και καμιά δεκαριά ακόμα, δηλαδή στο μήνα πάνω, στο δίμηνο, ποιος θα κάτσει? Ποιες θα είναι? Κατά τα άλλα, ατζέντα 2030, λέει, και θα μάθουν όλοι, λέει, όλοι κληρωτοί, πώς να χειρίζονται drones. Πού θα τα βρούμε τώρα στο μεταξύ των στρατών? Εγώ άκουγα σε μια άσκηση που έγινε πρόσφατα σε ένα νησί του Ανατολικού Αιγαίου, που πήρε μέρος η εθνοφυλακή, πήρανε μέρος ο στρατός κτλ. Δεν είχαν ένα ντρόν, ρε. Ζητήσανε από τους εθνοφύλακες να φέρουν δικό τους ντρόν για να κάνουν την άσκηση, να δείξουν πώς αντιμετωπίζουν τα ντρόν. Δεν ξέρω. Υπάρχουν μάλλον δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Μία είναι η πραγματικότητα του Υπουργού που βλέπει drones, ξέρω εγώ, και έχουμε παραγωγή χιλιάδες drones και θα ανοίξει η μία μονάδα κατασκευής drones μετά την άλλη. Στο μεταξύ, αυτές οι μονάδες, ξέρεις τι κάνουν? Παίρνουν φαντάρους, παίρνουν στελέχη και αντί να τους βάζουν να εκπαιδεύονται, τους βάζουν να βιδώνουν, να κάνουν drones. Αυτό που κάνουν στην Ουκρανία, ξέρεις, είναι οι άλλοι πολεμάνε πάνω χάρη μπροστά, και στη Ρωσία. Από πίσω είναι γυναίκες, ιδιώτες, άνθρωποι που δεν είναι στον πόλεμο, που δεν πολεμάνε. Και κατασκευάζουν drones. Εμείς έχουμε βάλει τους φαντάρους να φτιάχνουν drones για να έρθει πιο φτηνά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και όχι μόνο φαντάρους. Και στελέχη είναι, άλλοι τους πληρώνουμε να είναι εκπαιδευμένοι για να μας προστατεύουν. Και κάθονται και φτιάχνουν βιδούλες για να λέει ο Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ότι φτιάχνουμε drones και έχουμε παραγωγή drones. Πάνω σε πύληνα ποδάρια φτιάχνεται αυτή η παραγωγική δυνατότητα του ελληνικού στρατού, διότι άμα αυτοί πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, θα δυσκολεύονται λίγο με το φακό να βιδώσουν τη βιδούλα τη μικρή στον ντρόν. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Να δούμε τι θα γίνει, αν θα πιάσει το μασαζάκι του Υπουργού στις εθελόντριες. Ελπίζουμε να μην την πάθουν όπως στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα ξέρεις τι πάθανε, στο στρατόπεδο εκεί πέρα, ατζέντα 2030. 70 άτομα γαστρεντερίτιδα. Κάποιοι λένε 100, εγώ λέω το μικρό τον αριθμό. 70 άτομα, πυρετός, γαστρεντερίτιδα, ξέρεις τι σημαίνει, τι γίνεται με το ιατρικό προσωπικό της μονάδας. Δεν προλαβαίνει να καθαρίζει το ιατρικό προσωπικό. Μου θυμίζει, ξέρεις, τα παλιά τα χρόνια με τις πολιορκίες που κάνανε στα κάστρα και τα μεγάλα, ήταν δύο. Ή θα πεινάσουν ή από μέσα. Κάποια στιγμή ήταν τόσο καλή η τεχνολογία, η αμυντική, ρε παιδί μου, είχαν φτιάξει τα κάστρα τα μεγάλα που ρίχνανε με κανόνια, δεν καταλαβαίνανε τίποτα. Οπότε μέναν από τους δύο τρόπους, έλεγαν οι πολιορκίες στα κάστρα. Ή πεινάγανε από μέσα, ψοφολογάγανε και παραδεινόντουσαν, ή θέριζαν οι αρρώστιες τους απ' έξω. Ξέρεις, ήταν κατασκηνωμένοι κτλ. Πάρε αρρώστια. Τι.
1: Φαντάζομαι εκεί.
0: Εντάξει, τα είχαν κανονισμένα αυτά. Είχαν συνήθως πηγές, είχαν υπόγεια, σκάβανε τούνελ από κάτω, γινόταν χαμός. Ένα ή πείνα ή αρρώστιες που ρημάζανε τους απ' έξω. Να δούμε πώς μεταφέρεται αυτό και στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Να δούμε, θα τις πείσει τις εθελόντριες ο Νίκος Ονένιας να μείνει, γιατί στους άλλους, τουλάχιστον στις, όσον αφορά τους σπουδαστές, τους φοιτητές στις στρατιωτικές σχολές, δεν τα έχει καταφέρει να τους πείσει. Κάθε χρόνο και λιγότερα. Ξέρεις, ξεκίνησε μία διαδικασία ο Νίκος Ονένιας που έλεγε ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στο στρατό, διότι έχουμε, λέει, αντιστραμμένη πυραμίδα. Έχουμε πάρα πολλούς, λέει, ανώτερους αξιωματικούς και δεν έχουμε λοχίες, δεν έχουμε υπαξιωματικούς, τέλος πάντων. Και τι πήγε και έκανε ο Θεός. Έκανε ουσιαστικά, για να το αλλάξει αυτό, λέει, έκανε μειώσεις στους υπαξιωματικούς, στο πόσα λεφτά θα βγάζουν, στο πόσο καριέρα θα μπορούν να κάνουν κτλ. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Στρατιωτικές σχολές για υπαξιωματικούς κτλ. Νέκρα, ρε. Πρέπει να σφυράνε, κλέφτηκαν, να πούμε, για να περάσει η ώρα, να παίζουν πασχέτζες και τέτοια. Δεν πάει κανένας. Προκυρήσουν θέσεις. Καλά, δεν πάνε και στην Ευελπίδα, δεν πάνε, που είναι μεγάλες, αλλά η κατάσταση σε άλλες σχολές είναι ακόμα χειρότερη. Οπότε, αντί να φτιαχτεί το πρόβλημα αυτό, θα γίνει χειρότερο τα επόμενα χρόνια. Γιατί δεν πάει κανένας στις σχολές των υπαξιωματικών. Γιατί σου λέει, τι να πάω να κάνω? Να πάω να είμαι μια ζωή σκλάβος, να παίρνω 900 ευρώ και να τριγυρνάω στην Ελλάδα γύρω-γύρω? Και τον γράψανε τον Δένδια. Και όχι μόνο δεν φτιάχνεται αυτή η αντεστραμμένη πυραμίδα, αλλά γίνεται και ακόμα χειρότερα, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα πως αυτά τα σχέδια επί χάρτου που κάνουνε, ο Θεός να μας βοηθήσει. Τι, μου βάλεις γιουκαλίλη να με χαιρετήσεις, Αγιαννητόπουλε? Δες τι διακριτικά πάει να μας διώξει. Ιωάννη, πες και εσύ κάτι. Μας πετάει απ' έξω ο Αγιαννητόπουλος. Μεταξύ, sorry, ήθελα να το πω και αυτό. Άσε με ένα 30 δευτερόλεπτα. Δένδιας ανακοίνωσε, λέει, το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones των ενόπλων δυνάμεων. Μάντεψε τι θα γίνει. Μαλακάσα, δίπλα στον καταβλισμό. Δεν ξέρω αν είναι δίπλα στον καταβλισμό που έχουν οι άλλοι εκεί πέρα να βγουν, να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο στο μεγαλύτερο εργοστάσιο κατασκευής drones. Λοιπόν, κάπου εμείς εδώ πέρα θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα σφυρίξουμε λήξη. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, διότι 10 με 12 Βλάχος Καψαμπέλης και 12 ζωντανά εδώ πέρα στο στούντιο του Μάχη FM θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Χτες έγιναν viral αυτά που έλεγε εδώ πέρα για βάρκες, μεταναστευτικό κτλ. Από ό,τι έχω δει στο διαδίκτυο και για την εφορία. Οπότε, καλά θα κάνετε να είστε εδώ πέρα, να τον ακούσετε ζωντανά, να πάρετε τηλέφωνο να μιλήσετε, να στείλετε τα μηνύματά σας. Απαντάει στα περισσότερα, το προσπαθούμε τουλάχιστον. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ πέρα στον Μάχη FM. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής. Η δικογραφία περιλαμβάνει κωδικοποιημένους διαλόγους και δωροδοκίες χιλιάδων ευρώ για παράνομες τακτοποιήσεις ακινήτων σε περιοχές όπως Κηφισιά, Μύκονο και Κεραμικό. Στην υπόθεση εμπλέκονται στελέχη υπουργείων, μέλη συμβουλίων και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Μάνος Λογοθέτης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ 6 κατηγορούμενοι έχουν ήδη προφυλακιστεί. Απολογείται σήμερα στη Κρήτη ο 37χρονος φερόμενος ως μέλος διεθνούς τρομοκρατικού δικτύου της Χαμάς. Η δικογραφία αποκαλύπτει μυστικές συναντήσεις στη Κωνσταντινούπολη για τον σχεδιασμό επιθέσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος. Κρίσιμες απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένονται σήμερα για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Οι εργαστηριακές αναλύσεις επικεντρώνονται σε ίχνη πυρίτιδας, δείγματα DNA και στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού υπόπτου. Αν και ο κατηγορούμενος αρνείται στενερά τις κατηγορίες και η υπεράσπιση κάνει λόγο για κενά στη δικογραφία, η ελληνική αστυνομία έχει αποκλείσει την παρουσία τρίτου προσώπου στο σπίτι, εντοπίζοντας παράλληλα στοιχεία που παραπέμπουν σε προσπάθεια καθαρισμού της σκηνής του εγκλήματος. Έντονο ποτηλιάρισμα καταγράφεται στη λεωφόρο Ποσειδόνος από το ύψος του Αλίμου έως το γήπεδο Καραϊσκάκη αλλά και περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας. Απροσπέλαστη παραμένει λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα από τη Νέα Ιωνία έως και το Αιγάλεο, ενώ σημαντικές δυσχέρειες συναντούν οι οδηγοί και στο ρεύμα νόδου της λεωφόρου Κηφισίας. Τέλος, το κύμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης χτυπάει και την Αττική Οδό. Το τμήμα από το κόμβο Μεταμόρφωσης έως και το κόμβο Κηφισίας, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Άλμα καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Ιράν να κλείσει πλήρως το στενό του Ορμούς για όλα τα πλοία και να πλήξει δύο σκάφη στην περιοχή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν στα $95,40 το βαρέλι και το αμερικανικό αργού WTI στα $92,63. Εξακολουθεί να επικρατεί έντονη ανησυχία των αγορών για τη διαταραχή της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας. Αμετακίνητο στη καταληκτική προθεσμία της 15ης Ιουνίου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων παραμένει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποκλείοντας κάθε σενάριο παράτασης παρά τη χαμηλή ροή υποβολών στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr. Οι ιδιοκτήτες που θα αμελήσουν την υποχρέωσή τους βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Νέο επιθετικό αφήγημα κατά της Ελλάδας στείνουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η γενεία ΑΚΙΤ χαρακτηρίζει ως ελληνική πρόκληση την παρουσία αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο πολιτιστικό χώρο του Σαντιρβάν στη Δράμα. Το δημοσίευμα παρουσιάζει την έκθεση του Μουσείου Μπενάκη ως προσπάθεια εξάλληψης της Οθωμανικής κληρονομιάς, εργαλειοποιώντας την καλλιτεχνική δράση στον ιστορικό χώρο. Μια προσπάθεια συγκάλυψης και κατακαιρματισμό της υπόθεσης κάνει λόγο ο Σύλλογος Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, καταγγέλλοντας την νέα επαόριστον αναβολή της δίκης που αφορά τον ελεγκτή της Σύμβασης 717. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου για το 2026 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά εν μέσω σημαντικών προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια των αποστολών, την υγειονομική επιτήρηση των χώρων και το υψηλό κόστος των εισιτηρίων. Σύμφωνα με οικονομικά ρεπορτάζ, σε βία αναθεώρηση των καταναλωτικών του συνηθιών προχωρούν τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας. Το ποσοστό των πολιτών που έχουν μειώσει την κατανάλωση κράτος έχει εκτιναχθεί στο 45% για το 2026, καθώς η τιμή του μοσχαριού έχει φτάσει έως και τα 25 ευρώ το κιλό. Στην Τρίπολη της Λιβύης μετέβη η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για τη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινής Ελληνο-Λιβυϊκής Τεχνικής Επιτροπής για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Κατά την επίσκεψή της συναντήθηκε με τον Λίβιο Υπουργό Εξωτερικών Ταχέρ Αλμπαούρ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή το σφιχτό χρόνο διάγραμμα για τις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης που είναι έως τις 10 Αυγούστου, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει τη διαδικασία και να αποκλεί κάθε ενδεχόμενο συνένεσης. Νέος γύρος φοδρών επεισοδιών ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο Μπέλφαστ. Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο επιστράτευσε εκτοξευτήρες νερού εναντίον εκατοντάδων διαδηλωτών. Οι ταραχές κλιμακώθηκαν μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και εξασθενημένες πρόσκαιρες νεφώσεις, αλλά και με επιπρόσθετη άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα σας. Ημέρα Πέμπτη είναι, 11 Ιουνίου. Τώρα, τι καλημέρα μπορεί να είναι αυτή σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με τον κύριο Μητσοτάκη να κηρύσει την έναρξη της πολιτικής «Θα σας κάνουμε και παιδιά, θα σας φέρουμε και θάλασσα», βασισμένο στην πολιτική που έχουν καράξει οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου και η οποία λέει το εξής απλό: όσο πιο μεγάλο ψέμα πείτε, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να το πιστέψουν περισσότεροι άνθρωποι. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν κήρυξε χθες στα γραφεία του κόμματος του, της οικογένειάς του, την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του. Πείτε ψέματα! Και ξεκίνησε ο ίδιος λέγοντας το πρώτο ψέμα. Τι είπε? Μιλάμε για κορυφαίο ψεύτη. Διαβάζω τη φράση του, το πρώτο ψέμα. Η Νέα Δημοκρατία, εννοεί το κόμμα του, δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Ακολουθεί την αποστολή της, αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα της. Μάλιστα. Τώρα θα μου πείτε, καλά ρε Βλάχο, γιατί λες ότι, λέει, ότι είναι ψέμα αυτό που λέει ο Μητσοτάκης? Ότι καταρχάς είναι ψέμα ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι κόμμα της οικογένειας Μητσοτάκη. Δεύτερον, ακολουθεί το βηματισμό της και αποδεικνύει τον πατριωτισμό και το λαϊκό χαρακτήρα της. Μάλιστα, θα ξεκινήσω λοιπόν με την πραγματικότητα, για να καταλάβετε πόσο ψεύτης είναι αυτός ο τύπος. Λοιπόν, ξεκινάω με το φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος ανακοίνωσε χθες ότι η Τουρκία θα έχει ρεκόρ αγροτικής παραγωγής. Μητσοτάκη, τσιάρα! Μητσοτάκη, τσιάρα! Ρεκόρ αγροτικής παραγωγής. Εμείς θα ενισχύσουμε τους αγρότες τώρα που αυξάνεται η τιμή των λιπασμάτων, είπε ο Ερντογάν. Πάω στο άλλο. Ελλάδα, πληθωρισμός 5,2% το Μάιο. Και διαβάζω, για να δείτε πόσο ψεύτης, πόσο επικίνδυνος για τη χώρα είναι ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει με τις ανατιμήσεις στο κρέας, ειδικά στο μοσχαρίσιο, να προκαλούν σοκ στους καταναλωτές. Στις αυξήσεις στα αμνοερήφια και τα κοτόπουλα να ακολουθούν. Ρε Μητσοτάκη, ποιος εξόντωσε την κτηνοτροφία στην Ελλάδα? Εγώ! Ποιος άφησε τον αφθόδη πυρετό να περάσει στην Ελλάδα, ενώ ξέραμε όλοι ότι ήταν στην Τουρκία? Ποιος άφησε την ευλογιά να περάσει από την Τουρκία στον Εύρο? Και καλά, πέρασε στον Εύρο.
Έκανες κάτι για να σταματήσεις την ευλογιά στον ευρώ? Πήρες μέτρα να μην μετακινηθεί τίποτα από τον ευρώ προς την υπόλοιπη Ελλάδα? Λαϊκό χαρακτήρα η Νέα Δημοκρατία το κόμμα σου? Πατριωτικό χαρακτήρα το κόμμα σου? Και εσείς που με ακούτε, θυμάστε τότε που φωνάζαμε ότι το κάνανε επίτηδες. Επίτηδες. Για να εξοντώσουνε την κτηνοτροφία. Μόνο το 20% του κρέατος που αγοράζουν οι Έλληνες παράγεται στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. 80% εισάγεται. Ακούσατε το ψεύτη Μητσοτάκη να λέει, ελάτε εδώ, αυτή η έκταση θα γίνει μόνο για κτηνοτροφία. Έχετε δει φωτογραφίες που διάφοροι μεταξύ αυτών και οι ΔΕΗ δημοσιεύουνε με κάμπους ολόκληρους, χωράφια φοβερά, τα οποία έχουν καταστρέψει για να τοποθετήσουν καθρεφτάκια για παραγωγή, λέει, φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας. Και λες, για να καταστρέψουνε τέτοια χωράφια και να βάλουν καθρεφτάκια, στο τέλος του μήνα δεν θα πληρώσω πολύ ρεύμα, και πας και παίρνεις το λογαριασμό του ρεύματος και παθαίνεις εγκεφαλικό 3 φορές. Δεν είστε ψεύτες, κύριε Μητσοτάκη, είστε απατεώνες. Είστε ανάλογοι απατεώνες, όπως ο Τσίπρας με το ένα νόμο, ένα άρθρο, όπως ο Σαμαράς με το σκίζο σελίδα-σελίδα τα μνημόνια. Και τώρα κουνάτε το δάχτυλό σας και στον Καραμαλή. Καλά του κάνετε. Εγώ το ευχαριστήθηκα χθες. Καλά του κάνετε. Ο άνθρωπος ο οποίος σας στήριξε για να εκλεγείτε με νοθεία το σύστημα Καραμαλή, το σύστημα Καραμαλή, επαναλαμβάνω για να είναι σαφές ότι ξέρω τι λέω, ήταν αυτό που με εντολή συγκεκριμένου νταβατζή επιχειρηματία άνοιξε κάλπες την πρώτη Κυριακή εκλογής αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία και διαπίστωσαν ότι δεν έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη και κλείσανε τη διαδικασία για να επαναληφθεί με τη Vodafone και να γίνει νοθεία να βγει ο Μητσοτάκης. Καλά του κάνεις. Και βγήκε χθες ο Μητσοτάκης και απευθυνόμενος στον Καραμαλή, αλλά ως θρασίδηλος που είναι, δεν είπε το όνομά του. Γιατί δεν λες το όνομά του, ρε Κυριάκο? Δεν είσαι μάγκας? Δεν έχεις κότσια? Δεν έχεις σούμπαλα? Πες, ένας τύπος που κάθεται στον καναπέ στη Ραφίνα, ονόματι Καραμαλής, μας κάνει κριτική για τα ήρεμα νερά. Αυτό κάνει ένας τύπος που λέει ότι είναι πρωθυπουργός. Έχει κότσια και τα αποδεικνύει. Εσύ δεν έχεις και τα απέδειξες ότι δεν έχεις. Είπε λοιπόν ο Μητσοτάκης χθες. Και το φοβερό είναι ότι τον χειροκροτούσαν από κάτω αυτοί οι οποίοι είχαν ευνοηθεί και επί Σαμαρά και επί Καραμαλή.
Είχαν αποκτήσει περιουσίες και επί Σαμαρά και επί Καραμαλή. Αλλά τώρα είναι άλλο το φαγοπότι. Είναι το φαγοπότι με την οικογένεια Μητσοτάκη. Και χειροκροτούσανε με φανατισμό αυτό που είπε ο Μητσοτάκης για τον Καραμαλή. Τι είπε λοιπόν? Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις και όχι με συνθήματα. Καραμαλή, αν δεν είσαι κότα, θα πρέπει να αποδείξεις πόσο ψεύτης είναι ο Μητσοτάκης. Με έναν απλό τρόπο. Να κάνεις μία δήλωση για τη διάσκεψη των Αθηνών που έφερε εδώ ο Μητσοτάκης κατ' εντολήν Γερμανών και Αμερικανών, να τον παρουσιάσει ως καλό γείτονα, προκειμένου στη συνέχεια Αμερικανοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Βρετανοί να ξεκινήσουν να του πουλάνε όπλα. Τα οποία όπλα, χθες ο κύριος Ερντογάν, κολλητός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη, να λέει ότι θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον των Ελλήνων. Πηγαίνετε και ψηφίστε Μητσοτάκη. Παρακαλώ πολύ, ψηφίστε Μητσοτάκη. Στείλτε τα παιδιά σας στο μέτωπο να έχουν απέναντί τους τα όπλα που θα κρατάνε οι Τούρκοι, τα οποία όπλα έχει προμηθεύσει στον Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη διάσκεψη των Αθηνών. Σας παρακαλώ πολύ, ψηφίστε όλοι Μητσοτάκη. Ψηφίστε όλοι Μητσοτάκη. Σας αξίζει. Γιατί η Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή ξέρει πολύ καλά ότι ο αδερφός της έχει εξοπλίσει τον Τούρκο, είπε ότι εγώ τα παιδιά μου δεν θα τα στείλω σε πόλεμο με την Τουρκία. Σωστά το είπε η Ντόρα. Ήξερε η Ντόρα τι όπλα δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ερντογάν. Χαζή είναι να στείλει τα παιδιά της. Πάπλου τα παιδιά. Στείλτε τα δικά σας, αυτό είπε η Ντόρα. Ο Βελόπουλος και οι άλλοι, έτσι δεν είπε? Πηγαίνετε λοιπόν να ψηφίσετε Μητσοτάκη. Και ολοκληρώνοντας αυτό, θέλω να σας μεταφέρω μία είδηση που γράφεται και δεν θα σας την πει κανένας. Κανένας βρωμιάρης δημοσιογράφος. Κανένας βρωμιάρης δημοσιογράφος. Ακούστε τι λέει η είδηση αυτή. Ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρές οικονομικές δυσκολίες παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, και δεν έχει γίνει κατανοητό, δηλαδή δεν το λένε οι δημοσιογράφοι. Κατανοητό έχει γίνει, απλώς δεν το λένε οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει γίνει κατανοητό από τον πολύ κόσμο το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων. Έχει μετατραπεί το σοκ των τιμών σε σοκ χρέους. Χρεοκοπούν μαζικά τα κράτη. Έρχεται παγκόσμια κρίση χρέους. Εμείς, ο Μητσοτάκης, α όχι παιδιά, δεν μας αφορά εμάς. Καλά. Αυτό που μόλις σας διάβασα δεν θα σας το πει κανένας. Αλλά αυτό που έρχεται, τουλάχιστον έτσι λένε, έτσι διαβάζω από ξένους,

0: τι μου δύο. Πήραν έγκριση από τις τράπεζες. Και δεν βρίσκουν σπίτι. Δεν βρίσκουν σπίτι να αγοράσουνε. Γιατί όλα τα σπίτια τα έχουν πάρει ΜΚΟ. Τα σπίτια τα έχουν πάρει ξένοι. Τούρκοι, Βούλγαροι, Ισραηλινοί, Γερμανοί, Γάλλοι. ...21.000 οικογένειες Ελλήνων μείναν με το δάνειο στο χέρι. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Κλείνοντας θέλω να πω για τις απειλές Ερντογάν. Ρε μεγάλε, βρε γερμανόφιλε, σε απειλεί ο Ερντογάν χθες. Χθες. Ευθέως. Εσένα, το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα. Την Κύπρο, το Ισραήλ. Το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κύπρο. Ευθέως. Και κάθεται ο Γεραπετρίτης και συνομιλεί με τον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών για να του πει ο άλλος ότι θα ενταχθεί μέσα στα εθνικά μας πρότυπα η γαλάζια πατρίδα. Γιατί δεν αφού κάνεις μια δήλωση για τον Καραμαλή και για τον Σαμαρά και δεν ξέρω για ποιον άλλον, και δεν κάνει μια δήλωση για τον Ερντογάν ως πρωθυπουργός Ελλάδος που να πεις ναι, υπάρχει γαλάζια πατρίδα. Είναι ελληνική, είναι μία, είναι σαν τη σημαία μας, ενώ η τουρκική σημαία είναι κόκκινη από το αίμα, από τις γενοκτονίες. Γιατί αφήνεις τον Ερντογάν και αλωνίζει με τη γαλάζια πατρίδα. Έχει σχέση η κόκκινη σημαία του Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Ξεπουλάς το Αιγαίο. Και το πρόβλημά σου είναι ο Καραμαλής χωρίς να το αναφέρεις. Ως θρασίδηλος που είσαι. Κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καθώς λοιπόν ανεβαίνει το θερμόμετρο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, εμένα θα μου επιτρέψετε να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για ένα λάθος που έκανα χθες. Τι με κοιτάτε έτσι, κύριε Γιαννιτόπουλε? Περίεργα. Βιάζεστε. Να ζητήσω συγγνώμη για ένα λάθος το οποίο έκανα χθες, γιατί... Εντάξει, δεν χρειάζεται να αυτομαστιγωνόμαστε τόσο πολύ, αλλά επειδή εχθές είπα ότι δεν υπάρχει καμία διαφωνία, αντίδραση και εκ μέρους των Μητροπολιτών, οι οποίοι θα διπλασιαστούν οι αποδοχές τους και θα διπλασιάσουν τα εισοδήματά τους όσον ούπο χάρη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία τους εξαγοράζει, και είπα ότι ουδής. Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο θέλω να το διορθώσω. Ξαναλέω, εντάξει, αυτομαστιγώνομαι, αλλά την ώρα που τα λέγαμε εδώ χθες πριν από ένα 24ωρο, ήταν φρέσκια, ας το πούμε έτσι, λίγη ώρα πριν είχε κάνει τη δήλωση. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι ένας φωτεινός Μητροπολίτης, η μοναδική εξαίρεση που είσαμε τα τώρα, έχει υπάρξει απέναντι σε αυτό το με πολλαπλό σκάνδαλο. Δεν είναι τα 2.500 χιλιάρικα που θα δώσει παραπάνω στον κάθε Μητροπολίτη, σε 100 Μητροπολίτες.

0: γιατί έχουν βγει και τα παπαγαλάκια και της κυβέρνησης και της Ιεράς Συνόδου και του κυρίου Ιερώνυμου, ο οποίος, ξαναλέω, σε δύο βάρκες πατάει, και με το Μητσοτάκη καλά και με τον Τσίπρα καλά. Ναι, διότι του έστειλε το δεξί του χέρι, και μην μου πει κανείς ότι έγινε αναγνία του αυτό, αν όχι με εντολή του, τον προϊστάμενο, τον Γενικό Διευθυντή, πώς ακριβώς λέγονται αυτοί οι τίτλοι, στη ΜΚΙΟ, αποστολή της Εκκλησίας, τον κύριο Δίψα, να γίνει συνιδρυτής στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μετά μου λένε ορισμένοι ότι δεν είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος Μητσοτάκης Τσίπρα. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο, λέγανε στο χωριό μου. Λοιπόν, τον οποίο είχε διορίσει ο κύριος Τσίπρας, ναι. Ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός τον είχε διορίσει και διοικητή στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, η μοναδική φωτεινή εξαίρεση για μένα, δεν τον ξέρω, ομολόγω τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω, ούτε κατόψιν, ούτε είχε τύχει έως τώρα να ασχοληθώ ιδιαιτέρως. Ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου, Αμφιλόχιος, βγήκε, τους έκραξε, κυριολεκτικά τους έκραξε, πραγματικά δηλαδή, επειδή λέμε τώρα για το κράξιμο. Τέτοιο κράξιμο, σοβαρό, υπεύθυνο, ολοκληρωμένο, δεν έχω ματαδεί. Και μόνο ο τίτλος του κειμένου του, «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν», νομίζω τα λέει όλα. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου έχει κάνει μία μακροσκελή δήλωση αναφερόμενος σε αυτό το περίφημο άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Κύριε Πιερακάκη, καλημέρα σας. Το οποίο προβλέπει ότι οι μηνιαίες αποδοχές των Μητροπολιτών, επαναλαμβάνω για όσους τυχόν δεν το έχουν υπόψη, διότι με μερικές εξαιρέσεις δεν θα το δείτε, δεν θα το ακούσετε πουθενά, πα, τέτοια πράγματα, στο 90% του ορίου των αποδοχών των Γενικών Γραμματέων. Ξέρετε τώρα, να την πω την αμαρτία μου, την αμαρτωλή μου φράση, των Γενικών Γραμματέων σαν αυτούς που τσιμπήσανε με τα σκάνδαλα. Και λέω αυτούς γιατί έσκασε και δεύτερο παλικαράκι χτες. Προχτές, δηλαδή χτες, κύριος Μάνος Λογοθέτης. Έχει περάσει από 3, 4, 5, 6 υπουργεία Γενικός Γραμματέας, από εδώ, από εκεί. Τυχερός αυτός ο Χρυσογοήδης, πρέπει να πω, τον πρόλαβα και τον έδιωξε. Ναι, αλλά τι θα πει τον έδιωξα άμα ήξερα τι γίνεται. Το έκανα, δηλαδή, πάλι αυτό με μπερδεύει εμένα. Δηλαδή, ξέρω ότι κάποιος είναι κάπως και το κουκουλώνω σαν τη γάτα που κουκουλώνει το σκατό της και δεν τρέχει τίποτα μετά. Του λέω, φύγε και κάνω ότι δεν ξέρω ότι είσαι κάπως. Άρα γίνομαι κι εγώ συμμέτοχος. Λέω εγώ τώρα, εν πάση περιπτώσει έσκασε και δεύτερος, θα σκάσουν και άλλοι και άλλοι και κουμπάροι και δήμαρχοι και μην πω τώρα καμιά βαριά κουβέντα και συγγένειες βλέπω και πολλά πράγματα και βεβαίως και πολλή προσπάθεια να κουκουλωθεί και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η Γενική Γραμματής και λοιπά και λοιπά, γενικά σαν θεσμός, παίρνουν 5-6 χιλιάδες το μήνα, 5 χιλιάδες πόσο, και με αυτούς τους μισθούς εξομοιώνεται, λέει, ο μισθός των Μητροπολιτών, διπλασιάζεται στην πραγματικότητα. Λέει λοιπόν ο Μητροπολίτης, διαφωνώ σε απόλυτο βαθμό. Καταρχάς, για τις ηρωνίες, λέει, και τις ύβρις της σε βάρος της Εκκλησίας, διότι αυτοί οι οποίοι, λέει, το κάνουν, προσέξτε πόσο δολοφονικός είναι ο λόγος του. Διότι δεν έχουν, λέει, συνείδηση ότι η Εκκλησία δεν είναι οι 130-140 αρχιερείς στους οποίους αναφέρονται. Είναι πολύ σημαντικό να το λέει ένας ιεράρχης. Την ώρα που οι Μητροπολίτες, η ηγεσία της Εκκλησίας, η κορυφή της Εκκλησίας, η ελίτ της Εκκλησίας ταυτίζουν τον εαυτό τους με την Εκκλησία. Εκκλησία, λέει, είμαστε και οι ίδιοι, είναι και οι ίδιοι όλοι, εφόσον είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Λέει λοιπόν ότι έχουν υποβληθεί μέτρα, προτάσεις μάλλον για μέτρα προς την πολιτεία, για απαλλαγή έμφυα, για μείωση ΦΠΑ σε κοινοφελή ιδρύματα στα οποία λειτουργούν πολλές μητροπόλεις, για ηλικιωμένους, κέντρα αποθεραπείας, προνοιακές δομές κλπ. Μέτρα, αιτήματα, λέει, για μέτρα τα οποία διευκολύνουν τη δράση τη φιλανθρωπική της Εκκλησίας, επειδή η παραμύθα που ακούγεται είναι ότι, σας το είπα και χθες, λέει, έχουν στεγνώσει τα παγκάρια τα τελευταία χρόνια, γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται, και να πω και αυτή την αμαρτωλή φράση, πώς θα βάλουμε χέρι στο παγκάρι με ένα άδειο το παγκάρι για να κάνουμε τάχα μου και δήθεν, θα κάνουμε και λίγο φιλανθρωπικό έργο, αλλά όχι μόνο. Λέει λοιπόν ο Μητροπολίτης, αυτά τα μέτρα λέει που έχουμε προτείνει δεν γίνονται αποδεκτά. Γιατί δεν κάνουν αυτά τα μέτρα αποδεκτά? Γι' αυτό, λέει, είναι απορίας άξιο η χρονική συγκυρία που κατατέθηκε το άρθρο, όπως και το μέγεθος της αύξησης η οποία προτείνεται. Και αρχίζει μετά το κατηγορό, τον φιλιππικό. Να γεια σου τα χείλη σου, σεβασμιότατε, όποιος και να είσαι. Σε εποχές που η πολιτεία λαμβάνει μέτρα για την στήριξη των οικοκυριών, καθώς ο πληθωρισμός αγγίζει το 5%. Εποχές που ο κατώτατος μισθός είναι 920 ευρώ, με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ως και άλλους δημόσιους λειτουργούς να ασφιχτιούν όταν διοριστούν σε νησιά και τουριστικές περιοχές, καθώς αναγκάζονται να πληρώνουν ενίκιο τουλάχιστον το 1/2 του μισθού τους. Ενδεικτικό είναι, λέει, το γεγονός ότι το σχολικό έτος 24-25 περισσότεροι από 1.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη θέση τους πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, καθώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος διαβίωσης παρά τις κυρώσεις που προβλέπουν. Δεν το ξέρω αυτό. Παρά τις κυρώσεις που προβλέπουν αποκλεισμό διορισμού για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν το ξέρω, ομολογώ. Εποχές που συνεχίζεται η αφέμαξη των νέων, καθώς αναζητούν ευκαιρίες ζωής εγκαταλείποντας την Ελλάδα. Εποχές που προσοντούχοι νέοι επιστήμονες αναγκάζονται να εργάζονται σε 2 ή 3 δουλειές για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ζωής. Εποχές όπου, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Προράτα, ερωτηθέντες νέοι ηλικίας 17 ετών και άνω δηλώνουν ως βασικό λόγο που δεν μπορούν να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας την οικονομική αβεβαιότητα κατά 84% ποσοστό, το δηλώνουν αυτό, εποχές που οι μισοί Έλληνες, μόνο το 50% σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου ΙΕΛΚΑ, δηλώνει ότι θα πάει διακοπές το καλοκαίρι, καθώς το άλλο 50% αδυνατεί λόγω οικονομικών δυσκολιών. Σε αυτές λοιπόν τις εποχές, λέει ο Σεβασμιότατος, να γιάσουν τα χείλη του, φρονούμε ότι χρειάζεται συστολή και προσοχή από όλους μας. Θα μπορούσε κανείς να προσέθετε και άλλους λόγους. Το διαβάζω και συγκλονίζομαι πραγματικά. Όπως για παράδειγμα τις ελάχιστες αμοιβές των κληρικών, πολλοί από τους οποίους είναι πολύτεκνοι και διακονούν κάτω από αντίξωες και δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα, ως και όλων των ανθρώπων του μόχθου και της βιοπάλης. Προφανώς, θα μου πείτε, τη διαβάζω όλη, ναι, οφείλω να τη διαβάσω όλη, το μεγαλύτερο μέρος της. Δεν από τίποτα άλλο. Και είναι ουτοπικός ενδεχομένως και υποκριτικός ο ισχυρισμός ότι η αλλαγή όλων αυτών των δικτών εξαρτάται από την αύξηση μη των αποδοχών 130-140 προσώπων. Είναι όμως γεγονός. Λέει δηλαδή ο Σεβασμιότατος ότι εντάξει, ακούω τον ισχυρισμό αυτό που λένε οι παπαγάλοι, ότι εντάξει τώρα δηλαδή 140 άτομα σιγά αλλάζουν τα μεγέθη αυτά. Λέει όμως ότι είναι γεγονός που έχει τη σημειολογία του και γι' αυτό λέει και σε ό,τι μας αφορά, για να δούμε, γνωρίζω λέει ότι και άλλοι αρχιερείς το αυτό σκέπτονται. Δηλαδή πως δεν έχουμε την αίσθηση ή μάλλον την ψευδαίσθηση ότι πράττουμε κάτι σπουδαίο και ξεχωριστό εφόσον θα υπάρξει αλλαγή αυτής της αποδοχής, καθώς ο Θεός γνωρίζει το πώς και το πού των τωρινών αποδοχών θα διαθέτουμε. Το ποσό των 500 ευρώ σε μηνιαία βάση για τη στήριξη του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης Κισάμου. Αναφέρεται στο πού αυτά τα λεφτά από την πλευρά του πηγαίνουν. Επαναλαμβάνω, λέει, με τη βεβαιότητα ότι ουδέν άξιο λόγου πράττουμε, παρεκτός ενδεχομένως της δημόσιας αυτής εξομολόγησης, καθώς όπως λέει και ο Ντοστογεύσκη, δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό για τον άνθρωπο από την ελευθερία της συνείδησής του. Μα δεν υπάρχει και τίποτα πιο βασανιστικό. Νομίζω ότι και μόνο αυτή η δήλωση ενός Μητροπολίτη από την Κρήτη θα έπρεπε να έχει ενεργοποιήσει όλο το σύστημα της Εκκλησίας, την ηγεσία της Εκκλησίας, τους παρατρεχάμενους, τους δεσποτάδες, τους Μητροπολίτες που βλέπω να βγαίνουν και να προετοιμάζονται ως δελφίνοι και να κάνουν κηρύγματα για το Λόγο του Θεού, για τους φτωχούς, για τους πέντες. Θα πάνε και την Κυριακή να κάνουν κηρύγματα στις εκκλησίες και να λένε με τι συμπάθεια και τι κατανόηση αντιμετωπίζουν τον φτωχό άνθρωπο, τον φτωχό Έλληνα που δεν έχει τα, λέει ο Μητροπολίτης Κισάμου, και την ίδια ώρα θα λένε πήγαινε δες, μπήκαν στο λογαριασμό τα λεφτά. Μα Σεβασμιότατε, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα το νομοσχέδιο. Δεν έχει ψηφιστεί και εγώ πώς θα πληρώσω τα έξοδά μου. Έχω οικογένεια, έχω σπίτι, έχω υποχρεώσεις, έχω αυτοκίνητο, έχω ψώνια να κάνω. Μα Σεβασμιότατε, δεν τα πληρώνετε εσείς αυτά. Τι θα πει δεν τα πληρώνω. Ποιος θα πληρώνει, εγώ τα πληρώνω. Ηρωνεύομαι όπως καταλαβαίνετε, αλλά πραγματικά ξαναλέω την μεγάλη εικόνα, η οποία είναι η εικόνα εξαγοράς της ηγεσίας της Εκκλησίας, την οποία οφείλουμε όχι για τυπικούς αλλά και για ουσιαστικούς λόγους, το λέει και ο Μητροπολίτης, λέει γιατί δεν δίνετε ρε κύριοι της κυβέρνησης, της εξουσίας δηλαδή, αυξήσεις στους κληρικούς που είναι πολύτεκνοι, που έχουν οικογένειες, που είναι μέσα στη βιοπάλη, μέσα στην καθημερινότητα και έχουν ανάγκη τα λεφτά για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Γιατί και τα δίνετε σε μας; Γιατί; Σε μια εποχή που η κοινωνία δοκιμάζεται με τόσους ανθρώπους να δυσκολεύονται και να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, τέτοιες αυξήσεις δεν αποτελούν προτεραιότητα, δηλώνει ο Μητροπολίτης. Περιμένω να ακούσω και άλλους Μητροπολίτες. Περιμένω να ακούσω τον Αρχιεπίσκοπο. Περιμένω να ακούσω την ηγεσία της Εκκλησίας, που ξαναλέω, φρονώ ότι υπάρχουν Μητροπολίτες. Για τον Αρχιεπίσκοπο θεωρώ ότι θέλει να τα έχει καλά και με τους πρώην και με τους νυν, και με τον Μητσοτάκη και με τον Τσίπρα, και απέδειξα το πώς. Περιμένω να βγουν κι άλλοι και να πούν πρώτον αυτό, και δεύτερον να αντιταχθούν με τον τρόπο τους σε αυτό το παιχνίδι εξαγοράς που κάνει η κυβέρνηση. Είναι ομό παιχνίδι εξαγοράς. Μην κοροϊδευόμαστε, ή εν πάση περιπτώσει εγώ δεν θέλω να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, και ας με αφορήσουν να μην λιώσουν και τα παπούτσια μου, που έλεγε ο Λασκαράτος, ο πατριώτης μου. Αλλά όποιος δεν βλέπει ότι έχει στηθεί ένα παιχνίδι εξαγοράς με έξυπνο τρόπο, έξυπνο, δηλαδή κουτοπώνυρο, αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα δεν μιλάει και σχεδόν κανείς, σου λέει πάρουν τα λεφτά οι Μητροπολίτες και θα γίνουν κομματάρχες μας. Πού; Στο κομμάτι του εκλογικού σώματος που έχουμε προβλήματα. Όχι μόνο τώρα, από παλιά, από την αρχή. Πολυπολιτισμικότητα, woke agenda, γάμος ομοφιλοφίλων. Υποχρεωτικότητες. Θυμάστε την πανδημία, τι γινότανε; Αυτοί τα έχουν ξεχάσει. Ο κόσμος κάτω, ο απλός λαός, δεν τα έχει ξεχάσει. Ακόμα ταλαιπωρούνται άνθρωποι, χάσαν τις δουλειές τους, διότι δεν δέχτηκαν να εμβολιαστούν. Τώρα πολλοί εξ αυτών το αναγνωρίζουν και για ιατρικούς λόγους, ότι δεν έπρεπε να γίνουν έτσι οι εμβολιασμοί, διότι άνθρωποι έχασαν και χάνουν τη ζωή τους. Αλλά τότε υπήρχε η καταστολή με τη συμμετοχή και της ηγεσίας της Εκκλησίας, παρακαλώ πάρα πολύ, των προθήμων της ηγεσίας της Εκκλησίας. Διώχναν κόσμο από τις εκκλησίες, απαγόρευαν σε πιστούς να μπουν μέσα, είτε γιατί δεν φορούσαν τη μάσκα από την αρχή μέχρι το τέλος, είτε γιατί δήλωναν ανυπακοή στις εντολές του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο και έχουν οδηγήσει εκτός εκλογικής δεξαμενής του κυβερνώντος κόμματος χιλιάδες ανθρώπους με ευαισθησίες θεολογικές, κοινωνικές. Οδήγησαν αρκετούς, και εξ αυτών ξέρω και ορισμένους που απομακρύθηκαν λόγω αυτών των συμπεριφερών, όχι από την Εκκλησία του Χριστού, από την Εκκλησία των Δεσποτάδων. Τώρα λοιπόν θέλει να ψωνίσει χοντρικά ο κύριος Μητσοτάκης, για να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνουνε. Σου λέει αντί να τρέχουμε ψήφο-ψήφο και να τρώμε πόρτα, θα αγοράσουμε τους χοντρεμπόρους, τους Μητροπολίτες. Αυτούς θα βάζουμε να πηγαίνουν πάνω κάτω στον Άμβονα, δίπλα παραδίπλα, στην Κυρά Μαρία, στον Νίκο Ευγυρίας και να λένε ναι, ναι, ναι, να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε τον βουλευτή, ο οποίος πόσο καλός είναι, ή τον υπουργό, ναι, ναι, ήρθε ο υπουργός, ή η κυρία υπουργός, η κυρία υπουργός. Τη θυμάστε την κυρία υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη που είναι υπουργός παιδείας, πώς είχε εξαφανιστεί και με το γάμο των ομοφιλοφίλων για να καλύψει τα νότα της. Ναι, ψήφισε, αλλά είχε εξαφανιστεί. Ξέρετε γιατί? Διότι οι οικογενειακές της καταβολές έρχονται από θεολογική οικογένεια και έπρεπε να κρυφτεί, γιατί ντρεπότανε να εμφανιστεί σε αυτόν τον κόσμο τους οικείους της. Θεολόγος σε γυμνάσιο των Αμπελοκήπων ο πατέρας της ήταν φίλος με τον πατέρα του Τσίπρα παρεμπιπτόντος και γι' αυτό βρέθηκε στο γραφείο του Φίλη, υπουργού παιδείας αποσπασμένη, ναι, η κυρία Ζαχαράκη. Είναι υπουργός παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν δούλευε πουθενά πριν πάει στο Χατζηδάκι και στη Νέα Δημοκρατία, αποσπασμένη στο γραφείο του Φίλη. Όταν ήταν υπουργός παιδείας ήταν, λόγω της σχέσης που είχαν ο πατέρας της με τον πατέρα του Τσίπρα στους Αμπελόκηπους, διπλανά σχολεία. Λοιπόν, αυτοί οι υποκριτές και φαρισαίοι πάνε εξαγοράζοντας τους Μητροπολίτες να παραπλανήσουν και να λογοτομήσουν τους ψηφοφόρους και τους ανθρώπους που έχουν περάσει τα πάνδυνα και περνάνε τα πάνδυνα ακόμα και τώρα, γιατί τα είπε ο Μητροπολίτης. Τα κατέγραψε. Πώς ζει η ελληνική κοινωνία. Και πραγματικά είναι σκάνδαλο, επομένως πολύπλευρο, πολυεπίπεδο, δεν είναι το οικονομικό όντως σκάνδαλο, γιατί το Παπατζηλίκη είναι εντάξει μωρέ, 100 άνθρωποι δηλαδή, από 2,5-3 χιλιάρικα το μήνα παραπάνω καθένας, πόσο είναι? Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, είναι η υπεραξία που δημιουργείται. Η εκλογική, η πολιτική, η οικονομική, η κοινωνική και πρωτίστως η σημειολογική, η ξεφτύλα. Δεν μπορεί να έχεις τον άλλον να τον πιέζεις, να τον πατάς κάτω, να είναι η αγοραστική του δύναμη διαλυμένη, ο πληθωρισμός το 5%, η ακρίβεια και. Και να πανηγυρίζεις ότι του δίνεις κάτι ψίχουλα τα οποία ξανεμίζονται, και αν του τα δίνεις και πώς του τα δίνεις, από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, και να έρχεσαι και να λες ότι στους κομματάρχες σου που φοράνε ράσο και έχουν μια κοιλιά μέχρι απέναντι και κυκλοφορούν με Mercedes και κουστοδίες, θα διπλασιάσω τις αποδοχές. Και θα τις διπλασιάσω κιόλας. Κάντες και τριπλάσεις και τετραπλάσεις. Κάντες και 10 και 20 χιλιάδες. Δεν μας χαλάει άμα είναι έτσι. Εκεί θα κολλήσουμε. Και κλείνω λέγοντας ότι το χειρότερο και το σοβαρότερο είναι η διάχυση μέσα στην κοινωνία αυτής της αντίληψης. Η ιδεολογικοποίηση και η συμφιλίωση με την καθημερινότητα της διαφθοράς, που δεν είναι κατά ανάγκην διαφθορά το σκάνδαλο των εκατομμυρίων ή της πολεοδομίας ή του ΟΠΕΚΕΠΕ που χτυπάει. Διαφθορά είναι και αυτό. Αυτό που περιγράφω εδώ και μισή ώρα είναι η μικρή σε εισαγωγικά διαφθορά που περνάει μέσα στο μεδούλι της κοινωνίας.
1: Αρνητήθηκε.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι ο τρίτος γενικός γραμματέας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο των πολεοδομιών.
0: Είπα ότι υπάρχουν και άλλοι εκεί και θα πάει και πιο ψηλά η υπόθεση. Προσπαθούν να την κουκουλώσουν, αλλά δεν κουκουλώνονται αυτά. Κλείνω λοιπόν με αυτό, το οποίο ξαναλέω, θούφιλα και το στόματι μου κύριε, μπορεί να ακούγεται αμαρτωλός ο λόγος μου, αλλά παίρνω θάρρος και δύναμη πραγματικά, δεν είχα σκοπό να επανέλθω, από τα λόγια, από τη δήλωση του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου. Ομολογώ, δεν τον γνωρίζω. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια ιστορία τότε με τον Μεταθετό, το πώς, αν και τι, πώς θα εκλεγόταν. Ούτε με απασχολεί αυτό. Στέκομαι μόνο στο γεγονός της χτεσινής δήλωσής του, την οποία, ξαναλέω, την ώρα που το συζητούσαμε χθες το θέμα, είχε βγει μεν στη δημοσιότητα, περίπου παράλληλα, δεν την είχα υπόψη μου και γι' αυτό έχω δύο φορές την υποχρέωση να την αναδείξω. Ευχαριστώ.
1: Τρεις γενικοί γραμματείς. Τρεις γενικοί γραμματείς. Ρε Μητσοτάκη. Ρε Μητσοτάκη, ρε μεγάλε. Τι φάγω πότε πέφτει σε αυτή τη χώρα. Τρεις γενικοί γραμματείς εμπλέκονται στο θέμα με τις πολεοδομίες. Και βγαίνεις και μας λες και μας κουνάς το δάχτυλο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της, και μιλάς για πατριωτισμό και λαϊκό χαρακτήρα. Τι λαϊκό χαρακτήρα, ρε φαγό, πότι χαρακτήρα έχετε. Αφήστε και κανένα, καμιά καρέκλα εκεί πέρα να... κάνα χερούλι στην πόρτα, να μπορούμε να πούμε μέσα. Μην τα πάρετε και αυτά. Πω πω. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Είχα πολλές αντιρρήσεις. Ναι. Είναι η χειρότερη κυβέρνηση, μία από τις χειρότερες κυβερνήσεις στην ιστορία της Ελλάδος. Σίγουρα είναι η χειρότερη της μεταπολίτευσης. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, είναι κάποιος παράγοντας γύρω από το καθεστώς Μητσοτάκη που τρώει τα απίστευτα. Και τις μπετούγες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είμαστε. Πάμε. Σιγά σιγά. Θα έχουμε μετά τον κύριο Μεϊμάρη για να μας πει την κάρτα υγείας F-Club. Μας χρειάζεται αυτό. Και να επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία εμείς οφείλουμε να σας τα μεταφέρουμε και εσείς να αποφασίσετε τι θα κάνετε στις εκλογές που έρχονται με ταχύτητα. Με ταχύτητα. Τώρα τι λέει ο Μητσοτάκης. Σας λέω ότι έρχονται οι εκλογές με ταχύτητα. Εγώ έχω προβλέψει 11 Οκτωβρίου. Άλλοι λένε 27 Σεπτεμβρίου. Θα δείξει. Θα δείξει. Λοιπόν, πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μια σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά και να χαθούν ζωές και περιουσίες. Λαμβάνουμε μέτρα πρόληψης και προετοιμαζόμαστε. Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, κατά την αντιπυρική περίοδο, αποφεύγουμε υπαίθριες δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Καθημερινά συμβουλευόμαστε το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε πυρκαγιά, καλούμε την πυροσβεστική στο 199 ή το 112. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρχών. Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής και των άλλων αρμόδιων φορέων. Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου στον απόϊχο του σκανδάλου διαφθοράς της Πολεοδομίας της Αττικής. Πρόκειται για την δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση μετά από εκείνη του Ευθύμιου Μπακογιάννη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις επαγγελματικές και συγγενικές διασυνδέσεις των εμπλεκομένων προσώπων με κρατικές υπηρεσίες και τον Δήμο Αμαρουσίου. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης επανέρχεται η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, καθώς μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών από την αντιπολίτευση, το αίτημα για την κλήση του Ταλ Ντίλεν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πρόκειται να συζητηθεί για μετά τις 20 Ιουνίου. Η κυβερνητική πλειοψηφία εμφανίζεται αρνητική στην προοπτική ακρόασης του εμπόρου του Predator, καθώς επικαλείται προβλέψεις του κανονισμού της Βουλής για τα δημόσια πρόσωπα. Απολογείται σήμερα στην Κρήτη ο 37χρονος φερόμενος ως μέλος διεθνούς τρομοκρατικού δικτύου της Χαμάς. Η δικογραφία αποκαλύπτει μυστικές συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη για τον σχεδιασμό επιθέσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος. Κρίσιμες απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένονται σήμερα για το διπλοφωνικό στο Αίγιο. Οι εργαστηριακές αναλύσεις επικεντρώνονται σε ίχνη πυρίτιδας, δείγματα DNA και στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού υπόπτου. Αν και ο κατηγορούμενος αρνείται στενά τις κατηγορίες και η υπεράσπιση μιλά για κενά στη δικογραφία, η ελληνική αστυνομία έχει αποκλείσει την παρουσία τρίτου προσώπου στο σπίτι, εντοπίζοντας παράλληλα στοιχεία που παραπέμπουν στην προσπάθεια καθαρισμού της σκηνής του εγκλήματος. Άλμα καταγραφούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Ιράν να κλείσει πλήρως το στενό του Ορμούς για όλα τα πλοία και να πλήξει δύο σκάφη στην περιοχή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν στα $95,40 το βαρέλι και το αμερικανικό αργού πετρελαίου WTI στα $92,63. Εξακολουθεί να επικρατεί η έντονη ανησυχία των αγορών για τη διαταραχή της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας. Αμετακίνητο στην καταληκτική προθεσμία της 15ης Ιουνίου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων παραμένει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποκλείοντας κάθε σενάριο παράτασης παρά τη χαμηλή ροή υποβολών στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr. Οι ιδιοκτήτες που θα αμελήσουν την υποχρέωσή τους βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και εξασθενημένες πρόσκαιρες νεφώσεις, όπου θα συνοδευτούν με επιπρόσθετη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

0: Πάμε να βγούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Είμαστε πάλι εδώ. Μάχη FM. Τι να σας πω ρε παιδιά. Τι να σας πω. Δηλαδή έχω χάσει την ελπίδα μου για σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει κάποιος κύριος ονόματι Γιάννης Δραγασάκης. Είναι πλέον βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ανεξάρτητος. Πήρε τη θέση της κυρίας Αχτσιόγλου. Γιατί αναφέρομαι στον κύριο Γιάννη Δραγασάκη? Θέλω να θυμίσω μία δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Δραγασάκης με πολύ παρασκήνιο πίσω από αυτή τη δήλωση. Είχε πει λοιπόν σε ανύποπτο χρόνο ο κύριος Δραγασάκης ότι ευτυχώς η κυβέρνηση Τσίπρα δεν προχώρησε στην υλοποίηση αυτού που είχε αποφασιστεί. Ξέρετε τι είχε αποφασιστεί? Και δεν το λέει κανένας δημοσιογράφος αυτό ρε παιδιά. Έχει γίνει και δηλώσεις επίσημες. Είχε αποφασιστεί από τον γίγαντα προδότη της Μακεδονίας, αυτόν που μας εξαπάτησε, Αλέξη Τσίπρα, να βγει ο στρατός το δρόμο. Ναι. Να βγει ο στρατός το δρόμο αν οι Έλληνες ξεσηκωνόντουσαν μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος. Και αυτό είχε αποφασιστεί σε σύσκεψη που έγινε με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον Υπουργό Άμυνας Πάνο Καμένο και τον Αρχηγό ΓΕΘΑ Αποστολάκη, αυτός που είναι σήμερα βουλευτής. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Και είχε βγει τότε ο Πάνος ο Καμένος και είχε πει ότι ο στρατός εγγυάται την ησυχία, την ηρεμία. Δηλαδή θα βγάζαν το στρατό έξω εναντίον των Ελληνών. Και τότε ο κύριος Δραγασάκης είχε πει ευτυχώς δεν κάναμε αυτό το οποίο είχαμε αποφασίσει. Δεν χρειάστηκε να το κάνουμε. Τι λένε ρε μεγάλε? Και είσαι βουλευτής σήμερα. Χούντα. Χούντα. Ευτυχώς. Τι πάει να πει ευτυχώς? Το είχατε αποφασίσει. Αυτά ήθελα να πω, να υπενθυμίσω. Εντάξει, εγώ είμαι και παλιό αρχών δημοσιογράφος, παλιά καραβάνα, στα τελευταία μου είμαι. Κάθομαι και θυμάμαι πράγματα τα οποία κανείς δεν τα λέει ενώ τα ξέρουνε. Γιατί τώρα το βρωμερό και τρισάθιο σύστημα των λαθρεμπόρων, αυτό που συσηκώνουνε τις τιμές και σε λέει λατούρ κάθε μέρα. Ανέσυραν από το χρονοτούλαπο και τον τάφο του τον Τσίπρα για να στηρίξουνε τον φαύλο ψεύτη Μητσοτάκη. Τον διεφθαρμένο. Θα έχεις να επιλέξεις μεταξύ ενός προδότη, ενός διεφθαρμένου, ενώ έχεις και άλλα κόμματα για τα οποία μπορείς να ψηφίσεις για να τους τιμωρήσεις. Πάνω απ' όλα. Επειδή σε εξαπατούν. Έτσι. Σήμερα λοιπόν το πρωί σας είπα ότι χθες 2 ώρες ήτανε στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης. 2 ώρες παιδιά. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, 2 ώρες. Σήμερα ήταν 1 ώρα ποιος? Ο υπουργός υγείας. ο Υπουργός Υγείας, μία ώρα. Δεν είχε να κάνει τίποτα άλλο. Τι κάνουν αυτοί, ρε. Με συγχωρείτε, είναι υπουργοί, είναι αντιπρόεδροι. Τι κάνουνε, δεν κάνουνε. Δεν κυβερνάνε τον τόπο. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω. Και διαβάζω ότι σε όλα τα νοσοκομεία έχουν έλλειψη νοσηλευτών. Στα νησιά ψάχνουν να βρουν γιατρούς. Έχουν πλακώσει οι τουρίστες και τα κέντρα υγείας είναι υποστηλεχωμένα. Γι' αυτό εμείς πρέπει να βρούμε μια κάρτα για να μας σώσει και αυτή λέγεται κάρτα F-Club και αρμόδιος για να μας πει τι μπορούμε να έχουμε από αυτή την κάρτα είναι ο κύριος Ανδρέας Μεϊμάρης. Κύριε Μεϊμάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βλάχο, κύριε Καψαμπέλη, σε εσάς στους ακροατές του Μάχη FM. Καλημέρα στη χώρα του να γελάς και να κλαις. Στη χώρα που όπως είπατε κι εσείς, αν σου τύχει κάτι, λύση δεν θα βρεις, κάνε το σταυρό σου, προσευχή σου. Και ο Θεός είναι μεγάλος για μας τους Ορθόδοξους και αλλάχ αγμπά για τους άλλους που έχουν κατακλείσει τη χώρα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Το κομμάτι υγείας καθημερινά γιγαντώνεται, ειδικά και με ιώσεις και με μεταλλάξεις που υπάρχουν. Και θέλω να πάω σε πήγον περιστατικό. Άιντε 8-10 ώρες αναμονή. Παίζουν με την υπομονή του Έλληνα. Εμπέζουν την νοημοσύνη του. Και πρέπει όμως ο Έλληνας, είναι πολυμήχανος ως λαός, πρέπει να βρω λύση, πρέπει να βρω κάτι να εξυπηρετηθώ για μένα, για την οικογένειά μου. Αυτό είναι η κάρτα υγείας του F-Club, από μια τεράστια ανάγκη δημιουργήθηκε εδώ και 17 χρόνια που είμαστε στον χώρο της υγείας, στην παροχή υπηρεσιών υγείας και δίνουμε λύσεις σε όλους τους συνέλληνες χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, χωρίς ψηλά γράμματα γιατί δεν είμαστε ασφαλιστικό πρόγραμμα. Με μια 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης και ο κάτοχος της κάρτας υγείας του F-Club επίγον περιστατικό πάει στην καλύτερη κλινική που σε άλλη περίπτωση θα πλήρωνε εκατοστάρι για να αποφύγει την ταλαιπωρία του νοσοκομείου, εντελώς δωρεάν. Πάει στην κλινική της περιοχής του εντελώς δωρεάν όσες φορές και αν χρειαστεί, δεν έχει πλαφόν. Θέλω ιδιωτικό ασθενοφόρο, θα έρθει άμεσα. Ιδιωτικό ασθενοφόρο και δεν θα πληρώσω, το έχω δωρεάν. Τις εξετάσεις μου θα μπορώ όλες να τις κάνω τις διαγνωστικές και εκεί που θα πλήρωνα και μία συμμετοχή του ΕΟΠΗ έστω 30, 40, 50, αν βάλουμε για μια πενταμελή οικογένεια είναι αυτομάτως 250 ευρώ το χρόνο, τα έχω δωρεάν γιατί απορροφούμε και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Είναι άνεργος, ανασφάλιστος, δωρεάν check-up αιματολογικά, βιοχημικά, υπέρηχους, ώστε να μην πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα. Και ακόμα και έκπτωση σε επεμβάσεις και νοσηλεία 50 και 60% αλλά και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων και αίμα για τον συνάνθρωπό μας που έχουμε δημιουργήσει τράπεζα αίματος ώστε οι κάτοχοι της κάρτας υγείας του F-Club αν όμοιγεντο χρειαστεί κάτι να, σε μια επέμβαση να έχουν πρόσβαση και να μην ψάχνουν την τελευταία στιγμή γιατί είναι ο πανικός μεγάλος εχθρός σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι η κάρτα υγείας F-Club, αυτό δίνουμε στον κόσμο και προτρέπω τους ακροατές του Μάχη FM τηλεφωνώντας τώρα στο 23 13 253 333 να εκμεταλλευτούν αυτή την τεράστια προσφορά γιατί θα έχουν και καθαρισμούς δοντιών, όχι για ένα χρόνο, για τρία χρόνια γιατί σήμερα το πρόγραμμα θα είναι τριετές. Και ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ το χρόνο, ανοιχτές γραμμές από τώρα, 15 πρώτοι ακροατές που θα τηλεφωνήσουν θα έχουν τριετές πρόγραμμα για 5 άτομα, 150 ευρώ για 3 χρόνια, 15 πρώτοι που καλούν, 23, 13, 253, 333, δηλαδή τα 5 άτομα, το χρόνο τους πέφτει 50 ευρώ επί 3 χρόνια. Δηλαδή 10 ευρώ το άτομο. Το χρόνο για να έχεις τέτοια κάλυψη με ταχύτητα, αμεσότητα, αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα την 24-ωρη γραμμή. Η προσφορά είναι μοναδική. Η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων και εμείς το κάνουμε πράξη. 23 13 253 333.
0: Να είστε καλά κύριε Μεϊμάρη, καλή σας ημέρα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και εσείς να είστε καλά.
0: Το έχω ξαναπεί, να το ξαναπώ πάλι. Γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Στη Λεωφόρο Μεσογείων, απέναντι από τα νοσοκομεία, γεννηματά και σωτηρία, υπήρχε ένα στρατόπεδο σχεδόν δίπλα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ξαφνικά εμφανίστηκαν μπουλντόζες και αρχίζουν να γκρεμίζουν το στρατόπεδο. Όλοι είπανε επιτέλους ρε, ο Μητσοτάκης, ο μεγάλος ηγέτης, θα κάνει ένα αξιοπρεπές κτίριο, σύγχρονο νοσοκομείο, να στεγάσει εκεί μέσα τις μονάδες στα άθλια πια κτίρια του γεννηματά, του σωτηρία. Βλάκα βλάχο. Ρε δένδια που μας παριστάνεις και το διάδοχο, έδωσε στο στρατόπεδο ένα καταπληκτικό οικόπεδο. Στη ΔΕΗ, που ο φίλος σου ο Κωστής ο Χατζηδάκης την έχει δώσει σε ιδιώτες. Και έχει σκάψει 40 μέτρα βάθος η ΔΕΗ για να κάνει, λέει, το κτίριο της ΔΕΗ, η οποία δεν ανήκει πια στον ελληνικό λαό, ανήκει σε ιδιώτες, έχουμε μόνο ένα μικρό ποσοστό. Αντί να κάνετε ένα σύγχρονο νοσοκομείο, να γκρεμίσετε τα άθλια κτίρια του γεννηματά, του σωτηρία. Τι ξεπούλημα είναι αυτό, ρε, που κάνετε. Τι ξεπούλημα. Η τιμωρία όλων αυτών πρέπει να είναι παραδειγματική. Η τιμωρία όλων αυτών πρέπει να μείνει στην ιστορία. Πρέπει οι επόμενες γενιές να πούνε ότι κάποτε υπήρξαν πρωθυπουργοί και υπουργοί και βουλευτές ενός κόμματος που δολοφόνησε την Ελλάδα και τους Έλληνες, και αντί να πάνε σπίτι τους να τρώνε τα κλεμμένα, τιμωρήθηκαν τόσο σκληρά που μείνανε στο δρόμο με ένα σόβρακο, με μια κοιλώτα. Και όποιος ξανατολμήσει να κάνει αυτά που κάνανε τότε αυτοί που κυβερνούσαν επί Μητσοτάκη και επί Τσίπρα, να ξέρουν ότι θα έχουν την ίδια τύχη. Πάω τώρα σε ένα θέμα. Δύο είναι τα θέματα, αλλά θα ξεκινήσω από το πρόσφατο. Να σας πω, ρε μάγκες. Εσύ, ρε Θάνο Πλεύρη, που μας πουλάς και τσαμπουκά και στέλνεις τελεσίγραφο στους κατοίκους του Ηρακλείου Κρήτης ότι θα δεν δεχθούν τη δομή, λέει. Τι θα τους κάνεις, ρε μεγάλε Πλεύρη. Τι θα τους κάνεις στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θέλω λοιπόν να σου πω, κύριε Πλεύρη, εσύ που κάνεις το μάγκα, είναι τόσο δύσκολο να σηκώσετε ένα αεροπλάνο, να κάνει βόλτες νότια της Κρήτης, να εντοπίσει από πού ξεκινάνε οι βάρκες με τους εισβολείς. Έρχονται από τα παράλια, δύσκολο, πολύ δύσκολο. Μπαίνουν σε ένα μεγάλο πλοίο και στη μέση της Μεσογείου κατεβάζουν βάρκες, τους βάζουν μέσα και τους λένε εκεί είναι η Κρήτη, πηγαίνετε στην Κρήτη. Το πιθανότερο. Για δεν σηκώνετε ένα αεροπλάνο. Για δεν σηκώνετε drones. Να βρείτε πού ξεκινάνε όλοι αυτοί, ρε. Και να πάτε εκεί. Εκεί που ξεκινάνε. Εκεί που φουσκώνουν τις βάρκες. εκεί που τις βάζουν πάνω στο πλοίο. Να τα βυθίσετε πριν βάλουν πάνω ανθρώπους. Και δεν το κάνετε. Γιατί είναι μεγάλο το φαγωπότη γύρω από το μεταναστευτικό, έτσι. Και όλοι έχετε τη δυνατότητα να τρώτε λεφτά. Σας στέλνει τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τρώτε μεταξύ σας, έτσι. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μου έλεγαν, μου λέει, δεν υπάρχει ρε περίπτωση αυτές οι φουσκωτές βάρκες που φτάνουνε στα παράλια της Κρήτης να έρχονται από την Αφρική. Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Δεν υπάρχει, μου λέει. Είναι φορτωμένες τόσο πολύ. Έχουν μία μηχανή η οποία είναι για την πλάκα. Δεν υπάρχει, μου λέει, περίπτωση αυτή να έχει έρθει από την Αφρική. Άρα μεταφέρονται με πλοία. Αυτή η Frontex δεν μπορεί να μας πει ποια είναι τα πλοία που μεταφέρουνε εισβολής και στη συνέχεια τους αμολάνε με βάρκες στην Κρήτη. Και τώρα πάω στο κύριο θέμα που με απασχόλησε. Έχετε μάθει και έχετε ακούσει για αυτόν τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ετοίμαζε, λέει, να κάνει επίθεση σε κουραζερόπλο στην Κρήτη με Ισραηλινούς. Ο τύπος αυτός, ξέρετε ποιον είχε παραπάνω? Ξέρετε ποιος του έδινε λεφτά? Ένας Γερμανός. Ένας Γερμανός. Ένας Γερμανός ενίσχυε οικονομικά και προφανώς και με άλλα πράγματα τους μαχητές της Χαμάς επί ελληνικού εδάφους. Και το συνδυάζω με ένα άλλο πρόσφατο περιστατικό πριν από τη σύλληψη του τύπου της Χαμάς. Καμιά εβδομάδα πριν είχε συλληφθεί ένας Γερμανός για κατασκοπία σε βάρος Ελλάδος. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μητσοτάκη. Εγώ δεν ασχολούμαι με τους υπουργούς. Δεν θα ρωτήσω κανέναν υπουργό. Θεωρώ ότι οι υπουργοί είναι ζόμπι. Κάνουν ό,τι τους πει ο Μητσοτάκης και το επιτελικό κράτος. Δεν υπάρχει υπουργός με παντελονιά. Κανένας. Κανένας. Άρα, κύριε Μητσοτάκη, οφείλεις να απαντήσεις εσύ στον ελληνικό λαό. Αυτός ο Γερμανός που συνελήφθη για κατασκοπία, πού είναι?
2: Έχει αφαιθεί ελεύθερος.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία, κύριε Καψαμπέλη.
2: Από τη δικαιοσύνη.
0: Μα προφανώς η δικαιοσύνη είναι ελεύθερη. Δεν παίρνει ποτέ εντολές από τον παξί μου. Αλίμον. Αλίμον. Αφήνεις έναν άνθρωπο για κατασκοπία ελεύθερο και είσαι δικαστής και δεν έχεις συλληφθεί ακόμη? Να το ξαναπώ. Να το ξαναπώ. Συλλαμβάνεις έναν τύπο Γερμανό. Έχουμε ηγεσία Γερμανόφιλη. Έχουμε, έχουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν πιστεύει κανένας Έλληνας ότι η ηγεσία μας είναι ελληνική. Είναι μια γερμανόφιλη πιόνια των Γερμανών ηγεσία. Οικογένεια Μητσοτάκη. Τσίπρας. Λοιπόν, το συλλαμβάνει για κατασκοπία. Να δεχθώ τον υπαινιγμό, Καψαμπέλη, ότι αφέθηκε ελεύθερος με ευθύνη της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Να το δεχθώ. Εγώ ρωτώ, ο δικαστής που τον άφησε ελεύθερο έχει συλληφθεί?

Ναι, λέει, φωτογραφίζουμε γιατί μας έχουν πιάσει κάποιοι, δεν τους γνωρίζουμε, μας ήρθανε σε επαφή μαζί με κάποιο τρόπο, δεν θυμάμαι με ποιο τρόπο, δεν ξέρω, δεν διευκρινίστηκε αυτό με ποιο τρόπο τους είχαν στρατολογήσει. Γερμανοί συνταξιούχοι, έτσι. Φωτογράφησαν στρατιωτικές μονάδες ελληνικές. Στέλνουμε, λέει, τις φωτογραφίες σε ένα συγκεκριμένο που μας έχουν δώσει και μας δίνουν, λέει, κάθε μήνα 500 ευρώ, λέει, για να βοηθηθούμε στη σύνταξή μας. Γερμανοί συνταξιούχοι που κάνανε τουρισμό στην ΚΟ λειτουργούσαν ως κατάσκοποι των Τούρκων με 500 ευρώ το μήνα. Είναι ελεύθεροι. Προφανώς είναι ελεύθεροι. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Όταν εδώ η ηγεσία μας είναι χειρότερη από αυτούς τους Γερμανούς πράκτορες. Και εγώ ρωτώ, αυτόν τον Γερμανό που ήταν πίσω από τους Παλαιστίνιους της Χαμάς, τον έχετε συλλάβει, κύριε Μιχάλη? Κύριε Μιχάλη, τον έχετε συλλάβει? Ο οποίος βγήκε χθες σε μια, πάλι σε ένα ραδιόφωνο του Αλαφούζου. Όλη η κυβέρνηση είναι στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου. Αυτός κυβερνάει τη χώρα. Όλοι οι υπουργοί είναι στο ραδιόφωνο και τηλεόραση του Αλαφούζου. Να το ξέρουμε. Αν ο Αλαφούζος κυβερνάει τη χώρα, να το ξέρουμε. Να σταματήσω να κάνω κριτική στο Μητσοτάκη, να περιλάβω τον Αλαφούζο. Και έχω πολλά στοιχεία για τον Αλαφούζο που μπορώ να πω στον αέρα ονομαστικά. Πάρα πολλά. Βγήκε λοιπόν ο κύριε Μιχάλης χθες στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου. Εγώ δηλαδή οδηγούσα εκείνη την ώρα και είπα, θα τρακάρεις, ρε βλάχο, πρόσεχε. Και λέει το εξής. Γίνεται μια ερώτηση για τις γυναικοκτονίες. Και λέει ο υπουργάρας, ο Πασοκάρας, κάποια μέρα θα πάρω πάλι το βιβλίο να διαβάσω από αυτά που έχει γράψει, τα απίστευτα. Και λέει ο υπουργάρας, ο κ. Μιχάλης, α, λέει, έχουμε λιγότερες γυναικοκτονίες φέτος. Λέει, τι εννοείται, λέει ο δημοσιογράφος. Λέει, να, λέει, πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες. Και φέτος έχουμε 5. Είναι λιγότερες. Ρε μεγάλε! Ρε Βιδιάνια! Λειτουργεί ο εγκέφαλος. Φέτος έχουμε 5 γυναικοκτονίες και είμαστε στα μέσα του χρόνου. Και λες ότι έχουμε λιγότερες. Και γιατί το λες? Ότι είναι επιτυχία της κυβέρνησης? Δηλαδή, πώς το λες, ρε γεγάντα, αυτό? Είναι και αυτό επιτυχία της κυβέρνησης, όπως τότε που έκανε επιτυχία της κυβέρνησης ο Καραμαλής το γεγονός ότι κερδίσαμε με την Παπαρίζου το βραβείο στα τραγούδια της Eurovision. Δηλαδή πήγε και τραγούδισε ο Καραμαλής και ο Ρουζόπουλος. Και ήταν τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης. Είναι στη μέση του χρόνου, Ιούνιο μήνα, και μας λες ότι έχουμε φέτος λιγότερες γυναικοκτονίες. Άρα να, ο Μητσοτάκης πέτυχε να μειώσει ακόμη και αυτό. Μπράβο, ρε μεγάλε. Αυτοί είναι υπουργοί, έτσι. Αυτοί είναι υπουργοί που δεν ξέρουν πια τι λένε στον αέρα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί ασχολούνται με αυτούς οι δημοσιογράφοι. Κακώς ασχολούμαστε μαζί τους. Είναι ιατρικό το θέμα.

0: Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ότι έχουμε φέτος, λέει, λιγότερες γυναικοκτονίες και είμαστε στα μέσα του χρόνου. Και να το φέρνει σε παράδειγμα με το πέρυσι. Πέρυσι ποιος ήταν πρωθυπουργός, ρε, μεγάλε Μιχάλη, Υπουργέ του Σιμίτη? Ήταν άλλος πρωθυπουργός. Άρα είχε ευθύνη ο Μητσοτάκης για τις 8 γυναικοκτονίες? Καμία ευθύνη βέβαια. Προφανώς δεν είχε καμία ευθύνη. Γιατί το λες λοιπόν σήμερα ότι έχουμε λιγότερες? Για να μας πεις ότι πέτυχε και εκεί ο Μητσοτάκης? Τέτοια γελιότητα, τέτοια γελιότητα, τέτοιο γλύψιμο αγγίζει τα όρια της ιατρικής πια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Εντάξει, σε έχει βγάλει από το χρονοτούλα, από τις ιστορίες ο Μητσοτάκης, σε έχει κάνει υπουργό. Εντάξει, να τον παίρνεις τηλέφωνο την ημέρα της γιορτής σου, να του λες ευχαριστώ, πρόεδρε. Αλλά τέτοιο γλύψιμο ξεφτιλίζει τα πάντα, ξεφτιλίζει και το δασμό του υπουργού, του πολιτικού. Ταπεινώνεις την απλή κοινή λογική. Για το Γερμανό θα μας πεις? Γιατί δεν έχετε συλλάβει ακόμη το Γερμανό? Γιατί δεν έχετε εκδώσει εντολή σύλληψής του, του Γερμανού που ήταν πίσω από τους Παλαιστίνους της Χαμάς? Τι ρόλο παίζουν πια οι Γερμανοί σε βάρος Ελλάδος? Ετοιμάζεται κάτι μεταξύ Γερμανίας, Τουρκίας σε βάρος Ελλάδος με το Μητσοτάκη σε εύκολο θύμα? Όταν το έμαθα εγώ, αυτό ακριβώς σκέφτηκα. Ότι κάτι ετοιμάζεται μεταξύ των συμμάχων, πιστών συμμάχων, Γερμανών και Τούρκων, με το εύκολο θύμα Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει κάποια άλλη ερμηνεία? Εγώ δεν μπορώ να βρω. Και κάτι ακόμη. Αυτοί οι τύποι της Χαμάς είχανε σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, ό,τι κάνανε το κάνανε με βάση την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή την Τουρκία, δηλαδή τον Ερντογάν. Ρε, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει? Και ο άλλος βάζει τον Γεραπετρίτη και συναντιέται με τον Φιντάν. Δηλαδή, με συγχωρείτε, μπροστά στην προδοσία Τσίπρα για την Μακεδονία, η προδοσία της Ελλάδας από το Μητσοτάκη θα είναι πια τίποτα. Ο Μητσοτάκης τα έχει τεινάξει όλα στον αέρα, στο κόκκινο, έχουν ξεπεράσει τα πάντα όλα. Η κυρία Παναγιώτα Βαρνάκου λέει, τι σκούζεται κύριε Βλάχο? Για να σώσω το παιδί σας, κυρία Παναγιώτα μου σκουζό. Πας και ξυπνήσετε εσείς και σώσετε το παιδί σας. Αλλά δεν βλέπω να ξυπνάτε. Καλύτερα να πάω να ψηφίσετε Μητσοτάκη, σας αξίζει. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν, πολλά τα γεγονότα τα οποία τρέχουν ακόμα και τώρα που είμαστε live, που λένε στο χωριό μας, κύριε Γιαννητόπουλε. Καταρχάς θέλω να πω ότι, εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε προεκλογική τροχιά. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε υποψηφίους βουλευτές πριν από λίγο της Νέας Δημοκρατίας. Το έχει ξανακάνει, εντάξει,
0: άλλη
1: φάση, αλλά εδώ έχει, παρακαλώ, τεράστια σημασία, πρώτον η συγκυρία, δεύτερον ότι αυτό γίνεται αμέσως μετά την εκλογή. Το διορισμό Κυρανάκη ως γραμματέα της
0: Νέας
1: Δημοκρατίας.
0: Τα μαθές.
1: Παρακαλώ να ολοκληρώσω.
0: Όχι, αυτό θέλω για τον Κυρανάκη, θέλω να πω.
1: Όχι, δεν θέλω. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχει τεράστια σημασία σημειολογικά εδώ είναι ότι από τους τρεις τους οποίους ανακοίνωσε, ο ένας είναι ο κύριος Παπαστεργίου, εντάξει, αναμενόμενο υπουργός εκεί, ξέρετε, αυτός με το Βιολάντα, που ήταν μηχανικός, που είχε δώσει ως μηχανικός, όχι ως βουλευτής, ως υπουργός, τα πιστοποιητικά στο Βιολάντα. Εν πάση περιπτώσει, κατεβαίνει στα Τρίκαλα. Ο υφυπουργός του, ένας υφυπουργός παιδείας, δεν ξέρω, Παπαϊωάννου, τι ήταν, πρώην Πρίτανης, τον θυμάμαι ως να χουλιγκανίζει παλαιότερα σε κάτι εκδηλώσεις της ΟΝΕΔ, να χοροπηδάει ως ΟΝΕΔΙΤΗΣ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει και αυτό σημασία, στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Αυτό που έχει σημασία περισσότερο από τα τρία ονόματα που ανακοίνωσε είναι ότι ανακοίνωσε την κυρία Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργό περιβάλλοντος, συνεργάτη παλαιότερα, δεξιχέρι του Γιάννη Μανιάτη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις σχέσεις που υπάρχουν με διάφορα συστήματα εκεί στο χώρο της ενέργειας, τέλος πάντων, στην Αλφα Αθηνών. Και όχι εκεί που ετοιμαζόταν στα Γρεβενά, νομίζω από τα Γρεβενά είναι η κυρία Σδούκου, με δική του εντολή του Μητσοτάκη θα κατέβει στην Αλφα Αθηνών. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι για να της λέει κατέβα στην Αλφα Αθηνών με δική μου εντολή, σημαίνει ότι θα σε βγάλουμε και βουλευτή. Διότι εκεί η γυναίκα, δεν την ξέρω, αλλά είχε ετοιμαστεί να κατέβει εκεί στην περιφέρειά της. Ούτε ξέρω ποιος είναι, αν υπάρχει εκεί βουλευτής, ποιος είναι της Νέας Δημοκρατίας. Λάχανο θα τον έτρωγε, δεν υπάρχει θέμα εκεί. Να επιβίωνε όποιος και να ήταν. Στην Αλφα Αθηνών που την κατεβάζει, σημαίνει ότι θα πέσει όλος ο μηχανισμός επάνω της. Το τυράκι, λέει, που της έδωσε, γιατί τώρα όλο αυτό το περιγράφω, δεν είναι κουτσομπολιό πολιτικό ακριβώς, δεν είναι μόνο κουτσομπολιό. Αποτυπώνει την προσπάθεια που ήδη έχει δρομολογήσει ο κύριος Μητσοτάκης, βάζοντας ως εργαλείο του τον Κυρανάκη εκεί, να στήσει μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στα μέτρα του. Να κόψει και να ράψει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό γίνεται σε όλες σχεδόν τις περιοχές και περιφέρειες της χώρας. Γνωρίζω περιπτώσεις υπουργών και υφυπουργών οι οποίοι τρέμουν, και μάλιστα ήμουν παρατυχόν σε μια συζήτηση σε ένα πηγαδάκι όπου ο βουλευτής έκανε πλάκα στον υφυπουργό. Πλάκα. Δηλαδή του λέει, εσύ υφυπουργός είσαι. Και φοβάσαι ότι θα έρθει ο άλλος που νομίζω είναι κάτι αντιδήμαρχος, κάπου είναι στην αυτοδιοίκηση. Εκεί όμως. Φυτευτός από τον Μητσοτάκη και θα σου φάει την έδρα. Ναι, του λέει, αλλά εγώ δεν έχω τη στήριξη και την εύνοια και το χρήμα που μοιράζω με τις ευλογίες του Μαξίμου. Ο υπουργός εν προκειμένου. Φανταστείτε τι μαχαίρια θα βγούνε, τι εκαθαρίσεις θα γίνουν για να είναι απολύτως ελεγχόμενη ή στο μέτρο του δυνατού η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αλφα Αθηνών λοιπόν το τυράκι προς την κυρία Σδούκου είναι ότι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια πλέον, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κακλαμάνης ως πρόεδρος της Βουλής. Άρα, λέει, θα τον πάει στο επικρατείας. Ποιος θα πρώτο πάει στο επικρατείας? Πόσοι θα βγουν στο επικρατείας? Και θα πω γιατί. Όπως δεν θα είναι, λέει, και μια άλλη, μια γυναίκα που είχε έρθει επί λαχούσα στις προηγούμενες εκλογές, η Άννα Ροκοφίλου, κόρη του Μακαρίτη υπουργού, φίλου του Σιμίτη, του Ροκόφιλου, και οικογενειακή φίλη του Μητσοτάκη, πιο οικογενειακή δεν γίνεται, καθότι είναι και σύζυγος του πιο κολλητού συμπασιτή του κυρίου Μητσοτάκη, άγνωστος στο ευρύ κοινό, αλλά αυτό δείχνει ότι είναι και έξυπνος. Ξέρει και φυλάγεται να μην βγαίνει στη σέντρα του επιχειρηματία του κυρίου Σπύλιου Μανιά. Κυρία Ροκοφίλου, είναι σύζυγος του στενότερου και πιο έμπιστου φιλού παιδιόθεν του πρωθυπουργού, του κυρίου Μανιά, την οποία διόρισε μετά τις εκλογές, αφού δεν μπόρεσε να βγει, στον οργανισμό τάδε τάδε τάδε του Υπουργείου Παιδείας. Καλόν οργανισμό, με πολλές απευθείας αναθέσεις. Εκεί να δείτε απευθείας αναθέσεις. Να δω απόψε ο Νίκος Χατζηνικολάου θα του κάνει ερωτήσεις του Μητσοτάκη για τις απευθείας αναθέσεις. Το μεγάλο φαγοπότη θα του πει, κύριε Πρόεδρε, εδώ βλέπω έχουν δώσει τόσα εκατομμύρια εδώ, τόσα εκατομμύρια εκεί, στον τάδε θα τον ρωτήσει. Μπα! Άμα τον ρωτήσει, ελάτε να μου σφυρίξετε. Λοιπόν, και την έχει διορίσει μαζί με το Σπύλιο Λιβανό στα ΕΛΠΕ. Στα ΕΛΠΕ. Λέγεται ότι θα τη βάλει και στο επικρατείας σε εκλόγιμη θέση. Γι' αυτό λέει στις Δούκου, κατέβα στην Αλφα Αθηνών, θα σε στηρίξω να βγεις, έχουν αδειάσει δύο θέσεις, αλλά επειδή έτσι κι αλλιώς και στην καλύτερη των περιπτώσεων οι έδρες θα μειωθούν στην Αλφα Αθηνών. Ποια γυναίκα κινδυνεύει με την κάθοδο της κυρίας Σδούκου και γιατί κατεβαίνει η κυρία Σδούκου στην Αλφα Αθηνών, παρακαλώ. Ξεκινάμε με τις κυρίες. Τυχαία νομίζετε ότι η κυρία Κεφαλογιάννη έβαλε και το όνομα του θείου της. Και προσέξτε να δείτε τώρα, για να το πω και αυτό, πόσο έχουν αποκοπεί από την πραγματικότητα, που είναι πραγματικά θέμα ψυχολόγων, κυρία Γιαννητόπουλε, εσείς που τα παρακολουθάτε αυτά, για να καταλάβουμε, ρε παιδί μου, θα μου πεις έχουν περάσει 7 χρόνια. Λογικό σε εισαγωγικά είναι να έχουν καβαλήσει τα καλάμια. Το πρόβλημα της κυρίας Κεφαλογιάννη είναι να προσθέσει, αποδεικνύεται να, λόγω Σδούκου, το όνομα από την πλευρά της μητέρας της, του Βαρδί Βαρδινογιάννη, στο επώνυμό της. Ο άλλος με τη σύζυγό του κάνει φιλανθρωπικό γκαλά, επίδειξη χλειδής και πλούτου, μαζεύονται και όλοι και ανταλλάσσουν και φιλιά για να μας δείξουν τι ωραία που περνάνε. Ταυτοχρόνως δίνουν και στους δεσποτάδες τα λεφτά, τα είπαμε αυτά, και τους κράζει ο Μητροπολίτης Κισάμπου. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Μητσοτάκης και λέει, φυτεύω στην Αλφα Αθηνών τον δικό μου άνθρωπο για να πετάξω ή να κοντίνω, διότι ποιος θα πρωτοβγεί εκεί πέρα τώρα, Χερακάκης, Κικίλιας. Πλεύρης. Κεφαλογιάννη. Τέσσερις.
2: Βαρδινογιάννη.
1: Δεν χωράει πέμπτος εύκολα.
2: Βαρδινογιάννη λέγεται.
1: Ναι, δεν χωράει εύκολα. Κάποιος από τους τέσσερις, για να βγει η κυρία Σδούκου, γιατί για τέσσερις μιλάμε, καλά τον κύριο Συρίγο, εντάξει, δεν τον υπολογίζουμε. Κάποιος από τους τέσσερις πρέπει να φύγει. Καλά, ο Αβραμόπουλος, Δημήτρη Αβραμόπουλε, χρόνια πολλά, είχες και γενέθλια τις προάλλες, ξέρω ότι έκανες μέτρηση στην Αλφα Αθηνών, μπα, τίποτα. Έχουν και έναν άλλον κύριο συνάδελφο, ας το πούμε, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας εκεί, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος παλεύει, λέει και αυτός, κάνει ό,τι μπορεί για να ξαναπλασαριστεί εκεί που είχε κατέβει και την άλλη φορά. Γίνονται λοιπόν αυτού του τύπου οι εκαθαρίσεις. Στο επικρατείας τώρα ποιοι θα χωρέσουν από την άλλη μεριά, ο Κακλαμάνης, η Άννα Ροκοφίλου, ο Ρουσόπουλος, ο Παπασταύρου. Πόσοι θα βγουν σε αυτό το επικρατείας, πόσους θα βγάλει ακόμα και ως πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, διότι το επικρατείας πρέπει να ξέρουμε ότι έχει μια αναλογικότητα. Δηλαδή, από ένα ποσοστό και πάνω θα βγάζουν έδρα και όλα τα μικρά κόμματα από μία. Άρα αν η Βουλή είναι, ξέρω εγώ που λένε, 7-κομματική, 8-κομματική και τα κόμματα τα 5-6, ξέρω εγώ, είναι σε ποσοστά άνω του 5-6%, θα παίρνουν και από μία έδρα. Άρα η μεγάλη, ο πρώτος δηλαδή, ζήτημα είναι να θα βγάλει 3-4 έδρες επικρατείας, τουλάχιστον τις πρώτες εκλογές. Άρα κάτι θα παίξει εκεί, κάποιο παιχνίδι θα στήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, για να οργανώσει και να ελέξει την κοινοβουλευτική ομάδα, ούτως ώστε τη βραδιά των εκλογών να μπορεί να κάνει το δεύτερο γύρο των εκαθαρίσεων, όποιος τον αμφισβητήσει να εκαθαριστεί, να φύγει, να υπάρχει μία πλειοψηφία μεταξύ των βουλευτών των 70-80 οι οποίοι θα είναι εκεί και θα λειτουργήσουν ως ασπίδα για τον κύριο Μητσοτάκη, προκειμένου να μην χάσει την καρέκλα, την ηγεσία. Όχι την πρωθυπουργία, κατά ανάγκη, δεν είναι το ζήτημα, γιατί εκεί θα παιχτεί άλλο ζήτημα, άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, λέει ο Ανδρουλάκης, ξέρω τι λέω, λέει ο Ανδρουλάκης, εντάξει, να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία αφού μου το ζητάτε, του το ζητάνε, αλλά με άλλον πρωθυπουργό. Άστο, του λένε, αυτό πάνω μας. Άλλος θα είναι ο πρωθυπουργός. Αν είναι, λέει, άλλος ο πρωθυπουργός, για να μην ξεφτυλιστώ κιόλας, να πάρω το Υπουργείο Εξωτερικών και τη θέση του Αντιπροέδρου και να το συζητήσουμε. Ο Μητσοτάκης όμως θέλει να είναι και πρωθυπουργός. Γιατί ξέρει, υπάρχει το προηγούμενο του Γεωργίου Παπαδρέου, του Γιώργου Παπαδρέου, το 12. Μόλις έχασε την πρωθυπουργία, έχασε και την ηγεσία. Σου λέει, άμα χάσω την πρωθυπουργία, θα με ξυλώσουν και από αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα το μήνυμα της υποθέσεως είναι να έχει διασφαλίσει ότι δεν θα έχει πρόβλημα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν θα μπορέσει να τελεσφορήσει θέμα αλλαγής ηγεσίας. Και σου λέει, αν σταθεροποιηθώ, αν είμαι σταθεροποιημένος έστω και με 70-80 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία, θα παίζω ρόλο στα περαιτέρω και θα μπορώ να εκβιάσω, όπως θεωρεί, την ανάληψη της Πρωθυπουργίας. Και αυτή είναι η αποστολή του Κυρανάκη, επειδή το επενήξει και ο κύριος Βλάχος. Ο κύριος Κυρανάκης δεν πήγε εκεί. Μην ακούτε τώρα όλα αυτά. Για να στήσει τα ψηφοδέλτια. Για να στήσει τα ψηφοδέλτια. Κομμένα και ραμμένα να τα μαγειρέψει, να τα στήσει. Τι να τα μαγειρέψει. Να τα στήσει ούτως ώστε να είναι απολύτως ελεγχόμενα. Να πεταχτούν έξω όσοι θεωρούνται ή να κοντίνουν. Και γιατί τώρα το λέω αυτό, να κοντίνουν. Γιατί ακόμα π.χ. και ο Άδωνης Γεωργιάδης, να σας την πω και αυτή την πληροφορία, ο οποίος δεν κινδυνεύει να μην εκλεγεί, αλλά έχει βαλθεί, πιστεύει, μάχεται να είναι πρώτος. Όταν λοιπόν το τελευταίο διάστημα πήρε κάτι δημοσκοπήσεις που δεν τον δείχνουν ούτε πρώτον, ούτε δεύτερον, έπεσε στα πατώματα. Γιατί ξέρει τι σημαίνει αυτό, τι συνεπάγεται. Και γι' αυτό το λόγο θα πέσει μεγάλη σφαγή. Και εκεί πέρα ακόμα. Λοιπόν, όλο αυτό το παιχνίδι εν ώψη των εκλογών, το οποίο, οι οποίες πράγματι, εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να πάει σε εκλογές. Θα υποχρεωθεί να πάει. Θα συρθεί να πάει. Ακόμα και από τα σκάνδαλα τα οποία συζητάμε, τα οποία έχουν τη μορφή λερναίας ύδρας, και είπαμε προηγουμένως ότι παρετήθηκε ο κύριος του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά εδώ έχουν βγει και άλλα ονόματα από το Υπουργείο Πολιτισμού, τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, άρα μπορώ να το πω κι εγώ, έχουν βγει στη δημοσιότητα και στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού, αρχιτέκτον μηχανικός, ρωτήθηκε από κανάλια, από δημοσιογράφους, η κυρία Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Παρακαλώ, είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, εκεί που σε Υπουργείο Πολιτισμού που παραιτήθηκε και ο Διδασκάλου, έτσι. Και προσέξτε τώρα, ο Διδασκάλου παραιτήθηκε, λέει, διότι βρέθηκαν, ξέρω εγώ, ζητήματα την περίοδο που ήταν στο Δήμο Αμαρουσίου, όπως ήταν και η εν λόγω κυρία. Στο Δήμο Αμαρουσίου, επιπίου δημάρχου, πάλι πάνω του πέφτουμε ρε γάμποτο, του Γιώργου Πατούλη. Λοιπόν, γι' αυτό έλεγα πριν ότι το όλη αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες θα εξελιχθεί όχι σε λερναία ύδρα, σε ένα απίστευτο, πολύ μεγάλο, όχι απίστευτο, πολύ πιστευτό, απίθανο, έτσι, φοβερό και τρομερό σκάνδαλο με πολλές προεκτάσεις, διότι ακόμα και ο νέος, προσέξτε τώρα, ακόμα και ο νέος Γενικός Γραμματέας που ανακοινώθηκε στη θέση του κυρίου Μπακογιάννη, ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο διάδοχος του κυρίου Μπακογιάννη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που ήταν ο πρώτος ο οποίος φαγώθηκε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Κυριαζόπουλος, άγνωστος μεν, άνθρωπος του Μητσοτάκη δε, σύμβουλός του την περίοδο που ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Μετά πού υπηρέτησε ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που πήγε εκεί για να καλύψει τι, γιατί επελέγει αυτός, αναρωτιέμαι. Ο οποίος συμπτωματικά, λοιπόν, ήταν Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Γαλατσίου, στον οποίο Δήμο υπηρετούσε και η κυρία που εντοπίστηκε ως αρχιτέκτον του κυκλώματος ή εν πάση περιπτώσει με πρωταγωνιστικό ρόλο και προφυλακίστηκε ως κολλητή του Δημάρχου Γαλατσιού και Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, δηλαδή σαν να λέμε της ΚΕΔΕ Αττικής, των Δημάρχων της Αττικής, ο οποίος είναι πρωτοκλασάτο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Καταλάβατε γιατί ακόμα λοιπόν ένα σκάνδαλο, όχι απλό, σύνθετο και πολυεπίπεδο και πολυπλόκαμο, μόλις ξεκινάει να ξετυλίγεται. Και γι' αυτό θα συμφωνήσω ότι Δεν θέλει, θα υποχρεωθεί να πάει ενδεχομένως και σε εκλογές υπό το βάρος όλων αυτών των εξελίξεων κύριε Μητσοτάκη. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά, κύριε Γιαννητόπουλε. Καλό μεσημέρι από εμάς. Ευχαριστούμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Δασκάλου στον απόϊχο του σκανδάλου διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση μετά από εκείνη του Ευθύμιου Μπακογιάννη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις επαγγελματικές και συγγενικές διασυνδέσεις των εμπλεκομένων προσώπων με κρατικές υπηρεσίες και τον Δήμο Αμορουσίου. Αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης η διάταξη για το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως αυτοδιοικητικός ένφια. Η απόσυρση προηγήθηκε των έντονων αντιδράσεων στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου. Στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή, διατηρείται ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων, το οποίο θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Φωτιά ξέσπασε σε νησίδα Τουρλίδα του Μεσολογγίου το πρωί της Πέμπτης. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της έκτης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Η φωτιά και είσαι χαμηλή βλάστηση. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης επανέρχεται η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, καθώς μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών από την αντιπολίτευση, το αίτημα για την κλήση του Ταλντήλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πρόκειται να συζητηθεί μετά τις 20 Ιουνίου. Η κυβερνητική πλειοψηφία εμφανίζεται αρνητική στην προοπτική ακρόασης του εμπόρου του Predator, καθότι επικαλείται προβλέψεις του κανονισμού της Βουλής για τα δημόσια πρόσωπα. Απολογείται σήμερα στη Κρήτη ο 37χρονος φερόμενος ως μέλος Διεθνούς Τρομοκρατικού Δικτύου της Χαμάς. Η δικογραφία αποκαλύπτει μυστικές συναντήσεις στη Κωνσταντινούπολη για τον σχεδιασμό επιθέσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και εξασθενημένες πρόσκαιρες νεφώσεις με επιπρόσθετη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή θα προσεγγίσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
1: Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλημέρα από Αθήνα Ήλιον.
4: Καλημέρα από Μαραφιά Φωκίδας.
5: Καλημέρα από Βασιλεία Ελβετίας.
6: Καλημέρα από το Βύρονα.
7: Καλημέρα από Γαλάτσι.
8: Καλημέρα από το Γήθιο.
9: Καλημέρα σε όλους από Δάρα Αρκαδίας.
10: Καλημέρα από το Μαχητικό Πειραιά.
11: Καλημέρα από Άγιο Στέφανο.
12: Καλημέρα από Ελευσίνα.
13: Καλημέρα από Παλίνη.
14: Καλημέρα από Πετρούπολη.
15: Καλημέρα από Πύργο Φωκίδας.
16: Καλημέρα μου από Ηράκλειο Αττικής.

0: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα ζωντανά στο στούντιο εδώ του σταθμού ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Καλησπέρα σας.
1: Βάλε, έχεις κανένα χειτικό χειροκροτήματα? Ναι, χειροκροτήματα.
0: Να σας χειροκροτήσουμε ή να χειροκροτηθώ?
1: Όχι εμένα, όχι εμένα, όχι. Μετά από χρόνια επιτέλους και μετά την εκλογή του Τραμπ έχουν αλλάξει όλη η άποψη. Όλοι ήρθαν στη γραμμή της Ελληνικής Λύσης, αλλά δεν παραδέχονται το τρελό, παράλογο, το παραφυσικό που ισχυριζόταν χρόνια. Η Στασή δεν θέλει να διαφημίζεται το Athens Pride, πως λέγεται, το Gay Pride που ετοιμάζουν τις επόμενες μέρες. Όταν εμείς τα λέγαμε αυτά, ήμασταν ακραίοι. Τώρα που βγήκε ο Τραμπ και άλλαξε ο κουβάς και γύρισε τον πιφτέκι ανάποδα, άρχισαν να λένε άλλα.
0: Παλιά. Όχι, λέγανε μόνο, κάνανε. Θυμάστε που
1: ανέκατε βάση. Μην βιάζεσαι, γιατί όταν τότε παλιά, και αναφέρομαι σε όλες τις εκπομπές, εγώ εναντιονόμου σε αυτή τη διαφήμιση και την προβολή, την υπερπροβολή από όλα τα κανάλια που γινόταν εκδόλου και εξυστήματος, λέγαμε ότι ήμουν ακραίος. Τώρα που η Στασία απαγορεύει και σωστά, ακούγοντας τη φωνή της Ελληνικής Λύσης, ακούγοντας τη φωνή της λογικής, όχι του παραλόγου, τη φωνή, αν θέλετε, της εθνικής, θρησκευτικής, ανθρώπινης συνείδησης. Τώρα τι έγινε, παιδιά? Τώρα τι έγινε? Η Στασή λοιπόν απαγορεύει την διαφήμιση για το Athens Pride και βγάζουν ανακοίνωση και λένε «Φεστιβάλ υπερηφάνειας της Αθήνας». Τι θα πει υπερηφάνειας ρε εσείς? Τώρα πλάκα μου κάνετε? Δηλαδή γιατί δεν κάνουν και οι straight φεστιβάλ υπερηφάνειας της Αθήνας να βγουν γυμνοί στους δρόμους? Οι straight, άντρες και γυναίκες, όλοι μαζί στους δρόμους γυμνοί. Ούτε βήμα πίσω στο δημόσιο χώρο μετά από 10 χρόνια παρουσία της αφίσας μας στο μετρό της Αθήνας, που για μας ήταν μια κατάκτηση του δημοσίου χώρου. Μπα!
0: Αλήθεια λέει. Το είχαν κατακτήσει κανονικά.
1: Έλα τώρα, κατακτάς δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος δεν το κατακτάς εσύ. Ποιος είσαι εσύ που κατακτάς δημόσιο χώρο? Ο δημόσιος χώρος αφορά όλους μας. Απέρριψε, λέει, αντιολόγητα την αίτησή μας η Στασή ΑΕ. Το Athens Pride ακολούθησε και τα λοιπά την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση διαφημιστικού χώρου και παρά το επίσημο τιμά μας, καμιά εξήγηση κτλ. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι το εξής. Ότι όσοι διαφωνούν με την παραφύσινη επιλογή τους, όχι των ομοφιλοφίλων, αλλά του εκχυδαϊσμού μέσω του Gay Pride της επιλογής τους, μιλούν για ρητορική μίσους, για μυσαλλοδοξία και βία κατά της κοινότητάς τους. Όσοι διαφωνούμε δηλαδή, είμαστε μυσαλλόδοξοι. Το αντιστρέφω λοιπόν. Εσείς που κατηγορείτε εμάς για μυσαλλοδοξία και ρητορική μίσους, είστε περισσότερο ρατσιστές απέναντι στην δική μας επιλογή να μην θέλουμε να βλέπουμε αυτή την εικόνα. Δικαίωμά μας είναι. Δικαίωμά μας είναι. Δεν θέλω να βλέπω την εικόνα του Ιησού πάνω στα χαμνά κάποιου. Ή του Βούδα. Ή οποιοδήποτε άλλου. Δεν θέλω να εκχυδαίζετε τη σεξουαλική σας προτίμηση. Να την εκμαυλίζετε. Και να την αναπαράγετε στα μάτια μικρών παιδιών δημόσια. Δεν κατάλαβα. Και καλά κάνανε, επιτέλους μας άκουσαν. Επιτέλους. Και βλέπω ότι και οι πρωινές εκπομπές βάζουν λίγο έτσι...
0: Νερό.
1: Αλλαγή, ασύ, αλλαγή πλεύσης. Αλλαγή, σαν το Πασόκ ένα πράγμα. Το Ανδρέα Παπανδρέου το 81. Αυτός είναι Πασόκος, να ξέρεις. Μόλις λέω για αλλαγή και Ανδρέα Παπανδρέου χαμογελάει. Έλα, σε βλέπω εγώ.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Σε βλέπω. Δεν κατάλαβα. Ο δημόσιος χώρος είναι δικός και τον κάνετε ό,τι θέλετε? Σοβαρά? Αυτό λοιπόν που λέγαμε εμείς επιβεβαιώνεται σήμερα. Και εκ του αποτελέσματος επιδικρινόμαστε όλοι και στην πολιτική και στη ζωή. Άρα η Ελληνική Λύση είχε απόλυτο δίκιο όταν έλεγε τα όσα έλεγε.
0: Μήπως σταμάτησε
1: και όχι μόνο εγώ. Τα έλεγαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι και γκέι. Ότι αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως, υπήρχαν αντιδράσεις πολλές.
1: Αυτό το πράγμα δεν είναι προβολή της επιλογής. Είναι εκχυδαϊσμός. Και την όποια σεξουαλική σου επιλογή δεν την προβάλλεις. Λέω τώρα εγώ. Γιατί να την προβάλλω? Υπάρχει λόγος? Άρα ρατσιστές είναι αυτοί του Athens Gay Pride, πως λέγονται, οι κύριοι, αυτοί εδώ και οι κυρίες, οι οποίοι τη δική μας διαφωνία στα πλαίσια της δημοκρατίας και του διαλόγου θεωρείται ρητορική μίσους. Έτσι, μόνοι τους τα από κάτω βάτησαν έτσι. Και εδώ ακριβώς ευτυχώς και ο Τραμπ και άλλαξαν λίγο τα πράγματα.
0: Ήταν δικιά τους απόφαση, σταμάτησε η ροή χρήματος.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Υποστήριξη από πρεσβείες, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό σου λέω. Όταν ο Τραμπ λέει εγώ τραβάω χειρόφρενο, δεν δίνονται λεφτά από διάφορα κοινοφελή ευαγή ιδρύματα εντός αγωγικών, από παρακρατικές υπηρεσίες, από μυστικές υπηρεσίες, από USAID που κόπηκαν τα κονδύλια και ξαφνικά δεν υπάρχει φράγκο. Καταλάβατε? Και δεν είναι μόνο αυτό, επειδή έχει αλλάξει και η πολιτική, το γυρίζει και η Νέα Δημοκρατία λίγο στο πιο straight. Γιατί μέχρι τώρα με το γάμο μου φιλοφίλων ήταν λίγο ζήτω το Athens Gay Pride. Ξαφνικά μεταλλάχθηκαν. Όχι, δεν μεταλλάχθηκαν. Από ανάγκη το κάνουν. Από ανάγκη να πάνε καλά με τον Τραμπ το κάνουν.
0: Εννοείται ότι δεν θα
1: κατέβει. Γιατί γλύφουν τον Τραμπ όλοι στη Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, γιατί ακούω εκεί τον φίλο μου το πρωί, που ζει το Μητσοτάκης. Γιατί ωραία που τα λέει ο Μητσοτάκης, κάτσε αδερφέ, λίγο χαλαρά. Ξέρει και ο λόγο. Κάτσε λίγο αδερφέ. Είπαμε εντάξει, να χειροκροτάμε τον Μητσοτάκη, μη μου γίνει πορτοσάλτε, ο οποίο τα έχει βάλει και μαζί σου πολλέ φορέ και άδικα, γιατί έχει δίκιο σε πολλά πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι με τον Λαζόπουλο, και με τον Λαζόπουλο τα έχει βάλει. Ο Λαζόπουλος τα έχει βάλει με αυτόν. Ξέρει τι λέω. Τα λέω με κομψό τρόπο γιατί δικαιωθήκαμε, παιδιά. Δικαιωθήκαμε. Και εδώ, αν υπήρχε πραγματικά, θα το πω, ευτυχία από μέρους όλων αυτών των ανθρώπων, επειδή μας έβριζαν, μας κατηγορούσαν, να μην πω έβριζαν και θυχτούν κάποιοι, πρέπει να πούν συγγνώμη, αλλά είχε δίκιο ο Βελόπουλος και όσο έλεγε. Εδώ θέλει αυτό που λέω εγώ ρε παιδί μου, περηφάνεια. Θέλει ρε παιδί μου φιλότιμο. Θέλει ρε παιδί μου ευτυχία και να πει ρε παιδί μου να έκανα λάθος. Εκείνη το μεγαλείο, ανδρός ή γυναικός, να λέει έκανα λάθος. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και στις εκλογές. Που ο Έλληνας, ο νεοέλληνας, ο νεοραγιάς δεν παραδέχεται ότι η επιλογή του είναι λάθος. Και επαναλαμβάνει την ίδια επιλογή, το ίδιο λάθος συνεχώς, περιμένοντας άλλο αποτέλεσμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να μου βγαίνεις βραδρεφέ μου και να λες μα δεν έχει πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει πρόγραμμα το Πασόκ, δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ πρόγραμμα και να ψηφίσεις ένα κόμμα που δεν έχει καν πρόγραμμα. Λέω τώρα εγώ. Αλλά είναι δύσκολο να το αποδεχθείς την ώρα που ζητοκραυγιάζεις ξαφνικά την άλλη μέρα να βάζεις το μυαλό να πεις όπα, έκανα λάθος. Τραβάω χειρόφρονο. Όπως το άλλο θέμα. Δύο μοναχές, ακούστε τον τίτλο τώρα. Πώς περνούν, αυτό που λέω, μηνύματα για να δημιουργήσουν ροκμές στην κρίση σου. Μηνύματα πλήξεως εγκεφάλου. Διαβάζει η θεία μου στο χωριό, δύο μοναχές ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν. Άφησαν δηλαδή το μοναστήρι και παντρεύτηκαν. Όταν διαβάζει άλλος δύο μοναχές, θεωρεί αυτές οι μοναχές, γιατί δεν ακούει ακριβώς τι λες εσύ, ότι είναι μοναχές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μα από τη Βραζιλία, τι είδους μοναχές είναι αυτές? Σε ποια εκκλησία ήταν? Σε ποιο δόγμα ήταν, ποιας θρησκείας? Αφηρημένα έτσι για να παίζει το θέμα ότι οι μοναχές έφυγαν από το μοναστήρι και γίναν, λέει, παντρεύτηκαν μεταξύ τους, ερωτεύτηκαν.
0: Γιατί πότε έγινε? Πότε έγινε αυτό? Έγινε, έχει χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτό και το βγάλανε τώρα στα πλαίσια των εορτασμών της προετοιμασίας. Για το πέντε τις βγάζουν τυχαία. Περιμένουν και τα κάνουν.
1: Ότι εκεί στην εκπομπούλα γίνονται και λάθη, λέω τώρα εγώ. Δεν βγάζεις βίντεο 3 ετών ή 2 ετών ή πριν μήνες για να το μεταδώσεις τώρα, λέγοντας ότι δύο μοναχές στη Βραζιλία. Και τι με νοιάζει με αν την κάνουν στη Βραζιλία? Στη Βραζιλία κάνουν και άλλα πράγματα. Έχουν και καλή ποδοσφαιρική ομάδα, λέω τώρα εγώ. Πέρα από τα άλλα πράγματα. Και μου το προτάσεις ως επιχείρημα, αλλά δεν λες ποια θρησκεία είναι. Έτσι απλά για να καταλαβαίνόμαστε. Δύο μοναχές. Αυτά τα σχόλια που αφορούν την καθημερινότητα. 6-9-48-060. Όχι, ρε.
0: 6-9-43-63-54-51. Πήγατε να δώσετε από άλλο σταθμό.
1: Ναι,
0: 6-9-43-63-54-51. Στέλνετε τα μηνύματα σας. Μηνύματά σας, στέλνετε τις καλημέρες, στέλνετε τις ερωτήσεις που θέλετε να προσπαθήσω να μεταφέρω και οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα στέλνει Πετρούπολη, έχουμε καλημέρες από το Σάβα. Ο Γιάννης, καλησπέρα, δεν στέλνει, στέλνει απλά μία σημαία. Άρχει και αυτό μερικές φορές. Νίκος από Άγιο Στέφανο κάνει και ένα σχόλιο. Λέει: συγκροτημένη παρουσία της κοινοβουλευτικής ομάδας χθες στη Βουλή. Από την Πάκη Ηρακλείου, Ιρένα. Η Ντίνα από Σικές, καλημέρα. Η αλλαγή, λέει, της ατζέντας του Woke δεν έγινε με τον Τραμπ. Έγινε όταν η BlackRock βγήκε και είπε ότι ήταν ένα αποτυχημένο πείραμα. Το είπε, λέει, ο Φλίξ σε συνέντευξή του.
1: Η BlackRock.
0: Ναι.
1: Όχι, το πε. Εσκάτω το είπε η BlackRock. Όχι, όχι. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 6 μήνες που το πούνε. Ναι. BlackRock, αυτό ο συγκεκριμένος. Όχι. Ο Τραμπ το επέβαλε και φάνηκε ότι είχε δίκιο σε αυτό τουλάχιστον, γιατί σε πολλά δεν έχει δίκιο, αλλά σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο.
0: Στέλνει ο Φάνης, τι θα γίνει με την αναθεώρηση συντάγματος και πώς θα αντιμετωπίσει τα δύο άλφα σε σχέση με το νερό και τις ανεμογεννήτριες.
1: Για ακούστε λίγο για να ξεκαθαρίσουμε. Μια κυβέρνηση που έχει 156 βουλευτές δεν αντιμετωπίζεται. Τελεία και παύλα. Έχουμε καθεστώς. Το έχω πει. Έχουμε καθεστώς. Όταν ένα κόμμα έχει πλειοψηφία, επιβάλλει την αντίληψη και την άποψή του. Το καταλαβαίνετε αυτό. Όταν σας έλεγα το 23, δώστε μας τη δύναμη, ψηφίζατε κάτι μικονιάτες, κάτι θρησκευόμενους και χάσαμε ένα ποσοστό 6-7% ακόμα. Θα μπορούσαμε άνετα να έχουμε 11-12% εκεί την περίοδο, για να μπορέσουμε τουλάχιστον στις επόμενες εκλογές να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα πάλι τα ίδια κάνουν. Πετάνε κάτι μπαλονάκια δεξιά και αριστερά, τα πουσάρει το σύστημα για να μην μπορέσει η ελληνική λύση να έχει ένα μεγάλο ποσοστό και να γίνει το αντίπαλο δέος. Φέρνουν και τον άλλον τον Τσίπρα μπροστά και όλα καλά. Και μπαίνουν αυτοί οι τύποι δίθεν αριστεροί στην παγίδα του συστήματος. Σαν τα κοτόπουλα. Έλα, τι έγινε, κάτι. Τι έγινε, Φωτόπουλε. Α, τώρα άστο εκεί μέσα και βλέπουμε. Φωτόπουλος, εγγύηση στα οικονομοτεχνικά.
0: Λοιπόν, από Νίκαια στέλνει ο Θωμάς ο ταξιτζής την καλημέρα του. Ο Ιωάννης από το Γήθιο. Ο Γιώργος στέλνει από το Ψυχικό.
1: Κοίταξε, επίτρεψέ μου να πω κάτι. Έτσι, γιατί θα μιλήσουμε, μου έχει πει για την εφορία σήμερα και καλά
0: ναι,
1: κάνω.
0: Ναι, αφού με έχουν βομβαρδίσει.
1: Βγαίνει ο Αγιαννητόπουλος, ο πρόεδρος του κόμματος. Ξέρω εγώ. Τρεις λαλούν, πέντε χορεύουν. Έτσι, λέω τώρα εγώ. Και τον καλεί σε συνέντευξη και του λες ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις και αρχίζει σου λέει συναρτησίες. Πόσο σοβαρός είσαι, πας και τον ψηφίζεις. Πόσο σοβαρός όταν σχολιάζεις από κάτω τις ασυναρτησίες που λέει και λες μπράβο, μεγάλε, καλά τα είπες. Πόσο γελίος μπορεί να είσαι. Πόσο νεοραγιάς και νεοέλληνας μπορεί να είσαι. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει πλέον η ευθυκρισία που πρέπει να διακρίνει τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζώα, δίποδα ή τετράποδα. Φτάσαμε σε ένα σημείο ο άνθρωπος να μην έχει κρίση και αντίληψη του τι χειροκροτάει. Και άντε να θεωρείς τον εαυτό σου jukebox, επειδή σου δίνουν ένα επίδομα να χειροκροτάς, το καταλαβαίνω. Να μην σου δίνουν επίδομα, να μην έχουν πρόγραμμα, να μην έχουν σχέδιο και να χειροκροτάς, τότε είσαι τελείως βλάξη.
0: Μήπως υπάρχει αγάπη προς τον καταγγελτικό μόνο λόγο?
1: Όχι, βρε παλικάρι μου, δεν είναι. Είναι μια ερμηνεία αυτή που δίνεις εσύ και την ακούω έτσι. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι η μημάθεια. Είναι η παρόρμηση. Είναι το ένστικτο, το ζωώδες που διαθέτει ο άνθρωπος. Γιατί έχουμε έστικτα ζώδι, μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, σε έναν πόλεμο βγαίνει ό,τι πιο ζώδι σου βγαίνει. Στου πολέμου εκεί βγαίνει το έστικτο του ζώου. Σφάζει, σκοτώνει. Το ζώο τουλάχιστον σκοτώνει για να φάει. Ο άνθρωπο σκοτώνει γιατί θέλει να κερδίσει κάτι σε επίπεδο συμφέροντο κτλ. Ή γιατί δεν κάνει τα μυαλά του. Αυτό όμω που δεν καταλάβουν οι Έλληνε είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε παιδιά, για τα παιδιά μα και τα εγγόνια μα. Δεν πάει πουθενά η χώρα. Δηλαδή, πουθενά δεν πάμε έτσι. Σας το λέω με πλήρη γνώση. Καθίστε και σκεφτείτε σοβαρά. Αφήστε τα κόμματα, αφήστε και την ελληνική λύση, ρε παιδιά. Πείτε, θα ψηφίσω τον Αγιαννητόπουλο. Και πείτε μου για ποιο λόγο θα τον ψηφίσεις. Όταν η μοναδική ελπίδα. Εντάξει, πέρα από την εμφάνιση που είναι ωραίος άνθρωπος, έτσι και ωραίο παιδί. Πέρα από αυτό. Πρέπει να έχει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα γιατί πρέπει να τον ακολουθήσεις. Είναι ο αρχηγός σου. Είναι ο άνθρωπος που θα ψηφίσεις τον κάθε πρωθυπουργό. Και όχι τα αφιολογήματα της Νέας Δημοκρατίας. Οι επόμενες εκλογές έχουν ένα συγκεκριμένο δίλημα. Και να σου το πω. Πετυχημένοι εναντίον αποτυχημένων. Τεμπέληδες με εκατομμύρια στην τσέπη εναντίον εργαζομένων, εργατών, εργατικών που δουλεύουν για να επιβιώσουν, είτε έχουν λεφτά είτε δεν έχουν λεφτά. Αυτό είναι το δίλημα. Όχι χάος η Μητσοτάκης, ο οποίος αποκαλεί την αντιπολίτευση θίασο. Ο κομπάρσος του κόμματός του. Γιατί είναι κομπάρσος το κόμμα του Μητσοτάκη.
0: Ο Μητσοτάκης είναι κομπάρσος.
1: Είναι κομπάρσος στη Νέα Δημοκρατία. Το μόνο που ενώνει το Μητσοτάκη με τη Νέα Δημοκρατία είναι τα δισεκατομμύρια και τα σκάνδαλα. Γιατί κονομάνε όλοι τους. Και οι βουλευτές τους και τα στελέχη τους. Βλέπεις την πολεμική τι έγινε.
0: Ωραία, θα σπάσει ρεκόρ γενικών γραμματέων.
1: Ανιψιά λέει του Κακλαμάνη αυτή. Και εδώ δεν διαψεύδει κανένα. Αυτή τα λαμόγια. Και παρατηρούνται
0: οι τρεις
1: γενικοί γραμματείς. Κρακ, κρακ, κρακ παρατήθηκαν. Μιλάμε για μεγάλο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Δηλαδή, πας στην Πάρνηθα, σας έλεγα προχθές, πήγα στην Πάρνηθα επάνω. Όχι πάντα. Πρώτα τον.
0: Χασιά.
1: Θα σου πω ψέματα. Δεν την ξέρω καλά την περιοχή. Πήγαμε το Φωτόπουλο, το Στέλιο που είναι η περιοχή, και αυτό στον Εντομενίδη. Τον. Και ανέβηκαμε στο βουνό και έλεγα δεξιά και αριστερά, νορ καμένα όλα, να ξεφυτρώνουν βίλες, ρε παιδιά, κανονικές βίλες. Η μία ένα Ουκρανού μου λένε. Αυτό όμως για να κάνει τη βίλα του εκεί, πήρε άδεια από κάποιον. Και πώς μπορείς να κάνεις, ξέρετε, θα σου πω εγώ. Δηλώνεις ότι είναι εταιρεία, έδρα εταιρείας εκεί, σε μια εταιρεία του εξωτερικού ή offshore, και κάνεις ένα ακίνητο, βιλάρα, ότι είναι γραφεία. Δηλαδή μιλάμε για κανονικές κομπίνες, καραμπινάτες, παιδιά.
0: Άκου τώρα, αυτό δεν το ήξερα.
1: Βέβαια, γίνεται.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Γίνεται. Και αντί για 100 τετραγωνικά, ξέρω εγώ, αν επιτρεπόταν να χτίσεις, που δεν επιτρέπεται η περιοχή καμένη, χτίζεις 500-600. Αφού εταιρεία είναι, παιδί μου, έχει γραφεία. Και μένεις εσύ και ο εαυτός σου. Ουκρανός. Γι' αυτό κάναμε αυτή τη χώρα την ομορφότερη χώρα του κόσμου και άναρχα δομημένη και όλα αυτά που βλέπετε γύρω σας. Πρέπει να βάλουμε μια τάξη. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, η Άννα στέλνει την αγάπη της από το Κοροπή, ο Δημήτρης από την Ερμιώνη, ο Άκης από το Νέο Φάληρο, ο Γιάννης από τον Εύωσμο, η Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα, ο Μάνος από τα Γιαννιτσά, που παρατηρεί και λέει στα social της περιοχής πέφτει πολύ διαφήμιση, πολύ χρήμα από τη Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε, λέει, το χάσανε το παιχνίδι και ρίχνουν χρήμα να αλλάξει το σκηνικό.
1: Πολύ χρήμα πέφτει, παιδιά. Να ξέρετε, πολύ χρήμα, πάρα πολύ χρήμα. Από κόμματα που δεν γεννήθηκαν, δεν δημιουργήθηκαν, δημιουργήθηκαν, έρχονται, δεν έρθουν. Πολύ χρήμα, παιδιά. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθείτε. Πώς γίνεται τόση προβολή και προμόσιον. Πώς ξαφνικά εμφανίστηκαν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμοί με έναν ακόλουθο. Και στηρίζουν συγκεκριμένα κόμματα. Πώς γίνεται αυτό. Μηχανάκια είναι, μηχανήματα, παιδιά.
0: Έχει κάτι ωραία μηχανήματα.
1: Το βλέπω.
0: Που βάζει τα κινητά πάνω και δουλεύουν όλα.
1: Έτσι,
0: μαζί.
1: Το βλέπω στο TikTok, ρε παιδί μου. Εγώ μου στέλνω ένα βιντεάκι δική μου και μου λένε το βλέπω. Εγώ και από κάτω βλέπω τα σχόλια. Βλέπεις ένας λέει τα δικά του, πατάς επάνω να δεις και βλέπεις έναν ακόλουθο. Πατάς στο παρακάτω, ένας ακόλουθος. Είναι μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος το πληρώνει όμως, ρε παιδιά. Κάποιοι το πληρώνουν. Για να γίνεται η πλήση εγκεφάλου από το σύστημα και να ετοιμάσουν την επόμενη λύση. Ποια είναι αυτή? Συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Τσίπρα.
0: Με Τσίπρα, όχι με Πασόκ.
1: Θα εξαφανίσει τον Ανδρουλάκη. Σου είπα, το σύστημα είναι, έχει οριοθετήσει το σύστημα το τι θέλει. Θέλει να φουσκώσει δίθεν νέα κόμματα και να εξαφανίσει τον Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η αλήθεια, εγώ το λέω. Και να υποβιβάσει την ελληνική λύση όσο μπορεί περισσότερο. Γι' αυτό και βλέπεις υπάρχει μια αντίφαση στις δικές μας δημοσκοπήσεις, που αφορά εμάς. Έτσι. Τον Ανδρουλάκη τον έχουν κάνει βάση κάτω. Τρίτο κόμμα οπωσδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Στο 10, 9, 11, αν είναι 15, 16 ο Τσίπρας. Γιατί θέλουν να πάρουν ψυχολογικά τον αέρα, ώστε ο Τσίπρας είναι η λύση της κεντροαριστεράς. Σε εμάς, 6, 7, 7, 8, 8,5. Αυτή η απόκληση δεν είναι τυχαία. Σε πάει από 6 μέχρι 8,5-9. Εκεί είναι, τέλος. Σε θέλουν κάτω από 10, αλλά σε θέλουν και κάτω από 7 για να σου δημιουργήσουν πρόβλημα. Νομίζουν οι κύριοι. Θα τους έχουμε απέναντι. Και το παραμυθάκι ότι παίρνουν από εμάς ο Τάδε ο Ιωδίνα είναι παραμύθια, παιδιά. Για να πάρει.
0: Νομίζω το κόβουν αυτό σιγά-σιγά. Πάνε σαν αποφάσει τους ότι από εκεί είναι η αλλαγή.
1: Πέρα από αυτό, για να σε κόψει κάποιο, Δημήτρη, πρέπει να έχει κάνει λάθη. Πολιτικά λάθη. Κοντροειδή, κοντροειδέστατα. Δεν έχουμε κάνει λάθη πολιτικά, ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν κάναμε κάτι λάθος. Ό,τι λέγαμε το λέμε. Και ό,τι λέμε το εννοούμε. Και ό,τι εννοούμε το πράττουμε, ρε παιδιά. Δεν αλλάξαμε γραμμή. Από τότε που μπήκαμε στη Βουλή, λέμε συγκεκριμένα πράγματα και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Τίποτα. Είναι γελίο αυτό που γίνεται. Όλο πραγματικά. Όλο αυτό που γίνεται. Εντάξει, τέτοια απελπισία από το σύστημα και από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως, σαφώς και οδηγεί σε γελιότητες. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά μέχρι ένα σημείο, γιατί εμείς ξέρουμε να παίζουμε το παιχνίδι το πολιτικό. Είμαστε πολιτικά όντα στην ελληνική λύση.
0: Λοιπόν, ο Νίκος, γεια σου πρόεδρε, λέει από αεροδρόμιο Ηρακλείου. Εύχομαι στις επόμενες εκλογές να βγεις, γιατί σε παρακολουθώ καιρό και ξέρω πόσο καλά και ξεκάθαρα τα λέτε. Ο Άγγελος ρωτάει ποια είναι η θέση σας για επιστροφή 13ης 14ης σύνταξης του συνταξιούχου του ιδιωτικού τομέα.
1: Παιδιά, το έχω πει. ότι αυτό που θα κάνει η ελληνική λύση, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση και την ερώτηση, Δημήτρη. Το ξαναλέω ακόμα μια φορά. Καθίσαμε με τον Βασίλη τον Βιλιάρδο, τον Στέλιο τον Φωτόπουλο και άλλους 7 εμπειρογνώμονες. Εγώ δεν λέω σοφούς και επάνσοφούς και ανοησίες.
0: Είναι η σοφή της
1: επιλογής.
0: Η μάγη.
1: Άσε τώρα, πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να σχολιάσω. Εμένα αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης, κανένας άλλος. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση, αν έχει απομείνει, των νεοελλήνων. Γιατί οι Έλληνες έχουν κρίση. Άλλο νεοέλληνας, άλλο Έλληνας. Και λέμε, πόσο κοστίζουν οι συντάξεις και η αύξηση των μισθών κατά 500 ευρώ, βγαίνει το ποσό. Ωραία. Πώς μπορώ να βρω το ποσό αυτό, σου λέω 100 ευρώ. Μελέτη κανονική κάναμε, έτσι. Αυτή κάνω και εγώ, δεν είμαι οικονομολόγος. Εγώ με επιχειρήσεις ασχολούμαι, ξέρω όμως τι σημαίνει. Να διαχειρίζεσαι μικρό, μεσαία επιχείρηση και μεγαλύτερη επιχείρηση, δεν έχει σημασία. Να διαχειρίζεσαι προσωπικό. Μου λένε οι εμπειρογνώμονες το εξής. Με βάση αυτό εδώ το ποσό, μπορούμε να κάνουμε το αυτονόητο. Περιστολίδα πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, τους λέω αυτό που λέω και πάρα πολύ καιρό. Τέλος οι ανεξάρτητες αρχές, μένουν 5% το Σύνταγμα. Οι υπόλοιπες. Αλέ. Δεύτερον, τέλος η μετακλητή. Περίπου 10 με 13 τα υπουργεία. Γιατί όταν λες 13 υπουργεία, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Εγώ προτιμώ. Θέλω να είναι 200 βουλευτές και λιγότεροι, αλλά και 300 να είναι βουλευτές. Τα έξοδα τα περισσότερα είναι στα υπουργεία, ξέρεις. Γιατί ο υπουργός έχει υφυπουργό. Μπορεί να έχει και τρεις υφυπουργούς. Λέμε, ζωή να έχουν οι άνθρωποι. Αυτοί οι τρεις υφυπουργοί πρέπει να έχουν από τρεις γενικούς γραμματείς. Από τρεις διευθυντές. Έτσι. Από τρεις οδηγούς. Και από ένα γραφείο με 15 ή 10 ακόμα άτομα. Αυτή είναι υψηλόμισθη, δεν είναι το 1.000 ευρώ. Όλα αυτά τα λεφτά με την περιστολή πάνω σε διάφορα.

0: Δηλαδή το διάβασε κανένα.
1: Να διώξουν τώρα 10.000 δικού του.
0: Όχι, έστω για να έχουν άποψη, το διαβάσανε.
1: Τι να διαβάσουν, πήγα στον Ιφλί και στο Όπεν και τα λοιπά και δεν ξέρω αν του έλεγα.
0: Καλά, εκεί με την εφορία με έχουν τρελάνει στα μηνύματα.
1: Μα δεν είναι, θα τα πούμε για την εφορία. Του είπα ότι οι βουλευτέ μπορούν να έχουν τη μαλφή και 5 εκατομμύρια διαμάντια σπίτι του και να μην τα δηλώνουν και δεν το ξέραν. Του είχα πει όμω πριν ένα χρόνο περίπου, του είχα πάει και ντροπολογία. Μαζί με τα μαύρα λεφτά σπίτι του. Δηλαδή, τι να πω. Πάμε στο άλλο θέμα. Είπα για την εφορία. Γιατί τα έχω βάλει με την εφορία. Μου έστειλαν μήνυμα διότι είσαι εφοριακή. Έτσι.
0: Εμένα όχι εφοριακή. Εμένα επικροτούσαν.
1: Εφοριακή. Τα βάλες μαζί μου και τα λοιπά. Μισό λεπτό του λέω. Πόσα παίρνεις. Ένα τριχίλιαρο περίπου. Ο καθένας. Έτσι, ξέρουμε τι λέμε. Για μένα ο εφοριακός πρέπει να αμείβεται καλά. Γιατί αυτός πρέπει να μην τα παίρνει. Να μην πεινάει για να μην τα πάρει. Άκουσε λίγο τώρα, εντάξει, μια δικαιολογία σου δίνω που μπορεί να μην ευσταθεί κιόλα. Και συμφωνώ μαζί σου. Αλλά στη λέω για να δικαιολογήσω το αδικαιολόγητο.
0: Για πληστία είναι απληστία, δεν έχει σημασία πώ θα παίρνει.
1: Για να δικαιολογήσω. Τώρα να σου πω κάτι, ο Μητσοτάκης χρειάζεται λεφτά.
0: Όχι.
1: Η οικογένεια κάνει.
0: High score γράφουν.
1: Η οικογένεια στο Μαξίμου κάνει πιάτσικο.
0: High score γράφουν.
1: Πάμε λοιπόν και λέω. Είμαστε μια χώρα που το λένε όλοι και όσα. Που έχει τη μεγαλύτερη φορολόγηση. Έχουμε υπερφορολόγηση. Άμεση και έμεση φόρη. Καταδυναστεύουν τον Έλληνα. Είναι ένα αληθές γεγονός. Ωραιότατα.
0: 100%.
1: Έρχεται η εφορία σε μια μικρομεσαία επιχείρηση και σου κάνει έλεγχο. Έτσι γουστάρει ρε παιδί μου, κάποιος σε καρφώνει, γιατί υπάρχει και αυτό, ξέρετε. Αυτό το σύστημα της βρωμιάς τους της Νέας Δημοκρατίας να καρφώνει ο γείτονας το γείτονά του και να παίρνει και ποσοστό από το πρόστιμο που επιβάλλεται. Ακούστε τι κάνανε. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί από εσάς. Έχετε δικαίωμα να καρφώσετε έναν επιχειρηματία, να πάει η εφορία να κάνει έμεσο έλεγχο. Άμεσο έλεγχο σημαίνει με αποδείξει ότι σου χρεώνω κάτι. Με έμεσο έλεγχο. Επειδή είδα αυτό, λέω ότι το πρόστιμο είναι 100 χιλιάρικα. Από τα 100 χιλιάρικα δικαιούται ποσό και ο Ρουφιάνος που σε ρουφιάνεψε. Επιβραβεύει τον προδότη, τον Ρουφιάνο δηλαδή. Περίμενε τώρα. Ο έμεσος έλεγχος που δεν υπάρχει σε κανένα κράτος του κόσμου είναι η αυθαίρετη ερμηνεία του γράμματος της φορολόγησης και το τι λέει ο νόμος από έναν υπάλληλο ή από ένα κλιμάκιο της εφορίας που σου λέει 100 χιλιάρικα. 10 χιλιάρικα μπορεί να είναι. Σου λέει 100 εγώ βρήκα. Ωραία. Τα 100 χιλιάρικα όμως, τα οποία αυθαίρετα κατελόγησε ο εφοριακός, μπορούν να γίνουν 20. Ναι, γιατί μπορεί να τα αρπάξεις εσύ με 20 χιλιάρικα και όπως την πολυδομία και να το κάνεις 20. Το κατάλαβες?
0: Όλοι κερδισμένοι σου λέει είμαστε.
1: Ο απελπισμένος επιχειρηματίας σου λέει πού πάω να μπλέξω τώρα εγώ. 100 χιλιάρικα πάμε 20. Η σβήνη πάρε τα 20 εσύ. Κατανοητόν κύριε, μη μου πείτε δεν το ξέρετε αυτό.
0: Και έτσι ξεφυτρώνουν βίλες.
1: Περίμενα. Εάν ο άνθρωπος της μικρομεσαίας επιχείρησης ή της επιχείρησης πει όχι ρε, εγώ είμαι περήφανος Έλληνας, δεν τα δίνω. Δεν τα δίνω. Και καταγγείλει τον εφοριακό, γίνεται η σύλληψη προσημειωμένα κτλ. Ο εφοριακός θα πηγαίνει στα δικαστήρια μέχρι να δικαιωθεί, αλλά θα παίρνει το μισθό του. Και ο άνθρωπος που τον καταγγείλει θα ελεγχθεί πάλι από την υπηρεσία.
0: Κάθε μέρα.
1: Όχι. Ο σύλλογος θα ελεγχθεί μία φορά και να δουν αν αυτό που λέει ο άλλος για να πούνε ότι έχεις δίκιο, θα σε ξαναελέξουν. Λοιπόν, θα υποστεί στον έλεγχο και αν έχεις δίκιο ή αν δεν έχεις δίκιο, μετά το σύστημα θα σε τελειώσει με συνεχείς ελέγχους. Κατανοητά, Γιαννητόπουλε. Υπάρχει και το άλλο. Να πεις, OK, θα πάω στα δικαστήρια. Υπάρχει αυτή η λύση. Μισό λεπτό. Αν στα 100 χιλιάρικα έχεις ένσταση, είσαι υποχρεωμένος για να πας στα δικαστήρια να πληρώσεις το 50%, το 50% εφάπαξ, 50 χιλιάρικα και να πας στα δικαστήρια. Δες ένα κράτος που μισεί ρε την επιχείρηση. Μια εφορία που είναι κυνηγή κεφαλών. Όμως υπάρχει ένα μειονέκτημα. Στο ρίσκο να πας στα δικαστήρια, το επιτόκιο είναι 7-8-9%. Ανεβαίνει το ποσό κάθε μέρα. Όταν λοιπόν η εφορία σου ζητάει λεφτά και τα καθυστερείς, το επιτόκιο 7-8%, 6-5%, ό,τι θελήσουν. Και έχουν και τόκο πάνω στον τόκο και προς αυξήσεις. Έχουν τα πάντα. Και τα 100 μπορεί να γίνουν 300. Όταν είναι φορεία σου χρωστάει λεφτά όμως, το επιτόκιο είναι 0,2, 0, ανάλογα με το 1, 0,7. Θα στα δώσουμε όποτε κουστάρω εγώ, αλλά με μικρό επιτόκιο. Αυτό τώρα το πράγμα δεν πρέπει να το καταδαφίσω. Γιατί θέλω να κυβερνήσω. Και λέω, θα κλείσω τις εφορίες όπως λειτουργούν και θα κάνω το πολύ απλό. Οριζόντιος φόρος 15%, γιατί δεν μπορώ να πάω παρακάτω, γιατί ακούω αυτούς. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Μας αντιγράφουν, αλλά είναι και ηλίθιοι. Δείτε τι έκανε ένα υποκομματίδιο δεκανίκη με πλαστές υπογραφές. Λέω εγώ 15% και λέει, εμείς θα φορολογήσουμε με 10% μειωτικός διαγωνισμός. Δεν ξέρει όμως ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που σου απαγορεύει να πας κάτω από 15%. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι άσχετοι, άνευ προγράμματος, θέλουν να κυβερνήσουν όλοι τους, οι άσχετοι. Λέω λοιπόν, 15%. Πόσα έσοδα έχεις για τον πλούτο χρόνο, σου λέει Γιάννη, χωρίς τεκμήρια, χωρίς ιστορίες, έτσι, τα είναι ανοησίες. Σου λέει Γιάννητόπουλος, έχω 15.000 ευρώ. Ωραία Γιάννητόπουλε. Έσοδα. Τι έξοδα έχεις, δεν έχω πολλά, έχω 6.000, 7. Αδερφέ, αφού ξέρω ότι δεν επιβιώνεις με 7.000. Σου λέω, 20.000 σου βάζω κομιστό χοντρικά, 10 έξοδα, μένουν 10. Σε αυτά τα 10.000 φορολογώ το 15% στο κέρδος σου. Τι πρέπει να κάνεις μετά εσύ για να μην φορολογήσεις, αγαπητά Γιαννητόπουλε? Ό,τι αγοράζεις να παίρνεις απόδειξη. Άρα και αυξάνεται ο τζίρος και ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων γιατί παίρνεις απόδειξη και αναγκάζεσαι να χτυπήσεις την παρακονομία γιατί θέλεις την απόδειξη να τη βάλεις στα έξοδά σου. Κάναμε ολόκληρη μελέτη με τον Στέλιο τον Φωτόπουλο, τον Βασίλη τον Βιλιάρδο και μας βγήκε θετικό το πρόσημο. Αυξάνεις το ΑΕΠ σου 1,5 με 2% κάθε χρόνο. Από αυτήν την επιλογή. Τι άλλο λέω? Γιατί πρέπει, φίλες και φίλοι, ο Κινέζος, ο Ισραηλινός, ο Τούρκος, ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός να φέρνει λεφτά από το εξωτερικό, να μην πληρώνει φόρο, να μην τον ελέγχει κανένας και να μην το κάνω και για τους Έλληνες? Βγάλτε τα λεφτά όπου κι αν τα έχετε. Παπλώματα, μαξιλαροθήκες,
2: υπόγεια. Έχουν πάει τα μέσα σε τείχους.
1: Περίμενε ρε εσύ. Και τι θα κάνω? Μια κεντρική εθνική τράπεζα. Αναπτυξιακή, όπου τα λεφτά θα πάνε εκεί. Όχι στις συστημικές τράπεζες. Αυτό σου δίνει άλλο 0,7 αύξηση του ΑΕΠΣΟΥ. Με βάση τις μελέτες που κάναμε. Και έχεις μια κεντρική κρατεά εθνική τράπεζα, κρατική. Και έτσι μπορείς να αντιδασεύσεις τον ανταγωνισμό του καρτέλ των τραπεζικών, των τραπεζών. Τους τελειώνεις.
2: Προμήθειες, όλα.
1: Τελειώνεις. Αλλά πού να τα πω εγώ που έχω κυβερνητικό πρόγραμμα, σε ποιον να τα πω, σε ποιους δημοσιογράφους ασχέτους, μετρίους, που δεν μπορείς να κάνεις κουβέντα γιατί τους λες σήμερα κάτι και αύριο το ξεχνάνε και κάνουν πως δεν θυμούνται π.χ. Και το μόνο που τους νοιάζει να πηγαίνεις να πεις τι έχετε να πείτε για το κόμμα του Τάδε, το κόμμα της Άλλης, το κόμμα της κυρίας, της Κατίνας, της Γεωργίας, του Γιώργου. Δεν με νοιάζουν τα άλλα κόμματα, ρε. Εγώ θέλω να κυβερνήσω, ρε. Και έχω συγκεκριμένες προτάσεις.
2: Ένα θέμα σας. Λοιπόν, Κωνσταντίνος από Μύκονο στέλνει την καλησπέρα του. Εμείς, λέει, έχει ωραίο σταθμό και τα λέει όμορφα. Γιαννητόπουλος. Καλησπέρα κύριε Βελόπουλε, καλησπέρα σε όλους, η Αναστασία. Τι θα κάνουμε, λέει, με τις οφειλές? Δεν θέλουμε να μην πληρώνουμε, θέλουμε να μπορούμε να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί. Δεν είμαστε τζαμπατζίδες, να σταματήσουν να τα τοκίζουν, ο Γιάννης. Κάνουν παρέλαση, λέει, οι εκπρόσωποι των νέων εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων και εσάς, δεν σας βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή, λέει ο Θωμάς, ταξιτζής, έχω πελάτη και λέει ότι ο πρόεδρος έχει δίκιο.
1: Έχω δίκιο. Να σου πω κάτι, έχω δίκιο. Γιατί έχω επιχειρήσεις, ρε παιδιά. Όταν ξέρω εσύ, Δημήτρη μου, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν 10 διαφορετικά ποσά το μήνα. 10! Όχι ένα. Άκουσε, ρε Γιαννητόπουλε, που είσαι και επιχειρηματίας. Κονσολιέρης. Λοιπόν, άκου. Πληρώνουν ποσό για την ταμιακή μηχανή που έχουν. Κάθε μήνα. Για το πώς που έχουν. Για τις κάρτες εργασίας, για το λογιστή, για το γεμί, για συστήματα ασφαλείας, για πυρόσβεση. Άντε να μην ανοίξω στόμα μου τώρα. Τι να πληρώσει ο μικρομεσαίος και να επιβιώσει, ρε παιδιά? Πώς θα επιβιώσει?
2: Πόσους συνεταίρους έχει?
1: Άλλους 11 Δεν σου λέω συγκεκριμένα κάθε μήνα. Άλλους, δεν μιλάμε για λογαριασμούς, ΔΕΗ και τα λοιπά. Άλλους 11 πληρώνουμε για τα κίνητα που διαθέτουμε. Αυτό είναι κράτος τώρα. Θέλει γκρέμισμα, παιδιά, αλλά βοηθήστε την ελληνική λύση. Βλέπετε ότι έχουμε προτάσεις. Έχουμε προτάσεις. Άντε τώρα. Λέγε.
2: Καλημέρα, στέλνει ο Μανώλης από τη Λάριμνα της Φθιώτιδας. Εδώ λέει που κλείσανε ο Μητσοτάκης και η συμμορία. Το λέει. Τη Λάρκο. Θέλει μια τοποθέτηση για τη Λάρκο.
1: Τώρα, παιδιά, να ακούτε τι λέμε στη Βουλή. Μπείτε την ανάλυση που έκανε ο Βασίλης ο Βιλιάρδος στη Βουλή σε άπειρες, σε 10 ομιλίες του για τη Λάρκο ειδικά. Δηλαδή, δεν μπορώ να επαναλαμβάνομαι ακόμη και σε ανθρώπους που μας ακούνε να επαναλαμβάνομαι αυτά που έχουμε πει 17.000 φορές. Ζω συγγνώμη για την ένταση, αλλά είναι πολύ σημαντικότερο αυτό που σας είπα σε σχέση με την εφορία, με τη φορολογία, την υπερφορολογία των μικρομεσαίων από αυτό που με ρωτάτε. Γιατί είναι πιο σημαντικό. Γιατί αφορά εκατομμύρια Έλληνες αυτό το πράγμα. Η εφορία αφορά και εσένα που με ρωτάς για τη Λάρκο.
2: Καλά, μπορεί να το έχεις στείλει από πιο πριν.
1: Έτερων εκάτων, βρε παιδί μου. Εντάξει, τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Εγώ δεν βλέπω κανένα μήνυμα. Εντάξει, δεν διαβάζεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι θέλω συνειδητά να αντιληφθείτε. Ρε παιδί μου, σου λέει κάποια πράγματα ένας τύπος. Δεν στα λέει ο άεργος που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Στα λέει ένας που καθημερινά έχει την δική του επιχείρηση και τα γνωρίζει καλά. Και εδώ είναι η επιτυχία και η αποτυχία. Στείλτε μηνύματα, πες τα μηνύματα εσύ, γιατί έχουν πάρα πολλά μηνύματα.
2: Λοιπόν, 43, 63, 54, 51. Κανένας δημοσιογράφος, λέει, ο Θανάσης δεν είναι φίλος σας, να προσέχετε και τα λοιπά.
1: Καλά, το ξέρω αυτό.
2: Εντάξει. Από Τάβα σας ακούω φανατικά, παιδιά, λέει.
1: Ακούστε λίγο, Δημήτρης. Είναι φίλος μου από Παγιοργείο, σου λέω, τώρα είσαι δημοσιογράφος τώρα εσύ. Αλλά πληρώνωσε από τον Σερώτη ή από τον Στέφανο, πληρώνωσε από κάποιον αφεντικό σου. Ο οποίος μπορεί να με συμπαθεί. Εσύ με συμπαθείς. Σου λέει το αφεντικό το πρωί. Κανόνισε αυτό, αδερφέ, έρχεται ο άλλος, δεν θέλω πολλά πολλά. Εσύ και μόνο από φόβο για το μισθό που παίρνεις το μήνα, ή θα είσαι επιθετικός, ή θα είσαι κολοκυθάς. Εντάξει, όνομα, τυχαίο το πάρε, παιδί, ή Πεπόνης. Υπήρχε και ο Πεπόνης. Και ο Πεπόνης, ναι, εισαγγελέας. Ή εισαγγελέας ή δικαστής στο Αεροπάγου. Πεπόνης, ναι, Πεπόνης. Λέγε.
2: Λοιπόν, από Καναδά ο Δημήτρης λέει: ακούω παντού ανθρώπους γενιάς να κάνουν κριτική για τους νέους, ενώ λέει οι προηγούμενες γενιές φταίνε. Είμαι 30 χρονών με δύο παιδιά και μετανάστης από το 20 στην Καναδά για να ζήσω τα παιδιά μου. Ο φίλος εδώ πέρα στέλνει για νέα για Πολωνία, μπλοκάρει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετάφορα. Έχει δίκιο ο πρόεδρος για την εφορία, έτσι είναι. Και όχι μόνο στην εφορία.
1: Θα κλείσω την εφορία. Αυτή την εφορία θα την κλείσω. Τέλος.
2: Τα ίδια λέει είναι πολεοδομία.
1: Ποιος το έχει πει
2: αυτό?
1: Μα αυτό
2: ο Σταύρος.
1: Όταν λέω φορέα, λέω και πολεοδομία. Ποιος άλλος πολιτικός αρχηγός με ανάλυση του τι θα κάνει, σας λέει θα κλείσω την εφορία, θα κλείσω την πολεοδομία. Καταρχάς με το Google, πώς λέγεται αυτό το λαγανιτό που λέει, ήμουν με κάτι πιτσιρικάδες θες. 16 χρονοπαδάκια. Και επειδή είπα στο Open για την πολεοδομία, μου λένε έχεις δίκιο. 16 χρονών. Βγαίνοντας από το σπίτι, δύο πιτσιρίκια. Λέει, άκου να δεις, λέει, έχεις δίκιο. Ξέρεις, αυτή και λίγο μαγκάκια, καλά, εντάξει. Πηγαίνανε στον αγώνα, να δουν τον αγώνα. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ξέρω, Παναθηναϊκός δεν είσαι, ρε.
2: Παναθηναϊκός είμαι, ναι.
1: Παναθηναϊκός. Φαίνεσαι. Αστός.
2: Περηφάνια
1: αστός.
2: Μου. Εγώ αστός.
1: Άσε, βέτε τώρα. Όλοι αστοί Παναθηναϊκός.
2: Περήφανες οι ρίζες στα χωριά.
1: Όπως και όλοι αστοί είναι Άρης. Όλοι αστοί είναι Άρης και Παναθηναϊκός. Είναι δεδομένο, παιδιά. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, οι δυο μεγάλες ομάδες πάνω κάτω και η ΑΕΚ. Ρε παιδί μου, ενώ. Περίμενε. Οι άλλες μεγάλες ομάδες.
2: Α, σωστά να
1: τα. Είναι των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Το λιμάνι του Πειραιά, που θα έχει ο ανθρώπος της φτώχειας. Ναι, ναι, ναι, μην με κοιτάς μαγειρική, έτσι είναι. Της φτώχειας, της ένδυας, της προσφυγιάς, ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ. Δεν λέμε σε εμάς τον κόσμο. Έτσι. Τι έλεγα λοιπόν, κάτι έλεγα, ξεχάστηκα.
2: Για την πολεοδομία τι σας λέγανε οι πιτσιρικάδες.
1: Ναι, α, ναι, μου λένε πρόεδρε, να σου πω λέει, τι χρειαζόμαστε την πολεοδομία. Άκου Γιαννιντόπουλε, γιατί δεν τη χρειαζόμαστε. Όχι μου λέει, λέω γιατί μπαίνει στο κινητό του και μου λέει να, στην Πάνθα που έλεγες λέει προχθές, μ' άκουν και στο ραδιόφωνο. Δεν βλέπω πάνω πώς λέει στο σπίτι. Το βλέπαμε. Και του λέω καλά, το βλέπεις, μπορεί να κάνεις και πόσο είναι. Τι λες μου λέει, με ένα σύστημα είναι, λέει, πάπ το κάνεις, το βάζεις και βγάζεις. Και φαίνεται ότι είναι παράνομο. Και παθασό. Και εμείς πληρώνουμε πολεοδομίες. Ρε άντε από εδώ πέρα. Κλείστημο.
2: Και τους δίνουν.
1: Μια υπηρεσία, ένα λογισμικό είναι που κάνει 10-20 χιλιάρικα, 30 πόσο κάνει και τελειώνει η ιστορία. Τέρμα τα λαμόγια. Τέρμα τα λαμόγια.
2: Αυτό πήγαινε, κάτι τέτοιο πήγαινε να κάνει ο Μάσκ στην Αμερική. Και ως ένα βαθμό λέει βγάζανε πόσα δισεκατομμύρια δολάρια είχαν εξοικονομήσει.
1: Δεν ξέρεις τι θα εξοικονομήσουμε. Θα τα δώσω στους Έλληνες. Θα τα φάνε οι φτωχοί. Όχι τα λαμόγια, οι ακρίδες. 10.000 ακρίδες είναι στην Αθήνα. 10.000 ακρίδες, παράσιτα. Και ρωτώ εσάς, να το ερώτημα. Καλά θα κάνω που θα κλείσω εφορία και πολεοδομίες. Ναι ή όχι. Να σας ακούσω ρε παιδιά, αν έχω άδικο. Αλλά σας λέω και πώς θα λειτουργήσουν κιόλας. Το ότι θα κλείσω δεν σημαίνει ότι τελειώνω. Σημαίνει ότι κάνω ένα νέο πρόγραμμα, νέο σχέδιο, χωρίς λαμόγια μέσα, αυτοματοποιημένα όλα, να μην κλέβει κανένας. Ούτε πάνω σε ρέματα, ούτε πάνω σε καμένα, ούτε πάνω σε παρθένα δάση που τα καίνε για να τα χτίσουν και να βάλουν ανεμογεννήτριες. Για να καταλάβετε, στην Πάτρα, Ζήρα δεν λέγεται η περιοχή, Ζήρα, πώς λέγεται. Πήγα να χτίσω ανεμογεννήτρια με άδεια, ακούστε, από την πολεοδομία, με εντολή της κυβέρνησης για μικρής κλίμακας
2: εργασίες. Σαν μάντρα δηλαδή. Να
1: ναι ρε παιδί μου. Και μιλάμε στις 120 μέτρα ανεμογεννήτρια. Είναι απατεώνες σας λέω. Άντε από εδώ πέρα φτάνει τους. Τάπα, σου και να αρέσουν.
2: Ρωτάνε εδώ πέρα για καύσιμα και άδικο γελάς φόρο εσύ. Πάνω στο φόρο.
1: Άσε, πάλι τα ίδια λέμε.
2: Αφού αυτό μου στέλνουν, να μην τα διαβάσω.
1: Τα είπαμε παιδιά για το φόρο πάνω στο φόρο. Αν βγάζαμε τα πετρέλαια που λέγαμε τα δικά μας ή αν δεν κάναμε κυρώσεις στη Ρωσία, σήμερα το ρεύμα αντί για 200 ευρώ θα ήταν 110. Τόση είναι η διαφορά. Γιατί πληρώνουμε 600% παραπάνω το φυσικό αέριο, αλλά ο λογαριασμός δεν περιλαμβάνει μόνο φυσικό αέριο ή μόνο ρεύμα, περιλαμβάνει και διάφορα άλλα φρούτα, τα οποία πρέπει να καταργηθούν, είναι παράνομα. Σας είπα, έχουμε σχέδιο. Το θέμα είναι αν αυτά τα orks που δεν μας ακούνε και ασχολούνται μόνο με οτιδήποτε άλλο, έχουν αντιληφθεί τι λέει η ελληνική λύση, πώς το προτείνει, τι σχέδιο έχει. Είναι ο Έλληνες, όχι όλοι οι Έλληνες. Πάμε στα τηλέφωνα. Να καταργήσουμε την εφορία πώς λειτουργεί, ναι ή όχι. Είναι σωστό αυτό που λέω εγώ για οριζόντιο φόρο, ναι ή όχι. Και εμείς έχουμε σχεδιάσει τι θα κάνουμε βήμα-βήμα. Πάμε στις γραμμές.
2: Λοιπόν, η κυρία Ακριβή είναι η πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Να πω εγώ στο μεταξύ, επειδή έρχονται μηνύματα συνέχεια. Καλησπέρα στο Λευτέρι από το Μαρούσι. Ζήρια είναι η σωστή ονομασία, λέει, στην Πάτρα.
1: Α, για το πώς μου
2: λέει. Πέσατε.
1: Κοίταξε. Κοντά πέσατε. Εγώ, κοίταξε, για να δεις ο νεοέλληνας ποιος είναι. Εγώ δεν ξέρω ποιος πρόκειται. Λέω Ζήρα. Πες δεν ξέρω, άνθρωπε μου, κύριε Μπερεζίλη, και δικαιώ τώρα. Ζήρια είναι, λέει. Ζήρα, είπα εγώ, ρε.
2: Λοιπόν.
1: Δεν σ' άκουσα στα ακουστικά, συγγνώμη. Δικό μου λάθος. Δικό μου.
2: Λοιπόν, πάμε Ακριβή.
1: Κίτρινη κάρτα. Πάμε, κύριε Ακριβή.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, πολύ αγαπημένε μου Βελόπουλε, που ξέρετε και στοχεύετε το κάθε τι. Συγχαρητήρια. Και εύχομαι να βγείτε, να βασιλέψετε, να ησυχάζομαι από όλα αυτά, από όλες αυτές τις ακρίδες που μας δαγκώνουν από παντού.
1: Δεν έχετε άδικο, κύριε Ακριβή μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλά. Να βγείτε, κύριε Βελόπουλε μου. Εγώ προσεύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο το χρειάζομαι, την προσευχή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με τιμά το γεγονός. Θα πω για ακόμη μια φορά ότι αυτό που λέω σε σχέση με την εφορία, εγώ το βιώνω καθημερινά. Δεν είμαι λαμόγιο, άεργος, ανεπάγγελτος, παροχή υπηρεσίας, λέει ο άλλος. Ρε δουλειά, ρε! Παράγω πλούτο, ρε! Άντε ρε από εδώ πέρα θα μου κάνετε και υποδείξεις. Τεμπέληδες. Να πληρώνει άλλος 10 διαφορετικά ποσά το μήνα, γιατί δεν έχετε μαγαζιά και δεν ξέρετε πώς δουλεύει ο κακομοίρης για ταμιακή, για πώς, κάρτες εργασίας, λογιστές, γεμίσεις, συστήματα ασφαλείας, πυρόσβεσης. Άντε ρε από εδώ πέρα! Άντε ρε από εδώ πέρα για να οικονομάνει κολλητής και φίλοι. Βάλε τα πώς για να οικονομήσει μια εταιρεία 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ιστορία, τον boss είναι business 400 εκατομμύρια. Την οποία την είχε κολλητός του Μητσοτάκη.
2: Συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
1: Σόπα μωρέ, ποτέ.
2: Σόπα.
1: Σόπα μωρέ. Πάμε στις γραμμές.
2: Εδώ, πριν την κυρία Ελένη, σαν νέος ελεύθερος επαγγελματίας, κάτι πρέπει να γίνει και με τα τιμολόγια. Δεν μπορώ να κόβω τιμολόγια σήμερα, να τα πληρώνω με τον Νοέμβριο και να έχω πληρώσει για το ΦΠΑ.
1: Δεν θα πληρώνεις το ΦΠΑ, εσύ αδερφέ. Αυτομάτως, τέλος. Τέλος η πλακίτσα. Όλα γίνονται. Τα έχουμε πει 15.000 φορές. Γιατί? Παίρνω εγώ ένα αντικείμενο, το συγγνώμη με την κυρία Ελένη, είπαμε. Ναι. Άστε να ακούσουμε την κυρία Ελένη και θα το πω μετά, με το θυμίσεις.
2: Οκ, okay, θα το σχολιάσουμε μετά. Σας ακούμε.
3: Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ελένη.
2: το ραδιόφωνο σας. Σας
3: είσαστε ο αυριανός πρωθυπουργός. Αυτά τα λαμόγια, αυτές οι καρχαρίες που μας κυβερνάνε, πρέπει επιτέλους όχι στα κάτεργα να πάνε, στις μεγαλύτερες φυλακές. Καταστρέψανε την Ελλάδα μας, καταστρέψανε εμάς τα ηλικιωμένα άτομα.
1: Σωστό.
3: Καταστρέφουνε την νεολαία.
1: Σωστό.
3: Θέλουμε εσάς και εσάς.
1: Να είστε καλά.
3: Ήταν οι Έλληνες σαν και εσάς. Μεγάλη επιτυχία και ο Θεός να σας δίνει δύναμη.
1: Με τη βοήθεια του Θεού και του λαού να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έλεγα λοιπόν. Εγώ πέρα από τον Αγιατό που λέω ένα πράγμα, έτσι ένα μηχάνημα. Με πληρώνει ο άνθρωπος. Τον πληρώνω τον άνθρωπο. 10.000 ευρώ είναι το ΦΠΑ. Και αυτό το πράγμα το πληρώνω προκαταβολικά. Βάζω αυτή την τράπεζα. Δεν μου το παραδίδει. Πληρώνω όμως ΦΠΑ. Είναι. Δεν είναι εντάξει. Είναι η εταιρεία του Μαϊμού. Έχει πολλές εταιρείες μαϊμούδες. Το ΦΠΑ το πλήρωσα εγώ όμως. Μηχάνημα δεν πήρα. Να το πήρω και να πήρω το ΦΠΑ. Κατάλαβε τι εννοώ.
2: Ναι, ναι, και το αντίθετο βέβαια.
1: Το αντίθετο.
2: Και το αντίθετο. Δηλαδή να μην πληρώσει, να κάνω εγώ κάτι.
1: Μπράβο, δεν πληρώνω. Εγώ θα πληρώσω το ΦΠΑ.
2: Εγώ θα το πληρώσω το ΦΠΑ. Εσύ.
1: Δηλαδή
2: θα
1: μιλάμε για τρέλα, για παράκουρση, παιδιά. Αυτά τα ξέρω από μέσα και τα ζω εγώ καθημερινά. Υπήρχε προμηθευτής μου, ο οποίος πληρώθηκε ένα τεράστιο ποσό, πολύ μεγάλο ποσό, για προμήθες υλικών. Για την εταιρεία. Και δεν μου τις έδωσε. Έκοψε τιμολόγιο. Πλήρωσα εγώ, δεν μου τις έστειλε. Περίμενε την άλλη μέρα, την άλλη μέρα, την εβδομάδα, πέσαν 1,5-2 μήνες, αλλά εγώ το ΦΠΑ το πλήρωσα.
2: Και κυνηγάς τον άλλον.
1: Ακριβώς.
2: Πάει
1: στα δικαστήρια.
2: Α, σώθηκες.
1: Α, μπράβο. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Θανάσης.
4: Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα.
4: Θανάση 131, καλησπέρα Δημήτρη και τα μάτια σας στον κύριο Γιαννητόπουλο, να μου τον προσέχετε.
1: Τον προσέχω.
4: Πρόεδρε, στείλε όλους τους τσιτιφιόγκους του παλατιού φυλακή και δίμευσέ τους την περιουσία τους.
1: Συμφωνώ.
4: Κάνε την αρχή και θα δεις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από πίσω σου να πέφτουν στη φωτιά για σένα, πρόεδρε. Προχώρα, μη σταματάς. Είσαι μεγάλος μάγκας και μεγάλο αλάνι.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Το δέχομαι αυτό ως αν θέλεις και φιλοφρόνηση, υπό την έννοια ότι όντως εγώ μεγάλωσα στο πεζοδρόμιο. Από 27 ετών, εντάξει, εταιρείες έχω, από μικρό παιδί, εδώ άκουγε έναν άλλον πολιτικό αρχηγό που λέει δούλευε, λέει, σε εστιατόριο, ο άλλος σε πιτσαρία.
2: Και πού συγκατοικούσαν?
1: Άσε ρε φίλε, όχι, άλλος είναι αυτός, καινούριο φρούτο είναι αυτό.
2: Α, δεν λέμε για τους παλιούς
1: που έχουν ευδοκιμήσει πολλά φρούτα, παιδιά, αφήστε τα τώρα, πάμε, σου λέει, ποιος θα καταλάβει τώρα αυτό που θα του πω, πού θα ξέρει αν έχω δουλεύει, εδώ βγαίνει ο Τσίπρας και λέει, ο Τσίπρας κατηγορεί τις τράπεζες που έκαναν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μιλάει για μισθούς. Είναι δυνατόν να παίρνει 800 ευρώ ο δάσκαλος σε ένα νησί όταν λέει παίρνει ο τάδε 1,5-2 χιλιάρικα? Ρε αδερφέ, εσύ μείωσες μισθούς, εσύ μείωσες συντάξεις και πού επενδύει? Στους ηλίθιους αυτούς που πάνε και τον ψηφίζουν. Γιατί πρόκειται περί λίθιων, με την αρχαιοελληνική έκφραση του όρου. Λίθι, ξεχνώ και τα λοιπά. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Α, ηλίθια, ηλίθιοι, τα λοιπά. Ναι, αδερφέ. Ηλίθι είναι άλλο πράγμα, η αρχαιοελληνική έκφραση. Δεν έχει σχέση με τη σημερινή έκφραση. Όπως λέμε, ο ιδιώτης σήμερα. Ο ιδιώτης αρχαία Ελλάδα ήταν βρισιά.
2: Ιδιώτη στα αγγλικά.
1: Ιδιώτη. Το ίδιο είναι από την αρχαία ελληνική έκφραση του λιθίου. Ο ιδιώτης στην αρχαία ελληνική ήταν δέλυγμα. Δεν ασχολούνταν με τα κοινά. Πάμε στις γραμμές.
2: Κυρία Δέσποινα. Λοιπόν, είναι η κυρία Δέσποινα στη γραμμή. Να πούμε πρώτα όμως από τον Γιώργο. Στέλνει σοβαρό και για τις ημερομηνίες της προθεσμίας. Έληξε μια προθεσμία, το έχασες, να βάλεις μια δόση. Πάει όλος ο διακανονισμός. Να κοιτάξουμε για αυτά.
1: Τα πάμε για αυτά. Τα πάμε στη Βουλή. Να ακούτε τι λέμε. Έλα, πάμε.
5: Έλα, έλα πρόεδρε μου, καλησπέρα.
1: Γεια
5: καλησπέρα
1: σου, Δέσποινα, το ταξί είναι ελληνικό.
5: Μωρέ, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, θα τους πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Τρένο θα τους πάμε, πρόεδρε, τρένο. Και να συμπληρώσω σε όλο αυτό που έγινε με την εφορία, σε όλο αυτό που λες για την εφορία. Και ενώ πληρώνουμε ένα κάρο εφοριακούς, ένα κάρο υπαλλήλους, υπερπολιτελή κτίρια, στο τέλος έρχονται, πληρώνουμε και πλατφόρμες, πληρώνουμε και, να, και για να γίνει.
1: Μα για να πάει, επίτρεψε μου, Δέσποινα μου, για να πάει εδώ στην, πώς λέγεται αυτή, Πειραιώς, η ΑΔΕ, το κτίριο. Μιλάμε
5: το έχω πει μέσα στο υπερπολιτελή.
1: Για μισό λεπτό. Το αγοράσανε με 3 εκατομμύρια και το δώσανε στο κράτος με 50.
5: Τι ωραία.
1: Ρε παιδιά, το είπαμε στη Βουλή. Αγοράστηκε 3 εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Να, το ράμπο της εφορίας, το που λέγα εγώ. Θα με 50. Κονόμησε ο κολλητός της οικογένειας.
2: Για 12 χρόνια 50.
1: Για 12 χρόνια 50 εκατομμύρια.
5: Και πρόσεξε τώρα, όλοι αυτοί οι ράβοι λοιπόν, που θα ελέγχουν και το ένα και τ' άλλο, το οξύμορο, η παράνοια, σου βάζουν τεκμαρτή φορολόγηση. Δηλαδή, ναι, τι σου λένε, δεν μπορώ να σε ελέγξω, δεν θα σε ελέγξω, εγώ γουστάρω να σε φορολογήσω, βγάζεις, δεν βγάζεις και θα σου βάλω και τριετίες.
1: Σωστό.
5: Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν νομίζω να υπάρχει σε άλλη χώρα στον κόσμο. Μετά γιατί πληρώνω τον εφοριακό να μου κάνει έλεγχο, αφού έτσι κι αλλιώς δουλέψω δεν δουλέψω, αρρωστήσω δεν αρρωστήσω, έχω δεν έχω πελατεία, εγώ πρέπει να έχω να πληρώσω την εφορία αυτό που έχει φαντασιωθεί ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό λέγει εγώ. Αυθαίρετη έμεση φορολόγηση. Αυτό λέγεται έμεση φορολόγηση και επιβολή προστίμων. Το έχω πει χίλιες φορές.
5: Για όνομα του Θεού, έχουμε γυρίσει πίσω στην εποχή του Κολίγα και του Κοτσαμπάση που του έλεγε έχεις δεν έχεις σοδειά, σάπισε δεν σάπισε το στάρι, εγώ θέλω το ένα τρίτο.
1: Ξέρετε κάτι, έτσι έπεσε και το Βυζάντιο.
5: Ναι.
1: Έτσι, με αυτή την αυθαίρετη υπερφορολόγηση από τον αυτοκράτορα και από τους φρεδοάρχες της περιοχής στο Εικόνιο, στη Μικρά Ασία, πιο κάτω κτλ. Και μετά αυτοί γίνανε μουσουλμάνοι περισσότεροι, το γύρισαν ανάποδα.
5: Και πρόσεξε,
1: εύχομαι τώρα όλοι οι Έλληνες να γίνουν ελληνική λύση.
2: Γιατί η δεκάτη ήταν πιο φθηνή.
1: Όχι, ναι, γιατί δεν πήρωνα στην αρχή, όταν ήρθαν οι Μογγόλοι, δεν ήταν αφορολόγητα όλα. Δεν πήρωνα τίποτα. Απλά έπρεπε να γίνει μουσουλμάνος.
5: Και το κερασάκι στην τούρτα, πρόεδρε. Και το κερασάκι στην τούρτα, ε.
1: Ναι, ναι.
5: Οι πολιτικοί δεν ελέγχονται για τίποτα. Η κάστα του Μητσοτάκη.
1: Τα πάμε. Όχι, όλοι. Όλοι και ο Τσίπρας και η παρέα του και όλοι αυτοί. Έτσι, τα τσιπράκια και τα αυτά και τα βουλάκια, όλα. Δεν έχει κανένα.
5: Πρόεδρε, εγώ ένα θα σου πω και θα κλείσω. Το τι λέγεται μέσα στο ταξί. Δεν έχεις ιδέα.
1: Ξέρετε,
5: ας τους να λένε για δημοσκοπήσεις, ας τους να λένε όλα αυτά τα παρασάνταλα που βγαίνουν. Το τι βρυσίδι πέφτει στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν έχεις ιδέα από
1: εμένα,
5: όλες τις
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, άκουσαμε ένα λεπτό, ευχαριστώ πάρα πολύ, με τρομάζει κάτι άλλο. Έτσι. Αυτό το βρίσιμο, χωρίς κρίση, μπορεί να οδηγήσει στην ελληνική συμπεριφορά της παρόρμησης και να πάνε την πρώτη εκλογή και να ψηφίσουν όλοι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Έτσι, από αντίδραση. Θα ψηφίσω ό,τι να είναι. Όταν έρθει η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και εκβιάσει ο Μητσοτάκης για να κυβερνήσει, αυτοί που παρορμητικά πάνε και ψηφίσουν ό,τι να είναι και όχι πρόγραμμα, θα επιστρέψουν στο Μανδρί. Θα φοβηθούν. Κατάλαβες τι λέω, Γιαννητόπουλε. Γι' αυτό και λέω: ο ψήφος με κρίση και λογική είναι απαραίτητος για την ελληνική λύση. Όχι από αγανάκτης. Δεν τους θέλω εγώ. Δεν τους θέλω αυτούς τους αγανακτισμένους που πάνε και ψηφίζουν ό,τι να είναι. Το ένα, το άλλο κόμμα, όχι. Με την έννοια ότι θέλω να είναι συνειδητή η ψήφος. Να ξέρουν ότι έρχονται εδώ με συγκεκριμένο πρόγραμμα, με δουλειά, σχέδιο και πρόγραμμα να αλλάξουμε την Ελλάδα. Θέλω ψηφοφόρους που ξέρουν τι ψηφίζουν. Όχι ότι θα πω τους άλλους μην με ψηφίσετε. Αλλά αυτοί οι άλλοι δεν είναι ελληνική λύση, δεν έχουν την ελληνοκεντρική αντίληψη, δεν έχουν την ελληνική σκέψη, δεν είναι ορθοτομή στη λογική του άλλος. Και αυτό είναι επικίνδυνο για τη δεύτερη τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή μπορεί να φτάσει στο 20% ένα κόμμα και ξαφνικά την άλλη Κυριακή Γιαννητόπουλο μετά από ένα μήνα με τον εκβιασμό να πάει στο 9, στο 7. Το κατάλαβες, είπα.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Ενώ αν είναι ελληνική λύση το 15%, το 16%, το 14% είναι συμπαγές. Τσιμέντο και στη δεύτερη και στην τρίτη. Όπως κατάλαβε.
2: Λοιπόν, ο λαός λέει τόσα χρόνια πάντα ψηφίζει το λιγότερο κακό ως προς το δικό του συμφέρον.
1: Ναι, μα γι' αυτό του έλεγα την εφορία. Πείτε μου τώρα, αυτό που σας λέω εγώ τώρα, δεν είναι το συμφέρον των Ελλήνων όλων των Ελλήνων. Δεν συμφέρει βέβαια στα λαμόγια. Δεν συμφέρει σε αυτούς που κλέβουνε. Συμφέρει όμως την Ελλάδα. Να γιατί το προτείνουμε. Και έχουμε και αύξηση του ΑΕΠ 2 με 3%. Από 1,7 μέχρι 3 είναι αναλόγως, έτσι. Γιατί βάζει και κλιμακωτά ποσά. Τι ποσά θα επιστρέψουν. Πάμε στις γραμμές.
2: Ο κύριος Μπάμπης είναι στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Γεια σου Κυριάκο, πρόεδρε.
1: Γεια σας.
6: Σου εύχομαι τα καλύτερα, γιατί είσαι πραγματικά άνθρωπος που ξέρει τι λέει, δεν πετάς πυροτεχνήματα και όποιος το πιάσει το πιάσε, μας τα εξηγείς όλα, μα σημαίνει τροφή μας τα δίνεις.
1: Τι
6: τώρα όποιος δεν θέλει να καταλάβει, κάποιο ή πρόβλημα έχει ή κάποιο συμφέρον έχει.
1: Αυτό είναι.
6: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί δεν μπορώ φίλε μου να πληρώνω και εφορία και να πληρώνω και ΦΠΑ. Να μου παίρνεις από τέτοιο. Σωστό. Δηλαδή τα 700 ευρώ τι μου μένουν εμένα, τα 3,5 κατοστάρικα.
1: Σε ληστεύουν κανονικότατα.
6: Βεβαίως κανονικότατα.
1: Και πρέπει και να πεις και ευχαριστώ δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να πεις Μπάμπη και ευχαριστώ.
2: Και πιάνουν και τόπο.
6: Ναι,
1: και να πιάνανε και τόπο όπως λέει ο Δημήτρης Παπαγεωργίου. Για το κοινό καλό το καταλαβαίνω. Τα λαμόγια τρώνε.
7: Κυριάκο μου, γι' αυτό έχουν αυτή τη δυστυχία. Έτσι. Και να λες εσύ, αφού έχω μια δουλειά, είμαι καλά. Έτσι. Όσα και να μου δίνουνε.
1: Έτσι, έτσι.
7: Αυτό κάνουνε.
1: Να είστε καλά. Και να έχει το άλλο με το μαγαζάκι, το μικρό, να αγωνίζεται κάθε μέρα να πληρώνει την εφορία, το ρεύμα κτλ. 10 διαφορετικούς φόρους, 10 διαφορετικά μιάτικα, να αγωνίζεται και να επιβιώσει. Να έχει τον άλλο τον επιχειρηματία να του μπουκάρει μέσα το κλιμάκιο της εφορίας και να το παίζουν τα μπατζίδες. Γιατί σαν τα βατζίδες συμπεριφέρονται πολλοί εφοριακοί. Όχι όλοι. Αλλά πολλοί συμπεριφέρονται ως τα βατζίδες της Νέας Δημοκρατίας ή του κράτους συνολικά. Και μετά, αν ψάξετε ποιοι μένουν νότια προάστια πέρα από Ουκρανούς και κάτι άλλους μαφιόζους, έτσι, κάτι μπουμπούκια ωραία ή πλούσιους Έλληνες επιχειρηματίες, μένουν πολεοδόμοι, εφοριακοί, πολιτικοί. Δεν μένει ο Γιαννητόπουλος. Άντε ο επιχειρηματίας καταλαβαίνουν. Επιχειρήσεις έχει ο άνθρωπος, πολυεθνική εταιρεία, θα μείνει στα νότια προάστια, στα βόρεια προάστια. Εσύ ρε Καραμήτρο από την Πολεοδομία, πώς πήγες στα νότια προάστια. Εσύ ρε Φοριακέ, πώς έχεις 4 κίνητα στα νότια προάστια. Λέω τώρα εγώ, γιατί το που λέω. Έτσι. Θα τους λιανίσω. Δώσε μου τη δυνατότητα.
2: Λοιπόν, προλαβαίνουμε άλλο έναν.
1: Εσύ ξέρεις, εγώ που ξέρω εγώ, Γιάννη Τόπουλος.
2: Δεν προλαβαίνουμε, όχι. Δεν πειράζει.
1: Αφού φοβάται τους επόμενους.
2: Και αύριο μέρα είναι.
1: Φοβάται τους επόμενους. Έχει θέμα, αλλά ξέρει τι κάνει. Είναι ο διευθυντής εδώ Στέφανος, η εκπομπή του Γρηγόρη, και έχει δίκιο. Ακριβώς πρέπει να σταματάμε.

0: Καλημέρα από το Αβινιόν της Γαλλίας.
1: Καλημέρα από Αγρίνιο.
2: Καλημέρα από Βίρονα.
3: Καλημέρα από την Αίγινα.
4: Καλημέρα από Μενίδη.
5: Καλημέρα από τον Στριμωνικό Ιερό Κόλπο του Αγίου Όρους.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κυψέλη.
7: Καλημέρα από Μοναστηράκι Δράμας.
8: Καλημέρα από Θρακομακεδόνες.
9: Καλημέρα από Μπίλεφελτ.
10: Καλημέρα από Μπραχάμι.
11: Καλημέρα από Στρασβούργο.
12: Καλημέρα από τον Πειραιά.
13: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
14: Καλημέρα από Μάγια της Κρήτης.
15: Η ώρα είναι μία.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην νησίδα Τουρλίδα του Μεσολογγίου νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης και βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της έκτης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Το αίτημα του Athens Pride για την ανάρτηση αφισών στους σταθμούς του μετρό της Αθήνας απέρριψε η στασή, τερματίζοντας την αντίστοιχη πρακτική των τελευταίων 10 ετών εν ώψη της κεντρικής εκδήλωσης που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου στον απόϊχο του σκανδάλου διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση μετά από εκείνη του Ευθυμίου Μπακογιάννη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις επαγγελματικές και συγγενικές διασυνδέσεις των εμπλεκομένων προσώπων με κρατικές υπηρεσίες και τον Δήμο Αμαρουσίου. Αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης η διάταξη για το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως αυτοδιοικητικός έμφυα. Η απόσυρση προηγήθηκε των έντονων αντιδράσεων στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου. Στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή, διατηρείται ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων, το οποίο θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Παράταση του προγράμματος Σπίτι μου νούμερο 2 έως τα τέλη Αυγούστου προχωράει η κυβέρνηση, καθώς το 55% των δικαιούχων που έλαβαν τραπεζική προέγκριση αδυνατεί να βρει κατάλληλο ακίνητο. Η περιορισμένη προσφορά στην αγορά και η εκτόξευση των τιμών κατά 30% εξαιτίας των ίδιων των στεγαστικών προγραμμάτων εξανέμισαν το όφελος του χαμηλού επιτοκίου, αφήνοντας εκτός στέγασης 21.000 ετούντες. Τα καθήκοντά της ως πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος τύπου του ΓΕΔΑ ανέλαβε επίσημα η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοηλιού, αντικαθιστώντας τον συνταγματάρχη Σπύρο Ασλάνη. Η τελετή παράδοση παραλαβής πραγματοποιήθηκε παρουσία του αρχηγού ΓΕΔΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Το ιστορικό της ντεπούτο με τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου πραγματοποιούν 4 εθνικές ομάδες, καθώς το Κουρασάο, το Ουσμπεκιστάν και η Ιορδανία και το Πράσινο Ακροατήριο συμμετέχουν για πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και εξασθενημένες πρόσκαιρες νεφώσεις με επιπρόσθετη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία πρόκειται να προσεγγίσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες. Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Εγώ είμαι Αλάνη. Άστο.
8: Ναι. Είσαι και παραμένεις.
7: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν. Και άμα λάχει κάτι, τα λέω στα ίσια. Και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Τα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάκας και κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
8: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρομπέτικου που συγκινεί.
7: Η απλότητα, ναι. Αυτό μετράει και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
9: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
10: Κυρία Κατσούλη.
9: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

που και δεν υπάρχει πουθενά. Σπάνιο φαινόμενο πλέον στην Ελλάδα η αξιοπρέπεια. Δεν σέβονται τίποτα απολύτως. Δεν σέβονται κανέναν. Δεν ενδιαφέρονται για κανέναν. Ο καθένας κοιτάει την παρτούλα του, ο καθένας κοιτάει την τσέπη του, ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Και κάπως έτσι αργοσβήνει μια ολόκληρη χώρα. Αργοσβήνει ένας ολόκληρος λαός. Ολόκληρη ιστορία, ένα ολόκληρο έθνος. Γιατί υπερισχύουν οι συμφεροντολόγοι.

Ποια κεντροαριστερά, ποια ακροδεξιά, ποιοι κεντρώοι, ποιοι δεξιοί, ποιοι αριστεροί, ποιοι πράσινοι, ποιοι κόκκινοι, ποιοι κίτρινοι. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε. Και να θέλω να υποστηρίξω κάποιους συγκεκριμένους και να θέλω να πω ότι ξέρεις κάτι, αυτοί μπορούν να μας σώσουν. Δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο. Γιατί? Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα που δίνουν λύσεις. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε αν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι λύσεις. Και απ' την άλλη βλέπουμε ότι ο κόσμος στηρίζει και πρόσωπα τα οποία δεν ξέρουν καν πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Και έτσι υπάρχει ένα μπέρδεμα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στο μυαλό του Έλληνα για το τι πρέπει να κάνει, για το πώς πρέπει να το κάνει, για το αν μπορεί να το κάνει. Έχουμε ζήσει πολλά, έχουν περάσει τόσα σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι και πρόσφατο, που βγαίνανε άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια και λέγανε «Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ». Το καταλαβαίνετε? Δεν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σας έλεγαν. Και κάποιοι τα πιστεύανε. Ο Λαζαρίδης το έλεγε.

Εδώ πέρα φτάσαμε σε σημείο να υποστηρίζετε είτε το Δημητριάδη είτε το Μαρινάκη. Να έχετε διαλέξει ακόμα και εκεί στρατόπεδο. Οι μισοί λέγανε ο Μαρινάκης έχει δίκιο, οι άλλοι μισοί λέγανε ο Δημητριάδης έχει δίκιο. Και έβγαινα εγώ και έλεγα για μένα δεν έχει κανένας από τους δύο δίκιο. Και δεν είμαι με κανέναν. Και με βρίζατε επειδή ήμουν ουδέτερος. Και λέγατε τις τρέλες σας για ακόμα μία φορά. Χωρίς να σέβεστε τίποτα και κανέναν. Γιατί έθελω ότι φλείτε. Εκεί, σε αυτό το σημείο έχω φτάσει. Στο ότι πιστεύω ότι έθελω ότι φλείτε. Ή δεν είστε ικανοί να ξεχωρίσετε ποιους έχετε απέναντί σας. Υπάρχει διαφθορά. Συγκεκριμένα κανάλια δεν αναδεικνύουν τη διαφθορά. Δεν είδατε τώρα, ας πούμε, με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος. Δεν είδατε με την πολεοδομία. Δεν είδατε με όλα αυτά. Τι συνέβη? Γιατί τα κανάλια δεν το παίξαν ενεργά? Γιατί? Για ποιο λόγο? Για τη Διευθύντρια Εφορίας Χαλκίδας. Γιατί δεν το παίξαν το θέμα ενεργά? Γιατί δεν μιλάνε για τα πλοκάμια του κυκλώματος που φτάνουν έως το Υπουργείο Πολιτισμού? Γιατί δεν μιλάνε για την επιθεώρηση εργασίας, για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Γιατί? Για τη δημόσια διοίκηση. Τι έκανε ο Μητσοτάκης με το που ανέλαβε πρωθυπουργός? Ψάξτε να βρείτε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μητσοτάκης το 2019. Βήμα-βήμα και σταδιακά εξόντωσε τον έλεγχο. Και επειδή αναφέρθηκα στο σκάνδαλο το ΠΚΠ, θα ξεκινήσω από εκεί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ήρθε και είπε κάποια πράγματα? Δεν ξυλώσανε μέσα σε μια νύχτα 13 υπουργούς που ήταν στη δικογραφία και δεν άνοιξε ρουθούνι? Μέσα σε μια νύχτα, ρε. Ξύλωσε 13 υπουργούς, Βαρτζόπουλους και πάει λέγοντας, Βαρτζόπουλους και πάει λέγοντας, τους ξύλωσε μέσα σε μια νύχτα επειδή είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν έπεσε η κυβέρνηση. 13 υπουργοί σε δικογραφία και δεν έπεσε η κυβέρνηση. Και βλέπεις σε άλλες χώρες αποδέχονται να πούμε μια δωροδοκία και πέφτει η κυβέρνηση και πάνε φυλακή. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει, θεωρώ, άνθρωπος ο οποίος να μην έχει δεχθεί δωροδοκία. Έτσι πιστεύω. Και κυκλοφορούν όλοι ελεύθεροι. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, που μιλάει για εγκληματική οργάνωση για το κύκλωμα πολεοδομιών Αττικής, πρέπει να μας απαντήσει. Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση είναι μέσα και κάποια πρόσωπα από το Υπουργείο Πολιτισμού? Είναι μέσα και κάποια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί είδα ότι παραιτήθηκαν 2 γενικοί γραμματείς. 2, όχι 1, 2. Για ποιο λόγο? Ποια είναι η κυρία Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία είναι κατηγορούμενη, η οποία ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατηγορούμενη για την υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδομίας? Αρχιτέκτον μηχανικός Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και συμμετέχει ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Ήτανε και εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ποια είναι αυτή η Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία κατά το παρελθόν ήταν και στο Δήμο Αμαρουσίου, που είχε συνεργαστεί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Γεώργιο Διδασκάλου, κατά την περίοδο που εκείνος ασκούσε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στη Δημοτική Αρχή του Γιώργου Πατούλη. Του Γιώργου Πατούλη! Και μετά από τον Γιώργο Πατούλη
βρέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ανέλαβε τα καθήκοντα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με διάφορα περίεργα πράγματα. Βλέπεις ότι σε κάποιες ταινίες υπάρχει ένας πίνακας. Είναι αυτός ο πίνακας γιατί μιλάει για εγκληματική οργάνωση η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το εσωτερικών υποθέσεων μιλάει για εγκληματική οργάνωση, συγγνώμη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν ξέρω τι κάνει, μπορεί να πετάει χαρταετό. Βλέπετε σε κάποιες ταινίες όπου η αστυνομία έχει έναν πίνακα. Και πάνω σε αυτό τον πίνακα κολλάει κάποια πρόσωπα. Βάζει για παράδειγμα ότι στην ιεραρχία πρώτος είναι αυτός. Μετά τραβάει ένα κορδονάκι κόκκινο και πιο κάτω βάζει μια άλλη φωτογραφία. Και λέει αυτός είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία. Μετά πιο κάτω τραβάει με μπλε κορδονάκι και λέει αυτός ήταν συνεργάτης, εκείνος είναι πληροφοριοδότης. Και έτσι χτίζουν σε ένα πίνακα την εγκληματική οργάνωση, το πώς είναι στημένη, ποια είναι η ιεραρχία, ποιος είναι ο εγκέφαλος, ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο αντιπρόεδρος και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο πίνακας, ο γαργαλημένος αυτός πίνακας υπάρχει. Να βάλουμε πάνω-πάνω μια φωτογραφία, λέω εγώ τώρα, ενός προσώπου. Το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε πάνω-πάνω. Μαζί με το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε και άλλα 2-3 πρόσωπα που είναι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης. Ζω για τη στιγμή που θα δω έναν πίνακα εγκληματολογικό που θα έχει πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης της σημερινής εξουσίας της Ελλάδας. Να βάλουμε, ξέρω εγώ, πρώτο-πρώτο πάνω στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης, λέω εγώ τώρα, κάποιον εφοπλιστή ή κάποιον πολιτικό ή κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι του υπόκοσμου. Και από κάτω να έχουμε τους πληροφοριοδότες, τους υπαλλήλους, την προστασία, ποιοι εμπλέκονται στην πολεοδομία, ποιοι στην εφορία, ποιοι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ποιοι στην ΑΔΕ, ποιος εμπλέκεται από τη δικαστική εξουσία, ποιος εμπλέκεται μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, ποιοι εμπλέκονται από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, να βάλουμε τους ρουφιάνους, να βάλουμε ποιοι εμπλέκονται από τις ένοπλες δυνάμεις και κάπως έτσι να χτιστεί ένας τέλειος πίνακας για να μπορεί να κοινοποιηθεί και να ξέρει και ο ελληνικός λαός πώς λειτουργούν όλοι αυτοί.

τέλειο δεν θα ήτανε. Τέλειο. Ναι, να βάλει μέσα ποιοι είναι παιδοβιαστές, ποιοι είναι βιαστές, ποιοι παρενοχλούν σεξουαλικά, ποιοι ανήκουν στην ΕΕ, ποιοι δεν ανήκουν στην ΕΕ. Ποιοι είναι στη μία θέση, ποιοι είναι στην άλλη θέση. Να βάλουν μέσα και τους παπάδες. Να τους βάλουν όλους μέσα σε αυτό το πίνακα. Να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τέλειο. Τι μου στέλνουν εδώ πάλι, ρε. Μου στέλνει τώρα ο άλλος. Με σταμάτησαν, λέει, προχθές σε μπλόκο και μου πήρανε το δίπλωμα. Με σταμάτησαν πάλι σήμερα το πρωί και μου ξαναζήτησαν, λέει, το δίπλωμα. Ρε, πόσα διπλώματα νομίζουν ότι έχω. Τώρα τους παίρνεις τα σοβαρά αυτούς τους άνθρωπους. Τι να τον πεις τώρα αυτό. Τι να τον πεις. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αγραφιώτη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους εγκληματίες, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Belfast, σε άλλες χώρες με τους παράνομους μετανάστες και γενικά στην Ελλάδα με βιαστές, με ανθρώπους που εμπλέκονται και δεν εμπλέκονται, με ανθρώπους που δεν σέβονται και με άλλους που δεν αποδέχονται. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο δικηγόρος ο Θωμάς ο Καλοκύρης να μιλήσουμε για αποφάσεις που βγήκανε και για το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα. Ποιες είναι, λέει, οι εξουσίες. Ρε φίλε, αφού το εξηγήσαμε, είναι τρεις οι εξουσίες. Νομοθετική εξουσία, εκτελεστική εξουσία και δικαστική εξουσία. Εντάξει. Υπάρχουν τρεις εξουσίες. Η νομοθετική εξουσία, η οποία θεσπίζει τους νόμους και ασκείται κυρίως από τη Βουλή, είναι δηλαδή αυτοί που φέρνουν τους νόμους και που περνάνε τους νόμους. Η εκτελεστική εξουσία, η οποία πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους και να διοικεί το κράτος, που ασκείται πάλι από την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση. Και η δικαστική εξουσία, η οποία ερμηνεύει τους νόμους και απονέμει δικαιοσύνη. Και αυτή ασκείται η εξουσία από τα δικαστήρια. Αυτές οι τρεις εξουσίες υπάρχουν. Υπάρχει και μια τέταρτη εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά υπάρχουν μετά και ξέμπαρκες. Που είναι αυτοί που είναι με τη θρησκεία, αυτοί που είναι με τις στοές, αυτοί που είναι με τα υπόγεια, αυτοί που είναι με τον πρώτο όροφο και τον δεύτερο και τον τρίτο. Γιατί πλέον έχει γίνει μόδα. Οι στοές είναι και στον πρώτο και στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο και στον πέμπτο. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι εφοπλιστές εκεί πέρα έξω πρέπει να μας απαντήσουν. Γιατί μαθαίνω ότι μαζεύονται εδώ στη Βενιζέλου. Μαθαίνω εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι μαζεύονται στη Βενιζέλου σε κάτι γραφεία που είναι τέρμα πάνω στην ταράτσα. Τι κάνετε, φοράτε στολές και παίζετε να πούμε πινκ πονγκ? Τι κάνετε? Πόπο βίλα αρρώστια. Να φοράς στολή και να κάθεσαι με μάσκα μέσα σε μια αίθουσα, κάτι τέτοια μαθαίνω. Και είναι, λέει, εξουσιαστές, λέει, διάφοροι, είναι μέσα και αξιωματικοί, είναι και πολιτικοί. Και μιλάνε μεταξύ τους. Ρε, μεγάλοι άνθρωποι είστε, τι καρακιοζηλίκια είναι αυτά. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, τι καρακιοζηλίκια είναι αυτά. Στολές και μάσκες και μασονικές στοές και κάτι τρέλες. Ρε, άντε σοβαρευτείτε. Πηγαίνετε, πιείτε καμιά μπύρα να πούμε κανένα καφέ. Τρέλα. Λοιπόν. Υπάρχουν σανοφάγοι οι οποίοι δεν σταματάνε να μασουλάνε. Δεν σταματάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο πατριωτικός χώρος. Ο πατριωτικός χώρος, χωρίς κόμματα και χρώματα, λέει κάτι συγκεκριμένο. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί πατριώτες εκεί πέρα έξω, οι οποίοι για χρόνια μιλάνε για αυτά όλα που συμβαίνουν σήμερα. Όταν βγαίναμε και φωνάζαμε και λέγαμε ότι έρχονται παράνομοι άνθρωποι, παράνομοι μετανάστες, συγγνώμη, στην Ελλάδα, που δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν τίποτα, κάρτα υγείας, τίποτα, τίποτα, σαν φαντάσματα λειτουργούν στη χώρα. Και το ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί στη χώρα τους να έχουν μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο, μπορεί στη χώρα τους να βλέπανε στα πεζοδρόμια καθημερινά ανθρώπους νεκρούς, είτε από την πείνα, είτε από μια αντιπαράθεση που υπήρχε. Όταν λέμε ότι στο δικό τους πολιτισμό, από τη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, επιτρέπεται να παντρεύεται κάποιος
γυναίκες μικρότερης ηλικίας, ανήλικα παιδιά και, και ξέρετε τώρα, ξέρετε, μην τα λέω τώρα στο ραδιόφωνο, ακούει κανένα παιδί. Ότι αυτοί οι άνθρωποι εξηγούσαμε τόσα χρόνια δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εμείς λειτουργούμε διαφορετικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να έχουν σχέση με μία ανήλικη. Και δεν σέβονται τους δικούς μας κανόνες γιατί, γιατί λένε ότι επάνω απ' όλα, ας πούμε, είναι οι νόμοι του Κορανιού. Πάνω από κάθε κράτος. Το ακούσαμε και αυτό στην Αγγλία. Και αυτό συνέβη τώρα εκεί και στο Belfast. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει κάπως, αν δεν σέβονται, να τους απομονώσουμε. Πρέπει κάπως να τους εξηγήσουμε ότι εδώ πέρα είναι Ελλάδα και εδώ πέρα ή θα σέβεσαι τους υπόλοιπους ή θα φεύγεις πίσω στη χώρα σου. Όταν τα έλεγα αυτά με λέγανε φασίστα και τώρα βλέπω ότι ξαφνικά αρχίζουν και υιοθετούν το αφήγημα. Και επειδή αντιγράφουν πολύ την εκπομπή και αντιγράφουν γενικά πολλοί ιδεολογίες χωρίς να έχουν ιδεολογία, θα πάρω παράδειγμα την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει ιδεολογία. Απλά ξέρει ότι έχει πέραση να το παίζει έτσι. Βγαίνει και λέει αυτά που λέει γιατί έχει πέραση αυτό το προφίλ. Στη Νέα Δημοκρατία ήταν, ρε, στο κομματικό σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας, παιδάκι του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Αφροδίτη. Το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πά να μιλάει σε τυροπιτάδικα με τα ψυγεία, με τα παγωτά από πίσω και τις καφετιέρες και να λέει ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε τους γύφτους. Αυτά έλεγε. Πήγε σε ένα τυροπιτάδικο και μιλούσε, να πούμε, εκεί πέρα στους ανθρώπους που πήγανε να πιούνε καφέ και τους έλεγε εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησα για τους γύφτους. Και τι δεν σας εκάνουμε δηλαδή τώρα. Και την έβλεπε ο παππούς από κάτω με τα ψίχουλα στα μουσια και πάνω στο πουκάμισό του. Πόρε, λέει, μίλησε για τους γύφτους στην Ευρώπη. Τρομερό. Ξέρει να λαϊκίζει. Ξέρει να λαϊκίζει και η κάμερα δεν τραβούσε και πιο κάτω. Γιατί πιο κάτω γινότανε της Λουκανόπιτας. Γινότανε της Πανακόπιτας γινόταν. Τι κοιμάδες, τι μπουγάτσες, τι κρέμες, τι τυριά, τι θέλεις, ρε. Θέλεις ελιά, θέλεις ντομάτα, θέλεις κουλούρι Φιλαδέλφια. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Καφεδάκι διπλό, σκέτο, γλυκό, κρύο, ζεστό, τι θες. Σοκολάτα, ό,τι θες είχε το μαγαζί. Αναψυκτικά, κρύα σάντουιτς. Ναι, ναι, Αφροδίτη, εσύ μίλα. Απλά εξηγώ λίγο στον πελάτη τι έχει το μαγαζί. Πες μας, για τους γύφτους είπες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε φυσικό χυμό. Έχουμε ψωμιά. Σε φούρνο, ναι. Όχι, δεν είναι φούρνος. Είμαστε τυροπιτάδικο. Και από δίπλα η Λατινοπούλου να λέει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο μιλούσα για τους Ρωμά. Τι είναι αυτές, ρε, οι αηδίες. Τι εικόνα είναι αυτή. Είναι δυνατόν. Μου έχει κάνει και ασφαλιστικά μέτρα η Λατινοπούλου. Δεν μπορούμε να την κατακρίνουμε. Λατινοπούλου αποδέχεται μόνο να της λέμε ότι είναι καλή. Άμα ασκείς κριτική στον τρόπο που μιλάει και στο τι κάνει, θα σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Θα σε κυνηγήσει. Λοιπόν, λαϊκίζει. Αυτά που λέει δεν τα πιστεύει πραγματικά, αλλά ξέρει ότι αυτός ο χώρος και οι άνθρωποι αυτοί που ακούνε αυτά τα πράγματα πείθονται πιο εύκολα. Γιατί αύριο να σας πάρω εγώ έναν που δεν το ξέρετε και να τον πω

0: Αφρική. Τρεχάτε χωριανοί, φέραν κρέας και τυρί. Ωραία, αυτή η ατάκα μου αρέσει πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ με τους Έλληνες πολίτες. Όπου θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα, κάνε ρε Αφροδίτη, κάνε όσα θέλεις. Και ασφαλιστικά μέτρα κάνε και εξώδικα κάνε. Βάλε εκεί πέρα το δικηγόρο σου να στέλνει αβέρτα, γιατί εσύ σαν δικηγόρος δεν ξέρω αν έχεις δικάσει ποτέ. Μπορεί και να έχεις δικάσει. Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα εδώ για τσούπρες και μιλάμε για τα θηλυκά της πολιτικής, πάμε λίγο στη Μαρία Καριστιανού. Επειδή κάποιοι μου την μπήκανε και άρχισαν να μου λένε και που ξέρεις εσύ και τι κάνεις εσύ. Λοιπόν, εγώ ξέρω καλύτερα από εσάς αρχικά, γιατί εγώ έχω ζήσει το έγκλημα των Τεμπών ενεργά και έχω κάνει έρευνες και έχω ψάξει και έχω πάρει θέση και έχω εκτεθεί και με έχουν καλέσει. Εντάξει, άλλο να τα λες από τον καναπέ σου και άλλο να τα λες από το μικρόφωνο. Και άλλο να τα λες με ένα ψεύτικο προφίλ και άλλο να τα λες με το όνομα τεπώνυμό σου. Για τελωνία, για παράνομες, για λαθρέα καύσιμα, για τον τρόπο που τα διακινούνε, για το τι υλικά χρειάζονται, για το ποιοι κρύβονται από πίσω, έλα. Άμα έχεις τα κότσια, έλα εσύ εκεί πέρα έξω που με κατακρίνεις να τα πεις στον αέρα αυτά. Έλα, σου δίνω εγώ βήμα. Έλα αν έχεις τα κότσια με το ονοματεπώνυμό σου και πες τα εδώ στον αέρα, γιατί πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εύκολα τα λες. Μαρία Καριστιανού έδωσε μία συνέντευξη στο Χαριτάτο, στον οποίο Χαριτάτο παλαιότερα είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ δεν ξεχνάω, δυστυχώς. Ο Έλληνας μπορεί να ξεχνάει, αλλά εγώ δεν ξεχνάω. Και επειδή ψάχνω και βρίσκω τα ηχητικά, θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Για να ξέρετε κι εσείς. Γιατί από κοτσάνα σε κοτσάνα πάει. Βγαίνει η Καριστιανού σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους και δίνει συνεντεύξεις, οι οποίοι τη φέρονται με μεγαλύτερη επιοίκεια και της αρέσει αυτό, διότι εδώ στο ραδιόφωνο δεν έρχεται. Η Καριστιανού βγαίνει μόνο σε δημοσιογράφους και σε εκπομπές που της φέρονται με επιοίκεια και την αντιμετωπίζουν ως μια χαροκαμένη μάνα. Γιατί άμα έρθει σε μένα θα την αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αρχηγό. Θα την κάνω σοβαρές ερωτήσεις για να δω αν είναι κατάλληλη να ηγηθεί. Γι' αυτό δεν έρχεται φυσικά, γιατί φοβάται. Θέλει όλοι να τις χαϊδεύουμε τα αυτιά. Όχι, δεν θα σου χαϊδεύσουμε τα αυτιά. Επέλεξες να παίξεις το παιχνίδι του συστήματος, επέλεξες να κάνεις κόμμα και να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση και θες να είσαι πολιτικός αρχηγός. Θα σε αντιμετωπίσουμε σαν πολιτικό αρχηγό. Έλα στην εκπομπή να μας απαντήσεις. Δεν έρχεσαι. Πάνε εκεί που σου χαϊδεύουν τα αυτιά. Γλύφουν οι δημοσιογράφοι εκεί. Γλύφουν. Εγώ τη δίνω μια ευκαιρία και δεν την αρπάζει. Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί ξέρει ότι είναι παντελώς άσχετη και ότι οι απαντήσεις που θα δώσει θα την εκθέσουν ανεπανόρθωτα. Τα ξέρει αυτά. Δεν είναι παιχνίδι η πολιτική. Λοιπόν, επειδή δεν είναι παιχνίδι όμως η πολιτική. Επειδή δεν είναι παιχνίδι η πολιτική και η Καριστιανού νομίζει ότι μπορεί για καιρό να φοράει μάσκα. Έχω τρία ηχητικά τα οποία θέλω να ακούσουμε. Το πρώτο ηχητικό είναι από μια συνέντευξη που έδωσε στο Χαριτάτο και λέει ότι τη στάξανε μια καρέκλα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποιος της έταξε την καρέκλα?
1: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
2: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των Τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
2: Ναι, υπόθηκε.
0: Της έταξαν καρέκλα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ρωτάω εγώ ποιος της έταξε καρέκλα. Αφού μιλάει και λέει το ότι θέλει διαφάνεια, γιατί δεν μας λέει ποιος ήταν αυτός που της έταξε καρέκλα? Επίσης έχω κι άλλο ένα ηχητικό που ίσως δίνει την απάντηση.
2: Πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο

0: κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση. Για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που βοηθάνε τη Μαρία και για ποιο λόγο τη βοηθάνε? Τι σχέση έχει με αυτούς τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας? Για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί εγώ είμαι χαζός, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να μας εξηγήσει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο τη συμπαραστέκονται? Θέλω να μάθω. Είναι κακό? Πάμε και στο τρίτο ηχητικό. Ακούστε τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί εδώ θα σας πέσουν τα μαλλιά. Λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και εξηγεί ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Θα τρελαθούμε τελείως.
2: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του, και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό, και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
3: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει.
1: Κυρία Καριστιανού, γιατί αποφεύγετε να έρθετε στην εκπομπή μου τη ραδιοφωνική να συζητήσουμε και επιλέγετε να πάτε σε δημοσιογράφους οι οποίοι σας μεταχειρίζονται μόνο ως μια χαροκαμένη μάνα? Που είστε χαροκαμένη μάνα. Το αναγνωρίζω βέβαια και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Αλλά επιλέξατε πλέον να είστε και πολιτικός αρχηγός. Και εγώ σας αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αρχηγό. Θέλω να σας κάνω σοβαρές ερωτήσεις για να δούμε αν είστε κατάλληλοι να ηγηθείτε. Σας δίνω μια ευκαιρία να βγείτε στον αέρα και δεν την αρπάζετε. Και δεν την αρπάζετε σκοπίμως αυτή την ευκαιρία. Γιατί ξέρετε ότι δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε. Γιατί ξέρετε ότι αν απαντήσετε θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Φοβάστε να έρθετε σε αυτή την εκπομπή. Και σας λέω ότι ελπίδα χωρίς απαντήσεις και λύσεις δεν υπάρχει. Είναι σκέτη κοροϊδία. Μπορείτε να κρύβεστε όσο θέλετε, αλλά αργά ή γρήγορα η μάσκα σας θα πέσει και θα φανεί το τι πραγματικά έχετε κάνει και με ποιο τρόπο έχετε ξεπουλήσει έναν ολόκληρο αγώνα και με ποιο τρόπο επιλέξατε τη δημοσιότητα, το χρήμα και την καρέκλα εξουσίας. Εντάξει, εντάξει.
3: Πώς έχει.
1: Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είπε και κάτι ακόμα. Όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει λέει να κάνεις ψυχανάλυση αυτών των ανθρώπων. Θα συζητήσουμε, είπε, για τα 12 ναυτικά μίλια. Θα συζητήσουμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Και όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση, λέει, αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση, κυρία Καριστιανού? Το ξέρετε και αυτό? Εγώ το ξέρω σίγουρα. Εσείς το ξέρετε? Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση? Δηλαδή θα πάμε, θα συναντηθούμε με τους Τούρκους και τι θα τους πούμε? Πάμε με τον Ερντογάν να συναντηθούμε και τι θα τον πούμε? Ερντογάν, μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Για πες μας, ρε Ερντογάν, τι σε απασχολεί? Είσαι καλά? Θέλουμε να μιλάς με ειλικρίνεια. Έχεις αμφιβολίες, Ερντογάν? Φοβάσαι κάτι? Τι σκέφτεσαι, Ερντογάν, όταν μένεις μόνος? Έχεις μετανιώσει, Ερντογάν, για όλα αυτά που έχεις κάνει? Ερντογάν, μην τρέπεσαι. Πάμε να συζητήσουμε. Τι σε απασχολεί? Σε απασχολεί ο πληθωρισμός? Σε απασχολούν τα σύνορα? Σιγά μην πληρώσει και 50 ευρώ για τη συνεδρία, Ερντογάν. Ερντογάν, είσαι καλά? Δεν σε αντιμετωπίζω με ένα σκληρό τρόπο, Ερντογάν. Θέλουμε πρώτα να σας κάνουμε μια ψυχανάλυση και μετά θα συζητήσουμε για τον πόλεμο, μετά θα συζητήσουμε για όλα τα άλλα. Τι είναι αυτά που ακούμε, ρε? Τι κοτσάνες είναι αυτές? Τι κοτσάνες είναι αυτές? Θα κάνουμε ψυχανάλυση των ανθρώπων της Τουρκίας και τι θα μας πούνε δηλαδή? Αχ ναι, θέλω να ολοκληρώσω το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Θέλω να ξαναυπάρξει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε βάλει, κυρία Καριστιανού, θα την απαντήσουν οι Τούρκοι, τους Άραβες να ρίχνουν χρήμα. Έχουμε βάλει τη μουσουλμανική αδελφότητα να χτίζει τζαμιά, κυρία Καριστιανού. Δεν θα πας δηλαδή με αξιωματικούς και στρατηγούς. Θα πας με ψυχολόγους στη συνάντηση. Καλά ρε, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και το άλλο το τρελό που είπε. Το πρόγραμμα λέει θα το παρουσιάσουμε τελευταία στιγμή. για να είναι έκπληξη το πρόγραμμα. Γιατί ρε να είναι έκπληξη, αφού έχεις τη λύση. Βγάλ' την αστιφόρα να τη δούμε τη λύση. Τι την κρατάς για το τέλος? Για να μην προλάβουμε να πούμε στον κόσμο ότι αυτά που θα βγάλετε τα έχετε αντιγράψει από άλλο κόμμα, αφού ξέρουμε ποιο κόμμα αντιγράφεις. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις τώρα, στα πω έξω από τα δόντια. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις και ξέρουμε για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Θα πέσει η μάσκα σου. Βάλε ξανά λίγο τον Άδωνη που το λέει μπράβο. Βάλτε να βάλτε, βάλτε. Είναι φοβερό. Πραγματικά θέλω να βγαίνει πιο συχνά στα κανάλια η Καριστιανού. Με έχει πετάξει εκεί πέρα να βγαίνει ο Καριστιανός, λέω, ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός βγαίνει εκεί, λέει τα δικά του. Ο Τολστόι, η Ρωσία. Και ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε διαφορετικά. Και ίσως μια μέρα να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι η ώρα να δώσουμε απαντήσεις. Αυτός έχει το δικό του τρόπο μιλίας και λέει τα δικά του πράγματα. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Γιατί ο Τολστόι, κύριε Αυγερινέ, ο Τολστόι είχε πάρα πολύ μεγάλη περιουσία και την παράτησε όλη την περιουσία του. Αυτός ο γίγαντας της παγκόσμιας λογοτεχνίας που τον έχετε αναφέρει ήταν ένας ευγενής Ρώσος που η οικογένειά του κατήχε τεράστιες εκτάσεις, τεράστια περιουσία και μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς και στους άστεγους. Γιατί? Για να ζήσει μια ζωή ασκητισμού. Ο Τολστόι είπε αυτή τη φράση τη γνωστή: «Μη μου μιλάς για τη θρησκεία σου, άσε με να τη δω στις πράξεις σου». Επίσης είχε πει ότι αν νιώσεις πόνο είσαι ζωντανός, αν όμως νιώσεις τον πόνο των άλλων τότε είσαι άνθρωπος. Και σας ρωτάω εγώ, πώς ταιριάζετε εσείς που αγαπάτε τόσο πολύ τον Τολστόι με την κυρία Καριστιανού και την κυρία Γρατσία που μου γυρνάνε με τα Louis Vuitton, με τα κασκολάκια και τα συνολάκια και τα ρουχαλάκια και τα ποτοξάκια και τα σκουλαρικάκια τα χρυσά και τα αρώματα? Πώς γίνεται να μου αναφέρετε τον Τολστόι που έδωσε όλη του την περιουσία για πνευματικούς λόγους? Γιατί ήταν σπάνια ψυχή. Πώς τα βρίσκετε με αυτές τις δύο κυρίες που φαίνεται ότι αγαπάνε τον καπιταλισμό, φαίνεται ότι αγαπάνε τις φίρμες, φαίνεται ότι αγαπάνε τη χλιδά τη ζωή? Πώς τα βρίσκετε, κύριε Αυγερινέ, δεν μας τα λέτε αυτά? Συμφωνείτε σε όλα? Και γι' αυτό το λόγο μάλλον δεν μιλήσατε και για τον κατώτατο βασικό μισθό. Εγώ ασκώ κριτική. Η εκπομπή μου είναι σατυρική. Και εδώ πέρα θέλω απαντήσεις. Απαντήσεις. Δεν έρχεστε να μου τα πείτε. Τι να σας κάνω? Εγώ σας καλώ, δεν έρχεστε. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Δεν είναι η ώρα να σας πούμε τι θα κάνουμε με τον κατώτατο μισθό? Και η ομάδα σοφών και η μοναχή που μιλάει μια περίεργη γλώσσα, μια αρχαία γλώσσα. Τι είναι αυτή η κατάσταση, ρε? Πείτε μας πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι απλό και λαϊκό παιδί, είμαι παιδί της πιάτσας. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα περίεργα, τις τρέλες σας, ομάδες σοφών και μελλοντικά προγράμματα στο 90 και κάτι βλακίες. Εγώ θέλω τώρα εδώ πέρα, νέος άνθρωπος είμαι. Είμαι ψηφοφόρος και σκέφτομαι να ψηφίσω κάποιο κόμμα. Και σας ρωτάω εσάς ευθέως. Ψηφοφόρος είμαι κι εγώ, Έλληνας πολίτης. Σας ρωτάω, πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα και δεν μου απαντάτε? Δεν μου απαντάτε. Είναι φοβερό. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για άλλα κόμματα, έτσι. Απλά η κυρία Καριστιανού ήταν εδώ πέρα κομμάτι της εκπομπής παλαιότερα. Έβγαινε, έλεγε, έκανε. Όπως κομμάτι της εκπομπής ήταν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι τη γυρίσαν την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μελετόπουλε? Γιατί βλέπουμε ότι οι Σαμαρικοί συσπυρώνονται. Έρχεται η είσοδος του Σαμαρά, γράφουν τα site στην πολιτική. Για... πραγματικά για το Θεό, πόσες φορές έχει μπει στην πολιτική? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι ο Σαμαράς δεν έρχεται να σώσει τη Νέα Δημοκρατία σαν γνήσιος νοδημοκράτης που είναι? Γνήσιος ο δημοκράτης είναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έρχεται να αρπάξει τις ψήφους που πάνε να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αυτό κάνει. Σου λέει ο Μητσοτάκης, από τη Νέα Δημοκρατία φεύγουν πάρα πολλοί. Αυτοί που φεύγουνε πάνε σε άλλα κόμματα. Πάνε στη Νίκη, πάνε στο Πασόκ, πάνε στο Βελόπουλο. Πάνε, κάπου πάνε αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι με το Μητσοτάκη. Μήπως έρχεται ο Σαμαράς να επανορθώσει για αυτό που έκανε στο παρελθόν και λέει, ελάτε σε μένα όλοι εσείς που δεν θέλετε το Μητσοτάκη. Ελάτε στο Σαμαρά. Ελάτε να στηρίξετε τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έταζε δωρεάν Wi-Fi. Τρομερές λύσεις έδωσες κι εσύ. Για να μην πούμε για τα νομοσχέδια που έφερες, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Βάλτε τον να τον ακούσουνε, γιατί ξεχάσανε ότι είναι πρώην πρωθυπουργός. Έρχεται να μαζέψει τις ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκη για να συνεργαστούν μετά τις εκλογές, το είπε ο Κοτάκης. Μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, δεν αποκλείουμε καμία συνεργασία. Μητσοτάκης με Σαμαρά και αν χρειαστεί και το Πασόκ. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Βάλ τον άρε να θυμηθούνε.
3: Δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
4: Φαλώς.
3: Πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
4: Να σας πω
3: για
4: κάτι
3: να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί η δυσπιστία αυτή.
4: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι.
3: Πρέπει να το κάνει τώρα που το είπα.
4: Μα και γι' αυτό το είπα.
3: Ναι.
4: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
1: Το 2013 τα έλεγε αυτά. Το 2013 τα έλεγε αυτά. Μα το είπα. Μα έδωσα υπόσχεση. Αυτός είναι ο λόγος του Σαμαρά που λέει ότι τον κρατάει. Ποιος λόγος ρε, ένα σωρό ψέματα έχει πει ο άνθρωπος. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Σας τον παρουσιάζουν τώρα σαν σωστό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστός. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αντισυστημικός. Κάργα συστημικός είναι. Και πάει να σώσει το Μητσοτάκη ο Σαμαράς, όχι να τον καταστρέψει. Να τον σώσει πάει. Και μαζί με το Μητσοτάκη, μαζί με το Σαμαρά, πάνε να σώσουν το Μητσοτάκη και 91 καθηγητές και αξιωματικοί. Μην ξεχνάμε ότι ο Μελετόπουλος και παλαιότερα πολιτεύτηκε και δεν εκλέχθηκε. Ήταν στη Δημοκρατική Αναγέννηση, μετά στους Δημοκρατικούς, 2007. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκρατική Αναγέννηση, του Παπαθεμελή. Και το 2009 μετά με τους Δημοκρατικούς. Και δεν εκλέχθηκε. Και σου λέει τώρα μια πολιτική στέγη, θα βρω στο Σαμαρά. Υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση, πιθανότητα να μπω στη Βουλή. Γιατί το όνειρο του Μάζη, του Μελετόπουλου, του Γρίβα και όλων αυτών είναι να μπουν στη Βουλή. Αυτό κάνουνε. Ψάχνουν για καρέκλα, ψάχνουν για πολιτική στέγη. Επειδή κοροϊδεύουν εσάς, τι σημαίνει ότι κοροϊδεύουν και εμάς? Ο Παπαθεμελής ποιος είναι? Ο Στέλιος ο Παπαθεμελής. Το ξεχάσατε? Ο νευροψυχίατρος. Βουλευτής του Πασόκ ήταν για πολλά χρόνια. Και μετά έκανε και αυτό το δικό του κόμμα, τη Δημοκρατική Αναγέννηση, και πάτωσε. Ήταν και υπουργός δημοσίας τάξης με τον Παπανδρέου. Είναι αυτός που έφερε εκείνο το νομοσχέδιο ρε, για να κλείνουν τα μπουζούκια στις 2 και τα νυχτερινά μαγαζιά και να σταματάει η μουσική στις 2 τα ξημερώματα να κλείνουνε. Ο νόμος Παπαθεμελή. Μπράβο. Πέρασε. Φοβερά. Όλα κλείνουν στις 2 η ώρα. Τρομερές λύσεις. Σώσατε την Ελλάδα ρε με εκείνο το νομοσχέδιο. Ποιος το σκέφτηκε άραγε? Ποιος το σκέφτηκε? Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα? Θα κλείσουμε τα μαγαζιά στις 2. Και εκεί ο Μελετόπουλος έλεγε, Παπαθεμελής ο καλύτερος. Όποια πολιτική στέγη τους βάλει από κάτω, τα καλύτερα λένε. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στη Β' Εθνική. Σήμερα στο Παπαθεμελή ο Μελετόπουλος, αύριο στο Σαμαρά, μεθαύριο ένας θεός ξέρει. Κάτι σαν το Φαραντούρι είναι κι αυτοί. Και ο Μάζης τα ίδια. Γυρνούσε από εδώ, γυρνούσε από εκεί, ζητούσε καρέκλες τέτοια. Τώρα σου λέει πάμε στο Σαμαρά. Πολλοί είναι αυτοί που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, γιατί δεν φοβάμαι κανέναν από όλους αυτούς. Δεν τους φοβάμαι. Δεν τους φοβάμαι. Το καταλαβαίνετε, εσείς τους φοβάστε. Εγώ δεν τους φοβάμαι. Έξω από τα δόντια όλα. Για το χαρακτήρα που έχουν και για το πώς κινούνται και για το πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο και παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Ποιοι? Αυτοί που αναζητούν καρέκλα. Ποιοι? Αυτοί που θέλουν να κάνουν καριέρα. Θα μας το παίξουν εθνοσωτήρες. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Πού είναι η σφυρίχτρα ρε, φέρτε τη σφυρίχτρα. Φέρτε τη σφυρίχτρα να κελαϊδίσουμε με αυτούς τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δέσποινα, βάλε νερό στη σφυρίχτρα και φέρτε να σε παρακαλώ πολύ. Αν ακούει μέσα το εμπορικό, παρακαλώ πολύ να μπει νερό στη σφυρίχτρα και αν μπορεί να μου τη φέρει. Όλα στην ώρα τους. Για όλους έχει. Για όλους έχει. Ξέρετε τι είχε πει ένας σοφός, ορθόδοξος. Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουνε θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Ακούστε το λίγο τι έλεγε. Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουνε θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί? Για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει. Για να μπορέσουν να σωθούν. Η μόνη τους σωτηρία αυτή θα είναι. Η μόνη τους σωτηρία. Πόσα ξέρανε. Οι γνήσιοι ορθόδοξοι. Όχι αυτοί που παίρνανε μέχρι προχθές 2.400 το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι και σήμερα τους πήγανε στα 5.000. Ο Μητροπολίτης έπαιρνε 2.400 μεικτά το μήνα και τώρα παίρνει 4.672 μεικτά το μήνα. 95% αύξηση με το άρθρο 56 του 2026. Γιατί? Για να πούνε στους πιστούς να πάνε να ψηφίσουνε συγκεκριμένο κόμμα. Για να πούνε στους πιστούς τι να κάνουνε. Γιατί και αυτοί διαχειρίζονται ένα τεράστιο κοινό. Με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Τι σχέση έχει ρε παιδιά η πολιτική με την πίστη? Τι σχέση έχει ο Μητσοτάκης και όλα τα κόμματα με την ορθοδοξία? Και πιστεύετε να πούμε τον κάθε παπά που σας λέει πηγαίνετε ψηφίστε αυτό το κόμμα και τρέχετε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα? Σας είπα να ψηφίσετε νίκη. Είδαμε τι έκαναν. Διαλύθηκαν. Είδαμε, σώσαν την Ελλάδα. Δεν ασκούν αντιπολίτευση. Κομπάρση κι αυτή. Είναι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω σε αυτή την κοινωνία πνευματικά λίγοι. Είναι φτωχοί πνευματικά. Αυτή είναι ίσως τη λέξη. Είναι φτωχοί πνευματικά. Γιατί όταν είσαι ισχυρός πνευματικά δεν υποκύπτεις στο χρήμα. Δεν υποκύπτεις στη δημοσιότητα. Δεν υποκύπτεις σε κάθε ειδονή. Όποια ειδονή κι αν είναι αυτή. Γιατί ξέρεις να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Γιατί ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που έρχονται. Χθες έκανα μια ανάλυση και ανέφερα το ότι ο διοικητής της ΕΥΠ, πρώην διοικητής της ΕΥΠ, έχει δεχθεί μια καταγγελία, ο κύριος Τρουμπάτης, για σεξουαλική παρενόχληση. Η δικαστική εξουσία, συγγνώμη, έχει δεχθεί μια καταγγελία από μια πρώην αξιωματούχο της ΕΥΠ που λέει ότι ο Γιάννης Τρουμπάτης, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, προσπαθούσε να την παρενοχλήσει σεξουαλικά. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Τι έγινε? Ακούσανε τη γυναίκα αυτή να? Την ακούσανε? Ή για άλλη μια φορά αναβολή στην αναβολή και παραγραφή στην παραγραφή? Ρωτάω. Θέλετε να μας στείλετε στο ψυχιατρίο? Μου λέει ο άλλος πιστεύει σε συνωμοσίες. Ναι ρε. Θες να σου πω μια συνωμοσία στην οποία πιστεύω? Λέγεται πολιτικό σύστημα. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γιγαντιαία συνωμοσία για να ληστεύσουν, να εξαπατήσουν και να υποτάξουν τον πληθυσμό. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Μια γιγαντιαία συνωμοσία. Για να υπάρχουν οι εξουσιαστές που θα είναι πλούσιοι και ο απλός λαός που θα είναι σκλάβοι και φτωχοί. Λοιπόν, έχω πολλά βιβλία για την ψυχολογία. Έχω κρατημένα πολλά βιβλία. Έχω ένα ράφι τεράστιο, μακρόστενο. Είναι περίπου 4 μέτρα ένα ράφι ίσιο, μακρόστενο. Από τη μία πλευρά του τοίχου μέχρι την άλλη. Και έχει πάνω πάρα πολλά βιβλία. Θέλεις γνωστική ψυχολογία. Θέλεις για ψυχανάλυση. Θες για ψυχοθεραπεία. Θέλεις Φρόιντ. Τι θέλεις, ρε. Θέλεις να το πιάσουμε από την αρχή για το συμπεριφορισμό, από το Σοκράτη. Για τι θέλεις, πες μου. Για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Θέλεις για την ενσυναίσθηση. Θέλεις για τις οπτικές γωνίες. Γιατί θέλεις να το δώσουμε στην Καριστιανού. Θέλει να πάει στους Τούρκους για να τους κάνει ψυχανάλυση. Έλα Καριστιανού να σου δώσω τα βιβλία της ψυχολογίας. Έλα άμα συναντηθείτε με τους Τούρκους θα τα χρειαστείς. Θα ήθελα να βλέπω μια γωνία τα μούτρα του Ερντογάν όταν θα τους κάνουν ψυχανάλυση. Τι άχμα, τι άλλο θα ακούσουμε ρε παιδιά. Τι είναι αυτοί οι άσχετοι ρε, τι είναι αυτά που μας λένε ρε, στα κανάλια. Αντί για να εμβαθύνουνε και να καταλάβουνε το ότι εδώ πέρα παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι καπιταλισμού. Αντί για να εμβαθύνουν και να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα επενδυτικά ταμεία. Πώς ακριβώς οι Άραβες ρίχνουνε χρήμα. Τι συμβαίνει με τη μουσουλμανική αυτοκρατορία. Τι ακριβώς συμβαίνει με τους Έλληνες, τι με τον Πάπα, τι με τους Χριστιανούς. Με τη Φόντερ Λάιν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, με όλα αυτά που συμβαίνουνε. Εδώ μιλάμε για χρήμα, ρε. Όλα γίνονται για το χρήμα. Ποια ψυχανάλυση. Ποια ψυχανάλυση, ρε. Θα με τρελάνετε. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δώρα, πες στη Δέσποινα να φέρει τη σφυρίχτρα. Ερντογάν, πώς νιώθεις. Κάτσε απέναντι, κάτσε. Όχι στην κάρεκλα, κάτσε στον καναπέ. Δίπλα σου έχει χαρτομάντιλα. Σε περίπτωση που νιώθεις άβουλα, σε περίπτωση που νιώθεις ότι καταπιέζεσαι, δεν είναι κακό να κλάψεις. Δεν είναι κακό. Μπορείς να κλάψεις ελεύθερα. Εμείς εδώ σαν Έλληνες είμαστε Ερντογάν σε αυτή τη θέση για να κάτσουμε να σε ακούσουμε. Τι έχεις να πεις. Νιώθεις άσχημα. Σε πιέζει ο Ρώσος. Σε πιέζει ο Τραμπ. Βγάλε από μέσα σου αυτό που σε απασχολεί. Αλλά να ξέρεις ότι δεν θα τα καταφέρουμε με μία μόνο συνάντηση. Θα πρέπει να συναντηθούμε περισσότερες φορές για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ψυχανάλυση. Θα πρέπει να σε δούμε τουλάχιστον 5, 6, 7 ή 10 φορές, ανάλογα με το πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα, για να μπορέσουμε μετά να αρχίσουμε να προχωράμε και στη θεραπεία. Ερντο, μη στεναχωριέσαι ρε Ερντο. Όλα στα χέρια μας είναι. Η ζωή αλλάζει. Δεν μπορώ.

Ελαλήσατε! Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Κύριε Ερντογάν, θα σας βάλουμε και ένα τραγούδι χαλαρωτικό. Θα σας βάλουμε λίγο Παντελή Θαλασσινό για να μπορέσετε να νιώσετε καλύτερα. Γιατί σε αυτή τη συνάντηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς να επικεντρωθούμε στην ψυχολογία σας. Κύριε Φιντάν, ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Πείτε μας κι εσείς τι έχετε περάσει στην παιδική σας ηλικία. Σας συμπεριφέρθηκαν σωστά οι γονείς σας? Εξηγήστε μας τις πρώτες εικόνες που έχετε στο μυαλό σας από όταν ήσασταν παιδί, κύριε Φιντάν. Δεν μπορώ άλλο αυτό το κάψιμο. Ή θα μιλάμε σοβαρά για την πολιτική, γιατί η πολιτική δεν είναι αστείο, ή θα μας προβάλλουνε τον κάθε άσχετο, τον κάθε ανίκανο να λέει τις χαζομάρες του. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα, δεν φεύγει κανένας. Βάλ το τραγούδι. Βάλ το τραγούδι για τον Ερντογάν. Βάλε, ναι. Θέλει ψυχανάλυση ο άνθρωπος. Και αυτός και ο Φιντάν. Βάλε ρε τώρα! Άσε τον πόλεμο, Έρντο. Άσε τον πόλεμο. Θα πρέπει να μάθεις να αγαπάς. Τα βουνά, τα πέλαγα, τους άγνωστους τόπους.

τέλος της συνεδρίας ο Ερντογάν θα πρέπει να δώσει πίσω τα εδάφη. Δεν είναι αρκετά τα 50 ευρώ. Θα δώσει πίσω ό,τι έχεις κλέψει από τους Έλληνες. Αλλιώς δεν φεύγεις.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φώτια ξέσπασε στην εισίδα Τουρλίδα του Μεσολογγίου ήδη από νωρίς το μεσημέρι και βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εστιάζονται στη Πέτρου Ράλη, την Αρδιτού και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά έως τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Σε κλίμα σύγκρουσης βρίσκονται το Υπουργείο Μετανάστευσης και οι τοπικοί φορείς της Κρήτης για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας λάθρων μεταναστών στο παλαιό κτέο Ηρακλείου. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης προειδοποιεί με επίταξη του χώρου αν δεν επιτευχθεί συνενετική λύση. Η διαφωνία εκδηλώνεται την ώρα που τίθεται σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και όσο οι αφίξεις στο νησί έχουν ξεπεράσει τις 3.000 το τελευταίο 24ωρο. Το αίτημα του Athens Pride για την ανάρτηση αφισών στους σταθμούς του μετρό της Αθήνας απέρριψε η στασή, τερματίζοντας την αντίστοιχη αυτή πρακτική των τελευταίων 10 ετών εν ώψη της κεντρικής εκδήλωσης που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου στον απόϊχο του σκανδάλου διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση μετά από εκείνη του Ευθύμιου Μπακογιάννη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις επαγγελματικές και συγγενικές διασυνδέσεις των εμπλεκομένων προσώπων με κρατικές υπηρεσίες και τον Δήμο Αμαρουσίου. Αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης η διάταξη για το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως αυτοδιοικητικός ένφια. Η απόσυρση προηγήθηκε των έντονων αντιδράσεων στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου. Στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή, διατηρείται ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων, το οποίο θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στην παράταση του προγράμματος Σπίτι μου νούμερο 2 και τα τέλη Αυγούστου προχωράει η κυβέρνηση, καθώς το 55% των δικαιούχων που έλαβαν τραπεζική προέγκριση αδυνατεί να βρει κατάλληλο ακίνητο. Η περιορισμένη προσφορά στην αγορά και η εκτόξευση των τιμών κατά 30% εξαιτίας των ίδιων των στεγαστικών προγραμμάτων εξανέμισαν το όφελος του χαμηλού επιτοκίου, αφήνοντας εκτός στέγασης 21.000 ετούντες. Τα καθήκοντά της ως η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος τύπου του ΓΕΘΑ ανέλαβε επίσημα η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοηλιού, αντικαθιστώντας τον συνταγματάρχη Σπύρο Ασλάνη. Η τελετή παράδοσης παραλαβής πραγματοποιήθηκε παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δεν θα παραστεί ο πρόεδρος Τραμπ στον ενακτήριο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 απέναντι στη Παραγουάη αυτήν την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, καθώς της Αμερικανικής Αποστολής θα ηγηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγκο Πένια, ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει κανονικά στην Καλιφόρνια για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και εξασθενημένες πρόσκαιρες νεφώσεις με επιπρόσθετη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέπη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ξέρω, λένε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του BIM και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη. Καλησπέρα κύριε Αγραφιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Κύριε Αγραφιώτη, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλο αυτό που γίνεται με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπω τώρα ότι στο Belfast ένας δράστης, ένας Σουδανός, επιτέθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ήθελε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα για το ακροατήριο και στη συνέχεια να μου δώσετε κι εσείς την απάντησή σας σε όλα αυτά που σχολιάζω για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας ότι υπάρχει ένας ανελέητος πόλεμος δια αντιπροσώπων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας αλλά και Αιγύπτου. Από τη μία είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από την άλλη είναι κάποιες άλλες ξένες δυνάμεις. Το Σουδάν βρίσκεται στη μέση. Μιλάμε για μια χώρα που έχει εκτοπίσει 12 εκατομμύρια. Είναι ακραία βάρβαροι. Έχουν συνηθίσει τις σφαγές. Έχουν συνηθίσει την τρομοκρατική πείνα. Κάθε χρόνο εκεί πέρα σε αυτές τις χώρες πεθαίνουν 400.000 άνθρωποι από την πείνα. Και αυτοί μπαίνουν μέσα σε μια βάρκα και έρχονται στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Και οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη. Να το πούμε τα 100. Τα 65% των Σουδανών που έρχονται στην Ευρώπη γενικά έχουν είσοδο την Κρήτη. Μιλάμε για πάνω από 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκοσμίως. Και σας ρωτάω κύριε Αγραφιώτη, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει ένα διαφορετικό πολιτισμό. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά μέτρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Θα σας πω ότι οι πρώτες χώρες που είχαν προσπαθήσει να δεχθούν με δημοκρατικές συσταγωγικά αρχές και τα λοιπά αλλοδαπούς και να προσπαθήσουν να τους εντάξουν στις τοπικές κοινωνίες ήταν οι βόρειες χώρες, Δανία, Σουηδία. Το 2014 λοιπόν, μετά από μια έξαρση της εγκληματικότητας και οι περισσότεροι μουσουλμάνοι από αυτούς, έφτασε να βγει ο Πρωθυπουργός τότε της Σουηδίας και να ζητήσει συγγνώμη από το λαό, διότι δεν κατάφερε η πολιτική ομογενοποίηση των αλλοδαπών να τους εντάξει στις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να έχουν φοβερή εγκληματικότητα. Αυτό λοιπόν που γίνεται στο Belfast για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, όπου, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στον δρόμο είχε γονατίσει τον Άγγλο και προσπαθούσε να το σφάξει, τελικά το είχε βγάλει το μάτι, έζησε ο άνθρωπος, είναι μια πραγματικότητα. Στις κοινωνίες της δικής μας της Ευρώπης έχουν εισάγει με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε δια της ανοχής, είτε σμπρώχνοντας την κατάσταση οι κυβερνήσεις, αλλοδαπούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Στάρμερ, να βγαίνει και να θέλει να τιμωρήσει τον κόσμο που ξεσηκώθηκε. Καταλάβατε, δηλαδή σε σφάζουν, πρέπει να μην αντιδράσεις. Γιατί διαφορετικά έχει να αντιμετωπίσει το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Στάρμερ από χθες απειλεί τους Άγγλους ότι οι ταραξίες θα συλληφθούν και θα υποστούν τις κυρώσεις τα λοιπά. Οι ταραξίες δεν. Αν έβλεπε ο Στάρμερ να σφάζει το γιο του την κόρη, τι θα έκανε?
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και αρκετές διαδηλώσεις. Συγκεκριμένα χθες είχαμε ένα συλλαλητήριο στο Λονδίνο μετά από αυτή την επίθεση στο Belfast, όπου αρκετοί Άγγλοι συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο και φώναζαν δυνατά το ότι δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καθημερινά ζουν και κάτι καινούριο. Είδα και συγκεκριμένα μία είδηση, και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε. Συγγνώμη κύριε Αγραφιώτη, αλλά πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Είδα συγκεκριμένα μία είδηση που με έκανε εντύπωση. Ένας άνθρωπος, ο οποίος προερχόταν από την Αφρική, που υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι και έχουν και τις γνώσεις, έχουν και τη μόρφωση και ξέρουν και να συμπεριφέρονται. Έτσι, δεν θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τους ανθρώπους από την Αφρική. Είναι μια χαρά άνθρωποι όλοι, αλλά κάποιοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Και αυτοί οι κάποιοι πρέπει κάπως να αντιμετωπίζονται. Μπαίνει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σε ένα τρένο και ξεγυμνώνεται. Και οι υπόλοιποι του λένε: ντύσου ρε φίλε, έχει και παιδιά. και δεν ντύνεται. Και έρχονται οι αρχές, τον μαζεύουν και δεν έχει σε αυτή τη χώρα ούτε ταυτότητα, ούτε χαρτιά, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Είναι ένα φάντασμα. Και σας ρωτάω εγώ, αν αυτός ο άνθρωπος έκανε μια επιλογή σε ένα βραδινό δρομολόγιο και βίαζε μια κοπέλα, πώς θα τον βρίσκανε? Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ελλάδα, έτσι, με Πακιστανούς και με άλλους.
1: Στην Ελλάδα είχαμε περιστατικό στο Ηράκλειο προχθές τη Δευτέρα, όπου περπατούσαν δύο ανήλικα κοριτσάκι γύρω στα 15 χρονών. Τα πλησίασε ένας αλλοδαπός, άρχισε να τα κάνει χειρονομίες, να τα αγγίζει. Τα κοριτσάκια να περπατάνε και να κλαίνουν στον δρόμο. Δυστυχώς οι πρώτοι Έλληνες που ήταν δίπλα δεν αντέδρασε κανένας. Όπου στο τέλος βρεθήκαν κάποιοι να αντιδράσουν, να καλέσουν την αστυνομία. Τα παιδιά κλαίγαν τρομοκρατημένα στον δρόμο και ήταν και τους συλλάβαν. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερος κόσμος έρχεται, τόσο περισσότερο αυτά τα περιστατικά θα εντείνονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η ελληνική αστυνομία από την άλλη μεριά είναι αποδυναμωμένη, ασχολείται με ό,τι άλλο δεν μπορούμε να φανταστούμε εκτός από την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή είναι πάλι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και φτάνουμε σε ένα σημείο ο πολίτης να μην ξέρει κατά πού να αποταθεί, πού να ζητήσει βοήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θέλω λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Γραφιώτη, αν μπορείτε να μιλάτε, διότι μας ενημερώνουν οι ακροατές ότι δεν ακούγεστε πολύ καθαρά. Εγώ σας ακούω καθαρά στα ακουστικά μου, αλλά κάποιοι λένε ότι.
1: Τώρα πιστεύω να είναι καλύτερα. Τώρα
0: ναι, λίγο πιο δυνατά στην ουσία.
1: Ναι.
0: Είδαμε, θυμάμαι και δύο Αιγύπτιους στο Λαύριο που παρενόχλησαν κάποια ανήλικα παιδιά. Και ενώ η αστυνομία γνώριζε το τι ακριβώς έχει συμβεί, τους είχε αφήσει ελεύθερους. Και μαζεύτηκαν συγγενείς, μαζεύτηκαν γονείς. Και κάνανε μια διαμαρτυρία, συλλογική διαμαρτυρία, για να τους διώξουν, για να τους συλλάβουν. Δηλαδή η αστυνομία τους αφήνει και ελεύθερους. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν περιστατικά όπου οι αστυνομικοί πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Και έχουμε την ίδια στιγμή περιστατικά όπου οι ίδιοι αστυνομικοί δεν λειτουργούν σωστά. Έτσι, δυστυχώς είναι μια αστυνομία δύο ταχυτήτων. Αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο κ. Χρυσοχοίδης. Και αυτό γίνεται μέσα από τις μισθοδοτικές διαφορές που έχουν κάποιοι αστυνομικοί, με τις αποσπάσεις που τους δίνουν. Έτσι, με αποτέλεσμα, αυτοί που παίρνουν τα χρήματα των αποσπάσεων φτάνουν κάπου συνολικά 3.000 το μήνα, να θεωρούνται ότι αυτοί είναι οι προύχοντες, και οι υπόλοιποι που παίρνουν μόνο το μισθό τους είναι το πόπολο. Και όταν υπάρχει περιστατικό, λοιπόν, αυτοί που παίρνουν τα λίγα λεφτά απαντάνε, ας πάει αυτός που παίρνει περισσότερα στο περιστατικό. Έτσι, έχει καταφέρει ο Χρυσοχοίδης μέσα από τόσα χρόνια που είναι στο Υπουργείο αυτό, μην κοιτάτε τι κάνουν επικοινωνιακά, που όλα φαίνονται τέλεια, έτσι, και κάθε τόσο ακούμε μια καινούργια ομάδα που βγάζουν και μας δείχνουν κάθε Σαββατοκύριακο επιτυχίες της αστυνομίας, δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Εχθές, ας πούμε, μας δείχνουν μια ομάδα που πιάστηκε με όπλα και ναρκωτικά στην Αθήνα. Και ρωτάω εγώ τώρα, ο χαζός, από πού περνάνε τα όπλα? Από πού περνάνε? Εγώ θα σας πω ότι περνάνε από Τελωνία. Εγώ θα σας πω, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι λέω, περνάνε από τα Τελωνία. Εντάξει, λοιπόν, και τι γίνεται? Τίποτα. Αρκεί να μην μας πάρει χαμπάρι κοβές ότι τα Τελωνία είναι τρύπια, ας πούμε, και περνάει οτιδήποτε. Και να δείχνουν έξω μια αγγελική εικόνα που δεν είναι έτσι. Γιατί τα όπλα φτάνουν στην Αθήνα, οι τσάντες οι παράνομες μπαίνουν, με ημουδίστηκες, φτάνουν στη Ρόδο και στην Κρήτη και πουλούνται. Έτσι, από πού περνάνε αυτά? Περνάνε νόμιμα. Ας πούμε, λοιπόν, περνάνε από διεφθαρμένους υπαλλήλους. Με λίγα λόγια, όπου και να δούμε, σε όποιο στάδιο της ασφάλειας και να κοιτάξουμε, υπάρχει παντού πρόβλημα. Και όταν εγώ επανειλημμένο φωνάζω και λέω ότι η Ελλάδα θέλει rebuilding, θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο, έχω δίκιο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούν μπαλώματα να μας δείξουν ότι όλα πάνε καλά, μην ενισχύεται καθόλου, ελέγχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕΤΑ, ελέγχουμε όλα. Ποια ελέγχουν? Ποια ελέγχουν? Τίποτα δεν ελέγχουν. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση, είτε μέσα στην κυβέρνηση, είτε δίπλα στην κυβέρνηση, να εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Καθημερινά. Τώρα είδατε τι έγινε στις πολεοδομίες. Έτσι. Για ποια ασφάλεια μιλάμε? Στο κλειδί επάνω της Σημαθίας που έχουν κάνει εκείνο το hot spot και έχουν αλλοδαπούς, ξεσηκωθήκαν προχθές, πετούσαν πέτρες στους αστυνομικούς, κάποιοι αποδράσανε, τους πιάσανε μετά από λίγη ώρα. Αντιδράσανε αστυνομικές δυνάμεις, αλλά σκέφτεσαι τώρα να πηγαίνεις για υπηρεσία για να τρως πέτρα στο κεφάλι. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε μια κυβέρνηση που, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο σύντομα. Μέσα από τις εκλογές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν, ήδη από χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη ετοιμότητα, άρα σημαίνει τους έκλεισε το ματάκι, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Δεν είναι, αυτά είναι χάλια, δεν είναι επιτελικό κράτος αυτό. Δεν λειτουργεί τίποτα. Το επιτελικό κράτος έπρεπε να έχει σε πλήρη έλεγχο πρώτα-πρώτα του κράτους. Το πώς θα διοικούνται οι υπηρεσίες του. Πώς θα λειτουργούν όλοι οι αξιωματούχοι του. Εδώ βλέπουμε ότι έχει χαθεί η μπάλα. Βλέπουμε στην πραγματικότητα καθημερινά κόσμο να διαμαρτύρεται, κόσμο να μην έχει να βγάλει το μήνα και να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, που όλη μέρα είναι στα κανάλια, εγώ απορώ πότε δουλεύει αυτός ο άνθρωπος, να βγαίνει και να μας λέει ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Και εδώ πας για μπάνιο, λες, σε 5 λεπτά. Πώς θα πας για μπάνιο όταν έχει εξαπλώστρα 100 ευρώ. Έχει φτάσει ο καφές 5 ευρώ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που μας παρουσιάζουν τα μέσα. Τα οποία μέσα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο.
0: Τα μέσα έχουν λεφτά, τους δίνουν αρκετά λεφτά για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εδώ στο παρελθόν έχουμε δει πρώτα να βγαίνουν στα μέσα μαζικής εξαπάτης ενημέρωσης κάποιες δικογραφίες και μετά να μαθαίνουν οι άνθρωποι που εμπλέκονται ή οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν τις καταγγελίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή το σύστημα είναι πάρα πολύ βρώμικο σε αυτό το τομέα. Θέλω όμως, κύριε Γραφιώτη, να μου πείτε, αν θεωρείτε ότι υπάρχει λύση για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα, διότι πέρα από τους παράνομους μετανάστες, πέρα από όλα αυτά που περιγράφεται, οι νέες γενιές έχουν Ελλάδος πρότυπα, βλέπουμε να μαχαιρώνονται μεταξύ τους, βλέπουμε να βγάζουν όπλα, βλέπουμε περίεργα πράγματα, κυκλοφορούν και τα ναρκωτικά. Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση?
1: Η λύση, κύριε Σερέτη, είναι αυτό που είπατε εκεί προηγουμένως, ότι θα πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναξεκινήσει την αρχή όλο το κράτος. Δεν γίνεται με κυβερνήσεις. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης είναι σε αυτό το Υπουργείο, το προβληματικότατο Υπουργείο, πόσα χρόνια. Πού είναι επιτυχίες? Πού είναι επιτυχίες? Προχθές βγήκε και έκανε μια ανακοίνωση ότι αυτοί που θέλουν να μιμηθούν την 17 Νοέμβρη να ξέρουν ότι θα συλληφθούν. Ακούστε δήλωση. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν μας είπε? Γιατί δεν τον κάνει ένας εισαγγελέας του, πέρα εδώ. Έκανε αυτή τη δήλωση. Και εδώ λοιπόν υπάρχει το ερώτημα. Τι έχουμε? Έχουμε κολαπτώμενη τρομοκρατία? Τι ξέρει ο Υπουργός και δεν μας το λέει? Σε ποιον απίθυνε το μήνυμα αυτό? Καταλάβατε? Λοιπόν, έχουν στρέψει τους νέους μας μέσα από το διαδίκτυο, δυστυχώς, στα ναρκωτικά. Τα μεν κορίτσια έχουν πρότυπο τις influencers, ότι θα βγάλουν εύκολο χρήμα. Τα δε αγόρια τις startup εταιρείες θα βγάλουν εύκολο χρήμα και λεφτά δεν υπάρχουν. Τα παιδιά, δυστυχώς, είναι μόνα τους. Είναι στον αυτόματο πιλότο, είναι μέσα από μια οθόνη, βλέπουν την πραγματικότητα. Και ό,τι και να γίνει, βγάλαν και τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας, που δεν τολμά ο πατέρας να μιλήσει στο παιδί, και αυτόματα πάει κατηγορούμενος ο πατέρας, όχι να του χτυπήσει, να του μιλήσει, δεν τολμάει. Γιατί θεωρείται λεκτική βία. Λοιπόν, αφού δώσαν λοιπόν όλα τα όπλα και αφήσαν τους νέους στην ασυδοσία, τώρα προσπαθούν να τους κόψουν το ίντερνετ. Και προσπαθούν να τους κόψουν βία το ίντερνετ, αφού τα αφήσαν τα παιδιά να εθιστούν από 5 χρόνια στο ίντερνετ, τώρα προσπαθούν να το κόψουν βία. Αρκετές χώρες όπως και η δική μας αποφάσισαν από τα 16 και κάτω να μην έχουν ίντερνετ καθόλου. Και προχτές σε μια χώρα του εξωτερικού, αν θυμάμαι καλά, στην Ιαπωνία ή Ινδία, 3 παιδάκια πηδήξαν από τον 42ο όροφο. Γιατί ο μπαμπάς τους έκοψε στο ίντερνετ. Καταλάβατε. Έχουν εθίσει τα παιδιά μας, στο μεν Βέλγιο κάναν παιδικές φυλακές.
0: Σωστό. Αυτό με το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σωστό και δεν θέλω να το πάμε μόνο στους ανήλικους, κύριε Αγραφιώτη. Ακόμα και οι ενήλικες είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο.
1: Τους ενήλικους τους έχουν εθίσει στον τζόγο, κύριε.
0: Και στο διαδίκτυο εθισμένοι είναι, κύριε Αγραφιώτη. Όλοι. Έβγαλε μια έρευνα παλαιότερα, είχε βγάλει μια έρευνα η Nokia. Παλαιότερα, λέω τώρα το 2023, έτσι. 2022-2023, εκεί είναι το, αν θυμάμαι καλά. Είχε βγάλει μια έρευνα και, που έλεγε ότι κάνανε κάποιες μετρήσεις και είδανε ότι καθημερινά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι περίπου, κατά μέσο όρο, 6 ώρες στο τηλέφωνό τους. 6 ώρες. Και νέα έρευνα τώρα, ξέρετε τι λέει? 8 ώρες μέσος όρος. Από ό,τι φαίνεται, όλο και περισσότερες ώρες είναι στο τηλέφωνό τους. Στο τέλος, τι θα κάνουν? Θα είναι μόνο στο κινητό τους. Είναι αυτό που είχε πει ο Στίβεν Χόκινγκ, ότι σε κάποια φάση ο άνθρωπος θα είναι μόνο ένας εγκέφαλος που κάθεται σε μια καρέκλα και είναι μπροστά από μια οθόνη.

0: ελέγχεται. Δεν ελέγχεται. Θα πετάξει κάτι το οποίο δεν είναι για την ηλικία. Κάπως θα πατήσει κάτι λάθος, θα μπει κάπου, θα δει κάτι το οποίο θα παρεμβάλλει τη σκέψη του, θα δημιουργήσει λάθος ερεθίσματα. Είναι πρόβλημα το διαδίκτυο.
1: Ναι, κύριε Σεραντή, γι' αυτό βλέπουμε. Είχαμε στη Λάρισα περιστατικό σε σχολεία. Είχε παραγίνει το κακό πριν δύο χρόνια, έτσι. Πριν δύο χρόνια είχαμε βιασμούς κοριτσιών μέσα στα σχολεία. Και ξέρετε, είχε γίνει ένα πείραμα. Τυχαία βγήκε στον αέρα αυτό. Στη Λάρισα, λοιπόν, που βρέθηκε ένας πιτσιρικάς, ο οποίος πείραξε δύο κορίτσια Σάββατο βράδυ έξω στην πόλη, την επόμενη Δευτέρα η σχολική κοινότητα τον απομόνωσε, αυτόν τον μαθητή. Και τότε. Δεν πέτυχε. Γιατί αυτό που καταφέρνουν να κάνουν οι θήτες είναι να γίνουν ήρωες στο σχολείο την επόμενη μέρα. Στην περίπτωση λοιπόν της Λάρισσας, όχι μόνο δεν έγινε ήρωας, αλλά τον απομονώσαν κιόλας οι συμμαθητές του. Και εκεί λοιπόν καταλάβανε ότι με ποιον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί η σχολική βία. Καταλάβατε, με την απομόνωση των θητών. Κάτι που μέχρι σήμερα δεν γίνεται. Μέχρι σήμερα αυτό που κάνει η κυβέρνηση τι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά μας γεννιούνται γερά, κύριε Σεραίτη, και ξαφνικά στα 13 που πάνε στο γυμνάσιο, τους δίνουμε και ένα ψυχολόγο από δίπλα. Γιατί? Το παιδί είναι γερό, γεννήθηκε γερό. Για ποιο λόγο πρέπει να έχει ψυχολόγο? Τι συμβαίνει, από τι αρρωσταίνει το παιδί?
0: Κοιτάξτε, το να υπάρχει παράλληλη στήριξη, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ξέρετε όσο φτωχοποιείται ένας λαός, κύριε Αγραφιώτη, και όσο υπάρχουν ναι, οι περισσότερες υποχρεώσεις, δημιουργούνται προβλήματα. Σίγουρα για μένα πρέπει να περνάνε τα παιδιά από ένα έτσι επιφανειακό τεστ για το αν είναι όλα καλά στο σπίτι. Mm-hmm. Ξέρετε τώρα, γιατί αν θέλουν κάποια υποστήριξη. Δεν χρειάζονται όλα τα παιδιά υποστήριξη. Αν κάποιο χρειάζεται όμως, θα ήταν καλό να είμαστε δίπλα του. Το θέμα είναι το ότι. Αυτοί που χρειάζονται δεν έχουν παράλληλη στήριξη στην Ελλάδα. Είναι, ναι. Είναι φοβερό. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά, πάρα πολλά παιδιά με αυτισμό. Που αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, βέβαια.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Ναι. Απλά λέω το εξής. Ότι ο ψυχολόγος είναι must πλέον. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα ψυχολόγο από δίπλα.
0: Ναι, όταν καθημερινά 10 εκατομμύρια παίρνουν ηρεμιστικά, λογικό είναι αυτό, κύριε Γραφιώτη. Ναι. Και τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά και όλα αυτά πρέπει να πούμε. Το ότι αλλοιώνουν τον εγκέφαλο, το καταστρέφουν.
1: Βέβαια,
0: ο κόσμος το έχει περάσει τώρα, αυτό είναι κάτι άλλο που είναι αστείο. Το έχει περάσει ο κόσμος ότι τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά βοηθάνε. Θέλω να γελάσω,
1: όχι.
0: Κύριε Αγραφιώτη,
1: όχι, όχι, βέβαια,
0: και θέλω
1: βέβαια,
0: να εξηγήσω όχι. Το ότι δεν είναι. Πλέον, μπορεί να το παίρνουμε ως αστείο αυτό που λένε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό να το ξεκαθαρίσουμε σε αυτή την εκπομπή. Ψυχοφάρμακα και ναρκωτικά καταστρέφουν τον εγκέφαλό σας. Καταλάβετε το.
1: Είναι
0: η λύση, εννοείται δεν είναι η λύση.
1: Είναι η εύκολη λύση, λέω. Θεωρείται απόδραση από το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα δυστυχώς εκεί είναι. Παραμένει και σε περιμένει. Ας το αμέσως το επόμενο λεπτό. Καταλάβατε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, κύριε Σεραίτη, καταλήγουν στην έλλειψη διοίκησης. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αυτό για μένα τα λέει όλα. Όταν βάζεις έναν οδοντίατρο να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, βάζεις έναν. Ο Βασίλης ο Κικίλης, τι για τον
0: Μπασκεμπολίστας
1: ναι,
0: είναι.
1: Μπασκεμπολίστας, ναι. Λοιπόν, τον βάζουν στο ναυτιλίας είναι τώρα. Τον είχαν στο πολιτικής προστασίας. Θα πάει έτσι η χώρα μπροστά. Μα είναι δυνατόν. Κάνει ένα σχηματισμό και κάνει μουσικές καρέκλες, αλλάζει τα πρόσωπα, τους παίρνει από εδώ, τους πηγαίνει από εκεί.
0: Κύριε Γραφιώτη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά πλέον ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αυτή δεν έχει πρόσωπα. Όλοι είναι εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα.
1: Δεν υπάρχουν, ναι, βέβαια. Αυτό.
0: Δεν έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πλέον πρόσωπα. Να αξιοποιήσει και αξιοποιεί τους Μαρκόπουλους, τους Λαζαρίδηδες και τους Κυρανάγηδες.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Η αλαζονία, είδατε τον Κώστα Κυρανάκη στη Βουλή, όταν μίλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, που έπαιζε με το κινητό του. Και γυρνάει και του λέει, και γυρνάει και του λέει ο κ. Βελόπουλος, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, αφήστε το κινητό. Και το απαντάει με ένα φράσος, γιατί.
0: Γιατί. Κανονικά και θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να είναι όλοι στη Βουλή και θα έπρεπε όλοι να παρακολουθούν τους υπόλοιπους και να συζητάνε όλοι μαζί για όλα τα θέματα. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση και έχει τους περισσότερους. Είναι αστείο.
1: Η Βουλή είναι άδεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Άδεια είναι.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν κατήγγειλε ότι παίρνουν τηλεφωνικά 75 ευρώ. Δίνουν ένα παρόν στις επιτροπές για να πάρουν τα 75 ευρώ.
0: Ναι, ωραία. Και ο κάθε Βελόπουλος και η κάθε Κωνσταντοπούλου όταν μιλάνε είναι μόνοι τους μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Βέβαια,
0: αυτό
1: βέβαια.
0: Είναι το τραγικό για εμένα. Εμένα δεν με νοιάζει βέβαια. Άμα θα είναι ο Βελόπουλος, άμα θα είναι η Κωνσταντοπούλου, άμα θα είναι ο Κουτσούμπας ή ποιοι θα είναι. Δεν γίνεται μες στη Βουλή ο κάθε πολιτικός αρχηγός που σηκώνει.

0: αναγκάζεται να μιλήσει, να φεύγουν οι υπόλοιποι. Είναι υποχρεωμένοι να είναι εκεί.
1: Βέβαια.
0: Μα μπορεί να δώσει.
1: Το Προεδρείο της Βουλής που είναι.
0: Μπορεί να δώσει ο Νατσιός, μπορεί να δώσει ο Στίγκας, ο καθένας εκεί πέρα μέσα. Καλά, ο Στίγκας δεν δίνει με τίποτα. Μπορεί να δώσει όμως κάποιος λύσεις ή να ακούσουν κάτι από τον οποιοδήποτε. Ακόμα ας πούμε και από τον Μπιμπίλα. Μπορεί ο Μπιμπίλας να πει μια ωραία ιδέα για το θέατρο. Ξέρω εγώ, όλους πρέπει να τους ακούνε, είναι βουλευτές.
1: Το θέμα είναι ότι όλοι που είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εκεί, θυμάστε κάποια στιγμή που είχε βγει από τα Τρίκαλα. Που γίνανε και λέει, τι, θα ερχόμαστε κάθε μέρα στη Βουλή για να πάρουμε 7.000 του μήνα.
0: Ναι, τι, έχουμε και άλλες δουλειές. Έχουμε και άλλες δουλειές.
1: Ναι, ναι. Τη Νέα Δημοκρατία το ξεχνάω πώς το λένε τώρα.
0: Εδώ ο Μητσοτάκης βγήκε και μας είπε ότι σας κάνω, λέει, χάρη που σας ακούω.
1: Που έρχομαι. Ναι, ναι.
0: Που έρχομαι και σας κάνω χάρη.
1: Βέβαια.
0: Μας κάνει και χάρη που πάει στη Βουλή ο Μητσοτάκης.
1: Άρα, όπως βλέπετε, η εικόνα του κοινοβουλίου μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
0: Και η εικόνα της κοινωνίας όμως, κυρία Γραφιώτη, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην κοινωνία. Βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με φθονό, οι οποίοι έχουν χάσει το πνευματικό προσανατολισμό τους, δεν μπορούν να σεβαστούν το διπλανό τους, δεν μπορούν να καταλάβουν το διπλανό τους και δεν βοηθάνε το διπλανό τους. Μόνο σας πριν το είπατε, δύο ανήλικα παιδιά τα παρενοχλούσε ένας.
1: Ναι.
0: Παράνομος μετανάστης και
1: ναι.
0: Κανένας δεν εμφανίστηκε να τα βοηθήσει ή να τα υπερασπιστεί. Εγώ αν ήμουν εκεί, κύριε Γραφιώτη, θα γινότανε της Πόπης.
1: Και θα πήγαινε κατηγορούμενος.
0: Να πήγαινα μέσα, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό θα γινόταν. Μα αυτό συμβαίνει στην
0: να
1: χώρα.
0: Να πήγαινα μέσα, τι πάει να πει. Να πήγαινα μέσα, ναι. Εννοείται ότι θα υπερασπιστώ τα ανήλικα. Εννοείται.
1: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς αυτό είναι και το ότι έχουν καταφέρει να απομονώσουν τον καθέναν μας και να μην ασχολούμαστε με τα προβλήματα του διπλανού μας, να υπάρχει με λίγα λόγια η αλληλεγγύη, που ο Έλληνας ξεχώριζε γι' αυτό, είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών πολιτικών. Χρόνια το καταφέραν αυτό και το κάναν. Ο καθένας να απομονωθεί και να κοιτάζει την πόρτα του, μέχρι την πόρτα του. Έτσι, μέχρι το κινητό του. Τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως όλο αυτό να τελειώσει. Κοιτάξτε όμως, τόση ώρα επαναλαμβάνω συζητάμε και βλέπετε ότι πάντα καταλήγουμε στο ίδιο. Απουσία διοίκησης, απουσία ηγεσίας. Τώρα σκεφτήκαν κάτι άλλο, να στρατεύσουν τις γυναίκες. Στρατεύσαν 75, σήμερα μήνα 47. Παραιτηθήκαν κάποιες, φύγαν κατευθείαν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δένδυας είναι σήμερα στην Λαμία, πήγε να τις κάνει μασάζ, στη Θήβα νομίζω. Να τις κάνει μασάζ για να μην φύγουν κι άλλες. Καταλάβατε. Δηλαδή λύσεις, προτάσεις του γόνατου. Όλα να τα κάνουμε γρήγορα, γρήγορα, να βγάλουμε φωτογραφίες, να τις δείξουμε ότι πήγαν οι γυναίκες στο στρατό. Φύγανε εμείς σας.
0: Ακούστε λίγο να δείτε κάτι ακόμα τώρα που μου στέλνουν οι ακροατές, γιατί όλοι οι ακροατές συμμετέχουν. Μου γράφει ένας τώρα ότι αυτό που συμβαίνει στο Belfast θα γινόταν και στην Ελλάδα αν γινόταν κάτι αντίστοιχο. Το πιστεύετε εσείς, κυρία Γραφιώτη, αυτό? Πιστεύετε δηλαδή ότι οι Έλληνες, σε περίπτωση που κάποιος Σουδανός ήθελε να αποκεφαλίσει έναν Έλληνα, θα είχαν ξεσηκωθεί και θα κάναν ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί? Το πιστεύετε?
1: Αυτό είναι, κοιτάξτε, για να φτάσουν να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί, όχι. Αλλά το ότι θα υπήρχε αντίδραση, θεωρώ, είναι και ανάλογο στον άνθρωπο που θα βρεθεί κοντά, κύριε Σερέτη. Είναι μια πραγματικότητα. Καταλάβετε, εκείνη τη στιγμή σκέφτεται ο άλλος. Να μπλέξω, να μην μπλέξω, αν δεν είναι σε μένα, είναι στο διπλανό μου. Καταλάβατε, αλλά το ότι έξω είναι πιο... Είδα τι γίνεται στη Γαλλία. Στη Γαλλία με το που ξεκινάνε απεργίες και πορείες στον δρόμο και έγινε τη Γαλλία. Εδώ βγήκαν οι αγρότες, αυτή τη φορά κάνανε μια πολύ ισχυρή κινητοποίηση, καταφέραν τους σπάσανε, τους διασπάσανε, τους υποσχεθήκαν πράγματα που δεν τηρηθήκανε, διασύραν τον Κώστα τον Ανεστήδη που είναι της Νέας Δημοκρατίας αγροτοσυνδικαλιστής, του κλειδώσαν στους λογαριασμούς, τον διασύραν στις εφημερίδες, πριν καν πάρει το κατηγορητήριο στα χέρια του, ήταν θα μανταλάκια άνθρωπος. Και ορίστε τώρα που αθώθηκε. Τώρα του λένε ότι όχι, δεν υπάρχει καμία κατηγορία σε βάρος. Και ποιος το έπαιξε αυτό, ότι αθώθηκε ο Ανεστήδης? Κανένας. Έμεινε η λέτζα, η βρωμιά ότι ο Ανεστήδης είναι διεφθαρμένος. Αλλά κατορθώσαν και σπάσαν τους αγρότες. Κάτι που στην Γαλλία δεν συμβαίνει. Είδατε τι έγινε οι Γάλλοι με τα τρακτέρ τους. Επιτίθεται στους αστυνομικούς, στις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα εκεί πέρα. Κάψαν κτίρια, αστυνομικά αυτοκίνητα, πάντα. Εδώ δεν έχουν γίνει τέτοιες κινητοποιήσεις. Όπως βλέπουμε στον Belfast τώρα τρεις μέρες, να καίγεται τον Belfast. Είναι άλλο το ταπεραμέντο, θεωρώ. Άλλος λαός. Δεν έχει καμία σχέση η κουλτούρα τους με την κουλτούρα μας. Να πω όμως και κάτι άλλο. Για να δείτε ότι σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Έχουμε στις φυλακές αυτή τη στιγμή υπερπληθυσμό 126%. Σε σημείο που προθέσει η εξωτερική φρουρή της Λάρισας ή βγάλουν ανακοίνωση, σταματήστε τις φυλακίσεις. Δεν έχουμε πού να τους βάλουμε. Απ' την άλλη βλέπουμε εδώ και 4 χρόνια ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έχει εξαγγείλει η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Πού είναι αυτές οι φυλακές? Πού, δεν έχει γίνει κάτι. Εξαγγελίες, ο χρόνος περνάει. Οι κρατούμενοι στις φυλακές Πάτρας, μέχρι τώρα που μιλάμε το τελευταίο δίμηνο, έχουμε 7 νεκρούς. 7 νεκροί φυλακισμένοι.
0: 7 νεκροί.
1: Έτσι. Ναι, μέσα στις φυλακές. Που οι φυλακές θεωρούνται χώρους υψηλής ασφαλείας. Και πεθάνουν από ναρκωτικά. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα ότι γίνονται. Και τι έχει αλλάξει τόσα χρόνια άραγε? Από τότε που ο Αραβαντινός είχε πει ότι στις φυλακές θα έμπαινε και τάγκς, αλλά δεν χωράει την πόρτα. Τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα? Ποια είναι η ασφάλεια που έχει παράσει αυτή τη στιγμή στον Έλληνα πολίτη? Έχουμε ληστείες επιθέσεις μέσα στα σπίτια, ξεροδαρμούς ανθρώπων ηλικιωμένων, οι απάτες στα τηλέφωνα συνεχίζονται με τους κάθε τόσο λογιστές και μας δείχνουν το βιλανάκι στη Λάρισα που συλλάβανε, τον ξαναδείχνουν, εκεί τους συλλαμβάνουμε συνέχειες. Πιάσαν την πρώτη οικογένεια των βιλανάκιδων, τώρα χθες πιάσαν και ένα τρίτο ξάδερφο. Βάλανε μπουλτόζα, έσκαβε το οικόπεδο, δείχνει να μας δείξουν ότι γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Ψάχνανε 750 χιλιάρικα και βρήκαν 600 ευρώ. 600 ευρώ! Και τι μας δείχνανε? Μια κινητοποίηση τεράστια, με αστυνομικούς να ταλαιπωρούνται, ώρες ολόκληρες, με ένα σκαφέ, ένα σκάφο όλο το οικόπεδο, για να βρουν 600 ευρώ και 3 κινητά. Και σε λάβα και τον τρετοξάδελφο, γιατί έχει ξεφύγει αυτός. Καταλάβατε? Λοιπόν, όλα στην επικοινωνία. Έχουμε ένα γεωργιάτικα 3 και 5 κορδέλες από τα νοσοκομεία που ανακαινίζει.
0: Ναι, ένα λεπτό πριν πάμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί τώρα που είπατε Άδωνης Γεωργιάδης, μου θυμήσατε την κυρία Χαριστιανού που είχε πει και μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και μας είπε ότι δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Άκουσα τώρα που αναφέρω την κυρία Χαριστιανού, άκουσα την Χαριστιανού, η οποία βγήκε και είπε ότι όποιος παράνομος μετανάστης, λέει, τηρεί τις προϋποθέσεις,
1: ναι,
0: θα μένει μαζί μας. Και ρωτάω εγώ. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, κυρία Γραφιώτη, δηλαδή για έναν παράνομο μετανάστη? Κανονικά, από τη στιγμή που είναι παράνομος μετανάστης, δηλαδή δεν έχει έρθει με νόμιμο τρόπο, δεν υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις. Για μένα πρέπει να φεύγει πίσω στη χώρα του. Πάνε ρε αδερφέ που ήρθες με τη βάρκα, να πούμε, βάρκα γυαλό μέσα στην Κρήτη από το Σουδάν. Πάνε στο Σουδάν. Πάρε την ταυτότητά σου, όπως και εγώ, για να πάω στο Σουδάν πρέπει να έχω την ταυτότητά μου, πρέπει να έχω τα στοιχεία μου, πρέπει να έχω το διαβατήριο, πρέπει να έχω ό,τι έχω. Πάνε εκεί πέρα και με την ταυτότητά σου πάρ' το αεροπλανάκι σου και έλα στην Ελλάδα. Απλά πράγματα. Ποιες προϋποθέσεις και ποια ανοχή? Καμία ανοχή. Να γυρίσουν στη χώρα τους και να έρθουν νόμιμα.
1: Το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πληγή και αυτό το διαχειρίζονται επικοινωνιακά. Και θα πω το εξής. Πριν μια εβδομάδα, σε ένα 24ωρο στην Κρήτη, είχαν έρθει 1.900 άτομα. 1.900 άτομα. Λοιπόν, δεν τους προλαβαίνουν. Τι μας είπαν λοιπόν? Μας είπαν ότι το ελληνικό λιμενικό δώρησε 3 σκάφη στην ακτοφυλακή της Λιβύης και μάλιστα ήρθαν και Λίβοι εδώ για να εκπαιδευτούν στις τακτικές πώς θα τους αποτρέπουν. Οι βάρκες συνεχίζονται να έρχονται, θέλω να πω, ανεμπόδιστα. Το pushback που λέμε, το pushback είναι δύσκολο να γίνει στη θάλασσα, εκεί θα προκαλέσει ναυάγιο. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει όμως? Αποτροπή από την ώρα που ξεκινάνε, να μην ξεκινήσουν ποτέ.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί γι' αυτό για το pushback τώρα το ακούω τις τελευταίες μέρες πολύ ενεργά. Και και η βάρκα θα βυθιστεί και θα κάνει και θα ράνει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, παιδιά, γιατί ακούω βλακίες τόσο καιρό. Δεν λέω για σας, κύριε Γραφιώτη, στο ακρατήριο απευθύνομαι. Ακούω βλακίες. Λοιπόν, όταν αποφασίζει κάποιος να μπει μέσα σε μια πλαστική βάρκα, σε ένα σαπάκι μέσα και να ταξιδέψει μέσα στη θάλασσα, να περάσει τη Μεσόγειο για να φτάσει στην Ελλάδα, δεν του φταίει κανένας αν αυτή η βάρκα βυθιστεί. Απλά πράγματα. Δεν του φταίει κανένας. Είναι δική του επιλογή. Κανονικά η Ελλάδα θα έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε. Εμάς τα σύνορά μας είναι αυτά. Άσε τον Τσίπρα που έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν έχει σύνορα η θάλασσα.
0: Άστε αυτά. Εμείς θα έπρεπε να βγει η Ελλάδα και να πει ότι, ξέρετε κάτι, έχουμε αυτά τα σύνορα και προστατεύουμε τα σύνορά μας και όποιος πάει να περάσει παράνομα αυτά τα σύνορα θα τον διώχνουμε πίσω από εκεί που ήρθε. Απλά πράγματα.
1: Οι βάρκες φτάνουν και ξεφορτώνουν παράνομους αλλοδαπούς στο Πήλιο. Στις ακτές του Πηλίου, στο Κεραμίδι, φτάνουν βάρκες και ξεφορτώνουν κόσμο. Το καταλαβαίνετε, είναι ανεξέλεγκτο το Αιγαίο.
0: Εγώ πάρω μια βάρκα, κυρία Γραφιώτη, παίρνω τώρα μια βάρκα από το Ιόνιο, παίρνω μια βάρκα τώρα και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Παίρνω μια βάρκα παράνομα, χωρίς χαρτιά. Δεν έχω τίποτα μαζί μου. Έχω μαζί μου δυο μήλα και 5 τυρόπιτες. Και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Τι θα με κάνει το λιμενικό της Ιταλίας? Θα με πει παίρνα κύριε και κατέβα κανονικά στην Ιταλία και ζήσε εδώ πέρα χωρίς χαρτιά.
1: Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ή θα με πάρουνε, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό. Ή θα με πάρουνε και θα με πάνε σε κάνα hot spot να με βγάζουν το πρωί χυμό φυσικό και κρουασανάκι, το μεσημέρι να μου λένε τι θέλεις, κοτοπουλάκι, θέλεις χοιρινό μοσχαράκι, τι θέλεις. Ή θα μου δίνουνε τζάμπα ηλεκτρικά ήδη, θα με βάζουνε να μένω σε ένα σπίτι με κλιματιστικό ψυγείο, να έχει μέσα πλυντήριο, να έχει ό,τι έχει. Ενώ δεν είμαι πρόσφυγας, έτσι. Δεν προέρχομαι από μια χώρα που έχει πόλεμο. Προέρχομαι από οποιαδήποτε χώρα, απλά μπαίνω σε μια βάρκα και πάω στην Ελλάδα. Θα έκανε το ίδιο η Ιταλία, κύριε Γραφιώτη?
1: Όχι, η Ιταλία ήδη η Μελόνια έχει πάει και κάνει συμφωνία με το Ράμα στην Αλβανία. Κάνα hot spot εκεί, υπήρξαν αντιδράσεις, τελικά έγινε της Μελόνια. Μεταφέρονται εκεί.
0: Και γιατί λένε και για τις βάρκες που δεν πρέπει να βουλιάζουμε βάρκες και δεν πρέπει να κάνουμε βάρκες και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για να ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Τις βάρκες δεν τις βουλιάζουμε εμείς. Τις βάρκες τις βουλιάζουν μόνοι τους. Γιατί αυτοί τι κάνουν? Φτάνουν μέχρι ένα σημείο με αυτό το σαπάκι και μετά το βουλιάζουν και πέφτουν στη θάλασσα και ζητάνε βοήθεια. Και όταν μια χώρα βλέπει ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, είναι υποχρεωμένη να τους βοηθήσει, να τους πάρει και να τους πάει στις ακτές. Αυτό κάνουν. Ποια βάρκα να βουλιάξουμε εμείς? Μόνοι τους τις βουλιάζουν τις βάρκες.
1: Απλά να θυμίσω, όταν ο Δένδιας ήταν στο Υπουργείο αυτό, όπου είχε πει ότι τα πληρώσαμε για αυτά, πάλι δικά μας λεπτά, για πλουτούς φράχτες. Αγοράζαν, τα στήσαν εκεί πέρα και ο Στεφανής, ο στρατηγός που είναι τώρα στο Άγιο Όρος. Και αυτός είχε μιλήσει τότε για πλωτά φράγματα, να μην περάνε οι βάρκες και οι βάρκες φτάνουν στο πύλιο.
0: Ναι, ο Στεφανής.
1: Γιατί η Κρήτη άντι είναι τσιγάρο δρόμος. Έτσι οι βάρκες φτάνουν στο πύλιο.
0: Ο Στεφανής μίλησε για πλωτά και για τους παράνομους μετανάστες. Αλλά ο Στεφανής κάνει και πόλεμο στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, να μην το ξεχνάμε και αυτό, κύριε Γραφιώτη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και να πούμε για το Άγιο Όρος εκεί πέρα, μιας και αναφέρατε τον κύριο Στεφανή. Κύριε Στεφανή, δεν είναι και πολύ ορθόδοξο να καταστρέφετε δρόμους οι οποίοι είναι δρόμοι για προμήθειες σε 110 μοναχούς. Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Πάμε παρακάτω, κύριε Γραφιώτη, όμως. Βλέπω το ότι ισλαμοποιείται η Ευρώπη. Πέφτει πολύ χρήμα. Χτίζουμε πολλά τζαμιά. Θεωρείτε ότι αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν παλαιότερα, που φτάσαν μέχρι τη Βιέννη, θα καταφέρουν να το κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι?
1: Ναι, μα γιατί όχι? Γιατί όχι, όταν ο μουσουλμανισμός στηρίζεται και στηρίζεται επίσημα και την κυβέρνηση δική μας. Βλέπετε, κάνετε τζαμιά, κάνετε τα πάντα. Δείτε, κλείνουν τα παράνομα τζαμιά και απ' την άλλη χτίζουν ναούς κανονικά στο Βοτανικό, παντού. Χτίζουν τζαμιά δικά τους. Καταλάβατε, αυτό πάλι τι δείχνει? Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Έτσι, πού είναι οι δικοί μας θρησκευτικοί ηγέτες? Πού είναι να υψώσουν το ανάστημα και να πούν όχι, μέχρι εδώ? Ντρεπόμαστε, έχουμε καταδείξει, δεν είμαστε μειοψηφία στη χώρα μας, να μην πούμε ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι? Εισήγαν την ανεξιθρησκεία στα σχολεία. Σε επίσημο κράτος που είναι ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία είναι το επίσημο θρησκευμά μας. Και έχουμε τώρα, δεν είμαστε εμείς μειοψηφία? Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Σαρέτη. Καθημερινά είναι αυτό που λέει, η Ελλάδα μας πληγώνει. Η Ελλάδα μας που φτιάξαν για μας. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα μας. Ή δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η Ελλάδα μας?
0: Η Ελλάδα μας έχει δεχθεί πολλά χτυπήματα. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, λένε, κύριε Αγραφιώτη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και είναι αλήθεια αυτή. Γιατί, όπως είπε, αυτό έλεγα και την πρώτη ώρα, ένας σοφός Ορθόδοξος, οι πρώτοι που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί, για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει και για να μπορέσουν να προστατέψουν τον εαυτό τους από αυτό που τους περιμένει.
1: Είναι κάτι που θα βόλευε αυτό, και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη. Αυτό που είπα τώρα μόλις θα τους βόλευε και τους δύο στην παρούσα χρονική συγκυρία. Το να υπάρξει μια τέτοια σύραξη για να ισχυριστούν ότι υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας και να πάνε σε διάλυση φούλης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουν την παραμονή τους στους δυνακές.
0: Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αποφύγουν να πάνε στη φυλακή αν χάσουν την εξουσία για όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Αγραφιώτη, για εξηγήστε μου λίγο. Πώς είναι δυνατόν να ξεπουλάνε Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, Σαμαράδες, Παπανδρέου, Βενιζέλη, Σιμίτη, όλοι μαζί μέσα. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί, τέλος πάντων, της μεταπολίτευσης, πώς γίνεται να έχουν πουλήσει το σιδηρόδρομο 48 εκατομμύρια και να δίνουμε εμείς σαν Έλληνες φορολογούμενοι 94 εκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα τζαμί στο Βοτανικό? Πώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε, η πώληση του ελληνικού σιδηροδρόμου ήταν ένα σκάνδαλο. Δεν είναι μόνο ότι πουλήθηκε 48 εκατομμύρια. Το τίμημα το είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά. έτσι, τη συμφωνία. Και τη συνέχιση είναι δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι επιδοτούνται οι Ιταλοί κάθε χρόνο με κάπου 95 εκατομμύρια για τις προβληματικές γραμμές, τις άγονες γραμμές με ειδωμένοι, ας πούμε. Καταλάβετε, τους πληρώνουμε κιόλας εδώ πάνω. Έχουμε επικίνδυνο σιδηρόδρομο και η υποδομή, το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και η αυτοκινητά μας που έχει φέρει εδώ πέρα η Φεριτάλια. Ήδη, σύμφωνα με πορίσματα, δεν είναι περίμαχα τα καθίσματά τους και όμως συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά τα τρένα αυτά. Συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, φτάσαμε να πουλήσουμε το σιδηρόδρομο Μπιτ Παρά και να τους επιδοτούμε κιόλας από πάνω. Μια χαρά μπίζνα είναι. Γιατί δεν είναι, για αυτούς είναι απόλυτα κερδοφόρα. Καταλάβατε. Και δεν είναι μόνο σε αυτό. Δηλαδή, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Με τη ΔΕΗ το ίδιο δεν έγινε. Με τον ΟΤΑ το ίδιο δεν έγινε. Έτσι, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν χρεώσει με δάνεια, έχουν ξεπουλήσει όλη την κρατική περιουσία και τώρα θέλουν να τους ξαναψηφίσουμε για να μας ξανασώσουν. Λοιπόν, αν δεν ξυπνήσει ο κόσμος, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δοκιμασμένες λύσεις που απέτυχαν δεν μπορεί να ξαναεργούνται ως σωτήρες. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται τώρα, λες και είμαστε χαζοί, και να λέει: παιδιά, εγώ τότε δεν ήξερα, αλλά τώρα ξέρω. Ελάτε, ψηφίστε με για να σας σώσω. Έτσι, όσοι πάνε και τον ψηφίσουν, είναι άξιο της μοίρας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα από τι έκανε. Να ξεχάσω το μάτι, να ξεχάσω το όχι που έγινε ναι, να ξεχάσω το φόρο που έβαλε την προκαταβολή φόρου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ό,τι κακό μέτρο έβαλε και τη μεσαία τάξη ο Τσίπρας, του συνέχισε να δημοκρατία. Τώρα πάλι του ξαναφέρουμε πίσω.
0: Τώρα που λέτε δεν έχετε ξεχάσει, και εγώ δεν έχω ξεχάσει όταν ο Μητσοτάκης είχε βγει και είχε πει ότι θέλει να φέρει την τουρκική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Να ακούσουμε ένα λεπτό το ηχητικό, κύριε Γραφιώτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να καταλάβουν εκεί πέρα έξω οι Έλληνες πολίτες που έχουμε μπλέξει.
2: Υπάρχουν προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, τις οποίες θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω. Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, προχωρώντας το δημοτικό, πηγαίνοντας στο γυμνάσιο και στο λύκειο, κατά το πόσο παραδείγματος χάρη στο δημόσιο σχολείο θα μπορεί να διδάσκεται η τουρκική ως ξένη γλώσσα, ώστε τα παιδιά της μειονότητας, τα οποία επιλέγουν τελικά να το ελληνικό δημόσιο σχολείο, όπως όλο ένα και περισσότερα ή αρκετά εν πάση περιπτώσει το κάνουν, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν την επαφή τους με την μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα που έμαθαν τουλάχιστον μέσα και η οποία ομιλείται μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα σε αυτήν την συζήτηση.
0: Φοβερά πράγματα. Πριν 7 χρόνια τα έλεγε αυτά.
1: Τον ακούσατε. Ανοιχτό πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι με αυτά που μας λέει είναι ανοιχτό πνεύμα.
0: Θα σας έλεγα τώρα τι ανοιχτό είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα Sky κάθε πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Στην ουσία μας κάνει promotion το τι γίνεται στην Τουρκία. Τι αποφάσισε ο Τούρκος πρόεδρος, τι κάνει ο τουρκικός στρατός, τι είναι τα τουρκικά μέσα για την Ελλάδα. Έτσι, όλα τα πάντα προβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα μέσω του Sky. Ποιος το επέτρεψε αυτό? Ποιος εγκατέλειψε τη Θράκη? Αυτή είναι η Θράκη, είναι εγκατελειμμένη από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι εγκατελειμμένη. Έτσι, οι νέοι φεύγουν όλοι. Επισκέφθηκα τη Δράμα και το όνειρο του νέου είναι να γίνουν 20 χρόνια πάω στη Γερμανία. Δεν μένουν νέοι άνθρωποι πίσω, διότι δεν έχουν τι να καλλιεργήσουν, δεν έχουν πού να εργαστούν. Ολόκληρη η περιοχή της Δράμας έχει ένα εργοστάσιο που κάνει μάρμαρα και ένα που κάνει γάλα. Αυτό είναι. Έτσι, και έχουν πέρασει ένα σωρό ελληνικές κυβερνήσεις και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει φως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκατελειμμένοι, οι Θράκοι φιλούν θερμοπύλες λέμε και είναι μόνοι τους.
0: Και τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή θα την παραχωρήσουμε?
1: Όχι κύριε Σερέντη, εκλογές, να αλλάξουμε κυβέρνηση, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να τελειώνει.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα που το αναφέρατε. Γιατί ξέρω το ότι είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος και θέλω να ενημερώσω με αυτό που θα σας ρωτήσω και τον κόσμο. Είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος μιας ομάδας τουρκικής, Φενέρμπαχτσε. Και έλεγε αυτός ο σύνδεσμος, ονομαζότανε Φενέρμπαχτσε Δυτικής Θράκης. Ακούστε.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι ένα ύπουλο χτύπημα και οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τέτοιες ύπουλες ονομασίες για να μπορούν αύριο μεθαύριο να διεκδικήσουν. Και μιας και έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας, θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το νομοσχέδιο που έφερε η Τουρκία, που φέρνει η Τουρκία, που θέλει να κάποια νησιά της Ελλάδας και θέλει τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και θέλει να νομιμοποιήσει. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Η άποψή μου είναι παρότι, κοιτάξτε, αρχικά εδώ πέρα προσπαθήσαν να το υποβαθμίσουν οι δικοί μας. Ότι δεν παραγαίνουμε αποτελέσματα, ότι είναι ένας νόμος που είναι εσωτερικός δικός τους. Μα δεν είναι έτσι. Αντίδραση αρχικά στην πρώτη εβδομάδα δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Μετά αντιδράσαμε, γιατί βγήκαν κάποιοι πολιτικοί εδώ δικοί μας, αν θυμάμαι καλά, ο Βενιζέλος, αν θυμάμαι καλά, και λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Σαφώς και θα υπάρξει πρόβλημα, διότι αυτοί θα το προχωρήσουν και θα απαιτήσουν πράγματα. Έτσι όπως αποστρατικοποιείς, τα νησιά που απαιτούν πλέον και ζητάνε είναι 148. Καταλάβατε. Λοιπόν, δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η Τουρκία. Έτσι, γιατί έχει εθνική κυβέρνηση. Έχει κυβέρνηση που αγαπάει την πατρίδα τους. Κάτι που δεν κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τους Τούρκους να αναπτύσσονται, βλέπουμε τους Τούρκους να κάνουν συνεργασίες σε αμυντική, πολεμική βιομηχανία με άλλες χώρες γύρω-γύρω. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Εμείς το μόνο που κάνουμε τους κατηγοράμε. Ακίτα επεκτείνονται. Ακίτα βγάλανε μαχητικό αεροσκάφος, αλλά δεν έχει κινητήρες. Και γελάμε με τον εαυτό μας, με τα χάλια μας γελάμε. Έτσι, λοιπόν, προσπαθούν μέσω του Sky πάντα να υποβαθμίσουν οτιδήποτε γίνεται από εκεί ή να μας το παρουσιάζουν σαν έργο τεράστιο. Λοιπόν, έχει δύο όψεις αυτό το πράγμα. Αυτός λοιπόν ο νόμος που θέλουν για τη γαλάζια πατρίδα, λυπάμαι, αλλά θα έχει άσχημα τελικά αποτελέσματα για μας. Κάνανε άσκηση χθες το θαλασσόλικο. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες πλοία βγάλαν έξω. Έτσι, και απ' την άλλη τι μας λέγανε οι δικοί μας εδώ. Έχουμε τα υποβρύχια και παρακολουθούν από κοντά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Ανατολού έχουν ένα σκάφος που του κάνουν ενίδια αεροπλάνου φόρου, αλλά είναι μια χαρά να το έχουν έξω στο Αιγαίο και από εκεί να σηκώνουν την UAV. Έτσι, τα οποία έχουν τα μπαϊρακτάρα που κατασκευάζουν δικά τους, είναι αμέτρητα. Έτσι και να τα έχει έξω στο Αιγαίο και να μας τα στέλνει από παντού. Αλλά εμείς έχουμε μπελαρά. Εμείς αγοράσαμε Ραφάλ. Έτσι. Λοιπόν, μας χρεώσαν πάλι θα πληρώνουμε πανάκριβα αεροπορικά συστήματα και πολεμικά συστήματα, τα οποία τελικά με ένα UAV, με ένα drone, θα κατασταθούν τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Γραφιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Γραφιώτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον δικηγόρο, τον Θωμά Καλοκύρη, να συζητήσουμε για όλα αυτά για τα οποία αποφασίζουν αυτοί οι πολιτικοί απαντεώνες. Λοιπόν, έχω τραγουδάκι, το οποίο αυτό τραγουδάκι θα το αφιέρωνε οι Χριστιανού στον Ερντογάν μετά την ψυχανάλυση. Μετά την ψυχανάλυση θα βάζει αυτό το τραγούδι να ακουστεί. Εντάξει, λέξη-λέξη, ακριβώς ό,τι λέει ο στίχος. Για να δούμε πώς νιώθει η Τουρκία, αν είναι καλά, αν έχει ενσυναίσθηση, αν μας αγαπάει. Πρέπει να συζητήσουμε σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Επανέρχομαι εδώ στο Ερντογάν! Ερντογάν!

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την παραίτησή του από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ υπέβαλε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας διαμαρτύρεται για την απροθυμία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για την άμυνα της Βρετανίας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την κυβέρνηση των εργατικών, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με έντονη κριτική και εφόσον έχουν προηγηθεί πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογικές ήττες. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια εξαθώθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Η σύλληψη αφορά 9 μέλη ηλικίες από 14 έως 19 ετών και 2 γονέων για παραμέληση εποπτείας. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν σχολεία, πλατείες και παιδικές χαρές για τις αγοροπολισίες τους. Ένας 21χρονος αρχηγός της μίας οργάνωσης αναζητείται από τις αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς τραυμάτισε σοβαρά αστυνομικό εμβολίζοντας υπηρεσιακό όχημα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου, χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές. Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε σημεία που είχαν δυσκολίες στην πρόσβαση. Οι δυνάμεις κατάσβεσης απέτρεψαν την εξαπλωσή της. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εστιάζονται στην Πέτρου Ράλη, την Αρδιτού και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από τους Καραμαγκάιους στη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις της τάξης των 15 λεπτών σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το ύψος των Βρυλίσσιων έως και το κόμβο της Μεταμόρφωσης. Σε κλίμα σύγκρουσης βρίσκονται το Υπουργείο Μετανάστευσης και οι τοπικοί φορείς της Κρήτης για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας ελαφρομεταναστών στο παλαιό κτέο Ηρακλείου. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης προειδοποιεί με επίταξη του χώρου αν δεν επιτευχθεί συνενετική λύση. Η διαφωνία εκδηλώνεται την ώρα που τίθεται σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και όσο οι αφίξεις στο νησί έχουν ξεπεράσει τις 3.000 το τελευταίο 20ήμερο. Το αίτημα του Athens Pride για την ανάρτηση αφισών στους σταθμούς του μετρό της Αθήνας απέρριψε η στασή, τερματίζοντας την αντίστοιχη πρακτική των τελευταίων 10 ετών εν ώψη της κεντρικής εκδήλωσης που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου στον απόϊχο του σκανδάλου διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση μετά από εκείνη του Ευθυμίου Μπακογιάννη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις επαγγελματικές και συγγενικές διασυνδέσεις των εμπλεκομένων προσώπων σε κρατικές υπηρεσίες και τον Δήμο Αμορουσίου. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου νούμερο 2 έως και τα τέλη Αυγούστου προχωράει η κυβέρνηση, καθώς το 55% των δικαιούχων που έλαβαν τραπεζική προέγκριση αδυνατεί να βρει κατάλληλο ακίνητο. Η περιορισμένη προσφορά στην αγορά και η εκτόξευση των τιμών κατά 30% εξαιτίας των ίδιων των στεγαστικών προγραμμάτων εξανέμισαν το όφελος του χαμηλού επιτοκίου, αφήνοντας εκτός στέγασης 21.000 ετούντες. Δεν θα παραστεί ο πρόεδρος Τραμπ στον ενακτήριο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 απέναντι στη Παραγουάη αυτή την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, καθώς της Αμερικανικής Αποστολής θα ηγηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγκο Πένια, ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει κανονικά στην Καλιφόρνια για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και εξασθενημένες πρόσκαιρες νεφώσεις, αλλά και με επιπρόσθετη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Και έχω την τιμή να έχω απέναντί μου τον δικηγόρο, τον ένα και μοναδικό, τον κύριο Θωμά Καλοκύρη. Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
3: Καλησπέρα και σε έτε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω, Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή τη δικαστική σας εξουσία. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα.
3: Η απόφαση αυτή για τον Άιο Πάγο έχει προκαλέσει σ' άλλο. Και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη ως γνωστόν το 8869 του 10 έδινε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν σχετικά με το επιτόκιο δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άριο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άριου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να ερμηνεύεται ο νόμος ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τεράστια ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαρογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φανς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση, λέγοντας ότι ναι, μεν αλλά, η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν έχει ξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους, παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του, δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άριος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των φαντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δούνε με ποιον τρόπο μπορούν να εναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τυπλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
2: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούνε το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
3: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή, ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και 3 και 4 φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των φαντς, που βάζει πλάτες με τις εγγυήσεις και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που ερμηνεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
3: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεντροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους, και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
2: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά. Θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι ένα, βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
3: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείο 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
2: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
3: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-0060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης μη μαλώνετε, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης σκόπιμα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως, στο ζήτημα αυτό ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
2: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στον δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στον δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στον δρόμο άστεγοι. Θυμάστε χαρακτηριστικά όλες τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαν, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ποια είναι η δική σου άποψη?
3: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από Πρωτοδικείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία που βγάζουν γενναίες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο. Προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έχετε πάλι πίσω σε εμάς, δηλαδή, στο να αλλάξει κάτι. Για την πρώτη κατοικία, σαφώς πιστεύω ότι ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να την προστατεύει, ιδίως με όλα αυτά τα πάνδυνα που έχουμε υποστεί οι Έλληνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πω ότι πάλι γίνεται μια συζήτηση εν ώψη προεκλογικού κλίματος, ότι δήθεν η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την πρώτη κατοικία. Αν με επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτά.
2: Βέβαια.
3: Λένε τώρα, για παράδειγμα, ότι τον Ιούνιο σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αλλαγές στον εξοδικαστικό και δίθεν δημιουργεί προσδοκίες. Τι κάνουν λοιπόν εκεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Όποιος θέλει μέχρι τώρα μπορεί να μπει, να προσπαθήσει να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών του. Έχει προβλήματα πολλά, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Αλλά όποιος θέλει να ρυθμίσει μπορεί να το επιλέξει, να δει αν τυχόν θα τα καταφέρει. Τώρα λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σου και να μπεις στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό, θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ευστοποιήσεις με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των funds, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
2: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισταγματικά. Πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρεμπιπτόντως, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στο δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα?
3: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πώς οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς και εδώ θα το πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε και αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφυκτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
2: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως, ας πούμε, να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
3: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες. Υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, ότι ο κάθε ένας προσωπικά, ατομικά, πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα funds, είναι και το δημόσιο, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, που και εκεί δεν υπάρχει έως και σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και, αν μη τι άλλο, την επανένταξη των προσώπων αυτών στην οικονομία.
2: Οικονομία, μια πολύ ισχυρή λέξη και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παράλληλα της Ελλάδας. Διότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι δεν είναι σωστοί.

0: η θέση, αλλά ο ίδιος υπουργός οικονομικών κάνει δηλώσεις ως λειτουργώντας ως συνήγορος των funds. Πρωτοφανή πράγματα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση, για να μην πω το κράτος, δεν έχει το πολιτικό σθένος, δεν μπορεί μάλλον να επιβληθεί απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα που είναι πίσω από τα funds. Γιατί είναι πολιτικά εξαρτώμενοι από αυτά. Και όταν το αντιλαμβανόμαστε αυτό και βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι από την τσέπη μας βάλαμε πλάτη όχι στους εαυτούς μας και στον ελληνικό λαό, αλλά σε αυτά τα συμφέροντα και τα κεφάλαια, και κουνούν το χέρι τώρα και μας λένε πως τη ζημιά πάλι εσείς θα την πληρώσετε. Δείχνει λοιπόν πως είναι πολιτικό το θέμα, δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις μας, έχει να κάνει με την αλληλεξάρτηση των κεφαλαίων αυτών με το κυβερνών πολιτικό κόμμα.
1: Άρα αν κάποιος θέλει, αλλάζουν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις, και επειδή ξέρω ότι τα συστημικά κόμματα, Θωμά, τα προωθούν οι τράπεζες και υπάρχουν ολόκληροι όμιλοι οι οποίοι ρίχνουν χρήμα για να μπορούν να υπάρχουν μαριονέτες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίες περνάνε αυτά τα νομοσχέδια που είναι υπέρ τους, δηλαδή εξυπηρετεί τις τράπεζες να υπάρχει στην νομοθετική εξουσία ένα συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς το ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα, αν κάποιος όντως θέλει να τα λύσει, ή αν όλα αυτά τα προβλήματα είναι παγκοσμίως κοινά και είμαστε σε μια φάση που είμαστε όμοιροι του καπιταλισμού.
0: Ειδικά για το ζήτημα που συζητάμε, είναι κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα. 1 στα 3 ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να δέχονται αυτόν τον εκφοβισμό από τα funds. Συνεπώς δεν μιλάμε για μια κανονικότητα στο δυτικό κόσμο. Μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Αυτή λοιπόν η λογική που επικράτησε από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, θεωρώ από την εμπειρία μου και από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο, ότι είναι πολιτική απόφαση, πολιτική βούληση της δικής μας κυβέρνησης, που σημαίνει ότι μια διαφορετική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αντιδράσει διαφορετικά. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι δεν είναι αργά. Χάθηκαν ευκαιρίες, ναι. Θέλαμε να δοθούν τα δάνεια αυτά πίσω στους πολίτες με ευνοϊκούς όρους. Φώναζαν, είχε γίνει συζήτηση, δεν έγινε. Ακόμα και σήμερα λοιπόν μπορεί να σταματήσει η λέλαπα το φαντς. Απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σκηνικό, για να είμαστε ρεαλιστές, για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των δανείων, για παράδειγμα με τη σύσταση ενός φορέα που θα τα διαχειρίζεται με θεσμικό χαρακτήρα και να μην είναι στα χέρια κερδοσκοπικών συμφερόντων το μέλλον και η περιουσία των Ελλήνων.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει ο απλός ακροατής εκεί πέρα έξω, ο καθημερινός ακροατής, το ότι η λύση υπάρχει. Και το ότι άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Αρκεί να μην είναι δεσμευμένος και καταχρεωμένος. Γιατί ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου. Ένας καταχρεωμένος πολιτικός είναι όμοιρος. Ειδικά αν είναι καταχρεωμένος προς τις τράπεζες. Και αυτά τα κόμματα είναι καταχρεωμένα προς τις τράπεζες. Πέρα από όλα τα άλλα χρέη που έχουν και προς τις τράπεζες χρέος. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους πάνε κόντρα αυτοί που τους χρωστάνε.
0: Και τα κόμματα πολύ σωστά έχουν, όπως γνωρίζουμε, πολλά εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τόσα πολλά που πραγματικά δεν θα πληρωθούν ποτέ όπως οι ίδιοι ομολογούν, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί είναι χρεωμένοι με υπέρογκο δανεισμό. Όταν ένας συμπολίτης μας για να πάρει ένα δάνειο να βάλει σε δόσεις τις ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να βάλει 2 και 3 εγγυητές, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο ΧΥΠΣΥ λοιπόν, το ΧΥΠΣΥ κυβερνητικό στέλεχος, δανείζονται υπέρογκα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις. Και εκεί, αυτά φαίνονται από το πόθεν έσχεσα άλλωστε και γίνεται αντικείμενα συζήτησης. Εκεί τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις λοιπόν που δίνονται, ποια τα αντισταθμίσματα για αυτά τα δάνεια και πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μέσω δανεισμού να αυξάνεται η περιουσία ενός πολιτικού προσώπου. Ναι. Και όταν όλο αυτό είναι ανεκτό λοιπόν, τότε να μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει το σθένος η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά και να πει τι, το αυτονόητο, θα κόψετε τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια. Μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων, τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
1: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν ποθεν έσχεση. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνουμε. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν υποδενέσεις και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το υποδενέσεις. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μια και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Όχι, το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισυνταγματικά, και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι. Και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή, πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού, εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντρένει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια, εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά, είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στο κρατικό πλούτο?
0: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται. Δεν τελείωσε. Συνεχίζεται αμύωτο. Και όσο πάει, δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθεα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στο πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώντα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως η οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό? Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση του συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
1: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές, για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος. Και να μου πεις, πραγματικά, σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος, που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης? Έχει έρθει φαντ, επενδυτικό ταμείο, οι πρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή αν θα μου το πάρουνε ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω?
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα φαντ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή, λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον ΟΠΑΟ και Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον ΟΠΑΟ, Συμβούλιο της Επικρατείας, ως δικαστής, ως καγιαρίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε καλοκύρι, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί κύριε Θωμά, καλοκύρι, έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
0: Και είναι αλήθεια, και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις παλιότερα δεχότανε για αποφάσεις που δεν άρεζαν. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφαιρώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή, σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδος πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
1: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο ή αλλιώς το ΤΑΙΠΕΔ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδεύσουν το λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά καλοκύρι, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς τα πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη, ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε, πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουνε μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουνε, ξέρω εγώ τι φτιάχνουνε και πώς λειτουργούν όλα αυτά, και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους, σε 2-3 μήνες βάζουν άλλον μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε καλοκύρι?
0: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλοχικών, ανώνυμων, νίκη κτλ. Την τελευταία στιγμή, με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα είτε αρχιανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων κτλ., συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των αρχιανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
1: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας. Και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Δηλαδή, όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε καλοκύρι. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας. Εγκληματικό στοιχείο. Και έχω παιδικό φίλο έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία. Και γίνεται διευθυντής εφορίας. Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός εμένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
0: Φυσικά και είναι παράνομο.
1: Που το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολύ εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό, σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά θα πάει φυλάκι ο εφοριακός? Ή δεν θα πάει γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν ψηφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
0: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πολλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της πολλοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά από οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την πολλοδομία, είτε οπουδήποτε ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
1: Και ξέρετε τώρα έτσι πώς πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε καλοκύρι, και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση. Δεν είναι μόνο τα φακελάκια, είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds, και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσαν γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε Καλοκύρη? Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι παράνομο?
0: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον, θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωρά και όσο περιορίζονται, απ' την άλλη η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες. Όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές, θα έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την πολεοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην πολεοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο, και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν, να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες, αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούνε τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν δεν ντρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, φίλε, εγώ γιατί να πληρώνω? Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή? Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση. Ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίσει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε, υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι?
0: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση της επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, Εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών. Γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίσετε κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά, ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
1: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια που πάνε και τους δίνουν, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως να το δώσω σε κάποιο δικηγόρο, να το επεξεργαστεί κι αυτός, να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
0: Ιδίως για επενδύσεις σε επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
1: Άρα, παιδιά, εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργοι οι καιροί και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης. Και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντη. Πες ξανά αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε. Γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σερέτη για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι, απέχει παρασάγκας από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι. Θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι, γι' αυτό και πολλοί έχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και της Θεσσαλονίκης 2310-25-0060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι να έχετε με υγεία και ευλογία. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Έχω βρει τη λύση. Και θα την εξηγήσω τη λύση με ένα τραγουδάκι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, για βάλε λίγο το τραγουδάκι, μπας και καταλάβουνε τίποτα. Μπας και ακούσουνε καμιά αλήθεια μέσα από στίχους τραγουδιών. Θα πάθουμε κανένα κεφαλικό. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκου.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Οι εξετάσεις δείχνουν ότι ο 65χρονος Ιταλός δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενισχύοντας τις υποψίες ότι χρησιμοποίησε ινόπνευμα για να εξαφανίσει ίχνη από τα χέρια του. Στο μαχαίρι του φόνου δεν εντοπίστηκαν δακτυλικά αποτυπώματα επειδή καλύφθηκε από αίμα. Σε αντίθεση με έναν φορητό υπολογιστή, όπου εκεί βρέθηκε ματωμένο αποτύπωμα της 54χρονης. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα εκ νέου στο σπίτι για εξηγήσεις εν ώψη της αυριανής του απολογής. Το δικαστικό ρεπορτάζ έδωσε στη δημοσιότητα διαλόγους με τον τρόπο δράσης του κυκλώματος των πολεοδομιών Αττικής, καθώς τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψε η ελληνική αστυνομία εμπλέκουν έναν δικηγόρο, συγγενή πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο δικηγόρος αυτός ζήτησε μια παράνομη εξυπηρέτηση από προφυλακισμένο στέλεχος της υπηρεσίας δόμησης Κηφισιάς, προκειμένου να γλιτώσει από τα πρόστιμα ένα αυθαίρετο κτίσμα που άνοικε στον πεθερό του. Οι διάλογοι αποκαλύπτουν το πώς στήθηκε η κομπίνα σε συνεργασία με μέλους του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Οι εμπλεκόμενοι συνεννοούνταν στα κρυφά για να παίρνουν σκόπιμες αναβολές στις συνεδριάσεις και άλλαζαν τα σχέδια στο φάκελο του ακινήτου. Στόχος τους ήταν να βαφτίσουν ψευδώς το ήδη έτοιμο αυθαίρετο ως ημιτελές, ώστε να μπορέσουν να το νομιμοποιήσουν παράνομα εκ των υστέρων. Νέο περιστατικό πτώσης τμήματος της οροφής σημειώθηκε στην Β' Παθολογική Κλινική του Θριάσιου Νοσοκομείου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του σωματείου εργαζομένων που καταγγείλει σοβαρά και επαναλαμβανόμενα κτηριακά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για συνολική υποχρηματοδότηση των δημόσιων υποδομών υγείας και υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας. Την παραίτησή του από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ υπέβαλε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας διαμαρτύρεται για την απροθυμία του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Οικονομικών να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για την άμυνα της Βρετανίας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την κυβέρνηση των εργατικών, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με έντονη κριτική και εφόσον έχουν προηγηθεί πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογικές ήττες. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα Βόρεια Προάστια εξαρθώθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Η σύλληψη αφορά 9 μέλη ηλικίας από 14 έως 19 ετών και δύο γονέων για παραμέληση εποπτείας. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν σχολεία, πλατείες και παιδικές χαρές για τις αγοροπολισίες τους. Ένας 21χρονος αρχηγός της μίας οργάνωσης αναζητείται ακόμη από τις αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς τραυμάτισε σοβαρά αστυνομικό εμβολίζοντας υπηρεσιακό όχημα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Μεγαλύτερα προβλήματα εστιάζονται στην Πέτρου Ράλη, την Αρδιτού και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Καθυστερήσεις της τάξης των 15 λεπτών σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος των Βρυλισσίων έως και το κόμβο της Μεταμόρφωσης. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου στον απόϊχο του σκανδάλου διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση μετά από εκείνη του Ευθύμιου Μπακογιάννη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις επαγγελματικές και συγγενικές διασυνδέσεις των εμπλεκομένων προσώπων με κρατικές υπηρεσίες. Στην σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Μαρούσι στο πλαίσιο του αγώνα για τους τελικούς του Greek Basketball League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ένας 20χρονος εντοπίστηκε να κάνει χρήση λέιζερ προς τον αγωνιστικό χώρο, ενώ ένας 23χρονος και ένας 35χρονος συνελήφθησαν πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, καθώς σε σωματικούς ελέγχους έξω από τις θύρες βρέθηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και εξασθενημένες πρόσκαιρες νεφώσεις με επιπρόσθετη άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία βρίσκεται στους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
6: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
9: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
10: Εντάξει.
11: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
12: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
13: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
14: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
16: Δύσκολη.
15: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
17: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
18: Ο αδερφός της.
19: Ο αδερφός της.
18: Ο Αντώνης.
20: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
21: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στάκα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
18: Λία, σε παρακαλώ. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
19: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
18: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
19: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
18: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
19: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
18: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέψανης.
19: Τι φωνάζεις, βρε.
22: Η ανάξη.
19: Ε.
22: Η ανίκανη.
19: Τι πες.
22: Η άξιστη.
19: Τι λες, μωρέ.
22: Τα καθάρματα.
19: Για ποιους λες, Δρακίμων.
22: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
23: Ή τίποτε.
22: Ή τη χάρπαστη. Η αναλφάβητη.
23: Η απέδευτη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή, πρώτα οικονομία. Διαβίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Αντώνης Αρκουλής στον ήχο. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8-9 δείχνουμε τα νέα κούρεματα. Έχουμε και νέο κούρεμα. 120.000 κούρεμα νέο στο δημόσιο και στις τράπεζες. Και κάθε Δευτέρα στα live στις πλατφόρμες, Γαβρίλος Χαλκιώτης, πες στο Χαλκιώτη, που μέχρι τώρα έχουμε 156.000 προβολές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνεχίζουμε πάρα πολύ καλά, πάμε πολύ δυνατά, πάμε μαζί. Θέλω πριν ξεκινήσει η εκπομπή να δώσω συγχαρητήρια στην Τροχιά Κορυδαλού, γιατί πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλό έργο με πενιχρούς μισθούς και ίσως πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να κάνω μια προσωπική παρατήρηση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Όσο αυξάνεται η πολιτική συζήτηση, τόσο μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στους πολιτικούς και στους πολίτες. Ο πολιτικός μιλάει για δείκτες. Ο πολίτης μιλάει για λογαριασμούς. Ο πολιτικός μιλάει για ανάπτυξη. Ο πολίτης μιλάει για το πώς θα βγάλει το μήνα. Ο πολιτικός μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Ο πολίτης μιλάει για το ενίκιο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις ερευνές οι πολίτες αναφέρουν τα ίδια προβλήματα. Ακρίβεια, υγεία, εισόδημα, καθημερινότητα, ασφάλεια. Αυτά είναι τα θέματα που ασχολούν τον κόσμο. Και εδώ γεννάει το ερώτημα. Έχει η πολιτική αντιληφθεί τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία? Ας δούμε όμως ένα πολύ μικρό χρονικό ηχητικό του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, που σήμερα νομίζω ξεπέρασε και τον εαυτό του. Ας ακούσουμε λίγο, πραγματικά είναι καταπληκτικό.
1: Οι γνωστοί βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, είναι αυτοί που συντίζονται από το δημόσιο χρήμα. Μαζεύτηκαν τα τίποτα για να κάνουν ένα τίποτα. Λέμε λοιπόν στους Έλληνες, το χθες είναι χθες, ήρθε η ώρα για το μέλλον, εμείς πολεμάμε το τίποτα τους, φτιάχνουμε μια Ελλάδα καλύτερη. Μια Ελλάδα περήφανη, μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα αγέροχη, μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες για τις επόμενες εκλογές. Στην ελληνική λύση είναι μονόδρομος. Ξέρουμε τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να φουσκώσετε μπαλόνια για να μπορείτε εσείς να πηγαίνετε με φουσκωμένα πανιά. Αλλά το καράβι σας έχει βουλιάξει με στη διαφθορά. 288 δημοσκοπήσεις έγιναν στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Εδώ και 2 χρόνια. Ακούστε το νούμερο. 288 δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Μία ανά 4 ημέρες, σαν την αντιβίωση. Ναι, αλλά ο ασθενής εδώ είναι κλινικά διασωλωμένος, η Νέα Δημοκρατία. Και εσείς δίνετε αντιβίωση. Δεν βάζω τις μυστικές, τις ανακοινώσιμες και ανακοινωμένες, λέω. Δείξτε μου άλλη χώρα στον πλανήτη που να συμβαίνει αυτό. Καμία, ούτε αφρικανικές. Γι' αυτό και δεν θα ασχοληθώ. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Ήμουν ο μόνος που δεν σχολίαζε ποτέ δημοσκοπήσεις και το έκανα συνειδητά. Γιατί ξέρω τι σημαίνουν δημοσκοπήσεις. Γνωρίζω πως γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να φουσκώσετε μπαλόνια για να μπορείτε εσείς να πηγαίνετε με φουσκωμένα πανιά. Αλλά το καράβι σας έχει βουλιάξει μες στη διαφθορά. Και δεν έχετε ούτε πανιά ούτε καράβι πλέον. Ό,τι και να κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να κάνει το Μαξίμου. Με δημοσκοπήσεις, με νέα κόμματα, υποκομματίδια, δεκανίκια. Δεν με νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Δεν μας αγγίζει. Το πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο είναι αραγές, χαμογελά και προχωρά μπροστά για τη μεγάλη νίκη των εκλογών που έρχεται σύντομα. Και αυτό το μέτωπο είναι αραγές και είναι ανθεκτικό. Το ζήσαμε και το 19, το ζήσαμε και το 23, θα το ζήσουμε και τώρα. Αλλά εμείς θα βγούμε αλόβητοι, γιατί είμαστε ισχυροί, είμαστε η φωνή του φτωχού Έλληνα πολίτη. Τα έλεγα στον Ανδρουλάκη, εδώ ήταν, του τα είπα. Θα σε φουσκώσουν, του έλεγα. Θα σε ρημάξουν, έλεγα. Δεν μ' άκουγε, έβριζε μόνο μένα. Το Πασόκ Ανδρουλάκης έκανε κριτική μόνο σε μένα. Του έλεγα, εδώ είναι ο αντίπαλος. Παίζει βρώμικα ο αντίπαλος. Και οι υπόλοιποι εδώ μέσα που κάνετε κριτική στην ελληνική λύση. Αλλά σε όλα επιβεβαιωθήκαμε. Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητέ συνάδελφε, ακουγότανε θόρυβοι από το Μαξίμου. Άνοιγα σαμπάνιες. Βέβαια, ο Μητσοτάκης πήγε στο 36%, σε λίγο θα φτάσει στο 106%. Θα τρέχει πιο γρήγορα τη Φεράρι το 100%. Ακούστε, τα δήθεν νέα κόμματα και να δούμε τη διαφορά μας. Διαφέρουν από εμάς σε πολλά βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ακούστε που διαφέρουν, κύριε Υπουργέ. Λένε σε ένα από αυτά που το τόλμησε και πείραξε και άγγιξε το ιερό όνομα της Ελλάδος, το ιερό Ελλάς, σαν την ελληνική αστυνομία πήρα το όνομα, αλλά το αφήνουμε. Λένε στη διακήρυξή τους, υπέγραψαν τιτάνες, λέει, της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, ηθοποιοί και τραγουδιστές. Ακούστε, αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Γιατί ρωτώ εσάς, η υπογραφή ενός αυτοαποκαλούμενου του τιτάνα της διανόησης είναι σημαντικότερη από το αγρότη? Είναι σημαντικότερη από του μισθωτού υπαλλήλου? Είναι σημαντικότερη από τον εργαζόμενο? Το αγρότη δεν είναι, το οικοδόμου δεν είναι? Ποιοι είναι όλοι αυτοί μπροστά στο μέγεθος ενός εργαζόμενου που δουλεύει 10 ώρα, 12 ώρα, αυτοί οι δίθεν τιτάνες διανόησης? Θα σας το πω τώρα και μην παρεξηγηθούν κάποιοι. Είναι οι γνωστοί βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες. Οι γνωστοί βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Είναι αυτοί που σιτίζονται από το δημόσιο χρήμα. Όχι και διανοούμενοι. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Τζίμις Πανούσης, έχει μαζευτεί μια αυλή κλίκα τηλεαστέρων, εναστίαστος από καριερίστες των Βυξελών, χωρισμένους σε δεξιούς και αριστερούς, σε μπλε, πράσινους και κόκκινους, που παίζουν το έργο διακυβέρνηση και καταστροφή της χώρας. Αυτά λέγει ο Τζίμις Πανούσης, αυτά κάνετε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, Ανδρουλάκη και οι υπόλοιποι που κυβερνήσατε. Μαζεύτηκαν τα τίποτα για να κάνουν ένα τίποτα. Λέμε λοιπόν στους Έλληνες, το χθες είναι χθες, ήρθε η ώρα για το μέλλον, εμείς πολεμάμε το τίποτα τους, φτιάχνουν μια Ελλάδα καλύτερη. Μια Ελλάδα περήφανη, μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα αγέροχη, μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες για τις επόμενες εκλογές. Η ψήφο στην ελληνική λύση είναι μονόδρομος.
0: Η ακρίβεια έχει αλλάξει τα πάντα. Παλιότερα μιλούσαμε για φτώχεια. Σήμερα μιλάμε για πίεση της μεσαίας τάξης. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Γιατί όταν πιέζει τη μεσαία τάξη, πιέζεται ολόκληρη η οικονομία. Ο οικογενειάρχης βλέπει ακριβότερο ρεύμα, ακριβότερα τρόφιμα, ακριβότερα καύσιμα, ακριβότερα ενίκεια και αναρωτιέται, πού πήγε η ανάπτυξη? Η μεγάλη πρόκληση για κάθε κυβέρνηση δεν είναι να παρουσιάζει αριθμούς. Είναι να πείθει τον πολίτη ότι η ζωή σου βελτιώνεται. Πραγματικά όμως. Και εκεί κρίνεται τελικά η κάθε πολιτική. Κουραστήκαμε να ακούμε για νούμερα. Θέλουμε τις ανθρώπινες ζωές να ξαναβρούν την αξιοπρέπειά τους. Πάμε, Αντωνή.

papakiλιο.gr. Κραυγή αγωνίας και χαστούκι στην Αθήνα από 66 προσωπικότητες της Θράκης. Κινδυνεύουμε να γίνουμε ένα οθωμανικό βιλαέτη. Σκληρή επίσης στην κυβερνητική πολιτική του κατευθυνασμού. Μακελιό.gr, μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε.

Μείνετε μαζί μας στους στήλους εκπομπής, γιατί στο τελευταίο τώρα θα πάμε στην οικονομία για την απόφαση από τον Άριο Πάγο, τις νέες διαδικασίες κουρέματος και την ολική διαγραφή, τη διαδικασία που υπάρχει για όλους τους δανειολήπτες. Μείνετε μαζί μας.

0: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς, εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Η Ελλάδα είναι σε μια δύσκολη γειτονιά. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια πιο σύνθετες περιοχές του κόσμου. Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Τουρκία. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις τρέχουν. Οι ισορροπίες αλλάζουν. Συμμαχίες αλλάζουν. Η Ελλάδα οφείλει να έχει στρατηγική και δεν παραχωρούμε τίποτα, δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν φοβόμαστε κανέναν. Εγώ έχω μάθει ότι όποιος δεν σε σέβεται πρέπει να σε φοβάται. Εγώ έτσι έχω μεγαλώσει και με τις πολεμικές τέχνες που έχω κάνει, αυτά ξέρω. Όποιος δεν σε σέβεται πρέπει να σε φοβάται.

Και μην ξεχνάμε το πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό, για μένα είναι από τα πρώτα θέματα, τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, και αυτό δεν είναι άλλο από το δημογραφικό. Ένα θέμα που δεν συζητάμε αρκετά, το δημογραφικό. Η Ελλάδα γερνά. Δυστυχώς γεννούνται λιγότερα παιδιά. Οι νέοι καθυστερούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπάρχει ανασφάλεια? Γιατί υπάρχει αβεβαιότητα? Γιατί πολλοί νέοι δεν μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους? Το δημογραφικό δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Τη Δευτέρα στο live μπήκαν πάνω από 156.000 και δέχτηκα πάρα πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά μηνύματα. Στις πλατφόρμες κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα θα μας βρείτε εκεί. Πάρα πολλοί νέοι μου λέγανε ότι μένουν με τις οικογένειές τους γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα, το ενίκιο, τα κοινόχρηστα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 50 χρόνια και μένουν με τους γονείς τους. Δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Και δεν μένουν επιλογή, κατά επιλογή, μένουν από ανάγκη. Και εδώ αρχίζουν τα πολύ σοβαρά προβλήματα.

0: Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πέρα από το οικονομικό είναι το πρόβλημα εμπιστοσύνης. Εγώ μιλάω καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο. Ο πολίτης δυσκολεύεται να εμπιστευτεί. Δυσκολεύεται να πιστέψει. Δυσκολεύεται να ξαναπιστέψει. Πραγματικότητα είναι. Δυσκολεύεται να έχει ελπίδα, να ελπίσει. Και εδώ βρίσκεται μεγάλη ευθύνη όλων των πολιτικών, των θεσμών, των μέσων ενημέρωσης. Να ξαναχτιστεί η σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Αλλά με ρωτούν, πώς γίνεται να εμπιστευτώ κάποιον που με έχει πουλήσει? Πώς? Άρα χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικής, άνθρωποι και πρόσωπα άφθαρτα, τα οποία θα πρέπει να τα εμπιστευτεί ο κόσμος για να αλλάξει το αποτέλεσμα της λάθος πολιτικής που έχουμε τόσα χρόνια στη χώρα μας. Και το έχω πει πολλές φορές, θα μιλήσω, εμένα δεν μου αρέσουν οι σκληρές κουβέντες, μπορούμε να μιλήσουμε και ήρεμα και πολλές φορές τα λόγια είναι χειρότερα από τις σφαίρες. Δεν φέραν το αποτέλεσμα που έπρεπε να φέρουν. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή έχει σοβαρό πρόβλημα, άρα δεν λειτουργεί ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος πράξης, ο τρόπος ανάπτυξης, όπως θέλετε πείτε το. Πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Έχουμε την απόφαση στην Άριο Πάγο, έχουμε την ανάλυση μας για το κόκκινα δάνεια, τις δημόσιες φυλές και τα νέα κουρέματα. Προς το τέλος της εκπομπής θα πάμε σε αυτά τα καυτά θέματα που πραγματικά οι πολίτες αντιμετωπίζουν και όσοι μπορούμε να τους βοηθάμε. Νέο κούρεμα 20.000 ευρώ σε δάνεια και στις δημοσιοφυλές. Για όσους από εσάς ενδιαφέρονται για όλη την Ελλάδα, 2-10-49-64-569, θα επανέλθω προς το τέλος της εκπομπής με πραγματικά παραδείγματα.

0: αυτά. Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5 εβδομάχη FM99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή Alert δείχνουν τα νέα κουρέματα. Αύριο θα δείξουμε 3-4 νέα κουρέματα που κάναμε σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιο φιλέ, δηλαδή ΕΦΚΑ και Φορεία. Και την Δευτέρα στις πλατφόρμες σε 9.30 ώρα. Στο Πες στο Χαλκιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι τώρα, στην τελευταίο live μας έχουν δει 156.000 άνθρωποι, άρα καταλαβαίνετε ότι κάτι ψάχνουν πολύ να ακούσουν μια αντικειμενική φωνή. Ο πολίτης έχει κουραστεί από τους νέους που έρχονται και νομίζουν ότι είναι ο Μεσσίας και από τις πολλές δηλώσεις. Κουράστηκε ο πολίτης από τις πολλές δηλώσεις.

Και αυτό γίνεται πολύ απλά, γιατί υπάρχει ονειρές σκέψεις από πίσω, υπάρχει, είναι ακατάλληλο το παιδί, είναι ακατάλληλο. Δεν κάνει το παιδί, είναι ακατάλληλο. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ καλό στα οικονομικά στα δάνεια μετά από 32 χρόνια που εργάζομαι, αλλά δεν κάνω για να κάνω μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Δεν κάνω, είμαι ακατάλληλος, είμαι επικίνδυνος αν το κάνω. Άρα καταλαβαίνετε, ότι ή δεν ξέρουν ή το κάνουν επίτηδες. Άρα, ό,τι και να πάρουν, όποιο δρόμο για να διαλέξει κανείς, η οικογένεια πεινάει. Η οικογένεια δεν μπορεί, χάνονται περιουσίες και εκεί βοηθάμε εμείς.

Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα έχει δυνατότητες, έχει ανθρώπους, έχει γνώσεις, έχει εμπειρία. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι ένα σχέδιο, συνέπεια και κυρίως επαφή με την πραγματικότητα. Το λέω συνέχεια, η πραγματικότητα δεν κρύβεται στα υπουργικά γραφεία, ούτε στα βουλευτικά γραφεία, ούτε στα πάνελ με κουστούμακια ωραία και γραβαντούλες και μπλάζε στυλ. Η πραγματικότητα βρίσκεται στην αγορά, στο καφενείο, στο χωριό, στη γειτονιά, στην οικογένεια που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, στο συνταξιούχο που μετράει φραγκοδίφραγκα και έχει κόψει τα φάρμακα στη μέση για να τη βγάλει, στον άνεργο που προσπαθεί να επιβιώσει, στη μονογονιακή οικογένεια που παλεύει μεταξύ οικονομίας και αξιοπρέπειας, στον τηλιβερά που με χειμώνα καλοκαίρι πάνω σε ένα μηχανάκι δουλεύει για να βγάλει το μεροκάματο, στο ταξιτζί που δεν ξέρει ποιος θα μπει μέσα και ρισκάρει τη ζωή του. Εκεί βρίσκεται. Στο αστυνομικό που παλεύει για κάτι ελάχιστο και είναι υποχρεωμένο να κυνηγήσει τον κάθε απατεώνα που θα τρέξει με 200 χιλιόμετρα. Εκεί είναι η κοινωνία που είναι δημοσκοπήσεις. Στο ψυγείο. Όταν ανοίγεις το ψυγείο και βλέπεις τι γίνεται εκεί, καταλαβαίνεις τη δημοσκόπηση. Ποιο κόμμα θα βγει. Κοιτάξτε τα ρούχα φοράνε όλοι. Κοιτάξτε τις συνήθειές τους. Βγείτε στον δρόμο. Είτε ψηφίζει Βελόπουλο, είτε δεν ψηφίζει Βελόπουλο. Και δες τους. Είναι όλοι στο παραμισό. Όχι στο παραένα, στο παραμισό. Γιατί? Γιατί έχουν τρελαθεί. Από 500 μεριές τους ήταν λεφτά. Και τα κοιτάνε και τα ξανακοιτάνε και δεν φτάνουν. Και τι λέμε? Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν. Άρα, οι δημοσκοπήσεις, ο βουλευτής, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, πού πρέπει να είναι? Εκεί που βγήκε, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα. Χωρίς συνοδείες, χωρίς τίποτα, γιατί έτσι αλλιώς τον αγαπάει ο κόσμος και τον ψήφισε. Ο βουλευτής τον ψήφισε ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Σε ψήφισε ο κόσμος ή δεν ξέρεις, ούτε σε ξέρω τη μάνα σου? Εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Τώρα πια σε περιμένει, πια κλαίει για σένα. Και να σας πω και κάτι. Δεν χρειάζεται να περιγράφουμε συνεχώς την κρίση. Χρειάζεται να αναζητούμε τη λύση. Και η λύση είναι αυτή που θα δώσει την αναπνοή και θα επιστρέψει το χαμόγελο στις οικογένειες. Όχι μόνο να αναζητούμε τη λύση. Πρέπει να βρούμε την αιτία, να διορθώσουμε το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να φτιάξουμε την κατάσταση ίσως και από την αρχή. Γι' αυτό λέω ότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος της κρίσης, είμαι ο άνθρωπος της λύσης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ έχουμε αποδείξει τα τελευταία πάνω από 30 χρόνια, 32-33 έχω σε λογαριασμό, ότι όταν λαμβάνουμε μια υπόθεση και λέμε θα την φέρουμε εις πέρας, τη φέρουμε εις πέρας. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ, ποιοι αναλαμβάνουν τις υποθέσεις σας. Πάρα πολύ.

Μια καλή ευκαιρία για εσάς είναι στο Παγκράτη, ένα διαμέρισμα 54 τετραγωνικά μέτρα, στον τέταρτο όροφο, ανακαινισμένο στις 120.000 ευρώ. Για όσους ενδιαφέρονται, 2-10-49-64-5-69. Και βέβαια, αν εσύ θες να αγοράσεις, θέλεις να σου πουλήσεις ένα κίνητο, μπορούμε να σε βοηθήσουμε. 2-10-49-64-5-69. Ξαναλέω, 2-10-49-64-5-69 για μυστικές εργασίες.

πρόβλημα δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα. Το πρόβλημα είναι ποιος θα ανοίξει την πόρτα όταν θα έρθει ο δικαστικός επιμελητής και θα σου πει για περάστε λίγο προς τα έξω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ποιος θα χτυπήσει την πόρτα σου και θα σου πει περάστε παρακαλώ. Εμείς εκεί τους διώχνουμε όλους και έχουμε προνοήσει να μην έρθει κανένας να μην σου χτυπήσει τη δική σου την πόρτα. Κανένας από αυτούς που έχουν αναλάβει, κανένας δεν έχει χάσει την περιουσία του. Κανένας. Γι' αυτό και στα live μας έχουν μέχρι τώρα μπει 156.000. Είναι απίστευτο το νούμερο. Είναι απίστευτο. Εγώ το κοιτάω και λέω αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Σας θέλουμε μαζί για τα προβλήματά μας, τα συγκεκριμένα που παλεύουμε με νομικές διαδικασίες με την κυρία Βορδόνη, με χρηματοοικονομικό-τραπεζικές διαδικασίες με μένα που 32 χρονά για κάτι ξέρω να κάνω, ρε παιδιά. Εντάξει, κάτι το ψιλοπαλεύω. Νέο κούρεμα στις 300.000. 302. 120. Και νέο κούρεμα 120.000. Θα σας τα πω. Πόσο ξοδεύτηκα για εσένα. Μην τα λέει μπορείς τα αριστερά δεξιά. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Λάτε να τα κλείσουμε.

Πάμε voicenews.gr. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είδε το πλεόνασμα της ακρίβειας και τώρα έρχεται να μας πάρει και τα σπίτια. Μαχαίρι σε 1236 φοροαπαλλαγές. Μπείτε μέσα, διαβάστε το άρθρο voicenews.gr. Ενημερωνόμαστε καθημερινά

0: νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Έγινε το 1-0.

ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου για να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Πάμε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που ακούσαμε ως ειδήσεις, βγήκε η απόφαση του Ρυπάγου και υποχρεώνει ο τόκος να πηγαίνει στη δόση, κάτι που υποστηρίζαμε εμείς από την αρχή μαζί με την Βορδόνη και λέγαμε αφήστε τα τρελά σας στη δόση. Είναι πτωχική διαδικασία. Αυτό που πρέπει να σας ενδιαφέρει εσάς είναι ότι είναι πολύ καλή η απόφαση, άρα θα πληρώνετε λιγότερα και θα ξοφλήσετε με τα ίδια χρήματα πολύ πιο πριν. Όμως προσέχετε πάρα πολύ καλά. Η διοίκηση των fans, πολύ γενικά θα το πω, εντάξει, θα την ενεργοποιήσει, είναι υποχρεωμένη να την ενεργοποιήσει, υποχρεωμένη να την αποδεχτεί. Πότε όμως? Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, το καλό θα είναι να κάνουμε κάποιες κινησούλες. Γι' αυτό λοιπόν όσοι από εσάς, είναι για τα δάνεια τα ενήμερα, έτσι. Γι' αυτό που όλοι όσοι από εσάς είστε στο νόμο Κατσέλη και έχετε τις προδιαγραφές, είσαστε μέσα στα χαρακτηριστικά των δανειοληπτών που θα πρέπει να πληρώνετε πολύ πιο λιγότερα από όσοι σας ζητούσαν, θα έλεγα να καλέσετε ένα τηλέφωνο, να κάνετε ένα τηλέφωνο στο 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Δεν λέω ρε παιδί μου ότι θα το κάνουν επίτηδες, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να το ξεχάσουν ρε παιδί μου. Εμείς θα τους υπενθυμίσουμε όμως. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Ένα δάνειο των 100.000 με 5% είναι 5.000 στόκοι. Τώρα αυτό τα ξεχνάνε, θα πάρουν πολύ λιγότερο. Ή αν θα δίνετε σε αυτά τα χρήματα, θα τα εξοφλήσετε πολύ πιο γρήγορα. Παρακαλώ, μην αφήνετε να περνάνε στιγμές χωρίς λόγο και αιτία. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να καλέσετε στο 210-49-64-569. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε τρία διαφορετικά σημεία: Νίκαια, πλατεία Χαλκιδόνας, Κορυδαλός, πλατεία Ελευθερίας, Κορυδαλός, Κορυδαλάρα. Έτσι, και να δώσω πάλι συγχαρητήρια στην τροχιά Κορυδαλού. Ακούω τα καλύτερα από όλους και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να θα το πω. Και βεβαίως και στο Μαρούσι Ερμού 18, στον πρώτο όροφο που είναι το γραφείο μας. Όλα αυτά τα γραφεία δέχονται μόνο κατόπιν ραντεβού. Τώρα, αν έρθετε και τελευταία στιγμή, εντάξει, αλλά θα είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 210-49-64-569 να κλείσετε ένα ραντεβού, να ενημερωθείτε σωστά για τον νόμο Κατσέλη. Τώρα, νέα μεγάλη επιτυχία. Κάναμε κούρεμα σε δανειολήπτη, ο οποίος γλίτωσε 120.000. Είχαν έρθει δύο φίλοι. Ταυτόχρονα ξεκινήσανε. Ο ένας, είπα τα νέα, 120 κάτω. Μου λέει εγώ, του λέω περίμενα, δεν έχει βγει ακόμα απάντηση. Μοιάζει ρε, του λέει η κολόφαρδο σου. Λοιπόν, δεν υπάρχει τύχη, δεν υπάρχει σύμπτωση. Όλα κρίνονται με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως έκανε το σταυρό του. Λοιπόν, μείον 120. Που είναι και σε τράπεζα και στο δημόσιο. Αν λοιπόν και εσείς ενδιαφέρεστε να δείτε, αν μπορείτε να διεκδικήσετε αυτές τα κουρέματα, καλέστε τώρα στο 210-49-64-569. Σημειώστε το τηλέφωνο, καλέστε. Ή μπείτε στα δικά μας social Χαλκιώτης, στα δικά μου social Χαλκιώτης Γαβρίλ, παρακολουθήστε εκεί ανατάμε τα κουρέματα, δείχνουμε πού το έχουμε πετύχει, πώς το έχουμε πετύχει. Παρακολουθήστε εκπομπές Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9 στο Alert. Και βεβαίως, κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα, πρώτο ο Θεός, κάνουμε την εκπομπή μας live στο Χαλκιώτης Γαβρίλ, στις πλατφόρμες. Η εκπομπή λέγεται Πέσω στο Χαλκιώτη και εκεί. Μπορεί να έχει αλλάξει το νούμερο. Μέχρι χτες το βράδυ μου είχαν πει τα παιδιά που το σχολείο, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά να τα κάνω. Μου είπε Γαβρίλη, έχουν μπει 156.000. Και λέω, άλλοι αρεστείτε τα χαρτιά και μου στείλανε τα χαρτιά για να είμαστε 1100 σίγουροι για ό,τι λέμε. Άρα υπάρχουν τρόποι πάρα πολύ. Στείλτε στο Viber, στείλτε στο Messenger, πάρτε ένα τηλέφωνο. Απλό ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569 και πείτε, έχω αυτό το πρόβλημα. Είμαι στο νόμο Κατσέλη και νομίζω δικαιούμαι να πάω στην μικρή δόση. Έχω διαταγή πληρωμής. Έχω πληστηριασμό. Έχω πρόβλημα το δημόσιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρησή μου. Όλα αυτά τα διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρίνει όλους μας και εμείς, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Για όσοι ενδιαφέρονται για ολική διαγραφή χρέους, υπάρχουν νομικές διαδικασίες της στόχευσης. Τα έχει εξηγήσει η κυρία Βορδόνη την προηγούμενη φορά, η δικηγόρος, που είναι εξειδικευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και αυτό του Υπουργείου Δικαιοσύνης λέγεται διαπίστευση που έχει, έτσι τα ξεκαθαρίζουμε. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι απευθύνεσαι σε ένα γραφείο πολύ σοβαρό,
με άρτια την επιστημονική προσέγγιση και πάρα πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Γι' αυτό και 711.000 γίνανε 150. Γι' αυτό κάθε μέρα λέμε 120, 80, 150. Γι' αυτό λέμε σταματήσαμε να πληθυριάζουμε χωρίς προκαταβολή. Λόγω της πολύ καλής προσέγγισης που έχουμε, την επιστημονικής προσέγγισης, της εμπειρίας και πάνω απ' όλα εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς θα χειριστούμε αυτές τις υποθέσεις. Γιατί μετά από 32 χρόνια αυτό για μας είναι ένα όπλο που θέλουμε να το δώσουμε σε εσάς. Ελάτε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την εμπειρία, τη γνώση και φέρνουν και συχνά το αποτέλεσμα, χωρίς να πούμε ότι καμία διαπραγμάτευση έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Να είστε καλά, το τηλέφωνο της καρδιάς μας 2-10-49-64-5-69, 24 ώρες το 24ωρο. Σας ευχαριστώ. Πρώτο ο Θεός να μας έχει όλους καλά. Να είστε καλά. Μείνετε στο Μάχη FM. Ακολουθεί η Στέφανο Χίος με την εκπομπή Ράδιο Μακελάριος. Εμείς πρώτο ο Θεός θα πούμε αύριο πάλι 4 με 5 εδώ στο Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert στην εκπομπή μας μπορεί να το σώσεις και 9.30 ώρα στις πλατφόρμες. Πέσω στο Χαλκιώτη, 156.000 άτομα μας έχουν δει μέχρι τώρα. Να είστε καλά. Το τελευταίο live. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία, έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόρα πρωθυπουργό περιέγραψε από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, με άρθρο σε τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα περιφερειακά κανάλια, η κυβέρνηση προβαίνει στη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του ακόμα και σε περίπτωση παραίτησης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να βολέψει άλλον έναν γαλάζιο βουλευτή σε υπουργείο, ομολογεί επίσημα και με νόμο ότι δεν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση και ζητά από την αντιπολίτευση να ψηφίσει από τώρα για να έχει ένα δικό της στέλεχος στον έλεγχο του Υπουργείου των Εξωτερικών, κάτι το οποίο είναι σκανδαλώδες, αναφέρει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Η ανέσκητη κυβέρνηση είναι ικανή να φέρει νόμο για να καταστήσει ισόβιο πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, τονίζει επίσης το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν γίνει ήδη έξι συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Στον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων απολογείται από το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα κατά Ισραηλινούς στόχους σε χώρα της Ευρώπης. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε Νταλίκα στην Εθνική Οδό Μουδανιών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λακώματος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε άμεσα οι πυροσβεστικοί. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο και για εκρήξεις και για επέκταση της φωτιάς και σε γιοταχή. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες. Εδώ και αρκετή ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο έχει αποκατασταθεί πλήρως. Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά που τήληξε δύο τουριστικά σκάφη στο λιμάνι Γάιος Παξών περίπου στη 1:30 το μεσημέρι. Καθοριστική συμβολή στην κατάσβεση έχει πυροσβεστικό πλοιάριο που αναχώρησε άμεσα από την Ιγουμενίτσα προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση ώστε να μην εξαπλωθεί φωτιά και σε άλλα σκάφη. Εύθραστη επικεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμα με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαρκ Κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Άμεση ήταν η αντίδραση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά περίπου 18 στόχων σε όλη την περιοχή, μεταξύ άλλων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, με διοικητή των φρουρών να απειλεί τις ΗΠΑ ότι αν αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούζ, η Τεχεράνη θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ισραηλινή ηγεσία και προειδοποιώντας για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμιαία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στηρά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Machi FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Machi FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όλους εσάς που ακούτε καθημερινά τους ραδιομακελάριδες και τη στεντόρια φωνή της αλήθειας. Οι εκπομπές μας μεταδίδονται και τη νύχτα αργά προς το ξημέρωμα, εκεί που βγαίνουν οι βρικόλακες, τα φαντάσματα, τα ghost, αλλά έχουν κόστη τα ghost. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα. Και ξέρετε ότι επειδή το μυαλό μου μερικές φορές είναι πάνω από το κεφάλι μου, κάποιοι το μυαλό τους είναι κάτω από το κεφάλι τους και κάποιοι το μυαλό τους είναι στο κάτω κεφάλι τους. Εμένα το μυαλό μου είναι πάνω από το κεφάλι μου μερικές φορές. Και ξέρετε πολλές φορές ότι έχω αναστατώσει το σύμπαν. Τι έχουμε τώρα, 10 Ιουνίου. Θα κάτσω εδώ όλο το καλοκαίρι και θα σας κάνω να περάσετε μαύρο καλοκαίρι. Και ειδικά αυτοί που θα κάνουν διακοπές στο μαξί μου. Καλό σας απόγευμα στην Ρόδο του Αττικού. Καλό σας απόγευμα. Και σας υπόσχομαι το πιο μαύρο καλοκαίρι της ζωής σας.

όλη την αλήθεια. Ποιοι φοβούνται την αλήθεια? Ποιοι? Ε? Ποιοι? Αυτοί που έχουν τα λεφτά τους έξω? Αυτοί που έχουν τα λεφτά τους στη Μέση Ανατολή? Αυτοί που κυριολεκτικά τα έκαναν πάνω τους όταν έπεσαν οι πρώτες βόμβες στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, στο Μαρ, από εκεί που φέρανε την κόρη του Πρωθυπουργού, την κυρία Σοφία Μητσοτάκη, με ειδική πτήση, και παραχάραξε το εισιτήριο για να μας κοροϊδέψει ότι ήρθε με την πτήση του κυρίου Βασιλάκη. Αυτό ως το δώρο της εκπομπής στα γενέθλια της κόρης του κυρίου Μητσοτάκη. Και μη μου πείτε ότι τα βάζω με την οικογένεια. Με καμία οικογένεια δεν τα βάζω. Η κυρία Σοφία Μητσοτάκη είναι συντελεστής επιχειρηματικότητας και δεξί χέρι του Πρωθυπουργού σε πολιτικές και οικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις, όχι για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον της πάρτης τους, της πάρτης τους. Και επειδή είναι για το μέλλον της πάρτης τους, καμία σχέση με την οικογένεια. Έχει πολιτικές και επιχειρηματικές διασυνδέσεις με την εξουσία και είπε ψέματα. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Το δώρο λοιπόν προς την κόρη του Πρωθυπουργού που είχε γενέθλια είναι να μας πει και είναι το εισιτήριο. Ουσιαστικά δεν ήταν εισιτήριο, ήταν μια κάρτα επιβίβασης, την οποία όλο το Twitter, όλο το Instagram και όλα τα social media την έβγαλα ψεύτρα. Κύριε Μητσοτάκη, η κόρη σας κατά τα social media που θέλετε να τα κλείσετε ψεύδετε. Δεύτερον, άμε παρακάτω. Αφήστε τώρα τις εξυπνάδες. Ο ένας έχει τα λεφτά του. Δεν με νοιάζει ποιος έχει τα λεφτά του έξω. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι να βγάλουν τα μάτια τους. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει τη χώρα. Ποιος έχει τα λεφτά του έξω και ποιος έχει άδειους λογαριασμούς. Αλλά δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για τα άλλα. Όπως έχουμε προαναγγείλει στο μακελιό.gr, να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη που είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Εγώ κάνω κέφι να ρωτάω τον πρωθυπουργό. Δεν κάνω κέφι να ρωτάω τους υποδέστερους, τους χαμάλιδες και τους υπαλλήλους του. Δεν μου λες κύριε Μητσοτάκη, επειδή βλέπω ότι στην Επιτροπή Θεσμών και σας είχα πει κάτι, ότι ένα από τα θέματα που μπορεί να μην απασχολούν παρά μόνο έναν μικρό υποσύνολο της κοινωνίας, και μιλάω για το θέμα των υποκλοπών, που θα ρίξει την κυβέρνηση, είναι το θέμα του Εβραίου πρώην πράκτορα της Μοσάντ και του IDF, του κυρίου Ντίλιαν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις τελευταίες ώρες επιχειρείται ένα νέο πραξικόπημα στη Βουλή. Δηλαδή, να μπλοκάρουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τη δυνατότητα να καλέσουν τον κύριο Ντίλιαν για να πει δημόσια τι ξέρει για την εμπλοκή της ΕΥΠ και του Μαξίμου στην παρακολούθηση. Αλλά όχι μόνο στην παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων, είναι και το δικό μου τόρμα. Καλά, εμένα με είχανε πάει και εμπλοκή. Με είχανε πάει. Δηλαδή με τραβάγανε τα σκυλιά της ΕΥΠ από εκεί. Τα σκυλιά της ΕΥΠ από εδώ, με είχανε και στο Predator και με είχανε κάνει κόσκινο. Και ξέρετε τι έκανα? Επειδή δεν είχα πάρει πρέφα, κάθε φορά που πήγαινα στην τουαλέτα, τους κατέβαζα το βρακί μου. Αν ήταν ευχαριστημένοι, γιατί αυτοί στο δεν είναι κυριολεξία. Το Predator σε έβλεπε παντού. Ήταν μία κινητή κάμερα στο κινητό στο τηλέφωνο. Εγώ λοιπόν κάθε φορά, γιατί ήξερα ότι με παρακολουθούν, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο πρόεδρο του δικαστηρίου και τους μάρτυρες για το τι έλεγαν εκεί. Ένας από τους πρώην στενούς μου συνεργάτες που κατέθεσε στο δικαστήριο με τα 125 χρόνια του Ντίλιαν, ακούστε, ξυπνάκι, δεν σε έχει ενδιαφέρον.
ρώτησε τον μάρτυρα και είπε ο μάρτυρας: «Μα κύριε πρόεδρε, εγώ τον είχα δει στο γραφείο του και είχε 5 κινητά τηλέφωνα. Και όταν τον ρώτησα γιατί είχε 5 κινητά τηλέφωνα, μου απάντησε ο κύριος Χίος: γιατί τα παρακολουθούν και τα 5. Και είχα κι άλλα 2 στην τσέπη. Δηλαδή είναι δυνατόν να γυρνάει ένας άνθρωπος με 7 κινητά τηλέφωνα? Μόνο έναν ξέρω, καναλάρχη. Μόνο έναν ξέρω, καναλάρχη, που είχε 19 κινητά τηλέφωνα πάνω στην τσέπη του. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αλλού. Κύριε Ντίλιαν, ερώτημα και σε εσάς και σε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Ακούγεστε σε ηχητικό ντοκουμέντο? Και το ερώτημα το θέτω και στον κύριο Ζαχαρία και σε το δικηγόρο που ασχολείται με την υπόθεση των υποκλοπών. Ακούγεστε σε κάποιο ηχητικό πριν από τη δίκη που καταδικαστήκατε σε 125 χρόνια κάθριξης και τα οποία έγιναν 4-5 χρόνια, 8-10, όσα έγιναν, να συνομιλείτε με στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού εντός εσωτερικού χώρου και να σας λέει ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού: μην ασχολείσαι, μην παρουσιαστείς στο δικαστήριο, τα έχω όλα εγώ κανονισμένα. Σας ξαναρωτάω, κύριε Ντίλιαν, ακούγεστε σε συνομιλίες? Σεις ξέρετε, σεις μιλήσατε. Με ποιους μιλήσατε, αναλογιστείτε. Ακούγεστε να λέτε πώς θα σωθώ από το δικαστήριο και να σας αναφέρει στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού: μην ανησυχείς, κουμπάρε, τα έχω όλα κανονισμένα, είναι πιασμένο το δικαστήριο, δεν πρόκειται να σου κάνουν τίποτα, μην πας, μην καθίσεις στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Και ρωτάω δημόσια τον κύριο Κεσέ, που ασχολείται και ασχολείται σοβαρά με την υπόθεση, γιατί είναι σοβαρός ποινικολόγος. Κύριε Κεσέ, υπάρχει αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο? 2-10-7-18.000. 6-9-43-63-54-51. Τι ακούγεται να λέει σε φραγκοχιώτικα αγγλικά? Γιατί αυτός που μιλάει αγγλικά, ο Έλλην, ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, μιλάει βλάχικα αγγλικά, φραγκοχιώτικα, όπως τα μιλάω κι εγώ. Are you talking to me? No. Λοιπόν, μιλάει με τον Τίλια και του λέει: μην πας στο δικαστήριο. Δεν πήγε ο Τίλια στο δικαστήριο. Δεν κάθισε στο εδόλιο. Πώς είναι δυνατόν εγώ να ξέρω αυτές τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες και να μην τις ξέρει, κυρίες και κύριοι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Ακούγεται, ξαναλέω, στενός συνεργάτης του κύριου Μητσοτάκη να του λέει του Ντίλιαν: μην πας στο εδόλιο, μην πας, τα έχω εγώ κανονισμένα όλα, θα αθωθείς. Και να του λέει ο Ντίλιαν: εντάξει, αφού το λες εσύ, δεν πάω. Και δεν πήγε. Ήταν πιασμένο το δικαστήριο? Όχι. Ήταν πιασμένος ο εισαγγελέας? Όχι. Άρα τα λεφτά που πήγαν να προσφέρουν, οι άλλες χάρες που πήγαν να προσφέρουν, δεν έπιασαν τόπο. Πάμε παρακάτω. Αυτά δεν τα ξέρω, κυρίες και κύριοι, μόνον εγώ. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Σας είπα, θα περάσετε μαύρο καλοκαίρι. Θα σας έρχεται το ένα σφοντίλι μετά το άλλο. Μέχρι να λυγίστε και να ξεκουμπιστείτε και να φύγετε από τη χώρα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Και θα πω και κάτι ακόμα στον κύριο Κεσέ, που είναι σοβαρός ποινικολόγος και ψάχνει την υπόθεση και γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες. Κύριε Κεσέ, την υπόθεση αυτή που λέω την ξέρουν 2 άτομα. 2! Ο Ντίλιαν 3 και ο συνομιλητής του 4 και ο Πρωθυπουργός 5. Άρα είναι κοινό μυστικό. Ποιος πολιτικός αρχηγός γνωρίζει τα πάντα? Ποιος πολιτικός αρχηγός
μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Ποιος πολιτικός αρχηγός ξέρει όλη την αλήθεια. Να βγει και να τα πει. Πάντως δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό σας το λέω γιατί ο Ανδρουλάκης είναι ένας βλάκας, πολιτικός βλάκας και μισός. Όταν βλέπεις την πλάτη του Τσίπρα δεν μπορεί παρά να είσαι πολιτικός αποτυχημένος. Ξόφλας. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ξόφλας. Είσαι αιωνίως ιτημένος. Παράτα τα και φύγε. Φύγε Γιδομοσκέ, φύγε. Ξαναρωτάω. Υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο. Θα το κάνω σλόγγαν αυτό. Θα το παίζω κάθε μέρα εδώ. Στο οποίο ακούγεται στενός συνεργάτης. Μην πω άλλες λεπτομέρειες γιατί όλα θα αποκαλυφθούν. Στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού να λέει στον πρώην πράκτορα της Μοσάντ που το πιάσανε κορόιδο. Μην μπω στο ακροατήριο. Είναι όλα κανονισμένα. Και δεν πήγε στο εδόλιο. Και φάγε 125 χρόνια. Ορίστε κύριε Ντίλιαν. Βγείτε και τοποθετηθείτε δημόσια. Και αφήστε τις δηλώσεις στα κανάλια των Ταβαντζίδων. Είναι παλιό το έργο, δεν περνάει πια. Θα λέτε κάθε φορά αυτό που σας συμφέρει. Όχι. Θα πείτε αυτά που θέλουμε εμείς. Πείτε. Ξομολογηθείτε. Και άμα δεν μπορείτε σε εμάς, να πάτε σε έναν παπά της γειτονιάς σας. Μόνο ένας πολιτικός αρχηγός μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Και αυτός δεν είναι ο Γιδομοσκός. Σε καμιά περίπτωση. Γιατί είναι ξόφλας. Είναι αιωνίως ξόφλας. Ιτοπαθής και ιτημένος. Και θα πάρει 7% στις εκλογές. 7% θα πάρει στις εκλογές. Θα σας λυσάξω. Θα σας λυσάξω. Σας το λέω. Γιατί έχω τα πάντα. Θα κάνετε να βγείτε από το σπίτι σας 3 μήνες. Ειδικά αυτοί που αλλάζουν και μετακομίζουν σπίτια. Αυτοί που μένανε κοντά σε κάτι πρεσβείες. Αυτοί που έχουν 15 που τους φιλάνε. Αυτοί οι οποίοι κάνουν επεισόδια. Θα σας κάνω, όχι να μην βγαίνετε από το σπίτι σας, θα σας κάνω να μην βγαίνετε ούτε σε δημόσιες λεωφόρους. Τόσος είναι ο τρόμος σας. Και ξέρετε καλά τι σας λέω. Quiz! Να το κόψτε. Να το κόψτε αυτό που λέω. Quiz! Quiz! Ποιος πολιτικός αρχηγός θα ρίξει την κυβέρνηση. Το πρώτο. Και το δεύτερο. Ξέρει αυτός. Δεν είναι χαζός. Και κοινοβουλευτικός είναι και καλά μιλάει και τα ξέρει όλα. Να πάει να τον βρείτε κύριε Κεσέ. Να σας πει όλη την αλήθεια. Εδώ και τώρα. Να πέσει το καλοκαίρι η κυβέρνηση. Όχι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Τελείωσε η περίοδος χάριτος. Και για τους Εβραίους και για τους Ιουδαίους και για τους Παλαιστίνιους και για τους Χριστιανούς. Αντισυστημικό δελτίο δεν θέλατε? Αντισυστημικό δελτίο θα λάβετε. Έτσι πάει αυτό. Μοσαϊκός νόμος. Κυρίες κύριοι, πέραν αυτού έχουμε δύο σοβαρότατες εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Η πρώτη εξέλιξη είναι ότι έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη. Στο Λόγκο Αιγίου, στο καταρρωμένο τοπίο, στο δρόμο με τις Λεύκες. Το έχετε δει το θρίλερ? Ο δρόμος με τις Λεύκες και τις Λεύκες στο Λόγκο Αιγίου. Εκεί κυρίες και κύριοι που πριν από 21 χρόνια ξεκληρίσανε σε συμβόλαιο θανάτου μια ολόκληρη οικογένεια Ελληνοαιγυπτιωτών και Ελληνοεβραίων, μπαίνοντας νύχτα από τη θάλασσα με φουσκωτό 3 άτομα στο σπίτι της γνωστής οικογένειας των
Μου λέει ο κύριος Δελικοστόπουλος, έλα ο Βελόπουλος είναι. Και δεν ξέρω να πάτε να τον ρωτήσετε. Δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος επικοινωνεί δημόσια, μιλάει στα τηλέφωνα, δεν κρύβεται. Να πάτε να τον ρωτήσετε, να μην ρωτάτε εμένα. Όχι τέτοια ερωτήματα σε μένα. Δεν πέφτω εγώ σε παγίδες. Να πάει ο κύριος και εσές να τον ρωτήσει. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να τελειώσουμε με το παραμύθι των υποκλοπών. Από την ώρα που ο κύριος Πρόεδρος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προσπαθεί σαν το διάολο το λιβάνι να μην αφήσει, να απαγορεύσει την είσοδο στη Βουλή του Ταλ Ντιλίον, τότε κυρίες και κύριοι τα πράγματα αλλάζουν. Εδώ χρειάζεται δημοσιογραφικός ανταρτοπόλεμος. Και να είστε σίγουροι, λόγω καταγωγής, ότι αυτό τον πόλεμο τον ξέρω καλά. Τον ξέρω πολύ καλά. Γιατί για να κάνεις ανταρτοπόλεμο, πρέπει να έχεις γεννηθεί στα βουνά. Και εγώ δεν γεννήθηκα στον κάμπο. Οι δύο εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι ότι στο Λόγκο Αιγίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διπλή ανθρωποκτονία μιας μάνας 54 ετών και ενός γιου 26 σε έναν Ιταλό μαφιόζο 65 ετών, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, μάλλον φέρεται κατά την ποινική δίωξη να είναι αυτός ο οποίος ξεπάστρεψε μια ολόκληρη οικογένεια. Κατακρεούργησε το γιο και μαχαίρωσε τη μάνα. Και υπάρχει και μια άλλη σοβαρότατη εξέλιξη, η οποία μας θυμίζει τις παλιές σκληρές εποχές των μαγκουροφόρων. Ένας άνθρωπος, πρόεδρος κοινότητας στην Κρήτη, μιλάμε για κριτική μαφία, ενώ κυρίες και κύριοι είχε θεωρηθεί, και μιλάω για τον Μακαρίτη, τον αδικοχαμένο, δολοφονημένο 49χρονο Αλέξανδρο Δασκαλάκη, ο οποίος ήταν κτηνοτρόφος και υπέστη θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ παρουσίαζαν την υπόθεσή του ως τροχαίο δυστύχημα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει κριτική καμόρα και να μην παρεξηγούνται οι κριτικοί. Δεν μιλάμε για αυτούς καθ' ολοκληρία. Σεις όμως στην Κρήτη που αλλάζετε συνέχεια το χρωματισμό του χάρτη. Καλά, εκεί τι θεό λατρεύεται. Μία τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μία τον Τσίπρα. Μία τον Μητσοτάκη. Μία τον Ανδρουλάκη. Επιλέξτε επιτέλους. Τι ακριβώς κάνετε εκεί. Οι πιο παλάντζες ψηφοφόροι της Ελλάδος είναι κριτικοί. Καμία εμπιστοσύνη στη βούλησή σας. Καλά να πάθετε. Εκεί η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί η μαφία των κουμπουροφόρων. Εκεί η μαφία της γκλίτσας. Εκεί η μαφία του ξύλου. Εκεί η μαφία των ναρκωτικών. Εκεί η μαφία του μυλοποτάμου. Επιτέλους, τι γίνεται εκεί πέρα. Εσείς οι ίδιοι οι κάτοικοι της Κρήτης πρέπει να πάτε στους πολιτικούς σας που ψηφίζετε και επιτέλους να τους πείτε πώς πρέπει να καθαρίσουν το νησί. Αλλά δυστυχώς το νησί δεν καθαρίζει. Γιατί οι εξαρτήσεις και τα κομματικά ωφέλη για πάρα πολλούς από τον κριτικό πληθυσμό είναι πολύ μεγάλα. Όπου υπάρχουν ωφέλη, υπάρχει η μαφία. Στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, δίνουν ακόμα τεράστια μάχη με ορκισμένους εισαγγελείς. Όχι σαν τον κύριο Τζαβέλα, ούτε σαν τον κύριο Τογιάκο, ούτε σαν την κυρία Αδηλίνη, που έλεγε στους συγγενείς να πάνε να προσευχηθούν στο Θεό. Μιλάμε για εισαγγελείς

τόσο φουκαρά σου Αλέξανδρος Δασκαλάκης, τον οποίον σκότωσαν από ό,τι φαίνεται 3 άτομα, 59, 57 και 32. Ένας εξ αυτών, και αυτό είναι η είδηση της ημέρας, το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία του αδικοχαμένου φοιτητή στα Γιάννενα, του Γιακουμάκη. Τι θυμάστε την υπόθεση? Κι όμως, ένας από αυτούς που πρέπει να είναι ο 32χρονος σύλληφθης ήταν στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Αυτή που χαρακτηρίστηκε στα Γιάννενα αυτοκτονία. Θα πρέπει λοιπόν να ξανανοίξει ο φάκελος για να δούμε ποιοι σκότωσαν, αν σκότωσαν και πώς οδήγησαν. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, τον άτυχο φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Γιάννενα ή στην αυτοκτονία ή σε ανθρωποκτονία. Τον μπλάκωσαν τον πρόεδρο με τις γλίτσες και με τα μπαστούνια και τον σκότωσαν. Αυτή η ιστορία μου θυμίζει, κυρίες και κύριοι, μια παλιά υπόθεση με έναν άλλο πρόεδρο κοινότητας, τον οποίο τον είχαν πλακώσει πάλι με τις μαγκούρες κάποιοι γόνοι ισχυρής οικονομικής δυναστείας του τόπου, γιατί πήγαινε κόντρα στα συμφέροντά τους. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Την Ελλάδα της μαγκούρας? Την Ελλάδα των μαγκουροφόρων? Την Ελλάδα των δολοφόνων? Όχι. Θέλουμε την Ελλάδα της δικαιοσύνης. Αλλά για να υπάρχει δικαιοσύνη θα πρέπει κάποιοι δικαστές σαν αυτούς στον Αριοπάγο να έχουν, κυρίες και κύριοι, τις κοχώνες για να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε τόσο μεγάλες υποθέσεις. Και λυπάμαι πολύ που θα το πω, αλλά πλην ελαχίστων περιπτώσεων, τούτοι εδώ δεν κάνουν ούτε για να αλμέγουν γελάδες στο χωριό μου. Τεραστίων διαστάσεων επίσης είναι το θέμα με τις πολεοδομίες. Είναι ο δεύτερος πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης και στενός συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη, και θα πω το όνομα του διότι το έβγαλε ο Sky, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Έδωσε συνέντευξη στην αυαρχίδα του Γαλαζίου Ομίλου. Ο κύριος Λογοθέτης ήταν πρώην Γενικός Γραμματέας μεταναστευτικής πολιτικής. Σύμφωνα λοιπόν με το διαβαστικό της ασφάλειας, το οποίο ασχολείται με τις διεφθαρμένες πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα, ακούσατε χτες, βγάλαμε εδώ πέρα μια κυρία η οποία από το 2012 είχε επισημάνει τη μαφία που γινόταν στους δήμους και συγκεκριμένα σε ένα πολύ αμαρτωλό δήμο. Μιλάω για το Δήμο Κηφισιάς. Εκεί λοιπόν αυτή η κυρία χτες, η κυρία Κατερίνα Παρασκευοπούλου, σε μία οργισμένη συνέντευξη προσπάθησε να κάνει μία επένδυση 7 εκατομμυρίων ευρώ επί των ημερών του κουμπάρου του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Νίκου Χιωτάκη, ο οποίος απειλάγει από ό,τι γνωρίζω, διότι δεν δέχτηκα κανένα τηλέφωνο από χτες, ούτε από τον κύριο Χιωτάκη, ούτε από τον κατονομαζόμενο στη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Παρασκευοπούλου, στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, τον κύριο Κανελόπουλο. Εγώ θα σας ψάχνω, εσείς να με ψάξετε. Ακούστηκε το όνομά σας. Δεν έχετε τίποτα να πείτε? Ο κύριος Χιωτάκης, ο πρώην δήμαρχος Κηφισιάς, απειλάγει. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή του με απαλλακτικό βούλευμα. Άρα, ο γέγονε γέγονε και δεν συμβαίνει τίποτα με τον ίδιο. Όμως υπάρχει ένα ηθικό θέμα με τον νυν ή πρώην στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, τον κύριο Κανελόπουλο. Τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που θέλει να κατέβει στις εκλογές, που θέλει να φτιάξει κόμμα, ο οποίος έμενε 3 τετράγωνα από το άντρο της διαφθοράς και του εγκλήματος. Μα αποδείχτηκε τώρα. Η κυρία Παρασκευοπούλου, σε όσα είπε χτες, και θα την ανεβάσουμε τη συνέντευξή της σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας,

είπε σημεία και τέρατα. Είπε ότι ο μοναχικός ο οποίος παρέμεινε στο τέλος για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ήταν ο Μακαρίτης, τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Ερυθρέας, της Νέας Ερυθρέας, ο οποίος βρέθηκε σκοτωμένος έξω από το μαγαζί της για την άδεια του οποίου την εκβίαζαν για να της πάρουν 250.000 ευρώ μέλη του Δήμου Κηφισιάς. Σκοτωμένος αφήνοντας ένα σημείο. Το έχω το σημείο. Άρα δεν είναι πρέπον. Δεν είναι σωστό και είναι απάνθρωπο να το δώσω στο δημοσιότητα. Το έχω το σημείο. Τρεις λέξεις λέει. Τρεις κουβέντες. Τίποτα άλλο. Το ματωβαμένο σημείωμα του ανθρώπου, ο οποίος ζητούσε 250.000 ευρώ, μέλος της διαφθοράς και της μαφίας πολεοδομίας. Τώρα προκύπτουν όμως νέα ζητήματα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας, δεν μιλάω για τον Μπακογιάννη, αυτός παρετήθηκε. Ο Γενικός Γραμματέας μέχρι πριν από 48 ώρες του Υπουργείου Περιβάλλοντος εξεδιώχθη. Γιατί συγγενικά του πρόσωπα συμμετείχαν με τη διαφθορά στις πολεοδομίες και στη μαφία των Δήμων. Το νέο βλαστάρι της κυβέρνησης είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής του κ. Βορύδη, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα του κ. Πλεύρη. Ο οποίος σε δηλώσεις του στην Αυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας αντέκρουσε τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στο διαβιβαστικό της ασφάλειας για το θέμα της διαφθοράς στις πολεοδομίες όλης της Ελλάδος, ότι, ακούστε λίγο, μία δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ, γιατί κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν είμαι με κανέναν από αυτούς συνάδελφους. Εγώ είμαι μόνος μου, μοναχικός λύκος. Περπατάω στα βουνά. Συνάδελφος. Τι συνάδελφος να είμαι αυτός. Μία κυρία λέει με αρχικά έψιλο γάμα, δημοσιογράφος. Μετά από τι λέει στη δικογραφία της ασφάλειας, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η περίπτωση, γιατί εδώ φαίνεται να εμπλέκονται ενδιάμεση για να δωροδοκούν δικαστές. Έλληνες δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ. Ποιος άλλος θα μπορούσε να πλευρήσει έναν εισαγγελέα και έναν πρόεδρο δικαστηρίου? Μόνο κάποιος που μπορούσε να είχε σχέση με δικαστικό ρεπορτάζ. Κάνουν και τέτοιες βρωμοδουλειές οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της Ένωσης Συντακτών. Κυρία Αντωνιάδου της Ένωσης Συντακτών, θα βγάλετε καμιά ανακοίνωση ή περιμένετε να σας την πει ο Μητσοτάκης? Ή ο Πάνος Όμπολος που γράφει τα βιβλία, αυτός που δημοσίευσε στο Έθνος και δεν τιμωρήθηκε, τιμωρήθηκαν άλλοι. Τιμωρήσατε το Χίο, όχι το Σόμπολο που έβγαλε το 1980 κομμένο σε φέτες το σώμα της γυναίκας από το νεκροδομείο που είχε κατατεμαχίσει ο τότε δολοφόνος Φραντζής. Αυτός είναι ο κύριος Σόμπολος. Αλλά πού να τολμήσετε να βγάλετε ανακοίνωση? Πρέπει να ρωτήσετε τον αρχηγό σας στην ΕΣΥΑ, τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Σκέρτσο ή τον κύριο Μαρινάκη. Πού να τολμήσετε? Έχετε τα κότσια εκεί? Σας στηρίζει η Νέα Δημοκρατία για να σας βγάζει εικονικές πρόεδρες. Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Ένωση συντακτών. Της πλάκας είστε όλοι σας. Της πλάκας. Σε αυτή λοιπόν τη φοβερή ιστορία της μαφίας με τις πολεοδομίες βγήκε χτες ο ΣΚΕΙ, ο πρώην Γενικός Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος αυτός, μπας φετός, δεν έχει σημασία το όνομά του, ο λογοθέτης. Στο διαβαστικό της ασφάλειας λέει επακριβώς ότι ο λογοθέτης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Μεταναστευτικής Πολιτικής
είχε ένα ακίνητο και υπήρχε ένα πρόβλημα με καταγγελίες για την νομιμοποίησή του. Φέρεται κατά το διαβιβαστικό, το οποίο έβγαλε χτες και ο Sky και το Μέγκα, να ζητούσε διαμεσολάβηση από έναν κύριο ο οποίος είναι επικεφαλής μη κυβερνητικής οργάνωσης, ΜΚΙΟ, και χρησιμοποίησε μία δημοσιογράφο του δικαστικού ρεπορτάζ, λαμβάνοντας ο ίδιος 20 χιλιάρικα για τη διευκόλυνση, για να βάλουν μέσα ένα κουτί με γλυκά, ένα τούβλο με λεφτά και να το δώσουν στο δικαστή της έδρας. Αυτά προβάλλονται από τη δικογραφία της ασφάλειας. Και βεβαίως βγήκε ο κύριος λογοθέτης και ξεκαθάρισε, για να είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τη ιδεοντολογία, όχι θεσιαία, του εαυτού μας, του ραδιοφώνου που τιμάμε τα μικρόφωνα του, και είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με το θέμα. Το Μαξίμου όμως δεν έβγαλε ανακοίνωση, ούτε ο λαλίστατος κύριος Μαρινάκης, που έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα του, γιατί έχει πει πολλά ψέματα στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, η υπόθεση πολεοδομίας είναι ανεξάντλητη. Θα βγουν κι άλλα. Και εμπλεκόμενα μέσα γαλάζια στελέχη. Η μισή Νέα Δημοκρατία. Αλλά καλά ρε εσείς. Από το 2012 βγάζαμε συνεχή πρωτοσέλιδα και στο site μας και στην εφημερίδα μας για την υπόθεση Παρασκευοπούλου. Και λέγαμε, η γυναίκα κατήγγειλε ξεκάθαρα ότι σε αυτό τον πεντέρημο Δήμο Κηφισιάς η διαφθορά είναι τεράστια. Ο κύριος Σαμαράς, που έμενε 3 τετράγωνα από το Δήμο Κηφισιάς και είχε δικό του δήμαρχο στο Δήμο, δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερες τίποτα ρε Αντώνη. Αλλά τι να ξέρεις ρε κακομύρη, ρε κατακαημένε, που θέλεις τα 75 σου να γίνεις και πολιτικός αρχηγός. Μαύρη μοίρα σου, μαύρη μοίρα σου και ο ερχόμος σου. Ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και μετά θα συνδεθούμε με την Πάτρα και τον συνάδελφο, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, για να ακούσουμε τον κύριο Αναστασόπουλο, είναι, και τον Γιώργο τον Αναστασόπουλο, έναν από τους πιο έμπειρους δημοσιογράφους της Πάτρας και της Αχαΐας, για να ακούσουμε τι συμβαίνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Έχουμε 8 νεκρούς εκεί. 8 νεκρούς. Και βεβαίως να μας μεταφέρει και λεπτομέρειες για το θέμα της ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγαίου.

0: Για να καλησπέρισουμε κυρίες και κύριοι τον συνάδελφο τον κύριο Γιώργο Αναστασόπουλο. Γιώργο, τουλάχιστον εσένα μπορώ να σε αποκαλώ συνάδελφο.
1: Γεια. Στέφανε, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
0: Πώς πάει, αδερφέ μου? Να ξεκινήσουμε με το έγκλημα. Γιώργο, τι πληροφορίες υπάρχουν εκεί?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έχουν ξεδιαλύνει τα πράγματα. Αυτός είναι ο φωνιάς, δηλαδή
0: αυτός,
1: ο Μάρκος.
0: Αυτός τους έφαγε.
1: Ναι, αυτός και τους δύο, και οι λόγοι, ενώ ήταν η σχέση άριστη μεταξύ τους, από όταν έγινε η πώληση από την Μαρία, την Μακαρίτισσα πια Μαρία, τη σύντροφό, από όταν έγινε η πώληση ενός αγροκτήματος, πήρε τα χρήματα και τα χρήματα τα έδωσε στο γιο της.
0: Oh,
1: και
0: nice.
1: Ενοχλήθηκε λοιπόν ο Ιταλός, γιατί ο Ιταλός, πρέπει να πούμε το εξής, ότι της είχε σταθεί όλα αυτά τα χρόνια και στην αρρώστια, μάλιστα και στη Ρώμη την είχε πάει και είχε κάνει εγχείρηση η Μαρία. Ήρθε λοιπόν μετά και της λέει, κοίταξε να δεις, πούλησες το αγρόκτημα, πήγαν τα λεφτά όλα στο παιδί, εγώ δεν θα πάρω τίποτα, εγώ έχω κάνει τόσα για σένα. Αυτό είναι το πνεύμα δηλαδή γύρω από το οποίο είχαμε την ανατροπή στην όλη ιστορία που αφορούσε τη σχέση τους, κατάλαβες. Η Μαρία πλέον ζητούσε να χωρίσουν από την ώρα που στο θέμα αυτό είχε πάρει το μέρος του γιού της, κοίταζε δηλαδή το μέλλον του παιδιού της και όχι τον σύντροφό της. Αυτός λοιπόν θόλωσε, η Μαρία φοβήθηκε, φώναξε το παιδί από τη Γερμανία, το παιδί ήρθε την Κυριακή το πρωί και μέσα σε ένα διήμερο οι αντεγκλήσεις και οι διαφωνίες και το ένα και το άλλο έφεραν το αποτέλεσμα αυτό το οποίο έφερα. Δηλαδή,
0: αλλά εσύ Γιώργο μου, ένα λεπτό ρε Γιώργο μου, εσύ έμπειρος δημοσιογράφος στα χρόνια, για πόσα χρήματα μπόρεσε να σκοτώσει και να σφάξει δύο ανθρώπους?
1: Συγγνώμη Στέφανέ μου, εσύ είσαι πολύ πυρος τώρα, έτσι. Μπορείς να σκοτώσεις και για 100.000 και μπορείς να σκοτώσεις και για 500 ευρώ. Δεν τρελαινόμαστε, αλλά εδώ δεν ήταν.
0: Άρα τι σύντροφος.
1: Δεν ήταν μερικές εκατοντάδες ευρώ, ήταν χιλιάρικα. Χιλιάδες ευρώ η πώληση του αγροκτήματος. Πήγανε τα χρήματα λοιπόν στο παιδί, ο ίδιος ένιωσε ρηγμένος, σου λέει εγώ απέναντί σου έχω σταθεί βράχος όλα αυτά τα χρόνια και στο θέμα με την περιπέτεια της υγείας σου. Αυτό είναι δηλαδή το story, το σε γενικές γραμμές.
0: Άρα είναι οικονομικό, Γιώργο, είναι οικονομικό το κίνητρο, έτσι.
1: Οικονομικό, το οποίο πρόσεξε, πήγε και στο πάθος μετά, υπό την έννοια ότι ο ίδιος ένιωθε ότι την έχανε. Γιατί αυτή του ζήτησε να χωρίσουνε. Έτσι, αυτή πήρε ένα φαντόν το μέρος του γιού της.
0: Α, όταν οπότε, τσακώθηκε
1: αυτό,
0: δηλαδή, όταν τσακώθηκε.
1: Στέφανε, από πού αποδεικνύεται, γιατί είναι λανθασμένο αυτό το οποίο γράφει, ότι όταν ήρθαν στα χέρια ότι της έριξε 10, 15, 20 μαχαιριές. 43 συνολικά μαχαιριές.
0: 43 μαχαιριές.
1: Αυτό απεφάνθη ο ιατροδικαστής. Έτσι είναι ένα νεότερο στοιχείο.
0: 43 μαχαιριές.
1: 43 μαχαιριές. Αυτή αντιστάθηκε, γι' αυτό και ο ίδιος έχει αμοιχές και εκδορές. Έτσι. Και μάλιστα βρέθηκε και βιολογικό υλικό DNA ξένο. Όχι της Μαρίας, όχι του θύματος. Το οποίο είναι στα εργαστήρια, πιθανότατα αυτό το οποίο θα προκύψει θα είναι το υλικό. Αυτό είναι του...
0: Γιώργο, αυτός δεν έχει παραδεχτεί την ενοχή του, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν έχει σπάσει, είναι σκληρός.
1: Και σήμερα το μεσημέρι, πριν από δύο ώρες για την ακρίβεια, που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και τον ανακρίβει και μάλιστα πήγε και χωρίς δικηγόρο, αλλά ζήτησε τη συνδρομή της Ιταλικής πρεσβείας. Ναι, δεν παραδέχθηκε, Στέφανε, την ενοχή. Δεν την έχει παραδέχθει, ναι.
0: Γιώργο,
1: είναι τα στοιχεία, όπως λένε, ναι, από την ασφάλεια και της Πάτρας, γιατί έχει εμπλακεί και η ασφάλεια της Πάτρας στην εξυγχρίνιαση αυτής της ιστορίας. Λένε ότι είναι τα στοιχεία συντριπτικά. Και μερικά από αυτά είναι αυτά τα οποία σου προανέφερα.
0: Έχει κινηθεί καλά εκεί στην Αχαΐα η ασφάλεια, έτσι.
1: Να σου πω.
0: Γιατί και το Δαλαμάγκα, εσύ ξέρεις πώς τον
1: ξέρει. Αδερφέ, δεν ξέρω αν είναι μια όαση. Εγώ την θεωρώ όαση την ασφάλεια και γενικότερα την αστυνομία.
0: Αλλά
1: εδώ
0: μην ορκίζεσαι για αστυνομικούς, βέβαια, έτσι.
1: Πρόσεξε, από κάποια σκαθάρια έχουμε απαλλαγή. Δεν βάζουμε το χέρι στο Ευαγγέλιο,
0: έτσι,
1: ότι όλοι είναι αγιόπαιδα, αλλά οι εξυχνιάσεις και οι. Και πώς το λένε, και οι αποκαλύψεις που γίνονται, θα σου πω μάλιστα για κάτι το οποίο δεν έχει δει και αυτό το φως δημοσιότητας. Ο Άριος Πάγος, παρεμπιπτόντως το λέω, ο Άριος Πάγος ανέρεσε αθωωτική απόφαση του εφετείου της Πάτρας, αθωωτική απόφαση για εμπόρους ναρκωτικών, και αυτό συνέβη, ξέρεις γιατί? Διότι είχαν δυσφορήσει οι αστυνομικοί της ασφάλειας εδώ και έλεγαν εμείς τους συλλαμβάνουμε και εσείς τους αθώνετε, κατεβάζουμε τα μολύβια.
0: Έτσι.
1: Και έφτασε στο σημείο ο Άριος Πάγος και έκανε ανέρεση και θα δικαστεί εκ νέου.
0: Μπράβο.
1: Αυτή η υπόθεση την είπα παρεμπιπτόντως για να ενισχύσω αυτό το οποίο είπες και εσύ νωρίτερα.
0: Όχι, θα πρέπει να λέμε τα πράγματα, Γιώργο, όπως είναι.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Και εδώ τα τελευταία χρόνια, το λέω εγώ, βάζω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και χωρίς να τα κοιτάζω τα πράγματα πλέον κομματικά, Στέφανε.
0: Τι κομματικά, ρε Γιώργο, η αστυνομία δεν έχει κομματισμούς.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Από την εποχή που ήταν εδώ ένας επιθεωρητής αστυνομίας, ο οποίος ήταν Τζάνι Κρίσταλ Βοημίας, ένας Μαρτζάκλης, και μετά έχουν προκύψει κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι είναι ικανοί και οι οποίοι όντως έχουν
0: και καθαρίσει. Κάνανε και τη μεγάλη την ιστορία με τον Τζέιμς Δαλαμάγκα. Πόρτα πήγανε από την.
1: Όπου εκεί ξεκίνησε το ξετύλιγμα του κουβαριού από το επώνυμο της μάνας.
0: Μα πώς φτάσανε εδώ, μου το είπες και χτες. Πώς φτάσανε από το πατρόνυμο, πώς φτάσανε.
1: Φτάσανε, και όμως φτάσανε διότι από το επώνυμο της μάνας. Χρυσή, δεν έχει ξαναϋποθεί το όνομα της μάνας, Χρυσή, ας μην πούμε πλέον.
0: Όχι,
1: το επώνυμο,
0: να μην πούμε.
1: Ναι, αλλά Χρυσή το μικρό της όνομα, και από εκεί σιγά σιγά, χιλιόμετρο, ξεκίνησαν από την Τέμενη, που είναι ο τόπος της καταγωγής της μάνας, πριν φύγει η μάνα του Δαλαμάγκα και πάει και αυτή στην Αυστραλία, και χιλιόμετρο έφτασαν στο Άλσος, εκεί που είχε χτίσει ο Δαλαμάγκας το φρούριό του. Μια απόσταση 30 χιλιόμετρων, χιλιόμετρο, πρόσωπο, συγγενείς και πάει λέγοντας.
0: Θα πρέπει, Γιώργο, να αποδίδουμε τα εύσημα και στην αστυνομία όταν πρέπει.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Πάμε στο άλλο θέμα, το μεγάλο τώρα. Ρε Γιώργο μου, 8 νεκροί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Και αν, Στέφανε, υπολογίσουμε κι άλλη μια περίπτωση ενός ακόμη ο οποίος πέθανε κρατούμενος, έτσι, που πέθανε στο νοσοκομείο στο Ρίο της Πάντας, 9.
0: Τι γίνεται, όχι, Γιώργο, εσύ την ξέρεις την κατάσταση, τι γίνεται εκεί?
1: Κοίταξε να δεις, εκεί χρονικά συμπίπτουν κάποια πράγματα με κάποια γεγονότα. Δηλαδή πριν από ένα εξάμηνο έγινε ένας πολύ μεγάλος τσακωμός μέσα στις φυλακές και ένας αρχιφύλακας ξυλοκόπησε, σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο, έναν σοφρονιστικό υπάλληλο. Από εκεί και πέρα ο αρχιφύλακας είχε περιπέτειες πειθαρχικές και ποινικές κτλ. Και ατόνισε κατά πολύ ο έλεγχος της φυλακής. Και βρήκαν την ευκαιρία, πως το έχω ερμηνεύσει εγώ, έτσι, ναι, βρήκαν την ευκαιρία, ναι, λοιπόν, οι αρουραίοι μέσα στις φυλακές να δράσουν. Τι εννοώ όταν λέω αρουραίοι? Εννοώ ότι σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό από ό,τι σε άλλες περιόδους έμπαιναν ναρκωτικά. Και δεν είναι ότι έμπαιναν ναρκωτικά που ήταν ελεγχόμενα, έμπαιναν ναρκωτικά ή παρασκευάζονταν μέσα στη φυλακή ναρκωτικά που ήταν, όπως λέμε, με τα ποτά μπόμπες, έτσι ποτά θανατηφόρα, κατά μεταφορική έννοια, που αφορούσαν ναρκωτικά, δηλαδή μπροσάι, μπουμ. Τα έχεις ακούσει ποτέ αυτά?
0: Τα έχω ακούσει, Γιώργο, ναι. Κοκαίνη, έτσι.
1: Ναι, κοκαίνη είναι, αλλά είναι ψεκασμένος καπνός μαζί με την κοκαίνη, είναι χημικές ουσίες, υγρά πράγματα τα οποία σου φτιάχνουν ένα κοκτέιλ,
0: το οποίο
1: είναι θανατηφόρο. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της ασυνδοσίας η οποία παρατηρείτο, γιατί ο έλεγχος, όπως σου είπα, είχε ατονίσει, φτάσαμε στο σημείο μέσα σε ένα δίμηνο από τις 4 Απριλίου μέχρι και πριν από 3-4 μέρες να έχουμε τον ένα νεκρό μετά τον άλλο. Και Στέφανε, δεν μιλάμε για νεκρούς που είναι 65, 70, 80, ξέρω, χρόνων, κρατούμενοι αυτής της ηλικίας. 31 χρόνων, 42 χρόνων, 43 χρόνων.
0: Κοίταξε, Γιώργο, και οι κρατούμενοι Ψυχή έχουν οι άνθρωποι, έτσι. Και για να σοφρονιστούν, όχι για, δεν πήγανε για να πεθάνουν.
1: Θα σου πω το εξής. Είναι μια φυλακή η οποία είναι σκληρή. Έτσι, καμία αντίρρηση. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν είναι ότι εδώ οι φυλακισμένοι είναι, ξέρεις, καθάρματα, τέρατα. Όταν το 70% που σου λέω τώρα των φυλακισμένων έχουν εμπλοκή βέβαια με ναρκωτικά.
0: Έχουν, είναι σκληροί. Είναι σκληροί.
1: Είναι τοξικό πανεπιστήμιο.
0: Έχει σκληρούς κρατούμενους εκεί οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου Γιώργου.
1: Στη Β' Πτέρυγα είναι πολλοί, υπάρχουν σκληροί κρατούμενοι. Κυρίως είναι Αλβανοί αυτοί. Είναι οι λεφτάδες της φυλακής. Γιατί σου λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ και έχω φτάσει σε πολύ βάθος, Στέφανε.
0: Οι λεφτάδες
1: της φυλακής, αλλά ταυτόχρονα η φυλακή έχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και κρατούμενος που φάνται βαποράκια, διακυριτές, τοξικομανείς, με υποδέστερες κατηγορίες σε βάρος. Καταδικασμένοι βέβαια, και φυλακισμένοι. Εντάξει, ωραία. Είναι στερημένη η ελευθερία τους. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν ιατρονοσηλευτική περίθαλψη ή ότι δεν πρέπει να έχει κλινική και ψυχολόγο.
0: Ωραία, ρε Γιώργο, η πολιτεία πώς αντιδρά σε αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε δύο υπουργεία. Έχουμε δύο υπουργεία.
1: Ναι, απλώς,
0: Γιώργο, μην μετακινήσαι γιατί δεν ακούμε καλά το σήμα σου.
1: Ναι, έλα μου, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε δύο υπουργεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, αντικλιματικής πολιτικής. Τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα?
1: Σύμπα,
0: αλλάξανε σήμερα τον αρχιφύλακα και τελειώσει η ιστορία.
1: Ναι, η σπασμωδική αντίδραση ήταν αυτή. Να βάλουν τον αρχιφύλακα. Δεν είναι λίγο αυτό, αλλά δεν είναι το όλο. Έτσι, είναι μέρος του όλου. Συν της άλλης, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εμπλουτιστεί το ιατρείο της φυλακής. Δεν μπορεί ένας γιατρός και δύο φυλακοί να τα βγάλουν πέρα. Πρόσεξε, Στέφανε, μιλάμε για μια φυλακή που αυτή τη στιγμή έχει 780 κρατούμενους. Όταν κανονικά θα έπρεπε να έχει 400. Οι αυτοί 780 κρατούμενοι, ο καθένας τους έχει 4 τετραγωνικά για να κινηθεί αυτός είναι ο μέσος όρος των τετραγωνικών που αναλογεί
0: 4 τετραγωνικά ο κάθε κρατούμενος.
1: Το είναι απάνθρωπο, έτσι. Είναι απέσιο, όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι. 4 τετραγωνικά δεν είναι φυλακές σοφρονισμού αυτές, δεν αφορούν αυτές οι φυλακές στον 21ο αιώνα. Μας παραπέμπουν στον 19ο και δεν ξέρω πώς, και στους παραπίσω αιώνες.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
1: Να είσαι καλά.
0: Πού σε βρίσκουμε, στην Πελοπόννησο?
1: Πάντα.
0: Στην εφημερίδα Πελοπόννησο.
1: Από το 1975.
0: Άρε Γιώργα, δύναμη σε ρε φίλε.
1: 51 χρόνια.
0: Όταν μεταδίδαμε μαζί ποδοσφαιρικούς αγώνες.
1: Ακριβώς.
0: Τζορτζ Αναστασόπουλος, δύναμη. Καλό απόγευμα, Γιώργο μου.

0: παίξουμε ένα προαναγγελτικό βίντεο. Είναι το τρίτο βίντεο. Έχω δώσει για σήμερα τα άλλα. Ναι, τα άλλα δύο θα τα παίξουμε αύριο. Το βίντεο αυτό, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά μας εισάγει σε μια μεγάλη έρευνα που ξεκινάει μετά τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξεχάσαμε τους απατεώνες δημοσκόπους. Με αυτούς εγώ μιλάω με στοιχεία. Όσα δίνω, όσα θες, που λέει και το τραγούδι. Ανοίγουμε ένα δεύτερο κομμάτι έρευνας που θα τσούξει πολλούς. Και ειδικά θα τσούξει αυτούς που κάνουν αγωγές και μηνύσεις στο χείο. Πειράζει. Όλα εδώ πληρώνονται.
1: Παρακαλώ. Θέλω να πω εδώ ότι την επόμενη Παρασκευή που έρχεται θα δοθούν στη δημοσιότητα και θα λάβετε κι εσείς το email μου όλων αυτών που μου είπε πριν δολοφονηθεί ο άτυχος 38χρονος Δημήτρης Νίνος, τον οποίον τον έχω καταγεγραμμένο σε βίντεο να μου αναφέρει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ πλησιάζει η ώρα του. Είναι τραγικά πράγματα αυτά που ζει ένας δημοσιογράφος. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα δημοσιοποιήσω.
2: Δημήτρης Νίνος, εξήγησε εσύ, Στέφανε Χίο, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει.
1: Είναι το παιδί που βρέθηκε σκοτωμένο στη Θήβα.
2: Είχες μιλήσει μαζί του. Είχες μιλήσει μαζί του.
1: Ήταν παιδί φίλου μου. Ήταν το παιδί, ο μοναχογιός του 67χρονου που μου αποκάλυψε τη συμμορία του Μαξίμου. Και ο Δημήτρης μου είχε μιλήσει και μου είχε εκμυστηρευτεί φοβερά πράγματα. Είμαι υποχρεωμένος, επειδή σέβομαι την τιμή του παιδιού, τη μνήμη του και πάνω από όλα αυτά που ήξερε, να δημοσιοποιήσω το βίντεο. Και την Παρασκευή το απόγευμα θα λάβετε ένα απόσπασμα του βίντεο στο οποίο μου μιλάει. Οι νεκροί μιλούν και από το μνήμα και κατονομάζουν πολιτικά πρόσωπα.
2: Σε σχέση
1: δεν θα ξεφύγει κανένας από τις αποκαλύψεις. Κανένας. Εγώ δεν έφαγα δύο σφαίρες, κύριε Καψαμπέλη, για να κάνω πίσω. Δεν έφαγα δύο σφαίρες για να κάνω δημόσιες σχέσεις με τους οικονομικούς παράγοντες και τους Μπερλουσκόνη της χώρας. Είμαι αποφασισμένος σε αυτή την έρευνα να τη φτάσω στο τέλος. Ευχαριστώ που φιλοξενεί το δελτίο σε αυτές τις αποκαλύψεις.
2: Ο Νίνος, έχουμε καταρχάς να εξηγήσουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένο να θυμάται και να γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αναφερόμαστε στον 38χρονο που βρέθηκε νεκρός σε επαρχιακό δρόμο της Θήβας τις προηγούμενες ημέρες και είναι ο γιος του Νίνου, του κυρίου Νίνου, ο οποίος ήταν, όπως μας έχεις πει και έχεις πάρει συνέντευξή του, Στέφανε Χίο, ο άνθρωπος προερχόμενος από τα σώματα ασφαλείας.
1: Ήταν 15 χρόνια σωματοφύλακα στο Μητσοτάκηδο.
2: Του πατέρα
1: ήταν
2: Μητσοτάκη.
1: Ήταν ο άνθρωπος που υπηρέτησε στις ελληνικές ειδικές δυνάμεις, ειδικό δυναμίτης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε επιφορτιστεί από την οικογένεια Μητσοτάκη για εθνικές αποστολές. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει μέχρι και στα Σκόπια, ανήκε στη στενή, στο στενό πυρήνα του στρατηγού Γριλάκη, όχι του μανούστου Γριλάκη του σωματοφυλακά, του στρατηγού Γριλάκη,
2: του παλιού,
1: ο οποίος είχε εμπλακεί το όνομά του αδίκως στις υποκλοπές, όταν τον πούλησαν οι Μητσοτάκηδες και τον έστειλαν στη φυλακή. Μαζί με τον άλλον, την άλλη σου πια, τον αρχικοριό, τον Μαυρίκη. Ήταν όλο αυτό το καθεστώς το οποίο.
0: Τέλος, φτάνει. Τα άλλα θα τα πούμε την Παρασκευή. Εγώ έχω να επισημάνω σε κάποιους δύο πράγματα. Ξέρετε, η ζωή είναι πολύ εφήμερη. Σας το έχω ξαναπεί, ειδικά εκεί, σε εσάς, εκεί στην Τρόικα, στην πρωθυπουργική Τρόικα. Η ζωή είναι εφήμερη. Βγαίνεις από το Μαξίμου, πέφτει ένα κεραμίδι στο κεφάλι, πάρ' τον κάτω. Πας στο σπίτι σου να κοιμηθείς, κύριε Μητσοτάκη, και την ώρα που κοιμάσαι, σταματάει η καρδούλα σου και λέει από ανακοπή έφυγε. Για εσάς είσαστε υγιέστατος. Εσείς κάνετε καλή διατροφή, είστε fitness κλπ. Πάτε και κάνετε ορθοφωνία με το λιγνάδι και αυτό σας δίνει ζωή. Τώρα δεν βρήκατε κανένα άλλο λιγνάδι να σας κάνει ορθοφωνία? Έχουμε εμείς έναν εδώ στο κανάλι. Περάστε μια βόλτα, Πέτρου Ράλι. Έχουμε κάτι τύπους εδώ που κρατάνε τα πουλόφωνα μέσα στο production. Έτσι τα λέμε εμείς, δεν λέμε μικρόφωνα, τα λέμε πουλόφωνα εμείς. Επίσης, θέλω να παραγγείλω και σε κάποιους ακόμα στο στενό περιβάλλον του κύριου Πρωθυπουργού. Η ζωή είναι πολύ εφήμερη. Βγαίνεις από το σπίτι σου, δίπλα από την πρεσβεία των Εβραίων, περπατάς, πατάς ένα χαλίκι, πάρ' τον κάτω, χτυπάς το κεφάλι, τέζα. Να προσέχετε. Να προσέχετε. Γενικότερα. Είδατε ο Σουφλιάς πώς πήγε. 85 χρονών, ναι, δεν ήταν και πολύ μεγάλος. Η χείρα χτες καταχέριασε τον κύριο Μητσοτάκη. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να στεναχωριέστε εκεί στο μαξί μου. Και την Παρασκευή θα είναι ακόμα καλύτερη για σας. Όταν θα τα ξαναπούμε εδώ για τη δολοφονία ενός ανθρώπου που δεν θα ησυχάσει η ψυχούλα του αν δεν μάθει ποιοι τον σκότωσαν. Γιατί η δολοφονία Νίνου δεν ήταν αυτοκτονία. Ήταν δολοφονία. Περιμένει ο πατέρας 3 χρόνια να του δώσετε το DNA. Γιατί τον πέρασε για κότσο. Αλλά θα τα πούμε, κύριε Μητσοτάκη. Α, δεν το ξέρεις κι αυτό. Δεν πειράζει. Ρώτα εκεί τα ξαδερφάκια σου. Ρώτα εκεί τις νύφες σου. Ρώτα εκεί. Γνωρίζουν. Γνωρίζουν την υπόθεση, γνωρίζουν και τα πρόσωπα. Θα τα πούμε αύριο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία, έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό περιέγραψε από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα συνεργαστούν κάποια κόμματα μετά τις εκλογές, διότι η απάντηση βγαίνει αβίαστα και αποδεικνύει ότι ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια. Άρα μετά τις εκλογές θα συνεργαστούν και κυβερνητικά, δηλαδή θα συγκυβερνήσουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν ήδη γίνει 6 συλλήψεις. Πρόκειται για την δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Στον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων απολογείται από το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον Ισραηλινού στόχου. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερα από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά που ξέσπασε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι και τήληξε στις φλόγες 2 τουριστικά σκάφη στο λιμάνι Γάιος Παξών, καθοριστική συμβολή στην κατάσβεση από πυροσβεστικό πλοιάριο που αναχώρησε άμεσα από την Οικουμενίτσα προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση ώστε να μην εξαπλωθεί φωτιά σε άλλα σκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, εύθραστη ακυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμα με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. «Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάρκ Κόμβου, των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Άμεση ήταν η αντίδραση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά περίπου 18 στόχων σε όλη την περιοχή, μεταξύ άλλων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, με διοικητή των φρουρών να απειλεί τις ΗΠΑ ότι αν αποσταθεροποιηθούν τον ιστοστενό του Ορμούζ, η Τεχεράνη θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ισραηλινή ηγεσία και προειδοποιώντας για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε στη Γάζα. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά, στις σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις σποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mahi FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Χαίρετε και αγαλιάστε. Καλησπέρα σας. Πέρα ως πέρα σας. Στάγια σε Μανουήλ Μπογδάνος Κωνσταντίνος. Μέχρι τις 8. The Legend Stranglehold 1975. Ένα αριστουργηματικό κομμάτι το οποίο κάνουμε το πάνω τους ώστε να το βαρεθείτε, να το συγχαθείτε, να μην μπορείτε να το ξανακούσετε, γιατί το βάζουμε κάθε φορά που ξεκινάει η εκπομπή μας ως εισαγωγική μουσική.

Βεβαίως το γεγονός ότι είστε συντονισμένες και συντονισμένοι σε τούτον εδώ το σταθμό αυτή την ώρα σταθερά σημαίνει ότι μάλλον δεν σας ενοχλεί τόσο πολύ το κομμάτι του Ted Nugent ή ότι είστε και ο λίγο τη μαζόχες.

Και αυτό το οποίο θα συμφωνήσετε ότι καλό είναι να παρατηρήσουμε σήμερα είναι ότι για άλλη μια φορά φαίνεται ότι καταφέρνουμε να επιδράμε στο περιεχόμενο των ειδήσεων όπως αυτές μας δίδονται από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Και το λέω γιατί δεν έχουν καταφέρει να αποσιωπήσουν πλήρως το γεγονός ότι από προχθές η Ευρώπη καίγεται. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Έκανε ένα βίντεο προχθές και το οποίο σήκωσα χθες για την περίπτωση, υπόθεση του Σουδανού, ο οποίος επιχειρεί να αποκεφαλίσει τον γηγενή Ιρλανδό εν μέση οδό στο Belfast. Και έλεγα λοιπόν μέσα σε αυτό το βίντεο ότι είμαι σχεδόν βέβαιος. Κόβω το χέρι μου, πλέον. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το παίξουν αυτό. Τα κρατεά, τα μεγάλα, τα εξαρτώμενα, τα συστημικά μέσα, site, κανάλια και τα σχετικά. Με μεγάλη μου έκπληξη λοιπόν. Μεγάλη μου λοιπόν έκπληξη βλέπω και διαπιστώνω ότι χώρεσε τελικά, χώρεσε στην ύλη των δελτίων όταν, ναι βέβαια, και δεν μιλάμε μόνο για κανάλια τα οποία είναι πιο ψηλιασμένα από τα άλλα και τα οποία έχουν περιθώριο, έχουν την δυνατότητα να βάζουν στο μείγμα και πράγματα τα οποία τα άλλα κανάλια δεν θέλουν, βλέπει open. Το είδα να παίζει και έμαθα μάλλον ότι έπαιξε σε σειρά συστημικών καναλιών η υπόθεση του Σουδανού που πήγε να αποκεφαλίσει τον Ιρλανδό. Βέβαια έπαιξε επειδή καίγεται τον Belfast. Βέβαια έπαιξε επειδή καίγεται την Γλασκόβη. Βέβαια έπαιξε επειδή καίγονται κάποιες περιοχές του Λονδίνου. Από προχθές μπαίνουμε στην τρίτη μέρα και οι ταραχές δεν έχουν σταματήσει, δεν τις έχουν κατασυγάσει. Συνεπώς είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε πως νικήκαμε τρόπον τεινά, όχι για άλλο λόγο. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας, να μας σφάζουν, να βιάζουν τις γυναίκες και να φοβόμαστε για τα παιδιά μας και να λέμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, επειδή όλο αυτό το οποίο συμβαίνει δεν αποσιωπάται πλήρως. Όχι ότι το έχουν και πρώτη είδηση. Γεια σου φιλαράκι μου, λέει ο Σάκης, ένα μικρό κουιζάκι, ο ένας μιλάει για γαλάζια πατρίδια και ο άλλος για γαλάζια αυτοδυναμία. Σύμπτωση δεν νομίζω. Καλησπέρα στον Νίκο Σου, καλησπέρα στον άλλο Νίκο, τον καλό μου φιλό από τον Άγιο Στέφανο και στον Μάνο Κοκκινέλη. Καλησπέρα Γιάννη Παπαδόπουλε, σε όλες και όλους εσάς επίσης.

Δευτέρης θα ήθελα σήμερα να θέσω υπόψη σας, σε περίπτωση που δεν το έχετε μάθει, παρατηρήσει, πληροφορηθεί, αυτό το απαράδεκτο με την στάση των διοργανωτών του Pride, έτσι, και των εκπροσώπων της ΛΟΑΤΚΙ Plus LGBTQ κοινότητος, σε σχέση με τις αφίσες που ήθελαν να βάλουν στο μετρό για το Pride, και η στάση τους είπε ότι κύριοι, κυρίες, ξέρετε, δεν μπορούμε να βάλουμε αφίσεις, όχι για λόγο, να βάζαμε πολύ ευχαρίστω στις αφίσεις σας, αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα τα έχουμε κλείσει εδώ και μήνες. Αυτά πληρώνονται, αυτά είναι τα λεφτά μας, αυτά είναι τα έσοδά μας, αυτά είναι η διαφημιστική μας υπόσταση. Αυτά, άμα θέλετε να βάλετε μια αφίσα σε δύο εβδομάδες, έπρεπε να μας το έχετε πει 2-3 μήνες πριν. Λογικό δεν είναι αυτό? Και άρχισαν να υστερίζονται. Σκαμποφοβική! Πραγματικά δηλαδή είναι. Γεννάται το αντανακλαστικό της αηδίας πλέον με αυτούς τους τύπους. Και ακόμα και εμάς που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε δημοσίως τοποθετηθεί υπέρ της πραγματικής εμπέδωσης των πραγματικών δικαιωμάτων τους, δηλαδή μας κάνουν και μαγανακτούμε. Δηλαδή, όχι ρε μάγκες, μάγκησες, μαγκίτισες της LGBTQ+ κοινότητας, δεν έχετε ούτε μισό δικαίωμα παραπάνω από τον οποιοδήποτε άλλο πολίτη. Δεν έχετε ούτε μισό δικαίωμα λιγότερο, αλλά δεν έχετε ούτε μισό δικαίωμα παραπάνω από οποιονδήποτε άλλο πολίτη. Δηλαδή, τι, πρέπει σε εσάς να ισχύουν ειδικοί κανόνες? Δηλαδή, πάω εγώ στη στασή και λέω, θέλω να κάνω μια εκδήλωση, να παρουσιάσω ένα βιβλίο. Θέλω να βάλω αφίσες. Βεβαίως θα μου πει η στασή, αλλά δεν γίνεται, διότι έπρεπε να μας το έχετε πει 2 μήνες πριν. Εγώ τι θα βγω και θα πω ότι είναι καραφλοφοβικό και κοντοφοβικό αυτό το οποίο κάνει η στασή? Ρε, ας χτύρα από εδώ. Βγήκαν τα ΛΟΑΤΚΙ να μας πούνε ότι η στασή, λέει, είναι δίθεν ομοφοβική επειδή δεν βάζει τις αφίσες τους που αποφάσισαν τα ΛΟΑΤΚΙ ότι σήμερα είναι Δευτέρα και θέλουν η αφίσα να μπει την Τρίτη. Ας χτύρ ξανά. Και με ρώτησαν, λέει, αν θα δω το Μουντιάλ, και τους είπα, λέει, τι να δω, υπάρχουν, λέει, εθνικές ομάδες. Κάποιες υπάρχουν, δεν είναι, σίγουρα κάποιες υπάρχουν. Ποια ομάδα ήταν αυτή που μπήκε σε μπελάδες? Η Νορβηγή είναι. Νομίζω η Νορβηγή. Μια ομάδα μπήκε σε μπελάδες επειδή κάνανε μια φωτογράφηση ως Vikings. Δεν κάνω πλακά, η Νορβηγή νομίζω ότι είναι. Η Σουηδή, η Νορβηγή. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιοι άλλοι. Κάνανε μια φωτογράφηση ντυμένη, ξέρεις, αυτά με τα γούνινα βρακιά, Manowar φάση, ντύθηκαν Vikings. Λογικό, οι άνθρωποι είναι Νορβηγοί, Vikings είναι. Ντύθηκαν Vikings και κάνανε μια φωτογράφηση με ένα ντρακάρ. Από πίσω ντρακάρ, σας θυμίζω, είναι το πλοίο αυτό των Vikings, ξέρετε, με τα... τα ακρόπρορα, τα μεγάλα και τα πανιά, τα φουσκουτά και στήσανε, λοιπόν, βάλουν ένα ντρακάρ σε μια παράλια, βάλαν και αυτοί τα γούνινα βρακιά, τις ξύλινες ασπίδες, πήραν κάνα τσεκούρι, κάνα κράνος με κέρατα, στηθήκανε, φωτογραφηθήκανε και πάθανε αμόκ τα Ισλαμολοάτκια, τα Νορβηγά, αμόκ πάθανε, διότι, λέει, πρόκειται για εκδήλωση αλφα τοξικής αρενοπότητος. Μια χαρά είμαι. Τοξικής αρενοπότητας που είναι όλοι. Δηλαδή. Αυτό. Τοξική αρενοπότητα. Δηλαδή, πραγματικά. Sorry, δηλαδή, κιόλας που έπρεπε να ξεχυθούν στα δάση και να σκοτώσουν κανένα ζώο για να φάτε κι εσείς, δηλαδή. Sorry κιόλας, δηλαδή. Sorry. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνουμε. Οπότε, ναι, υποθέτω κάποιες ομάδες, φίλε, κάποιες ομάδες πρέπει να έχουν και κάποιο εθνικό. Μέταλλο, αντανακλαστικό, πες το, ξέρω, χαρακτηριστικό. Κάτσε να πιω μισό λεπτό, λίγο νεράκι. Ωραία είναι η Ζουλάνδη. Ωραία, και μου αρέσει και αυτό το χακαμάκα που κάνουν. Εν τω μεταξύ, η Νέο Ζηλάνδη, πρέπει να σου πω, αυτή η χακαμάκα είναι ό,τι πιο απέναντι και ενάντιο υπάρχει στην Ισλαμολοατκίλα στη Νέα Ζηλανδία. Βγαίνουνε και κάτι βαϊντενόπουλα βίγκαν λεσβίες, μπαχαλοσατανίστριες, πάνε να κάνουν σκηνικά στη Νέα Ζηλανδία και βγαίνουν οι Μαωρί, ρε φίλε,
και τους τραμπουκίζουνε. Και άντε τώρα να βγει, άντε τώρα σε παρακαλώ να βγει, πώς το λένε, η Μπούτς, εθνοτικός καταγόμενη εξ αγγλικών φύλων, άσπρη, κάτασπρη LGBTQ λεσβία, και να κατηγορήσει τον Μαωρί. Και η λεσβία, η άσπρη, να πει ότι ο Μαωρί είναι ρατσιστής. Χαχα, την πάτσες βλενάδα, δεν μπορεί ο Μαωρί να είναι ρατσιστής. Γιατί ο ρατσιστής, γιατί ο Μαωρί είναι μαύρος. Και εσύ μου έλεγες μια ολόκληρη ζωή ότι δεν μπορεί ένας μαύρος να είναι ρατσιστής. Φάτονα τώρα, φιλενάδα. Θέλω να σας διαβάσω κάτι. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι. Και θα ήθελα να θέσουμε, ή δυνατόν, την υπόθεση επί της πραγματικής της βάσης. Παρήγορο είναι το γεγονός ότι από προχθές δεν έχουν καταφέρει τα συστημικά μέσα να αποφύγουν τις εικόνες των μαζικών ταραχών, των επεισοδίων, των βιαιοτήτων που καταφθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι παρήγορο διότι αυτές οι εικόνες δεν αποτελούν μία παροδική εκτροπή. Δεν είναι απλά μία ενόχληση της στιγμής. Είναι μία πύρινη, κυριολεκτικώς γραμμένη με φωτιά προειδοποίηση. Βλέπετε, φίλες, φίλοι, επί δεκαετίες μια αποκομμένη πολιτική ελίτ επέβαλε έναν ριζικό, δημογραφικό και πολιτισμικό μετασχηματισμό σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Αυτά που βλέπουμε να έρχονται από τον Μπέλφαστ, αυτά που βλέπουμε να έρχονται από τη Λασκόβη, αυτά που βλέπουμε να έρχονται από το Λονδίνο, αυτά που βλέπουμε να έρχονται από τις Βρετανικές νήσους, είναι εικόνες τις οποίες πιστεύω δυστυχώς θα χρειαστεί να συνηθίσουμε στο μέλλον. Είναι εικόνες του μέλλοντος της Ευρώπης. Τα λέγαμε και χθες με τον πολιτικό επιστήμονα και φίλο Ραφαήλ Καλυβιώτη. Είναι προεμφυλιακές αυτές οι εικόνες. Γιατί? Διότι υπό το λάβαρο του προοδευτισμού υπήρξε μια μεθοδευμένη υποκατάσταση που έπληξε και πλήττει τον ίδιο τον πυρήνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τις παραδοσιακές αξίες, την πυρηνική οικογένεια, την ιστορική χριστιανική πίστη, όλα αυτά τα οποία υπονομεύονται ανελέητα την ώρα που ο αυτόχθον πληθυσμός αναγκάζεται, είναι φοβερό αυτό, αναγκάζεται να παρακολουθεί τη διάλυση της ίδιας του της πατρίδας. Μας βάζουν να στεκόμαστε και να παρακολουθούμε τον θάνατό μας. Και πλέον δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ούτε στους δρόμους. Αυτό σηματοδοτεί το Belfast. Οι μηχανισμοί αυτής κατάρρευσης βεβαίως, και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό και να σταθούμε, είναι βαθύτατα οικονομική. Η εξάρτηση των ελίτ από την μαζική μετανάστευση χαμηλού κόστους έχει γίνει κάτι σαν ένα ναρκωτικό για το οικονομικό σύστημα. Συμπιέζει τεχνητά τους μισθούς, καταστρέφει την αγοραστική δύναμη της εγχώριας εργατικής τάξης. Πού είναι οι αριστεροί? Πού είναι οι αριστεροί να προστατεύσουν την εργατική τάξη? Και το κρισιμότερο είναι ότι με αυτήν την αυθονία φθηνών εργατικών χεριών εξαλείφει και κάθε κίνητρο για τεχνολογική καινοτομία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη έχει μείνει τόσο πίσω στην ανάπτυξη των αυτοματισμών της προηγμένης ρομποτικής που θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν μια σύγχρονη οικονομία. Αυτά τα κάνει η Ιαπωνία, δεν τα κάνουμε εμείς. Εμείς φέρνουμε Πακιστανούς για να μαζεύουν ελιές και φράουλες ή για να δουλεύουν στις φάμπρικες της Μέρκελ των Γερμανών όπως η Σύρη το 2015. Αντί λοιπόν για ένα μέλλον υψηλής τεχνολογίας, η Ευρώπη τι κάνει? Εισάγει μια προνεωτερική δομή εργασίας. Ο ντόπιος πληθυσμός εκτοπίζεται από την αγορά κατοικίας παράλληλα. Γιατί? Διότι τα ακίνητα απορροφώνται από κρατικά επιδοτούμενα καταλήματα και προγράμματα για τους μουσαφιρέους, για τους νεοφερμένους, για τους εισβολείς. Κρατήστε το προνεωτερική δομή εργασίας. Φεύγουμε πίσω και από τον διαφωτισμό. Εδώ πραγματικά θα έπρεπε οι αριστεροί να αρχίζουν να
ανασύρουν την έκφραση εργασιακός μεσαίωνας, διότι εδώ δεν μιλάμε πλέον για εργασιακό μεσαίωνα, πλέον μιλάμε για κοινωνικό μεσαίωνα, λόγω ενός βαθύτατου apartheid. Αυτό ουσιαστικά, αν το δούμε υπό θεωρητικούς όρους, αποτελεί την απόλυτη διάλυση και παραβίαση του κοινωνικού συμβολέου. Τι είναι το κοινωνικό συμβόλαιο? Οι πολίτες, αυτό το λέει ο Αριστοτέλης, το λέει ο Μοντεσκιές, το λένε όλοι οι πολιτικοί στοχαστές. Κοινωνικό συμβόλαιο είναι το εξής: η συμφωνία που κάνει ο πολίτης με το κράτος. Ο πολίτης λέει στο κράτος, εγώ θα σου πληρώνω φόρους και εγώ θα σου παραχωρήσω κιόλας το μονοπόλιο της βίας. Θα δεχτώ ότι εγώ δεν μπορώ να ασκώ βία και ότι θα πρέπει εσύ να έχεις το μονοπόλιο της άσκησης της βίας, ούτως ώστε να την εφαρμόζεις σύμφωνα με τους νόμους για να προστατεύεις τους πάντες. Και να το κάνεις δίκαια, λελογισμένα και σύμφωνα με τους κανόνες. Όταν το κράτος που του δίνεις τους φόρους σου, του δίνεις την υπακοή σου, του δίνεις την ύπαρξή σου ως ψηφίδα σε ένα μεγάλο ψηφιδωτό που λειτουργεί σύμφωνα με τους συμπεριφωνημένους κανόνες, όταν το κράτος δεν τηρεί τις δικές του υποχρεώσεις, δηλαδή πληρώνεις φόρους, δεν έχεις παιδεία, δεν έχεις υγεία, δεν έχεις δρόμους, δεν έχεις ασφάλεια, όταν εσύ δίνει στο κράτος αυτά τα οποία λέει το κοινωνικό συμβόλαιο, και το κοινωνικό συμβόλαιο και το κράτος τι κάνει? Φέρνει μουσαφίριδες για να σε αντικαταστήσει. Αυτό παραβιάζει τη συμφωνία που έχεις κάνει με το κράτος. Παραβιάζεται το κοινωνικό συμβόλαιο. Οι προοδευτικοί θα έπρεπε αυτό το πράγμα να το αντιληφθούν. Δεν είναι δυνατόν ο Μάνος και ο Κωνσταντίνος να πάνε στον Χ Έλληνα πρωθυπουργό και να κάνουν μαζί του μια συμφωνία και ο Χ Έλληνας πρωθυπουργός να πει «Ναι, αλλά Μάνο και Κωνσταντίνο είστε ακριβοί. Έλα Χασάν και έλα Μοχάμεντ, ούτως ώστε να κάνω τη δουλειά μου πιο φτηνά, πιο οικονομικά. Και εσείς μου είστε δευτερεύοντες». Όχι, δεν γίνεται, διότι εμείς είμαστε που μένουμε εδώ πέρα. Εμείς είμαστε που φτιάξαμε αυτή τη χώρα. Εμείς είμαστε που οι παππούδες και οι προπαππούδες μας μπορεί και να πέθαναν για να υπάρχουμε εμείς σήμερα εδώ πέρα, να σκοτώθηκαν για να υπάρχουμε εμείς σήμερα εδώ πέρα, με τους όρους, τους όποιους όρους που υπάρχουν. Δεν μπορείς να φέρεις άλλους να αντικαταστήσεις εμάς. Με εμάς έκανες τη συμφωνία. Η οικονομική υποβάθμιση είναι ένα πράγμα και βεβαίως η πλήρης εξαήλωση της δημόσιας ασφάλειας είναι ένα άλλο. Και αυτό έχει επίσης να κάνει με το κοινωνικό συμβόλαιο, διότι το θεμελιώδες καθήκον του κράτους είναι να ασφαλίζει τα σύνορα και να προστατεύει τους πολίτες. Μπράβο. Λοιπόν, όταν αυτό δεν γίνεται, ούτε οι πολίτες προστατεύονται, σε σφάζουν στη μέση του δρόμου, ούτε τα σύνορα φυλάσσονται και ασφαλίζονται, διότι μπαίνουν αβέρτα από παντού. Οι Ευρωπαίες, οι γυναίκες, οι μανάδες, οι φίλες, οι γυναίκες, οι κόρες μας, είναι πλέον αντιμέτωπες, δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε ακόμα, ένα πρωτοφανές περιβάλλον απειλής. Δεν το έχουν ξαναζήσει αυτό. Οι δημόσιοι χώροι έχουν πλέον μετατραπεί σε ζώνες κινδύνου. Αυτό δεν συνέβαινε ποτέ στην πολιτισμένη δήθεν ή πραγματικά Δύση. Αυτό συνέβαινε μόνο σε εμπόλεμες καταστάσεις. Όταν λοιπόν οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να περπατήσουν με ασφάλεια στους δρόμους,

την υπόσταση του τι είμαστε βασίζεται και η συμφωνία που έχουμε κάνει με τους εκάστοτε κυβερνήτες. Όταν λοιπόν το κράτος διευκολύνει την εξάλληψη της ταυτότητας και της ασφάλειας του έθνους, τότε εισέρχεται σε κατάσταση πολέμου με τον ίδιο του τον λαό. Και επιπλέον, καθώς η πολιτική βούληση της πλειοψηφίας εξουδετερώνεται συστηματικά μέσω εκλογικών τεχνασμάτων, νομίζεις ότι έχουμε δημοκρατία, βλέπε κάτι επιστελικές ψήφους, βλέπε κάτι αποχές 45%, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, βλέπε περίεργα εκλογικά συστήματα, βλέπε. Εκλογικά τεχνάσματα, ακριβώς αυτή είναι η λέξη, αλλοιώνουν, εξουδετερώνουν την βούληση της πλειοψηφίας και μια και μιλάμε για αλλοιώσεις, ενώ παράλληλα αλλοιώνεται η ίδια η δημογραφική υπόσταση της κοινωνίας και επιβάλλεται πλέον θεσμική λογοκρισία. Συνεπώς, οι νόμιμες οδοί για την έκφραση μιας διαφωνίας με αυτό που συμβαίνει περιορίζονται, αν όχι σφραγίζονται. Δεν σου επιτρέπουν να τα λες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπάρχουν εκπρόσωποι σου να τα πουν στα κανάλια. Αν πεις μια κουβέντα παραπάνω, εσύ θα μπλέξεις. Αν εσύ επικρίνεις με έναν τρόπο οξύ τον βιαστή ή τον δολοφόνο, εσύ θα μπλέξεις, όχι ο εγκληματίας πλέον. Ζούμε την εποχή του Orwell. Σου χτυπούν την πόρτα και σου λένε «Μάνο Κωνσταντίνε, είστε παλιάνθρωποι, βραχιολάκια και μέσα». Ή πρόστιμα που δεν μπορεί κανένας να αντέξει. Το να περιμένει λοιπόν κανείς από μια φημωμένη, καταπιεσμένη πλειοψηφία να υπομένει αυτήν την διαρκή αποστέρηση χωρίς αντίδραση, εντάξει, αυτό αποτελεί αυταπάτη. Όταν ένας πληθυσμός συνειδητοποιεί ότι δεν έχει πλέον δημοκρατικό μοχλό στη διάθεσή του, τόσο ώστε να κινήσει τα πράγματα προς τα εκεί που επιθυμεί, τότε η καταφυγή σε μία άτακτη και έκριθμη αντίσταση είναι μία ιστορική συνέπεια που είναι απολύτως προβλέψιμη. Τι άλλο περιμένεις να κάνει ένας λαός που έχει ξεπεράσει το στάδιο του μη περαιτέρω? Ή αυτό θα γίνει, ή αυτό το οποίο έλεγε η Μαλβίνα, απονεύρωση, δηλαδή πλήρης χάβνωση. Συνεπώς, οι ταραχές που βλέπουμε στις βρετανικές νήσους, αν θέλετε τη γνώμη μου, και σας μεταφράζω αυτό το οποίο θα δημοσιευθεί αύριο στο Brussels Signal και στο οποίο συμπυκνώνω κάποιες σκέψεις για το πώς αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες μπορεί να μας προειδεάσουν για αυτά τα οποία πρόκειται να βλέπουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Συνεπώς λοιπόν, αυτές οι ταραχές θα τολμήσω να σας παροτρύνω να σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι ένας πρώτος σεισμός, μπορεί να είναι οι πρώτες εικόνες μιας ευρύτερης τεκτονικής μετατόπισης και μιας ταραχής που έρχεται. Βέβαια, η πολιτική τάξη στα Βρυξέλλας, οι big wigs και στις άλλες βεβαίως ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συνεχίζει να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα γεγονότα με ένα μείγμα αλαζονίας, έπαρσης δηλαδή, και άρνησης, απορρίπτοντας την ειλικρινή, την βαθιά, την έντιμη και απολύτως ανθρώπινη υπαρξιακή αγωνία, απορρίπτοντας την σαν απλή εγκληματικότητα. Είναι εγκληματίες αυτοί που βγαίνουν και τα σπάνε και καίνε και αντιπαρατίθενται με τις αστυνομικές δυνάμεις και συγκρούονται. Δεν είναι άνθρωποι που βλέπουν όχι απλά το βιός τους, την ύπαρξή τους, την ταυτότητά τους, τον

κόσμο τους να χάνονται. Όχι, εγκληματίες είναι. Αδυνατούν λοιπόν οι ελίτ να δουν ότι η έφλεκτη ύλη της αγανάκτησης είναι πολύ πυκνά συσσωρευμένη, και αδυνατούν οι Ευρωπαίοι να δουν ότι αυτό είναι και στην άλλη πλευρά της μάγχης. Μιλάμε για την ίδια δομική σύψη, μιλάμε για την ίδια συμπίεση των μισθών, μιλάμε για τις ίδιες στεγαστικές κρίσεις, μιλάμε για την ίδια έλλειψη ασφάλειας, μιλάμε για την ίδια πολιτισμική αλωτρίωση. Δεν πλήττεται μόνο η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, πλήττεται η Γαλλία, η Γερμανία, οι κάτω χώρες, η Σκανδιναβία, ο Μεσογειακός Νότος, η Ευρώπη συνολικά. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτό που είδαμε τις τελευταίες μέρες είναι οι πρώτες φλόγες μιας πυρκαγιάς που δεν θα σταματήσουν στις ακτές της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτές οι φλόγες. Δεν θα σταματήσει εκεί η πυρκαγιά. Θα ζήσουμε πάρα πολύ άγρια πράγματα. Μιλούσα με έναν φίλο νωρίτερα πριν ξεκινήσει η εκπομπή και τον ρωτούσα αν έχει οικογένεια, συνομήλικοι είμαστε. Μου λέει όχι, για τους χι λόγους. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα, στη μεγάλη δυσκολία θα έχεις μία ευθύνη λιγότερη πάνω στους ώμους σου, φίλε μου. Διότι πραγματικά δεν ξέρω τι πρόκειται να ζήσουμε. Οι δομικές αποτυχίες που διέριξαν την ειρήνη στο Μπέλφαστ, στη Σκωτία, στα Midlands, σε περιοχές του Λονδίνου, είναι παρούσες παντού στη Γυραιά Ήπειρο, παντού στην Ευρώπη. Οπότε όλο αυτό που βλέπουμε έρχεται, θα έρθει, θα έλθει. Μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Η Ευρώπη ανακαλύπτει ότι δεν μπορείς να πυρπολείς τα θεμέλια ενός πολιτισμού και να περιμένεις ότι η οροφή θα μείνει στη θέση της. Το κοινωνικό συμβόλαιο λοιπόν έχει διαρριχθεί από τις ελίτ. Και η έκρηξη που θα ακολουθήσει δεν θα είναι ούτε καλή, ούτε κακή. Θα είναι απλώς η πραγματικότητα των εθνών που διεκδικούν εκ νέου το δικαίωμά τους να υπάρχουν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Το 1995 ο Elton John κυκλοφορεί τον δίσκο Made in England. Πολύ επαναστατικό, ρίξε και έλευτο για τις μέρες. Made in England. Εθνική ρε ο Elton John. Φασίστας Elton John. Μέσα στο άλμπουμ αυτό υπάρχει ένα κομμάτι. Ξεχασμένο σχεδόν. Λέγεται Belfast. Και το ρεφρέν του λέει But I've never known a braver place. Δεν έχω γνωρίσει τόπο πιο αντριωμένο. Είναι σχεδόν στο στυλ του Σολομού. Τα μάτια μου δεν είδαν τόπο γενναιότερο, νομίζω κάτι τέτοιο λέει, από τούτο το αλωνάκι. Και τα ίδια λέει ο Elton John για τον Belfast.

0: Γραμμή Σολομού.
1: Ο Elton John, το είπαμε και πριν, but I never saw a braver place, Belfast. Δεν είδα, λέει, ποτέ πιο γενναίο, πιο αντριωμένο τόπο από το Belfast. Και θυμίζει εκείνον τον στίχο του Σολομού. Και τα μάτια μου, λέει, δεν είδαν τόπον ενδοξότερον, ενδοξότερον η λέξη που έψαχα πριν, από τούτο το αλωνάκι, όταν μας μιλάει για το Μεσολόγγι.

Κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία είναι ότι απέναντι στην Ισλαμική εισβολή, απέναντι στην μουσουλμανική αντικατάσταση των γιγαντών πληθυσμών, απέναντι σε αυτήν την φρικτή και αποτρόπαια ξεγύμνωση της καρδιάς των ελίτ που σχεδιάζουν πράγματα για τα έθνη, για τους λαούς, που είναι πέρα από οποιαδήποτε φαντασία.

0: Αξίζει λοιπόν να παρατηρήσουμε ότι, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Belfast αυτές τις μέρες απέναντι στην Ισλαμική εισβολή, στη μουσουλμανική βία, στην ανασφάλεια και στην απειλή, απέναντι στην προοπτική της εξάλειψης των ταυτοτικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών και του μετασχηματισμού των κοινωνιών μας σε οχλοπολιτό χωρίς διακριτά χαρακτηριστικά από τη μία χώρα στην άλλη, απέναντι σε όλα αυτά, στο Belfast τις τελευταίες μέρες ενώθηκαν οι κοινότητες εκείνες που για αιώνες τώρα αλληλοσκοτώνονται. Οι καθολικοί και οι προτεστάντες. Το Belfast ως πρωτεύουσα της Βορείου Ιρλανδίας έχει ζήσει αιματηρές ταραχές και φρικτά πράγματα. Κι όμως αυτές τις μέρες, απέναντι στον Σουδανό που σε αποκεφαλίζει στη μέση του δρόμου, επειδή έτσι θέλουν κάποιοι, χωρίς να σε ρωτήσουν ποτέ, απέναντι σε αυτούς οι loyalists, δηλαδή οι Ιρλανδοί που υποστηρίζουν ότι η Βόρεια Ιρλανδία πρέπει να είναι κομμάτι της Μεγάλης Βρετανίας και όχι της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, αλλά και οι Ιρλανδοί οι οποίοι πιστεύουν ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να επιστραφεί στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας, αυτές τις μέρες στέκουν ο ένας στο πλευρό του άλλου, διότι αντιλαμβάνονται ότι οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του προτεστάντη Βρετανού και του καθολικού Ιρλανδού είναι τόσο ελάχιστες και τόσο αμελητές σε σχέση με τις διαφορές της κοινότητας των καθολικών και των προτεσταντών μαζί σε σχέση με τους αλλόφιλους εισβολείς, που δεν έχουν νόημα. Τι να πω, ίσως σε αυτό το δυστοπικό μέλλον που διαγράφεται, ένα από τα λίγα καλά πράγματα να είναι ότι η δυσκολία θα ενώσει, αλλά μπορεί και όχι. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε πάντοτε στο νου μας ότι δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι της ιστορίας και ότι πάνω στο τραπέζι, σε μια παρτίδα που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και χάνουμε big time, που λέει και ο Τραμπ, μπορεί με ένα χέρι, μπορεί με ένα φύλλο, μπορεί με ένα μοίρασμα να αλλάξει όλο το σκηνικό. Αυτές τις μέρες, λέω και ξαναλέω, και γίνομαι κουραστικός και δεν πειράζει, η είδηση είναι Belfast, η είδηση είναι Γλασκόβη, η είδηση είναι Midlands, η είδηση είναι Μεγάλη Βρετανία. Κάπου φαίνεται ότι βρίσκει μέσα της, βρίσκει το βρετανικό λιοντάρι, βρίσκει κάπου μέσα του ένα απόθεμα δύναμης να φωνάξει ότι είμαι ακόμα Μεγάλη Βρετανία, δεν είμαι Μικρά Αγγλία. Ας καλησπερίσω μια τηλεφωνική γραμμή πριν πάω στο τραγούδι που έχω στο νου μου από πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και το οποίο είναι αριστούργημα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, εδώ ο Σπύρος.
0: Γεια σου Σπύρο, είμαι καλά.
1: Είσαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Τι σε κάνει να πιστεύεις, Κωνσταντίνε, ότι αυτό που οι ίδιοι καταλάβανε εκεί πέρα, αυτό καταλάβουμε και εμείς εδώ. Τι σε κάνει κάτι να το πιστεύεις αυτό.
0: Η εικόνα ενός άντρα τον οποίο τον αποκεφαλίζουν στη μέση του δρόμου στην Αχαρνών.
1: Μάλιστα. Και...
0: θα σου πω το εξής. Θυμάσαι την περίπτωση του αδικοχαμένου Σπύρος, ήταν το μικρό, του Κάνταρη ή Καντάρης.
1: Να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή για ποιον μιλάς, δεν είμαι,
0: τον, ψέματα. Τον άνδρα που δολοφόνησαν στην οδό Υπήρου για μία κάμερα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, αυτό, μπράβο, ναι, αυτό
0: μπράβο. Θυμάσαι, θυμάσαι τι ξέσπασε μετά. Μανώλης Καντάρης είναι το όνομα. Θυμάσαι τι ξέσπασε μετά.
1: Ναι, έχουν αλλάξει λίγο προς το χειρότερο, ακόμα προς το χειρότερο τα πράγματα από τότε νομίζω. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δηλαδή, καταλαβαίνεις με ποια είναι το λέω. Δεν βλέπω να έχει διορθωθεί κάτι. Μπορεί να ξέσπασε κάτι μετά. Τώρα τι γίνεται, που έχει περάσει καιρός. Δηλαδή, συντόμη Κωνσταντίνε, λίγο να σου πω τώρα ένα μικρό γεγονός που έγινε το πρωί και θα σε κλείσω μετά να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Χθες έκανες ένα βιντεάκι που έλεγες ότι κανένα μέσο ελληνικό, ή τέλος πάντων 2 ή 3 ή 4 ή 5, δεν θα καλύψουν καν το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν είπες στο βίντεο σου.
0: Ακριβώς.
1: Καλά το είδα. Ναι, καλά, ναι. Το είδα. Μπράβο. Σήμερα το πρωί ήμουν με ένα άτομο το 25 χρονών. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ποιο είναι το άτομο. Και στο Google που χάζευε τις ειδήσεις, αυτές τις ειδήσεις, ας πούμε ειδήσεις, γράφε ένα site ή μάλλον μια εφημερίδα. Δεν ξέρω πια. Δεν έχει καμία σημασία να την πω. Εγώ μόλις μου το είπε, φρίκα μόνο. Ότι έξαρση βίας, ακροδεξιάς βίας στο Belfast.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, δηλαδή όχι μόνο δεν καλύπτουν το θέμα στο βαθμό που πρέπει, το λένε και εντελώς, δηλαδή σε αναγκάζουν να κάνεις, πώς το λένε, να μην βλέπεις τίποτα από το συγκεκριμένο site. Δηλαδή σε φτάνεις σε ένα σημείο, ναι, να μην θέλεις να μάθεις.
0: Ναι, αλλά...
1: Είναι τρομερό και αλλά, με ρωτάει, συγγνώμη Κωνσταντίνε, και παρακαλώ, με ρωτάει το άτομο αυτό και με ρωτάει. Τι έγινε πάλι εκεί πέρα, τι είναι αυτοί οι ακροδεξιοί που κάνουν πάλι φασαρίες. Πες μου, τι πρέπει να πει σε αυτό το άτομο που είναι 25 χρονών και δεν γνωρίζει τίποτα. Πραγματικά, το συγκεκριμένο δεν γνωρίζει. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι 25 χρονών δεν γνωρίζουν. Εννοείται.
0: Φίλε μου Σπύρο.
1: Πες μου, τι να πρωτοεξηγήσεις.
0: Φίλε μου Σπύρο, δεν χρειάζεται να σου πω. Τα ξέρεις όλα.
1: Εγώ τα ξέρω.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Ο 25άρης.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει. Εσύ τα ξέρεις όμως και εσύ μπορείς να του τα πεις. Μπορείς να εξηγήσεις. Εγώ θεωρώ ότι θα αρχίσουν να έρχονται περισσότερο με τις τάξεις μας προοδευτικά η κλασική παλιή αριστερή, διότι εδώ πέρα δεν μιλάμε μόνο για μια εθνική εξαήλωση, εδώ μιλάμε και για μια κοινωνική εξαθλίωση. Φέρνουν κόσμο, αντί για παράδειγμα να σου φτιάξει ένα φοβερό μηχάνημα το Πολυτεχνείο, να το αναλάβει μια ελληνική εταιρεία, να κάνει μια παραγωγή, να γίνει διεθνής. Και με αυτό το μηχάνημα, ξέρω εγώ, να μαζεύεις ελιές, φρούτα, πορτοκάλια, φράουλες, να ψαρεύεις, δεν ξέρω τι να κάνεις. Τι κάνεις, φέρνεις, πως το λένε, βρωμιαρέους από την Κεντρική και την Νότια Ασία και μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον τύπο ο οποίος πήγαινε να αγοράσει τρακτέρ και ρώταγε τον τύπο εκεί στο μαγαζί, λέει τίποτα άλλο δεν κάνει, τίποτα άλλο δεν κάνει, τίποτα άλλο δεν κάνει. Του λέγει ο άλλος στο μαγαζί, μα κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Τι θέλετε πλέον να κάνει ένα τρακτέρ? Λέει φυλάκια και αγκαλίτσες, λέει σου δίνει το τρακτέρ, κάνει. Του λέει τι λέτε, λέει κύριε, τρακτέρ είναι, λέει δεν πειράζει, πάλι θα πάρω εργάτριες. Είναι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει στην ελληνική οικονομία.
1: Ποιος κοροϊδεύει ποιον, δεν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι για αυτό το πράγμα, αφού όλοι το ξέρουμε. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύει, ποιος ακριβώς κοροϊδεύει ποιον. Πόσοι από αυτούς που έρχονται πάνε και κάνουν αυτή τη δουλειά που μου περιγράφεις τώρα.
0: Άκου, αυτοί που έρχονται, έρχονται για άλλο λόγο τους φέρνουν αυτοί που τους φέρνουν, για άλλο λόγο έρχονται αυτοί που έρχονται.
1: Ναι.
0: Αυτοί που τους φέρνουν επειδή θα πρέπει να συμπιεστεί το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη. Και αυτοί οι οποίοι έρχονται, έρχονται διότι γνωρίζουν ότι ερχόμενοι για να κάνουν λίγο τα ανδράποδα και τους δούλους, θα έρθουν τόσοι πολλοί που στο τέλος θα καταλάβουν την Ευρώπη. Έχουν σχέδιο αυτοί.
1: Ό,τι έχει γίνει και στη Ρώμη ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι έχει γίνει και στη Ρώμη ακριβώς. Δεν θέλω να κουράσω, Κωνσταντίνε, εντάξει.
0: Δεν κουράζεις.
1: Okay.
0: Σπύρος, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Αδελφέ, εσύ πήρες τηλέφωνο, εγώ μίλαγα πάλι. Α, ελπίζω να τα ξαναβούμε σύντομα.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Σε ευχαριστώ. Ρίξε το uprising. Και έτσι θα κλείσουμε την ώρα. Έτσι θα κλείσουμε την ώρα με την παρέα του Μπελαμή.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία, έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε τριμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό περιέγραψε από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα συνεργαστούν κάποια κόμματα μετά τις εκλογές, διότι η απάντηση βγαίνει αβίαστα και αποδεικνύει ότι ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια. Άρα, μετά τις εκλογές θα συνεργαστούν και κυβερνητικά, δηλαδή θα συγκυβερνήσουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν ήδη γίνει 6 συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Στον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας στα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων απολογείται από το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον Ισραηλινού στόχου. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Στη διεθνή επικαιρότητα, έφθραστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ισραηλινή ηγεσία και προειδοποιώντας για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις σποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα Και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Εντάξει, το εντυπωσιακότερο είναι ότι οι νιους όλοι και όλοι τρεις άνθρωποι είναι. Σας είπα πριν για το album Resistance, από όπου ακούμε το ομώνυμο κομμάτι Αντίσταση Resistance, και επειδή είναι πνευματικός τύπος ο Μπελάμι τώρα, κακά τα ψέματα, δεν είναι κανένα στοιχείος και το εννοώ αυτό, λέει Love is our resistance. Η αγάπη, λέει, είναι η αντίστασή μας. Αυτή είναι η βαρέα του Matt Bellamy, του Chris Wolstenholme και του Dominic Howard. Ο The Dominic Howard, οφείλω να ομολογήσω, πρέπει να είναι ένας από τους πλέον καθοριστικούς για το ηχόχρωμα μπάντας, drummers των τελευταίων δεκαετιών. Ο The Bellamy, εκτός του ότι τραγουδάει με αυτή τη φοβερή φωνή που ανεβοκατεβαίνει οκτάβες με τρόπο που κάνει νικητές της Eurovision να ντρέπονται, παίζει και κιθάρα και πλήκτρα. Και πιανάς είναι και πλήκτρας και κιθαριστής. Oh well, τι να πεις, τι να πεις. Έχω τηλεφωνική γραμμή, έχουμε μπει με news, διότι βγήκαμε με news και την προηγούμενη ώρα, για όποιον δεν είχε συντονιστεί, πραγματικά χάσατε, διότι η ανάλυση την οποία δώσαμε για τις οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου, το οποίο απολύγει σε ταραχές όπως αυτές που βλέπουμε στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις τελευταίες μέρες, έχει ξεκάθαρα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα οποία μας φέρνουν στην βεβαιότητα σχεδόν ότι αυτά τα οποία βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να τα δούμε και στην Ευρώπη. Και πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να παρακαλάμε να τα δούμε. Όταν μια κοινωνία λέει μακάρι να γίνει μεγάλη ταραχή, σημαίνει ότι η κοινωνία είναι τόσο πιεσμένη που δεν απολαμβάνει ικανοποιητική ασφάλεια και ικανοποιητική ευμάρεια που θα την κάνει να πει δεν έχω κάτι να χάσω. Και αυτό είναι κάτι που δεν το αντιλαμβάνονται οι κυβερνώσεις ελίτ. Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι προοδευτικοί, ισλαμολοάτικοι δικαιωματιστές, διεθνιστές, που ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν τους οικονομικούς κατά κύριο λόγο στόχους τους, επιχειρούν να διαγράψουν την ύπαρξη των εθνών κρατών από την Ευρώπη και την Δύση. Και έτσι ξεκινήσαμε να συζητάμε την προηγούμενη ώρα, με τρόπο θα ήθελα να πιστεύω και ψύχρεμο και στοιχειοθετημένο και θεωρητικά στηριγμένο, για το πώς και αν όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν πρόλαβα να δώσω τηλέφωνα σήμερα, δεν πρόλαβα καν να πω 2-10-71-08-00, και έχω γραμμές και από την προηγούμενη ώρα, έχω και τώρα βλέπω τα λαμπάκια μπροστά μου κοκκινισμένα, και θα πω το εξής: όσοι είστε στις τηλεφωνικές γραμμές, μην κλείσετε, θα μιλήσουμε με όλους σας. Α, ορίστε, μόλις με το που το λέω πάντοτε κάποιος κλείνει. Είναι φοβερό, δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε με όλους σας, και άμα θέλετε πάρτε τώρα 2-10-71-08-00. Ούτε τα μηνύματά σας δεν έχω καταφέρει σήμερα να διαβάσω. Και θα σου πω το εξής, αφού ξεκινήσαμε με news, ξεκινήσαμε με το Made in England, πόσο ρηξικέλευτο, πόσο επαναστατικό, πόσο απαράδεκτο θα ήταν σήμερα Made in England. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια έκφραση της ελληνικής αργό βγαίνει από το Made in England? Μέγλα. Μέγλα, φίλε. Ξέρεις, από την ούγια στο ύφασμα, που έγραφε μέσα από το σακάκι η ούγια, Made in England έγραφε. Ότι το ύφασμα είναι, ξέρει, Κασμίρι, Βρετανικό, Σούπερ 120. Και τα σχετικά, Μέγλα. Όπως για παράδειγμα με τον καπετανάκι που έχει ντούγκλα στο μουστάκι, τι είναι αυτό, τι είναι. Τι είναι ντούγκλα στο μουστάκι? Δεν είναι η ντούγκλα στο μουστάκι, έχει ντούγκλα το μουστάκι και είναι από τον Douglas Fairbanks. Το θρυλικό μουστάκι του Βρετανικού σινεμά.
Να σου πω και τι σημαίνει βγήκε BLR. Beyond Local Repair. Αυτές και άλλες εξυπνάδες, κυρίες και κύριοι, πρόκειται να μας απασχολήσουν μέχρι την 8η απογευματινή, οριακός βραδινή. Αλλά μια και είπαμε ότι ξεκινήσαμε από το Μέγκλα του Έλτονος του Ιωάννου και μετά παίξαμε Μιούς και μετά ξαναπαίξαμε Μιούς, δεν ξαναπαίζουμε Μιούς και μάλιστα θα έλεγα να παίξουμε εκείνο το πρώτο που άκουσα εγώ, το Plugin Baby. Πρέπει, το Plugin Baby μπορεί να είναι 90 τόσο, ούτε καν 2000 κάτι. Είναι το πρώτο κομμάτι των Μιούς το οποίο άκουσα ποτέ στη ζωή μου. Παραλίγο να κάψω ένα ζευγάρι ηχιάκια κομπιουτερίστικα, διότι τότε κατεβάζαμε Napster και το είχα, πώς το λένε, κατεβάσει από Napster, επειδή μου το είχε πει ο φίλος μου Απόστολος, ο οποίος σπούδασε στο εξωτερικό και μου λέει, μαλάκα, μου λέει, η μπάντα, λέει, αυτή είναι η μπάντα. Το είχε πιάσει ο Απόστολος. Το είχε πιάσει ο Απόστολος το θέμα. Και το πρώτο κομμάτι το οποίο άκουσα είναι αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα και για το οποίο όσοι γνωρίζετε δύο πράγματα από μουσική σας παρακαλώ να θέσετε το εξής ερώτημα στις μουσικές περιοχές του εγκεφάλου σας. Αυτή η μελωδία δεν θα μπορούσε να είναι Μπαχ ή δεν θα μπορούσε να είναι Βιβάλντι, δεν θα μπορούσε να είναι Χέντελ, δεν θα μπορούσε να είναι Τέλεμαν. Θα μπορούσε.

αμόρφωση έχουν βάλει στον πάσο, ρε φίλε. Αυτό είναι το φοβερό. Ότι ενώ δεν είναι grunge μπάντα σε καμία περίπτωση, έχουν λίγο στο ηχόχρωμά τους. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι παρατήρηση Μάνου Σταγιά.

φοβερό. Έχουν και progressive στοιχεία και έχουν μέσα, αν το πραγματικά το δεις, ανάγονται σε punk επιρροές.

0: και τελειώνει έτσι απλά. Ναι, έχει μέσα πάνη στοιχεία, έχει grand στοιχεία, έχει progressive στοιχεία, έχει κλασικά στοιχεία, έχει metal στοιχεία. Τι λες? Ναι, έχει στο Uprising η γέφυρα είναι Hendrix, ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Και ο λόγος εσάς. Είναι κομματάρα, μου λέει ο Νίκος, ποιο? State lights don't make plays. Λοιπόν, περίμενε Νίκο. Το ανοίγω και ετοιμάζομαι σε λίγο μετά από δύο τηλεφωνήματα που θα κάνουμε το ένα μετά το άλλο. Μην κλείσει κανένας από εσάς που είστε. Λοιπόν, Θεόδωρος Πασχαλίδης, ρε μεγάλη, λέει, σε έχουμε καταλάβει. Παίζει, λέει, ροκ και μέταλ, διότι είναι εναντίον των αλαχουακμπάριδων. Λες. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Χθες, λέει, με τον Καλυβιώτη λέγατε τι θα γίνει για την επόμενη. Είδατε, λέει, τι έγινε, γιατί, λέει, εμφυλοπολιακή ξένη εναντίον ντόπιων είναι. Ναι, Θεόδωρε, έτσι. Αυτό ακριβώς. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Παρακολούθησα. Θέλω να μου λύσεις μια απορία. Δεν μπορώ. Πριν διαβάσω την απορία του. Όλοι, λέει, αυτοί οι προοδευτικοί διεθνιστές δεν φοβούνται, λέει, για την ασφάλεια των δικών τους. Μητέρες, σύζυγοι, κόρες, φίλες, δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίτα. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν οικογένειες. Α, καλά, εντάξει, είναι φοβερό. Κάπου το άκουγα. Κάτι γινόταν για μία εξέταση. Λέγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες έναν τύπο που λέει, όχι, λέει, κι όμως, λέει, έκανε μία εξέταση. Λέει, και έχει, λέει, ζήτημα, λέει, δεν έχει τεστοστερόνη. Πράγμα, λέει, το οποίο είναι απολύτως λογικό, διότι, λέει, ψηφίζει Democrats. Είναι πολύ αστείο. Είναι πραγματικά πολύ αστείο. Οπότε θα σου πω αυτό. Αυτοί δεν έχουν, να σου πω κάτι, δεν έχουν αυτά τα οποία εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε. Και δεν έχουν και την ευαισθησία να τα υπερασπιστούν. Δηλαδή, η μέση βίγκαν λεσβία μπαχαλοσατανίστρια ούτε οικογένεια πρόκειται να κάνει, ούτε αγαπάει την οικογένεια από την οποία προέρχεται, ούτε σέβεται τον θεσμό της οικογένειας και νιώθει κάποιο έτσι τρυφερό συνέστημα προς αυτό. Οπότε όχι, δεν έχουν. Τώρα, αν μου λες δεν φοβούνται για την ασφάλεια, να μου λέει μια μπάχαλη φιλενάδα, α, μου λέει, όταν έρθουν οι τζιχαντιστέοι, μην τους φάξετε όλους, να μείνει κανένας να μας απαυτώσει. Φίλε, θα στη γνωρίσω. Όταν, λέει, έρθουν οι τζιχαντιστέοι, λέει, μην τους φάτε όλους, να μείνει κανένας να μας απαυτώσει. Οπότε σου απάντησα τώρα, Κωνσταντίνα. Αέρα, αέρα, δεν έχουμε αέρα, λέει ο Νίκος Πιλάτος. Χαίρε, Νικόλαε, κάτσε να δω. Μεγαμπής να μου, λέει, η Αθανασία Μπόικα. Το μεταναστευτικό, οι Έλληνες, λέει, δεν έχουν λεφτά για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και για τους αλλοδαπούς υπάρχουν τα πάντα. Δικηγόροι, λογιστές, γιατροί. Ας είναι καλά η ΜΚΟ. Έτσι, Αθανασία μου. Καλησπέρα, λέει, Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ, μην μπει στο επιθετό μου. Δεν το λέω. Αλλά, φίλε μου, Χριστό, όταν θα μου το γράφεις μήνυμα, άσε τα καλησπέρα, Κωνσταντίνε, και θα σε παρακαλώ. Η πρώτη λέξη που θα μου λέει, μην μπει στο επίθετο. Και μετά γράψε μου το μήνυμα. Δυστυχώς, λέει, οι Έλληνες είμαστε πλέον λοβοτομημένοι, όπως ακριβώς λοβοτόμησαν και τον Τζακ Νίκολσον στη φωλιά του Κούκου. Το μόνο που λείπει είναι ο Ινδιάνος να μας βγάλει από τη μιζέρια μας. Βρισκόμαστε σαν έθνος σε αποδρομή. Ναι, αυτή είναι η απεσιόδοξη προσέγγιση στα πράγματα. Γεια σου, Κώστα, μου λέει ο Γιώργος Ταρτάρης. Γεια σου, ρε Γιώργο, ωραίο επίθετο, Ταρτάρης. Έχεις, λέει, απόλυτο δίκιο σε όλα. Θα επιμείνω, λέει, σε κάτι αληθινό και τρομακτικό που είπες. Το μόνο μέλλον σε αυτή την κατάσταση είναι η αποχάβνωση ή ο γενικός ξεσηκωμός. Δεν γίνεται, λέει, να υπάρξει διαφορετική συνέχεια και δυστυχώς, λέει, και τα δύο είναι άσχημα. Ίσως η αποχάβνωση να είναι και χειρότερη. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Είσαι εξαιρετικός. Εξαιρετικό το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές μέσα στην κούραση της καθημερινότητας και πλέον με δεδομένο ότι ειδικά από αυτήν εδώ την εκπομπή δεν έχουμε κάτι να αποδείξουμε. Συνεπώς δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη αγωνία. Πως μια χώρα, λέει, που έβγαλε τέρατα του πνεύματος τύπου John Stuart Mill κατήντησε έτσι, ρε γαμότο, λέει ο Θάνος Καψάλης. Κοίτα, φίλε μου, John Stuart Mill και γενικώς η πρώτη φάση του 19ου αιώνα μετά τον Edmund Burke έχει ευθύνη. έχει ευθύνη για αυτά που μας συμβαίνουν σήμερα. Οι ωφελημιστές του εκείνης της εποχής, μεταξύ των οποίων και ο Τζον Στιουαρτ Μιλ σε έναν βαθμό, υπήρξαν εφαλτήρια για αναγνώσεις της νεωτερικότητας που στην πορεία έγιναν απολύτως προβληματικές. Κατέστησαν απολύτως προβληματικό το τι πιστεύουμε πως είμαστε και τι επιτρέπεται. Μπορείς να βγάλεις τον Μπογδάνο από το Πάντιο, δεν μπορείς να βγάλεις το Πάντιο από τον Μπογδάνο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι μου λέει, κάτσε καλησπέρα. Γεια σου ρε Σοκράτη γίγαντα. Έλα να κάνουμε κοτσορέ. Θέλω να έρθεις να κάνουμε μια εκπομπή ρεμπέτικο, σε παρακαλώ πολύ. Αυτό. Ναι, μου λέει ο user, η Εθνική Νορβηγίας λέει ήταν η διάφημιση για το Μουντιάλ με τους Vikings. Εν τω μεταξύ, ο Χάλαντ λέει, ο στάρ της ομάδος, ποζάρι λέει σαν την Μπάρμπι. Άστα ρε σου λέω, δεν απαγορεύεται να είσαι αρενοπός πλέον. Κωνσταντίνε λέει, καταλαβαίνω την αποτύπωση του παρόντος, ο ειδικός φίλος σου όμως ας μιλήσει για μία από τις εκκινήσεις του φαινομένου, το σχέδιο Καλέργη. Έχω βγάλει τον Χαρβαλιά να πούμε για το σχέδιο Καλέργη και μας έχουν ρίξει το βίντεο από το YouTube. Ο Κίτρινήσι, όχι, δεν επιτρέπεται να το πληρωθούμε, το ρίξανε. Γεια σας τηλεφωνικές μου γραμμές, τι κάνετε αγαπημένοι ακροατές.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρε Νίκο.
1: Χαιρετισμούς από την ερωτική συμπτωχεύουσα, το ξαναπεί αυτό, δεν μάζει να το λέω.
0: Χαιρετίζω την συμβασιλεύουσα.
1: Ναι. Με τσίγκλισε το η αναφορά στην αρχή για το κοινωνικό συμβόλαιο. Γιατί δεν είναι, πώς πω τώρα τη δικιά μου γνώμη, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, δυστυχώς για μας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν έχουμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο, ούτε ρητά, ούτε υπόρρητα. Δεν μας ρώτησε κανένας. Το βρήκαμε το κράτος να προϋπάρχει. Το κράτος ιστορικά δεν είναι αποτέλεσμα συμφωνίας. Είναι αποτέλεσμα επιβολής. Είναι μια μειονότητα του πληθυσμού που είναι πιάσει τα κόζια που λέμε και σου λέει εμείς τώρα θα σας φυλάμε, εμείς θα σας πουλάμε προστασία και θα απαγορεύουμε και οποιοδήποτε ανταγωνιστή. Θα παίρνετε μόνο από εμάς προστασία. Θέλετε, δεν θέλετε. Και θα πληρώνετε όσα σας λέμε εμείς. Όχι θα θέλετε εσείς. Έτσι, αυτό είναι το κράτος. Είναι ο μόνος οργανισμός στην κοινωνία που αντλεί τα έσοδα του δια της βίας. Και νομιμοφανώς δεν μπορεί να το κάνει και μήνυση. Δεν υπάρχει άλλος. Η μαφία το κάνει το ίδιο, αλλά δεν μπορείς να τις κάνεις. Μπορείς να την πας στα δικαστήρια άμα τη βρεις. Αυτούς δεν μπορείς να τους πας. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Άμα είσαι τυχερός και βγει κάποιος, ας πούμε, κάπως ευσυνείδητος, κάπως ευπατρίδης, κάπως νορμάλ τέλος πάντων έστω, εντάξει, κουτσά στραβά κάτι μπορεί να κάνει για να σε προστατεύσει, τουλάχιστον από τους εξωτερικούς εχθρούς. Αν όμως δεν είσαι τυχερός, κάτι που συμβαίνει όλο ένα και πιο συχνά τις τελευταίες δεκαετίες, την έβαψες. Και σκέψου τώρα, δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο που ο σοσιαλιστής σου, ο Παπατζανδρέας, ο Ανδρέας, να φαντάζει προπύργιο εθνικισμού και πατριωτισμού σε σχέση με τους σημερινούς. Με τους τσιπροκούλιδες.
0: Μεταξύ μας ήταν σε σχέση με τους σημερινούς.
1: Ναι, παιδί μου, ήταν. Αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα λέω. Ότι φαντάζει, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν και τόσο, δεν ήταν μεταξάς, ας πούμε. Δεν ήταν καποδίστριας. Έτσι. Αλλά σε σχέση με τους σημερινούς. αυτό δηλαδή που πήρανε μόνο το σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», αυτό άμα δεν το ξέρει κάποιος από τους αυτοτερωρινά παιδιά, ας πούμε, και το ακούσουν, θα πούνε αυτός είναι ο παδός του Χίτλερ.
0: Κανονικά.
1: Εκεί φτάσαμε. Έτσι.
0: Να σου πω, εθνικό σοσιαλιστής.
1: Ναι, ποιος.
0: Αυτό δεν είναι Νάτσι, national socialistής.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέος, σοσιαλιστής. Αν βάλεις και το εθνικό δίπλα, γίνεται αυτομάτως εθνικό σοσιαλιστής.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά ήταν τα νόστιμα της ιστορίας, τα γουστόζικα.
1: Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς. Ούτε και αυτός ήξερε τι ήταν.
0: Συμφωνούμε.
1: Ήταν, δώστε μου την εξουσία να γλεντήσω και να περάσω. Αυτό ήταν.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, οπότε που λες, αν δεν είμαστε τυχεροί, έχουμε, όχι μόνο εμείς, δηλαδή όλα τα, το βλέπεις σε όλα τα κράτη σχεδόν της Δύσης αυτό, έτσι. Ανελίσσονται στην εξουσία με βοήθεια κάποιων σκοτεινών κέντρων άνθρωποι που δεν αγαπάνε, που μισούνε τη χώρα τους, επειδή μας, απλά δεν την αγαπάνε. Τη μισούν, δηλαδή αυτός ο Στάρμερ. Άσε, θα βρίσω πάλι και θα μας κόψω σουλού. Δεν λέω τίποτα. Καταλαβαίνεις. Πώς το λένε, η μισή αρχηγή, ο άλλος στην Ισπανία, ο Σάντσετ, εδώ το Τζίπρα που είχαμε, τώρα και ο Κούλης Πτάχα μου, Νέα Δημοκρατία, που είναι χειρότερος, ξέρω εγώ, και από το Πασόκ. Δεν αγαπάνε αυτή τη χώρα. Ή ενίοτε τη μισούνε κιόλας. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τίποτα απολύτως. Όταν το κράτος έχει μπλοκάρει αυτό το τομέα και τον μονοπωλεί και δεν αφήνει κανέναν άλλον, ούτε καν στο πεδίο του λιμενικού, ρε παιδί μου, να πει, ξέρω εγώ, επιτρέπω να συνασπίζονται, ξέρω εγώ, οι κάτοικοι της Σάμου, της Χίου, ξέρω εγώ, της Ρόδου κτλ. Να χρηματοδοτούν δικές τους λιμενικές υπηρεσίες να προστατεύονται. Ούτε αυτό δεν αφήνει. Και έχει αποπλήσει και τους πολίτες το κράτος. Δηλαδή είμαστε τελείως έρμεα στις ορέξεις του πολιτικάντη που θα πάρει την εξουσία και θα κάνει τα ταραβέρια του με τους Ισλαμιστές και με δεν ξέρω ποιον άλλο. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Και ο κόσμος το βλέπει, ρε παιδί μου. Παρότι το ζει αυτό το πράγμα, εκεί έχει μάθει, τον έχουν μάθει στα κρατικά σχολεία, κράτος ίσον έθνος. Πρωθυπουργός ίσον έθνος. Εμείς είμαστε το κράτος. Το κράτος είμαστε εμείς. Μα δεν είμαστε εμείς το κράτος. Δεν είμαστε ένα μέγιο κέφαλο με 10 εκατομμύρια κεφάλια. Που έχει τις ίδιες επιθυμίες και προθέσεις και δεν ξέρω τι. Δεν είμαστε αυτό το πράγμα.

0: Εγώ δεν αφήνει. Δεν αφήνει. Σου λέει, εγώ θα κάνω κουμάντο. Σκέψου τώρα, γιατί υπάρχουν, το εχθρός του Ζαβού είναι το ζαβότερο. Σκέψου, έχεις αυτές τις εκλογές, στις μεθεπόμενες. Πού θα πάει, θα ξαναβγεί ο Τσίπρας. Τι θα κάνουμε τότε.
1: Εγώ το θεωρώ δεδομένο.
0: Κι εγώ. Εγώ δεν θα είμαι εδώ καταρχήν. Έτσι. Αλλά αυτοί που θα είναι εδώ, τι θα κάνουμε μετά.
1: Πού θα πας.
0: Να τους βγαίνει ο Μπαλάφα, το θυμάσαι τον Μπαλάφα. Ναι, θα
1: πού...
0: το ρισκάρουμε, λέει.
1: Πού θα πας.
0: Δεν θα έχουμε στρατό.
1: Πού θα πας, πού θα πας, λες.
0: Πού θα πάνε, λέει, τι θα κάνουμε. Θα είναι και αφοπλισμένοι και θα τους κυβερνάει ο Μπαλάφας και ο Τσίπρας. Θα κάνουμε τι.
1: Πού θα πας, που λες δεν θα είσαι εδώ.
0: Γι' αυτό λοιπόν όσο είναι καιρός να αρχίσει ο κόσμος, καλά δεν ξέρω, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα από ένα τηλεφώνημα που κάνω εγώ, αλλά απλά λέω τη γνώμη μου.
1: Καλά, βάλε και σε το λιθαράκι σου, βάλε το λιθαράκι σου.
0: Λέω ο κόσμος σιγά σιγά να αρχίζει να απαιτεί να τον αφήνουν να μείνεται τουλάχιστον. Δεν λέω να πάρουν όλοι όπλα, ωραίος. Ο κουτσί στραβεί. Δεν μάλιστα γίνεται αυτό.
1: Ο κόσμος να απαιτεί να τον αφήνουν να αμήνεται. Αυτός είναι ο ρόλος.
0: Να τον αφήσουν να αμυνθεί. Άμα ο στρατός δεν κάνει τη δουλειά του και το λιμονικό δεν κάνει τη δουλειά του, να κάνουν τη δουλειά οι άνθρωποι που τους καίει το θέμα και τους τσουρουφλίζει. Οι άνθρωποι που είναι στα σύνορα, οι άνθρωποι που είναι στα νησιά. Έτσι. Και γενικότερα οι άνθρωποι που τους καταπιέζει και τους τυραννάει αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε έναν εχθρό μέσα στο μια πέμπτη φάλαγγα. Έτσι, που δεν ξέρεις τι θα κάνουν. Χωρίς αυτά που ήδη κάνουν δηλαδή. Που γυναίκες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στον δρόμο.
1: Έχεις υπόψη ένα κομμάτι των archive που λέει The Bullets.
0: Όχι, όχι.
1: Θα σ' αρέσει.
0: Δεν ακούω πολύ από το 2000 και μετά σταμάτησα να πολύ ακούω.
1: Καλά, να σου πω άκουτο, ναι. Διότι το ρεφρέν είναι η πυρηνική αρχή των γνησίων φιλελευθέρων. Λέει personal responsibility. Προσωπική ευθύνη. Σε φιλώ.
0: Έγινε, να σε καλά.
1: Και είναι και κομματάρα μεταξύ μας.

0: μια γεύση. Μια γεύση όλοι και όλοι. Θα το αφήσουμε το κομμάτι αυτό για να περάσω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Μπορείς να τα αφήσεις να παίζει από κάτω έτσι, άμα θέλεις έτσι λίγο. Να, μια αραχνοήφαντη. Μια έτσι. Μια αραχνοήφαντη ηχητική παρουσία. Καλησπέρα σας. Αλό, αλό. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Οπ, παρακαλώ, αλό, αλό.
1: Κωνσταντίνε, με μένα.
0: Αλό, μοναμί. Είδα τις φωτογραφίες και πρέπει να σου πω ότι δεν μου επιτρέπει να μπω στο Messenger στην συνομιλία που έχουμε. Τις θεωρεί τόσο, τι να σου πω, απαράδεκτες φωτογραφίες.
1: Όντως τώρα,
0: στη γεια μου, στη γεια μου. Περίμενε. Μπαίνω τώρα, λοιπόν, εδώ, διότι με έβαλες σε σκέψεις. Λέω, μα τι γίνεται τώρα, να το, Ιωάννης Παπαδημητρίου, να το. Μπαίνω μέσα και μου κάνει ένα flash την συνομιλία και μετά εξαφανίζει όλη τη συνομιλία.
1: Θα σου στείλω το κινητό μου τότε.
0: Θα στο στείλω σε
1: προσωπικό μήνυμα.
0: Θα στο στείλω σε βίντεο για να δεις πως.
1: Ωραία, όταν κλείσουμε θα σου στείλω το κινητό μου για να μιλήσουμε εκτός αέρα επ' αυτού, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Διότι αντιλαμβάνομαι ότι το επαγγελματικό σου αντικείμενο είναι στον τομέα της ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το επαγγελματικό σου αντικείμενο είναι στον τομέα της ασφάλειας.
1: Ναι, σοβαρής ασφάλειας, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε.
0: Όχι, πολύ σοβαρής.

0: ασφάλειας. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι στο Messenger, όπου μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες ο φίλος Ιωάννης, το μόνο το οποίο πρόλαβα να δω είναι κάποιες ένστολες φωτογραφίες. Δεν πρόκειται να σας πω άλλα πράγματα. Τράβα πίσω τους archive. Λοιπόν,
1: αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, αρχικά καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές σου. Σήμερα έχεις πιάσει ένα πάρα πολύ σοβαρό φλέγον, θα έλεγα, ζήτημα, το οποίο είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, κάποια στιγμή θα έρθει να μας χτυπήσει την πόρτα, εάν δεν το αναλύσουμε εμείς πρώτα. Γι' αυτό καλύτερα να προετοιμαστούμε εμείς για το πρόβλημα αυτό, παρά να έρθει αυτό να μας βρει. Ωραία. Αυτό που συνέβη στο Belfast είναι ένα σύμπτωμα της ασθένειας, δεν είναι η ασθένεια η ίδια. Και επειδή το σύμπτωμα αυτή τη φορά τσίμπησε πάρα πολύ, πολλά νεύρα ταυτόχρονα, έχουμε και μια αντίδραση από τη μεριά του κόσμου. Ωραία. Δηλαδή η αντιδράση που βλέπεις είναι το καπάκι της χύτρας. Έχεις δει πως βγάζει ατμούς όταν μια χύτρα υπερθερμαίνεται και γεμίζει ατμούς, σωστά? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε βιαίως να βγαίνουν ορισμένοι υδρατμοί. Και αν δεν βγουν ορισμένοι υδρατμοί, η χύτρα αυτή δυστυχώς θα μετατραπεί, Κωνσταντίνε, σε μια εκρηκτική συσκευή. Διότι όταν μια χύτρα εκτονώνεται βιαίως ακαριαία, τότε δεν μιλάμε πλέον για ένα σκεύος μαγειρικής, μιλάμε για μια εκρηκτική συσκευή σαν αυτή που χρησιμοποιήθηκε στην Αυστραλία στους αγώνες του δρόμου, το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, είτε θέλουμε είτε όχι, λοιπόν, έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση την οποία μας οδήγησαν μελετημένα, θα επαναλάβω, οι άνθρωποι που είναι ορκισμένοι αντινατιβιστές, και για τον λόγο αυτό μας οδήγησαν σε σημείο να μην μας επιτρέπεται η αυτοάμυνα. Βρισκόμαστε, το συμβόλαιο το οποίο περιέγραφες νωρίτερα έχει εμπιστευτεί την ασφάλειά μας στα όργανα του νόμου. Ορθώς, αν θέλεις, από μένα. Όμως, λανθασμένα, απαγορεύει σε εμάς τους ιδίους την αυτοάμυνά μας, λέγοντάς μας να κάνουμε προσκυμόμαστε θερυπίν. Και για τον λόγο ακριβώς αυτό, απαγορεύεται ρητός η κατοχή οποιοδήποτε μέσου αυτοάμυνα στη χώρα αυτή. Είμαστε η πιο οπλοφοβική χώρα του κόσμου, αν όχι μόνο της Ευρώπης.
0: Ωραία λέξη. Οπλοφοβική. Πολύ ωραία λέξη.
1: Είμαστε λοιπόν η πιο οπλοφοβική χώρα του κόσμου. Εδώ πιάνουν τον άλλον με μαχαίρια της κουζίνας, ας πούμε, σπίτι του, μπαίνουν στο σπίτι του, βρίσκουν μια σφεντόνα, πέντε μαχαίρια κουζίνας και πέντε USB και τα βάζουν στη φωτογραφία για να δείξουν ότι κάτι είχε. Όταν λοιπόν σου αφαιρούν το δικαίωμα της νομίμου αυτοάμυνας, ωραία, δεν μιλάω για ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, δεν μιλάω για τίποτε το οποίο, μιλάω μόνο για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Διότι ο νόμος της αυτοάμυνας προβλέπει την proportionnel, λέγεται στη γαλλική. Proportionnel.
0: Ναι, θα σου το πω.
1: Αυτοάμυνα.
0: Ναι, proportionnel.
1: Λοιπόν, όταν ο νόμος, Φερρυπίν, όταν είσαι όργανο του νόμου στη Γαλλία και κάνεις μια περιπολία λόγου χάρης και σου επιτεθεί κάποιος με ένα σπρέι πιπεριού, δεν μπορείς να τον πυροβολήσεις.
0: Κατά αναλογία
1: πρέπει λοιπόν να γίνεται η αυτοάμυνα. Οπότε, εάν έναν αστυνομικό στη Γαλλία του επιτεθεί κάποιος με ένα καλάσνικοφ, ο νόμος λογικότατα δίνει το δικαίωμα στο όργανο του νόμου να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, του υπηρεσιακού του τυφεκίου προκειμένου. Ωραία. Στην Ελλάδα απαγορεύει στον πολίτη να έχει αυτή την καταναλογία αυτοάμυνα, διότι ένας εγκληματίας, Κωνσταντίνε, θα βρει τα μέσα της τελέσεως του εγκλήματος, διότι είναι εγκληματίας από την φύση, ενώ ένας νόμιμος νοικοκύρης, αν θέλεις, ένας κυρπαντελής, όπως αρέσκονται να αποκαλούν τους απλούς κοινούς ανθρώπους οι μυριζέοι, δεν θα βρει τα μέσα της αυτοάμυνας. Δεν θα βρει, διότι θέλει να τηρεί το γράμμα του νόμου και δεν θα παρανομήσει αυτός επειδή ήρθε στον κάθε σχιζοφρενή, στον κάθε δίποδο ανθρωπόμορφο τέρας να θέλει να σε αποκεφαλίσει τη μέση του δρόμου. Αυτό που μου κάνει, εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση, όχι μου κάνει, εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι παντός τύπου αριστεριστές και θολοκουλτουριάριδες συνεχίζουν το παραμύθι του ακροδεξιού πογκρόμ, του φασιστικού πογκρόμ. Αυτό είναι, θα τους γυρίσει μπούμεραγκ αναμφίβολα, διότι πλέον βαφτίζουν ακροδεξιό και φασίστα οποιονδήποτε φυσιολογικό πολίτη αντιτίθεται στον αποκεφαλισμό του. Δηλαδή βγαίνουν και λένε ευθέως, εμέσως πλην σαφώς, την εξής φράση. Εντός εισαγωγικών, να θες να αποκεφαλίσεις τον άπιστο λευκό και οι φασίστες να μην σε αφήνουν.
0: Ναι, μα, πας καλά.
1: Έχουμε φτάσει
0: σε αυτό
1: το σημείο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Να θες να αποκεφαλίσεις τον λευκό άπιστο και να φοβάσαι για τη ζωή σου.
0: Μα πόσο άθλοι έχουμε γίνει. Δεν αφήνουμε δηλαδή τον αγνό αποκεφαλιστή να κάνει τη δουλειά του. Δεν αφήνουμε τον αγνό βιαστή να κάνει τη δουλειά του. Δεν αφήνουμε τον αγνό ισλαμιστή να εγκαθιδρύσει η ισλαμική δημοκρατία. Πώς έχουμε γίνει τόσο φασίστες, ρε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και η ίδια, πρόσεξε, Κωνσταντίνη, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ, πολύ ειρωνικό σημείο της ιστορίας. Οι ίδιοι που θέλουν την κατάργηση της αστυνομίας καλούν την αστυνομία να βάλει μια τάξη στους ταραχοποιούς, ταραξίες, ακροδεξιούς κατά αυτούς.
0: Ναι, η αστυνομία για τους αριστεριστές είναι καλή όταν τους δέρουν οι φασίστες. Τότε η αστυνομία είναι καλή.
1: Ο Στάρμερ, δεν ξέρω αν πήρε είδηση, υπόσχεται ότι το γράμμα του νόμου θα είναι πολύ σκληρό σε όσους παραβαίνουν αυτές τις μέρες την νομοθεσία και βγαίνουν και σπάνε και διοπραγούν κατά δήλωση του κυρίου Στάρμερ. Σωστά?
0: Ναι, μα τώρα τι λες.
1: Οι ίδιοι εντωμεταξύ, Κωνσταντίνε, πόσο ανόητοι και πόσο ειρωνικό είναι αυτό που πιστεύουν. Δεν ξέρω αν έχεις μπει σε συζήτηση μαζί τους. Λένε να καταργήσουμε την αστυνομία.
0: Α, το έχω κόψει.
1: Εάν καταργήσουμε την αστυνομία, αυτομάτως λένε να καταργήσουμε τους μπάτσους. Εάν όμως καταργήσουμε τους μπάτσους, όπως τους αποκαλούν αυτοί, δεν γινόμαστε αυτομάτως όλοι μπάτσοι?
0: Δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να παρακολουθήσει αυτό το συλλογισμό, διότι βασίζεται στο ότι όταν δεν υπάρχουν μπάτσοι, όλοι είναι μπάτσοι. Αλλά άντε τώρα να το εξηγήσεις. Να σου πω, για άλλη μια φορά παθαίνω αυτό που ήθιστε να παθαίνω, παρασύρωμαι. Άκου, θέλω να προλάβω άλλες 3 μέχρι τις 8. Συνεπώς, Ιωάννη, αγαπώ, σε ευχαριστώ.
1: Και... αμοιβαία τα αισθήματα. Θα σου στείλω το τηλέφωνο μόλις κλείσουμε.
0: Yes, please. Φιλιά.
1: Σε φιλώ.
0: Γεια σου, Ιωάννη μου. Λοιπόν, ξαναλέω, ευαίσθητη πληροφορία. Το τι κάνει ο Ιωάννης στην ζωή του. Εγώ θα σας πω ότι εργάζεται στην βιομηχανία, τη μεγάλη βιομηχανία, το industry που λέμε ασφάλεια, και όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Κάτι μου στέλνει από το Earth News. Αυτό. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Τατουάζ με αρχαίο Έλληνα πολεμιστή έχει στο στήθος του άντρας που έσωσε τον 44χρονο από τον Σουδανό στο Belfast. Φασίστας! Και έσωσε τον 44χρονο, δεν άφησε τον Σουδανό να τον αποκεφαλίσει με την ισχύα του. Δηλαδή πραγματικά, κανένα σεβασμός. Έχει το Σουδανός, έχει κάνει, σκέψου πόσο μακριά είναι το Σουδάν. Δεν έχει κάνει 4.000 χιλιόμετρα, έχει κάνει 4.000, εγώ κάπου εκεί πρέπει να είναι σίγουρα. Και κάνει όλη αυτή την απόσταση για να μπορέσει να αποκεφαλίσει με την ισχύα του τον άλλον. Επειδή είναι λευκός, ζουμπουρλούδικος χριστιανός, κοκκινοτρίχης Ιρλανδός, στη μέση του δρόμου, τι πιο λογικό να συμβεί, θα μου πείτε, που λέει και ο Ευαγγελάτος. Θα μου πείτε, τι πιο λογικό να συμβεί. Να μην αποκεφαλίσει ο Ισλαμιστής τον χριστιανό γηγενή στη μέση του δρόμου και πάει ένας άλλος λευκός χριστιανός γηγενής που έχει και τατουάζ αρχαίο Έλληνα πολεμιστή στο στήθος του και εμποδίζει στο Σουδανό. Σώζει το 44χρονο. Ρε, κάτι φασίστες που κυκλοφορούν. Τι μου λέει ο Σταύρος. Καλησπέρα Κωνσταντίνα, από προχθές περιμένω να παίξεις ένα κομμάτι. Άμα θυμόμουν, Σταύρο μου, ποιο είναι το κομμάτι που περιμένεις από προχθές να παίξω, ειλικρινώς δεν θα ήμουν άνθρωπος, θα ήμουν υπολογιστής. Αν μου το θυμίσεις, φίλε μου, the sun in my angel, the sun in my angel, ναι, φίλε μου, ναι, αλλά αυτό να παίξει σε εκπομπή που θα παίξουμε house guest. Να σου φτιάξω για αύριο ένα με house guest, να παίξει να κάνω πρόγραμμα, να συντονίζει το άλλο στους 99,8, να νομίζω ότι είπες στο best. 20 λεπτά μετά τα περίεργα μεσάνυχτα. Εδώ στα Dex του Μάχη 99, παρέα με Smooth Jameson, πάγω με Old Fashioned Cocktails από τα χεράκια του Σταλιά. Άμα δεν σου κάνω ένα τέτοιο αύριο, αλλά μπορεί και όχι, θα δούμε. Ναι, φίλε μου, Σταύρο, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Έχει μπει και το καλοκαίρι και τα μπίτια τα σηκώνει. Άδεια δίνει το συνταγματικό άρθρο 120. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνικές γραμμές. Γεια σας, καλησπέρα σας. Πώς είστε? Αλό.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Ιωαννίδο.
0: Βεβαίως.
2: Με ακούτε?
0: Δυνατά και καθαρά.
2: Εντάξει. Ο κύριος Στάρ με έφερε το βαστούπι του σήμερα. Το ακούσατε?
0: Τι έγινε? Όχι. Τι συνέβη?
2: Τον εγκατέλειψε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης.
0: Μπράβο του. Αφού δεν υπάρχει άμυνα, δεν χρειάζεται και Υπουργείο στην Μεγάλη Βρετανία.
2: Ναι, είπε ότι δεν μου δίνει δεκάρις και φεύγω.
0: Μα δεν έχουν, να σας πω κάτι, να σοκαριστείτε. Έχουμε δεκαπλάσιο αριθμό αρμάτων μάχης από τη Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα.
2: Καλά, αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό, το θέμα είναι και νοοτροπίες.
0: Μα... κάποτε η Μεγάλη Βρετανία είχε στρατό, είχε ένοπλες δυνάμεις. Τώρα δεν έχει ένοπλες δυνάμεις η Μεγάλη Βρετανία.
2: Η Μεγάλη Βρετανία έχει ξεχάσει ότι έπαψε να είναι αποικιοκρατική χώρα. Νομίζω ότι έχει ακόμη υποδούλους λαούς.
0: Μακάρι να το θυμόταν, θα πω εγώ. Ναι. Ούτε αυτό. Τέλος
2: πάντων. Ο Κακομοίρης που έχασε το μάτι του, ίσως βοηθήσει την κατάσταση για να ξυπνήσουμε. Όχι μόνο οι Ιγγλέζοι, αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
0: Για να δούμε. Τι θα δούμε.
2: Δεν ξέρω αν πήρατε ειδήσεις τεστ. Κάποια καλόπαιδα πετροβόλησαν την κόρη του κυρίου Κακλαμάνη.
0: Ποιανού Κακλαμάνη?
2: Στους συνεργάτες σας που κάνει την εκπομπή από εσάς.
0: Όχι, δεν το πήρα ειδήσεις. Για ποιο
2: έχει
0: λόγο?
2: Έχει υποσχεθεί ο Χρυσοχοΐδης, που δεν έχει τηρήσει καμία του υπόσχεση, ναι, να καταργήσει το όριο ηλικίας των 14, πάνω από 14 διώκονται, κάτω από 14 δεν διώκονται. Όλα τα πιτσιρίκια που διακινούν ναρκωτικά, το τσιγκανάκι πέρυσι 6 χρονών.
0: Δεν διώκεται κανένας, όλοι έξω. Ναι. Συμφωνώ.
2: Να καταργήσει το όριο.
0: Με συγχωρείτε, και τα αναμορφωτήρια μπορούμε να τα ξαναφέρουμε? Θα ήταν ευχής έργων.
2: Όχι, οι παππούδες μας είχαν ένα πολύ ωραιότερο σύστημα.
0: Τι ήτανε?
2: Τον οικογενειακό εκτοπισμό.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό, για πείτε μου λίγο, με ενδιαφέρει.
2: Ναι, κατά το 1860, πότε ήτανε που έκανε θράψη η ληστεία, δεν μπήκαν στον κόπο να τους βάλουν φυλακή. Από τη Μάνη στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, όλη η οικογένεια.
2: Όλοι.
0: Μάλιστα, για πείτε μου κι άλλα. Ενδιαφέρον να πείτε.
2: Για να χαθούν. Διότι ήταν μοσχόμαγκες, ας πούμε, στη Μάνη, με την οικογένεια, δεν ξέρω τι. Όταν τον βγάλεις το μάγκα και τον στείλεις κάπου εκτός, δεν έχει δύναμη. Πρέπει να νοικοκυρευτούμε. Έχουμε 62 άχρηστους υπουργούς, το καταλαβαίνουμε. Το παιδί του Πολωνού που τον σκότωσε η γυναίκα του και προημερών αυτοκτόνησε και η ίδια, δύο παιδάκια, είναι 11 μήνες στο στοπέδον, χωρίς να είναι άρρωστα. Γιατί δεν υπάρχει κανείς να ασχοληθεί μαζί τους.
0: Ασχολούμαι με αυτό το θέμα δυστυχώς στην τηλεοπτική εκπομπή.
2: Έρχονται κάποιοι από την Αμερική, μακρινοί συγγενείς, ξέρω κι εγώ.
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στα νοσοκομεία, περί τα 100 παιδιά Από παρεμφερείς, από
2: παρεμφερείς. Δεν ξέρω τι τα κάνουν.
0: Ακριβώς, που ούτε άρρωστα είναι ούτε τίποτα, απλά οι οικογένειές τους έχουν εμπλακεί σε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, εγκληματικά.
2: Σκοτώθηκαν οι γονείς.
0: Εγκληματικά, σκηνικά και ο ένας σκότωσε τον άλλο. Τέλος πάντων έχουν ξεμείνει τα παιδιά ουσιαστικά. Χωρίς
2: είναι φοβερό.
0: Και τα έχουν σε νοσοκομεία. Μας τα έλεγε ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ χθες, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
2: Ίσως έπρεπε να κάνουν οργανισμό, ας πούμε, οι οικογένειες να πάρουν παιδιά προσωρινά. Αν ήμουν νεότερη, θα τα έπαιρνα τα παιδάκια. Τώρα στα 88 δεν μπορώ να κυνηγάω μικρά παιδιά.
0: Μια χαρά είστε. Κυρία Ιωαννίδου μου, θα σας ευχαριστήσω θερμός και θα σας ευχηθώ καλό βράδυ για να προλάβω την τελευταία.
2: Πριν κλείσω, θα σας πω.
0: Πείτε μου.
2: Τι είναι το πιο πονεμένο?
0: Τι είναι?
2: Σε λίγες μέρες,
0: ναι,
2: θα βλέπω χαρούμενους μπαμπάδες και μαμάδες,
0: ναι,
2: που κουβαλάνε στα χέρια, αχα, μαζί με τα παιδάκια τους τα σχολικά βιβλία και τα πετάνε στον κάδο.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να το δω αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων.
2: Όχι, όλη την Αθήνα, μόλις, ναι, κλείσει το σχολείο, είναι τρομακτικό. Με πόση χαρά, καλά τα παιδιά που είναι εγκέφαλα, οι γονείς.
0: Τι να σας πω, εμείς...
2: Δεν έχω πετάξει κανένα βιβλίο μου ποτέ.
0: Τι να πω, μην δίνετε ιδέες.
2: Λοιπόν, έχω ακόμη και τη Λόλα.
0: Λόλα, να ένα μήλο.
2: Να, τι ωραίο βιβλιαράκι.
0: Σας αγαπώ, κυρία Ιωαννίδου μου. Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Χαίρετε. Τελευταία τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Και μια στιγμή να δω τι μου γράφει ο Σταύρος. Όσο λέει για τη Βρετανία, το έχω λέει επαναλάβει. Το παλάτι έχει τεράστια ευθύνη για αυτό που γίνεται, βεβαίως. Ο Στάρμερ λέει είναι υπάλληλος. Το παλάτι έχει την ευθύνη. Ο βασιλιάς έχει τη δύναμη να διώξει τον Στάρμερ μέσα σε μια μέρα. Δυστυχώς το θέμα δεν είναι ο Στάρμερ. Ο Στάρμερ, όπως το λες, αγαπητέ μου Σταύρο, υπάλληλος είναι. Είναι οι άλλες, πώς τις χαρακτήρισα πιο πριν, οι Ισλαμολοάτκοι διεθνοδικαιωματιστικές ελίτ. Τον προοδευτικό λιμπεράλο φιλελέδο Democrats και των λεϊμποροειδών. Τελευταία τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, Κωνσταντίν.
0: Ωχ, γεια σου ρε Μιχάλη Γίγαντα. Τι κάνεις, φίλε μου?
3: Τι να κάνω. Προβληματίζομαι, είμαι πολύ προβληματισμένος.
0: Προβληματίσου. Βασανίστε τα μυστήρια πλάσματα.
3: Κοίτας, αυτό με το μεταναστευτικό, γιατί ακούω πολλούς και διάφορους, έχει εκπονηθεί εδώ και 103 χρόνια. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι πολλοί εντός των τυχών, τον τελευταίο καιρό μιλάνε περί επέμβασης και δίκησης σκαφών και βαρκών που έρχονται από την κυρίως από την πόρια αυτή και επικαλούνται και το άρθρο 51 του ΧΑΚ του ΙΕ. Λοιπόν, επειδή εγώ τότε στο Πανεπιστήμιο μέσα στα καθήκοντά μας, τέλος πάντων τα μαθητικά, ήταν η ερμηνεία και η μελέτη 4 καταστατικών. ΧΑΚ του ΙΕ, του ΝΑΤΟ, του Συμφώνου της Βαρσοβίας και το καταστατικό της ΕΟΚ τότε. Λοιπόν, το άρθρο 51, για όσους το επικαλούνται, προβλέπει ρήτα την άμυνα σε πρώτο χρόνο μετά από ένοπλη επίθεση. Ένοπλη επίθεση. Να ξεκινήσει να αμήνεσαι και μετά να προσφύγει στα δικαιοδοτικά όργανα του ΟΗΕ, Συμβούλιο Ασφαλείας κλπ. Το να λένε κάποιοι εδώ να πάμε να τα βυθίσουμε, δηλαδή να κάνουμε τι σε διεθνή ύδατα ή στα χωρικά ύδατα ή στον εναέριο χώρο της Λιβύης να πάμε να βυθίσουμε βάρκες. Αυτά είναι... δεν μπορώ να το καταλάβω. Και το ακούω και από σοβαρούς ανθρώπους. Εγώ όταν πρωτοάκουσα και το άρθρο 51 ξυπνήσαν, κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Θέλω αυτό κάπου δεν στέκει. Και μπήκα στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ και το ξαναδιάβασα. Μετά από 30 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλό κουβαλάνε ορισμένοι. και το λένε και σε δημόσιο βήμα. Θα πάμε να βυθίσουμε τις βάρκες στη Λιβύη πριν γεμίσουν μετανάστες. Δηλαδή να πάνε παραβιάσεις εν αέριο ή θαλάσσιο εθνικό χώρο, να κάνεις στρατιωτική επέμβαση και προσβολή και να φύγεις έξω. Ή αν θέλεις στη χειρότερη να σε αφήσουν να φύγεις. Ήθελα να το πω γιατί είναι προξένησε εντύπωση. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
0: Τι γνώμη θα μπορούσα να έχω πάνω σε αυτό το οποίο λες?
3: Είναι και είναι τεκμηριωμένο. Μιλάει για αυτόνομη και αυτόπλητη άμυνα σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης πριν καταφύγεις στα όργανα του ΟΗΕ και δεις το Συμβούλιο Ασφαλείας. Μετά θα δει το Συμβούλιο Ασφαλείας.
0: Λογικό
3: τι θα
0: δεν
3: γίνει
0: είναι.
3: Και πώς και τι.
0: Θέλω να πω, περίμενε.
3: Έρχονται τώρα κάποιοι.
0: Μην παρεξηγούμε. Λογικό δεν είναι. Οποιοσδήποτε, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι κράτος, είτε είναι οτιδήποτε, δεν έχει το δικαίωμα στην άμυνα από τη στιγμή που δέχεται ένοπλη επίθεση.
3: Στην άμυνα, ένοπλη. Ναι. Ένοπλη.
0: Αυτό.
3: Εδώ τώρα μιλάμε για καραβιές εισβολέων, αόπλων, και όχι αυτό, να επικαλούνται αυτό, να πάμε εμείς να τα βυθίσουμε πριν έρθουν. Είναι μάστιγκα η λαθρομεγάνια. Εγώ το βλέπω και στο λεωφορείο στις στάσεις.
0: Περιμένουν
3: 5 μετανάστες, 2 Έλληνες.
0: Εάν βυθίσεις. Ναι, όχι μόνο στις στάσεις, παντού. Σε λίγο θα είμαστε 5 μετανάστες, 2 Έλληνες θα είναι το story. Το κανονικό story θα είναι αυτό. Όμως, ξαναλέω ότι το τρυπάκι βυθίζω τις βαρκές είναι επικίνδυνο διότι χάνεις το δίκιο σου. Τους Τούρκους τους βυθίζεις, τις βάρκες δεν τις βυθίζεις. Απλά όποιον δεν μπορείς να στείλεις πίσω, τον αντρώνεις και ή ξερονήσει ή συμφωνία με τρίτη χώρα σε Αφρική ή Ασία. Αυτή είναι η μόνη. Μόνη.
3: Με τα νησιά, με τα ερημονήσια, στις άγονες γραμμές βεβαίως.
0: Αυτό.
3: Με υποδομές.
0: Και στο Ιόνιο κιόλας, για να μην μπαίνει ο Ερντογάν σε πειρασμό.
3: Ναι.
0: Αδελφέ, πήγε 8 και 2. Σ' αγαπώ, σε φιλό.
3: Θα μας κυνηγάνε. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνο.
0: Θα μας κυνηγάνε ούτως ή άλλως, Μιχάλη μου. Αυτή είναι η μοίρα μας. Κυρίες και κύριοι, για περισσότερο κυνηγητό αύριο 6 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ τον Μανωστάγια. Είμαι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροδοδασική έκταση κοντά στην Ιερά Μονή Παναγιάς Θεοσκέπαστης. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, παρά την γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξαπλωσή της. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα συνεργαστούν κάποια κόμματα μετά τις εκλογές, διότι η απάντηση βγαίνει αβίαστα και αποδεικνύει ότι ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια. Άρα, μετά τις εκλογές θα συνεργαστούν και κυβερνητικά, δηλαδή θα συγκυβερνήσουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν ήδη γίνει 6 συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, που είναι κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Στη διεθνή επικαιρότητα έληξε ο στεναγερμός που σήμανε στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Όροφοι και διάδρομοι μέσα στο Πεντάγωνο κλειδώθηκαν και άλλοι εκενώθηκαν αφού ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για ενδεχόμενη απειλή. Ωστόσο, ύστερα από άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, προέκυψε πως η αναστάτωση ήταν αποτέλεσμα ενός λάθους συναγερμού. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ισραηλινή ηγεσία και προειδοποιώντας για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του δικηγόρου».
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ στην εκπομπή αυτή τη νομική κατά κύριο λόγο. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Και μαζί μου και σήμερα είναι ο εκλεκτός, καλεσμένος συνάδελφος Ιωάννης Θωμαΐδης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφώνηση. Καταπληκτική σήμερα η αίσθηση στο στούντιο. Ποιος, και ήθελα να αναφέρω, επειδή δεν μας βλέπουν οι άνθρωποι, δεν έχουν αυτή την τύχη. Ποιος εντείνει, μιλάμε εδώ πέρα, σίγουρα έχει έρθει κάποιος ενδυματολόγος εξειδικευμένος επάνω σε υφάσματα αλλά και σε νέους μοντέρνους τρόπους που ντύνεται κάποιος συνάδελφος.
0: Ευτυχώς που έχεσαι στο στούντιο και ακόμα κανένα καλό λόγο. Ευτυχώς.
1: Συγχαρητήρια και μπράβο. Επιβραβεύω αυτό εδώ το ντύσιμο. Καταπληκτικό.
0: Και για το στούντιο, έτσι, αυτή την ανάσα δροσιάς που φέρνεις κάθε φορά, το χρειαζόμαστε.
1: Ξεκίνησε, μπήκε τώρα το καλοκαίρι. Σιγά σιγά ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, γίνεται καλύτερη θερμοκρασία, όσο να είναι η ατμόσφαιρα.
0: Καλύτερη, χειρότερη.
1: Σίγουρα χειρότερη. Βγαίνουν όλοι, παίρνουν τα αυτοκίνητά τους με τα καυσαέρια. Ήθελα να φέρω και τους αγαπητούς διαβητικούς, οι ανθρώπους που παρακολουθούν την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο επάνω έχω 142.
0: Πολύ καλό.
1: Σάχαρο, πάρα πολύ καλό, και συνεχίζω έτσι.
0: Και
1: η ημέρα σου φαντάζομαι ήταν ήρεμη, γιατί σε είδα στα δικαστήρια, ήσουν συνεχόμενος.
0: Αναστατωμένοι είμαστε καθημερινά, είναι δικαστική περίοδος γεμάτη, χάμος. Να πάμε στα δικηγορικά πρώτα. Τι είναι από τα δικαστήρια, συνάδελφε, πώς είναι η κατάσταση?
1: Η κατάσταση είναι με πάρα πολύ ένταση. Υπάρχουν κάποιοι εισαγγελείς οι οποίοι με προβληματίζουν οι αποφάσεις τους, με προβληματίζουν οι προτάσεις τους, ειδικά όταν βγάζουν αποφάσεις, ας πούμε, για κάποιες συγκεκριμένες αμέλειες από γεωργικά ή μηχανήματα τα οποία κατασκευάζουν οι οικοδομές, χωρίς να έχουν μια πλήρη γνώση του μηχανήματος, βγάζουν από μόνοι τους, έχοντας για κανόνα δεν ξέρω τι κανόνα, βγάζουν μια απόφαση. Εμείς λέμε τους ισχυρισμούς μας από την άλλη πλευρά και όμως βγάζουν τη δικιά τους την απόφαση. Ο πρόεδρος κάνει δεκτή την απόφαση του, την πρόταση μάλλον του εισαγγελέα.
0: Έτσι.
1: Και είναι κάτι που με προβληματίζει.
0: Και υπάρχουν και περιστατικά πολλά με δικαστές, με εισαγγελείς που λίγο υπερβαίνουν τα εσκεμμένα και συμπεριφέρονται με έναν τρόπο άκομψο, θα έλεγα, πολλές φορές.
1: Μα και τι τρόπο να συμπεριφερθούν? Άμα είναι όλοι συνάδελφοι κάτω και φωνάζουμε και κάνουμε, είναι ο κάθε κατηγορούμενος. Είναι Σύριος. Από όπου να είναι κάποιος αλλοδαπός, ο οποίος θέλει να μεταφραστεί, ο μεταφραστής μεταφράζει άλλα. Υπάρχει σίγουρα πάντα μία ένταση.
0: Καλά, αυτό με τους μεταφραστές έχει στα κακουγήματα γίνεται χαμός. Γεμίζουν τα κακουγιοδικεία γενικότερα με αλλοδαπούς κρατούμενους, οι οποίοι δεν έχουν δικηγόρο, δεν έχουν μεταφραστή, δεν έχουν τίποτα. Και ψάχνει το δικαστήριο να τους διορίσει τώρα μεταφραστές, δικηγόρους κτλ.
1: Και ο μεταφραστής που ξέρουμε εμείς ότι μεταφράζει αυτά που λέμε.
0: Εγώ το παρακολουθώ, δηλαδή βλέπω, μιλάει ο άλλος μια ώρα, λέει ο μεταφραστής τι είπε, δεν το έκανε. Μα πώς του λέει, αυτό δεν μιλάει μια ώρα, αυτό είπε μόνο. Είναι γλώσσα, λέει, μεγάλη, και στα ελληνικά είναι σύντομο αυτό που είπε.
1: Μπράβο, τον translator.
0: Ναι, είναι πραγματικά ένα θέμα η μετάφραση. Τέλος πάντων, κανείς δεν ασχολείται τώρα με αυτά. Η κατάσταση δικαιοσύνη είναι τραβηγμένα πολλές φορές τα πράγματα, γιατί υπάρχει όγκος, υπάρχουν πολλές υποθέσεις που θα χειριστούν δικαστές και υπάρχουν και πάρα πολλές υποθέσεις φαντάσματα, όπως αυτά με τους κρατούμενους αλλοδαπούς από χώρες χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα, που δεν ξέρουν, όχι ούτε καν πώς το λένε, δεν ξέρουν, όχι να τηρηθεί η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε πάλι.
1: Το μόνο που ξέρουν, είναι ότι έχουν δικαιώματα όταν έρχονται στην Ελλάδα. Α, είμαι Ευρώπη, έχω δικαιώματα. Ναι, μην με κάνεις έτσι, μην με κάνεις αλλιώς. Έχω δικαίωμα, θα καλέσω την αστυνομία.
0: Ξέρουν ότι δικαιούνται συνήγορο στα κακουργήματα, ζητάνε. Ξέρουν τι δικαιούνται. Ξέρουν επίσης και έχουν μάθει και την ποινική διαμεσολάβηση και τη ζητάνε. Από εκεί ζητάνε. Ποινική διαμεσολάβηση ζητάνε. Προσπαθούν, πάνε στην εισαγγελία και εκεί αυτά που ακούν δεν τους αρέσουν.
1: Δεν μου έχει τύχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, όχι, μου έχει τύχει δε φορές. Κατώνται το μεταξύ, γιατί τι μόνο τους αφήσει, ναι, δικαστήριο να πάνε πού να τους αφήσει, δεν τους ξαναβούν ποτέ. Και γεμίζουν, επιβαρύνεται και το σφωνιστικό μας σύστημα με όλη αυτή την κατάσταση. Ενώ θα έπρεπε οι απελάσεις να είναι άμεσες. Μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο τα ζητήματα φυσικά αυτά. Είναι γενικότερα η παθογένεση της δικαιοσύνης. Τα αναδεικνύουμε ως δικηγόροι που είμαστε καμιά φορά, σχολιάζουμε για λίγο την επικαιρότητα. Τη δικαστηριακή που βλέπουμε, την κατάσταση αυτή, τα πινάκια γεμάτα, στα κακουργιοδικεία, 25-30 κακουργήματα να δικαστούν. προχθές 30 κακουργήματα, την Πέμπτη δήμουσε μια έντα με 30 κακουργήματα, είχα ένα νούμερο τέλος πάντων, την Παρασκευή το ίδιο. Πού να δικαστούν αυτά, τι να πρωτογίνει, τι να πρωτοεξετάσει, τι να πρωτοπεί. Ποιο να απελευθερώσει και ποιο να βάλει.
1: Άκου τώρα τι θέτει. Σήμερα είχα το νούμερο 34 και έγινε. Και έγινε σήμερα, μία από αυτές τις μέρες είχα το νούμερο 34 και έγινε 10 και 4.
0: Αλήθεια.
1: Το πρωί. Λέω ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Και όμως λέει, έχει τελειώσει η έδρα, έχει δικάσει, έχει βγάλει αποφάσεις, έχει βγάλει κάποιες αναβολές και ξεκίνησε, δηλαδή τελείωσε όλη η έδρα από το πλοημιλιο δικείο κατά τις 10-10.30.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα συγχαρητήρια στην έδρα.
0: Συγχαρητήρια στην έδρα. Τώρα, 35 υποθέσεις, δηλαδή έδρασε μια ώρα, τα κατάλαβα όλα και έβγαλε και αποφάσεις. Για 35 υποθέσεις.
1: Εγώ αυτό το είπα για να περηφανευτώ ότι υπάρχει γρηγοράδα. Και εσύ τώρα κάθεσαι και μου λες ότι έχεις δίκιο. Ναι, ποια ταχύτητα.
0: Τι αποφάσεις, τι κατάλαβε τώρα με 35 υποθέσεις.
1: Πω, μα καλά,
0: μία
1: δεν με αφήνεις να χαρώ.
0: Και έχουμε ένα σωρό πράγματα να πούμε, να κάνουμε, να διαβάσουμε. 35 δικογραφίες πάνω στην έδρα.
1: Ένα τσουβάλι με δικογραφίες. Είχε ένα καρότσι. Έχεις δίκιο. Ναι. Απίστευτο ήταν και αυτό, το ζήσαμε και αυτό. Όλες είχαν δικαστεί δηλαδή, είχαν βγει αποφάσεις προηγούμενες. Πριν, εντάξει, ίσως έτυχε.
0: Σε κακούγημα και με, σου πω και εγώ λίγες μέρες, σκέλεμε τα δικαστικά, με μεγάλο νούμερο, περίμενα τη σειρά μου τι να κάνω, γιατί και η έδρα τι δεν ήταν, δεν αστειευότανε καθόλου η έδρα συγκεκριμένη. Κάποιος δεν ήθελε λοιπόν, ένας μάρτυρας αστυνομικός σε μια άλλη υπόθεση. Λέω συνάδελφος, τώρα δεν ήρθε αστυνομικός ο μάρτυρας, δεν μπορούμε να το δικάσουμε. Πρέπει να αναβληθεί, δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, ποιο θα εξετάσουμε. Πώς θα το καταδικάσουμε τον άλλο, χωρίς να εξετάσουμε κανέναν. Να έρθει, λέει, να το γλιτεύσει η εισαγγελία, να έρθει. Μα ο άνθρωπος είναι σε μια πόλη 500 χιλιόμετρα από εδώ, 200. Ήταν, δεν θυμάμαι πού, μακριά, εν πάση περιπτώσει. Αύριο, αρθεί αύριο.
1: Πω και διέκοψε για. Αχ,
0: την άλλη μέρα ξανά τα ίδια. Και το λέει και τον, τους λέει και τους δικηγόρους, και αν τυχόν διάμεσα φωνάξω να είστε εδώ, γιατί αν δεν είστε θα προχωρήσω στην εκδίκαση. Σώπα, χάμος. Και συνέχιζε εκεί το βιολί του, έφτασε στο 5 από το 30 και την άλλη μέρα θα κάνει άλλες 5 και οι άλλες 15 θα ξαναπάνε για πότε να πάνε. Και όλοι οι μάρτυρες ξανά εκεί, όλοι εκεί και οι μάρτυρες. Είτε θύματα είτε όχι. Ταλαιπωρία, αυτό το καταλαβαίνουν όλοι.
1: Τρομερή ταλαιπωρία. Να
0: φύγει στη δουλειά σου, να είσαι υποχρεωμένο να είσαι εκεί, να μην γίνεται ξανά μετά να έρχεσαι, ξανά να έρχεσαι, ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό ξεκινάει από την αρχή. Δεν μπορεί σε κακούγημα τώρα, σε εφετείο κακούγηματο, να έχει 25 υποθέσει και 30 την ίδια μέρα. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει αυτό. Από την αρχή ξεκινάει το πρόβλημα λοιπόν και συνεχίζεται. Στον αεροπάγο από την άλλη είναι τα πράγματα διαφορετικά. Προχθές ήμουνα εκεί, όντως υπάρχουν μεγάλα πινάκια, πολλές υποθέσεις, αλλά είναι τυπική διαδικασία, είναι διαφορετικό, διότι εκεί είναι νομικά τα θέματα. Αγορεύει εισαγγελέα του αεροπάγου, αγορεύει ο συνήγορος. 5 λεπτά, άμα πας στα 6 λεπτά σου λέει σταμάτα, έχεις 5 λεπτά. Υπάρχει κόφτη στις σελίδες, σου λέει μέχρι 20. Να γιώσεις τα θέματα, δεν θέλουν πολύ εκεί κούραση. Θέλουν λίγα πράγματα.
1: Ωραίος και άρης πάγος.
0: Όσο πιο ψηλά πας δηλαδή, τόσο πιο απλά είναι τα πράγματα.
1: Ωραίος, αφού θέλουν το ζουμί άνθρωποι, το διατάφτα. Τι μας λες εδώ πέρα με φωτογραφίες και με άλλα πράγματα εδώ πέρα και μας σχολιάζεις 10 ώρες. Μα δεν υπάρχουν και κάτι συνάδελφοι εκεί πέρα που άκουσα κάτι. Κάτι να δεν να πλατιάζουν για κάτι μικρά πλημελήματα να αγορεύουν 2 και 3 ώρες.
0: Όχι για κακουργήματα, δηλαδή για κακούργημα. Αυτά είναι υπόστον να πάγω για νομικό θέμα. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε. Δηλαδή, πού ζούμε. Και από εκεί μετά τι κάνεις, αν και εκεί δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εκεί και αν είναι δύσκολο.
1: Στην Ευρώπη. Να σωθούμε. Πάμε στην Ευρώπη. Πόσο με τον ίδιο δικηγόρο μπορούμε να πάμε στην Ευρώπη, ας πούμε, στη Σουηδία. Ή θα μπορούμε να βρούμε έναν Σουηδό.
0: Εδώ, έναν Έλληνα. Δεν ασχολούνται όλοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν χρειάζεται να είναι. Αλλά Έλληνα θα είναι. Απλά θα είναι πάει ο πάγο προφανώ. Θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εδώ για την υπόθεσή σου. Δηλαδή, ό,τι προβλέπεται να το εξαντλήσει. Πρωτοδικείο, εφετείο, άρεσ πάγο. Φετίο κακουγημάτων, μονομελές, τριμελές, πενταμελές, άλλος πάω, ό,τι είναι να τα εξαντλήσεις όλα. Και αν και πάλι δεν βρεις το δίκιο σου που λέμε, μπορείς να απευθείς στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αλλά στα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν πας για οποιοδήποτε λόγο. Δεν μπορείς να πας να πεις, α, θέλω να ξαναδικαστώ γιατί ο μάρτυρας αυτός είπε ψέματα. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν πας για πραγματικά γεγονότα. Πας για νομικές πλημέλειες. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια αδικία νομική, κάτι δεν έγινε σωστά και ο Άγιος Πάγος δεν το έλαβε υπόψη. Υπάρχει κάτι τελευταίο λοιπόν στο οποίο μπορείς να προσφύγεις και υπάρχουν και πολλές αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί εκεί είναι δύσκολο να φτάσεις με την έννοια ότι υπάρχει μια προδικασία, θέλει εξειδίκευση και όταν κάνει, θα θέτεις την αίτηση, μετά καταλαβαίνεις αν ενημερώνεσαι αν με αυτή προχωρήσει σε εκδίκαση ή απορριφθεί. Δηλαδή πρέπει να περάσει τον προέλεγχο, να το πω έτσι. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδικάζουν τη χώρα μας για θέματα που έχουν να κάνουν με πλημέλεια στη δικαιοσύνη. Πολλές αποφάσεις. Και έχουν ενδιαφέρον και μπορούμε και στην εκπομπή κάποιες φορές να αναδείξουμε και κάποιες. Α, και είναι πολύ νομικά, θα μου πείτε. Απ' την άλλη, είναι ενδιαφέροντα.
1: Ξεκινάνε και οι πανελλαδικές σε λίγο καιρό. Υπομονή στους γονείς. Υπομονή στα φροντιστήρια. Πάθος και δύναμη να έχουν οι μαθητές, οι οποίοι θα δείξουν την αξία τους και θα περάσουν στην αγαπημένη τους σχολή, εάν είναι τυχεροί και ξυπνήσουν στην εντέλεια, εάν είναι δυναμικοί και να μπορέσουν να βγάλουν όλη αυτή την ύλη και να απαντήσουν σωστά στα θέματα που θα δοθούν εκείνη τη στιγμή ξαφνικά για να περάσουν στην αγαπημένη τους σχολή. Πριν από... Για ποιο λόγο και το αναφέρω αυτό, πριν από λίγο καιρό που έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό με τις δύο μαθήτριες οι οποίες επιδείξανε από μία ταράτσα, δεν ξέρω ποιο ήταν ακριβώς το μέρος, ήθελα να ευχηθώ κουράγιο να μην να διαχειριστούν με λογική πάνω απ' όλα και σαφήνεια αυτό που θα περάσουν τώρα, γιατί το εύχομαι αυτό, γιατί θα τους περάσει για όλη τους τη ζωή. Το σύστημα εδώ πέρα που έχουμε το πανελλαδικών είναι ένα σύστημα το οποίο δεν υπάρχει και σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε όποια χώρα και να πας έχουν ένα σύστημα το οποίο πληρώνεις την βέβαια υπάρχουν και δημόσια πανεπιστήμια, αλλά πληρώνεις την πανεπιστημιακή σου εκεί πέρα μόρφωση και μετά πηγαίνεις και δουλεύεις στην αγαπημένη σου δουλειά, αυτή που έχεις επιλέξει.
0: Αυτό το ζήτημα πέρασε, μου φαίνεται μια ζωή από τότε που βρέθηκα και εγώ στους Πανελλήνες, αλλά ακόμα το θυμάμαι την πίεση, το άγχος συζητάμε κάθε χρόνο.
1: Απίστευτη πίεση.
0: Και είναι εποχή τώρα πάλι που τα παιδιά πιέζονται με το θέμα των Πανελληνίων. Καλή επιτυχία σε όσους. Είναι, εντάξει, νόησαν ακόμα, αλλά δεν είναι πολύ νόηστο. Είναι. Καλή επιτυχία σε όλους, λοιπόν, και καλή δύναμη και στους γονείς.
1: Έχουν ακόμα, βέβαια, θέλει μία υποστήριξη. Πρέπει να ξυπνάς το πρωί, να διαβάζεις.
0: Και αυτό που λέω πάντα, ότι δεν γίνανε όλα γύρω από εκεί. Αυτό ξεκινάει φυσικά από το σχολείο και τους γονείς. Πρέπει να δίνουν και στα παιδιά τους να καταλάβουν ότι δεν ήρθε το τέλος. Πήγες καλά, δεν πήγες, δεν ήρθε το τέλος. Υπάρχουν ευκαιρίες στη ζωή, πολλά πράγματα και δεν σημαίνει ότι να σπουδάσεις κάτι, σ' όνει και καλά θα είναι αυτό που.
1: Δεν ήρθε το τέλος. Αλλά άμα νιώθεις αυτή την πίεση, ναι, και άμα είσαι ευαίσθητος άνθρωπος και σε παρακινεί.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο και βρίσκουμε πολλές φορές να κάνουν και κακό στον εαυτό τους παιδιά για αυτό το λόγο.
1: Μα δεν είναι
0: ψυχολογικά για μια ζωή.
1: Δεν είναι κακό στον. Ακριβώς. Η διαδικασία αυτή που περάσαμε θα μπορούσα, αν πάω σε κάποιον ψυχαναλυτή, από την πίεση που δέχτηκε για να περάσω στην νομική, ας πούμε, σχολή, για να έχω τον υψηλότερο αυτό βαθμό. Αποκόπηκα από τους φίλους μου, ήμουνα μέσα σε ένα δωμάτιο, έπρεπε να διαβάζω, μετά και άλλα φροντιστήρια, μετά άλλες δυσκολίες. Όλο αυτό εδώ σιωπηρά ο ελληνικός λαός το δέχεται. Το δέχεται και το συνεχίζει. Τις δυσκολίες που υπάρχουν για να περάσεις αυτές τις εξετάσεις.
0: Δεν ήρθε το τέλος λοιπόν και δεν σημαίνει ότι ένα πτυχίο διασφαλίζει και μια καλή διαβίωση, μια καλή δουλειά. Σίγουρα όχι, δυστυχώς.
1: Ειδικά αν μας ακούνε μικρές ηλικίες, αυτοπεποίθηση, μην ανησυχείτε για το αποτέλεσμα, μπορείτε να ξαναδώσετε ή μπορεί να ξεκινήσετε τη σταδιοδρομία σας και να τα πάτε ακόμα καλύτερα οικονομικά, εάν το οικονομικό είναι ο στόχος που έχετε βάλει προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και αν σας πιάσουν να αντιγράφετε, μην φοβηθείτε. Να ζητήσετε τους λόγους.
0: Νομική συμβουλή.
1: Να ζητήσετε νομική συμβουλή κατευθείαν. Κάτσε, τι με διακόπτεις εδώ πέρα. Έχω άλλη μία ώρα μισή. Μέχρι να έρθει ο άλλος να με ελέγξει, θα μου έχουν πάρει το γραφτό. Μισό λεπτάκι.
0: Μεταφηβική ηλικία εκεί.
1: Από πού και σου.
0: Αυτό δεν το δέχονται. Μεταφηβική ηλικία, το ελαφρυντικό, δεν το δέχονται εύκολα πλέον. Λοιπόν,
1: Καλά, εμείς θα το αναφέρουμε. Τώρα θα το δεχτούν, θα δείξουμε και άλλα περιστατικά για να μπορέσουν για να είναι ευμενέστερος αυτός ο όρος, να δώσουν προτεραιότητα σε αυτό.
0: Καταρχήν, αν είναι κάτω το 18, θεωρείται ανήλικος. Πάει δικαστήριο λύκων. Αν είναι πάνω το 18, δεν θεωρείται ανήλικος. Αλλάζει τελείως την ποινική αντιμετώπιση και για λίγες μέρες αν τα έχει κλείσει. Απλά υπάρχει το ελαφεντικό μεταφηβικής ηλικίας. Και αυτό με τα ελαφεντικά, λέμε στα δικά μας ελαφεντικό, Α, Δ, Γ, ακούει ο άλλος, νομίζω ότι είναι η ΑΒ. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.
1: Το 84 ποινικό κώδικα.
0: Παράγραφος 2. Ζητάω το Α, ζητάω το Δ, ζητάω το Β. Ακούνε οι άλλοι, τι λένε αυτοί τώρα συστηματικά. Λοιπόν, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα με τα ελαφεντικά. Ποια είναι καταρχήν τα ελαφεντικά? Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ακούσει τι είναι τα ελαφεντικά. Όταν κάποιος παίρνει μια ποινή, ζητά ένα ελαφεντικό για να γίνει καλύτερη η ποινή του. Αυτά προβλέπονται στον νόμο. Καταρχήν έχουμε τον πρώτο έντιμο βίο, που έχει αλλάξει και λίγο νομολογίες αυτό και η νομοθεσία. Το Α είναι αυτό. Δηλαδή ότι μέχρι σήμερα ζούσε κανείς σύνομα χωρίς να κάνει, έχει την οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά. Εδώ έχει υπάρχει η νομολογία που τον σύνομο.
1: Πού θα το ξέρει αν έχει σύνομο βίο ή έδρα? Ναι, ναι, ναι. Από πού
0: και
1: θα το ξέρει?
0: Υπάρχουν εισαγγελείς και δικαστές που εδώ μας βγάζουν τον λάδι. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει τίποτα, λευκό ποινικό μητρό, και σου λέει επειδή υπάρχουν αποφάσεις του πάγου, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει απλά να μην εγκλημάζει. Λέτε, σου πούμε και μπράβο που δεν ξαναέκανε έγκλημα. Πρέπει να μου αποδείξει ότι ο βίο σου ήταν ιδιαίτερα έντιμο. Τι να κάνω δηλαδή εγώ τώρα? Οπότε είναι ένα θέμα εδώ. Δεν φτάνει μόνο το λευκό ποινικό μητρό, θέλει και άλλα. Το δεύτερο ελαφεντικό του 84, το δεύτερο δηλαδή, το Β που λέμε, των μη ταπεινών αιτίων, έχει να κάνει με το ότι οθήθηκα στην πράξη από αίτια τα οποία δεν ήταν ταπεινά. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, που εφαρμόζεται μάλλον αυτό, που το προτείνουμε και πολύ συχνά τα καταφέρουμε στα δικαστήρια που έχουν να κάνουν με πληρωμές του δημοσίου. Δηλαδή, κάποιος έχει βρεθεί σε μια τομέα δύσκολη οικονομική θέση, δεν έχει να ζήσει, δεν φτάνουν τα χρήματα και χρωστάει στο δημόσιο. Και αν χρωστά στο δημόσιο πάνω από ένα ποσό, έχει και ποινικό. Οπότε πάνε στα δικαστήρια λοιπόν, και εκεί είναι ένα ελαφεντικό που επικαλούμαστε λέγοντας ότι εδώ, εν προκειμένου, πρέπει να το γνωριστεί αυτό το ελαφεντικό, διότι δεν πληρώνει όχι επειδή δεν θέλει, αλλά επειδή δεν μπορεί. Αυτό είναι.
1: Δεν έχει.
0: Δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε μη ταπεινά αίτια. Έχει. Τα αίτια του είναι αυτά. Δεν μπορεί να ζήσει. Ενώ σε άλλα αδικήματα, ας πούμε, τι να πω, ναρκωτικά, εμπόρια κτλ., δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτά τα ξεχνάμε. Είναι δηλαδή για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πάμε παρακάτω. Έχουμε και άλλα ελαφεντικά, μεταξύ των οποίων ένα βασικό, το Δέλτα, έχει να κάνει με τη μεταμέλεια. Δηλαδή, έχω μετανιώσει και έμπρακτα το έχω δείξει. Πότε μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο? Για παράδειγμα, μια κλοπή. Κλέβει κάποιος κάτι. Και πηγαίνει μετά, ζητάει συγγνώμη και το δίνει πίσω, ή δίνει και μια αποζημίωση ή οτιδήποτε. Οπότε έχει μεταμελήσει με την έννοια ότι έχει πάει στο θύμα και τον έχει αποζημιώσει. Εκεί μπορεί να αποβληθεί επομένως και ένα τέτοιο ελαφεντικό, εάν και εφόσον γίνει δεκτό, γιατί πολλές φορές και εδώ η έδεα, αν είχαμε την έδεα που είχα τις προάλλες, ας πούμε, δύσκολη. Εξαρτάται. Μπορεί να σου πει ότι, OK, εσύ το έκανες για να αποφύγεις την ποινή, δεν το έκανες γιατί μόνος σου ήρθε ξαφνικά. Αλλά έχουμε μεταμέλεια. Υπάρχουν και άλλα ελαφεντικά, όπως μεταξύ άλλων το ε. Το 42 ε, το οποίο λέει ότι κάποιος μπορεί να πάει ελαφεντικό αν συμπεριφέρεται καλά για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πράξη. Δύσκολο επίσης, γιατί τα δικαστήρια, υπάρχουν ομολογίες και δικαστές που λένε ότι εδώ δεν φτάνει απλά να περάσουν ένα-δύο χρόνια και να μην κάνει τίποτα. Χρειαζόμαστε μεγάλο διάστημα και θετικές πράξεις. Άρα να έχεις μια δουλειά, να έχεις αυτό, να έχεις κάνει πέντε πράγματα, να έχεις κάνει οικογένεια, κάτι να δείξεις και να δείξεις ότι έχει περάσει και μεγάλο διάστημα. Και εδώ έχει ενδιαφέρον, γιατί πολύ συχνά βλέπω και κρατούμενους να προβάλλουν τους λόγους στο ε. Και λέει ότι είναι δύο χρόνια στη φυλακή και δεν έκανε τίποτα. Και λέει, τι να σου πούμε και μπράβο, εισαγγελέα. Χθες λέει, τι λέει, να σου πούμε και μπράβο που δεν σκότωσε κανένα στη φυλακή, δηλαδή θέλεις. Μα λέει, το ελαφεντικό ζητάω.
1: Κύριε,
0: μα με στη φυλακή σου, να τι να κάνεις άλλο. Και όμως, μέσα στη φυλακή φαίνουν οι κρατούμενοι πιστοποιητικά ότι είχαν καλή διαγωγή, ότι μορφώνταν, ότι δούλευαν, ότι καθάριζαν, ότι μαγείρευαν, οτιδήποτε. Και αυτό κανονικά έπρεπε να μετράει κάπως. Αλλά εξαρτάται πού θα πέσεις τώρα εδώ. Γιατί κάποιος σου λέει, δεν σου πούμε και μπράβο. Έτσι, και
1: καλά, εξαρτάται τι έχει κάνει ο άνθρωπος τώρα.
0: Εντάξει.
1: Θα τον δουν εκεί πέρα το στυλ.
0: Ότι
1: του,
0: ένα χρόνο είστε, δεν ξαναέκλεψε, ας πούμε, δεν είναι και κατόρθωμα να σου δώσω εγώ ελαφεντικό. Okay. Εντάξει. Και άλλοι δεν κλέβουν. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Κανείς δεν κλέβει. Όποιος κλέβει είναι ποινικό αδίκημα.
0: Οπότε δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα όσο ακούγονται. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Και φυσικά εξαρτάται από το αδίκημα πάντα. Δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες. Απλά αυτά τα βασικά λαφρικά.
1: Αυτά απλά τα αναφέρουμε. Δεν σημαίνει ότι τα παίρνει το δικαστήριο για τα. Αφού υπάρχουν. Ναι,
0: περίπτωση.
1: Τα εφαρμόζει.
0: Απλά είναι η περασπιστική γραμμή των ελαφρυντικών. Ολόκληρες αγοεύσεις βασίζονται εκεί πάνω. Δηλαδή αγοεύουμε σε δίκες για να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποιο ελαφρυντικό. Να αποδείξουμε δηλαδή αυτό. Θέλει και απόδειξη. Δεν φτάνει να πει, α, θέλω. Έχω λευκό ποινικό μητρό ο πελάτης μου, οπότε είναι εντάξει. Δεν είναι έτσι. Θέλει αγώνα, δουλειά. Και ό,τι μπορείς να προσκομίσεις εκεί να δείξεις ότι πραγματικά ο άνθρωπος αυτός ήταν έντιμος και ήταν μια κακή στιγμή και αναλόγως και το τι έκανε πάντα.
1: Τι έκανε, καλό παιδί. Ήταν, καθόταν μέσα στη φυλακή, ήρεμος. Έκανε και τα μαθήματά του εκεί χαλαρός.
0: Μαγείρευε και όλος ο υπόλοιπος.
1: Μαγείρευε.
0: Μια χαρά είναι. Και εδώ, γι' αυτό καμιά φορά. Τα δικήματα δεν είναι όλα ίδια. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω και να υπερασπίζομαι συχνά ανθρώπους που χρωστάνε στο δημόσιο και να είναι στο πλάι-πλάι με τους ληστές και τους κακοποιούς τους υπόλοιπους. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, προφανώς να μην πληρώσετε τους φόρους είναι κακό. Να χρωστάς στο δημόσιο είναι κακό. Αλλά δεν μπορούμε να τα ξεσώνουμε όλα.
1: Δηλαδή,
0: κάποιοι άνθρωποι
1: θέλεις,
0: δεν πληρώνουν επειδή δεν μπορούν.
1: Θες να κάνουμε μια οικονομική φυλακή, δηλαδή μια. Φυλακή, η οποία να πηγαίνουν μέσα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει οικονομικά εγκλήματα.
0: Αν θυμάσαι, όταν ξεκίνησε και άλλαξε ο ποινικό κώδικα, μα είπε το Υπουργείο και το είχαμε ζητήσει στον αέρα τότε. Δεν θυμάσαι ποιο αέρα, δεν νομίζω ήμασταν στο Focus. Μαζί πάλι. Και Θεσσαλονίκη. Και λοιπόν. Τι έλεγα.
1: Αν θα ήταν.
0: Ναι, είχαν πει για φυλακή
1: έχουμε...
0: πλημελημάτων.
1: Αυτή
0: και το σχολιάσαμε. Και είχαμε και κάποια καλεσμένα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
1: Με
0: ότι θα
1: πισίνα...
0: γίνει φυλακή πλημελημάτων που θα είναι διαφορετική φυλακή γιατί αγρίευσαν τα πράγματα και θα μπαίνουν μέσα, λέει, εκεί αυτοί που κάνουν πλημελήματα. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Αν δηλαδή κάποιο εκτίσει ποινή για πλημέλημα, θα πάει δίπλα στον υπόδικο κατάδικο στο χειρότερο.
1: Με τα τατουάζ, εκείνε που έχουν.
0: Αυτά που βλέπουμε στο.
1: Χρυσά δόντια και θα έρθουν και θα σου πει.
0: Τώρα θα κάνεις ό,τι λέω εγώ.
1: Όχι μόνο θα κάνεις ό,τι θα λέω εγώ. Έτσι είσαι ο τάδε, θα στείλω και τους άλλους τους έξω που έχω να βρούνε και τους συγγενείς σου και ασκούνε πιέσεις.
0: Εντάξει, να πω ναι. Και δεν μπορείς να βάλεις αυτό το συμφωνιστικό σύστημα τον άνθρωπο αυτό δίπλα στους κακοποιούς όταν δεν υπάρχουν συμφωνιστικά συστήματα. Είναι άθλια στην Ελλάδα. Άθλια. Πρέπει να το πιάσουμε κάποιο αυτό το θέμα. Δηλαδή υπερκορεσμένα, κακές συνθήκες. Δηλαδή είναι κακό όχι γιατί. Όχι μόνο μάλλον για το ανθρώπινο στοιχείο, ότι άνθρωποι είναι και αυτοί, αλλά γιατί εκπαιδεύουμε εγκληματίες, τι κάνουμε εμείς τώρα. Δηλαδή βάζουμε ανθρώπους στη φυλακή για να βγουν χειρότεροι, τι κάνουμε.
1: Ποιος έχει μπει μέσα και έχει σοφρονιστεί ή έχει πει τώρα έχω μάθει να κάνω αυτό το πράγμα.
0: Θέλει το μεγάλο χαρακτήρα να έχει κάποιος από μόνος του να σοφρονιστεί και να αλλάξει και να επανενταχθεί όταν δεν το βοηθάει κανείς, το βάζεις εκεί μέσα και κινδυνεύει και ο ίδιος και είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες. Και δεν είναι όλα τα δικήματα ίδια. Άρα θα πρέπει να διαχωρίζουμε λίγο και τα πιο βαριά δικήματα με τα πιο ελαφριά. Δηλαδή τα οικονομικά δικήματα δεν είναι όλα τα ίδια επίσης. Άλλο είναι να κλέβεις από το δημόσιο, να είσαι ένας υπουργός, θα πω εγώ, βουλευτής, πολιτικός, να έχεις βάλει τσέπη εκατομμύρια. Και άλλο είναι.
1: Αυτός δεν θα μπει ποτέ φυλακή.
0: Αυτός θα έπρεπε να μπει φυλακή.
1: Αυτός δεν θα
0: και άλλο είναι να μην έχεις πληρώσει το φόρο σου γιατί δεν έχεις να φας. Δεν μπορεί ο ένας να μπαίνει φυλακή και ο άλλος να είναι έξω.
1: Ακούσατε καλά. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, ναι. Μπορείς να είσαι βουλευτής, να έχεις καταχραστεί δημόσια έσοδα, φόρους, επιδοτήσεις και να μην, για να το βαφτίζουν ένα είδος ρουσφέτη και να μην καταδικαστείς ποτέ. Ενώ αν είσαι ένας επιχειρηματίας που λέμε ότι δεν έκανε σωστά την τιμολόγησή σου, δεν έκοψες ένα τιμολόγιο πέρσι ή φέτος ή κάτι δεν δήλωσες σωστά στον ισολογισμό σου, μην τυχόν και το πάρει γραμμή ή εφορία. Έχουν έρθει επάνω σου και στα έχουν δεσμεύσει όλα. Και δέσμευση και κατάσχεση και ποινικό δικαστήριο σε επίπεδο που δεν μπορείς να
0: φανταστείς. Η μόνη επιλογή εκεί να σωθείς είναι να εκλεγείς. Βάλει υποψηφιότητα, βγες βουλευτής, τελείωσε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βουλευτές. Ναι, που και χρέη να έχεις, είσαι καταχρεωμένος στο εξοδικαστικό, στο πτωχευτικό, στο νόμο Κατσέλη. Βγες βουλευτής, τελείωσε. Που εκεί, πραγματικές περιπτώσεις είναι αυτές. Έχω δει βουλευτή να είναι στο νόμο Κατσέλη, να εκλέγεται. Μεταρρύθμιση απόφαση θέλει κανονικά εδώ. Τα λέμε στην αέρα τώρα. Μεταρρύθμιση απόφαση θέλει, αφού άλλαξε τα εισοδήματα.
1: Έχουμε και άλλον βουλευτή. Έχουμε και άλλους. Είναι πολύ βουλευτές οι οποίοι.
0: Παίρνουν, δηλαδή θέλω να πω, ξεκινάς με χρέη να είσαι έτοιμος για φυλακή και όλα αυτά. Γίνεσαι βουλευτής, ξαφνικά σώζεσαι οικονομικά. Πάβουν οι διώξεις, αναστέλλονται τα τέτοια.
1: Το ακούνε αυτό οι ακροατές μας.
0: Το καταλαβαίνουν, προφανώς.
1: Το ακούμε. Μα δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν, γιατί έχουν περάσει τόσος καιρός που τα λένε. Τα λέμε όλοι εμείς οι οποίοι γνωρίζουμε τις διαδικασίες αυτές και δεν επηρεάζεται. Δεν γίνεται ένα δυναμικό. Μία κατάργηση του άρθρου περί ασυλίας των βουλευτών, ας πούμε.
0: Ναι. Και είναι η ίδια η πίεση, δηλαδή, της εισπρακτικής στον βουλευτή ενός κυβερνώντος κόμματος από τον πολίτη. Είναι η ίδια. Η ίδια πίεση.

0: Τελειώσαν όλα. Τη βρήκαν την άκρη. Κάπως θα πρέπει, μια κυβέρνηση να κάνει μια ειδική νομολογία για αυτό. Mm-hmm. Να βάλει ένα ειδικό δικαστήριο με ξεχωριστούς εισαγγελείς και προέδρους, οι οποίοι αυτόνομα να πιάνουν τους ανθρώπους αυτούς που είναι μέσα στην, στη Βουλή και να τους λέει: καθίστε εδώ, όχι ειδικοί.
1: Δεν θέλουμε ειδικές διαδικασίες. Να πάνε κανονικά όπως είναι στα κακουργήματα ένας μετά τον άλλο και περιμένουν, να περιμένουν και αυτή τη σειρά τους, να δικαστούν κανονικά για ό,τι έχουν κάνει.
0: Τόσα λεφτά έχουν, σιγά να περιμένουν στη σειρά.
1: Γιατί να περιμένουν στη σειρά, δεν καταλαβαίνω.
0: Αφού έχουν τόσα λεφτά, δεν τους ακουμπάει κανείς.
1: Δηλαδή οι πλούσιοι τι, δεν περιμένουν στη σειρά να δικαστούν.
0: Ναι, δεν είναι βουλευτές. Οι πλούσιοι ναι, όσο πλούσιος και να είσαι, θα πας να δικαστείς. Αλλά απλά είναι βουλευτές, είναι άλλο επίπεδο. Μιλάει και τρέμεις. Σε πιάνει φόβος. Δεν ξέρεις τι θα σου πει. Μπορεί να διατάξει τι... να σε πάρουνε μέσα. Να μην του δώσετε του τάδε την... ή κάντε τον κανένα έλεγχο και βεβαιώστε του κανένα ποσό τρελό.
1: Κι όμως εμείς ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο δεν μπορούν να κάνουν. Απλά υπάρχει αυτό στην εντύπωση. Δηλαδή να πούνε ασφάλειά τους. Το έχουμε δει αυτά να γίνονται. Να πούνε ασφάλεια. Γιατί έχουν ασφάλεια μαζί τους. Ο τάδε με απείλησε, ο τάδε με χτύπησε. Καταθέτουν και η ασφάλεια μαζί ότι εσύ το έκανες.
0: Έτσι ακριβώς. Μα πώς να γλιτώσεις από κάτι τέτοιο. Πώς να γλιτώσεις. Ο πλούσιος δεν έχει ασφάλεια δίπλα του. Ο βουλευτής όμως έχει. Και ο κακοποιός, ο έμπορος ναρκωτικών μπορεί να έχει δίπλα του κάποιους οι οποίοι τον προστατεύουν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Κατάργηση κάθε ασύλου, κάθε ασυλίας. Ίδιες διαδικασίες για όλους. Ίδια πράγματα θέλουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα όμως και θα επανέλθουμε με ο καλοκύριος Θωμάς μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης σε πολύ λίγο πιστεύουμε.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: αγαπητές φίλες και φίλοι, επανήλθαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός δικηγόρος, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης, συνάδελφος.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Πήγαμε έτσι λίγο στα νομικά στο πρώτο μέρος, για τα ελαφρυντικά μιλήσαμε, τι είναι, πώς τα ζητάμε, τι γίνεται στα δικαστήρια και διάφορα δικονομικά θέματα. Καταλήξαμε να λέμε πόσο άδικο είναι βουλευτές να έχουν ειδική αντιμετώπιση και υπουργοί.
1: Αυτό είναι ελαφρυντικό. Όχι αυτά που είπες πριν, κάτσες και τα ανέλησες. Ένα ελαφρυντικό, κύριε Πρόεδρε, είναι εδώ πέρα βουλευτής, είναι ο άνθρωπος. Τι να του προσθέσει. Καταρχήν, δεν έχει φτάσει ένας βουλευτής.
0: Σε δικογραφίες που βλέπουμε, ας πούμε ότι κάνεις μήνυση σε 4 άτομα και ο ένας είναι βουλευτής. Θα πάνε υποθέσεις, θα φτάσουν στην προκατακτική. Για τους 3 θα προχωρήσει, για τον έναν που είναι βουλευτής θα φύγει στη Βουλή για να πάει ασυλία. Άρα οι δικογραφίες προς αυτόν δεν θα προχωρήσει, θα πάει στη Βουλή. Αν δοθεί από εκεί η άρση ασυλίας, θα ξαναγυρίσει πίσω μετά για να πάει σε άλλο τέτοιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι φτάνει, παιδιά, φτάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε πιο άλλα θέματα. Καταρχήν, έτσι, το σχόλιο σου, συνάδελφε, τι λες, θα γίνουν εκλογές? Ρωτάμε, ακούω το. Ρωτάμε.
1: Ως εδώ έχει φτάσει, πρέπει να ξεκινήσει να ζητήσει η κυβέρνηση, η οποία κυβερνάει τώρα, δεν ξέρω αν αυτό είναι κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, μια μεγάλη ποινική δικογραφία, διότι τι βλέπουμε καθημερινά? Τα προβλήματα που δημιουργεί η ίδια με τα ρουσφέτια που έχει κάνει ένα κράτος ρουσφετιών, μια αλυσιδωτή, ο κολλητός του κολλητού, ο γνωστός του βουλευτή, και τα βαφτίζουν όλα ρουσφέτια για να,
0: ναι,
1: για να επιπλέψουν.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει άμεσα να γίνουν εκλογές, θεωρώ. Έχουν βγει αρκετές δικογραφίες. Ο κόσμος δεν έχει.
0: Πόσες δικογραφίες είναι αυτές και πώς θα βγουν ακόμα? Για εκλογές φημολογούνται πολλά, λοιπόν, να πούμε. Από αυτά που ακούγονται και από αυτά που διαβάζουμε, πιθανές ημερομηνίες είναι το φθινόπωρο, μετά την έκθεση.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πιθανές ημερομηνίες, δηλαδή τέλη Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι μια πιθανή ημερομηνία, και από εκεί πέρα να πάει στιγμή είναι πιθανό. Μπορεί να γίνει και την άνοιξη ως τέλος. Εν τω μεταξύ, θα αρχίσουν ήδη τώρα να καταλαβαίνουμε, πλησιάζουν τις εκλογές, γιατί θα αρχίσουν οι κυβερνητικοί να πηγαίνουν στους τόπους τους, να κάνουν τις υποσχέσεις τους, να κάνουν τους γύρες τους, και εκεί θα να δω πώς θα τους αντιμετωπίσουν.

0: πίσω.
1: Να δίνουμε τα επιδόματα. Για πάμε για επιδόματα. Είστε έτοιμοι για τα 20 ευρώ.
0: Θα αρχίσουν τα 20 ευρώ να πέφτουν για να.
1: Να χαρείτε όλοι εκεί που είστε κάποια ηλικία, ναι. Έχετε κάποια ελπίδα να πάρετε το επιδοματάκι, το κουπόνι.
0: Θα αρχίσουν λοιπόν τα επιδόματα. Θα συνεχίσουν μετά με το μοίρασμα των κονδυλίων. Γιατί έχουμε και πολλές αναθέσεις που δεν γίναν. Έχουμε ταμείο ανάκαψης στο 30%. Έχει μέλλον εδώ να μοιραστεί. Θα καταλάβουμε λοιπόν ότι πάμε σε εκλογές και θα αρχίσουν και τα εκβιαστικά διλήμματα. Ήδη δηλαδή ο Πρωθυπουργός είπε η κυβέρνηση που θα βγει θα πρέπει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε ποιον θα διαλέξετε. Ότι αν δεν βγούμε εμείς θα έρθει καταστροφή. Το τέλος. Τυφώνες, σεισμοί.
1: Ποιο τέλος θα έρθει, ρε.
0: Θα γίνει
1: χαμός. Μα πώς το λέει αυτό το πράγμα.
0: Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση θα πεινάσουμε.
1: Μα ήδη πεινάνε. Ήδη πεινάνε όλοι.
0: Δεν τα βλέπουν αυτά.
1: Μα και κυβέρνα.
0: Τρομοκρατούν τον κόσμο. Και θα το κάνουν και πριν τις εκλογές για άλλη μια φορά. Για να προσπαθήσουν να πείσουν τι. Ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή καλύτερη. Δηλαδή να διαλέγουμε το μονόφθαλμο στους τυφλούς. Το οποίο πιάνει. Έπιασε τις προηγούμενες φορές. Έπιασε. Δηλαδή πολλοί συμπολίτες μας πιστεύω πήγαν και ψήφισαν αυτό το κόμμα γιατί σου λέει εγώ δεν θέλω να μπω σε περιπέτειες, δεν θέλω να ρισκάρω. Αυτοί είναι, τους ξέρω, είναι κλέφτες, αλλά αυτοί είναι.
1: Αυτοί είναι που ρισκάρουν περισσότερο που στηρίζουν αυτό το κόμμα.
0: Ναι, αλλά
1: που...
0: πόσο πια. Πόσο πια.
1: Εάν θέλουν να μεγαλώσουν οι τράπεζες, αν θέλουν να υπάρχουν φαν τα οποία θα είναι σαν γεράκια το οποίο έρχονται και παίρνουν τα ακίνητα από όλους τους ανθρώπους, στηρίζουν αυτήν την κυβέρνηση που υπάρχει τώρα, την υφιστάμενη.
0: Τη στηρίζουν από επιλογή, από φόβο. Μήπως φοβόμαστε το άγνωστο περισσότερο και εκεί πρέπει να ρωτηθούμε πόσο χειρότερα να γίνουν τα πράγματα. Δηλαδή, τι χειρότερο να έχουμε σαν δημοκρατία, σαν διαφθορά, σαν δικογραφίες. Σαν σκάνδαλα, τι να γίνει άλλο.
1: Μα δεν θα είναι και κάτι άγνωστο. Έχει κανονικό πρόγραμμα και στήσιμο το οποίο το αντιγράφουν πολλές, πολλά κόμματα για να το διατηρήσουν.
0: Ποιο πρόγραμμα, ποιος.
1: Ενώ τα κόμματα τα οποία πλέον έχουν ξεκινήσει κάποια δυναμικά όπως είναι της Ελληνικής Λύσης έχει το δικό του πρόγραμμα, ας πούμε, συγκεκριμένα.
0: Συμφωνώ.
1: Τα είναι όλα γραμμένα, τα οποία τα μιμούνται. Μιμούνται, υπάρχει μίμηση από αυτά που γράφει μέσα το πρόγραμμα.
0: Μαζί σου, συμφωνώ. Αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί που μας κυβερνούν δεν έχουν πρόγραμμα.
1: Μα
0: δεν είχανε ποτέ, ποτέ, δηλαδή και προεκλογικά. Δεν εμφάνισαν πουθενά, δεν υπάρχει κάπου να δεις ένα πρόγραμμα. Υπάρχει κάτι φυλάδι εκεί με bullets λες και τα έγραψε το chat.
1: Και βγήκε και είπε.
0: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Και ό,τι κυβερνήσανε μέχρι τώρα ήταν η λογική να φάμε ό,τι μπορούμε.
1: Και
0: σε
1: γρήγορα.
0: Ό,τι γίνει, όσο πιο γρήγορα να μοιάσουμε. Θέλουμε να κάνουμε δρόμους, παράδειγμα. Ποιος είναι η εταιρεία αυτή, αυτή είναι. Α, εδώ ξέρουμε τον τάδε.
1: Του τέτοιου του Κωστάκη είναι να την χρηματοδοτήσουμε.
0: Ναι, θέλουμε να κάνουμε κάτι για άλλο θέμα. Να δούμε και εκεί πώς θα τα μοιάσουμε. Ταμείο ανάκαψη, λεφτά, να τα μοιάσουμε. Ό,τι νομοσχέδιο έγινε, ό,τι σχέδιο έγινε από πίσω είχε τέτοια λογική κερδοσκοπική, καιροσκοπική και βραχυπρόθεσμη. Εγώ αυτή είναι δική μου άποψη τουλάχιστον. Και πάλι θα τεθούν τα ίδια διλήμματα. Δεν είμαστε τώρα άμεσα σε εκλογές, πιστεύω, αλλά θεωρώ πιθανά αυτά που ακούω για φθινόπορη άνοιξη, που σημαίνει ότι τα διλήμματα που θα τεθούν πάλι στον ελληνικό λαό θα προσπαθήσουν να τα χειραγωγήσουν έτσι, ώστε να είναι της λογικής ή εμείς ή το χάος. Κάτι το οποίο το ξαναείδαμε, έπιασε και θα το ξαναεπιχειρήσουν. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε λίγο πιο ψηλά τις ηθικές μας αξίες. Τον πύχη μας, τις προσδοκίες μας, την αξιοπρέπειά μας. Είναι πράγματα πιο σημαντικά δηλαδή και δεν μπορούμε με οποιοδήποτε τρόπο να επιδοκιμάζουμε όλη αυτή τη διαφθορά.
1: Πήγε και βγήκε ο Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό, ναι. Και λέει το 22 ό,τι είχαμε στο πρόγραμμά μας στο βιβλίο αυτό και δείχνει ένα βιβλίο. Κάνω ζούμε εγώ στο βιβλίο. Τι γράφει το βιβλίο.
0: Μόνο αυτό. Το γράψαν τώρα.
1: Έλεγε, ξέρεις τι έλεγε.
0: Τι.
1: Μόνο το κόμμα. Το όνομα του κόμματος. Δεν είναι τίποτα αυτό το. Δηλαδή, τι ήθελε να πει με αυτό το βιβλίο, με το σήμα που έκανε και μετά έρθει και ένα κοριτσάκι εκεί, τον αγκάλιασε, τρόμαξε, μετά το ξαναφέρανε. Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ότι έχει κάνει τα πάντα. Αυτό το βιβλίο ήταν 40 σελίδες.
0: Σε βιβλίο. Άκουσα και τον κύριο Γιάννη Σπεράλες και άλλα κυβερνητικά στελέχη να λένε και θα αρχίσουν τώρα προεκλογικά όταν έρθει αυτή η ώρα, ήδη φτάνει, να τα λένε. Ό,τι είπαμε να κάνουμε, το κάναμε. Δηλαδή, συγγνώμη, μας λέτε ότι είστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, από αυτά τα 7 χρόνια πόσα πέρασαν, είστε ευχαριστημένοι, δηλαδή. Δεν έχετε να πείτε ότι κοιτάξτε, παιδιά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά να δεν μας βγήκε αυτό, ή δεν μας βγήκε εκείνο, δεν μας βγήκε το άλλο, γιατί δεν μας βγήκε τίποτα στην τελική.
1: Που μόνο το χρέος της Νέας Δημοκρατίας σαν κόμμα από πέρσι με φέτος σχεδόν διπλασιάστηκε. Μιλάμε για 570 εκατομμύρια.
0: Ναι, σε ευρωεκλογές διπλασιάστηκε, γιατί εκεί τα κονδύλια που ξόδεψαν για διαφημίσεις ήταν εξωπραγματικά. Δηλαδή, το τι ξόδεψαν. Και αυτά φυσικά πάνε σε κάτι μαύρα κατάστοιχα, ή τα πληρώνουμε εμείς μέσω των επιχορηγήσεων, ή δεν τα πληρώνει κανένας. Μην ανησυχείτε, μια χαρά είναι. Το θέμα είναι ότι και πάλι θα δούμε το ίδιο. Και αυτή η αλαζονία ότι εμείς τα κάναμε καλά. Δηλαδή, που ζούμε, ακόμα και κάποιοι μεμονωμένα συμπολίτες μας τα πήγαν καλά. Κάποιες επιχειρήσεις τα πήγαν καλά. Να είναι μία στις 10. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τις άλλες 9. Δεν μιλάμε εδώ λοιπόν για ένα συλλογικό καλό, για μια συλλογική ευημερία. Μας ενδιαφέρει η ευημερία ποιών, το δικό μας παιδιών μόνο. Τι μας ενδιαφέρει τελικά εδώ, τι κοιτάμε, ποια είναι η εικόνα. Τα πήγαμε καλά στην υγεία, δηλαδή τα πήγαμε καλά πραγματικά τώρα.
1: Εγώ τα έχω πάει καλά στην υγεία γιατί ευτυχώς δεν έχω πάει σε νοσοκομείο.
0: Ναι, αλλά...
1: Εάν χρειαστεί να πάω σε νοσοκομείο, φαντάσου τι θα πάθω.
0: Αυτό είναι το καλά. Μετά ξεκινάει η άλλη καραμέλα. Εντάξει, εννοούσαμε, εντάξει, μπορούμε και καλύτερα, αλλά εννοούσαμε καλύτερα από πριν. Okay, δηλαδή τι συζητάμε τώρα, αν 7 χρόνια μετά... το ραντεβού στο νοσοκομείο αντί για 4 μήνες κάνει 3,5. Ποια είναι η βελτίωση, η αλλαγή?
1: Είναι απίστευτο όλα αυτά που ισχυρίζονται. Πώς τους ακολουθεί τόσος κόσμος, πώς κάθονται και στενίζονται. Εγώ κάτι πιστεύω ότι συμβαίνει. Κάπως έχουν βρει ένα διαφορετικό τρόπο να... με τους ψήφους δηλαδή.
0: Μια συσπήρωση γίνεται, πιστεύω, της μάζας του κόμματος. Δηλαδή είναι τόσοι πολλοί γύρω-γύρω που περιμένουν από εδώ και από εκεί στο κομματικό στρατό. Συσπηρώνονται όλοι αυτοί και είναι εκεί. Και ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλοί που φοβούνται και επιλέγουν αυτό το κόμμα. Και το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό, γιατί σου λέει: εγώ θέλω απλά να ζήσω τη ζωή μου. Δεν θέλω τίποτα, ούτε περιπέτους, ούτε με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Είναι αυτός ο χαδερφισμός. Δεν με νοιάζει και πολύ, παιδί μου. Να ψηφίσω Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι. Τελειώσαμε.
1: Μα αυτό είναι τρομακτικό, αυτή η σκέψη. Δεν μπορεί κάποιος να πληρώνει φόρους, να πληρώνει ό,τι καινούργιο υπάρχει σε φορολογία, σε χρέος, σε καινούργιες υπάρξεις, ειδικά στο χώρο της ενέργειας, και να το πληρώνουμε και να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε με τα έσοδα που έχουμε από τη δουλειά μας, που είναι πλέον μηδαμινά, γιατί όλοι είναι πάρα πολύ ζορισμένοι και ως εδώ, και να στηρίζουν αυτό το πράγμα.
0: Μα είμαστε τελευταίοι στα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάσαμε. Και επειδή δίνονται 40 ευρώ fuel pass, 20 ευρώ youth pass και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και όλα αυτά τα πράγματα, τα επιδόματα, να ξεχνάμε ότι είναι δικά μας λεφτά καταρχήν. Δικά μας λεφτά είναι. Κάποιος τα δούλεψε. Δεν τα δούλεψα εγώ, τα δούλεψε ο συμπολίτης μου, ο γείτονάς μου, ο φίλος μου, ο γονιός μου, τα δούλεψε. Αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά τους για να τα δίνουν όπου θέλουν. Αυτοί διαχειρίζονται. Αυτό δώσαμε, ακούω τον υπουργό. Έδωσα. Τι έδωσες από την τσέπη σου, τα έδωσες? Δώσε από την τσέπη σου και πες μου έδωσα και να σου πω και μπράβο. Δεν τα έδωσα από την τσέπη σου, ούτε δώσαμε. Έδωσε το κράτος, όλοι μαζί, ναι. Έδωσα, έκανα. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Έδωσα. Α, εγκαινίασα ένα νοσοκομείο. Τι να εγκαινίασα τώρα, έβαψα ένα τείχο. Εσύ το έβαψες. Εσύ το πλήρωσες.
1: Αφού δουλεύεις γι' αυτό, ρε, πρέπει να έχεις κάνει 4 νοσοκομεία. Μπάμπα, και η κυρία Κατσαφάδου έχει κάνει τώρα μία δωρεά, έβλεπα προχθές, και κάνει μία ογκολογική κλινική. Η ίδια, η μόνη της. Ναι. Δεν είναι αυτή, μπορούμε
0: αυτή
1: να πούμε...
0: Αυτή να πει έκανα. Οποιοςδήποτε, δηλαδή, πέρασε... Έκανα, έδωσα. Και... Καλά, μπράβο, ναι. Εσύ, με την τσέπη σου όμως. Ο υπουργός με την τσέπη του τα έβγανε.
1: Ένα μήνα πέρασε να δεχτούν τη δωρεά της. Δηλαδή. Δεν πας.
0: Και θα δεις πως θα φωτογραφεί, επειδή προχωράει το, περνάω συνέχεια από εκεί και το βλέπω. Θα δεις πως θα φωτογραφίζονται όλοι σε λίγο καιρό από τις εκλογές εκεί.
1: Ναι,
0: θα
1: πηγαίνει
0: ο υπουργός, βγάζει τη φωτογραφία. Εδώ είμαστε, εδώ και θα γίνει αυτό. Και θα κόψουν και κορδέλες. Και θα ακούσεις κάπου κάποιον να πει: έκανα. Εγκαινιάστηκε. Πας στο κτίριο, το δικαστικό παράδειγμα, και βλέπεις μια ταμπέλα τεράστια.
1: Πώς?
0: Εγκαινιάστηκε από τον υπουργό τάδε. Μια ταμπέλα, δηλαδή, να μείνει στην αιωνιότητα. Τι ακριβώς έγινε εδώ, ρε παιδιά? Εμείς δεν το πληρώσαμε αυτό το πράγμα? ή αν δεν το πληρώσω τα λεφτά αυτά, δεν θα πήγαινα σε εμάς την παιδεία μας, τα παιδιά μας. Ποιος είναι αυτός που έχετε και βάζει το όνομά του απ' έξω? Τι είναι αυτό, τι θέλουν να κρυματοδοξία, τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα? Κάποια ψυχολογικά προβλήματα που έχουν και θέλουν να δείξουν ότι είμαι καλός. Τι?
1: Έτσι, όπως τα λες. Μα εγώ, αν ήμουν η κυρία Κατσαφάδου, με σεβασμό πάλι το λέω, έτσι να ακούσει και κρατώ, θα φοβόμουν να βάλω τα 5 εκατομμύρια σε μια τράπεζα, σε αυτό το κράτος. Μην τυχόν μου τα δεσμεύσει. Αλλά... μην τυχόν μας τα δεσμεύσουν και τα κατασχέσουν και πάνε και πουθενά αλλού.
0: Θα κυλήσουν όλα όπως πρέπει. Εδώ δηλαδή αναγκάζει μια τέτοια περίπτωση να κάνει μια δωρεά. Να είσαι ένα ευεργέτης, ας πούμε, να θες να είσαι ευεργέτης, να με τα δικά σου λεφτά να φτιάξεις κάτι και πάλι βρίσκεις προβλήματα και χρειάζεται τον υπουργό δίπλα σου. Έτσι. Για να ξεπερνάς γραφειοκρατία δηλαδή. Έτσι. Και να σου λέει ότι σου κάνω και χάι που σε βοηθάω.
1: Τη δωρεά δεν επιτρέπουνε.
0: Ναι.
1: Την έχουνε δυσκολέψει.
0: Ναι. Πάρα πολύ.
1: Είναι απίστευτο.
0: Πάρα πολύ, στο λέω. Προσπαθώ δηλαδή να βρω άκρη με κάποιες δωρεές για καλό σκοπό. Και τι προβλήματα μπορεί να έχουν υπάρξει από εντολίσμονο.
1: Καλά, σίγουρα δεν θα το φορολογήσουν.
0: Ναι. Μα αναγκάζει στο τέλος να παρακαλάς σε κάποιο υπουργείο να κάνεις κάτι καλό. Έκανα εγώ. Έδωσα, έκανα. Δώσαμε. Θα δώσουμε.
1: Και δεν είσαι δικός τους. Και δεν είσαι δικός τους αυτή την παράταξη. Δεν υπάρχει περίπτωση να το εγκρίνουν. Ρωτάει αμέσως στον διπλανό ότι είναι δικός
0: φακέλωμα,
1: μας, είναι έτσι, είναι
0: φακέλωμα
1: αυτά.
0: Κανονικό.
1: Yes.
0: Φακέλωμα. Εντάξει, εγώ το λέω. Δηλαδή, σε δεν έχω καμία
1: Ευρώπη,
0: σχέση με αυτό.
1: Σε μια Ευρώπη με τέτοια προβλήματα και σε μια Ελλάδα μικρή, σε μια Ελλαδίτσα, αντί να κάνουν το παραμικρό να βοηθήσουν τον Έλληνα παραγωγό, τον άνθρωπο, το φυσικό πρόσωπο έξω που περπατάει στον δρόμο με το χαμηλό τον μισθό που προσπαθεί να ισορροπήσει σε μια τεράστια θάλασσα με χρέη και προβλήματα.
0: Γιατί εύκολα δεν μιλάνε φανθάνε. Έτσι όπως τα λέμε εμείς τώρα. Πολλοί τα λένε, πολλοί μιλάνε τόσο άνετα. Με δικηγόρος, έχω τη δουλειά μου, έχω το γραφείο μου. Δεν έχω ανάγκη κανένα να με βοηθήσει, να με κάνει κάτι, οτιδήποτε. Ένας δημοσιογράφος μιλάει το ίδιο, εύκολα, ρωτάω. Γιατί με έχει απασχολήσει στο θέμα της δημοσιογραφικής ζωοντολογίας. Αν θέλει καριέρα να κάνει, το ίδιο εύκολο είναι για εκείνον.
1: Μα καλά, δεν είδες.
0: Μήπως δεν είναι το ίδιο εύκολο. Αν κάποιος λοιπόν είναι στο δημόσιο, δεν του ζητάω, δεν μπορεί να μιλάει. Και υπάρχει και θέμα ως ένα βαθμό εκεί και με την ιδιότητα. Ένας δικαστής ούτως ή άλλως δεν μπορεί εύκολα να βγαίνει να μιλάει, γιατί είναι δικαστής. Αλλά εκεί είναι το ίδιο ανεξάρτητο στη δουλειά του, ή η προαγωγή εξαρτάται και αυτή από κάποια πολιτική βούληση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά από πίσω. Και ακόμα το γεγονός ότι είμαστε εδώ, λέμε την άποψή μας ελεύθερα, δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχουν πολλά ραδιόφωνα που το επιτρέπουν αυτό. Ελάχιστα. Ελάχιστα. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν που λένε απλά την άποψή τους. Με κριτική, με καλή διάθεση, με καλόπιστα, όλα αυτά εννοείται. Έτσι, προφανώς, στα πλαίσια του δημοσίου λόγου. Όχι.
1: Μα εδώ πάει ο δημοσιογράφος να κάνει το ερώτημά του. Και αν θεωρήσει.
0: Μπαίνει σε μαύρη λίστα.
1: Και αν θεωρήσει έτσι. Και αν θεωρήσει ο τάδε εκπρόσωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
0: ότι φύγεται, δεν απαντάει.
1: Όχι μόνο δεν απαντάει, δεν τον είπε ο κύριος, πώς τον, ο Μαρινάκης,
0: ναι.
1: Δεν είπε στον δημοσιογράφο, οι ερωτήσεις που μου ρωτάτε υπόκεινται σε κατευθυντήριες δομές και είναι ποινικά κολάσιμες και θα πρέπει να απευθυνθώ στην νομική υπηρεσία.
0: Θα το κάνει και μήνυση.
1: Θα κάνω μια μήνυση.
0: Δηλαδή το ρώτησε. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Που δεν είναι με την ιδιότητά του εκεί ως χύψη Κώστας Αντώνης Γιώργος. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σε ρωτάει κάτι ο δημοσιογράφος. Και δεν απαντάς. Και εμείς λέμε, μια Δευτέρα, αλλάζουμε κανάλι, τελειώσαμε, κοιμόμαστε και όλα.
1: Πώς και δεν το ρωτάει τι ωραίο το μπλουζάκι σας, από πού το πήρατε, ωραίο χτένισμα. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε για το αυτοκίνητό σας, τι ωραία μάρκα που είναι, πώς μπορείτε να μας δώσετε και κανένα. Τι ερωτήσεις περιμένουν? Τι ερωτήσεις περιμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος?
0: Πόσο καλά τα πάνε. Πόσο καλά τα πάνε.
1: Αυτό τα πάει καλά. Όλοι μπορούν να μπουν στο διάβια, δεν είναι, και μπορούν να δουν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο παίζει και να είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος σε χρέος, έτσι.
0: Όχι της κόμμα, Ευρώπης.
1: Της Ευρώπης. Και τι κάνουμε για όλο αυτό το πράγμα? Συνεχίζει, δανείζεται, συγχειρίζεται.
0: Τους χειροκροτάμε.
1: Είναι απίστευτο. Το πόσο με
0: τίποτα, χειροκροτάνε ένας τον άλλον, μπράβο ένας τον άλλον, συνέδεια τρώνε, πίνουν εκεί αγκαλιά όλοι, τι καλά που τα πάμε, συνθήματα, βγαίνουν, τα κάναμε όλα, τα πήγαμε όλα, ή ζουνε σε άλλη χώρα και εμείς είμαστε κάπου αλλού, είμαστε οι παρήσακτοι δηλαδή, αυτοί οι οποίοι δεν έχουμε την ίδια θέση στην κοινωνία, ή αυτοί πραγματικά το κάνουν επίτηδες. Δεν ξέρω τι από τα δυο. Είναι στον κόσμο τους δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Ή λένε ψέματα ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι ισχύει από τα δυο. Μερικές φορές σου βλέπω και όλο αυτό πρέπει να το πιστεύει. Πραγματικά πρέπει να πιστεύει ότι είναι καλός. Βλέπω τον Πρωθυπουργό και πραγματικά. Ή το, μήπως το πιστεύει. Δηλαδή αυτό μου δείχνει ότι ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα.
1: Πιστεύουν. Βγαίνουν άνθρωποι χωρίς πτυχία, χωρίς τίποτα. Οι οποίοι ήταν.
0: Μια χαρά. Όλα. Άμα δεν έχεις εντοπίσει το πρόβλημα, πώς θα το βελτιώσουμε τώρα εδώ.
1: Το πρόβλημα θα είναι ενδεχομένως κάποιος καφές που θα του φέρει η γραμματέα του. Και κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
0: Δεν ενδιαφέρονται για εμά. Όλη η οικογένεια θα έχει δουλειά για πάντα και τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα και τα λοιπά.
1: Για τον, για τον κόσμο. Και εγώ έχω προσπαθήσει να έρθω σε επαφή με το Υπουργείο για, άλλα, για αρκετά θέματα.
0: Α, δεν θέλουμε το καλό, πιστεύω.
1: Και δυστυχώς δεν υπάρχει μία απάντηση της προκοπής. Και πιστεύω ότι και η απάντηση λες να είναι AI. Υπάρχει ένα σύστημα που βάζω τις απαντήσεις και μου λέει αν είναι AI. Θέλεις να βάλω τις ερωτήσεις που μου έχουν απαντήσει, να δούμε αν είναι AI αυτές.
0: Δεν γιατί... θα με παρεξενεύσει. Καταρχήν τα υπουργεία.
1: Έχει κάτι τελείες ύποπτες.
0: Και όλα αυτά μιλάμε, εμείς λέμε εδώ για προστασία δεδομένων και χίλια δύο πράγματα που να κάνουν οι εταιρείες και το υπουργείο δεν κάνει τίποτα. Δεν θυμάστε τι έγινε με τα email στους Έλληνες εξωτερικού που στάλθηκαν από ευρωβουλευτή μέσα από το Υπουργείο. Τίποτα.
1: Κατευθείαν.
0: Τίποτα.
1: Μα και όλα τα συστήματά μας είναι εκτεθειμένα στο ΜΑΗ, στο...
0: Καλά,
1: σε μια εφαρμογή που είδα.
0: Μεγάλη συζήτηση γι' αυτό.
1: Δεν μας προφυλάται κανείς. Και όμως συνεχίζουν αυτοί και είναι έτσι όπως είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα έχουμε ιδιαίτερες, τρομερές πιστεύω εγώ αλλαγές. Και δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Καλά,
1: κάθε φορά που τις βλέπω βγάζουν το ίδιο γιατί τους χρηματοδοτεί και το ίδιο κόμμα.
0: Έχουμε και νέα κόμματα που εμφανίζονται στο προσκήνιο τη στιγμή που τα χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Είναι εκεί αυτά τα κόμματα. Πάντα. Υπάρχουν κάποια νέα λοιπόν που εμφανίζονται και εξαφανίζονται όπου τους χρειάζονται. Θα δούμε τι θα γίνει. Δημοσκοπήσεις σίγουρα δεν πιστεύουμε. Απλά δεν πρέπει να είμαστε και θύματα αυτών των εκφοβισμών. Γιατί περί εκφοβισμών πρόκειται. Και τώρα πάλι θα μοιράσουν λεφτά, πολλά λεφτά. Και πρέπει εμείς θα παρακολουθούμε όσο μπορούμε τη διάβγη και αυτά. Δεν είμαι detective. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και πρέπει να την κάνουν και να εντοπίσουν αυτά που είναι να εντοπιστούν και θα εντοπιστούν πολλά πράγματα όσο πάμε προς τις εκλογές, προσοχή σε απευθείας αναθέσεις, προγραμματικές συμβάσεις, που πάνε τα κονδύλια από Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν τις εκλογές θα γίνουν αυτά. Θέλει προσοχή. Οι εισαγγελείς πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, να παρακολουθούν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα δέχεται καταγγελίες που θα πρέπει να γίνουν. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση, να βλέπουμε. Πάει κάποιος να κλέψει, να το δούμε. Θα μου πεις και να το δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει κάτι.
1: Τίποτα. Πρέπει να το καταγγείλεις μέχρι να γίνει.
0: Και αν και δεν ξέρω τι. Και ταυτόχρονα ετοιμάζονται να μοιράσουν και λεφτά πάλι στα μέσα ενημέρωσης. Και εκεί, επειδή θα βγουν λίστες, δημόσια δηλαδή, δεν είναι κρυφά αυτά. Δημοσιεύονται, δεν υπάρχει κανένα κρυφό στοιχείο, είναι όλα.
1: Με θράσος.
0: Θα βγουν λοιπόν και εκεί το ποια μέσα θα πάρουν και τι. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του μέσου.
1: Τα δικά τους μέσα.
0: Θα πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν για να πούν αυτά που να πούν. Και αυτό θα γίνει πριν τις εκλογές, γιατί μετά τις εκλογές θα λιβανίζουν όλη μέρα. Εντάξει. Πάντα υπάρχουν φυσικά και μέσα τα οποία είναι αντιπολιτευόμενα. Προφανώς υπάρχουν. Και ευτυχώς υπάρχουν. Αλλά.
1: Είναι τρομερά.
0: Θέλει τρομερή προσοχή στο τι ακούμε. Και εμείς που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Λέμε τη γνώμη μας, σκεφτείτε αυτό που λέμε. Μπορεί κάποιος συμφωνεί, μπορεί κάποιος διαφωνεί, να έχει τη δική του άποψη. Σκεφτόμαστε, κριτικάρουμε, ακούμε γνώμες, απόψεις. Σχηματίζουμε τη δική μας. Λίγο πιο επιφυλακτικοί στο τι ακούμε. Καλά, οι Έλληνες νομίζω είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο τι ακούμε. Νομίζω το έχουμε αυτό σαν στοιχείο.
1: Τι, επιφυλακτικοί είμαστε.
0: Δεν πιστεύουμε τίποτα.
1: Με το που βγαίνει μια δημοσίευση στα μέσα μαγικής ενημέρωσης, στα τρολ και σε όλο αυτό το πιστεύουν και κάθονται και βγάζουν το δικό τους.
0: Κυβέρνηση.
1: Ναι. Και επηρεάζονται από αυτό εδώ το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μάμα το παίξει 2-3 φορές η τηλεόραση, ο άλλος το έχει πιστέψει κατευθείαν.
0: Με τόσα που πάθαμε, δεν μάθαμε δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε πολύ
1: Εμείς, εγώ ναι. Εγώ πλέον γνωρίζω. Αν δεν ξέρω τη δικογραφία από μέσα, δεν μπορώ να τοποθετηθώ και δεν λέω τίποτα. Διότι πρέπει να γνωρίζεις και άλλα τα δημοσιεύματα. Αλλά είναι πάρα πολύ επηρεασμένοι όλοι από μία. μία, ας πούμε, δήλωση που θα κάνουν εναντίον κάποιανού άλλουνού, η οποία θα έχει σκοπό πολιτικά να διαμορφώσει.
0: Και θα δούμε πολλά και πώς θα εξελιχθούν συνέχεια, τι θα γίνει. Η κυβέρνηση θα είναι απελπισμένη ήδη. Θα δούμε συνέκθεση, θα τα έξει όλα για όλα, θα έχει υποσχέσεις με το εγώ θα κάνω, εμείς θα κάνουμε, εμείς θα δώσουμε. Όχι, η τσέπη τους μεγαλώνει, θησαυρίζει.
1: Μπορεί κανείς να μου στείλει φωτογραφία το βιβλίο, γιατί εγώ το κάνω τώρα zoom, το ξανακάνω zoom και λέει το βιβλίο που έβγαλε ο Μητσοτάκης και λέει το πρόγραμμά μας το τηρήσαμε, τα κάναμε ό,τι είπαμε στο 23. Ναι, τι δεν έκανε το 23, τίποτα δεν έχει κάνει. Ρε,
0: δεν είχε πρόγραμμα.
1: Έχει ιδιωτερεύσει.
0: Είπα τώρα... απλά εμείς, λέει, δεν θυμάστε το 23 που έκαναν ζήλι που λέγανε έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα από το. Τι χαζομάες. Δηλαδή να πάω τι να μου κάνω τα μαθηματικά. Να μου πει εμένα αν θέλω τη διαφθορά ή όχι. Δηλαδή με διαφθορά είναι έτσι τα πράγματα, χωρίς διαφθορά έτσι. Μασιλία έτσι, μασιλία αλλιώς. Με ελευθερία της έκφρασης βγαίνει τόσο, χωρίς βγαίνει αλλιώς. Μιλάμε για αξίες. Δεν μιλάμε μόνο για χρήματα. Μιλάμε για αξίες. Και οι αξίες φαίνουν χρήματα. Αν δεν υπάρχει διαφθορά, θα φανούν τα χρήματα και στην παιδεία και στην υγεία. Αν μοιράζονται τα χρήματα, δεν θα υπάρχουν χρήματα. Είναι απλά τα πράγματα. Και μας λένε χαζομάρες και μόνο εμείς έχουμε, λέει, πρόγραμμα κοστολογημένο. Να το, το είδαμε. Πώς πέρασαν 4 χρόνια σχεδόν.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει
0: τίποτα. Εκτύπωσε ένα α4 μπλε.
1: Το μόνο που έγινε γρήγορα είναι η εκτέλεση της κατάσχεσης ισχύρας τρίτους από Φαντ.
0: Καλά, αυτό εντάξει, το συζητώ. 200.000 ακίνητα. Δεν θυμάμαι το νούμερο. Έχουν γίνει σε πληστηριασμό μέχρι τώρα. Εκεί μια χαρά, ναι, εντάξει.
1: Έχουν κάνει τίποτα αυτοί για να τα.
0: Μα δεν ήταν στο πρόγραμμά του, συγγνώμη. Σου είπε ό,τι είπαμε κάναμε. Δεν είπαν τίποτα, δεν κάναν τίποτα, δίκιο έχει. Ό,τι είπαμε, δεν είπαμε τίποτα, δεν κάναμε τίποτα. Μια χαρά.
1: Και αγκαλιές και φιλιά και συγχαρητήρια. Και όλοι αγκαλιές και χαρές.
0: Και θα γίνανε.
1: Και φωτογραφία.
0: Γίνανε από εδώ και από εκεί. Θα πηγαίνουν τώρα σε διάφορες πόλεις. Θα ξεκινήσουν, ήδη ξεκίνησαν τις περιοδίες. Θα πηγαίνουν, θα βρίσκουν δύο-τρεις δικούς τους. Δύο-τρεις δικούς τους. Θα βγαίνουν φωτογραφίες. Θα λένε πήγε στην τάδε πόλη ο τάδε, ο υπουργός. Και τι ωραία, τι καλά, όλοι χαρούμενοι. Και τα πήγαμε τέλεια και εδώ. Με 5-6 από πίσω περιτρεχάμενους του νομού, οι οποίοι είναι οι κομματικοί στρατοί του νομού, που και σε αυτό διαφωνώ. Δηλαδή με τους κομματικούς θεατούς. Δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν γίνεται δηλαδή ο κάθε νομός να έχει δική του οργάνωση, κομματική, δεν ξέρω τι. Οκ, ναι, δημοκρατία έχουμε, τα κόμματα έχουν την οργάνωσή τους δημοκρατικά κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για επιτηρίδες. Δεν μιλάμε για μια δημοκρατική οργάνωση που πάνε, συζητάνε προβλήματα του τόπου κτλ. Όπως μπορεί να φανταζόμαστε. Σημαίνει ότι υπάρχουν λίστες και όταν γίνεται, έρχεται ένας υπουργός, ένας βουλευτής εκεί, πέφτουν τα τηλέφωνα, εμφανίζονται αυτές τις λίστες. Όποιος πάει πρώτος και πιο πολλές φορές και πιο πολλά χρόνια, κάποια στιγμή θα διοριστεί κάπου. Θα πάει μια θέση, μια δουλειά. Έτσι λειτουργεί. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό. Και έχουμε και τους ΣΟΤΑ από πίσω, που είναι και αυτοί λίγο πολύ στρατευμένοι με το κυβερνών κόμμα, επί το πλείστον, όχι όλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και θα δούμε πολλά, θα ακούσουμε πολλά. Τα λέμε και λίγο πρόωρα. Έτσι, πολιτική συχνά δεν πολύ.
1: Όσες φορές και να τα αναφέρουμε, πιστεύω ότι δεν είναι αρκετές.
0: Θα είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά που θα δούμε και θα σχολιάσουμε στο μέλλον, γιατί έχονται πολλά. Θα δούμε πολλά και θα δούμε και όλα στην κυβέρνηση στην απελπιστική θέση που βρίσκεται να ζητάει βοήθεια και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πιστεύω προεκλογικά. Δηλαδή να πηγαίνουν να λένε βοηθήστε κι εσείς, πείτε κανένα καλό λόγο, ελάτε στην Ελλάδα, να πούμε και αυτό, να κάνουμε και εκείνο, να δείξουμε ότι έχουμε και εξωτερικές σχέσεις καλές που έχουμε μαλώσει με όλους. Θα γίνουν προσπάθειες απελπισμένες. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει πραγματικά. Αν κάποιος επιλέξει αυτό το κόμμα, τουλάχιστον να το κάνει γνωρίζοντας όλες τις συνέπειες, γνωρίζοντας ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι.
1: Να πω κάτι για την Ισπανία. Ναι, επιτρέπει παρεμπιπτόντως.
0: Έχουμε δύο λεπτά. Πες
1: λόγω
0: Ισπανία,
1: του τρομερού, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, στην Ισπανία έχει τρομερό κυκλοφοριακό κουνφούζιο και πήραν την απόφαση κυβερνητικοί και παράγοντες και σου λένε, εάν παραδώσετε το δίπλωμα οδήγησής σας εις ΑΗ, θα πάρετε εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος 20.000 ευρώ.
0: Αλλά
1: δηλαδή,
0: δεν μπορείς,
1: δεν μπορείς να ξαναοδηγείς αυτοκίνητο, ούτε να σε δουν να το οδηγάς, μόνο μπορείς να είσαι, ας πούμε, συνοδηγός.
0: Ό,τι ηλικία και να είσαι, δηλαδή με 80 χρόνια να αφήσεις το δίπλωμα, να πάω λεφτά.
1: Αυτό εδώ δεν το έκατσα να το ψάξω παραπάνω, δεν αλλά άκουσε τώρα τι είπες, θα βγάλουν όλους τους...
0: Δηλαδή, τι θα γίνει.
1: Φαντάζομαι να είσαι και κάποιες ηλικίες μεθά.
0: Φαντάζομαι ότι θα είναι και αυτό.
1: Δεν θα μπορούσε και η Ελλάδα να πει κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Παραδώστε το δίπλωμά σας.
0: Εδώ, άστο.
1: Δώστε 500 ευρώ και δώστε το δίπλωμά σας.
0: Ναι, για εμείς με πλαστά διπλώμα. Θα δίνει ο καθένας. Θα παίρνεις το δίπλωμα της θείας και το δίνεις.
1: Ναι, μα άμα το παραδώσεις όμως με βάση την ομολογία θα πρέπει να σου επιστραφεί αυτό το ποσό πίσω.
0: Ναι. Ενδιαφέρον. Τώρα. Ενδιαφέρον, σαν είδηση, γιατί προσπαθούν να κάνουν τίποτα.
1: Βγάζεις,
0: κυκλοφοριακό.
1: Βγάζεις και τον οποιονδήποτε ο οποίος είναι σε μεγάλο σε ηλικία από το να δημιουργήσει και κάποιο τροχαίο. Μεγάλος, μικρός, να μην θέλει να οδηγάει και να πρέπει να οδηγάει.
0: Εντάξει. Οκ. Okay.
1: Και επενδύεις μετά στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και αυτή η μεγάλη συζήτηση.
1: Πού έχουμε εμείς μέσα μαζικής μεταφοράς, ή γίνεται ένα τρομερό κουμφούζιο, ένα σταμάτητο.
0: Ασταμάτητο και χωρίς.
1: Το πρωί να πας στη δουλειά σου, πόση ώρα θες να πας από το σπίτι σου? Πες ότι μένεις 20 χιλιόμετρα, 15 μακριά.
0: Το θεωρούμε φυσιολογικό πλέον. Δηλαδή έτσι είναι, έτσι το θεωρούμε απλά φυσιολογικό. Αλλά θα πρέπει πολύ να το δει πιο σοβαρά. Συμφωνώ μαζί σου. Και αυτό είναι μια σκέψη. Έχει βέβαια προεκτάσεις διάφορες, αλλά πραγματικά. Γιατί να μην σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να γίνει.
1: Τι να δει, εδώ πέρα λοιπόν, πατάς τον γκάζι και από το καυσαέριο βγαίνει ένα σύννεφο από κάθε αμάξι.
0: Ναι.
1: Που είναι φτιαγμένο το 1974-60.
0: Και κυκλοφορεί ακόμα και περνάει και κταίο.
1: Και περνάει και το κταίο.
0: Και περνάνε κταίο.
1: Όχι για ιστορικές πινακίδες να το βάλεις, για καθημερινή
0: χρήση. Ναι, το πάνω σου λέει μια χαρά είναι, φύγε. Κταίο. Ωραίο. Τι το έχουμε το κταίο τότε.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση και αυτό για τα αυτοκίνητα. Θα θέλουμε την άλλη εκπομπή. Όλα καλά να πάνε, να είμαστε εδώ, μην έχει καναπέο, θέλω να πω κάποιο λείπει κτλ. Αν μπορεί να σε δώσει, πώ καλό από τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πούμε και λίγα πράγματα για τα αυτοκίνητα. Εννοείται, ξέρω ότι ασχολείσαι τελωνιακά, εκτελωνισμού.
1: Εννοείται να πούμε.
0: Αυτοκίνητα πολυτελεία. Τι γίνεται, θέλω να φέρω ένα αυτοκίνητο αξία. Τι κάνω.
1: Έχει δει και κανένα πολυτελεία. Έχει δει κανένα πολυτελεία. Λίγο κανένα υπουργό.
0: Δίπλα στι χώρε, ναι.
1: Κανένα υπουργό.
0: Τι γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα, τι πρέπει να κάνουμε, πράγματα τέτοια νομικά, αλλά και ιδιαίτερα θέματα που αφορούν και όσου αγαπάνε τα αυτοκίνητα.
1: Σε ευχαριστώ. Θέλω λοιπόν να σε ευχαριστήσω που μου διατήρησες το σακαρό μου στο 128. Yeah. Κλείνουμε 128. Ευχαριστώ.
0: Ξεκίνησες
1: μου
0: και κλείνεις δυνατά.
1: Καλό. Μου έχεις κάνει καλό.
0: Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Κυρίες και κύριοι, ο Ιωάννης Στομαίδης μαζί μας. Το χαιρετούμε. Είμαι ο Καλοκύριος Θωμάς. Επανερχόμαστε την άλλη εβδομάδα. Καλώς εχόν των πραγμάτων. Μαζί με τον συνάδελφο εδώ στα FM. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήμοι.
1: Καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία, έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρύμια επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό περιέγραψε από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα συνεργαστούν κάποια κόμματα μετά τις εκλογές, διότι η απάντηση βγαίνει αβίαστα και αποδεικνύει ότι ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια. Άρα μετά τις εκλογές θα συγκυβερνήσουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν ήδη γίνει 6 συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, που είναι κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη σημερινή συνεδρία του Eurogroup για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα κοντά στην Ιερά Μονή Παναγιάς Θεοσκέπαστης. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Έφθαρση εκεχηρία στην Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πλήγματων στο Ιράν. Άμεση ήταν η αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης καθώς εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον περίπου 18 στόχων σε όλη την περιοχή, μεταξύ άλλων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ο διοικητής τους απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αν αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούζ, η Τεχεράνη θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή. Αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες στο ράδιο Μάχη, σε αυτό το αληθινό πατριωτικό ελεύθερο ραδιόφωνο. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα 9 με 11 και που εσείς έχετε το πρώτο λόγο. Εγώ απλώς εδώ σαν να με, να σας βάζω στη σειρά σαν πορτιέρι σε ένα κέντρο, να μπαίνετε μέσα, γι' αυτό λέει μπες και πες, και να ό,τι μπορώ να σας καθοδηγώ σε μερικά πραγματάκια που τι έχω ζητήσει, μόνο να είμαστε ευγενείς, να μην είναι ο ένας εναντίον του άλλου και να λέει τη δική του σκέψη ο καθένας. 2-17-18.000 είναι δικό σας το τηλέφωνο αυτό, όπως ξέρετε, σε όλες τις εκπομπές στο ράδιο Μάχη, και έχουμε ήδη γραμμή στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Μάνος Τάγιας, και να περάσουμε κιόλα στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος είμαι, Ηλία.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Εγώ θέλω να πω ότι έρχονται καραβιές μεταναστών από την Κρήτη συνέχεια και δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπίζω να μην μας τους φέρουν εδώ στην Ενδοχώρα. Φωνάζουν και οι κριτικοί, επιτέλους βάλανε μυαλό. Ελπίζω να βάλουν στην κάλπη μυαλό οι κριτικοί. Εντάξει, ούτε μπλε, ούτε πράσινα, ούτε ΣΥΡΙΖΕΑ. Γιατί τόσα χρόνια αυτά τα κόμματα ψηφίζανε εκεί πέρα οι κριτικοί, οι συνέλληνες μας. Mm. Επιτέλους δηλαδή, βάλτε μυαλό παιδιά, γιατί για μας λέγανε εδώ στην Αθήνα ότι είμαστε ρατσιστές και αυτά, και τους ήρθε και αυτούς. Γι' αυτό βάλτε μυαλό. Και θέλω να πω για αυτό που έγινε στην Αγγλία, που είχε γίνει αυτό το περιστατικό εχθές, Ηλία, και δεν το ξέχασα και δεν το είπα.
1: Το είπαμε στην Ιρλανδία που πήγε να κόψει το κεφάλι ο άλλος και γίνεται τώρα σε καταστάσεις. Το είπαμε χθες, Γιώργο. Εντάξει.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι θα γίνει και εδώ. Δεν είναι μακριά.
1: Όλη η Ευρώπη εκεί πάει.
2: Που ναι. Τους έχουν μαζέψει, ούτε τους ελέγχουν, Ηλία.
1: Ναι.
2: Πάτε σκύλια, λες, εγώ δεν βλέπω να ελέγχει κανένας τίποτα. Μόνο εμάς ελέγχουν, να πούμε, για ζώνη, για το ένα, για το άλλο.
1: Ωραία.
2: Γεμάτο, να πούμε, έρχονται. Εντάξει. Τίποτα δεν γίνεται.
1: Okay, Γιώργη.
2: Και φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Εντάξει, Γιώργο.
2: Έχουμε τη φτώχεια μας, έχουμε τα προβλήματά μας.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Μην μου λέτε τα ίδια και τα ίδια. Γεια σου, Γιώργο. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Αν και με κάλυψε ο κύριος από την Κρήτη,
1: ναι.
3: Κλαίω και οδύρομαι, τι θα γίνουμε, αγόρι μου. Εδώ δεν φτάνουνε, παίρνουμε 1000 ευρώ μισθό και τα 1900 πάνε στο Νίκη. Πώς θα ζήσει αυτός ο λαός? Τι θα κάνουμε? Εγώ παρακολουθώ μια συνέντευξη.
1: Και άμα πει το μικρό σας το όνομα.
3: Η ΕΦΕ από Πειραιά είναι.
1: Χαμήλωσε παρακαλώ την τηλεόραση ή ραδιόφωνο, τι είναι, δεν ακούγεται καλά.
3: Ναι, ακούω το Μητσοτάκη που δίνει συνέντευξη,
1: ναι,
3: τώρα.
1: Βάλτε τον να ακούσω κι εγώ. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν το λέω ηρωνικά, αλλά μου λες ότι ακούς το Μητσοτάκη, αλλά ακούς περισσότερο εκεί παρά εδώ.
3: Κάνει τη δουλειά του, αλλά δεν την κάνει. Τη δουλειά του είναι η δουλειά του αυτή. Αλλά κατά τα συμφέροντά του.
1: Τι να κάνει, σκληρή δουλειά και αυτό. Μην νομίζει και η πολιτική το έχει για εύκολη δουλειά.
3: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Κύριε, μπορώ να πω κάτι.
1: Ναι.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης που πέρασε από αυτή την Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Με ενδιαφέρει να βγει ένας χριστιανός να κοιτάξει τη χώρα.
1: Βέβαια.
3: Τα παιδιά μας πού θα πηγαίνουν, στο λιμάνι να περιμένουν τους Αμερικάνους, όπως ήταν, γιατί εγώ είμαι μεγάλη και τα ξέρω αυτά.
1: Ναι, ναι.
3: Τους ναύτες, εκεί θα καταλήξουμε. Τι θα σπουδάσαμε τότε? Και δεν βρίσκουν δουλειά. Η εγγονή μου τελείωσε πανεπιστήμια και πάω από εκεί πέρα σε καφέ.
1: Και ψάχνει το παιδί και θα είναι σερβιτόρα, ε.
3: Ναι, στην Άγιο Δημήτρη.
1: Τι να σου κάνει το κορίτσι, τι να σου κάνει το παιδί, τι να κάνει.
3: Τι να κάνει, να μείνει χωρίς χρήματα.
1: Σωστά, σωστά.
3: Η κόρη μου είναι δασκάλα, παίρνει 1200, του δίνει ένα σπίτι που, γιατί πουλήθηκε η πολυκατοικία της, 800 ευρώ.
1: Πω,
3: τι να κοιτάξει τα παιδιά της.
1: Και δεν καλά η γυναίκα να σου είναι καλά. Παίρνει 1200, άλλοι άνθρωποι παίρνουν 708, πού να τα βγάλουν πέρα.
3: Μα αυτό σου λέω, ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε να φύγουνε. Να φύγουνε, αυτό με τον έσωσε η αποχή. Να φύγουνε. Θα πεθάνει ο κόσμος. Τα παιδιά μου τα βλέπω και κλαίω. Εγώ είμαι 88 χρονών. Όσα χρόνια έχω ακόμα, αλλά τα παιδιά μου δεν τα σπούδασα για να πεινάνε. Εγώ έστω και άσχημα χρόνια με κουρελούδες μας σκέπαζε η μητέρα μου. Σκοτώσαν οι κομμουνιστές τον πατέρα μου, διαντάρτες. Αλλά μεγαλώσαμε. Εντάξει, παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιά, τα σπουδάσαμε. Τα εγγόνια μου τώρα να μοιράζουν καφέ. Να μοιράζει καφέ. Μια κοπέλα που τελείωσε πανεπιστήμια, η άλλη τα ίδια. Για όνομα του Θεού.
1: Έχεις δίκιο.
3: Πρέπει οπωσδήποτε, εγώ πιστεύω στον κύριο Βελόπουλο. Για ποιο πράγμα. Γιατί κανένα κανάλι δεν έχει επικαλεστεί τον κύριο. Κανένα κανάλι. Να βάλει μια λειτουργία εκτός από την ΕΡΤ που βάζει καμιά φορά την Αρχιεπισκοπή. Ναι. Κανένα. Ενώ ο κύριος Βελόπουλος βάζει και ομιλίες. Με πράξη των Αποστόλων να μιλάνε και αυτά.
1: Χαμήλωσε μου λίγο την τηλεόραση όμως.
3: Ακόμα
1: ακούω καλύτερα. Ακούω καλύτερα το Μητσοτάκη παρά εσένα.
3: Αγουράκι μου γλυκό.
1: Και δεν το λέω με αντιπάθεια στον άνθρωπο. Να είναι καλά. Το λέω σε σένα ότι έχεις τόσο πολύ δυνατά τηλεόραση που ακούω περισσότερο Μητσοτάκη παρά τη γυναίκα που μιλάει.
3: Εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
1: Δεν το καταλαβαίνετε, αλλά.
3: Λοιπόν,
1: σωστά αυτά που λες και για το Βελόπουλο είναι ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση.
3: Να όσο κάτω-κάτω τη γραφή, κάποτε είχα πάρει ένα ταξί.
1: Και πατριωτικά.
3: Να σου πω κάτι και να τελειώσουμε. Είχα πάρει ταξί. Δούλευα. Και εγώ στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
3: Και είχα πάρει ένα ταξί και μου λέει κάποια στιγμή, κριτικός ήτανε, δεν μου κάνει αυτός ο Μητσοτάκης. Θα ψηφίσω άλλο Μητσοτάκη, ενώσει δηλαδή άλλο να φύγω.
1: Ναι.
3: Όποιος μου κάνει. Δεν το κάνουνε αυτό γιατί έχουν μπουκώσει τα σωματεία και ψηφίζουν και βγαίνει όλες και οι ίδιοι. Κληρονομιά τους είναι η Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Αυτό θέλω να ξέρω. Εγώ πάντως Βελόπουλο και όχι μόνο έχω πει στα μέλη σας ό,τι είναι τις ημέρες εκείνες έχω κόσμο, γνωρίζω κόσμο. Να αγωνιστώ να βγει ο Βελόπουλος γιατί δεν έχει ξανά
1: δεν έχει κυβερνήσει. Δεν μπορεί να του βάλεις πάνω. Σωστά.
3: Εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι κοιτάξει τη χώρα του γιατί έχει παιδιά, μεγαλώνει παιδιά, δεν είναι να έχεις περιουσία να ζήσουν τα παιδιά σου. Άμα του φάνει την περιουσία τι αν την κάνουν και τα παιδιά σου.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, φιλάκια πολλά.
1: Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Ψηφίστε ρε παιδιά, να μην έχουν κυβερνήσει ρε παιδιά. Δεν υπάρχει εδώ πέρα να έχουμε καμία μετερίζει που λέμε για κάποιον ειδικά. Ο Βελόπουλος έχει κυβερνήσει, παιδί μου. Ποιον άλλο θέλετε. Η άλλη γυναίκα, η Καριστιανού εκεί πέρα, όποιο γουστάρετε και ό,τι κάνετε. Τη σέβομαι περισσότερο, την Κωνσταντοπούλου, περισσότερο σέβομαι παρά αυτού που έχουν κυβερνήσει. Τι να σεβαστώ τον κύριο Τσίπρα, είναι πιστεύω αριστερά 200 κομματιών ή το Πασόκ. Το Πασόκ εξάλλου μη σα νοιάρει. Το Πασόκ είναι Νέα Δημοκρατία. Μην έχει τα γωνία. Δεν είναι. Το Πασόκ δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Μαζί δεν είναι τώρα. Δεν ξέρω πώς θα κατέβει το σχήμα του της Νέας Δημοκρατίας. Πώς μπορούμε να το κολλήσουμε. Πας δίπα το Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, δίπα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορώ να το επιθροσιακά, δεν μπορώ να βρω τον τίτλο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, ε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Μιχάλης από Πειραιά.
1: Γεια σου κύριε Μιχάλη μου.
4: Κύριε Ηλία, έχω απειβήσει. Έχω απειβήσει με αυτή την κατάσταση πλέον. Η χώρα πλέον βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Από τη μία σκάνδαλα. Τέμπη και συγκαλύψεις. Περίεργη θάνατη. Ο ΠΚΕ. Διαφθορά. Μπήκαμε τώρα σε νέο κύκλο διαφθοράς πολεοδομίες, η οποία είναι μάστιγα από πολλών δεκαετιών, σας το λέω αυτό έγνωση. Απ' την άλλη μεριά απίθανες καταστάσεις με την Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι σαν να έχει κάνει κάποια συμφωνία και βασίζεται πάνω και πατάει πάνω σε αυτή για να περάσει ένα νόμο για την γαλάζια τους πατρίδα. Αντίδραση καμία από την ελληνική πλευρά. μέχρι και ο Ράμα μας πατάει, μας πατάνε και τα Σκόπια. Όπου να μας πατήσει και η Βουλγαρία, θα ξυπνήσει και αυτή, μην νομίζετε. Ήδη με τα νερά επάνω έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή προβλήματα από παντού και μπαίνουμε στο οικονομικό κύκλο, ο οποίος είναι σε τρομερή κατάσταση. Άσχετα από το τι εντύπωση προσπαθούν να καλλιεργήσουν και η κυβέρνηση και τα μέσα που κατευθύνονται από την κυβέρνηση ή κατευθύνουν την κυβέρνηση.
1: Πολύ θολό τοπίο, κύριε Μιχάλη.
4: Το τοπίο δεν είναι θολό καθόλου, είναι γκρίζο προς το μαύρο. Ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω, δεν έχω αποδείξει στα χέρια μου, αλλά απλώς μπορώ να πω ότι έχει αποτύχει, πρέπει να το έχει καταλάβει, πρέπει να βάλει στην άκρη εγωισμούς ή οτιδήποτε άλλα συμφέροντα και να πάει σε εκλογές. Να πάει σε εκλογές όσο δεν έχουν σφίξει ακόμα τα πράγματα. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι προϊούσεις του καλοκαιριού και αρχής φθινοπόρου θα έχουμε πολύ άσχημες καταστάσεις. Έχουμε μια δυτή κοινωνία με ένα 30% οι οποίοι έχουν συσσωρεύσει περιέργως από μέτριο μέχρι πολύ πλούτο και έχουμε ένα περίπου 70% το οποίο είναι στο ότι βγάζει, δεν τη βγάζει ή δεν τη βγάζει καθόλου.
1: Ωραία. Κύριε Μιχάλη, σε ευχαριστώ να περιμένει πολλές γραμμές. Σε ευχαριστώ, τα άκουσα όλα. Σε ευχαριστώ. Δεν διακόψα, αλλά κάντε και εσείς μόνοι σας. Βάζετε καμιά τελεία, να μην αναγκάζομαι εγώ να σας διακόπτω. Λοιπόν, τώρα πούμε για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, 12 με 1 τα μεσημέρια. Εδώ. Σε αρέτη όπως ξέρουμε πάντα. Βαρύ πυροβολικό του σταθμού. Ο Χίος Ράδιο Μακελάριδης, άλλο από εκεί. Βαρύ πυροβολικό κι αυτό. Λοιπόν, όλες οι εκπομπές εδώ στο Ράδιο Μάχη είναι ξεχωριστές. Αλλά θίγω πάντα, αρχηγός κόμματος είναι και λογικό είναι πως θα ακούσετε ένα άλλο λόγο από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Γι' αυτό λέω και συχνά 12 με 1 εδώ στο Ράδιο Μάχη. Πάμε σε... Δεν πάμε σε γραμμή. σήμερα που είπα για Βελόπουλο. Έλεπα, πολύ καλός, έχει μια δυναμική ο Χίτας, ο Κωνσταντίνος ο Χίτας, εκεί της Ελληνικής Λύσης. Ήταν ένα ωραίο όμως, ήταν εκεί στο Open, καλεσμένος και βγήκε ένας άνθρωπος αγνός, ωραίος, λαός κυριολεκτικά, και έλεγε ο άνθρωπος πήρε μια σύνταξη, λέει, αλλά περίμενε 7-8 μήνες, δεν με νοιάζει που βγήκαν 7 μετά από 7-8 μήνες, λέει, και βγήκε 300 ευρώ. Αλλά μου βγήκε ανάπηρο, χωρίς να είναι ανάπηρος. Λοιπόν, και όταν λέει πήγα σε μια γυναίκα, ήταν πολύ ωραίο και ο Χίτα ήταν ωραίο στην ώρα, και οι άλλοι καλεσμένοι ότι είναι το πολιτικό κομμάτων, αλλά λέω το Χίτα πει τον πέτυχα εκεί σε αυτό το κωμικό στοιχείο που λέω κακομοίρη. Λέει, πήγα λες εκεί πέρα στη... όπου ήτανε Παγκράτη τέλος πάντων, και αυτή η γυναικούλα, λέει ο άνθρωπος ο συνταξιούχος, λέω πότε σε πόσο καιρό θα μου απαντήσει τώρα. Ου, λέει, ου. Απάντησε με το ου και λέει και ο Χίτα ούλε, ήταν μια πραγματικά τι τραβάει ο Έλληνας. Ακούστε απάντηση, παιδιά από δημόσιες υπηρεσίες, δεν λέω πως εκείνη έγινε καλά, ποιος ξέρει τι σκαλοπάτια έχει, που τι περίμενε, του λέει ου. Απάντηση να περιμένεις με αγωνία και να σου έχουν βγάλει άλλη σύνταξη από ό,τι πρέπει. Ρε παιδιά, έχουν τρελαθεί, τι γίνεται, τι. Δεν πάμε γραμμή, Πάμε γραμμή, Μάνο, πάμε. Έπεσε η γραμμή πάλι. Πέσανε, παιδιά, οι γραμμές, δεν πειράζει. Είπα και αυτό περιστατικό. Σαν χθες, παιδιά, θα πω για τον... υποσχέθηκα θέλει για τον Μεγάλη Αλέξανδρο κάτι, αλλά σαν χθες, 1944, μην ξεχνιόμαστε, μια ακόμη χιθηριωδία και των Γερμανών, έτσι. Έχω περάσει, εγώ παίξει και έχουν και ένα καταπληκτικό θέατρο εκεί. Στο Δίστομο, πόσους Ναζί, πόσους σκοτώσανε, 230, μπορεί να μπει κάποιο να μου πει 250, 45 παιδιά, 50, 45 παιδιά, 50 και 20 βρέφη, ρε. Άκου, ακούστε τις θηριωδίες αυτών των ανθρώπων, των Γερμανών, των Ναζί, που πρέπει να ζητάνε κάθε μήνα, κανένα να στέλνουν σε κάθε χώρα, συγγνώμη, και τα εγγόνια τους και τα δισεγγονά τους. Σαν χθες, στο Δίστομο αυτό το φοβερό που έκαναν. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Έλα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
5: Η Σοφία είμαι.
1: Γεια σου, Σοφία.
5: Τι κάνεις?
1: Καλά, Σοφία, εδώ πέρα.
5: Κερδίσαμε όμως εχθές,
1: Κερδίσαμε εχθές και θα κερδίσουμε και το Σάββατο.
5: Θα κερδίσουμε το Σάββατο.
1: Κοίτα, κοίτα, Σοφία, άκουσε με κάτι. Τους αφήσαμε και πήγαν στην Ευρώπη. Ναι. Πήρανε το ευρωπαϊκό και μπράβο, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
5: Ναι.
1: Και τώρα πρέπει να ξεπλύνουμε λίγο την τροπή, αλλιώς χαθήκαμε αν κερδίσουν.
5: Η αγωνία χτες που...
1: Όποιος είναι ο καλύτερος να κερδίσει, Σοφία, αλλά χτες πραγματικά καταφέραμε
5: 2-2. Ναι, αλλά εμείς οι Παναθηναϊκοί θέλουμε να κερδίσουμε εμείς. Άμα παίζουμε...
1: Δεν ξέρω, βλέπω ότι ο Σάββατο μέσα στο γήπεδο να κατεβαίνει με ντρόνο
5: για να κούπουλο. Για να δούμε Να σου πω, Ηλία μου, για το Σιμόρε, ξέρεις ποιο ήθελα να σου πω.
1: Έλα.
5: Γι' αυτόν τον ναρκωμανή από το Ήλιον, πώς το λένε, τον λυπήθηκα προχτές πάρα πολύ. Ήθελα να σου το πω εχθές και δεν το είπα.
1: Δεν ήταν από το Ήλιον, ο Γιώργος.
5: Ο Γιώργος, ποιος είναι αυτός,
1: ναι,
5: που με τα ναρκωτικά, μωρέ.
1: Ναι, μην τον λέμε ναρκωμανή, έχει ουσίες.
5: Ναι, ναι, ουσίες,
1: ναι, το λέω κακομοίρης, όχι ηρωνικά, γιατί ήταν και λεβέτη, είπε, καταλαβαίνει τις βλακίες που κάνει.
5: Μιλούσε, ρε παιδάκι μου, νομίζω ότι ήταν... Και τον λυπήθηκα τόσο πολύ που δεν.
1: Ναι, μιλούσε πολύ για το ατύχημα. Είχα στο παιδί του, άσε με. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο, γι' αυτό και τον χειρίζομαι και στο λόγο λίγο το παιδί του. Δεν μιλάει στη κόρη του, δεν του μιλάει.
5: Ναι,
1: άσε αυτό, να πάει με τίποτα.
5: Άκουσα ότι δεν του μιλούσε η κόρη του. Τι να πω. Η κυρία αυτή που άκουγε το Μητσοτάκη, τον άκουσα για λίγο, τον έκλεισα. Στο καλό, λέω να πα, άντε παρά τα μέση ήχου. Ο Βελόπουλο, το Βελόπουλο θέλουμε. Το Βελόπουλο να φύγει, για να φύγει η Ηλία μου, δεν γίνεται. Άστα να πάνε, άστα. Ναι, και τι άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
5: Να είσαι καλά, τίποτα άλλο με σκρατάω τη γραμμή.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά, Ηλία μου, να είσαι καλά. Σαν τα ψηλά βουνά.
1: Να είσαι καλά, Σοφία μου.
5: Θα σου αφιερώσω τραγουδάκι σήμερα.
1: Ωραία. Βάλε ό,τι τραγούδι θέλει.
5: Ναι, θα βάλω εγώ ένα.
1: Ευπρόσδεκτο.
5: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Γιάννης από Παγκράτη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Ναι, Γιάννη.
6: Απολύ ακούω Μητσοτάκη. Τώρα όλοι λένε για Βελόπουλο, να δούμε μεθαύριο, παιδιά. Θα τον ανεβάσουμε αυτόν τον άνθρωπο ή Βελόπουλο και όταν πάμε τις εκλογές με τόσους βουλευτές. Για να δούμε.
1: Καλή παρατήρηση. Καλή παρατήρηση, γιατί ο Έλληνας είναι, όχι τώρα για την κυρία Σοφία, λέει κάποιος κάτι και μετά γίνονται χαμός.
6: Ναι, για να δούμε. Τέλος πάντων, επειδή σε ακούω και που είναι το Μητσοτάκη, τον αγαπάς. Δεν ξέρω αν ξέρεις αν έκοδο με το πατέρα του Μητσοτάκη, το ξέρεις, για να το πω.
1: Θα το πεις.
6: Άμα το ξέρεις, με το πω.
1: Όχι, δεν μου λέει τίποτα, το ξέρω εγώ. Ακούνε κοιλάδες κόσμος. Εγώ δεν είμαι τίποτα μπροστά στους πολλούς.
6: Σωστά. Ο πατέρας ο Μητσοτάκης πήγε στην Κρήτη για τα χρόνια ο γέρος.
1: Ναι.
6: Βουλευτές. Ακούω μπαμπούμ. Ήταν μια γιαγιά.
1: Ναι.
6: Λέει, παιδάκι μου, λέει, τι γίνεται σήμερα, τι προβλήσμα είναι αυτή. Α, γιαγιά, λέει, ήρθε ο Μητσοτάκης στην Κρήτη.
1: Ναι.
6: Λέει, α, καλά παιδάκι μου, λέει. Την άλλη μέρα έφυγε ο Μητσοτάκης για την Αθήνα.
1: Γελά από τώρα.
6: Πάμ, πούμ, πάλι βρουντές. Λέει, πάλι γιαγιά στο δρόμο. Βρήκεσαν, σήμερα τι είναι, παιδάκι, πάλι μπαμ, πούμ, μπαμ. Α, γιαγιά, λέει, σήμερα φεύγει ο Μητσοτάκης για την Αθήνα. Καλά, ρε παιδάκι μου, από χθες μέχρι σήμερα δεν τον πετύχα.
1: Δεν τον πέτυχε κανείς, λέει. Το ξέρα, αλλά είναι ωραίο. Γιατί οι πολλοί που ακούνε, τι σημασία έχει αν ξέρω εγώ, και εγώ μπορώ να σου πω κάτι και να το ξέρεις, Γιάννη, ωραίο είναι.
6: Αυτό μάλλον από τον Οικονομίδη το είχα ακούσει, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, για καλά.
1: Τον Κακομοίδη, τι τράβαει και αυτός, ο κάθε πολιτικός, αν δεν τον πάει κάποιος ή ο κόσμος κάπου ή σε κάποιο θέμα προς Θεού, δεν μπορώ να πω εγώ για το Μητσοτάκη.
6: Έλα, βγαίνουν όλοι για Βελόπουλο, για να δούμε μεθαύριο να δούμε.
1: Σωστά. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Δεν τον πέτυχε κανείς. Καλά, λέει. Απλώ θέλω ρίχνω συνέχεια και δεν τον πέτυχε κανείς. Λοιπόν, έχουμε κι άλλη γραμμή. Α, πολύ καλά. Παρακαλώ.
7: Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
7: Τι κάνεις, η Μάρα είμαι.
1: Γεια σου, Μάρα.
7: Καλά είστε.
1: Μπράβο.
7: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, το οποίο το είδα, η ρίη σώμαση που λένε.
1: Ναι.
7: Και μου κάνει πολύ εντύπωση, γιατί είναι λιγάκι οξύμορο. Λοιπόν, σε μια περιοχή, όχι στην περιοχή μου, αλλού, σήμερα το πρωί και μέρα μεσημέρι, ήταν η ώρα γύρω στις 11, mm-hmm. ένα περιστατικό, μία κοπέλα, μία μεγάλη κυρία mm-hmm. γύρω στα 60, δεν έχει σημασία, δεν λέω, δεν ήταν πιτσιρίκα, φώναζε φωνές, τι έγινε, κόσμος. Το αποτέλεσμα, ήρθε η αστυνομία mm-hmm. και ήταν τρία παιδιά, αγόρια, mm-hmm. κάτω των 17 ετών, από 15 έως 17.
8: Mm-hmm.
7: Λοιπόν, προχωρούσε στον δρόμο και μάλιστα θα πούνε να κοντεύει 60 και είναι ηλικιωμένη, αλλά δεν θέλω να το πω έτσι,
8: mm-hmm.
7: γιατί δεν μπορούσε να τρέξει πολύ γρήγορα.
8: Mm-hmm.
7: Τη στραβάνε από το λαιμό την χρυσή αλυσίδα με το σταυρό της. Πέφτει κάτω και τις παίρνουν και το απειντάνε το πορτοφόλι.
8: Ναι.
7: Ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Λοιπόν, κινητοποιούνται.
8: Τις κόψανε το σταυρό.

0: Από ό,τι έμαθα και άκουσα, την πήγανε σε ένα φαρμακείο γιατί πρέπει να ανέβασε παλμούς. Φοβήθηκε η γυναίκα. Εντάξει, λογικό είναι
1: και αμέσως κάποιο ηλικία. Ωραία. Την ώρα που, συγγνώμη, πώς προλάβανε και τους πιάσανε?
0: Φώναζε αυτή και πώς να σου πω, επειδή έγινε σε ένα στενό, ακούσαμε φασαρία και λέμε τι γίνεται. Φώναζε, βγήκαν από παντού, τους μπλοκάρανε.
1: Μπράβο.
0: Και θα παρέδωσαν. Πρόσεξε. Και ίσως,
1: α, τα δώσανε και τα πράγματα που βουτήξανε.
0: Βεβαίως, ναι. Γι' αυτό ίσως και τους άφησε αστυνομία. Όμως τους πιάνεις σε παυτοφόρο και τους αφήνεις να φύγουν. Αυτή είναι μελλοντική κίνδυνη, ρε παιδιά.
1: Δεν νομίζω εσύ. Αυτό που δεν πάει αυτεπάγγελτα αυτό.
0: Ξέρω, Ηλία.
1: Πώς το λέμε εκεί, δεν τα ξέρω.
0: Ούτε και εγώ το ξέρω. Ας βγει κάποιος να μας ενημερώσει. Δηλαδή τους τσακώνεις επ' αυτοφόρο. Κλέψανε. Ρίξανε κάτω μια γυναίκα.
1: Επ' αυτοφόρο και λέω. Τι να σου πω τώρα, αυτό που λες. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή,
0: είδες
1: να φεύγουν οι αστυνομικοί.
0: Φυσικά, μπήκανε. Καταρχήν, το περιπολικό δεν είχε ούτε το κερασάκι που λένε από πάνω τη σιρήνα, τίποτα. Τίποτα.
1: Καλά, δεν λέει τίποτα αυτό αν είχε το περιπολικό. Μπορεί να ήταν και. Εντάξει, να μην ήταν 100.
0: Θέλω. Ναι, κοίταξε να δεις όμως, αν μπορούσε να δείξει ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. Αυτό ήταν σαν να πέρασε από εκεί, που το κάλεσαν όμως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, αλλά το ήρθαν όμως οι άνθρωποι αμέσως, το πιάσαν, τους πιάσανε.
0: Ναι, τους έπιασαν. Και έπρεπε να τους αφήσουν, ναι. Γιατί, επειδή ήταν νεαροί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν το κατάλαβε και κανένας από όλους εμάς που ήταν εκεί παρόντες. Δεν ξέρω, και έληξε το συμβάν και φύγανε κύριοι. Οι άλλοι, η καημένη γυναικούλα, την πήγανε σε ένα φαρμακείο να τη συνεφέρουνε. Δεν ξέρω αν είχε εκδαρθεί.
1: Δεν ξέρω πάντων να πιάνουν την ώρα που κλέβουν εσύ και να μην τους κρατήσουν, μου κάνει παρά.
0: Ναι, ναι, και όμως είναι πραγματικότητα. Και γι' αυτό θέλω και βγαίνω και να σου το πω. Γιατί μου έκανε όχι μόνο σε μένα, πάρα πολύ κακή εντύπωση.
1: Μήπως νομίζεις τάγα τους αφήσανε και τους κρατήσανε, κάποιοι άλλοι τους πηγαίνανε προς το.
0: Ναι, μου φύγανε, σου λέω, έφυγε το περιπολικό και αυτοί προχώρησαν σαν κύριοι από την άλλη πλευρά. Έληξε, λήξε συμβάντος. Άμα εσύ βγάλεις άκρη και συμπέρασμα, να μου το εξηγείς και εμένα. Αυτό. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι οξύμορο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν ήρθαν οι ζητάδες, δεν ήρθαν τα παιδιά με τη μοτοσυκλέτες, ήρθε όχημα. Οκ.
1: Μήπως δεν ήταν 100 και ήταν τίποτε λαμογέ και κάνανε τα χωρίς και τους γλιτώσαν τα καλόπεδα αυτά.
0: Ηλία μου, γιατί
1: τώρα μου λες πως ήρθε το 100 άνθρωποι και κάνανε το κορόιδο σε αυτό περιστατικό. Δεν θέλω τώρα, λες και λέμε, να τι σας.
0: Μα δεν ξέρω, σου λέω. Ήτανε δύο άνθρωποι, δύο άντρες ήτανε. Ναι, οι άντρες ήτανε μέσα, οι αστυνομικοί. Σου το λέω με δεδομένα.
1: Περίμενε, από 100 βγήκανε.
0: Ναι.
1: Το 100 το είδες, μου λες δεν είχε από πάνω τέτοιο.
0: Δεν είχε, μα ήταν το αυτοκίνητο όμως. Της αστυνομίας το αυτοκίνητο, βρε Ηλία.
1: Και πού το ξέρω ήταν της αστυνομίας?
0: Και τι θα μπορούσε
1: να. Κατάλαβες. Μου ξέρεις τι. Μου λες, δεν είχε από πάνω, αλλά ήταν 100. Είχε ή δεν είχε το καβουράκι?
0: Είχε το τσέρι, αλλά δεν έκανε φασαρία. Αυτό υπήρχε και ήταν σβηστό.
1: Ήταν το 100 πάντως.
0: Ναι.
1: Γιατί μου λες ήταν αυτοκίνητο, απλό.
0: Όχι, ρε άνθρωπε. Λέω, ήταν. Κοίταξε, θα ξεχάσω και αυτά που είδα. Ήτανε αυτοκίνητο της αστυνομίας, ναι. Με το κερασάκι σβηστό, χωρίς ήχο, χωρίς.
1: Καλά, τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Αυτό καλά κάνανε. Αυτό. Και ο Μπονάρδαν και πήδες για ευνηδιασμό. Καλά κάνανε. Δεν μου λέει τίποτα.
0: Ωραία, θέλω να σου πω, ήταν αθόρυβη. Και κατεβαίνουν δύο τερέκια μέσα εκεί πάνω. Δύο άντρες.
1: Με στολές.
0: Με στολές, βέβαια.
1: Κανονικά, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Τότε δεν γίνεται, ήταν αστυνομία, βέβαια.
0: Βέβαια η αστυνομία ήταν. Αφού σου λέω μαζεύτηκαν εκεί, η γυναίκα φώναζε, έκλαιγε. Αυτοί οι νεαροί προσπαθούσαν προφανώς να δικαιολογηθούν. Και παραδίδουν αυτά που κλέψανε και ξαφνικά σταματάνε όλα, φεύγει η αστυνομία και φεύγουν αυτοί από την άλλη μεριά. Μα μου ήθελα να του τραβήξω βίντεο και να το κάνω viral. Ειλικρινά σου μιλάω. Αλλά λέω ότι μην μπλέξουμε, ας πούμε. Αυτό
1: δεν το πιστεύω. Σε ευχαριστώ.
0: Όχι, κοίτα να το πιστέψεις, είναι καθαρά αλήθεια. Δεν ξέρω τι μπορεί.
1: Δεν λέω πως λες ψέματα, ρε παιδί, μα απλώς το ακούω τόσο παράξενο να φύγει η αστυνομία την ώρα που τις πιάσανε επί τόπου αυτόφορο.
0: Ναι.
1: Τι θα πει, είναι μικρά.
0: Δεν ξέρω. Off the record, εγώ μπορώ να σου πω που έγινε. Δεν θέλω να το πω δημόσια, εντάξει, ναι. Δεν θέλω, για ευνοϊκούς λόγους.

0: Είναι πολύ συγκεκριμένοι και ήμασταν από την ίδια, γιατί ήμασταν και λόγω επαγγελματικού χώρου, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Ήμασταν πολλά άτομα που το είδαμε, πολλά ζευγάρια μάτια. Κατάλαβες? Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Ηλία.
1: Θα σου πω γιατί, παιδιά, έτσι λίγο αναρωτιέμαι. Εντάξει, εδώ έχουμε πει κάτι στραβά όταν είναι αστυνομία. Έχουμε πει ποτέ λένε μπάτσου αστυνομικού. Αλλά πρέπει να πούμε και τα καλά των παιδιών. Αυτό που λένε μπάτσου, αλλά μετά βοήθεια, βοήθεια. Λοιπόν, χθες έγινε ένα κρούμα με τη μικρή μου. Έτρεξαν αμέσως τα παιδιά του Δίας στο Νέο Κόσμο. Αμέσως φτάσανε, αμέσως, μου λέει η μικρή μου. Και έκανε φοβερή κίνηση. Πήρε μόνη της το 100. Εγώ άρχισα εκπομπή και την ώρα. Και το μάθα ένα λεπτό πριν μέσα στο στούντιο εδώ. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα φτάνει αμέσως, που ήταν πιο πέρα η μάνα, φτάνουν τα παιδιά του Δίας, κάνουνε, παίρνουνε, ζητάνε, πάει και η μάνα και ζητάει, τους είπα εγώ βέβαια και την ώρα πριν μπω στην εκπομπή μέσα, να μην κάνουν καταγγελία, παιδιά είναι κακός βέβαια, αλλά όχι και καταγγελίες τώρα, να πάρω ένα έπτο περιστατικό. Το πήραν το περιστατικό, τους είπαν, αν μας πει το ονόματα τώρα πάμε και τους πιάνουμε, συλλαμβάνουμε και τους γονείς. Δηλαδή η αστυνομία φέρθηκε καταπληκτικά. Πήγα και είδα το παιδί μου πρώτα, μήπως έχει καμιά αμοιχεία, σε ψάχνω να τις βρω. Δεν πρόκειται να παιδιά, αλλά έχουν ευθύνη. Είπαμε να μην γίνει καταγγελία, μετά πήγα στην αστυνομία και ευχαρίστησα, λέω μπράβο σας, έγινε ένα περιστατικό με το παιδί μου. Μπράβο σας, έτσι που κινηθήκατε. Δεν μου αρέσει να πω, δεν μπορώ δηλαδή. Ακούω τώρα ένα περιστατικό το οποίο έζησα χθες κατά σύμπτωση, χθες το βράδυ εγώ. Αυτό το περιστατικό που σημαίνει με το παιδί μου. Που τα καλόπαιδα εκείνα, 4-5 άλλα, 5-6, πετάγανε πέτρες, πετάξαν στο παιδί στο κεφάλι πέτρες, χωρίς τίποτα. Με όλους τους μάρτυρες γύρω, δεν τους πείραξε κανείς. Πετάγανε πέτρες σε δύο κοριτσάκια, πολλά στη δικιά μου, και δεν τις σπάσαν τίποτα, εντάξει, ούτε κεφάλαια, τίποτα. Πήγαν εκεί πέρα τα πέτρες και εντάξει, την γλίτωσε. Και μετά, μέσα σε μισό λεπτό, αφού τους παρλίω, τους προλάβουν για ένα ασθενό. Αλλά δεν κυνηγάγανε αυτούς, γιατί πήγανε στο παιδί, στο κοριτσάκι που είχε πάθει αυτό. Φερθήκανε καταπληκτικά δηλαδή η αστυνομία εκεί του Νέου Κόσμου. Δεν μου αρέσει να πω κάτι τώρα, ναι, δεν τρέξανε. Τρέξανε αμέσως. Αφού μου λέει η μικρή, παπά, πότε προλάβανε και ήρθανε. Λέω, κοριτσάκι μου, τι ώρα πήρες? Πήρα πρώτα, μου λέει, το 100 και μετά τη μαμά. Γιατί ξέρω πώς είχαν σε εκπομπή. Ήταν ακριβώς την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Και πήγε η αστυνομία αμέσως. Και τους πήγαν στο τμήμα, ζητήσανε την καταλάβη και αν μας πείτε ένα όνομα τώρα, πηγαίνουν αυτεπάγγελτα. Οπότε ακούω μια συνέπεια φοβερή σε αυτό το περιστατικό από την αστυνομία. Δεν μπορώ να πω να κάνω αλλαγή, δεν μπορώ να πω μάρα, δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, 2, 17, 18 χιλιάδες, αλλά όλα συμβαίνουν. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Να έρθω 2, 17, 18 χιλιάδες να κάνω κανένα σχόλιο. Ήθελα χθες να σας... θέλω να κάνω σχολιάκι, ρε παιδιά, λίγο. Αυτός εκεί ο Ιταλός ή αντέχει πολύ ή δεν λέει ή δεν ομολογεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση να είναι ο Ιταλός μέσα να κοιμάται, να μην έχουν παραβιαστεί τίποτα. Δεν κάνουμε εμεί εδώ τους αστυνομικούς συντάκτες. Απλώς έτσι, πώς λέμε όλα τα περνάμε έτσι. Όλα τα θεματάκια έτσι, με τη δική μας σκέψη. Από μέσα δεν παραβιάστηκε τίποτε. Άρα ο τύπος είναι δεδομένο πως είναι αυτός. Αλλά πες πως δεν είναι αυτός. Πως άνοιξε καμιά πόρτα και μπήκαν δικοί του άνθρωποι και κάνανε και γι' αυτό κάνει τώρα το μέχρι να ομολογήσει. Και ήρθαν τίποτα άλλοι και εκτελέσανε τη μάνα με το γιο. Πετάω μια ιδέα. Αφού αν θα σπάσει και θα μιλήσει στην αστυνομία, και η αστυνομία έχει βγάλει πολλή δουλειά, εγώ πιστεύω, κάνει δουλειά καλή οι άνθρωποι σε αυτά τα. Α, είδα το ένα έγκλημα μετά το άλλο. Λοιπόν. Λέω τώρα το πονηρό μου το μυαλό και το κουτό. Ή κανένα αστείο και ήταν καμιά πλεκτάνη που δεν το κατάλαβε κανείς. Άνοιξε καμιά πορτούλα. Κάνει τάχα πως δεν πήραξα τίποτα. Πήγε, κοιμήθηκε. Εκτελέσαν τίποτε άλλο και φύγανε. Λέμε. Αλλιώς σε λίγο θα τον ακούτε να μιλάει. Γιατί δεν γίνεται να έρθει το παιδί της. Τη δεσμού αυτού. Τη γυναίκα στο παιδί και αμέσως να το σκοτώνει. Άρα ήρθε για κάποιο λόγο. Άρα δεν του άρεσε η παρουσία του. Άρα έγινε κάποια παρεξήγηση. Άρα, πάμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό ο Ιταλός να την έχει κάνει. Πιστεύω η αστυνομία ότι θα κάνει μία ακόμη εξυχνίαση εγκλήματος. Λοιπόν, για να πω κάτι που θέλω, παιδιά, για το χθες. Για τη χθεσινή μέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. θα βρω την ευκαιρία λίγο να διαβάσω κάτι, γιατί είναι συγκλονιστικό αυτό. Δεν θα διαβάσω, είπαμε χθες για το Μεγαλέξανδρο, αναφέρονται σε πολλά site, βιβλία. Τώρα 10 με 11 Ιουνίου είχε πεθάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο. Το κακό είχε αρχίσει, βέβαια. Είχε αρχίσει το κακό 3 Ιουνίου. Ή μάλλον και μετά συνάντησα του στρατηγού μου και διέταξε ο στρατό μου να χωρίσει τις 20 του Μάη και τις επόμενες ο στόλος. Η κατάστασή μου όμως χειροτέρευε. Λοιπόν, Μάιος, όταν μετά από συμπόσιο με τους στενούς μου φίλους και συμπολεμιστές μου, όλη τη νύχτα ένας φίλος μου πρότεινε να συνεχίσουμε τη διασκέδαση σπίτι του. Εκεί μείναμε με άλλους φίλους πίνοντας μέχρι το πρωί. Μέσα από ιστορικά στοιχεία έχω ανατρέξει και έχω γράψει αυτό το βιβλίο, το Μέγιστο των Ελλήνων, Μεγάλο Αλεξάνδρου. Εκεί μείναμε με άλλους φίλους πίνοντας μέχρι το πρωί. Όταν μετά το πρωί επέστρεψα στα Νάκτορα, δεν ένιωθα καλά. Την άλλη μέρα συνήλθα και με φίλους συνεχίσαμε τις συζητήσεις πίνοντας και πάλι. Τη νύχτα στα Νάκτορα είχα πυρετό. Πριν κοιμηθώ, ο γιατρός μου βρήκε πως είχα πει πολύ και μου σύστησε καθαρτικό. Το πρωί ξύπνησα με υψηλό πυρετό. Με μεταφέρανε με φορείο στο βωμό να θυσιάσω και μετά συνάντησα τους στρατηγούς μου και διέταξε ο στρατός να αναχωρήσει τις 20 του Μάη και την επόμενη ο στόλος. Η κατάστασή μου όμως χειροτέρευε. Λούστηκα, αλλά ο πυρετός δεν έλεγε να πέσει. Κοιμήθηκα με ρίγη. Στις 3 Ιουνίου δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Η υγεία μου χειροτέρευε. Κάλεσα τους στρατηγούς μου και αποφασίσαμε να αναβληθεί η αναχώρηση. Θα έκανε επιστροφή, έτσι, της πορείας του. Την επόμενη μέρα είχα παρεστήσεις. Τη νύχτα δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έτρεμα. Είχα χάσει πλέον όλες τις δυνάμεις μου. Ο υψηλός πυρετός με έκυγε. Στις 8 Ιουνίου κάλεσα τους στρατηγούς μου να τους μιλήσω. Έρχονται μπροστά στο κρεβάτι μου. Τους αναγνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να τους μιλήσω. Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μου. Οι σκληροτράχυλοι στρατηγοί μου κλαίνε κι αυτοί. Βυθίζομαι σε κόμμα. Οι γιατροί μου κάνουν ό,τι μπορούν να με σώσουν. Οι Μακεδόνες στρατότητες μου μαθαίνουν τα άσχημα νέα και περικυκλώνουν τα Νάκτορα. Θέλουν να με δουν. Οι υπεύθυνοι προσπαθούν να τους αποθήσουν. Εκείνοι όμως αποθούν και ορμούν στο δωμάτιό μου. Οι στρατιώτες συμπολεμιστές μου σιωπηλοί κλαίνε και μπροστά από το κρεβάτι μου περνά ένας-ένας. Τους βλέπω δακρυσμένους και μόλις μπορώ να κινήσω το δεξί μου χέρι. Τους αποχαιρετάω για πάντα. Είναι μια καταγραφή μέσα από ιστορικά γεγονότα, όπως τα μάζεψα εγώ και τα έφτιαξα αυτό το βιβλίο, με μια μεταφυσική μορφή, σαν ο Μέγα Αλέξανδρος να απολογείται και να λέει τι συνέβη. Με ιστορικά όμως ντοκουμέντα. Δεν έχω παρεκκλίνει πουθενά να γράψω οτιδήποτε άλλο. Έτσι γίνανε τα πράγματα. Λοιπόν, δεν θα κρατηθώ όμως το περισσότερο το τι παραμιλάει. Γίνεται ξημερώντα, δεν θα πω το τέλος του. Εκεί στο μέρος δυνάμεις μου έχω απομείνει, βγάζω το δαχτυλί μου, το δίνω στον Περδίκα και ψιθυρίζω. Το κρατήστο, δηλαδή στον καλύτερο, σε αυτόν που θα επικρατήσει. Εκείνο το βράδυ έφυγα από αυτόν τον κόσμο. Εκείνο που με ενδιαφέρει όμως θέλω να διαβάσω, παιδιά, είναι αυτό το που θα σας πω τώρα, όσο δεν παίρνω τηλέφωνο, γιατί είναι φοβερό αυτό που ήταν το γραφτό αυτού του ανθρώπου. Αυτό του ημίθεου, άλλοι το θεωρούν Θεό, έτσι, του Μέγα Αλεξάνδρου. Μετά από κάπου 3 αιώνες, επισκέφτηκε τον τάφο μου, αυτό είναι ιστορικά γεγονότα. Απλώς εγώ τα έχω κάνει με αυτή τη μορφή του μεταφυσικού, σαν απολογεί το Μέγας Αλέξανδρος. Ο 4 Αύγουστος μου κατέθεσε χρυσό στεφάνι. Ένας άλλος 4, ο Καλλιγούλας, μου έκλεψε την πανοπλία μου. Ενώ ο Σέβυρος διέταξε να περιφράξουν τον τάφο μου. Ήταν πράγματι ο τάφος μου εκεί ή ο στρατηγός μου Πτολεμαίος με έθαψε κάπου αλλού στην όαση της Σίβας για να με γλιτώσει από τους θυμωρήχους και τους ιερόσιλους. Κάποτε ίσως ο κόσμος μάθει την αλήθεια. Όμως και να μην τη μάθει αυτή την αλήθεια, την άλλη αλήθεια της 30χρονης παρουσίας μου πάνω στη γη, την έγραψα με τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γράμματα της ιστορίας. Την έγραψα ακολουθώντας το μεγαλύτερο πνευματικό καθοδηγητή μου, το δάσκαλό μου τον Αριστοτέλη. Την έγραψα πλησιάζοντας θεϊκά κατορθώματα, βοηθούμενος πάντα από τους πάτριους θεούς μας, τους θεούς των Ελλήνων. Αυτό ήταν το δικό μου τέλος. Αλλά και το τέλος των συγγενών μου ήταν βουτυγμένο στο πεπρωμένο. Ο πατέρας μου Φίλιππος, βασιλιάς της Μακεδονίας, δολοφονήθηκε από το σωματοφύλακά του Παυσανία. Η μάνα μου Ολυμπιάδα κόρη του βασιλιά των Μολωσσών της Υπήρου, θανατώθηκε με λιθοβολισμό κατόπιν διαταγής του στρατηγού Κασάνδρου από τους συγγενείς των ανθρώπων που με διαταγή της μάνας μου είχαν δολοφονηθεί. Η γυναίκα μου Ροξάνη, μετά το θάνατό μου, όταν πήγε στη Μακεδονία, δολοφονήθηκε από τον Κάσανδρο. Ο γιος μου από τη Ροξάνη, που ανακηρύχθηκε μετά το θάνατό μου βασιλιάς από το στρατό με το όνομα Αλέξανδρος ο Τέταρτος, φυλακισμένος, δολοφονήθηκε 12 χρονών από τον Κάσανδρο. Ο γιος μου Ηρακλής, που απέκτησε από την Βαρσίνη, στραγγαλίστηκε 21 χρονών, καλεσμένος σε δείπνο από τον Πολυσπέρχοντα. Ο αδελφός μου από άλλη μάνα, ο Αριδαίος, που ανακηρύχθηκε βασιλιάς μετά το θάνατό μου, δολοφονήθηκε κατόπιν εντολής της μάνας μου Ολυμπιάδας. Συγκλονιστικά πράγματα. Η αδελφή μου Θεσσαλονίκη, που γεννήθηκε από άλλη γυναίκα του πατέρα μου, δολοφονήθηκε από το γιο του αντίπατρου. Η άλλη μου αδελφή, η Ευρώπη, που γεννήθηκε από την Κλεοπάτρα, που ήταν τελευταία γυναίκα του πατέρα μου, δολοφονήθηκε από τη μητέρα μου Ολυμπιάδα. Ο αδελφός μου Κόρανος, από την ίδια μάνα, δολοφονήθηκε και αυτός από τη μάνα μου Ολυμπιάδα. Η μοναδική αδελφή μου από τον πατέρα Φίλιππα Κλεοπάτρα, δολοφονήθηκε και αυτή με διαταγή του Αντίγονου. Οι δύο θείοι μου, αδέλφια του πατέρα μου, ο Αριδαίος και ο Μενέλαος, δολοφονήθηκαν από τον πατέρα μου Φίλιππο. Τέλος, η γυναίκα μου Στάτηρα δολοφονήθηκε από την άλλη μου γυναίκα, τη Ροξάνη. Και τελειώνω το βιβλίο, παιδιά. Στο θάνατο δεν έχουν λόγο οι θνητοί. Μόνο οι θεοί έχουν πάντα την τελευταία λέξη και των θνητών το τέλος. Και είναι και το τέλος του βιβλίου. Τι ήταν αυτή, είναι αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί σε αυτή τη μορφή του ελληνισμού, σε αυτή την κορυφαία μας, που σαν χθες, αναφέρονται ιστορικοί πως είναι σαν χθες ο θάνατός του, ή 10 ή 11 Ιουνίου αναφέρονται τα περισσότερα. Και μπήκα και βιαστικά σήμερα σε ένα site να δω κατά πόσο αναφέρονται εκεί. Κάτι μου λέει πως είναι κάποιες άλλες μέρες. Πάμε στα τέλος Ιουνίου. Μακάρι να είχαμε ένα μπλεύρι εδώ, τον Κωνσταντίνο, το φοβερό, να μας έλυνε αυτό το δίλημα που βρέθηκα σήμερα βλέποντας εκεί. Γιατί δεν λέω ποια μέρα του Ιουνίου. Περιγράφω όλα αυτά τα ιστορικά, αλλά δεν λέω ακριβώς ποια μέρα. Λέω τον Ιουνίου, τάδε του μήνα, με ποιο υπηρετώ, 8 Ιουνίου μου συνέβη αυτό, και δεν καθορίζεται με την ακρίβεια, γιατί ήμουν και εγώ μπερδεμένος. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο τώρα σε γραμμή, μετά από αυτό, για το μεγάλο μας, του μεγίστου των Ελλήνων, του Αλεξάνδρου. Για μένα αυτές τις φυσιογνωμίες θα βάζα Αλέξανδρο και Κολοκοτρώνη όταν μιλάω για ελληνισμό και Ελλάδα. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Ηλία μου.
1: Καλησπέρα σου.
2: Τη Βάσο είμαι.
1: Γεια σου Βάσο.
2: Έλα βρε αγόρι μου να πιάσουμε γραμμή. Έλα ρε μανάρι μου.
1: Μα τώρα δεν είχαμε γραμμή. Δεν είχαμε γραμμή.
2: Γι' αυτό τόση ώρα
1: έτσι. Βάσο, δεν είχαμε γραμμή. Εγώ μίλαγα και ήξερα δεν έχω γραμμή, δεν περίμενε κανείς.
2: Α, εσύ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ξέρω γιατί. Και προχθές, επειδή ανελειπώς κάθε βράδυ.
1: Ναι, παιδί μου, όταν έχω μου κάνει. Όταν έχει ο μάνας μου κάνει από μέσα μου τζόνι, καλά. Βλέπω ότι μου λέει 3, 4, 5.
2: Λοιπόν. Ηλία μου. Τι να πούμε, δεν θέλω να πω. Δεν ξέρουμε πως είμαστε σε τι κατάσταση όλοι, έτσι.
1: Yeah.
2: Λοιπόν, όλοι οι μαγιά και οι νταΐδες έχουν μαζευτεί κάτω στην Κρήτη.
1: Yeah.
2: Είναι τα σόγια, τα ανόγια και τα πατόγια του Μητσοτάκη εκεί κάτω και οι κουμπαριές και όλα, καταλαβες.
1: Yeah.
2: Λοιπόν, ανοίγεις την τηλεόραση ή για βοσκοτόπια θα ακούσεις, ή για πεκεπέδες,
1: yeah,
2: ή για νταΐδες, ή για πυροβολισμούς, ή για ναρκωτικά. Δηλαδή όλοι οι χειρότεροι κάστα ανθρώπων έχουν μαζευτεί εκεί κάτω.
1: Όχι όλοι όμως οι κριτικοί, όχι όλοι οι κριτικοί ρε Βάσο.
2: Όχι όλοι, εντάξει.
1: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
2: Συνήθως τα σχόλια που γίνονται ηλία είναι για αυτά τα θέματα.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά μια μειονότητα. Η Κρήτη έχει πόσες χιλιάδες κατοίκους, μια μειονότητα μπορεί να είναι αυτή και να...
2: Όλοι είναι σόγια του τέτοιου, ξέρεις τώρα, του Τβέρυχης, ξεχασέτε τώρα. Έχουμε μετά τον άλλο τον Μπακογιάννη εκεί πέρα με τα πολεοδομικά εδώ πέρα, τις πολεοδομίες. Είναι συγγενής του Μπακογιάννη εκεί πέρα. Κατάλαβες. Δεν ανοίγει να ακούσει κάτι καλό, κατάλαβες. Από αυτή την κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Από αυτή την κυβέρνηση συγκεκριμένη.
1: Ναι.
2: Είναι δική τους ανθρώπους, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι. Ανοίγεις και δεν μπορείς. Και κατά τα άλλα, παραπονιούνται όπως έχουν πολλούς μετανάστες, έτσι. Να τους φάνε στη μάπα κι αυτοί λοιπόν εκεί κάτω.
1: Ναι.
2: Όχι στην ενδοχώρα εδώ πέρα. Ας τους κρατήσει εκεί κάτω, όπως ξέρω τις άλλες μαγιές, να κρατήσει και τους μετανάστες. Όχι Βάλ τους μέσα στην Αθήνα, μακριά από εδώ και στα χωριά από εδώ από εκεί. Να κάνω δομές. Κατάλαβες.
1: Εγώ Βάσο μου έχω λυπηθεί που δεν έχω γίνει παπάς.
2: Όχι, μην το κάνεις αυτό, θα αυτοκτονήσω. Άμα γίνεις και εσύ παπάς και πιάσεις την μπάρλα εκεί πέρα, Παναγία βόηθα. Μην το κάνεις αυτό.
1: Δεν είδες τη μισθούσινε.
2: Είδα.
1: 5.000.
2: Θα ήμουν
1: Μητροπολίτης τώρα τουλάχιστον.
2: Α, το ξέρω αυτό.
1: Για να μην σου πω ανώτερος.
2: Σίγουρα. Ακούς, όσο για αυτό το θέμα με τον Ιταλό,
1: ναι,
2: που όλη η τηλεόραση και τα κανάλια έχω, παρακολουθώ και το μεσημέρι εγώ, ξέρεις.
1: Ναι.
2: Αυτόν εκεί πέρα τον Ευαγγελάτο,
1: ναι,
2: από εδώ στο Αντένα τον Κουσμίκο,
1: ναι,
2: είναι με λεπτομέρειες, γίνεται έρευνα, ενδιαλεκή έρευνα.
1: Ευαγγελάτος μπαίνει και μέσα στο σπίτι εκεί κανονικά που ήταν τα μαχαίρια και τέτοια.
2: Ορίστε.
1: Μπαίνει μέσα ο Ευαγγελάτος και μέσα στο, Ευαγγελάτος και μέσα στο σπίτι εκεί ακριβώς από καναπέ σε καναπέ.
2: Ναι παντού. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι γίνεται έρευνα από την αστυνομία. Δεν τα αφήσαν έτσι αυτό το θέμα, το κυνηγάνε. Καταλαβαίνεις.
1: Μπορεί να βρει κανένα μαχαίρι ξαφνικά αυτός.
2: Ακόμα και από αυτόν που είναι μάρτυρας, εκεί ο ένας οικογενειακός του φίλος, ας πούμε, αυτός που πήρε το 100, ότι είδε τα γεγονότα έτσι, τον φώναξε.
1: Ναι.
2: Όλα, με κάθε λεπτομέρεια.
1: Ναι.
2: Αλλά θα δούμε τώρα, γιατί γίνονται πολύ σκοτωμοί.
1: Θα ομολογήσει που θα πάει, εκτός αν έφερε κι άλλους και μέσα στη νύχτα έβαλε κι άλλους μέσα και καθαρίσανε 2-3, ξέρω εγώ.
2: Ναι, γιατί. Είπανε πως δεν βρέθηκε, λέει, τα ίχνη του απάνω, τα αποτυπώματα του απάνω στο μαχαίρι. Ξέρω εγώ. Το βρήκανε, λέει, με αίμα αποξηραμένο.
1: Ναι.
2: Πώς να σου πω. Ήτανε κάτω από το πτώμα της γυναίκας.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, Μαρία. Τι να πούμε. Θα δείξει, γιατί αυτό θα συνεχιστεί, μην νομίζεις. Θα έχουμε συνέχεια.
1: Θα το βγάλει η αστυνομία, πιστεύω. Θα το βγάλει.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Άκου λίγο. Όσο γι' αυτό νωρίτερα που πήρε αυτή η μάρα που παίρνει η κοπέλα,
1: ναι,
2: αυτά δεν γίνονται, πες, αυτά δεν γίνονται. Όταν η αστυνομία δει τα παιδάκια μέχρι 17 χρονών, κλέψαν τη γυναίκα, λέει, τις τραβήξαν την αλυσίδα, πότε πρόλαβε η αστυνομία και ήρθε. Πότε τα προλάβαν και τα πιάσανε και να τα επιστρέψουν πίσω, λέει αυτά.
1: Όχι, το προλάβανε, το είδε. Περίμενε, περίμενε. Το είδε με τα μάτια της.
2: Αλλά η βία σώμαση, λέει, η βία σώμαση. Έχει πει κι άλλα πάρα πολλά. Παρακολουθώ κάθε βράδυ, σου λέω.
1: Όχι. Μην μου προσβάλλεις κανέναν, όπως αν έλεγες εσύ κάτι. Θα το πίστευα, αλλά.
2: Ναι, δεν με κατάλαβες, γιατί αυτά είναι αυτεπάγγελτα.
1: Αυτό πιστεύω, το πώς θα αφήσανε και φύγανε.
2: Αυτεπάγγελτα, δεν
1: τι θα πει 16 τα καλόπαιδα. Εγώ χθες τη μικρή μου σου λέω.
2: Να πηγαίνανε στου και να γίνει εκεί πέρα η διαδικασία η συνεχόμενη.
1: Ναι, γιατί χθες εγώ έχω το κρούσμα χθες το βράδυ αστυνομία και μπράβο, τους είπαν στη μάνα του παιδιού μου. Πες μας έστω και ένα όνομα και πάμε και τους πιάνουμε τώρα.
2: Ορίστε.
1: Και είχα είναι πει εγώ μην πεις, ξέραμε ένα
2: καταλαβαίνω.
1: Και λέω μην πεις, παιδιά είναι να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Μπορεί είναι κάτι μικρά αμαξάκια που είναι πάνω όλες και είναι σαν ασθενοφόρα, κάτι μικρούλια. Μπορεί φωνάξαν για τη γυναίκα που είπες κάτω, να φωνάξαν κάτι τέτοιο που πάνε σε κλινικές.
1: Τώρα δεν μπορεί να μην είδε μωρέ τη στολή.
2: Στολή, άμα, για να γίνει και παιδική σου λέει είχαν και στολή. Τέλος πάντων, άμα φοράγανε στολή θα τα πιάναν τα παιδάκια. Αυτό έχω την εντύπωση γιατί είναι αυτεπάγγελτα.
1: Ξέρουμε από αυτά τα θέματα. Θα βγει τώρα και σε αλλάξει τα φώτα.
2: Έγινε. Λοιπόν.
1: Αφού λες έτσι. Λοιπόν.
2: Καλή συνέχεια, μάνα μου.
1: Να είσαι καλά, Βασό.
2: Γεια σας, αγαπητέ.
1: Να είσαι καλά, ρε Βασό. Λοιπόν, είναι η ώρα, Μάνο, να κάνουμε αλλαγή. Παιδιά, πάμε να κάνουμε μια αλλαγή. Να ρίξω σχηματιά εκεί πέρα στα παιδιά που γράφουν μήνυματα και δεν έχω διαβάσει κανέναν. Πάμε εκεί. Δευτερόλεπτα είναι για να πάμε στη δεύτερη ώρα. Ηλίας Χαλαμάνης στο μικρόφωνο. Ο Μάνος ο Στάγιας εκεί στον Ήγο τηλεφωνικό κέντρο πάντα και γούρικος μου έχει συνέχεια γραμμές και πάμε και επιστρέφουμε σε ελάχιστο χρόνο.
3: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ωραία, να διαβάσω τα παιδιά, μετά πάμε μάνα σε γραμμή, ε. Θα πάμε γρήγορα, να διαβάσω το φίλο μου στην Τουρκία, Ιουσούφ, καλησπέρα από Τουρκία, καλώς το να. Ζων, για φιλαράκι από το Δημοτικό Αγίων Αργύρων. Έλα ρε φίλε, Αγίους, θα πήγαμε και γυμνάσιο μετά, γιατί εγώ δεν πήγα Αγίους Δημοτικό. Το Δημοτικό ήταν δίπλα από το σπίτι μου το Δημοτικό, μήπως το θυμάσαι έτσι, και μετά πήγα γυμνάσιο Αγίους. Λοιπόν, να σε καλά. Γιάννη βλέπω έτσι, Μαρία Κόντι, πρέπει να φύγει αυτός ο Μητσοτάκης, δεν το έχουν καταλάβει αυτοί οι Έλληνες, μας κατέστρεψε. Μετά τη Μαρία, Ουρανία, καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή, γεια σου Ουρανία. Καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή, Μέρη Πολέμη. Καλησπέρα Ηλία, την αγάπη μου και τα σέβη μου, ο φανατικός μας πάντα τα βράδια, δεν λείπει, ο Μάρκελος Αθανασιάδης. Να σε καλά Μάρκελ. Λοιπόν παιδιά, για να πάμε στη γραμμή, να μην περιμένει κανείς, παρακαλώ. Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε παρακαλώ το ραδιόφωνο σου.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Ο Άγγελος είμαι, κύριε Ηλία.
1: Γεια σου κύριε Άγγελε. Γεια σου Άγγελε.
2: Λοιπόν, 10 Ιουνίου στο παλάτι του Δαρίου πέθανε. 10 Ιουνίου του 323.
1: Δαρίου του Νοβογονόσορα. Χθες μου στείλανε Νοβογονόσορα. Πώς το λέγαμε.
2: Τι δουλειά έχει ο Νοβογονόσορα με
1: τον καμία σχέση. Ναι, γιατί μου στείλει ένα θέση και λέω: εγώ δεν το ξέρω αυτό. Και λέω: μήπως είναι κάτι τέτοιο, όχι.
2: Λοιπόν, όσο για τους κριτικούς που είπε η κυρία προηγουμένως για τους πονιάδες και αυτά, ναι. Κριτική είναι παλικάρια. Οι κριτικοί είναι οι μόνοι που πήγανε στο Βάλτο, στο Μακεδονικό Αγώνα και ναι. Σκοτωθήκαν εκεί πάνω για την απελευθέρωση. Κριτική είναι παλικάρια και συμμάχοι της Κρήτης που αποδείχθηκαν.
1: Εκεί πάνω
2: λοιπόν, έχουμε να πούμε, να έχουμε, έχουν και αυτοί τα κακά τους όπως έχουν τα πολύ καλά τους όμως. Είναι παλικάρια.
1: Και τι, κάποιοι μειονότητα, κάποιοι έχουν κάνει κάποια πράγματα, δεν πάει όλη την Κρήτη ρε Άγγελε. Είναι δυνατόν.
2: Και, θα σου πω κάτι και θέλω να το προσέξεις.
1: Ναι.
2: Στο Ρέθυμνο
1: ναι.
2: υπάρχει η γιορτή της Καμήλας. Τι δουλειά έχουν οι Καμήλες με την Κρήτη. Άρα... κάποιοι που ήρθαν εκεί, αυτοί δημιουργούν τα προβλήματα. Οι κριτικοί είναι μηνοήτες. Είναι πολύ εξευγενισμένοι άνθρωποι, προοδευτικοί άνθρωποι. Κάνουν μεγάλη προκοπή κτλ.
1: Ναι. Να σου πω, συγγνώμη που διακόπτω, η γιορτή της Καμήλας τελευταία χρόνια ή παρελθοντικά το έχουν καθιερώσει για κάποιο λόγο.
2: Έχει χρόνια η γιορτή της Καμήλας στο Ρέθυμνο, κάπου γίνεται σε κάποιο χωριό στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
2: Η γιορτή της Καμήλας. Αλλά εκτός, δεν θέλω εγώ να μιλήσω για τους κριτικούς τώρα. Η κυρία ήθελε να φύξει το Μητσοτάκη. Δεν φύγουν έτσι τους πρωθυπουργούς. Δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Λοιπόν, αγωνιστές είναι. Πήγαμε στο Βάλτο εκεί με τον Παύλο Μελά.
1: Βέβαια.
2: Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο Παύλος Μελάς ήταν γιος δημάρχου Αθηναίων και γαμπρός πρωθυπουργού του Δραγούμη. Και πήγε και πολέμησε και σκοτώθηκε στο Βάλτο. Δεν κρύφτηκε, δεν πήγε στην Αμερική να κάνει ενέσεις για την Πλενόρια και να έρθει να το παίξει ηγέτη στην Ελλάδα στο Αμερικάνικο Ναυτικό. Να μην αρχίσουμε να λέμε τότε. Ναι. Εκεί ήταν το παλικάρι.
1: Σωστά.
2: Πολέμησε και
1: σωστά.
2: Σκοτώθηκε. Για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
1: Που έπρεπε να λοιπόν, το έχουμε... σε πλατείες είναι μερικοί ήρωες, ρεπαζόμαι 100 αγάλματα ρε παιδιά, και είναι αν βρεις κάπου ένα.
2: Διάβασα για κάποιο Δημήτρη Ίτσιο τώρα στο χειρό 8
1: ο Ίτσιος πάνω ο τελευταίος εκεί πέρα ναι, στο Ρούπελ εννοείς
2: ναι. Ναι, ναι, 32.000 σφαίρες έδειξε.
1: Τι μορφή, τι ήταν αυτό το παιδί.
2: Το παιδί Λεχίας ήταν με δύο φαντάρους, βγήκαν έξω, τον κάλεσε
1: ναι.
2: ο συνταγματάρχης ο Γερμανός, του λέει ποιος είναι αρχηγός εδώ, ποιος, ναι. εγώ. Λοχίας.
1: Ναι.
2: Λέει εσύ μου σκότωσε 230 ανθρώπους και τον εκτελέσαν από πίσω βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τον εκτελέσαν από το παιδί δεν το τιμά.
1: Λένε πως του έδωσε και συγχαρητήρια. Λέει καλά έκανες, θα πρέπει να κάνω κι εγώ τώρα για το,
2: ναι, ναι,
1: για
2: ναι, ναι,
1: το
2: ναι.
1: χρέος μου.
2: Αυτό το παιδί δεν το τιμάει κανένας όμως.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, ναι,
2: τον
1: ναι,
2: ίδιο. Ναι. Το σαραίο αυτό είναι ήρωα.
1: Καλά λες.
2: Τι να κάνουμε. Γιατί και η Μακεδονία έχει βγάλει ήρωες πολλούς. Παλικάρια μεγάλα.
1: Εγώ πιστεύω κάθε μέρος της Ελλάδος έχουν βγάλει που έχουμε Είναι αυτό το DNA, το άτομο, το ελληνικό, έχει αυτοδυσία, εσύ, Άγγελε.
2: Ναι, κύριε Ηλία, η Ελλάδα, να το ξέρουν όλοι, η Ελλάδα είναι ένα ηφαίστειο. Είναι ανενεργό τώρα. Όταν ενεργοποιείται όμως αυτό το ηφαίστειο που λέγεται Ελλάδα και όχι ρωμιοσύνη, όπως άκουγα σήμερα αυτόν τον απεσταλμένο του Sky στην Τουρκία, τον Μανώλη τον Κωστίδη, η ρωμιοσύνη. Ποια ρωμιοσύνη?
1: Έτσι έλεγε.
2: Ούτε Γρεκοί είμαστε, ούτε Ρωμοί. Είμαστε Έλληνες. Απόγονοι του Δευκαλίωνα της Πύρας. Ναι. Πολύ καθαρά είναι τα πράγματα στην ιστορία μας.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε.
2: Συγγνώμη, κύριε Ηλία, σας ευχαριστώ γιατί
1: μου κάνετε
2: και μου δίνετε βήμα.
1: Σε ευχαριστώ, μας λες ωραία πράγματα και είσαι σεβαστό λόγο έχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τιμή μου κάνει.
1: Σε ευχαριστώ και εμάς μας τιμάς, όπως ο καθένας.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, κύριε Ηλία, γιατί έχεις καλό λόγο. Έχεις καλό, έχεις ότι μου έχεις... Σε προσέχουμε. Έτσι, είναι μεστός ο λόγος με γνώση. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, όπως και όλων των ανθρώπων. Δεν λέω, αν έχουμε χιλιάδες τηλεφωνήματα, άντε 4-5-10 να είναι λίγο ρηχά. Λες, εντάξει, τώρα πάλι εσύ πάλι. Εντάξει, αλλά η ευγενιά μας δεν μας λέει πω μου λες τα ίδια και τα ίδια. Και το έχω δείξει εγώ με τον τρόπο μου, βέβαια, όταν είναι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Αλό.
1: Αλό.
3: Σαλάμ αλέκουμ.
1: Αλέκουμ σαλάμ.
3: Φωνάζει όλα για το ξένος. Ένα παίρνει ξένος και δεν λέει μπράβο.
1: Ναι.
3: Να παίρνει πιο πολλά ξένος,
1: Ναι.
3: Στεναχωριέται το Έλληνος. Άμα πολλά χρόνια before πίσω,
1: ναι.
3: Εγώ βλέπει Έλληνο μπουλούκι αεροδρόμιο Σαρντεγκόλ.
1: Ναι. Τότε Καραμαλή ερχόμενο,
3: Όχι, Τριανταφυλλίδης λέει όνομα.
1: Α.
3: Αυτό είναι κουτό πατακό που δίνει επιταγή πρωθυπουργό στο όνομα Καραμάν Άλλη και όχι Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι.
3: Εγώ αυτό λέω. Να ζητήσει λεφτά πίσω από Σόι. Αυτό έχει 10 ονόματα. Έτσι για να καταλαβαίνει το Έλληνα. Το Έλληνα πάει μπουλούκι. Δίπλα βλέπει Τζαπάν. Ένα πίσω από το άλλο σκουλίκι. Εδώ Ελλάδα δίνει επιδόματα, πάνε όλα μαζί. Ελλάδα είναι κλέφτη. Τώρα εγώ πήρα γιατί θυμείται κάτι από παλιά.
1: Ναι.
3: Πολύ παλιά Ελλάδα. Ελλάδα μέχρι το 1973 είχε ξένο τουρίστ. Γιατί αρχικό πιμπίλα λέει η Βουλή όταν ήταν πρόεδρος, μην μιλάτε ελαφρομετανάστες, μιλάτε visitors. Τότε που είχε σκαρφαλώσει η κάγκελα με την άλλη, Ραχίλ, πώς τη λένε, για να γίνει γνωστό.
1: Ο Πιμπιλάκος.
3: Όχι, Ραχίλ, με μία που ήταν με εκεί, με τσίπρα. Αυτό που υπογράφει και πουλάει κομμάτια Ελλάδα χωρίς να είναι δικό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Σπουδαίο πράγμα να πουλάς οικόπεδα ή οικοπεδοφάγος. Έτσι λένε χωριό μου. Εγώ να ρωτήσω κάτι, εσύ ξέρει από άλλα παιδιά που μιλάει. Όλα αυτά που έρχονται Ελλάδα, γιατί δεν πάνε Τζαπάν, που είναι πολύ πλούσιο κράτο, γιατί δεν πάνε Τσάινα και γιατί δεν πάνε εκεί στρατηγό Πούτιν και έρχονται όλα Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Ποιο είναι αφεντικό μοικείο, μπορεί να πει ένα όνομα. Ναι. Εγώ αυτό απορία έχω.
1: Ναι.
3: Και πώς γίνεται Ελλάδα να έχει όνομα Παναγούλη, Παπάντρεο και όχι αυτό το Σιμίτι Μητσοτάκη που είναι μαζί. Οδός, ο δρόμος, πλάτεια, όλες πλάτεια να φωνάζεται Τζαλαλαμπάτ, Μητσοτάκης, Τζιμπαμπάτ, Σιμίτι. Πού είναι? Εγώ πολλά κατάλαβα. Τώρα πιάσαν 5 τόνους σάπια κρέατα, κάποιο πόνεγε χιλιά, πήρε σοφτέξ, αλλά φυλακή πήγε Παλόπουλο. Πεθάνει φυλακή. Εδώ όλα είναι αθώος. Εγώ δεν είδα κανένα δικαστή να παίρνει σπίτι, να χάνει οικόπεδο, να χάνει μισθό. Όλα λειτουργεί perfect. Ελλάδα μη κλαίει. Παίρνει εσένα, φωνάζει λίγο, μετά πάει τουάλετ, χρησιμοποιεί softex. Πολύ καλό δουλειά. Σαλάμ αλέκουμ, Έλληνοι.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλά λέει. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν κάνω σχόλιο τίποτα μετά από το. Μας τα λέει σκληρά, καλά. Και με αυτό το διάλεκτο που το κάνει επίτηδες, για να δείξει πως η Ελλάδα όλο και διαβρώνεται από οτιδήποτε σαλάμ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Α, παρακαλώ.
4: Μάλλον, δεν πάμε.
1: Καλησπέρα.
4: Ναι. Θα πάμε.
1: Ναι.
4: Πήγαμε.
1: Χαμήλωσε παρακαλώ το ραδιόφωνο.
4: Αυτό μου συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
4: Εντάξει, το πρόλαβα.
1: Ναι.
4: Και είμαι και ηλεκτρονικός, φαντάσου να μην ήμουν.
1: Χαμήλωσε το πάλι λίγο ακόμη.
4: Ο κύριος Αλλοδαπός ήταν μάλλον, ε.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι Αλλοδαπός. Δεν ήταν Αλλοδαπός.
4: Τι είναι.
1: Ελληναράς.
4: Α, Ελληναράς.
1: Αφήνει αλληγορικά αφήνει έτσι αυτό που κάνει.
4: Ναι, ναι, καλά. Το ψιλοκατάλαβα, αλλά δεν ήμουν και σίγουρος. Εν πάση περιπτώσει, καλησπέρα, Τάκης Άλυμος και Βιβλιοπόλης.
1: Γεια σου, Τάκη.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά, Τάκη.
4: Το βλέπω και τα ακούω κάθε βράδυ, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί θα ξεμυαλιστώ πάλι. Λοιπόν, άκουσα για το Έθιμνο,
1: ναι.
4: Και επειδή στο Έθιμνο έχω συγγενείς,
1: ναι.
4: Αλλά και εκτός των συγγενών έχω φιλοξενηθεί σε ξένο σπίτι, και οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ φιλόξενοι, ειδικά στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
4: Χάσαμε και ένα δεσπότη τώρα εκεί, με το παλιό βέβαια είναι αυτός, ήτανε μάλλον. Δεύτερο ατύχημα αυτοκινηστικό, στο πρώτο έζησε, στο δεύτερο δεν έζησε.
1: Ναι.
4: Ένας αξιολογότατος ιερομόναχος ξεκίνησε, δεσπότης έγινε, στην Αγία Σκέπη ήτανε απάνω στην Κερατέα, περιοχή Πέτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω λοιπόν ότι ακούω κάθε βράδυ, συγχαρητήρια για το κουράγιο σας και για τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τους ακροατές. Να είστε πάντα καλά, γερός και δυνατός.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Και θα σας πάρω τηλέφωνο όταν θα είμαι έτοιμος για αυτό που ξέρετε.
1: Να είσαι καλά, Κετάκη μου, να είσαι καλά.
4: Να είσαι
1: καλά. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό σου βράδυ. Πάμε. Α, όχι. Δεν πάμε σε γραμμή, παιδιά. Κάποιος ο τύπος λέει, βούτυξε 8 γατάκια, τα ρίξε κάπου, του ρίξανε 200.000 πρόστιμο, 30.000 πρόστιμο ή 200. Δεν ξέρω. Πείτε εγκατέλειψη, λέει. Μάλιστα. Όταν καμιά μάνα αφήνει κανένα παιδί πουθενά σε κανένα εκεί που εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, τέτοιο πρόστιμο δεν τρώνε. Για τα σκυλάκια, τα γατάκια ρίχνουν. Και καλά κάνουν μέχρι ένα σημείο. Απλώς και μόνο πως έχει η ζωή του ανθρώπου είναι πιο κάτω από τη ζωή των ζώων. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Να ρίξουν εκεί πρόστιμο που κάνει, γίνει το παραμικρό, πως βουτάνε αμέσως, ποιος έκανε στο γατάκι αυτό, ποιος έκανε στο σκύλο. Καλά είναι αυτά, αλλά να κοιτάξουν και εκείνα και τα pitbull, εκείνα τα σκυλιά που έχουν αρπάξει άλλα σκυλάκια από δίπλα από ανθρώπους, από κυρίες, και δεν το βγάζουν από τα δόντια με τίποτα. Να βγάλουν και κάποιο νόμο να μην κυκλοφορούν κάποια σκυλιά, ή αν τα κυκλοφορούν όπως πρέπει, με φήμουτρο. Ξέρετε πόσα σκυλάκια έχουν φαγωθεί από κάτι τέτοια σκυλιά δολοφόνους. Πώς τα λένε εκεί τα διάφορα, πώς δεν μπορώ να τα ξέρω εκείνα τα σκυλιά. Γι' αυτό οποιαδήποτε ευαισθησία, αυτό για τα γατάκια, αυτό τον άνθρωπο, μπράβο. Οποιαδήποτε ευαισθησία άλλος που έκανε σκυλάκι, μπράβο. Αλλά την ίδια στιγμή ευαισθησία και τα σκυλιά αυτά που βουτάνε και βαράς από δίπλα, δεν πάνε να βαράνε 10, δεν τα αφήνει. Το έκανε το σπαστακό καλαπιάτικο κακόμερο του σκύλου του άλλου. Κάτι τέτοια πώς κυκλοφορούνε? Πώς δεν ρίχνουν πρόστιμα να είναι με τα μουτσούνες και τέτοια κυκλοφορούν? Δεν πειράζει, λέει, το σκυλί μου, και κόβει βόλτα με στο πάρκο και είναι μικρά παιδάκια. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Όχι. Λοιπόν, 2-10-7-18.000 παιδιά. Να υπενθυμίσω εγώ πως μία από αυτές κάποιες εκπομπές τις βλέπετε και στην τηλεόραση του Alert το Σάββατο το βράδυ, 2-4 τη νύχτα, που μαϊτοσκοπεί ο Αποστόλης ο Σαββάκης με ωραίο τρόπο. Σάββατο βράδυ, 2-4 τη νύχτα, όποιος δεν έχει τι να κάνει καμιά φορά, γιατί μπορεί να ακούσει και τον εαυτό του από εσάς που μιλάτε. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Έχω ξαναμιλήσαμε και προηγουμένως με κυρία Έφεου Πειραιά, αλλά έγινε μια συζήτηση τώρα και θέλω να λάβω μέρος.
1: Ναι.
5: Τα γατάκια, είπατε,
1: ναι.
5: Εγώ ταΐζω πολλά. Και να μαρτύρω από το Θεό,
1: ναι.
5: Να τους ρίχνουν φόλες και τέτοια.
1: Ναι.
5: Όσο
1: ναι.
5: Για αναφορά για τους σκύλους,
1: ναι.
5: Όπως είπατε, να τους βάζουν φήμητρο. Αφού είναι άγρια ζώα αυτά τα ράτσες, να τους βάζουν φήμητρο, γιατί είναι αμαρτία από το Θεό και ανθρώπους που κατασπαράζουν αυτά, αλλά και τα γατάκια.
1: Όχι γατάκια μόνο. Και σκυλάκια ανθρώπων δίπλα έχουν βουτήξει,
5: ναι,
1: μετά πέφτουν.
5: Ναι, τα άκουσα που το είπατε.
1: Έτσι.
5: Αλλά εγώ εδώ που μένω είμαι σε ένα ρέμα.
1: Ναι.
5: Κατεβαίνουν από τον Ημιτό, από το βουνό, από τον Τρελό που λέμε.
1: Ναι.
5: κατεβαίνουν αλεπούδες και τσιρίζουν και φωνάζουν.
1: Ναι.
5: Πού είναι οι δημάρχοι να τα μαζέψουν αυτά τα ζώα?
1: Κατεβαίνουν τι και τι, αλεπούδες και τι άλλο?
5: Αλεπούδες.
1: Αλεπούδες μόνο.
5: Αλεπουδάκια.
1: Λέω όμως ερωτήμα τσακάλια και τέτοια.
5: Όχι, όχι, δεν είναι τσακάλια.
1: Ναι.
5: Αλεπουδάκια είναι. Και τσιρίζουν και φωνάζουν. Και μάλιστα βγαίνω εγώ έξω και πάνε και κρύβονται τα καημένα τα γατάκια που δεν έχουν που να πάνε να κρυφτούν.
1: Α, οι αλεπούδες τα χτυπάνε τα γατάκια.
5: Δεν τα πειράζουν τα γατιά, πάνε σε κοτέτσια αυτές και τέτοια. Τα γατιά όχι, αλλά αυτά φοβόνται και κρύβονται.
1: Ναι.
5: Ο δήμαρχος δεν μπορεί να τα προστατέψει αυτά τα ζώα.
1: Και πού να βγει και αυτό νύχτα, κοιτάει πότε κατεβαίνει η αλεπούδα.
5: Νύχτα δεν θα βγει ο δήμαρχος, αλλά έχουν προσωπικό που μπορούν να το κάνουν.
1: Να κάνουν κάποια πράγματα, θέλει να πεις.
5: Ναι.
1: Σε... ναι, ναι.
5: Ναι, για τις γάτες. Τα άγρια ζώα αυτά ήρθαν ή θα φύγουν. Τα γατάκια αυτά που κοιμώνται κατά τα φώτια είναι μέσα στο καυσαέριο.
1: Αυτά θέλει να πει να μην είναι. Ναι,
5: ναι, ναι, μέσα στο καυσαέριο είδα σήμερα ένα γατάκι να κοιμότανε. Ενώ έκαιγε ο ήλιος κάτω από ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ναι. Τα περιστέρια που είναι χιλιάδες περιστέρια από πάνω μας, τους ρίχνω στάρι. Και με έβρισε μία σήμερα και του λέω: δεν μου λες, πας κάνει στάρι γιατί φοράς μαύρα, σε βλέπω. Για να μνημονεύσεις αυτόν που πέθανε. Αυτός που πέθανε, όπως είπε ο κύριος, η τάφη βρωμάνε κάτω. Η ψυχή είναι απάνω. Δεν είναι του κόσμου τούτο. Αυτό όμως που είναι ζωντανό, πεινάει, της λέω. Ρίχτε το στάρι να το φάει αυτό.
1: Ναι. Αλλά πρόσεξε όμως κάτι, ε. Άμα φωνάξεις ακόμη και τα περιστέρια, ξέρει πως θέλει προσοχή. Είδατε πως έχουν σύντες και στα νοσοκομεία, γιατί έχουν και κάποια μικρόβια.
5: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Τα ξέρετε τώρα αυτά, εντάξει.
5: Ξέρω, ναι, γιατί και στο νοσοκομείο που δούλευα εγώ στο Νίμις, ναι, είχαμε πολλά περιστέρια. Δεν ανοίγαμε τα παράθυρα γιατί έχουν και.
1: Να μου το λες και το ξέρα.
5: Ναι, όχι, ναι. Και μάλιστα είπε να μην ρίχνουμε και τροφές απ' έξω από τα παράθυρα για να μην μπαίνουμε, γιατί μπαίνανε μέσα στους θαλάμους.
1: Γιατί κάτι συμβαίνει, κάτι έχουν, κάτι έχουν εκεί, ε.
5: Όχι, ψήρες έχουν.
1: Α, ψήρες.
5: Ναι, όχι αρρώστια.
1: Α.
5: Ναι, και γι' αυτό το λόγο κλείναμε τα παράθυρα να μην μπαίνουν μέσα. Αλλά δεν μιλάω τώρα, εγώ μιλάω γενικά για τα ζώα.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
5: Πρέπει να υπάρχει μία μέρημνα για αυτά τα ζωντανά.
1: Ναι, ναι, σωστά.
5: Αυτό γι' αυτό πήρα τώρα εγώ.
1: Καλό έκανε. Σε ευχαριστώ.
5: Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Θα μιλήσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο.
6: Ποιος μιλάει?
1: Χαμηλώστε ραδιόφωνο, ακούγεται.
7: Έκο, έκο.
6: Εγώ δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Ο, κάτι έχετε δυνατά.
7: Από μας ακούει, να μας ακούει.
6: Εγώ τίποτε.
1: Λοιπόν, μας ακούσει. Τώρα.
6: Με ακούτε?
1: Πολύ καλά.
6: Δεν είχα τίποτα. Απλώς εδώ στα πατήσια υποφέρουμε από παρεμβολές διάφορες. Κύριε Κατλαμάνη.
1: Α, κύριε, η κυρία Ιωνίδη, ναι.
6: Ιωνίδη, ναι.
1: Ναι,
6: στο Ροτβάιλερ, όσο και τα Pitbull, απαγορεύονται να είναι κατοικίδια από τον νόμο. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάτι σκυλονταβατζίδες που λέω εγώ, εκτροφής σκυλιών, που πείθουν ηλίθιους ανθρώπους να παίρνουν τέτοια ζώα. Το ροτουάιλερ μπορεί να φάει το αφεντικό του. Δεν είναι. Ας πούμε, υπάρχουν τεράστια σκυλιά. Εγώ είχα μία λύκαινα πιο μεγάλη από μένα.
1: Ναι.
6: Ποτέ δεν επετέθησε σε τίποτε. Άρα τα Rottweiler και τα Pitbull, ναι, είναι θάνατος.
1: Ναι. Έχουν αποδείξει ότι έχουν κάνει. Λέει, δεν το είχε πειράξει ποτέ το παιδί μου και το κόψανε κομμάτια. Μα δεν είχε πειράξει. Λέει, τα πάντα φιλικό. Έχεις δίκιο. Δεν πιάνονται αυτά.
6: Ποτέ τα Rottweiler και τα. Εγώ σας λέω, είχα φτάσει κάποτε να έχω 10 σκυλάκια γιατί γέννησε γέννη. Τώρα έχω 2 μόνο.
1: Ναι.
6: Τα σκυλιά δεν επιτίθενται εκτός από αυτά τα 2 τέρατα που δεν είναι διασταύρωσης του διαβόλου, μα δεν ξέρω τι αυτά τα ζώα. Δεν μπορεί να τα εμπιστευτείς. Δεν είναι για να είναι σε σπίτι.
1: Ναι.
6: Δεν εννοούν να καταλάβουν κάποιοι.
1: Γιατί λένε μερικοί πολλοί, ρε κυρία Ανίδου, έχει πετύχει, μα αν ήξερες πώς φέρνεται και πώς είναι, πόσο καλό, που δεν έχει κάνει ποτέ. Μια φορά σου κάνει τη στραβή, ρε παιδί μου, αυτά δεν έχουν εμπιστοσύνη όπως σωστά λες να μου.
6: Κατηγορούν τα ντόμπερμαν, τα οποία δεν είναι επιθετικά. Τα ντόμπερμαν είναι επιθετικά όταν τους κάνει γερμανική εκπαίδευση.
1: Ναι.
6: Τα ντόμπερμαν είναι ψυχούλες. Αλλά τα ροτβάιλερ και αυτά είναι φόβος τρόμος. Προχτές είδα ένα στην Πατησίων, είχε 2. Εάν τους τη βαρέσει, δεν μπορεί να τα κρατήσει αυτά. Στο λουρί δεν κάνει τίποτα με αυτά. Έχουν φοβερή δύναμη. Τα έχετε δει, έχουν κάτι πλάτες,
1: ναι,
6: σαν παλαιστές.
1: Ναι.
6: Όσον αφορά τα Περιστέρια, εγώ 50 χρόνια έχω συμφωνία κυρίων μαζί τους.
1: Ναι.
6: Έρχονται το πρωί Περιστέρια, παπαγάλοι, σπουργίτια, τρώνε ριζάκι, σταράκι, ψωμάκι. Δεν μου έχουν λερώσει ποτέ βεράντα και
1: ναι,
6: δεν το πιστεύετε.
1: Και πώς έρχονται, έρχονται πέρα και φεύγουνε.
6: Ναι.
1: Δεν κάνουν κουτσουλιές, δεν κάνουν κουτσουλιές.
6: Ποτέ, 50 χρόνια. Εκεί που το ζώο τρώει δεν λερώνει. Αλλά είναι κάποιοι νευρωτικοί με τα ζώα. Δεν λέω δεν αγαπάς τα ζώα, μην τα αγαπάς. Αλλά το να τσιρίζεις γιατί είδες Περιστέρι, γιατί είδες σκύλο.
1: Πάντως εγώ ξέρω κάτι φορές που έβαζα κάτι ψωμάκια, πέταγα πίτες σε κάτι περιστεράκια.
6: Ναι.
1: Είχαν γεμίσει την ταρατσούλα, τον μπαλκόνι με κουτσουλές, κυρία
6: Ανίδα. Δεν το κάνετε μονίμως.
1: Μονίμως, μου ήρθε μια μέρα, λέω, ας του ρίξω του κακόμοιρου. Του ξανάριξα μια μέρα. Μπορεί να ήταν και διαφορετικό. Κατά πάντα σημασία κάνανε.
6: Δεν είχε εγκληματιστεί. Αυτά ξέρουν κάθε πρωί και μάλιστα κάνουν και στη σειρά.
1: Τώρα το βάλω μέσα, πιούμε και καφέ.
6: Μπροστά, έρχονται στο δωμάτιό μου. Αν αργήσω να ξηκωθώ, έρχονται στο δωμάτιό μου. Όχι τα Περιστέρια, τα μικρά, τα παπαγαλάκια. Έχει γεμίσει Αθήνα παπαγαλάκια, δεν ξέρω από πού είναι αυτά.
1: Ναι.
6: Πλάσμα του Θεού είναι και αυτά.
1: Καλά, τα πουλάκια τώρα τα βλέπεις και τα χαίρεσαι, λες ζωούλα, κάνουν τα ματάκια έτσι πέρα εδώ του κεφαλάκι.
6: Τώρα, ο δικαστής που έβγαλε την απόφαση για τις 300.000 πρέπει να πάει σε ψυχίατρο.
1: Τώρα,
6: εγώ θα καταδίκαζα αυτόν τον άνθρωπο σε κοινωνική υπηρεσία να πηγαίνει να καθαρίζει ένα κέντρο φύλαξης ζώων.
1: Τώρα βγάζει 200.000 για τα σκυλάκια, σωστά τώρα, τρελό πράγμα.
6: Κοιτάξτε, δεν είναι, μην τρελαθούμε.
1: Αυτά
6: δεν είναι ποσά. Περισσότερα από ότι ο Εβραίος που πούλησε το Predator στο Μητσοτάκι. Όχι ρε παιδιά, όχι. Πάση περιπτώσει, μην είμαστε ιστερικοί. Πώς ναι, είναι η μικρή σας, εντάξει, το ξεπέρασα.
1: Ναι, δεν ήταν, πήγα χθες το βράδυ εγώ προσωπικά, τη μένει με τη μάνα της, δεν είμαι συνέχεια, είμαι Σαββατοκύριακα, την έχω μετά άλλες μέρες, μετά ναι, διαβάζω και πήγα χθες να της δω το κεφαλάκι, πήγα από κοντά να δω, μην έχει το παραμικρό πάνω από τα χτυπήματα. Πήγαν κάτι πέτρες, δεν τις κάναν όμως σε αμοιχές με την έννοια, πήγαν και στο κεφάλι της, αλλά δεν της έκανα κάτι αίμα και τέτοια.
6: Τους μάγκες αυτούς τους ήξερε.
1: Τον έναν από αυτούς, αλλά είπα να μην μπουν στην αστυνομία. Για να κινηθώ αλλιώς, γιατί δεν θέλω
6: να
1: τα παιδιά.
6: Να πάτε να δείτε τους γονείς τους.
1: Αυτό πήγα να πει, δεν θα κάνω, ναι. Ή θα πάω τα βρώγω τα παιδιά αυτά, αλλά καλοπροαίρετο, ή να πάω τα παιδάκια να πλακώσει τώρα 16 παιδάκια, αλλά να πω, ελάτε ρε μάγκες εδώ πέρα κάτσε αμπουκάδες, ελάτε ρε. Ή στα βριάνια άντρε. Θα πάω γιατί ξέρω που την αράζουνε.
6: Αυτά τα κρύα αστεία μπορεί να βγάλουν μάτι, μπορεί να τραυματίσουν.
1: Τι αστεία, ρίχνανε πολύ και ένα άλλο κοριτσάκι έκλαιγε και έφυγε. Η μικρή μου έμεινε εκεί που είναι πιο τσαμπουκάς και πήρε το 100.
6: Καλά έκανε.
1: Ναι, πήρε το 100 μόνη τη. Ούτε μάνα ούτε μένα, τίποτα.
6: Καλά έκανε.
1: Και φτάσαν τα παιδιά της αστυνομίας, σου λέει, μου λέει μπαμπά, πότε φτάσανε. Και πώς καταλάβανε πως δεν ήταν κάτι ψεύτικο. Μ' άρεσε αυτή η ερώτηση μου έκανε. Λέω, δημιουργήσα, καταλάβανε αφού βλέπουν τηλέφωνο. Όχι,
6: εγώ
1: μου λέει, πώς
6: έχω να πω
1: ναι,
6: ότι το 100, όποτε το έχουμε καλέσει, φτάνει σε δευτερόλεπτα.
1: Ναι, σου λέω, αυτό έγινε στο Νέο Κόσμο χθες τελείως.
6: Και εκεί που μου προκάλεσε το θαυμασμό, μία μέρα έτρωγα στο εστιατόριο το Μαρτίνι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, εδώ στην Πατησίων.
1: Δεν ξέρω, ναι.
6: Και έπεσε μπροστά μου, είμαστε στον κήπο.
1: Ναι.
6: Έπεσε ξερός μπροστά μου ένας κύριος.
1: Ναι.
6: Καλέσαμε το 100, ήρθε ο γιατρός σε μηχανάκι.
1: Ναι.
6: Του έκανε 100 εξετάσεις. Καλά, ο τύπος είχε ζάχαρο μεγά. Mm. Και είχε φάει παστίτσιο και κουνέλι και δεν ξέρω τι. Mm. Ό,τι είχε το εστιατόριο το είχε φάει όλο. Mm. Αλλά ο γιατρός, και μάλιστα του ζήτησα το όνομά του και μου είπε: δεν επιτρέπεται να σας το δώσω. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο, να τον επενέσω.
1: Βέβαια, καλά, μπράβο σου.
6: Δεν έχω ξαναδεί γιατρό να κάνει τέτοια εμπεριστατωμένη εξέταση.
1: Μπράβο. Όταν πήρα, μετά από το 100, μετά από την πληροφορία, λες το 100, ε.
6: Ναι. Κάλεσα με το 100 και το 100 τον έστειλε.
1: Έτσι.
6: Σε 10 λεπτά είχε έρθει ο άνθρωπος.
1: Ωραία. Κύριε Ανίδη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ναι, όπως και εγώ πήγα χθες στην αστυνομία του Νέου Κόσμου. Λέω, παιδιά, έγινε ένα κρούσμα πριν με το παιδί μου. Μπράβο σας που φτάσατε τόσο γρήγορα και κινηθήκατε έτσι και είπατε αυτά που είπατε. Και μάλλον να μιλήσω στα παιδιά μου, απαντήσαν το βράδυ αυτός ο συναδέλφος που ήταν και πριν. Λέω, δεν έχει σημασία σε εσάς. Και μπράβο, πέστε στους συναδέλφους που είχαν φύγει. Εγώ όταν πήγα 11, φαίνεται η προηγούμενη βάρδια. Δεν πήγα, ψεύτης είμαι. 12 παρά. Πήγα πρώτα και είδα το παιδί να δω αν είναι καλά, αυτό που έρευε το πρώτο και μετά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Τι κάνουμε, ο Γιώργος, από Περιστέρι.
1: Γεια σου Γιώργο.
8: Καλά είσαι.
1: Καλά Γιώργη, εδώ.
8: Εντάξει, με τη μικρή όλα καλά από ό,τι άκουσα.
1: Μια μορτή όλα τα παιδιά, να σου πω κάτι λίγο. Όταν λέω κάτι και είμαστε σε ένα δημόσιο τέτοιο βήμα, είναι καλό για να λαβαίνουμε τα μέτρα και άλλοι γονείς. Δεν είναι θέμα το λέω και πω τη μικρή. Το λέω πώς είναι κάτι καλό, παιδά, και πώς πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά μας, γιατί έξω έχουν γίνει πραγματικά καθάρματα κάποια, ακόμη και 15χρονα, 16χρονα.
8: Δεν είδες, πιάσανε σήμερα 17-18 με πρόγραμμα, με αρχηγό, με υπαρχηγό, με συντελεστές για ναρκωτικά. Τους πιάσανε σήμερα ως άτομα. Είχαν δει αρχηγό, είχαν εκτόνατα, άλλο είχαν τελέχωση κανονική. Λες και ήταν εγκληματική ομάδα μεγάλων ανθρώπων, ανδρών. Και ήταν πιτσιρικάδες, 16, 17, 18, 19.
1: Ναι, δεν το, Γιώργο, δεν μου είσαι την αντίληψή μου, ναι.
8: Το άκουσα τώρα.
1: Ωραία, άκουρε. Που εμείς κάποτε.
8: Αυτό που έχω πει. Τα παιδιά να αθλούνται, και εγώ έχω κόρη, και δυστυχώς είχε επίθεση από εξωσχολικό άτομο. Ναι. Με λίγα λόγια, του άρεσε αυτού μεγαλύτερη ηλικία.
1: Ναι.
8: Ναι, όχι, ξέρω εγώ, ωραίο το κορίτσι, ωραία, σωστά. Τι λέει, παρενοχλούσε συνέχεια, 1, 2, 3, 5, 10, μέχρι που τον εμαζέψανε. Γιατί κάνει εκεί το έχει. Γυμνάζεται από πολύ μικρή, όπως εγώ. Τον έστειλε αδιάβαστο.
1: Μπράβο της.
8: Άμα θες να σε πληρώσω.
1: Καλά έκανες. Την έχω και εγώ τα εκβοντώ με έναν το μεγαλύτερο δάσκαλο της Ελλάδας που έχει το πολεμικό ναυτικό. Και είναι ένα κορίτσι το οποίο μια μέρα δύο Αλβανοί, λέω και τη λέξη από που είναι, δεν με νοιάζει. Και ένας από αυτούς κάτι συνέβη, μου φαίνεται, πριν στο χορό και χθες, κάπου θα τις βρούμε. Λοιπόν, και μετά από 10 μέρες πλακώνει τον ένα και στο σχολείο, μα γιατί χτύπησε το παιδί. Μα όταν πριν 10 μέρες τη πρόξανε και έπεσε και έβγαλε αίμα. Έτρωγε το παιδί με την πλάτη και ύπουλα πίσω την πλάτη και ζήξε σπρόξια. Πώς θα κάνει μετά, δεν είναι κανένα βουτυρόπαιδο.
8: Είναι βεβαίως. Είναι κάποια παιδιά που είναι στενοί γονείς, στενοί από εκεί και πέρα, γιατί μετά λένε εγχειρίζει, δεν υπάρχει για να γίνει γονιός. Σύμφωνοι, δεν αντιλέγω. Αλλά κάποια κοινωνική υπηρεσία, αφού βλέπεις ότι η οικογένεια δεν είναι εντάξει εκεί. Μπορεί να είναι αλκοολικός ο πατέρας, τοξικομανής ο πατέρας, η μητέρα να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, να μην είναι σωστή η οικογένεια εντός εισαγωγικών ή εκτός. Δώστε λίγο μια μέρημνα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί βλέπουν τα παιδιά αυτά. Και τι θα κάνουν προς τα έξω, θα κάνουν το ίδιο.
1: Μάλιστα. Γιώργη, ό,τι άλλο θες παίρνουν για περίπου 4 γραμμές.
8: Ναι, όσον αφορά για τα σκυλιά,
1: ναι.
8: Επειδή γνωρίζω, πίτμπουλ, ντόπερμαν και τέτοια σκυλιά δεν πρέπει να είναι, γιατί είναι ζηλιά τα σκυλιά όσοι έχουν παιδιά, και ποτέ μέσα στο σπίτι, εκτός και δεμένα πάντα. Δεμένα πάντα.
1: Εδώ πίτμπουλ, στον δρόμο τους βλέπεις και προχωράνε χωρίς να τους έχουν τίποτα, να τους τα κρατάνε, ρε Γιώργο.
8: Ντόπερμαν. Πίτμπουλ, το καλύτερο σκυλί, για να ακούσει ο κόσμος αν θέλει και μεγαλόσωμο και όμορφο και καλό και δεν θα σε πειράξει ποτέ, είναι τα λαμπραντόρ. Όσοι γνωρίζουν, τα λαμπραντόρ είναι ένα από τα καλύτερα σκυλιά.
1: Ναι.
8: Και, είναι φίλοι πιστοί. Ποτέ δεν θα αφήσουν το αφεντικό τους.
1: Ωραία.
8: Άντε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
9: Ναι.
1: Γεια σας.
9: Έλα, η νέα μου.
1: Καλώς το να.
9: Ο Δήμος είμαι.
1: Κάτι έχεις κάνει, κάτι από μακριά μιλάς.
9: Ναι, εγώ και κάποιος έξα λίγο το παράθυρο γιατί ναι.
1: Κάτι έγινε, ακούγεσαι λίγο σαν να σε κάπου.
9: Τώρα με ακούς καθαρά η νέα.
1: Τώρα είναι καλύτερα πολύ, ναι.
9: Λοιπόν, κοίταξε σήμερα το μεσημέρι και κατά τις 3 η ώρα περίπου.
1: Ναι.
9: Ανέβαινα πεζό στην οδό Μητροπόλεω στο Σύνταγμα.
1: Ναι.
9: Μπροστά μου σε μια απόσταση 10 μέτρων από μένα βάζαν 3 νεαρές κοπέλες Σε μια στιγμή η Λία μου, η μία από τις τρεις κοπέλες, έπεσε ξαφνικά κάτω σχεδόν λιπόθυμη. Μαζεύτηκε πολλοίς κόσμος και ένας γιατρός που έτυχε να είναι εκεί έπιασε το σφιγμό της κοπέλας από το χέρι. Και εγώ αμέσως τηλεφώνησα στο 166.
1: Ναι.
9: Και ρώτησα μετά τον γιατρό πώς είναι η κατάστασή της. Και μου απάντησε ότι οι σφιγμοί της έχουν πέσει κατακόρυφα. Και περιμέναμε το 166 να τη μεταφέρει επιγόντως στο νοσοκομείο. Εγώ η Λία μου είχα ένα μπουκάλι με νερό στο χέρι και της έβρεξα το κεφαλάκι. Πράγματι έπιασα και εγώ το σφιγμό της, ο οποίος ήταν πολύ χαμηλός, λόγω του ότι σαν αστυνομικός είχα εκπαιδευτεί στα μαθήματα πρώτων βοηθειών και κάπου ανησύχησα. Να μην πολυλογώ, με λίγα λόγια νόμισα ότι είχε πεθάνει.
1: Τόσο πολύ, ε.
9: Ναι, η κοπέλα είχε χάσει το χρώμα της και με τα δυσκολία στην Λία μου ανέπνε. Αμέσως έστυψα, της έπιασα τη μύτη, πήρα μια βαθιά αναπνοή και της έδωσα το φιλί της ζωής.
1: Καλά έκανες.
9: Και μετά από λίγη ώρα, δόξα τω Θεώ, και από μια μικρή προσευχή μου στον Χριστό και στον Άγιο Παΐσιο, άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται η κοπέλα. Το λέω και κλαίω, Ηλία. Και άνοιξαν τα ματάκια της. Και τα πρώτα λόγια που μου είπε,
1: σε ευχαριστώ,
9: λέγοντας ευχαριστώ πολύ, κυριέ μου, ευχαριστώ πολύ. Να μην πολυλογώ, συνήρθε η Λία μου και έγινε καλά, σηκώθηκε.
1: Μας συγκίνησες και εμάς, Δήμο.
9: Ήρθε το 166 και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο. Πίστεψέ με, η Λία μου, αυτό που ήταν ένα θαύμα. Και να ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Ιησούς είπε: ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε, δαιμόνια να βγάζετε, δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώσατε. Να μην πάρετε ούτε χρυσάφι ούτε ασήμι. Διότι ο εργάτης του λόγου του Κυρίου, ο ιερέας, δεν έχει το δικαίωμα να τρέφεται. Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
1: Σε ευχαριστώ, Δήμο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
9: Ήταν... Να τα ακούνε οι ιερείς αυτά.
1: Φοβερό περιστατικό μας είπες. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Περιστατικό που μας πραγματικά μας κίνησες. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω, ρε παιδιά, πως μου έχετε γράψει κάτι και δεν σας έχω. Να καλέσω, λέει, να μιλήσουμε, θα με βγάλεις στη γραμμή. Πώς δεν σε βγάλω, ρε Γιωσούφ, με δουλεύεις. Είναι δυνατόν, τι έχεις καταλάβει τώρα εμείς. Πώς μας βλέπεις κάθε βράδυ. Αλλάξαμε κουβέντες. Κάνε το που κάνουμε στιγμή. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Τι θα σε βγάλω. Έχεις ερωτηματικά να θα σε βγάλω. Με ρωτάς κάτι τέτοιο. Γιατί πανεπιστήμιο δεν περνάς εδώ μέσα. Υποτιμάς την ίδια στην παρέα που κάνεις. Αν με ρωτάς εμένα να θα σε βγάλω. Δεν έπρεπε να βρίσκεις εδώ. Υποτιμάς τον εαυτό σου. Πάρε τώρα, πάρε τηλέφωνο να βγεις στον αέρα να μιλήσουμε. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Έτσι να το πω και για τους ανθρώπους του διαδικτύου εννοώ. Σε διάβασα πριν, σε διάβασα που λες πως δεν σε διάβασες και δεν είναι ο Μάρκελος μόνο. Λοιπόν, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η πραγματικότητα είναι αυτή που λέμε, πως βλέπουμε κάτι με τα μάτια μας σχετικά με το, σχετικά με αυτό που είπε η Μάρα. Το σέβομαι εγώ και το πιστεύω που είπε η Μάρα αυτό. Μπορεί, ποιος ξέρει τώρα πώς είναι το περιστατικό. Αναρωτιέμαι βέβαια, αλλά δεν το συζητάω το ότι το είδε με τα μάτια. Λοιπόν, για πάμε. Προχωράμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν. Παρακαλώ. Ναι.
10: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους απανταχού, κτηνόφιλους, θεριανούς, γατρομανής και μανιακούς σκυλομανής. Κύριε Καχραμάνη μου, επιτρέψτε μου να εξηγηθώ. Είδατε τον κύριο αυτόν, του επέβαλαν πρόστιμο 300.000 ευρώ. Σωστά?
1: Ναι.
10: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση, διότι θεωρώ πως αυτό είναι άλλο ένα δείγμα της απολύτου αντιστροφής αξιών και αξίων, την οποία βιώνουμε συλλογικά. Πείτε μου, εάν έρθει τώρα στην δική σας αυλή μία γάτα και γεννήσει 9 γατάκια.
1: Ναι.
10: Είστε εσείς υποχρεωμένος να τα μεγαλώσετε, να τα στηρώσετε? Αποκτάτε ξαφνικά εσείς τις ευθύνες του Δήμου? Είστε υποχρεωμένος να τα αφήσετε να διαβιούν στην αυλή σας

0: Απόλυτα δίκιο. Συνεχίζουμε την κουβέντα να δούμε μέχρι πού το πας.
1: Βεβαίως. Θεωρώ λοιπόν, Ηλία μου, πως ο κόσμος περνάει μια κατάσταση στην οποία έχουν πλήρως αντιστραφεί οι αξίες και οι άξιοι οι οποίοι βρίσκονται γύρω μας και στην κοινωνία. Βλέπετε ότι εκλέγουμε τους πιο πλέον ανάξιους για να μας κυβερνούν. Οι πλέον ανάξιοι γίνονται γνωστοί στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Οι πλέον ανάξιοι γίνονται γνωστοί στα social media. Οι πλέον ανάξιοι γίνονται πλέον θέμα συζητήσεως. Και οι άξιοι, πραγματικά, κανένα βιβλίο της Προκοπής, ας πούμε, δεν θα ακούσετε ποτέ να συζητάτε στον δημόσιο λόγο.
0: Σωστά.
1: Βλέπουμε λοιπόν να έχουν πάρει
0: τη θέση των άξιων, η ανάξη και...
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι με μια... Σωστά. Ναι.
1: Βλέπουμε λοιπόν, Λία, να έχουμε πάρει μια δυσθεώρητη θέση στην ζωή μας τα αξιαγάπητα τετράποδα και η αξία της ανθρωπίνου ζωής να έχει υποβαθμιστεί αδιανόητα. Η άλλη πετά το μωρό της στα σκουπίδια. Κανένα πρόβλημα, είναι απλώς τετάρτη.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ο κύριος αφήνει τα αδέσποτα στο περιβάλλον τους όπου γεννήθηκαν αδέσποτα και δέχεται πρόστιμο 300.000 ευρώ. Μένα όλο αυτό μου φαίνεται ως μια απόλυτη αντιστροφή των αξιών τις οποίες διέπουν το βίο μας.
0: Παράλογο, καμία σχέση με τα δεδομένα του. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη μου. Πρώτο μιλάμε για πρώτη φορά.
1: Έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά, είχα μιλήσει για τον αντινατιβισμό, Ηλία μου. Έχουμε αντινατιβιστεί πρωθυπουργό και μου είχες πει ότι θα κοιτάξει τι είναι ο αντινατιβισμός.
0: Και μου είπες, ναι, ήταν μια ωραία κουβέντα εκείνο το βράδυ, ναι, ήταν ψάξιμο μυαλού αλλιώς, ναι, ναι.
1: Χαίρομαι να σε ακούω, διότι είσαι πολύ ανθρώπινος, Ηλία μου, αν και λίγο μεγαλύτερος ηλικιακά. Βλέπω όμως στο πρόσωπό σου έτσι μια πατρική, αν θέλεις, μορφή, μια μορφή κάποιου που έχει ζήσει τη ζωή και έχει ζήσει το δημόσιο βίο, είχε δημόσιο λόγο, γνώρισε τη δημοσιότητα και παρόλα αυτά παραμένει τόσο απλός, τόσο ταπεινός και τόσο λογικός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Αυτό μου λες, η τελευταία σου λέξη, αυτό είναι το πιο κρυφό μου που χαίρομαι σε αυτά μου λες. Τα άλλα ούτε γνωστά πιστεύω, ούτε ψώνια. Όποιος κάνει τάχο ότι είναι γνωστός, είναι αυτό που λες το λογικό. Προσπάθησα να κρατήσω τη λογική μου, ρε Γιάννη.
1: Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη αρετή η ταπεινότητα. Ο κύριός μας το βασικότερο που δίδαξε είναι η ταπεινότητα. Η υπερηφάνεια είναι αυτή που έδιωξε τον νεοσφόρο από τον παράδεισο. Και οι άνθρωποι που έχουν την αρετή αυτή χαίρουν μια τεράστια εκτιμήσεω στην καρδιά μου, Ηλία μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την εκπομπή που κάνεις. Και να σε ευχαριστήσω που μας κρατάς συντροφιά κάθε βράδυ έτσι σε εμάς τουλάχιστον που εργαζόμεθα.
0: Σας ευχαριστώ εγώ, σε ευχαριστώ και, και σου εύχομαι όλα καλά, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
0: Και να σε ξανακούσω. Καλό βράδυ. Ναι, ήταν και ένα βράδυ μια ωραία παρέμβαση που μας έκανες. Και τώρα απόψε έχεις δίκιο που φτάσαμε. Είναι σαν να συνέχιζε τη δική μου τη σκέψη. Σαν να. Δεν το κάνω κουπλιμέντο τώρα. Που φτάσαμε, ο ένας κυνηγέται γιατί έκανε αυτό, αλλά παιδάκι πεταμένο, όπως λέει, κάπως έτσι το έφερα και ο κουβέντα, εγκατελειμμένα παιδιά, και άμα πιάσουμε, τι έγινε, εγκατέλειψε το παιδί του ή το παιδί της. Δεν θα φάει πρόστιμο τίποτα. Για το σκυλάκι θα φάει 200-300.000. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, Μάνο. Χαμήλωση, παρακαλώ, το ραδιόφωνο σας, όπως είστε. Ναι.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Αντώνης ο Πολάνσκι.
0: Γεια σου, κύριε Αντώνη.
2: Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Ναι.
2: Στη Γερμανία, μόλις πήραν οι φασίστες στην εξουσία, ο Χέρμαν Γκέρινγκ έβγαλε νόμο για προστασία των ζώων.
0: Ναι.
2: Ήταν το 35-36, δεν θυμάμαι. Και ταυτόχρονα είχαν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τι να πω. Για τα περιστέρια. Τα περιστέρια τα λέμε αλλιώς, οι τάμενοι αρουραίοι. Η κυρία λέει έχουν ψήρες. Δεν έχουν ψήρες, έχουν όλες τις άνοσες.

0: Έχουν αρρώστιες,
1: ε. Έχουν οι μονάδες στα παρκάκια και τα παιδάκια τα ταΐζουν. Τους λέω μη πλησιάζουν. Έχουν μύκητες που μπαίνουν στα πνευμόνια.
0: Αυτό νόμιζα κι εγώ που μου είπε μόνο το ότι είναι από...
1: Όχι, όχι. Ψήλους. Πάω μετά. Ναι. Αυτοί που αγαπάνε όλα τα ζώα είναι δισεκατομμύρια τζίρο. Γιατροί, τροφή και τα λοιπά, τσιπάκια και τα λοιπά. Μετά πάω αλλού. Θέλουν να μας υποβαθμίσουν, να είμαστε κάτω από τα ζώα, όπως στη Γερμανία. Mm. Τύπησε ζώο πας φυλακή, αλλά είχαν εκατομμύρια ανθρώπους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό που μου λες, Αντώνη μου, και σε ευχαριστώ.
1: Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό να έχεις συγκεντρώσει, να σκοτώνεις δίπλα τον κόσμο και κατά τα άλλα να κάνεις πως πονάς το σκυλάκι.
1: Αυτός ήταν ο πρώτος που έβγαλε νόμο για προστασία των ζώων.
0: Τι λες μου, δεν το ξέρω αυτό. Το 30...
1: Πώς... Ξέρω το, μήπως κάνω λάθος, δεν νομίζω.
0: Άκου ρε παιδί μου.
1: Δεν νομίζω. Η κυρία λέει το γατάκι κάτω από τα μάξι το λυπήθηκε. Ναι, το λυπήθηκε, αλλά τα παιδάκια... Τι να πω, κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά. Σας συμπαθώ πολύ και είσαστε όντως πολύ καλός.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό σου βράδυ. Αλλά μου φαίνεται πως με μέσα σε μία φράση είπε και ο Αντώνης και ο Γιάννης, ήταν ωραίο το τηλέφωνο, και όλοι σας, εντάξει, ξεχωριστά ο Δήμος πάλι που ακούσα και το καταπληκτικό που μου είπε, να είναι καλά όλοι σας, όλοι σας. Αλλά μέσα σε μία φράση τώρα, σαν να έκανε σύπτυξη της πραγματικότητας αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να μας περάσουν και εμείς σαν κορόιδα ακολουθούμε. Το έχω ξαναπεί. Αν γίνει ένα τρακάρισμα και σκοτώ εκείνη την ώρα, χαροπαλεύουνε ένα σκυλάκι και ένας άνθρωπος, και το έχω δει και στο διαδίκτυο να γράφω, βεβαίως θα πάω στο σκυλάκι. Παρά είμαστε ζώα. Μας έχουν καταφέρει να τρέξουμε στις πρώτες βοήθειες, να δώσουμε πρώτα στο σκυλάκι που κι αυτό έχει ψυχούλα να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά σε δεύτερη μοίρα ο άνθρωπος. Λυπάμαι, παιδιά, αλλά αυτό που είπε τώρα ο κύριος Αντώνης είναι πραγματικά σε σύμπτυξη σε ό,τι συμβαίνει αυτούς τους καιρούς. Δεν τους νοιάζει ο άνθρωπος, τους νοιάζουνε, και είδατε κάτι καταστήματα που έχουνε, που είναι και πολυεθνικά, τι είναι. Πιο καλά νοσοκομεία θα βρεις για ζώα παρά για ανθρώπους. Πιο καλές τροφές θα βρεις, πιο μεγάλα σούπερ μάρκετ θα βρεις για ζώα παρά για ανθρώπους. Τα αγαπάμε. Δεν αφιβάλλω. Όχι όμως να το κάνω και να το βάλω σε δεύτερη μοίρα, να δω μπροστά μου ένα τύχημα και εγώ να τρέξω να σώσω το γατάκι από το να σώσω πρώτα τον άνθρωπο και μετά και το γατάκι. Μπορεί να πειράζουν κάποιοι δεν είναι ζωόφιλοι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που ίσως να έχουν πέσει και στην πλόφα των αυτής της φιλοσοφίας που είπε τώρα ο κύριος Αντώνης, έτσι, του ναζιστικού τότε, σε αυτά που σημαίνανε. Δεν νομίζω πως είναι κανείς, αν τον βάλεις Έλληνα καθαρό στην καρδιά, να του πεις πες μου για τον άνθρωπο. Φυσικά θα σου πει άνθρωπο. Και όταν βλέπω και γράφουν εκεί πέρα κάτι μηνύματα, πιο βέβαια θα πάω να σώσω το, είδαμε τι είναι οι άνθρωποι ζώα, φυσικά το ζώο που δεν σε έχει πειράξει ποτέ, κάτι γελίες δικαιολογίες. Φυσικά μόλις δεν έχει πειράξει το ζώο, και εγώ έχω μια γατούρα που είναι καταπληκτική. Πέφτω και γυρίζει ανάποδα να τη χαϊδέψω. Μου γυρίζει λες και είναι άνθρωπος ανάσκελα και τη χαϊδεύω την κακομοίρα. Δεν θα πει αυτό μου σε καμία σχέση με τον άνθρωπο. Μου φαίνεται καλή γιατί δεν μου σπάει, δεν μου κάνει. Τι κακομοίρα ζώο είναι. Τι είναι, ό,τι κάνει και άμα του ρίξει καμία μέρα που δεν το κάνω ποτέ. Εκεί ο σκύλος σε υπακούει. Ο άνθρωπος φυσικά και δεν σου είναι σε κάτι κόντρα. Και εσύ ισοπεδώνεις τον άνθρωπο με το ζώο που δεν μπορεί να αντιδράσει. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλώς στο Κώστα μας.
2: Κύριε, καλησπέρα μου στον κύριο Μάτρο.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Είναι ορμόμενος από αυτό που είπε ο κύριος για τους Ναζί.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, κύριε Ηλία, πως οι Γερμανοί έχουν σπίτια γιατί είναι κτηνομάτες με ζώα. Όχι, είμαι εμείς τα ψαρδιά εδώ που πάνε να πούμε και βγάζουν τις γεννητικές τους ορμές στον κόσμο, έτσι και αυτοί είναι κτηνοβάτες. Το ξέρετε αυτό.
0: Ναι.
2: Κτηνοβατούνε.
0: Ναι, δεν είδες στη Γερμανία, δεν έχει πρόσφατα κάτι πριν 3-4 χρόνια κάτι χοιρινά, γουρουνάκια που έβλεπες πιο για ερωτικά. Σε βιτρίνες.
2: Ότι έχουν και κόμμα κτηνοβαντών.
0: Σε βιτό, σωστά, σωστά.
2: Κτηνοβαντών.
0: Σωστά, σωστά.
2: Και τους πειράξανε τα... Για τους πειράξανε να ρίξουν και γυρίζει να πω ο άνθρωπο. Τι να το κάνουμε, δηλαδή εννιά καρδιά σώνει και καλά να τα μεγαλώσει αυτό και να τα σειρώσει αυτό, δεν είχε δίκιο. Κύριε Ηλία, είδατε αυτά που γίνονται. Θέλουν να αλλάξουν τον πληθυσμό της Ευρώπης, είναι σχέδιο.
0: Ναι.
2: Θέλουν να καταργήσουν καταρχήν την οικογένεια. Πουλάνε τροφές μεταλλαγμένες τα οποία χαλάνε την τετοστερόνη.
0: Mm.
2: Δεν θέλουν να γίνουν πιο πολύ οι σκούροι από τους λευκούς. Αυτό είναι σχέδιο. Αυτό δεν το επέτρεψε ο Τραμπ και είδατε. Η Στασία απαγόρευσε να βάλουν διαφήμιση αυτό το Athens Pride που θα γίνει το Σαββάτο.
0: Ποιο Κώστα, συγγνώμη Κώστα μου, πες μου ξανά.
2: Το Athens Pride, το Gay Pride, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Εδώ και 10 χρόνια τους επιτρέπαν να πάνε σε όλους τους σταθμούς διαφημίσεις. Και λέγεται πορεία υπερηφάνειας. Τι υπερηφάνειας είναι αυτή. Βγήκανε να πούμε να κάνανε την Pride ή άλλη να πούμε κάτω στην Κρήτη, βγήκανε με τα καροτσάκια, με τα παιδάκια της οικογένειας. Και τους συλλάβανε για ομοφοβία, ότι είναι ομοφοβική, δηλαδή τι φοβούνται το ομό. Αυτοί απαγορεύονται. Ενώ οι άλλοι επιτρέπονται να πούνε τους Αγίους τα γενετικά τους όργανα. Άρα δεν είναι όλα σχέδιο. Εδώ εγώ θα πω για αυτό που είπε η κυρία Μάρα. Μπορεί να ήταν αλλοδαπή. Έχει πέσει σύρμα σε όλη την Ευρώπη. Να μην τους πειράζουν. Ο άλλος είχε ξανασυλληφθεί. Ο άλλος σκότωσε να πούμε το παιδάκι το 17χρονο στην Αγγλία και δεν μίλησε κανείς. Και είχε κάνει άλλους δύο πόνους. Ήταν ψυχικά άρρωστος. Και πώς ήταν έξω κυρία που ήταν ψυχικά άρρωστος.
0: Σωστά.
2: Συμμορία Πακιστανών βίαζε κοριτσάκια. Στην Αγγλία πώς ήταν. Δηλαδή είπε και τους κάνει ο Στάρμερ. Αυτή η παλιολούγκρα. Ο Στάρμερ.
0: Ναι.
2: Είναι δυνατόν. Ο κύριος Στάρμερ που τον είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Αυτόν με κάτι σαν κέρες.
2: Ορίστε.
0: Με κάτι σαν κέρες λέω.
2: Ξέρετε ότι είχαν βάσει ένα βίντεο κάποτε όταν έγινε το Gay Pride και μου το κατεβάσανε σαν ομοφοβικό. Ξέρετε τι είχα πει. Είχα βγάλει και τραγουδάκι κύριε Ηλία. Δεν μας φοβίζουν των Γερμανών τα βόλια, των Τουρκαλάδων οι μεγάλες αρμελιές. Το έχουμε γράψει βαθιά με το μουτζό μας να επιδειχτούμε με όλες τις φυλές. Μωρή μη κουνιέσαι για να κόψει το καημάκι. Μα είμαι βολιασμένη. Και μου το κατεβάσανε σαν ομοφοβικό βίντεο. Και δεν είχα να γελάμε αυτούς. Αυτό να το κάνει σε επιθεώρηση.
0: Ωραία Κώστα, ναι πάει η επιθεώρηση αυτό πραγματικά.
2: Σε Βερλή.
0: Ναι, ναι.
2: Σώνει και καλά να πούμε οι άλλοι που κάνανε το αντι-gay pride ότι βγήκαν που βγήκανε με τις οικογένειές, με τα καροτσάκια τους, με τα παιδάκια τους, με τη μαμά, μπαμπάς, όχι αυτοί είναι φασίστες. Οι άλλοι είναι προοδευτικοί. Βγαίνει οι άλλοι στην τηλεόραση, μας φύγανε λέει 100 χρόνια πίσω. Δεν θέλουμε την πρόοδο. Ποια πρόοδο ρε παλιάνθρωποι που το έχετε πάρει να πούμε κοψοχρονιάς και εργολαβία. Τι κι ο άλλος δεν έλεγε αυτό με τους αλλοδαπούς. Είναι ότι πήγανε στο κρέτσι λέει και πεινάνε και τα βάζουν με τους άγιους ανθρώπους. Δεν λέει οι μετανάστες. Άκουσον, άκουσον. Άκουσον, άκουσον. Ο Πλεύρης τι είπε, αν δεν κάνετε λέει το watch spot λέει θα το κάνω. Όπως γίνεται να πούμε, όταν γίνεται πόλεμος, τι λένε, θα το επιτάξω λέει.
0: Ναι.
2: Όταν είναι εκεί, αν ξέρεις, ο κύριος Πλεύρης. Μας είπε προχθές στην ομιλία του Μητσοτάκης ότι όλη η αντιπολίτευση είναι αστεία σου λέει. Δηλαδή κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο αυτοί οι άριστοι Αλλά τη βγήκε τρίτος γραμματέας, αυτή η άριστη που έχουν κλέψει το καταπέτασμα. Δεν μιλάει κανένα. Είναι έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Για μας πούνανε τον δάχτυλο πνίγη κτηνοβάτη στη Γερμανία. Όσο και τα καλύτερα σκυλιά που είπε ο κύριο για τα λαμπαντζόρ, αυτά οδηγούν και τυφλούς. Είναι φανταστικά σκυλιά. Δεν θα τα ακούσει ποτέ να καμπιέζει.
0: Ναι.
2: Λαμπαντζόρ. Φοβερά ηλία.
0: Να σου πω κάτι, ρε Κώστα μου. Δεν είναι και τα άλλα τα φορέ του Αγίου Βενάρδου.
2: Αυτά είναι άγκακα σκυλιά.
0: Τελείως αυτά είναι, γι' αυτό λέω, είναι και αυτά τα θεωρώ από τα πρώτα, έτσι, συνεργασία με ανθρώπους, ε.
2: Αυτά τα έχουν για τα χιόνια, τους βάζουν και ένα σαβαρελάκι μικρό να πούμε κονιάκ, να πηγαίνουν στα χιόνια για να βρίσκουν ανθρώπους που πέσανε σε διάφορα αυτά να πούμε, με στα χιόνια που έχουν καθεί. Και τους οδηγούν και πάνε μόνο και ψάχνουν.
0: Τι λες, μω.
2: Είναι φοβερά σκυλιά. Αυτά ήταν να πω, κύριε.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Έχουμε μέρες να ακούσουμε, βέβαια ο καθένας εκλεκτός, μας λείπουν πολλοί, αλλά έχουμε και τον Μπάρμπα Κώστα μέρες να μιλήσει, να ακούσουμε.
2: Θα πάρει, μπορεί να έχει και τίποτα προβλήματα ο άνθρωπος.
0: Δεν πιστεύω. Λοιπόν, ωραία. Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά, Κώστα, να είσαι καλά. 2-17-18.000, Ηλίας Καρλαμάνης στο μικρόφωνο. Μάνος Στάγιας εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Πόσο έχουμε ακόμη, ρε Μάνο, ώρα? 5 λεπτά μόνο. Α, εντάξει, σχεδόν τελειώνουμε. Να υπενθυμίσω, αύριο Παρασκευή εκπομπές στα μεσημέρια, όπως λέω συχνά, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης εδώ Κυριάκος ο Βελόπουλος. Για να διαβάσω εδώ πέρα λίγο, όχι ως 5 με 6 το απόγευμα. Για να διαβάσω λίγο αυτό, ρε παιδιά, τι είναι. Καλό βράδυ. Απειρήσω τα εξηγούς, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ράου, δεν σε κατάλαβα, σου πω και τι κάνεις, ναι. Καλά σου λέει ο φίλος μας ο Τούρκος, σε ποιον το λες, αυτό που λες. Δεν σε έχω παρακολουθήσει εδώ πέρα. Έχει κι άλλους, γι' αυτό ρώτησα. Πήρε ο συνταξιούχος που θέλει να παραδώσει ψυχή, να μας πει ότι βοήθησε. Πήρε ο συνταξιούχος που θέλει, δεν σε καταλαβαίνω, στο διαβάζω το, αλλά εκτός αν είναι κι αλλού. Λοιπόν, καλή εκπομπή, Ηλία. Άρε, Δημιλάκη μου, ρε θηρίο, πότε μπήκες εδώ? Καλό βράδυ. Α, κοριτσάκι μου. Λοιπόν, η Αγγέλικα, τα κλεμμένα χρήματα των συνταξιούχων τα δίνει στους Μητροπολίτες και στους συνταξιούχους. Τίποτα, έχει δημοσιονομικό έλλειμμα. Δεν μας πείθει ο νυν πρωθυπουργός, διαρκώς ψεύδεται, έχει ο καιρός γυρίσματα. Μας λέει η Αγγέλικα. Μάλλον για πρώτη φορά γράφει η Αγγελική. Λοιπόν, γεια σου, Μορφία. Η Αγγελική μας στέλνει εκεί πέρα χεράκια, αγάπη, συνέδεψαν οι μούτσες. Και δεν μπορώ να καταλάβω, καλά το ρωτάω, Ιουσούφ. Ρωτάει και ότι κάτι γράφει. Ρώτησε κάτι για τον συνταξιούχο, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Πήρε ο συνταξιούχος που θέλει να παραδώσει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ξαναγράψω άμα θέλεις. Γιατί βλέπω ένα να γράφει στον άδειο σε ποιον τα λες. Θα με βγάλεις τη γραμμή, το είπα. Σου είπα αν θες πάρε 2-17-18.000, φυσικά. Δεν το συζητάω, ότι θα σε, με ρωτάς αν θα σε βγάλω στη γραμμή. Μην με κάνεις και ξαναπαντάω τώρα. Με χαρά. Βγει στον αέρα. Πρώτον είναι άλλοι μέσα, τα παιδιά είναι. Στη ροή. Βγάζουν τους πάντες. Δεν υπάρχει για μας που μη βγάζει αυτόν ή κανένα νόημα τέτοιο. Λοιπόν, παιδιά. Σχεδόν να κλείνουμε. Α, κάτι γραμμή ακούω, Όχι. Θα δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ, 9 με 11. Να σε ευχαριστήσω. Ακούμε κάθε μέρα ωραία πράγματα. Ιδιαίτερα πράγματα ανθρώπινα. Σκέψεις καλής, καλά μυαλά. Δεν σου κάνω κομπλιμέντα, καλά μυαλά. Πέρα από 4-5 φιλολογίες, κάτι φορές τα ίδια και τα ίδια, ακούμε χιλιάδες άλλα πράγματα ωραία. Πραγματικά. Ωραία πράγματα. Να σας ευχαριστήσω και όλους όσους βγήκατε και μιλήσατε. Ευχαριστήσω και όλους όσους μας ακούτε χωρίς να βγαίνετε, που υπάρχουν εκείνοι και αν οι χιλιάδες, η δύναμη του ραδιομάχη που σιγά μη βγαίνετε. Αλίμονα σε κάθε ραδιόφωνο και όχι μόνο στο ραδιομάχη, σιγά μη βγαίνουν όχι. Βγαίνει το ένα χιλιοστένα, ένα τίποτε. Τριχούλα μπροστά στον κόσμο που ακούει. Σε κάθε ραδιόφωνο, όχι μόνο εδώ. Και σε κάθε εκπομπή. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το βράδυ. 9 με 11 από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο εδώ, τον Ηλία Κακλαμάνη. Και το Μάνο, το Στάγια που έφερα και πριν κουβέντα. Να σας ευχαριστήσουμε. Και να περάσουμε, αν θα περάσουμε, στην συνέχεια είναι ο Μιχάλης, ο Οικονομόπουλος, στη διασκέδαση. Τελειώνουμε έτσι, Μάνο. Σας ευχαριστώ και εσάς εκεί μέσα, που κάποιες χιλιάδες μπαίνετε. Το έχω ξαναπεί ένα βράδυ, χιλιάδες γεννήκανε πολύ λιγότερο, γιατί μας φίξαν τις... Καταλαβαίνετε τι κάνουν, κλείνουν τις κανούλες όταν καταλαβαίνουν πως δεν είναι στα δικά τους σκέφια και στα μυαλά. Βάζαμε 10.000 κάθε βράδυ μέσα στον όρο, 10, 13, 12, 11 φοβερά, και τώρα βλέπω 2, 2,5, 2, 3.000. Δεν πέφτει έτσι ο κόσμος ξαφνικά. Ξέρουν πολύ καλά από ότι πέφτει, αλλά δεν πειράζει, να είστε καλά. Εμείς θα έχουμε το λόγο και εσείς θα έχετε την αγωνία να φημώνετε τον κόσμο. Καλό βράδυ σε όλους σας. Τα λέμε αύριο.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

πλάθεται η αγάπη μεγάλη η αληθινή. Έτσι πλάθεται η αγάπη. Σιγά σιγά. Την καλησπέρα την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Να έχουμε μια όμορφη βραδιά. Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη μας. Άλλες χορδές εδώ στο Μάχη 99,8. Ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Η ώρα της χαλάρωσης. Είναι η ώρα της χαλάρωσης. Να χαλαρώσουμε από την καθημερινότητά μας. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη, όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο φίλος μας ο Μάνος ο Στάγιας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 παραμένει το ίδιο. 210-710-8000 επαναλαμβάνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ανάσα που λένε, το έχουμε ξεχάσει, το ανάσα. Ναι, ανάσα, με κεφαλαία γι' αυτό. Τέλος πάντων, θέλει ρεστρά. 693-84-00-856. Αυτό είναι για μηνυματάκια, το ξανατονίζω, για μηνυματάκια είτε στο Viber είτε απλό το μηνυματάκι, το SMS, το σου μου σου. Πάμε τώρα στα καλά, στα καλύτερα, στα πρώτα, στα βραβευμένα, γιατί είναι τιμή μας σε καμάρι μας. Τα μοναδικά, τα εξαιρετικά. Moro Dentax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο. Το λέμε για τον πολίτη πάντα, έτσι, για εξυπηρέτηση των πολιτών. Να είστε πάντα στα καλύτερα με πείρα και εμπειρία. Moro Dentax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. Το βραβευμένο με την χρυσή πλακέτα. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Όλα για τον πολίτη, τα πάντα για τον πολίτη. Μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Κρατάμε μόνο αυτό που λέμε, πιτσαρία Ζεάκη, σύνδερη κεφαλίδα. Γιατί θα βρείτε πολλά περισσότερα. Και με delivery πιτσαρία του Ζεάκη Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα έχει χορό, έχει τραγούδι, τα πάντα όλα. Εδώ να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Παρέα με τον Μιχάλη, με τραγουδάκια. Παρέα με τον Μιχάλη.

0: Λέει μονάχα για σένα. Πάμε τις καλησπέρες ώρα που έχουν έρθει τα δικά σας τα μηνυματάκια από την Φιλαδέλφια. Η φίλη μας η Σταματία. Καλό βράδυ Πέμπτης. Καλή ακρόαση και σε σένα. Χαλάρωση. Χαλάρωση με θετική ενέργεια. Στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Λεβεντάκο μου από την Ηλιούπολη. Καλησπέρες όμορφες. Να έχετε καλή βάρδια. Εύχομαι είναι τα παιδιά και με τα αυτοκινητάκια που μας βοηθάνε στην Αττική Οδό. Είναι όλο το fan club της Αττική Οδού. Στη Μαρία μας. Την ξεχνάμε τη Μαρία μας εδώ. Με τον Γιώργο της εκπαιδευτική κύριε. Θα τα ακούσουμε το λαβουδάκι. Η Μαρία μου με τον Γιώργο σου πλατεία Αμερικής. Καλησπέρα στο φίλο μου το Βασίλη. Ο Βασίλης από το νέο κόσμο. Βασιλάκο μου πάντα είμαι ο Ροξάτος. Πάντα με καλή διάθεση λεβεντάκο μου. Γιατί. Αλήθεια. Τι ακούς, πώς ακούς, για πες μου. Αν είναι κάτι το λέτε να το διορθώσουμε κιόλας, έτσι.
1: Όταν κοιτάζει το δικό σου.
0: Το καπνιστάκι. Όπω, φαντάσου τώρα γουλίτσα από καπνιστάκι, έτσι. Πω, πω, Χριστέ μου. Λοιπόν, πρώτη θέση.
1: Σκέφτομαι το χαμόγελο σου.
0: Μπορεί να είναι και το νοτικό βέβαια, έτσι. Μπορεί να είναι και το νοτικό.

0: καιρός περνάει, τόσο πρέπει να ερωτευόμαστε ακόμα περισσότερο το άλλο μας μισό, το ένα με κεφαλαία. Πάλι συμπληρώνω, πάλι τα συμπληρώνω εδώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τίποτα. Στη φίλη μας τη Μίνα, πάνω ψηλά στον Καρέα το 305 με δροσούλα. Και εμείς εδώ κάτω έχουμε δροσιά. 26 βαθμούς είναι η θερμοκρασία. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ήπια. Λίγες νεφώσεις αραιές έχει. Λίγο με τον καιρό έπεσαν έξω. Ερχόντουσαν τα καιρικά φαινόμενα, φεύγανε. Ποιος πάντα τα βάλει τέτοιο καιρό με τον. Τέτοιο καιρό, με τον καιρό. Γίνονται αυτά. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μάχη 99,8, γιατί λέει έρωτας είσαι.
1: Κι όσα εγώ ζει.
0: Μωρίς τι κάνεις, φιλαράκι μου. Μόρτης, έτσι.
1: Μες στα δυο σου μάτια.
0: Και τον φίλο μου τον Φιλιππάκο. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες, δροσερές. Λοιπόν, σε όλα τα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό, εκεί στα αυτοκινητάκια. Και τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη.
1: Αν σε κρατάω.
0: Για να δούμε και στο More Than Touch.

0: Έτσι το θέλουμε. Έτσι θέλουμε. Ένα κόσμο δικό μας, έτσι. Να έχουμε τον κόσμο αυτόν που αγαπάμε. Που δίνουμε την καρδούλα μας, τα αφήνουμε τα κλειδάκια. Το θέλουμε δικό μας. 693-84-00-856 Viber. Και απλό μηνυματάκι στον φίλο μου τον Μάριο από την Νίκαια. Μάριε, καλησπέρα Λεβέντακο μου. Σε σένα, να είμαστε καλά. Πάμε τώρα στην Καλλιθέα και στο φίλο μου τον Κωστάκη. Φάνε εδώ Κώστας, έτσι, για να ακούσουμε και Πλούταρχο. Κωστάκη μου, καλή χαλάρωση να έχουμε. Χαλαρώστε και ακούστε. Χαλαρώνουμε και ακούμε. Τώρα ό,τι φτώχεια έχει ο καθένας. Εγώ αναφέρθηκα λίγο σε καπνιστάκια, αλλά εντάξει, δεν είναι για βαριά βαριά, τα βαριά βαριά τώρα. Όπα, όπα. Λοιπόν, το φιλαράκι μου από τα Καλάβρητα, κάτι διαβάζω ρε φίλε μου τώρα, καλέ μου φίλε, συγγνώμη για το, ρε, τον Οδοντοτό. Τι γίνεται εκεί με τον Οδοντοτό στα Καλάβρητα μεριά, στα Καλάβρητα City, το καταργούν εντελώς.
1: Ήρθες από το πουθένα.
0: Αυτό είναι με τα γρανάζια, με τα ρουλεμάν. Να δω και το καπό αύριο.

Νοσηλεύτρια μας εδώ, το δικό μας το κορίτσι, νοσηλεύτρια η Δήμητρα. Λοιπόν, όντως σήμερα είναι γιορτούλα, είναι μεγάλη, έτσι, η μεγάλη γιορτή. Πολλοί που δεν τα ξέρουν, δεν τα γνωρίζουμε, Βαρθολομαίου Βαρνάβα και του Λουκά του Ιατρού. Τότε άλλα μου τα εξηγούσε και λίγο η Δήμητρα τώρα, εδώ η Καλαμάτια 9. Τα ξέρει απ' έξω και ακατοτά. Και καλό είναι να τα ξέρουμε όλοι. Και για τον Άγιο Λουκά που ήταν γιατρός, μετά γίνε Μητροπολίτης και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εγώ λέω, αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Είναι αυτό που λέμε έμπλεξες απλά και λαϊκά. Δεν λαϊκίζουμε, λέμε απλά έμπλεξες. Στην... Μαρία, σε ευχαριστώ παλικάρι μου να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο. Πέτρος από τον Κολονό. Όταν... Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη, Λεβέντη μου, για το οτιδήποτε. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη.

Αυτό που λέμε, αυτό που λέμε, θα το ξαναλέω πάλι, να το επεδώσουμε πάρα πολύ καλά. Κωστάκη μου, Καλλιθεώτη μου, να σε πάντα καλά, καμαρί μου. Όλοι, όλος ο κόσμος θα είμαστε καλά, να μας βοηθάει, όντως θαυματουργά. Τα θαύματά του λένε ήταν πάρα πολλά. Και γι' αυτό άγιασε ο άνθρωπος και εμείς σήμερα τον τιμούμε. Να καλησπέρισω την φίλη μας την Χαρούλα από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρα στο φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρα και καλή βραδιά. Σε βλέπω να πηγαίνεις πάλι στην Αργεντίνα πάλι.

Εμείς εδώ να ζούμε στιγμές μεγάλες και μοναδικές. Δημήτρη μου στο Περιστέρι, καλησπέρα. Καλησπέρα, μεγάλος δήμος εκεί του Περιστερίου. Απ' τους μεγαλύτερους. Βέβαια την έχουν σπάσει όλη αυτή την περιφέρεια τώρα, ε. Τι κάνεις, ρε παιδί μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας από το Εγάλεο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλες οι μέρες δεν είναι όλες ίδιες, έτσι, Πινελόπη μου. Δεν είναι. Ο καθένας έχει τα δικά του. Κάτι έχουμε, όλοι κάτι έχουμε. Το τραγουδάκι που έχει ζητήσει τώρα η Μαρία με τον Γιώργο από την πλατεία Αμερικής, θα τα ακούσουμε, ένα λαϊκό γνήσιο, λαϊκό τραγουδί, και το αφιερώνουν και στην Χαρούλα από την Κυψέλη. Εγώ με το Τοξοτάκι σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα.

Περνάμε, δεν την περνάμε. Και έχω έτσι με τη θάλασσα όχι πολλές εμπειρίες, παρόλο που έχω διατελέσει το πολεμικό ναυτικό. Σαν απλός ναύτης, έτσι. Σαν ψαράκι. Και μας διακατεχόμεθα από μία ευαισθησία τώρα και δεν θέλω. Θα τα συζητήσουμε πολύ πιο μετά. Γιατί δεν ταράζεται μόνο ένα νερό. Όταν σηκώνεται τσουνάμι, γιατί εγώ έτσι το χαρακτήρισα και είναι αμοιβαίο, γιατί πέρασες, είδες, οξομολογήθηκα. Τέλος πάντων, πάμε στην φίλη μας, στην Δήμητρα την νοσηλεύτρια που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πάριο. Το δικό σου λέει το αμάρτημα. Ρε να μου, θα ακούσουμε και το δικό σου Σαρονίδα. Δεν θα αφήσουμε τραγουδάκι παιδάκια που να μην ακουστεί. Ειλικρινά το λέω, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Να πω καλησπέρα στην φίλη μας την Σοφία. Απλά σκέτο Σοφία, που αφιερώνει για τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Θα το κοιτάξω το τραγουδάκι.

Να πούμε καλησπέρες όμορφες στο Βύρωνα. Στο Βύρωνα στην φίλη μας την Ακριβή. Ακριβή μου, δεν θα θυμίσω τη διεύθυνση, δεν τη θυμάμαι καν ήδη, έτσι. Αλλά μ' αρέσει ότι γύρισες ανανεωμένη μετά από χορό. Δεν ξέρω το έχετε Βυρωνιώτης εκεί, έτσι. Μετά από χορό, λέει, στην πλατεία Φατσέα, λέει, γινόταν χαμός. Σε ένα μαγαζί απέναντι πήρε και το σουβλακάκι της, πήρε και την κοκακολίτσα της, μια απόλαυση. Και εμείς εδώ τώρα να τραγουδάμε να λαλάμε. Τέλος πάντων, καλή όρεξη στη φίλη μας την Ακριβή. Ξεσαλώνουνε, πάμε τώρα να ακούσει τραγουδάκι η φίλη μας η Ρένα, το Ρενάκι. Το Ρενάκι μας από την Σαρονίδα. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην Κωνσταντίνα. Στην Κωνσταντίνα μας από Χαϊδάρι, περιοχή του Χαϊδαρίου. 943, Κωνσταντίνα μου. Όμορφες καλησπέρες, πάντα δύναμη και θετική ενέργεια. Ακούγουνε παιδάκι μου στην πλατεία Φατσία, γινόταν λέει ο χαμός, χορέψαμε. Πάμε να ακούσει το τραγουδάκι τώρα η Ρένα. Ω λαλά, ω λαλά.

0: 6-9-3-84-0-0-8-50-6 Viber, είπαμε το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Λοιπόν, πολύ συγκινητικά. Πάρα πολύ συγκινητικά. Θανάση μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Να έχουμε λίγο δύναμη παραπάνω να αντιμετωπίσει ο καθένας τα προβλήματα που έχουμε. Να καλησπερίσω και τον φίλο, γιατί δεν υπάρχει, Θανάση μου, άνθρωπος που να μην έχει προβληματάκια. Δεν υπάρχει, Λεβέντη μου. Στα ματιά μου δεν ξέρω για το τραγουδάκι αυτό. Δεν ξέρω για το τραγουδάκι αυτό. Να στο λέω, θα το κοιτάξω. Φιλαδέλφια, μετά από εκκλησία τώρα αυτό το τραγουδάκι και τα πάσχε στα Προκοπιά δεν πάει, δεν ταιριάζει. Αλήθεια, αλήθεια. Το φίλο μου το Δημήτρη, το ταξιτζή, από τον Άγιο το Δημήτριο. Εκεί με το Mercedes. Φώτη μου Κολωνάκι, δεν σε έχω ξεχάσει, Λεβέντη μου.
1: Και οι πιο δύσκολοι χειμώνες.
0: Γιατί συγκινούμε κι εγώ, έτσι, σαν παιδί, σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα τώρα το παιδί, παιδά, για το λέω έτσι πάντα καλοπροαίρετα.
1: Μες την αγκαλιά σου λιώνω, το κορμί μου απογειώνω.
0: Λοιπόν, μες την αγκαλιά σου, Σταμάτης Γονίδης.
1: Χρόνο,
0: γεια σου Κώστα μου, στην Καλλιθέα, με την όμορφη τη θέα.

Πάντως και το καφέ, Σοφία μου Μέγαρα, το καφέ που είπα Σοφία Σκέτο, έτσι, να το συμπληρώσει, καλά έκανε. Σοφία από Μέγαρα, καλά έκανε και το συμπλήρωσε, έτσι. Καλά έκανε και το συμπλήρωσε. Γιάννη μου, συγγελιά μου, τι κάνετε, ε? Είδε, μιλάω και το πληθυντικό και την καθαρεύουσα. Τώρα με το εγγλέζικο τον μπερδεύω ακόμα, αλλά εντάξει, θα μπει, φτάσαμε τώρα. Θεμακιά, Γιαννίουμε σχεδόν. Είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και έχει φτάσει 11 ο μήνας. Αύριο είναι 12. Ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι, ο γείτονας εκεί. Φαντάσου τώρα να φωνάξει ο Φώτης εκεί στο Κολωνάκι, γείτονας του Κούλη εισαγγελέας, ε. Τι έχει.

είπα Δημήτρη, είπα στον Άγιο Δημήτρη. Γιώργο, είπα στον Άγιο Δημήτριο. Εντάξει τώρα, και να έχω κάνει ένα λαφάκι, συγχώραμε. Όλοι λαλά, συγχώραμε, βερεφέ με το ταξί. Γεια σου Γιώργο μου, αστέρι. Γιώργο, να σου στείλω κάτι λίγο να δεις. Όπως το μυαλό.

Εντάξει, είναι τόσο πολύ θερμοκρασία. Τόσο 19 μισό παιδάκια σε αυτή τη στιγμή. Έχω πάρει μηνυματάκια από ένα εξοχικό. Δεν λέμε πού και πώς. Εδώ είναι ο γερατέα. Είναι 19 μισό. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Λουκάκη. Γιώργο μου, καλησπέρα. Να περνάς όμορφα. Τώρα 19 μισό, μια χαρά είσαι. Έτσι, θα βάλει σε μια κουβερτούλα φλιτ. Φλιτ, πώς τη λένε και όλο την μπερδεύω. Κομμάτια παπλώματα εγώ. Κομμάτια παπλώματα και το παπλωματάκι μας. Δεν τα αλλάζω με τίποτα. Θα πεις χειμώνα καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο είναι χειμώνα καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι. Πάμε να πούμε καλησπέρες όμορφες στην φίλη μας την Μαρία από το Χαϊδάρι. Η Μαρία από το Χαϊδάρι το 524. Μαρία μου, καλησπέρα, εύχομαι καλή βραδιά. Λοιπόν, φίλε μου Γιώργο, είμαι το ταξί. Για κοίτα αυτό και να μου πεις εάν είναι το γνήσιο αυτό που μου έλεγες, που λέγαμε το γλυκό που κουνιέται και μου το έχεις στείλει φωτογραφία. Αμέ, Χριστέ μου! Λοιπόν, έτσι για να ανεβάζουν λίγο τα πνεύματα. Να τα ανεβάζουμε και να ανεβαίνουν και τα πνεύματα, έτσι. Λοιπόν, το τραγουδάκι Σοφία από Μέγαρα για τον κύριο Κακλαμάνι αφιερωμένο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δεν αντιπροσωπεύω τον Κακλαμάνι, απλά το λέω από ευγένεια το ευχαριστούμε. Λοιπόν, 24, 26, 24, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,

0: ανοίξει η καρδιά μου.
1: Και εμένα, και έδωσε το κλειδί. Και εμένα και δώσαμε το κλειδί. Τέλος. Λοιπόν, Κώστα μου, Καλλιθέα, Παντελής Παντελίδης, για σένα, γιατί είναι και το τηλέφωνο. Δεν το πρόλαβα. Καλλιθεώτη.

0: λοιπόν, όταν προσφέρεις ένα λουλούδι, όταν προσφέρεις ένα λουλούδι, ή λουλούδια που λέμε, και κρατάνε τόσο καιρό. Τώρα μια δικαιολογία, ξέρεις, αυτά κρατάνε πολύ καιρό, δεν χαλάνε, αλλά τέλος πάντων τώρα, το δίνεις με την καρδιά σου. Όταν το βλέπεις ότι το λουλούδι δεν μαραίνεται, είναι πραγματικά με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ αγάπη και... Το και θα το πω άλλο. Και μετά, είπα και το ανέκδοτο και με τον παπαγάλο, έτσι. Μετά και λίγο με το τηλέφωνο. Στην φίλη μας, την Δέσποινα. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, σας ακούω, λέει, συνέχεια. Χαιρετισμού σε όλη την παρέα, να σε καλά, λέει, και να μας διασκεδάζει η Δέσποινα από το Παγκράτη. Δεσποινάκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αρχοντόπουλο, είναι το επόμενο μηνυματάκι που έχει έρθει. Δεν είμαι Αρχοντόπουλο. Δάσκαλε, από το κάτω Εγάλεο, Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Δεν είμαι Αρχοντόπουλο. Καλησπέρα στην Ελευσίνα, στην Εύη μας. Παιδάκια, ξεφόρτωσε το καράβι. Ξεφόρτωσε το καράβι. Ολαλά.
1: Από μικρό.
0: Καζάν διμπή. Έτσι μου το είπαν. Τώρα να το λέω καλά ή δεν το λέω. Παλικάρι μου, άστο. Γιώργο.
1: Όσο με θυμάμαι. Από μικρό παιδί.
0: Δεν ήξερα να το κόψω κιόλας, Γιώργο, έτσι. Γιατί έκαιγε το κεσεδάκι από κάτω.

Λοιπόν, η κυρία Σταματία μας από την Φιλαδέλφια. Δεν έχω θεματάκι με κανένα τραγουδάκι. Να υπάρχει, αρκεί να υπάρχει, να ακούγεται βέβαια, έτσι. Γλυκά με τα ελληνικά. Το συγκεκριμένο όμως, τώρα αυτό που μου λες για την αφιέρωση, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όταν βάνεις χ κάπου, όταν κάπου βάζεις χ, πρέπει να το υποστηρίζεις κιόλας. Αν πεις εδώ δεν λύνουμε κλάσματα τώρα. Έτσι δεν είναι. Εκεί όχι. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι, τον φίλο μου, τον Γιώργο, που περνάει άψογα, άψογα να το πω έτσι, και είναι φανταστικά να περνάει κάποιος όμορφα και καλά, εκεί στην Κερατέα. Λοιπόν, το Καζάν την πει, το θυμάσαι ποιο ήτανε. Όπως το κοιτάζουμε τη φωτογραφία, λεβεντάκο μου, ναι, το αριστερό, το έμαθα κι εγώ. Λοιπόν, όντως, έτσι ακριβώς, ναι, το πήρα το και από το Γάλλιο, Καζάν την πει, έτσι λέγεται, παιδάκι, ακριβώς. Λοιπόν, μετά από τα χρόνια και σαμάνια, είχα την τιμή να δοκιμάσω σήμερα, έτσι. Ένα κορίτσι που έχει πάρα πολύ μυαλό και το θυμήθηκε. Βέβαια, εσύ δεν έχεις μυαλό, όχι, όταν το έχει πάρει. Ωεό. Ξέχε γιατί οδηγείς λίγο από... Πού να το βρω, πού να το βρω. Και με τέτοια ζέστη σιγά σιγά που αρχίζει η ζέστη.

εκεί με την κλειδαριά. Στην καρδιά με την κλειδαριά. Θέμη Σαλαμαντίδης, φανταστικό Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ όμως. Στην Κατερίνα μας θα πούμε μια όμορφη καλημέρα. Κατερίνα μου, θα τα προλάβουμε όλα, μη μου αγχώνεστε. Και η Σταματία θα ακούσει το τραγουδάκι και η Ακριβή από το Βύρονα που ήταν στην πλατεία Φατσέα. Κάτσε να χωνέψει πρώτα το σουβλάκι. Ακριβή μου, να χωνέψει πρώτα το σουβλάκι σου και θα το ακούσει το τραγουδάκι. Μη μου αγχώνεσαι. Τώρα θα ακούσει ο φίλος μου που είναι στην Κερατέα και έχει δροσούλα. Έτσι, ούτε ζέστη λέει, ούτε και κρύο. Κάπου το έχω ακούσει, μερικά που μου το έχουν πει αυτό. Ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Το είχαν απαγγείλει. Δεν το θυμάμαι καλά. Στην Ελευσίνα είπαμε, στην φίλη μας στην Εύη, εκεί, στο μπαλκόνι. Μπαλκονάτο, ωραία, αεράκι, δροσούλα. 24-25 βαθμούς δείχνει στο κέντρο των Αθηνών. Κοιτάξτε λίγο το θερμόμετρο σημειώσει. Ανέβασε μάλλον το καζάν τυμπή που είπα. Με το καζάν τυμπή που είπα, μάλλον ανεβήκαν οι θερμοκρασίες. Η Άννα μας από το Εγάλεο, το 315. Καλημέρα, Άννα μου. Πολλές καλημέρες, καλή βραδιά. Ρε βαλικάρια, ρε παιδιά σήμερα, να σου λέω. Παρακολουθούσα λίγο το διαδίκτυο, θα το σηκώσω το τηλεφωνάκι, λίγο έτσι. Θα το σηκώσω. Άκουγα κάτι παρετήσεις σήμερα, γενικός γραμματέας από εδώ και σήμερα και προχθές, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι. Οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων είναι τοποθετημένοι και έχουν και κάποια προνόμια. Αρκετά προνόμια, έτσι. Μετά το βουλευτιλίκι και δωρεάν αυτοκίνητο, τους παρέχεται και με τα γραφεία. Μετά και λίγο υπομονή με την κλίση, θα το σηκώσω το τηλέφωνο. Προνόμια. Παραιτηθήκανε λέει λόγω του σκανδάλου. Μα το γράφουνε κιόλας. Λόγω του σκανδάλου λένε τις πολεοδομίες. Κάθε εβδομάδα έχει ένα σκάνδαλο. Κάθε πέτρα που θα σηκώσουμε κάτι θα βρούμε, κάτι θα μας πούνε. Οι οποίοι είχαν την τιμή να παραιτηθούν. Μπράβο τους. Συγγένιο ήταν η οικογενειοκρατία. Το συγγένιο ήταν. Ο αδερφός του αδερφού του ξαδέλφου. Ω πρωτοξάδελφε. Τι γίνεται. Γίνεται, ειλικρινά, κάθε εβδομάδα έρχεται ένα μεγάλο, ένα τεράστιο σκάνδαλο. Και έρχεσαι τώρα εσύ να διαβάσεις, καημένε μου, τις εφημερίδες εκεί στο περίπτερο, να διαβάσεις δημοσκοπήσεις ή και στο διαδίκτυο και με τις δημοσκοπήσεις ακόμα, έτσι. Ας, τι να πω. 26 λέει έξω από το τοξοτάκι. Αλήθεια! Ο 26 βαθμούς. Ζέστη. Ζέστη. Για το τοξοτάκι ζέστη. Αλήθεια. Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Καλημερίζω τον φίλο μας τον Βαγγέλη τον ταξιτζή. Βαγγέλη μου, καλησπέρα λέει παιδί μου. Και καλησπέρα και καλημέρα. Το έφτιαξες το όχημα. Ούτε ζέστη ούτε κρύο. Πάμε.

Δεν ξέρουμε ποια ζεσταίνονται όμως, Γιώργο μου, τα κορίτσια. Δεν ξέρουμε ποια κορίτσια ζεσταίνονται. Εγώ κοινά που ξέρω το λέω. Εγώ αυτά που ξέρω λέω και ονοματεπώνυμα. Δεν έχω θεματάκι. Ούτε καν. Βαγγέλη μου, το είπα σήμερα με τον Παπαγάλο, έτσι. Το είπα σήμερα με τον Παπαγάλο. Καλό, καλό, καλό. Τέλεια, τέλεια. Έλα να ανεβαίνουμε. Λίγο παραπονιάρηση, τι θα κάνουμε. Λίγο παράπονο είμαι. Είμαι λίγο παράπονο, τι να κάνουμε.

0: Χριστίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, όμορφε και καλησπέρα και καλημέρα. Έχουν τα μηνυματάκια, παιδάκια έρχονται ταυτόχρονα και τα τραγουδάκια που χρωστάω, είπαμε. Χρωστάω και να μην χρωστάω τις Μιχαλούς. Λόγω της συνέντευξης στο μηνυματάκι, καλησπέρα στο πάνελ, λέει, θα ήθελα να λέμε αφορμή συνέντευξη Τραμπ το τραγουδάκι με τον Νότι. Έλα να τα ακούσεις το τραγουδάκι με τον Νότι. Ουρανία μου, τι κάνεις? Όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
1: Και να ράξω.
0: Με τους ηλεκτρονικούς, τους ταχογράφους. Με τους ηλεκτρονικούς, τους ταχογράφους. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Και να ράξω.
0: Λοιπόν, Νότης Φακιανάκη είχε ζητήσει και η φίλη μας η Μίνα, το 405 από τον Καρέα. Είδες, είσαι τυχερή σήμερα, Μίνα. Πραγματικά, έχετε

να δώσουμε θάρρος, έτσι. Να δώσουμε και λίγο θάρρος. Η ουρανία μας, να πούμε καλημέρα στην ουρανία. Ωραίο το τραγουδάκι. Έτσι ήταν επιλογή του φίλου μας του Βαγγέλη με το ταξί. Ουρανία μου είπε για κάποια συνέντευξη. Δεν τα παρακολουθώ όλα. Δεν προλαβαίνω να τα παρακολουθώ κι εγώ όλα, έτσι. Εκείνα που παρακολουθώ τα λέω. Και τα σχολιάζουμε μαζί εδώ παρέτσα. Θα τα λέμε. Η ουρανία μας από τον Βύρονα ήταν. Πλέον λέει δεν είμαι ντροπαλή. Δεν είμαι ντροπαλή και καλά θα κάνεις να μην ξαναείσαι πάλι ντροπαλή. Και πάνω δεν είσαι ντροπαλές. Καθόλου. Ούτε καν. Ούτε καν. Τραγουδάκι τώρα. Που έχει ζητήσει η ακριβή πάλι από το Βύρονα. Η φίλη μας η ακριβή από το Βύρονα που ήταν στην πλατεία Φατσαία. Και η κυρία Σταματία. Η κυρία Σταματία από την Φιλαδέλφια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο 129. Καλησπέρα μεγάλε, λέει, καλή βραδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το κρατάω το μεγάλος, έτσι. Το κρατάω κάποια στιγμή, θα το μάθω το 129. Να το πω. Άντε μία με τα ένσημα, άντε μία με τα βαρέα, άντε μία με το ένα, μία με το άλλο. Wow.

Άκου μεγάλε, μεγάλε, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι πάλι. Γιατί τώρα, Παναγία μου. Λαλά, την μπερδευτήκαμε σήμερα και λέω τι μεγαλώνω, μπα, αποκλείεται, ούτε καν. Ένα ψηλό μπερδεματάκι.

Τώρα δεν ξέρω για ποιο λες είναι επίκαιρο και είναι ωραίο θεϊκό κομμάτι. Μάλλον αναφέρεσαι στο θεϊκό κομμάτι το γλυκό που είπα. Να αφήσουμε το τραγουδάκι. Όλα τα τραγουδάκια είναι με κάποιο νόημα. Όλα τα τραγούδια έχουν κάποιο νόημα. Χτυπάνε κάπου, ανταποκρίνονται κάπου. Όλα, Λεβεντάκο μου. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Βαγγέλη που μου λέει τώρα θεϊκό το κομμάτι. Μάλλον για το γλυκάκι που είπα το Καζάντιμπι. Που είναι στην αριστερά μεριά, με το ταξίδι του Mercedes. Παλικάρι μου το μπερδέψε το όνομα, πάλι και έχω άλλα. Στον Νίκο, τον φίλο μας από την Άρτα, τον Αρτίνο, να του πω καλημέρα. Νικολάκη μου, καλημέρα. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμάζονται σιγά σιγά τώρα. Ετοιμαζόμαστε, να μην εκτεθώ τώρα τη διαώρα και εγώ να αρχίσω να λέω. Πάμε να ακούσουμε μία Πάουλα. Μην εκτεθώ και εγώ. Δεν θέλω ακόμα προς το παρόν, γιατί Λεβέντη μου δεν έχω αποφασίσει. Ρωτάω, ξαναρώτησα πάλι αυτές τις μέρες. Δεν πήρα. Μόνος πρωτοβουλία δεν παίρνω. Μα να τα λέω αυτά. Συγγνώμη, πού αλλά. Αλλά. Πάμε στο φίλο μου το Χάρη. Λοιπόν, Λεβέντη μου, καλησπέρα. Κάνα καρπουζάκι, τίποτα. Κάνα καρπούζι τα παιδιά από τη Λαχαναγορά. Και καλημέρα και καλησπέρα. Καλή εργασία να μου έχετε. Φιλιά πολλά. Καλή εργασία και καλή βαρδιούλα. Βάρδια είναι αυτή. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά είναι που δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δεν εμπάνε, δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Τι να το διαβάσω, ρε Λεβέντη μου. Τι να διαβάσω να πω. Χάρη μου, τι να διαβάσω να πω. Τα έχουμε πει και τα φωνάζουμε κάθε μέρα εδώ.

0: τραγουδάκι με την Πάουλα, έτσι. Ωραίο τραγουδάκι, Νίκο μου, Καλλιθεώτη. Να έχουμε δύναμη και θετική ενέργεια, Λεβεντάκο μου, και όλα τα υπόλοιπα. Και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο χέρι μας. Πάμε τώρα στη Σόνια να πούμε όμορφη, καλησπέρες όμορφες. Δεν ξέρω αυτό ότι είναι φωτιά, φατσούλα, είναι αναμένη. Δεν ξέρω, Σόνια μου, τι είναι. Δηλαδή, σιγώνει τώρα ο καιρός με τη ρίγανη, έτσι. Σιγά σιγά, τώρα είναι ο μήνας ο θεριστής αυτός. Όσοι δεν το ξέρετε, τέτοιο καιρό κάποτε θερίζανε και θερίζουν ακόμα εκεί που έχει σιτάρι, να μην εισαγόμενο. Γιατί ξεκίνησαν, θυμάστε καλά, τότε με τον πόλεμο με την Ρωσία, με την Ουκρανία, που εισάγουμε σιτάρι και θα πούμε, λέει, το ψωμί ψωμάκι. Όχι, υπάρχουν και εδώ. Έχουμε και εδώ. Άλλο αν δεν τα λένε. Αλλά τώρα όμως είναι η εποχή, σιγά σιγά ζυγώνουμε και με την ρίγανη. Και μια η κοπελιά μας εδώ, η Σόνια, έχει τα βαζάκια εκεί πέρα, Διανά, βέβαια δεν είναι γεμάτα με μέλι. Κάποτε πηγαίνανε τα μέλι πάνω κάτω. Λοιπόν, για να ανεβαίνουμε, έτσι, Σόνια μου, να τα λέμε και αυτά. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες στο 4067. Το 067 είναι ο φίλος μου ο Θωμάς. Θωμά μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Εγώ, Λεβεντάκο μου, προσπαθώ και το παλεύω πάντα. Εάν θα αυτή την στιγμή τώρα, καλοπροέλατα το λες, δεν έχω δεματάκι. Να, να, αν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, Θωμάκο μου, πάρα πάρα πολλοί τρόποι. Άστο.
1: Ψέματα μου, νόματα. Κι εγώ στην κρίζα μου ζωή έψαχνα χρώμα.
0: Θα μου πεις για την ιστορική αυτή. Μου λέει τώρα ο φίλος μου Βαγγέλης, ζήτω, λέει, ο Βαγγέλης, ζήτω, λέει, ιστορική πλατεία, λέει, Φατσαία.

ιστορικός, για να το δω. Θέλω να το ξέρω, να έχω κι εγώ μία άποψη, μία ιδέα. Ζήτω ιστορική πλατεία Φατσέα, λέει. Και ο ιστορικός λέει με τα μπιμπλίκια. Γαβρίλος. Δεν το ξέρω, Λεβεντάκο μου, δεν το ξέρω. Ορίστε, είναι κάτι που έμαθα και έχω μάθει για τον Παπαγάλο. Θα το πούμε λίγο πιο μετά. Και μετά και μετά. Και μετά και μετά. Όταν το τελείωσε το ανέκδοτο που σου παρήσε στην Ουάσιγκτον. Το θυμάσαι τέτοιο καιρό κάποτε, Αμερικάνα και μετά. Α, καλά. Μια ημερομηνία και αυτή μπορεί να είναι σκόπιμη.

Μαρία, είναι το επόμενο Χαϊδάρι, είναι το επόμενο. Μαρία μας από Χαϊδάρι, το 524, είναι το επόμενο. Λοιπόν, είναι το τραγουδάκι που θα ακούσουμε μετά για την φίλη μας την Μαρία. Πάμε τώρα στην Έφη, εκεί κοντά είναι και η Έφη. Λοιπόν, σε όλη την παρέα λέει και έφαγε πάρα πάρα πολύ κεμπάπ. Τώρα θα την πληρώσω εγώ. Πολύ κεμπάπ λέει, καλημέρα σας λέει. Μιχάλη, σε σένα λέει και σε όλη την παρέα λέει. Χόρτασα. Τώρα λέει, θέλω λέει, γλέντι λέει να χορέψω. Να σου πω κάτι με τον χορό, αν νομίζεις. Ότι αυτά που περιπροδρόμιασες που λένε. Χόρτα σε κυλίσσα σου, φούσκο σκυλιά σου. Και νομίζεις ότι με τα τραγούδια του Μιχάλη θα σου παίζει τα κιλά. Ούτε καν. Ούτε καν. Είδες που σε προκλητεί. Είδες που προκαλεί την τύχη σου πολλές φορές. Αφού ξέρεις ότι εγώ θα τα πω. Εγώ θα τα πω. Δεν μασάω τα λόγια μου. Λοιπόν, Θανάση μου, σε ευχαριστώ παλικάρι μου. Θανάση μου, κάναμε και κάνουμε πάντα μια αρχή δυνατή. Λοιπόν, να καλημερίσω την Μαρία μας από το Ήλιον. Μαράκι μου, καλημέρα. Να έχουμε την βραδιά μας την όμορφη όσο αυτή μας απομένει. Πάμε να ακούσουμε αντίπα. 693-84-00-856. Νομίζω είναι αυτό που ήταν η Μαντινάδα. Μου το είχαν πει, τώρα έχουν δουλειά. Βγαίνε τα έψιλον. Νομίζω έτσι, νομίζω ήταν αυτό με τη Μαντινάδα. Νομίζω. Ναι, χαμογέλαση. Να σου πηγαίνει το νηφικό μετά. Καλά, δεν την πληρώνω εγώ. Πυροσβέστη, άρα δεν το κατάλαβα καλά νομίζεις. Αν δεν το κατάλαβα καλά, Κωστάκι μου. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, να πω καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον πυροσβέστη από την ΕΜΟΔΕ.

Μαξωτάκη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Γιατί αυτή η καρδιά πλέον έχει παραδοθεί. Έχει πλέον παραδοθεί. Thank you very much.

ζωγράφισα. Πρώτος από σένα. Πρώτα από σένα. Λοιπόν, Αλέξη μου, καλημέρα. Αυτή τη συζήτηση είχα και αυτό το σχολιασμό κάνω με το τραγουδάκι με τον Αντίπα. Τέλειο, δεν το συζητάω. Λεβέντη μου, καλημέρα στον Πειραιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξη. Αυτή τη συζήτηση γι' αυτό και είχαμε αυτό το θεματάκι, έτσι δεν το συζητάμε. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, το 857. Καλημέρα, Νίκο μου, στον Κορυδαλό. Από τον Κορυδαλό, ο φίλο ο Νίκο. Και στον φίλο τον Πυροσβέστη, τον Κώστα, που μας έχει τα καλοκαίρια εδώ ενημερώσει. Έχουμε πάρει μια ενημέρωση, είναι που μπορούμε να πάρουμε την ενημέρωση.

ωραία ματινάδα, αλλά πανέμορφο και αυτό με τον Οικονομόπουλο όμως. Έτσι, πάμε να τα ακούσουμε. Άλλον τον ακούτε, το έχω πει πολλές φορές. Μπορ, μπορ, μπορ, μπορ, μπορ, μπορ. Κλειστρίδα.

Πάντως σημαδιακό το νούμερο με το 13 λεπτά. 13 λεπτά ένα, για να ακουστεί ένα τραγουδάκι διαδρομή, να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Στέλιο Κατζατζίδη. Παλικάρι μου, να παρακάμψουμε λίγο. Κώστα μου, εσύ πυροσβέστη, έχεις λίγο χρόνο ακόμα. Έτσι, το κορίτσι το άλλο και μόνο που βλέπω. Το κορίτσι εδώ πέρα. Καινούριο εδώ στην παρελίτσα μας το 1523. Η Μαρ, όπως μας λέει. Και είναι και λίγο νευρικό. Εγώ τρόμαξα λίγο. Λοιπόν, το τραγουδάκι για τη Μαρ, όπως λέει, που έχει 13 λεπτά χρόνο. 13 λεπτά χρόνο πριν κατέβει, έτσι, γιατί είναι στο δρόμο. Εγώ τρόμαξα πάντως με τη φωτογραφία που βλέπω. Καλοπροαίρετα της λέω, γιατί δείχνει νευρικότητα. Όχι μόνο νευρικότητα, είσαι αμαζόνα, παιδάκι μου. Ωλαλά! Πάντως τυχερός ο Βαγγέλης, τυχερός ο Βαγγέλης. Το τρόμαξα, μην το πάρεις. Είναι καλοπροαίρετο, το τονίζω. Είναι καλοπροαίρετο. Με φοβίζει, με τρομάζει. Καινούργια φίλη μας εδώ.

Βαγγέλη μου, πριν άκουσε το τραγουδάκι, γιατί έχει χρόνο, θα τα ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι, έτσι, ξέρω το διακόπτω. Το είπα καλοπροαίρετα με τη φωτογραφία, Βαγγελάκο, καλοπροαίρετα το είπα, απλά δείχνει λίγο πολύ νευρικότητα. Όχι λίγο, αρκετή νευρικότητα.

0: Θα το πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχω πει πολλές φορές ότι εδώ καρφίτσα δεν πέφτει κάτι. Δεν πέφτει καρφίτσα κάτω. Έτσι. Κάθε σχολιασμός είναι βέβαια και καλοπροαίρετος. Έτσι σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Αλλά θέλω να πω. Ξέχωρα από τη φωτογραφία που δεν θέλω να τα κατακρίνεις. Καλοπροαίρετο ήταν με την φωτογραφία. Ξέχωρα από αυτό που πήρα από το δίπλα εκεί που είναι το παλικάρι. Και καλά έκανε και το σχολίασε. Δεν μου ανοίγει τα μάτια. Τα μάτια τα δικά μου είναι ανοιχτά και βλέπω. Βλέπω και καταλαβαίνω. Μετά από τόσα χρόνια διαδρομή μπορώ να κρίνω, μπορώ να καταλάβω, έτσι. Ήθελα να καταλήξω πάνω στο τραγούδι, να αγαπήσετε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Να αγαπήσετε το παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Εκεί είναι η ψυχή μας. Εκεί ήθελα να καταλήξω, να τα παρακάμψουμε όλα τα άλλα, έτσι. Λοιπόν, Φιλιππάκο μου, να σε καλά, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όταν θα φτιαχτεί ο οδοντοτός για Καλάβρητα και για Τρίκαλα μεριά και για τα λοιπά, πω. Κλεισμένος μια ζωή. Άρα βέβαια τον παραδίδει στο κλειδί. Πάμε, είσαι το λουλούδι μου. Πάμε Πετρούπολη μεριά. Πάμε τώρα προς την Πετρούπολη. Τον φίλο μου τον Νίκο. Τον Νίκο και την Μαρία από την Πετρούπολη. Να πω όμορφες καλησπέρες. Νικολάκη μου, να χαίρεσαι την παρέα σου. Να χαίρεσαι την παρέα σου για να περνάτε τέλεια. Πετρούπολη ψηλά ρε Λεβέντη, ψηλά. Έχετε αέρα, έχετε άλλον αέρα. Να ρωτήσουμε και τις πολεοδομίες εκεί. Να ρωτήσουμε και τις πολεοδομίες. Για πέτρα για να σηκώσεις ένα σκάνδαλο.
1: Είσαι η ζωή μου.
0: Αυτό το 1067 που δεν αποκαλύπτεται με τίποτα. Άσπρη λευτή λέει, σοκολάτα λέει. Επικάλυψη.
1: Είσαι το τραγούδι μου. Ο αέρας για να ζω.
0: Εχθές μου πες καλά Στέφανα με τη μικρή, με την πιτσερίκα. Σήμερα μου βάζεις ένα δίλημα με τη σοκολάτα, την άσπρη, με το περιτύλιγμα, με κτλ. Κτλ. Το 1067. Ας ευρώ που θα πας. Ας ευρώ. Ολαλά. Τα κουφέτα που προτείνω, ναι. Κοίτα, είναι μεγάλο το μηνυματάκι. Τα κουφέτα που προτείνω, λέει, για το γάμο με τη μικρούλα, με τη μικρή. Τι να κάνουμε τώρα. Να είναι περιτύλιγμα, λέει, με σοκολάτα. Θα τη ρωτήσω, ειλικρινά. Θα τη ρωτήσω μετά τις 2 που θα τελειώσει η εκπομπή, ειλικρινά στο λόγο της τιμής μου. Θα τη ρωτήσω. Μπέσα. Αλήθεια, αλήθεια. Να ανέχουνε άσπρη λεπτή σοκολάτα. Επικάλυψη. Κάτι λέει.

Ωραίος, ωραίος πάντως ο σχολιασμός. Και μπράβο, πρέπει να έχεις ωραίο γούστο πάντως στα κουφέτα, έτσι. Δεν έχω κανένα θαματάκι. Αυτό που σχολιάζεται. Βαγγέλη μου, να σε καλά, λεβεντάκο μου. Κάτσε όμως εδώ να το δούμε, να το διαβάσουμε. Δεν θέλει να δούμε. Καλημέρα, Μάικλ, και μαχόμενοι φίλοι. Λοιπόν, η Γεωργία μου, έχουμε θεματάκι. Καλημέρα. Καλημέρα στα Μέγαρα, καλημέρα στην φίλη μας στην Γεωργία. Να δούμε τώρα με τα κουφέτα τι γίνεται όλο αυτό. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα με τα κουφέτα, ντέρτε με γεσόνι. Λοιπόν, να είναι λέει μη και μη. Είναι κάποιος που ξέρει και κάποιος που γνωρίζει. Δεν υπάρχει θεματάκι, γιατί να μην είναι. Γιατί να μην είναι. Λοιπόν, να μάθετε όμως αυτό. Ναι, είναι σοκολάτα, είναι ένα από τα αγαπημένα. Που η σοκολάτα και... Εγώ όμως ταυτόχρονα θα βάλω και το τραγουδάκι αυτό τώρα με τις καμπάνες. Θα το βάλω το τραγουδάκι με τις καμπάνες. Τα ακούστε λίγο με προσοχή. Δεν έχω κανένα το 1067. Αν και έχω ολόκληρο το νούμερο εδώ, έτσι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Και με το μη, συν μη και μη. Κανένα μα κανένα θεματάκι. Καθαρός ουρανός αστραπές. Καθαρός ουρανός αστραπές. Δεν φοβάται. Ό,τι έχω να πω το λέω πάντα εδώ στον αέρα. Η ελευθερία του λόγου πάντα υπάρχει και θα υπάρχει. Εμένα μ' αρέσει. Λοιπόν, και να σου πω κάτι, θα πάρεις μετά αυτά τα κουφέτα με τα σοκολατάκια. Θα μου πεις αλλιώς η σοκολάτα που κάνεις στο μαξιλάρι. Παίρνοντας κουφέτα από γάμο, από μυστήριο, βάζοντας από κάτω στο μαξιλάρι, να δεις εσύ τι θα πάρεις. Ποιον θα πάρεις, τι θα πάρεις.

Λοιπόν, Κωστάκι μου, εμοδέ, έλα να στο χαρίσω και σένα το τραγουδάκι αυτό τώρα. Αφού χτυπάνε οι καμπάνες. Έλα τώρα, φίλε μου, Κώστα, τώρα με προσβάλλεις. Με προσβάλλεις, άκου, άκου τι καμπάνες. Κωστή. Τον πυροσβέστη.

Είστε πέρας και μπουρνέλια σήμερα. Μπουρνέλες. Μπουρνέλια θα τα λέμε. Πήρες και τα μπουρνέλια σου. Ο πυροσβέστης κάπου έχει παρκάρει.

Γελί μου, έφαγε κάτι μπουρνέλες σήμερα, κάτι μπουρνέλια. Μπουρνέλια τα λέμε εμείς προς τα κάτω. Λεβεντάκο μου, έφαγε κάτι μπουρνέλες. Λοιπόν, στο φίλο ή τη φίλη την καλή. Όλα καλοπροαίρετα. Δεν έχουμε θεματάκι. Κανένα. Καθαρός είπα, ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Αυτό είναι, να έχουμε καλή διάθεση, όμορφη διάθεση. Ακούτε 1002 ειδήσεις. Ανοίγει την τηλεόραση, ακούτε 1002. Προσφέρουμε διάθεση, ψυχολογία. Ειλικρινά το λέω και το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει. Ένα τραγούδι δείχνει άλλο τόνο. Όχι ότι δεν πρέπει να ενημερωνόμαστε. Τι ακούμε κάθε μέρα, τι βλέπουμε τα ματάκια στις ειδήσεις εκεί που μπαίνετε, παρακολουθείτε. Που τα περισσότερα δεν το τονίζω. Και ερχόμαστε να σας παρέχουμε κάτι. Αλλά ταυτόχρονα θα μιλάω και όπως μιλάω. Και όπως είπαμε τα κουφέτα πριν, τα σοκολατένια. Καλά στο μαξιλάρι, ναι. Μετά από γάμο. Παίρνουνε κουφέτα κάτω από το τραπέζι, πέρα που γυρίζουν γύρω-γύρω μετά το χορό του Ισαΐα. Εμείς έτσι τα έχουμε, στα μέρη τα δικά μας. Τα βάζουνε οι ελεύθεροι, τώρα οι ελεύθεροι, όποιοι ενδιαφέρονται, είναι σε ενδιαφέρον, κάτω από το μαξιλάρι να δούνε τι θα έχουνε μετά, τι θα πάρουνε. Τι θα πάρουνε. Άκη μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Άκη.

Πάλι με μπύρα θα την βγάλετε. Πάλι με μπύρα θα την βγάλετε. Τι βλέπω, τι κάγκελα είναι αυτά που βλέπω, ρε, που έχετε αλλάξει. Στο κρατητήριο σας έχουνε. Ωλαλά.

Βαγγέλη μου, για πες μου και τώρα για τη διαδρομή σου να αφιερώσουμε και στον ζευγαράκι τώρα που έχει πάρει τις μπιρίτσες και πίνουν και πέρα το κουτάκι. Είναι και εγώ αυτή την μπίρα, έτσι, Λεβέντη μου. Λιγνά το λέω, σας βλέπω και χαίρομαι. Πραγματικά το λέω, σας βλέπω και το χαίρομαι. Λοιπόν, η φίλη μου ήταν ένα μικρό καράβι, αλλά ήταν αταξίδευτο τώρα που θέλει να χορέψει. Γιατί έφαγε κανένα πεντέξι έτσι και μπαπ εκεί και θέλει τώρα εγώ να κάνω το διαιτολόγο. Αλλά να μου κρατήσεις για μένα, λέει, κουφέτα με άσπρη σοκολάτα, λέει, γιατί μ' αρέσουν και να δω, λέει, τι θα πάρω. Δηλαδή θα το εξακολουθήσεις εσύ με τα κεμπάπ εκεί και τρως σουβλάκια και κεμπάπ, δεν θα πάρεις. Δεν θα σε πάρει μάλλον, εσύ θα θέλεις να πάρεις, αλλά δεν θα σε πάρει. Δεν θα σε πάρει καθόλου, Νικολάκη μου, επιχειρηματία. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κερατσίνι, τώρα δεν έχει καράβια και κάτω. Τα αλλιευτικά έχουνε προσαράξει τα αλλιευτικά. Καλημέρα Νίκο μου στο κερατσίνι. Λοιπόν, καλό δρόμο Βαγγέλη. Ακού, λέει, μου κρατήσει και εμένα, λέει. Μ' αρέσουν, λέει, με την άσπρη σοκολάτα. Αναλόγως ή θα παραγγείλει νύφη, ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Και αναλόγως ή θα παραγγείλει νύφη. Αυτά τα συζητάμε. Δημοκρατικό διάλογο κάνουμε. Τι σοκολάτα. Μπορεί να μην της αρέσει η άσπρη σοκολάτα. Εμένα δεν μ' αρέσει. Το έχω πει.

δεν υπάρχει τώρα άνθρωπος, όχι, δεν υπάρχουν κουφέτα, κουφέτα υπάρχουν, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει λάθη και να μην κάνει. Γιώργο μου, Γιωργάκο Ελευσινιέ, τι κάνεις Λεβέντη μου? Νύχτα και δεν... Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από Ελευσίνα. Καλημέρα στον Γιάννη, τον αστυνομικό μας. Από και κάτω. Από τον Ασπρόπυργο! Αστυνόμε! Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, ρε παιδάκο μου? Θα έχουμε συλλήψεις. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Δύναμη και θετική ενέργεια. Καλή σου βάρδια. Καλημέρα στον Βαγγέλη, τον φίλο μας, το 509, από το Χαϊδάρι, το Φορτηγάτζι. Βαγγέλη μου, καλή ξεκούραση. Να απολαύσω κι εγώ, λέει, στο μπαλκόνι μου, λέει, ένα ουίσκι. Λεβέντη, ο καλύτερος είσαι μέχρι τώρα. Τι λες, Λεβεντάκο μου?

δεν υπάρχει και αυτό με την καλή την έννοια, η αρρώστια. Αν δεν, με την καλή την έννοια, η αρρώστια, άλλες αρρώστιες που χτυπάω ξύλο, τα ακούτε παιδάκια, έτσι μακριά από εμάς. Εάν δεν υπάρχει αυτό που λέμε η αρρώστια και το πάθος το μεγάλο, ξεχωρίζω από την αγάπη και τον έρωτα, γιατί αυτά πάνε πακέτο. Από εκεί και πέρα μετά είναι δώρον άδωρον. Κάτι χαλάει στη συνταγή. Πάμε εδώ και λέμε πάντα τις καλύτερες συνταγές. Το επόμενο τραγουδάκι υπάρχει ήδη να τα ακούσετε με τον Θοδωρή το Φέρι είναι. Αλλά πριν το ακούσουμε το τραγουδάκι, πριν το ακούσουμε έτσι, στον φίλο μου τον Παύλο, στον φίλο τον Παύλο και τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιάννη το φύλακα το 029, να πω καλημέρα, καλή βραδιά. Καλή σας βάρδια, λεβέντες μου, να έχετε καλή βάρδια. Η Ελισάβετ, η Βάσια, η Στέλλα από Πετράλωνα. Θα ακούσουν το τραγουδάκι που έχουν ζητήσει. Πάλι τα ονόματα, γιατί δεν τα μπερδεύω. Εδώ, μισό λεπτάκι. Ελισάβετ, Βάσια, Στέλλα από Πετράλωνα. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι δεν στοιχίζει, έτσι. Είναι και μηνύματα που είναι μέσα στα κινητά σας δωρεάν. Άνω ή κάτω Πετράλωνα. Άνω ή κάτω Πετράλωνα. Την περιέργεια. Μου λένε άνω Παναγιά, δόθε Παναγιά, κάτω Παναγιά. Ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, στην παρέτησα μας εδώ του Μάχη 99,8. Στην παρέα μας εδώ τη μεγάλη του Μάχη 99,8. Ελισάβετ, Βάσια και Στέλλα από Πετράλωνα. Τσιγάρο, πριν να πούμε για σαν γνωστή. Α, από άνω Πετράλωνα. Όλα. Α, εκεί που έχει τις ταβέρνες, τα ουζερί, εκεί πάνω από την Τριών Ιεραρχών.

το προλάβουμε και το τραγουδάκι το άλλο με τη Φέιντι Ρουμπίνη, έτσι. Θα το προλάβουμε ο στιχουργός, ο δημιουργός, ο φίλος μας ο Αράπης εδώ, πολύ καλός φίλος. Έχουν παρέμβει και η Φέιντι Ρουμπίνη στο μάχη και ο συνθέτης εδώ, έτσι. Λοιπόν, η Μαρία μου Χαϊδάρη, και εγώ χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά, πάντα καλά, να έχουμε υγεία. Εδώ τα λέμε όλα, θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου τον Θεμιστοκλή και τον Κώστα. Είναι παρεΐτσα τα παιδιά, είναι παρέα. Να τους πω καλή ξεκούραση, έτσι. Εντάξει, τώρα τα παλικάρια, εάν δεν δουλέψετε τώρα παλικάρια με τους καθαρισμούς, με τα air condition που σπανίζουν βέβαια στην εποχή μας, δεν βρίσκεις μαστόρους. Λοιπόν, για τα Άνω Πετράλουνα. Για τα Άνω Πετράλουνα, την Ελισάβε, την Βάσια, το άλλο το ονοματάκι, θα σηκώσω το τηλέφωνο το πω μέρος.

τον φίλε, να το ακούσουμε. Φίλε μου Στράτο, με συμπληρώνετε όμως, είναι ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα στον Στράτο. Να μου γελάω. Στράτο, παλικάρι μου, καλημέρα. Το ξέχασα πάλι, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνουμε, συγχώραμε. Αφού το μυαλό, το έχω πει, αφού το δηλώνω. Το έχω δηλώσει. Τον φίλο τον Στράτο τον ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχει στην πλατεία Αμερικής. Το ξέχασες πάλι Μιχάλη, το μεγάλο προαίρετα. Ναι, το ξέχασα. Σε ευχαριστώ καμάρι μου, να είσαι πάντα καλά. Είσαι λεβέντης. Είσαι λεβεντάκος, Στράτο.

δούμε και ο φίλος μου ο Πέτρος εδώ κάτι μου γράφει. Πέτρο μου, θα μου δώσεις λίγο χρόνο, παλικάρι μου, γιατί πνίγομαι πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, μόνο δεν είναι τάξη. Φορολογικά, φοροτεχνικά. Βάζουμε πάντα σε τάξη, γιατί είμαστε έντιμοι πολίτες, τα φορολογικά μας και τα φοροτεχνικά μας. Για να μην υπάρχει λάθος και τρέχετε, προτείνουμε μόνο δεν είναι τάξη. Καλυψούς 110 είναι στο κέντρο της Καλλιθέας. Κέντρο είναι, Καλλιθέα. Με την όμορφη τη θέα, με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες τους. Τις. Έτσι πάει. Αλλά σημειώσει και μία διεύθυνση, έτσι. Πώς το είπα, Πάπυρος, εκεί για την πλατεία Φατσέα. Να έχει λίγο το νου. Πέτρο μου, θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Το άλλο το παλικάρι με το είπα το Καζάντι Μπι. Με το που του είπα το Καζάντι Μπι, έπαθε την πλάκα του. Λοιπόν, φίλε μου Φώτη, με την παρέα σου καλημερίζουμε. Καλημέρα στα Μεσόγεια τον φίλο μου τον Φώτη. Γεια σου Βλάση μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βλάση. Καλημέρα στον Μπραχάμι. Λαλά.

Είδε που σε έπιασα λίγο αδιάβα. Όχι τρόλου, όχι τρόλου. Τμόλου. Είδε Γιώργο μου ταξί. Όχι τμόλου, όχι τρόλου. Τμόλου είναι η πλατεία Φατσαία. Χριστέ μου! Ένα να σε διορθώσω λίγο μία φορά. Να, όχι μία, δύο σήμερα και με το γλυκάκι που σου στείλα. Τμόλου, λεβέντη μου, τμόλου, όχι τρόλου. Χριστέ μου!

Λοιπόν, αγαπημένο μου φίλε καλέ, αγαπημένε μου φίλε καλέ, φίλε μου Πέτρο, καταρχήν δεν ανέφερα το ζωάκι αυτό, έτσι. Ξέρω ότι είναι ένα από τα πιο εργατικά υπόμονα, έχει υπομονή, έτσι. Όταν το φορτώνεις, άστα να πάνε. Το έχει λίγο πολύ, το ξέρεις, έχεις πάει σε χωριό. Μόνο τα μπουρνέλια δεν ήξερε σήμερα, τις μπουρνέλες. Πέτρο μου, δεν αναφέρθηκα σε αυτό το ζωάκι, που είναι όντως έτσι ένα από τα πιο εργατικά. Δεν το ανέφερα, δεν ξέρω πώς σου ήρθε στο μυαλό. Εγώ είπα με τα κουφέτα, με το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ο γάιδαρος είναι για το πείσμα του, την υπομονή, την εργατικότητά του ή κάποιο άλλο έντονο. Λοιπόν, το βρίζουμε. Κάνουν μία αναφορά, ένα χαρακτηρισμό, μια μεταφορική έννοια βέβαια να σε πει έτσι. Αλλά δεν ξέρουν ότι όντως είναι ένα πεισματάρικο ζώο που έχει υπομονή, έχει εργατικότητα. Δεν αναφέρθηκα όμως σε κανένα γαϊδαρό, σε τίποτα. Άλλο αναφέρθηκα σε κουφέτα, τι θα πάρει ο καθένας, πώς θα το πάρει. Αυτό άλλο από αλλούνου παπά Ευαγγέλιο. Και είπα τα κουφέτα τα παίρνεις όταν διαβάζει ο παπάς το Ευαγγέλιο για να είναι έγκαιρα, όπως το λέει παράδοση. Όπως το λέει η παράδοση. Τα παίρνεις όταν χορεύουνε το χορό του Ισαΐα και μετά. Δεν αναφέρθηκα σε γαϊδάρους. Μεγάλα τα μηνύματα, δεν ξέρω γιατί, Πέτρο μου. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα Ηλία μου. Καλημέρα στο Περιστέρι, στο Πιτσούνι City. Δίνω κάθε διευκρίνηση. Δεν έπιασα στο στοματάκι μου τη λέξη αυτή με το ζωντανό. Έτσι, φιλόζωος δεν. Αλλά, Πέτρο μου, δεν ξέρω πώς σου ήρθε και το έγραψε αυτό. Πάμε στον φίλο μας τον Ηλία από το Περιστέρι, τον αιώνιο πιστό. Ηλία μου, να σε καλά.

Πέτρο μου, Πετράκο μου, καλέ μου φίλε. Καλέ μου φίλε, είναι λίγο η νευρικότητα, λίγο η δουλειά, λίγο η πίεση, όλα μαζί. Μπορεί να ήταν μια μεταφορική έννοια, μια παρομοίωση. Μπορεί, μπορεί, συγκρατιόμαστε πάντα, να είμαστε συγκρατημένοι. Κι εγώ πολλές φορές, έτσι, σε έξαρση. Και να παρακαλέσω τη φίλη μου την ακριβή, ακριβή μου στο Βύρωνα. Έφαγες το σουβλακάκι σου, έτσι, την πίδα σου, τη μεγάλη, μεγάλη. Και δεν είναι μόνο η δική σου, έχω πάρει και από αλλού. 6-7 και μπάποσα έφαγε η κοπελιά και από το Εγάλο και καλά έκανε. Και την κοκακόλα σας την πίνατε, εγώ τι, ένα καζάνι την πήγε πέρα και ένα ροδακινάκι. Και ένα ροδακινάκι, σεβασμό. Λίγο σεβασμό, νηστικό αρκούδι λέει δεν χορεύει. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Γιάννη, τον φύλακα, Γιάννη, αν είναι άλλο παιδάκι αυτό. Γιάννακο μου, με την παρέα σου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το 029 είναι ο φύλακας ο Γιάννης. Βγάλτε με ροκάματο εσείς, 360.

σου να φαγωμένη, Έφη. Έφη μου, λέει Έφη, κάποτε που είχα βάλει, λέει, κάποτε που είχα βάλει κουφέτα, λέει, νομίζω ότι ήμουν πάνε, εντάξει. Άστο τώρα. Άστο, εγαλαιώτησα, άστο τώρα. Περνάμε και έχουμε περάσει ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με τρέλα, θετική ενέργεια, την οποία τη μεταδίδετε εσείς. Μάχη 99,8. Συνήθεια γενελατρία.

0: ένα ζευγαράκι, ένα ζευγαράκι, να μην πούμε ονοματάκια τώρα, έτσι. Με τις δύο μπυρίτσες που έχω πάρει φωτογραφία, τα δύο κουτάκια, την μπύρα. Το πράσινο το κουτάκι, την μπύρα δεν είναι πράσινη, μπορεί να είναι και αλφα, είναι και χάινικεν είναι. Να μην πούμε ονοματάκια τώρα, εκθέτουμε πράγματα και καταστάσεις, να είναι πάντα καλά, έτσι όμορφα. Να περνάτε καλά, είπαμε, η ζωή είναι μικρή, παιδιά. Να το κατανοήσουμε λίγο, πρέπει να τα κατανοήσουμε, η ζωή είναι μικρή. Είμαστε περαστικοί όλοι. Τώρα το μίσος, η έχθρα, το οτιδήποτε, η ζήλια, το να ζηλεύουμε. Το είπα και χθες. Έκανα και χθες μια μικρή αναφορά και δεν θέλω να τα αποφεύγουμε. Όσα δεν φτάνει, λέει η Αλεπού, πολλές φορές θα κάνει κρεμαστάρια. Κρατήστε το αυτό, έτσι. Όσα δεν φτάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Πάμε στα μέθανα λίγο. Τι είναι ωραίο τραγουδάκι αυτά να πούμε στον φίλο μου τον Δημήτρη το 10-10. Στα μέθανα μεριά. Στα μέθανα σύντα. Λεβέντη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Δουλίτσα όλοι. Εγώ.
1: Λος με σένα.
0: Εγώ τι να πω, εγώ δεν το είπα. Από το πρωί. Τυροπιτούλα, ξέχασε την τυρόπιτα.
1: Λος με σένα.
0: Ναι, μωρέ. Ξέχατε την τυροπιτούλα. Τέλεια!
1: Με σένα. Και η μοναξιά μου.
0: Λοιπόν, να ευχηθώ, να ευχηθούμε, όχι να πω να αυτό, να μην βάλω και εσάς μέσα. Να ευχηθώ να βλέπεις πάντα τέτοια όνειρα σε αυτό το εργαλείο. Συχνά. Εγώ δεν αντιστέκομαι, ούτε αντιλέγω. Ούτε αντιλέγω ότι αλήθεια σου λέω, λέει αληθινό. Υπάρχουν και όνειρα, παιδιά, που είναι όντως αληθινά. Εγώ να σου ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Τρελός με σένα. Μου.
0: Αυτό κατάλαβε ο φίλος μου ο Πέτρος που είπα πάνω στο, που είδε στο όνειρο. Εκεί ο φίλος ο Πέτρος. Αλλά δεν το κατάλαβε ο Πέτρος καλά.

Καλέ μου φίλε, ανταποκρίνομαι και εγώ στο δικό στο μηνυματάκι το 751 στον φίλο μου τον Δημήτρη από Αγίους Αναργύρους. Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω και εγώ για τη συμμετοχή εδώ, για το δικό στο μηνυματάκι, να είμαστε πάντα καλά. Δημήτρη, έχουμε τη δύναμη και τη θέληση. Φίλε μου Δημήτρη, έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση και μπορούμε. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και όπως θέλει και καλά κάνει. Η ελευθερία του λόγου πάντα θα υπάρχει. Σωστός ο φίλος μου ο Δημήτρης. Πάμε στο παλικάρι από τα Άνω τα Πετράλωνα με το γρήγορο το αυτοκίνητο. Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο από Άνω Πετράλωνα το 125. 135, όπα. Χριστέ μου. Τώρα κακώς το αναφέρω αυτό με το γρήγορο το αυτοκίνητο, γιατί τρομάζω λίγο. Τρομάζω. Θανάση μου Φορτηγατζή, καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση το Μπέλο με το άσπρο το φορτηγό. Καλημέρα.

Διάβασα σήμερα και το λέω αφορμή τον φίλο μου τον Κώστα, έτσι, ότι ψάχνουν για τις εγκαταστάσεις με τα air condition. Τώρα είναι η εποχή τους τώρα, έτσι, και με τους καθαρισμούς που γίνονται και με τις τοποθετήσεις, έτσι, και με τοποθετήσεις που κάνουν. Διάβασα ένα καλό, έτσι, στο Φουμπού. Παρακολουθώ TikTok, δεν υπάρχει, έτσι. Με την αύξηση, είναι και η αύξηση που δόθηκε τώρα 95% στους παπάδες και μητροπολίτες, δεν ξέρω πως τους τα λένε, δεν ξέρω να ξεχωρίζω τα γαλόνια. Τους ξεχώριζα στο στρατό, τους ξεχωρίζω τώρα. Μικρός είμαι, ακόμα θα τα μάθω. Να παίρνε τριχίλιαρο, πεντοχίλιαρο, εξαχίλιαρο, έτσι. Και να αφήσουν τους νέους μας να φεύγουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αφορμή είναι. Ήταν ένα ωραίο σχόλιο. Και να ψάχνουν, επειδή είμαι, το ζω κι εγώ, έτσι, σε μια δουλίτσα εκεί, να μην υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα, να χάνονται από τη χώρα μας. Να μην βρίσκεις, βέβαια, ξεσαλωμένοι κι εμείς λίγο, παιδάκια, έτσι. Ξεσαλωμένοι και λίγο, έχουμε ξεσαλώσει λίγο, σεζόν, σε νησιά, δεξιά-αριστερά, πέφτουν λίγο τα μπερμπουάρ. Και μετά ταμείο ανεργίας, πόσα δίνε, τι δίνε, δεν βγαίνει η ζωή, έτσι. Δεν είναι χώρα αυτή, δεν λέγεται χώρα, εδώ είμαστε μπανανία. Συγγνώμη που το λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη που το λέω. Θα μου πεις, θα κάτσω να πάρω 360. Κάνουν λογαριασμό τα παιδιά. Κάνουν λογαριασμό, έχουν και τα κουμπιουτεράκια, είναι εκεί με τα κινητά. Σου λέω, ήταν να πάρω. Καθαρά δεν βγαίνει 900 ευρώ που λένε τώρα με το βασικό μισθό. Θα πάω εκεί, κάνουν λογαριασμό. Μετά να μπω στο Ταμείο Ενεργείας και σαμάν φουλ. Και άντε μετά να πούμε για αυτή τη χώρα που είμαστε κάποτε περήφανοι. Να πούμε κάτι για αυτή τη χώρα που κάποτε είμαστε περήφανοι. Πηγαίνουν σεζόν, μετά Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίζεται, έτσι. Και να κάνουμε οικογένεια. Και μετά μιλάμε να θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα. Υπάρχει υπογεννητικότητα στη χώρα μας. Ε, βέβαια. Αυτά είναι όλα μία αλυσίδα. Και όταν ένας κρίκος από την αλυσίδα σπάσει, χαθεί, τέλος. Λοιπόν, από καρδιάς και από μένα. Και από μένα, Γεωργία μου, καλή αυριανή, αλλά θα κάνω μια θερινή. Γεωργία μου, θα σου ξαναπώ πάλι, θα σου τονίσω. Μετά το τέλος της εκπομπής, για το συνηθίσεις, μη στείλεις μηνύματάκια. Να το λέω και είναι θερμή παράκληση. Μετά το τέλος, το πέρας της εκπομπής, μην στέλνεις. Σε παρακαλώ.

έχω, Φορτηγατζή μου, το επόμενο το έχω, έτσι, φανταστικό τραγούδι. Θανάση μου το έχω και θα τα ακούσουμε. Μαζί μας και μαζί σας είπαμε πάντα επιλέγουμε τα καλύτερα για σας που είστε καλύτεροι εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει μεταφορολογικά όντως είναι και φτιάχνουμε και τα φτιάχνετε. Επιλέγουμε και πρέπει να επιλέγετε πάντα τα καλύτερα. Γι' αυτό προτείνουμε More than tax. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο του νομού Αττικής μαζί σας, εδώ στο Μάχη, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες. Καλό σου βράδυ, καλό βράδυ στο κορίτσι από το Ήλιον. Καλή ξεκούραση. Παραμένει η θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς, αλλά ο Γιώργος όταν είναι με το ταξί, κουβέντα. Γιώργο μου, δεν το βλέπω, Λεβέντη μου. Υχνή.

Ξέρω εγώ, λέει, δεν τα έχουμε να έχει πιάσει την κουβέντα πουθενά τίποτα, δεν έχουμε τίποτα παρατράγουδα. Λέω κι εγώ, έτσι. Λέω κι εγώ τώρα. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, έτσι. Δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι κάτι φανταστικό. Τι ήταν, τι έπιναν και τι έτρωγαν οι θεοί του Ολύμπου, νέκταρ και αμβροσία. Θα πεις, ναι, το χαρακτηρίζεις έτσι, νέκταρ και αμβροσία. Νέκταρ και αμβροσία. Πιτσαρία Ζεάκη σε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, ο καθένας κάνει πάντα τις επιλογές του, πάντα διαβάζουμε. Όταν μπορούμε τα μάτια. Γιατί έχω πει πολλές φορές, τα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, για τα μηνυματάκια, για την παρέα, γιατί είναι αμοιβαίο. Δεν είναι μόνο του Μιχάλη Οικονομόπουλου, ούτε του Μάχη. Είναι όλη η παρέα η μεγάλη εδώ. Καλό σου βράδυ, Χαρούλα μου, πάνω και ψέλη μεριά. Καλό βράδυ. Βαγγέλη μου, εσύ ακούς ακουρατές και εγώ τους δικούς σου. Είδες που λέμε, είμαστε αμοιβαία. Λοιπόν, για τα κουφέτα που μου στείλανε ένα μηνυματάκι, έτσι, τα κουφέτα. Όπου πάνε για την μικρούλα. Τα κουφέτα να είναι με λευκή σοκολάτα, το ανατάλλο δεν πήρα μηνυματάκι, δεν. Αν μου πεις τώρα, τα κουφέτα κάνουν τη διαφορά. Είναι η εποχή τώρα και με τους γάμου, γάμι, δώρα, ολαλά. Λοιπόν, αυτή είναι η επιλογή μου.

Δημήτρη, παλικάρι μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, πάντα σιγανός. Πάντα, δεν τον συζητάω. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από την καλή πόλη του Πειραιά. Και εγώ σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Να είμαστε πάντα καλά, να έχουμε υγεία. Καλή νύχτα, Μιχαλά, και ευχαριστούμε, λέει, για μια ακόμη όμορφη, λέει, για ένα ακόμα όμορφο πρόγραμμα. Εγώ σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, με την αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο κοκ που λένε τώρα, μέσα γιονάρες και τα ξόφτερνα, είτε τα άλλα, τα άλλα με χτυπάνε τώρα. Το να μπει να οδηγήσει είναι λίγο κάπως δύσκολο. Κάπως δύσκολο, έτσι, έχεις κλείσει. Θα πάρεις κλείσει. Θα σε γνάψουν. Κάνεις διαδρομή τώρα και φορείς αγιονάρες, σταματάνε. Δεν ξέρω, αυτούς περπατάνε το κάνουν, τους γράφουνε. Λοιπόν, αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πρώτα ο Θεός, εμείς θα τα πούμε κοντά τις 11 η ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους και όλες για τη συμμετοχή και τα μηνυματάκια που ακούσατε. Η συνήθεια έγινε πάντα λατρεία και ακούεις το όνομα Μάχη 99,8. Φιλιά πολλά. Να δω τώρα, καληνύχτα Έφη μου, να δω τώρα πως θα χωνέψει τα κεμπάπ. Να δω πραγματικά πως θα χωνέψει τα κεμπάπ. Ό,τι μπορούσα έκανα. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μία ακόμα βραδιά από την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίους και στην καθερωμένη πια συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Απόψε, στις τρεις επόμενες ώρες, θα πάμε έναν ταπεινό αλλά ταυτόχρονα ελεγιακό περίπατο στα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Τα τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε, τα τραγούδια που όλοι σεβαστήκαμε και με τα τραγούδια και τις ταινίες βεβαίως που όλοι διασκεδάσαμε. Μέσα από σημαντικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου θα ακούσουμε πραγματικά σπουδαίες ερμηνείες με σπουδαίους τραγουδιστές, σπουδαίους συνθέτες και σπουδαίους τραγουδοποιούς. Είναι η χρυσή εποχή των ελληνικών ταινιών. Των ταινιών που παρακολουθήσαμε και παρακολουθούμε ακόμα στην ελεύθερη ελληνική τηλεόραση μέχρι ώρας, με τραγούδια τα οποία αργότερα οι τραγουδιστές έκαναν μεγάλα ονόματα στις πίστες. Για να μην τα πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο τραγούδι είναι από την ταινία «Η Αδίστακτη» του 1965 και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Το ποιος δρόμος είναι ανοιχτός». Η στίχη είναι του Δημήτρη Χριστοδούλου και η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα, ότι είναι ένα από τα λίγα τραγούδια που ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης Γιάννη Μαρκόπουλο. «Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός» από την ταινία «Αδίστακτη». Θα ακούσουμε στη συνέχεια, εκτός από το τραγούδι, που κάποια στιγμή σηκώνεται ο Νίκος Κούρκουλος από το τραπέζι καθήμενος με την Μέρη Χρονοπούλου που τα πίνουν σε ένα φτωχό ταβερνάκι, πλησιάζει την πίστα και τραγουδάει με τον Στέλιο Καζαντζίδη τη δεύτερη στροφή του τραγουδιού και βεβαίως το ρεφρέν. Αυτό το τραγούδι και η ταινία γενικότερα εν συνόλο έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι σε αυτή την ταινία ακούγεται μια ατάκα η οποία έγραψε ιστορία στο ελληνικό κινηματογράφο: «Σε μένα πούλησες ψεύτικη μάνα ρε». Όταν ο Κούρκουλος πλακώνεται στο ξύλο σε έναν φοβερό καυγά μέσα σε νυχτερινό κέντρο, με αποτέλεσμα να βγουν τα μαχαίρια και ο πρωταγωνιστής να πεθάνει. Σε αυτό επίσης το απόσπασμα θα ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό τσιφτετέλι από την ίδια ταινία «Αδίστακτη» του 1965.

Ένα ακόμα τραγούδι το οποίο χάραξε την πορεία του Στέλιου Καζαντζίδη, διότι ο Στέλιος Καζαντζίδης ήθελε να πρωταγωνιστεί και να βγαίνει σε ελληνικές ταινίες. Το είχε εξομολογηθεί και ο ίδιος ότι του άρεσε να κινηματογραφείται και να λαμβάνει μέρος ως τραγουδιστικός πρωταγωνιστής, ερμηνευτικός πρωταγωνιστής σε ελληνικές ταινίες. Είναι από την ταινία «Ο Γεροντοκόρος» του 1967 με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μάρα Κοντού. Και το τραγούδι είναι το «Δε σε πιστεύω» του 1968 από τους στίχους του Πυθαγόρα και μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη. Ερμηνεύει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Το τραγούδι αυτό το έχει ερμηνεύσει και ο Δημήτρης Μητροπάνος, αλλά και μεταγενέστερα ο Μανώλης Λιδάκης.

0: ένα τρίτο χαρακτηριστικό απόσπασμα από ελληνικές ταινίες είναι τα τραγούδια του σπουδαίου Σταύρου Ξαρχάκου από την ταινία Λόλα. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε, εκτός από βεβαίως τις πραγματικά εκπληκτικές ερμηνείες με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και της Βίκης Μοσχολιού, ότι για τα τραγούδια της ταινίας Λόλα, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Νίκος Κούρκουλος και η Τζέννη Καρέζη αλλά και ο Διονύσης Παγιανόπουλος, ο Σταύρος Ξαρχάκος είχε επιλέξει στην αρχή τη ντίβα, τη μεγάλη ντίβα εκείνης εποχής, την Κέτι Γκρέι, η οποία για καθαρά τυπικούς λόγους δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην ελόγω παραγωγή. Έτσι, τη θέση της πήρε η φερέλπιδα νεαρή Βίκη Μοσχολιού, που απογείωσε στη συνέχεια την καριέρα της. Να λοιπόν που οι ελληνικές ταινίες έπαιζαν πολύ μεγάλη σημασία για την απογείωση της καριέρας των καλλιτεχνών, όπως προείπα. Για τις ανάγκες της ταινίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να θέλει να το ακούσουν οι φίλοι ακροατές, ο δρόμος της Τρούμπας που βλέπουμε στα πλάνα δημιουργήθηκε μέσα στα στούντιο της Φίνος Φιλμ, γιατί το περιβάλλον της Τρούμπας τότε ήταν πάρα πολύ εχθρικό για να πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα. Αυτή την ταινία επιστρέφει στη Φίνος Φιλμ η Τζέννη Καρέζη ύστερα από απουσία 2 ετών. Η ταινία στην πρώτη προβολή στις 17 Φεβρουαρίου του 1964 έκοψε 313.822 εισιτήρια. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Τζέννη Καρέζη, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Διονύσης Παγιανόπουλος, ο Παντελής Ζερβός, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Νίκος Φέρμας σε ένα πολύ χαρακτηριστικό ρόλο, ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Σπύρος Καλογύρου, η Νάντια Τζάκα, ο Ανέστης Βλάχος και πολύ πολύ ακόμα. Στην ταινία Λόλα υπάρχει επίσης ένας χαρακτηριστικός διάλογος που έμεινε στην ιστορία. Όταν ο Νίκος Κούρκουλος φωνάζει τον Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος παίζει το γκαρσόν στην χαρακτηριστική σκηνή, φωνάζοντας την Λόλα να έρθει στο τραπέζι του. Όταν βεβαίως ο Παπαγιανόπουλος, που είναι το αφεντικό του μαγαζιού, αρνείται, ο Κούρκουλος του γνέφει και με ένα χαρακτηριστικό ύφος του λέει: «Φίλε, άκουσες τι σου είπα? Τη Λόλα ζήτησα να μου φέρεις».
1: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, φίλε, ελληνικά, ξέρεις?
2: Πώς, κύριε?
1: Ποια σου είπα να μου στείλεις?
2: Τη Λόλα, κύριε Άρη. Μπράβο. Μου μίλησε για εσάς ο Φαλακρός, αλλά ξέρετε, η Λόλα είχε δουλειά και...
1: Να την παρατήσει.
2: Μα...
1: Άκουσες, φίλε, και πες στο αφεντικό σου πως του δίνω 10 λεπτά προθεσμία. Πράγμα τώρα.
2: Μάλιστα.

Μία ακόμα ταινία που πρόσφερε άφθονο γέλιο στους φίλους των ελληνικών ταινιών ήταν το «Ισαΐα μη χορεύεις» του 1969, και εδώ θα ακούσουμε τη Μαρινέλα με το τραγούδι «Πάλι θα κλάψω», το οποίο και αυτό έγινε σουξέ. Το τραγούδι συνθέτει ο Νάκης Πετρίδης και στιχουργός είναι η Σέβη Τηλιακού. Την Σέβη Τηλιακού την είχα γνωρίσει μεταγενέστερα σε τηλεοπτικές εκπομπές που κάναμε στην ιδιωτική τηλεόραση, όταν βρισκόταν σε πάνελ των εκπομπών αυτών που συνήθως ήταν μεσημεριανές. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι της Μαρινέλας «Πάλι θα κλάψω».

Θα περάσουμε σε κάτι διαφορετικό από την ταινία «Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα» του 1959 με το Μανώλη Χιώτη και τη Δούκισσα. Είναι ένα άλμπουμ 78 στροφών με συνθέτη το Μανώλη Χιώτη και στιχουργό τον ίδιο.

ακόμα ταινία η οποία χάραξε τη δική της πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο ήταν η ταινία «Ο Ψεύτης» του 1968. Πρωταγωνιστούσε ο Κώστας Βουτσάς και ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Ήταν μια ξεκαρδιστική ταινία με τον Βουτσά να παίζει τον ναυτικό, τον καπετάνιο και τον γιατρό επάνω σε εμπορικό καράβι. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Τα φιλιά» του Γιάννη Πουλόπουλου σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου και σε μουσική του αξεπέραστου Μίμη Πλέσσα, τον οποίον Μίμη Πλέσσα θα συναντήσουμε και στα επόμενα τραγούδια.

υπάρχει μία ακόμα ταινία με τον τίτλο «Ψυχραιμία Ναπολέων» του 1968. Πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκος Σταυρίδης. Στίχη και σύνθεση του Γιώργου Μητσάκη. Ακούστε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Το 1998, και περνάμε κάποια χρόνια αργότερα, ένα άλλο τραγούδι χάραξε ιστορία στο ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη, «Όλα είναι δρόμος», με το θρυλικό Ηλία Ρίχτο. Η τραγουδίστρια που το ερμηνεύει είναι η Μέρη Μαράντι, ο συνθέτης είναι ο Μάκης Γιαπράκας και ο στιχουργός είναι ο εξαιρετικός Πάνος Φαλάρας.
1: Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί, να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί, έτσι γουστάρει.
2: Τριάντα. Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε. Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

που έχει τόση μοναξιά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάμε πίσω στο 1971. Είναι η ταινία εκείνο το καλοκαίρι. Ποιος δεν έχει δει αυτή την ταινία? Αν δεν την έχετε δει, έχετε χάσει πολλά. Διότι ήταν μια ταινία η οποία είχε άφθονο συναισθηματισμό και πρωταγωνιστούσαν δύο πολύ μεγάλοι ηθοποιοί, ο Λάκης Κομνηνός και η Έλληνα Ναθαναήλ. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Σαν με κοιτάς», σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου και στη μουσική του Γιάννη Σπανού, το οποίο τραγούδι ερμήνευσαν αργότερα η Αφροδίτη Μάνου και ο Γιάννης Φέρτης.